0: Ραμόνα με, όχι Ραμπόνα, κοιμωλία.
1: Με μπουκέτα, πού.
2: Ραμόνα εκπαιδευτικός.
0: Καλά, εντάξει. Ποιος, ποιος να κουνηθεί.
1: Ποιος, σου πω εγώ. Πήγαινε πάρε μια βέργα και έλα να σε ντύρω. Τρόμαξες.
2: Ναι, με τρόμαξες, δεν ξέρω.
1: Λες. Πού είναι την πατέρα σου.
2: Είναι στη δουλειά.
0: Θέλει.
1: Φώναξε το να. Έχει γκόμενα πατέρα σου. Τον είδα.
0: Θα έκανε παρακολουθήσεις γονιών.
2: Θα πήγε έτσι.
0: Ε?
2: Θα τα έλεγε έτσι.
0: Όλα έτσι, χήμα.
1: Είσαι αφετημένος, Κριστάκη. Πήγαινε ζητά τα πισκοπιστικά.
0: Θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Θα γίνει, λέει, AI ο δάσκαλος. Αν ολιώσια AI θα κάνει και αυτός παρέντηση.
3: Θα πάει πολύ τελεία αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπορώ να βρω αυτό το λογισμικό.
2: Εντάξει, πολλά πράγματα μας έχετε γράψει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Ή φταίνε οι γονείς, ή φταίνε τα παιδιά, ή φταίνε οι καθηγητές.
0: Λοιπόν, έχω μείνει στο μαθήματα Ολυμπιακής Παιδείας. Ρε, μην βρίζετε εθνικά θέματα. Ιωαννίδης Μαρακίνωση. Ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει. Είναι αυτό και ο μονόφθαλμος.
2: Ο Αλή Πατσάς.
0: Δεν είναι άσχημο το Αλή Πατσάς. Εγώ θα το έκανα και μαγαζί.
2: Σωστό. Λέει, Ολυμπιακή Παιδεία είναι αυτό που κάναμε στο Λύκειο στο χωριό, που δωροδοκούσαμε τον διευθυντή με κοντοσούβλι και κρασί για να μας πάει εκδρομή με χιόνια ώστε να γλιτώσουμε το διαγωνισμό.
0: Δεν υιοθετώ, αλλά τα για Οδύσσια, μπρε. Ποιος μονόφθαλμος, ρε. Μονόφθαλμος, είχε όνομα ρε ο μονόφθαλμος.
1: Πολύφημος, ρε.
0: Πολύφημος. Πιο πολύφημος, ρε. Μονόφθαλμος, ρε.
2: Πρώτα φροντίστε να είσαι σωστή γονείς και μετά να απαιτείτε άψογους και τέλειους δασκάλους, Μαντάμ Ζαφυράτου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Ούτε το ένα εξαρτάται από το άλλο.
0: Με φωνή Γεωργίου πάει, Μαντάμ Ζαφυράτου.
2: Μπορεί και το ένα να γίνει ανεξάρτητα από το άλλο.
0: Ναι.
3: Άκου να δεις.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά θα ακούω.
2: Πρώτη φορά. So nice, so
3: nice. Και μιας και λέμε για σχολεία και τα λοιπά, έχει βγει μια τρομακτική, πώς το λένε,
0: πρόβλεψη.
3: Όχι πρόβλεψη, στατιστικό στοιχείο, το οποίο έρχεται από τον ΟΑΣΑ, όπου... Σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους δεν φτάνει το βασικό επίπεδο στην κατανόηση κειμένου.
2: Α, ναι.
3: Στα μαθηματικά. Και
0: εδώ και είναι τα βιβλία για το TikTok.
3: Στις φυσικές επιστήμες.
0: Και τα βιβλία για το TikTok.
3: Είμαστε στις τελευταίες θέσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στην ευρωπαϊκή ζώνη.
0: Ναι, αλλά καλά, είμαστε κορυφαίοι. Kissors Lab.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Στο κέντρο.
2: Να ανεβάσεις και το ηλικιακό όριο. Πάλι
3: ναι,
2: στα ίδια χάλια.
3: Καλά.
2: Πάλι
3: σίγουρα,
2: στα ίδια χάλια.
3: Σίγουρα. Απλά αυτά βγαίνουν μέσα.
2: Ειδικά για την κατανόηση κειμένου. Εντάξει, η αλήθεια είναι το να έχει σταματήσει το διάβασμα.
3: Βλέπεις, στα social το βλέπεις.
2: Το βλέπεις
3: πολύ
2: στα social media όπου κρίνει κάποιος από έναν τίτλο χωρίς να διαβάσει το κείμενο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Πρέπει να αφαιρεθεί το ίντερνετ 15 χρόνια και πάνω.
2: Συμφωνώ πολύ. Επίσης, εννοείται ότι έχει να κάνει με την εκτενή χρήση του κινητού όπου δεν διαβάζουμε. Έχουμε την εικόνα συνέχεια και την εναλλαγή εικόνας. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε μία εικόνα σε ένα βίντεο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να δούμε κάτι. Δεν έχουμε την υπομονή να κάτσουμε να διαβάσουμε κάτι. Ναι, φυσικά. Εννοείται. Και αυτό μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
0: Εννοείται. Kissers Lab.

0: Τσούβι, ήρθαμε χθες στο Κατράκιο και σε είδαμε. Τι είχες φάει πριν την παράσταση και πήγες 3 λίτρα νερό. Έτσι κάνω σε κάθε παράσταση. Αλλά είχε φτιάξει η Εύα ένα μοσχάρι, αυτό που έφερα από το χωριό, με πιπεριές από το χωριό. Κέρατα, δεν ξέρω τι εννοούσε, επειδή λείπω καιρό. Και είχε βάλει και μπούκοβο μέσα. Ήταν καταπληκτικό στη γάστρα.
1: Ήταν λίγο spicy.
0: Στη γάστρα, στη γάστρα. Ναι. Τέλειο, τέλειο, το διέλυσα. Έμπαινε το μοσχάρι μέσα στις πιπεριές, Μαρία. Και λίγο μελιτζανούλα και τριμμένη ντομάτα όλα από το χωριό. Ήταν καταπληκτικό. Έκανε σούγο, που είναι η σάλτσα.
1: Είχε μελώσει.
0: Ναι, είχε μελώσει μια σφίνα ψωμί και κατσικίσιο τυρί. Τούμπανα έγινε.
1: Μετά πώς να μην βγεις 3 λίτρα νερό.
0: Καλά έκανε.
1: Εννοείται.
0: Σιγά μην τα αφήσω αυτό. Γύρισα από Αντώνη Καφετζόπουλο που ήμασταν μαζί όλη μέρα. Όλη μέρα ήμασταν μαζί. Πώς τη βλέπεις την άκτη.

0: Εμένα λέει ο δάσκαλός μου στο δημοτικό, ακούστε λέει, μου είχε πει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα εσύ, δεν πρόκειται να ανοίξει δικό σπίτι και θα καταλήξει τα πρόβατα. Πριν λίγο τελείωσα το άρμαγμα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη, το να έχεις πρόβατα και να αρμέγεις δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό?
0: Σοβαρό.
1: Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα που έχουμε.
0: Δύσκολο.
2: Προσπαθείτε δεν αφήσατε και κανένα πρόβατο.
0: Γιατί, δεν θα έρθουν εκλογές.
2: Δεν αφήσατε κανένα πρόβατο.
0: Και είναι πολύ δύσκολο και. Εντάξει, το πρόβατο είναι πιο εύκολο από το κατσίκι. Το κατσίκι θα φας κλωτσιά στο άρμεγμα για μπλάκα. Τα κατσίκια, σκεφτείτε τι να σας πω. Κόκα είναι με φραπέ. Δεν είναι
1: ψυχολόγητα.
0: Τα κατσίκια είναι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Μιλάμε για πρόβλημα. Εκεί που φύλα τα πρόβατα, αυτά πρόβατα μια χαρά. Τους μιλάς, σου μιλάνε, σε φυλάνε, ηρεμείς. Τα κατσίκια.
1: Τα κατσίκια δεν είναι. Εντάξει.
0: Μία φορά με βάλα να φύλαξω κατσίκια. Ο χειρότερος βοσκός.
2: Φύγαν όλα.
1: Με τα πρόβατα θα τα πήγαινες καλύτερα.
0: Έχω φυλάξει. Έχεις το χωριό μου. Δεν κάνουν τίποτα τα πρόβατα. Πετάς εσύ μια πέτρα εκεί στο πλάι και γυρνάνε από εδώ. Πετάς μια πέτρα και γυρνάνε από εκεί. Συγκεντρώνονται.
1: Τα κατσίκια σκορπάνε.
0: Τα κατσίκια σκορπάνε. Είναι όλα σαν το Χάλαντ. Δεν μπορείς να σκεφτείς που θα είναι το επόμενο δευτερόλεπτο. Ένα πάτησε σε αυτοκίνητο ανθρώπου για να φάει. Ξέρω εγώ το πλατάνι.
1: Ναι, που σκαρφαλώνει.
0: Και του είχε κάνει γρατσιού. Μια υπογραφή του είχε βάλει στο καπό. Ωραία υπογραφή κάνει. Είμαι ο goat. Ναι, υπογραφή σημαίνει πολλά. Άλιστα.
1: Πόσο δίκιο έχει, Μαρία, λέει. Χθες πρώτη μέρα σε νέα δουλειά κάναμε μία ώρα meeting.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το δεκάλεπτο είχαν πιάσει όλο το κινητό και χάζευαν. Καλά,
0: ναι, καλά, είχαν βαρεθεί. Εντάξει,
1: εννοείται. Επίσης δεν χρειάζονται τα meetings να κρατάνε πάνω από 15 λεπτά. Άλλο θέμα αυτό. Και κάποια meetings απλά λύνονται με ένα mail. Ναι. Άλλο θέμα αυτό.

0: Πείτε μου, λέει, ποιο επάγγελμα έχει 5 μήνες διακοπές εκτός από το σπίτι. Πω!
1: Εντάξει, παιδιά, ναι.
0: Έχετε σοβαρά θέματα να λύσετε.
1: Ναι, έχετε πολύ σοβαρά θέματα να λύσετε.
0: Πραγματικά.
1: Ότι πάνε οι δάσκαλοι, ας πούμε, στην επαρχία και δεν έχουν που να μείνουν ή που έχουν απλώς ένα σκασμό λεφτά για νίκια και τέτοια. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.
0: Ενώ να κάνεις κάθε μέρα με 25 παιδιά.
1: Ναι, πάρα πολύ εύκολο.
0: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Απλούστατα. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε με 2.
0: 5 βέβαια που τους βρήκες, αλλά εντάξει.
1: Και δεν πάμε.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
2: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
0: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
0: Με σταφή.
2: Όχι αυτά, τα φαγιά.
0: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνα.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
2: Πιο έκλεκτο.
0: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
2: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε ο κύριος.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
2: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
3: κανονικά.
9: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι μπριζόλα. Δίπλα ναι.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω. Γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
2: Και τι θέλεις να το δώσουμε να φάει. Λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν είναι. Γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
2: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε.
11: Ναι. Έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μόνο μου, κάτσε.
2: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
2: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
2: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
2: Έτσι με μέρα παραπάνω δεν χαλάσε ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
8: Όχι.
2: Όλα βρε Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας, αδερφέ.
11: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιάννη Κυριαζόπουλο.
2: Μάγερα, μη αφρικασέι.
12: Δεν καραγιώζει από πότε τάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνει εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
12: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
14: Ξέρει, εμεί το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Είναι η παραγγελία που λε bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
2: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
2: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιπημέρες.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, Οικονομάκος.
2: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
18: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
16: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
16: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
2: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
2: Ποιος έφαγε.
18: Δεν με

0: Κάποια είναι πολύ σκληρά, πραγματικά. Κάποια είναι πάρα
1: εντάξει,
0: πολύ
1: σκληρά. Όπως με όλα τα ζητήματα, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ σκληρά.
1: Ό,τι έχει να κάνει και με την κοινωνία, ό,τι έχει να κάνει.
0: Τέλος πάντων. Ιδέα δεν έχει. Τέλος πάντων.
1: Είναι και των άκρων, πάρα πολλά μηνύματα. Είναι των άκρων από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Είναι η ίδια λογική της βούλτευση. Οι μισές εμφανίζονται έγκυες.
1: Ναι, ναι.
0: Αξίζουν κάτι τέτοιο.
1: Ο Αντώνης λέει καλημέρα στην παρέα. Συζήτησα με τη γυναίκα μου το θέμα με τον υπηαγωγείο. Να πω κάπου εδώ ότι είναι δασκάλα δημοτικού. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση δεν υποστήριζε τη συνάδελφο και μάλιστα μου είπε ότι δεν έχει δίκιο ούτε στο παραμικρό σε οποιαδήποτε προσπάθειά μου να τη δικαιολογήσω την νηπιαγωγό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βέβαια έχω κάπως διαφορετική γνώμη. Όπως είπε και η Μαρία, λέει δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Κλείνω τα συζήτηση, μου είπε ότι ή έχει κάποιο θέμα ψυχολογικής φύσης ή πολύ απλά ήθελε να κάνει άλλη δουλειά και απλά δεν της βγήκε. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια ερμηνεία που μπορεί να έχει μια βάση. Και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έλεγα από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μια πολύ κακοπληρωμένη δουλειά με πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου και να πας. Είτε είσαι εδώ στην Αθήνα, είτε είσαι στην επαρχία. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Από τις εγκαταστάσεις μόνο να το πάρεις το πράγμα.
0: Δεν τα φτιάξανε οι τράπεζες.
1: Όχι. Οπότε για να την κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ. Θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι δεν θα γίνεις πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Έχεις μόνο να προσφέρεις. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε δάσκαλους, εκπαιδευτικούς γενικότερα, όπως είδαμε τη συγκεκριμένη, κάπως μας κακοφαίνει. Αυτό είπαμε. Αυτό.
2: Ναι, αλλά... Συγγνωμήθησε
3: και εγώ, κατηγορείτε όμως. Κατηγορείτε.
1: Ναι, κατηγορούμε. Λοιπόν, ναι. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι,
3: άντε καιρός.
1: Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την Ολλανδία με την οποία παίζει η εθνική μας την Πέμπτη.
3: Το εκπαιδευτικό σύστημα
1: της Ολλανδίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Τσάβη, λοιπόν, έχω να σου πω.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα το συνδέσω και λίγο με το παιχνίδι της Γερμανίας. Γιατί και ο Κλοπ έβαλε κάποιους καινούριους κανόνες μες στην ομάδα. Δεν
3: ναι,
1: θα κουρεύεστε,
3: βέβαια,
1: δεν θα μιλάτε.
3: Ο Πασαρέλα τα
1: έκανε. Ναι. Δεν θα μιλάτε, δεν θα κουρεύεστε, δεν το ένα, δεν το άλλο. Από τη μεριά του ο Τσάβη έχει φέρει μία αλλαγή, την οποία δεν πολύ αρέσει στους παίκτες. Θα μαθαίνουν ποιοι είναι οι βασικοί στην ομάδα μόλις μία μισή ώρα πριν τη σέντρα.
0: Άκου, αυτοί θα φύγουν και οι δύο. Και ο Κλοπ και ο Τσάβη. Θα φαγωθούν από τους παίχτες. Εάν νομίζουν οι προπονητές πλέον το 2026
1: ότι κάνουν κουμάντο.
0: Πρώτον, ότι κάνουν κουμάντο. Ή ότι δεύτερον, μπορούν να κάνουν τον σύμβουλο που ερχόταν από την περιφέρεια στο σχολείο να τα συνδέσουμε. Σαν το Μιχάλη Λιάπη ήταν όλοι. Λοιπόν, αν νομίζουν ότι θα κάνουν τέτοια πράγματα και θα τους περάσει και τώρα, παιδιά, ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Το πράγμα αλλάζει.
1: Εδώ είμαστε λύσει.
0: Managers. Μεγάλα συμβόλαια. Τώρα απευθύνεσαι σε ανθρώπους. Με βαθύ πλούτο από το ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, έχει μία λογική. Έχει μία λογική.
0: Ναι.
1: Έχει μία λογική η απόφαση του Τσάβη και την εξήγησε και ο ίδιος, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να κρατά όλη την ομάδα συγκεντρωμένη και κάθε ποδοσφαιριστή έτοιμο να δώσει το 100%.
0: Α, γιατί δεν ξέρει ο Ολλανδός διεθνής ότι πρέπει να δώσει το 100%.
1: Όχι, πρόσεξε. Λέει, ναι. Ως παίκτης, εγώ μισούσα όταν ανακάλυπτα την προηγούμενη μέρα ενός αγώνα ότι δεν θα ήμουν στην αρχική ενδεκάδα. Σκοτώνει αυτόματα το κινητρό σου, βυθίζεσαι σε αρνητική ενέργεια και νιώθεις άχρηστος όλη μέρα πριν από τον αγώνα. Ενώ αν νιώσεις άχρηστος μία μισή ώρα πριν από τον αγώνα, είναι
0: καλύτερο να είσαι ξενερωμένος.
1: Έτσι είναι όλοι σε ένταση, συγκεντρωμένοι και μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ρώτησαν τον Φαντελφέν, τον Μίκη Φαντελφέν.
0: Πάνω σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Πότε ήταν εκτός ενδεκάδας ο Τσάβη?
1: Εντάξει,
0: με την Οσασούνα στο κύπελο. Ήταν Τσάβη, Νιέστα, Μπουσκέτς.
1: Μπορεί κάποια στιγμή στην Εθνική Ολλανδία, Ισπανία. Κάποια στιγμή να έχει μια.
0: Μπορείς να πεις ότι ο Τσάβη ήταν εκτός ενδεκάδας και δεν έπαιζε. Όλη η Μπαρτσελόνα από αυτόν και τον Νιέστα ξεκινούσε.
1: Ο Μίκη Φαντεφέν παραδέχτηκε ότι θα προτιμούσε να γνωρίσει από την προηγούμενη μέρα.
0: Αρχίσανε.
1: Αν πρόκειται να αγωνιστεί, ώστε να προετοιμαστεί ανάλογα.
0: Κλοπ και Τσάβη θα χαιρετήσουν σύντομα. Θα τους φάνε οι παίχτες σαν βάφλα, Ολλανδικοί. Πώς το λένε αυτό το.
1: Ωστόσο, λέει, αυτή είναι η απόφαση του επιλέκτορα.
0: Ναι.
1: Οι κανόνες είναι έτσι και πρέπει να τους σεβόμαστε.
0: Μέχρι να έρθει ο άλλος. Έλα, τώρα θα πας στο Φαντάικ να του πεις, δεν θα ξέρεις αν θα σε δεκάδα.
1: Καλά, ο Φαντάικ ξέρει τι θα είναι.
0: Και ο Τσάβη ήξερε. Θα πας τώρα στο Γερμανό να του πεις, δεν θα μιλάς, δεν θα έτσι, δεν θα αλλιώς, δεν θα κουρεύεσαι. Να ακούς τον κλόπ να σκάει μέσα, έχει όρεξη. Γιατί έχει δύο χρόνια που είναι άνεργος ο κλόπ, 1,5 χρόνο.
1: Άεργος ήταν, δεν ήταν άνεργος, ήταν άεργος.
0: Ναι. Πήγαινε και ήταν συμβουλάτορα σε ομάδες στην Γερμανία και στην Αυστρία. Και ήρθε τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε. Γιατί το λέγανε μπελόκιμπους, γιατί είχαν αμπέλια, γιατί το λέγανε πατήσια, γιατί εκεί τα πατάγανε. Γιατί το λέγανε λαμπρινή, γιατί είχα μια ξαδέρφη μου. Δηλαδή, τι είναι αβήν, αδερφή Βαρδινή, δηλαδή θα ρωτάει τέτοια. Δεν μελετάτε, δεν σας ενδιαφέρει όλο κινητό και κούρεμα. Τέλος το κινητό, τέλος το κούρεμα. Και μετά θα πει ο κλόπ, για ποιο λόγο δεν κερδάμε, γιατί φεύγω. Ακοτσάβη λέει, εγώ λέει μισούσα όταν έπαιζα ένα πληρωματικός 600 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Άσε μας μωρέ ψεύτη. Δηλαδή πως να σου πω, να έρθει να το πει. Ποιος να έρθει να το πει εγώ μισούσα όταν δεν ήμουν στην 11. Ο Γκούτι που ήταν όλοι οι παιχταράδες, ναι, και τον αφήναν λίγο έξω. Και ξέρω, ο Κασάνο που τον άφηναν μετά και τσακωνόταν. Ο Τσάβη. Κάτσε ρε φίλε, έχω και προβλήματα. Ο Τσάβη λέει, όταν είμαι, ο Μέση, όταν δεν με αφήναν να εκτελέω τα πέναλτι είχα πρόβλημα. Δηλαδή τι μας είπες τώρα.
1: Εντάξει, έχεις ένα πόδι.
0: Συχαίνομαι να είμαι τόσο όμορφη, ανοίγει πόρτες αλλά είναι κατάρα, είπε η Ναόμι Κάμπελ. Βγάζω για να με φύγει από εδώ πέρα. Περπατάς σε μια πασαρέλα και με ένα εκατομμύριο. Συχαίνομαι να είμαι όμορφη. Πέσω στην άλλη που δεν της δίνει ούτε σειρά στην τράπεζα και έγκυο μαζί. Κάτσε ρε Μαρία, έχω άδικο.
1: Όχι, έτσι όπως το θέτεις το πράγμα, όχι.
0: Θα φύγουν αυτοί. Το 1998 θα λέγανε όλοι μπράβο, coach. Ωραίος. Θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας να εκδικηθούμε. Πότε παίχτες ξύρισαν τα κεφάλια για να παίξουν και δεν φάγαν τρία μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά για εμάς είναι προς το συμφέρον μας.
0: Τι δουλειά έχει
1: εμείς
0: ο Τσάβη.
1: Εμείς δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το
0: ανακούρκουδο
1: αυτό εδώ πέρα.
0: Ανακούρκουδο. Τελεία.gr. Τι δουλειά έχει ο Τσάβη προπονητής στην Εθνική Ολλανδίας. Αυτά μόνο σκεφτείτε. Δηλαδή με τόσους προπονητές, τέτοια παράδοση Ολλανδία, πήραν τον Τσάβη να κάνουν πάσα.
1: Και η Βραζιλιά πήρα τον Αντσελότη.
0: Και τι έγινε.
1: Και αυτό λέει και εγώ.
0: Άσε.
1: Πώς ξέρεις εσύ τώρα.
0: Που ξέρεις εγώ.
1: Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Τι θα φας σήμερα? Μια καλή σαλάτα, δροσερό φρουτάκι από Lidl, εγγυημένο καθημερινά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά με αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, με φουλ εγγύηση και εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου γυρνάνε τα χρήματα. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα τα βρει. Θα σου επιστρέψουν λοιπόν την αξία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Lidl, γιατί αξίζει.

Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε για το τελευταίο μισάωρο. Αν βγει, αν δεν βγει, ό,τι είναι τώρα. 60 άτομα στο πανηγύρι. 60. Και τη σκόνη τα παπούτσια να σα αφήσουν στο πανηγύρι, καλά είναι.

0: περίπου 15 λεπτά περί ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
2: Σταύρο, άστο να το πει φάξε από τον δρόμο. Εδώ, φάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
2: Στα εξηγόρια.
5: Τζέιμς Μπραντον, γιατί εσείς ξέρετε καλύτερα.
6: Στείλε το κείμενο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
7: Δεν ακούρε γάμο του.
6: 38 Αυγούστου.
7: Α, τώρα σε άκου κι εγώ.
8: Δόνεις και δύσεις πολλές κόρνες, κόντρες.
9: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ΕΙΤΑ να χάνει. Την ΕΙΤΑ να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
10: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
11: Και το ψάρι καλέ με τους.
12: Είπε.
11: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψάρι με τους.
13: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εν τω μεταξύ, Ολλανδία, Μαρία. Πάντα σκέφτεται Goose Hiddink, Van Hal, Κούμπα.
1: Εννοείται.
2: Μόνο οι μπαρμπάδε στο καφέ. Ποιο δεν πήγε καλά με την Ολλανδία.
1: Στην εποχή μα και τέτοια.
2: Απ' τώρα να με πάρει.
0: Αυτοί οι τρει είναι πάντα εναλλάσσονται.
2: Απ' τώρα να με πάρει.

0: κλεφτόπουλα. Γιατί έτσι. Εσείς μωρέ παιδιά κλέφτο. Μιας και μιλάμε για σχολεία, υπάρχει καινούργιος νόμος για εκδρομές στα δημοτικά μόνο περίπατη.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φτιάχνετε αριστερούς. Φτιάχνετε αριστερούς.
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθει μήνυμα.
2: Μονοπορίες.
0: Αυτό, φτιάχνετε αριστερούς. Μονοπορίες.
1: Αριστερούς και είχαμε τους πίεση κάνα μουσείο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί μόνο περίπατη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Προβλέπεται βέβαια ένα σαν μήνα, εάν θέλει το σχολείο. Περίπατος. Έτσι, απλά είναι πολλές
0: περίπατος.
1: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να γίνει μια επίσκεψη, ναι, ας πούμε, για το πούλμαν και τα λοιπά.
2: Ναι. Έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Το έχουν δυσκολέψει το αλκοτέστ. Σαν το γνωστό ανέκδοτο με το μελισσάνι.
0: Ναι, μην πίνεις τίποτα το παιδί. Ήδη σκέφτομαι τον Τζάβι να λέει: όποιος πειράξει την οτσορροπία στα πολιτεία θα πεθάνει. Θάνατος, δεν ξέρετε τη λέξη. Υπακοή σημαίνει ζωή, ρε παιδί.
2: Κάποιος λέει: αλλάξτε τη φωτογραφία της εκπομπής σας. Δεν θα το ξαναπώ. Ο πρόεδρος είναι εξάδελφος του πατέρα μου. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, 7 η ώρα το πρωί στο λεωφορείο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ποιος μπορεί να είσαι.
0: Τσάβη, όχι Τσούβη, παιδιά, δεν είμαι εγώ προπονητής.
2: αργότερα.
0: Καλώς. Η Σούλα Ιβαμπρόκελεν από την Ολλανδία ήταν.
2: Δεν ήρθε τελικά.
0: Νάτι.
2: Η συνοικία της Λαμπρινής πήρε το όνομά της από την ψυχοκόρη του Λάμπρου Βεϊκού. Εννοείται ότι θα ερχόταν και ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Θα έρθει και μήνυμα, ο Δε Βρίσκο Πάρκινγκ. Ωραία περιοχή. Πολύ ωραία περιοχή.
2: Ο Γιάννης λέει. Για να καταλάβετε ορισμένες φορές. Γιατί θέλουμε να κοπανίσουμε το κεφάλι μου στον τοίχο.
0: Γιατί ρε Μαρία.
2: Η Πονηρούλα Μαρία.
0: Πονηρούλα.
2: Πονηρούλα.
0: Ναι. Η κυρία Πονηρούλα. Το καρτούν αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Πονηρούλα.
2: Η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία της. Δηλαδή,
0: σε δικαστήριο είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν οι κατηγορούμενοι.
2: Ναι, ναι,
0: εκτρέπει.
2: Το λέει από μόνος του. Ότι πάω την κουβέντα στην ουσία της. Αντί να εστιάζει την προβληματική περιοχή και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων της, προτιμά να εστιάζει τις και καλά δυσκολίες του επαγγέλματος και στην επάρκεια των δασκάλων. Δηλαδή, οι δυσκολίες του επαγγέλματος, η επάρκεια των δασκάλων και οι δύσκολες συνθήκες είναι μόνο στα Νολιώσια. Δεν είναι σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Πουθενά άλλου.
0: Και στο Μενίδη.
2: Και η Πονηρούλα Μαρία εκτρέπει τη συζήτηση ως προς την ουσία. Α, μωρέ, τι έκανα.
0: Ένσταση, κύριε πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι. Μα τι κάνουμε, τι
2: είπα την ουσία του προβλήματος.
0: Μα η κυρία Ζαφυράτου ουδέποτε έχει ενοχλήσει και φαίνεται και η δράση της. Εδώ τα αποδεικνύουν τα έγγραφα. Στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων επινεκράση.
2: Αν θέλετε να πάτε με τους γονείς σας.

0: Μαρία η Πονηρούλα, τίτλος για σαπουνόπερα.
1: Α, ωραία.
0: Μαρία, όχι, όχι, όχι κομμωδία παλιά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
2: Ναι. Θεατρικό.
0: Α,
2: θεατρικό,
0: ναι.
2: Παιδικό λίγο.
0: Μαρία η Πονηρούλα, ναι. Δεν πιστεύω να μην μου πει ψέματα, Μαρία. Όχι, μαμά.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Είσαι Πονηρούλα.
0: Μαρία η Πονηρούλα.

0: Κάρμεν Ρουγκέρι παρουσιάζει τη Μαρία την Πολυρούλα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι στη Σουηδία.
2: Τι έγινε πάλι?
1: Οι σουηδικές αρχές αναζητούν εκτάσεις οικόπεδα.
2: Οκ. Okay.
3: Έχουμε εδώ.
1: Έχουμε εδώ. Mm. Για τη δημιουργία χιλιάδων τάφων.
2: Εδώ θα γίνει
1: ο τάφος
2: εν.
1: Σε περίπτωση πολέμου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή πόσο μπροστά είναι?
2: Βλέπουν μπροστά. Δεν χαλάνε καθόλου τη διάθεση του κόσμου.
1: Καθόλου.
2: Θα ξεπλύνεις το πρωί και να τα ακούσεις. Είναι η πολιτική ενημέρωση. Ναι. Ομαδική τάφη. Βγαίνονται να φτάνουν στο σχηματάρι. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Ψάχνουν νέες εκτάσεις γης, λέει,
2: ναι,
1: οι αρμόδιες αρχές και τα γραφεία ενώσεις τελετών στη Σουηδία, προκειμένου να διασφαλίσουν χώρους ταφής για χιλιάδες ανθρώπους σε ενδεχόμενο πολεμικής σύραξης.
2: Δεν σε αγχώνει αυτό?
1: Καθόλου.
2: Πάντα εδώ, αν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι εδώ,
1: ναι,
2: ήταν ένας μπάρμπας. Δεν το δίνει το χωράφι. Μα να γίνει απαλωτρής. Δεν θα περάσει ο δρόμος να πάει από πάνω.
1: Μόλις ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία θα πουλήσουμε. Ακόμα μην πουλάς.
2: Δεν θα περάσει ο δρόμος από εδώ.

0: Φίλε φασολάκια,
1: ναι, γιατί ξαφάνω το μεσημέρι.
2: Μα, α, μπορεί να είναι ήδη μαγειρεμένα φασολάκια, λογικά.
1: Μπορεί.
2: Ναι.
0: Ή από το χωριό τα φέρανε και τα βάλανε στην κατάψυξη.
2: Ναι, τα βάζει κατευθείαν κατάψυξη
1: μαγειρεμένα.
2: Στην κατσαρόλα. Όχι, αν είναι ομά και είναι στην κατάψυξη, τα βάζεις, δεν τα ξεπαγώνεις και μετά τα βάζεις στην κατσαρόλα.
0: Όχι, κατευθείαν.
2: Ναι. Αυτό.
0: Όπως κάνεις στον μπαρμπα τέτοιον. Ή αλλού.
1: Τον Κανατά.
0: Ή αϊνός που μου λέει κάποιος. Θα πάρεις.
1: Αυλή.
0: Η αύλη συνταγογράφη. Αϊνός.
2: Να, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Μου είπε ότι στην αρχή της σχέσης ήμουν πολύ καλύτερος και της είπα ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές.
1: Πολύ σωστός.
2: Πολύ σωστός.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε. Όλοι.
2: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνουμε
3: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου. Είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το
2: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Όχι.
2: Α σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, ναι. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Τι λεωφορείο λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο λωρίδα. Σε λεωφορείο δρόμου.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
11: θέλω να
10: δύο ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση ότι υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Wins for FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
12: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: το φόρτο να είναι
1: φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Κυριακή. Τούτα απουσιολόγη για τη Δευτέρα παρουσία με αυτά που θα έρθουν. Πάντα θα έλεγα να σου πω, μη με βάλεις.
1: Μη
0: ρε με δώσεις ρε. Δεν γίνεται να μην. Πέτρο. Ορίστε. Μη με βάλεις ρε Πέτρο.
1: Και ευχαριστώ τον συνακροατά λέει που είπε για τα φασολάκια, μου έδωσε ιδέα τι θα πάμε σήμερα.
2: Είδες.
1: Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα στις εβδομάδες που με γύρεψα χθες.
0: Η Τρίτη είναι πάντα όμως για μακαρόνια με κυμά.
1: Άμα είναι η Τρίτη για μακαρόνια με κυμά, η Δευτέρα τι είναι?
0: Δευτέρα είναι για όσπριο. Δευτέρα Τετάρτη. Κάτι λαχανικό.
1: Πάντα η Δευτέρα έχει ζυμαρικό για παρηγοριά.
0: Α, οκ.
1: Πάντα. Θέλω να έρθει ο Τσόχος να μου φτιάξει τη μέρα. Εσύ έχεις έρθει
0: νωρίς. Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
1: Εσύ έχεις έρθει νωρίς.
0: Μόνο που δεν είπε.
1: Δεν αργούμε εμείς.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Παιδιά, όντως, είδα το βίντεο του Αντετοκούμπο με το τεράστιο Ιγκουάνα που μπήκε στη...
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Που μπήκε στην αυλή. Μα είναι τεράστιο. Και του λέει,
1: ο Μίτσος είναι, ρε, ο Μίτσος είναι.
0: You go get it, έλεγε στο γιο του. No, are you scared? Because I'm scared. Παιδιά, αυτό δεν είναι Ιγκουάνα. Αυτό είναι κροκόδιλος.
1: Ξαναμπήκε, λέει, έχει φρικάρει με τα Ιγκουάνα. Λέει, θα μετακομίσω σε διαμέρισμα.
0: Αυτά μπαίνουν στην αυλή.
1: Ναι, μπαίνουν στις αυλές αυτά.
0: Καλά. Στην Άρτσα αυτό, αν το βλέπανε, το ξέρεις, το Φλόμπερ με τα διάσπαρτα πυρά. Απλά δεν θα γινότανε βίντεο. Να μπαινε ένα τέτοιο. Η τσεκούρα είναι θηλυκό. Η τσεκούρα, όχι το τσεκούρα.
1: Μετά αλλού η ουρά, αλλού το κεφάλι, αλλού το σώμα.
0: Να είμαστε ειλικρινείς. Να μπαινε αυτό
1: σε ειδικό μοντέλο.
0: Σε χωριό. Να βλέπεις ένα τέτοιο.
1: Έλα μωρέ, δεν υπάρχουν σαύρες.
0: Τέτοιες σαύρες.
1: Όχι.
0: Τι είναι σαύρα πεντάρι.
1: Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο από σαν μια μύδι, ρε παιδί μου.
0: Τι λες ρε Μαρία, τι σαν μια μύδι. Εδώ μιλάμε για σκυλί με δέρμα τέτοιο. Αυτό είναι σκυλί, δεν είναι. Τι τεράστιο.
1: Φτιάχνεις ένα
2: ωραίο. Φτιάχνεις ένα σκυλί.
1: Φτιάχνεις μια τσάντα.
0: Από Ιγκουάνα.
2: Δεν τρέπεσαι.
0: Ποια τσάτα ρε. Δεν θα σταματά και βλέπεις ένα Ιγκουάνα. Κάτσε καλά να sound. Δεν είμαι ο Μίτσος ο Θανάς. Να καλή ιδέα για φαΐ. Ιγκουάνα καθυσυγμένο. Αυτό βάζει την κατσαρόλα κατευθείαν.
1: Μπράβο. Όχι Τετάρτη πιστεύουμε.
0: Τι ήταν αυτό ρε. Τεράστιο παιδιά, να μπείτε να το ψάξετε, να πατήσετε Αντετοκούμπο Ιγκουάνα, σαύρα ξέρω εγώ, θα σας βγάλει το βίντεο, έχει κάνει τέτοια σκία αυτό. Σου λέω αυτό είναι μια σκία να παίξεις ζηλωτή από κάτω. Είναι αυτό, είναι τεράστιο.
1: Είναι, το είδα.
0: Λες και είναι δράκος του Κομόντο.
1: Αλλά τώρα έλεγε αυτό. Κάπου είδα μια δήλωσή του ότι έχω φρικάρει με τα Ιγκουάνα, θα πάω να μείνω σε μια μέρη.
0: Σκέφτηκα Τσόχο να λέει, ο Ιγκουάνα, δεν θα μπορεί. Πάλι αυτό.
1: Εγώ σήμερα θα φάω φακές όπου θα έχουν τόσο πολύ ξύδι λέει που κάθε κουταλιά που θα τρώω θα κλείνω τα μάτια μου. Χθες φάγαμε φακές εμείς.
0: Α, ωραίες.
2: Έχει σήμερα... συμβεί αυτό που λέει για τον influencer ο φίλος.
0: Ποιο είναι αυτό,
2: ο οποίος κάθεται πάνω σε χελώνα την ώρα που γεννάει.
0: Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Ευτυχώς δεν μου τα βγάζει όλα τα Instagram.
0: Ευτυχώς, πραγματικά. Και αυτόν στην Άρτα έτσι θα το κάνω. Ποιος μου ρε, κάθεται πάνω σε χελώνα.
1: Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
0: Κάθε τρέπο.
1: Πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
2: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Καλημέρα από Σουηδία. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για ενδεχόμενη τελευταία κατοικία.
0: Λοιπόν, Ευάερο, Ευήλιο. Δεν θέλει πολύ.
1: Έχει δροσιά.
0: Με τα πρώτα 3 νίκια θα το φτιάξουμε.
1: Έχει δροσιά.
0: Και να είναι άσκα αυτό. 3 νίκια μπροστά και θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, Πονηρούλα. Πες τον Πονηρούλη, λέει ότι έχω φάει διαβήτη ξύλινο στην πλάτη στο 7ο Δημοτικό Γαλατσίου και δεν είπα κουβέντα στο σπίτι γιατί θα μου λέγανε καλά σου έκανε.
2: Και ήταν μεγάλο, ξέρει, αφήγω για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγχος μου ήταν μη μείνει το χέρι μου μέσα στο μερογνωμόνιο γιατί δεν μπορώ να το βγάλω.
2: Το βάζαμε
0: σαν βραχιόλι και μετά έκανα. Μαρία, έκανα. Και μόλις το έβγαλε, δεν ξαναβάζω και μας λες και ήταν το τζουμάντζι. Ήταν αυτό το μυρογνωμόνιο. Το βάζει σαν βραχιόλι και μετά αν πήγαινε σαν την άλλη πλευρά με το κόκαλο. Και το βγάζει σιγά σιγά. Θα ξέρω το ξανακάνω. Τέλος η αδρεναλίνη για σήμερα.
1: Καλημέρα και δυνατά από τον Brighton. Λίγο μικρότερο λέει από τον δράκο του Κομόντο ήταν, λέει ο Αποστόλης στην Ολλανδία.
0: Το είπα, ναι. Τόσο δράκο του Κομόντο που είναι δηλητηριώδη. Ο δράκο του Κομόντο
2: δεν είναι. Έχει δίκιο.
1: Να σου πω, έχει δίκιο, φίλο. Έχει δίκιο. Λέει Μαρία, Δευτέρα είναι για ζυμαρικό, όχι για όσπρια. Μετά από 5 λεπτά, χθε πάγαμε φάκελο. Έχει δίκιο και όντως είναι αλήθεια. Όντως. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Αλλά τι να κάνω, δίδυμος με δίδυμο. Και έκανα και μακαρόνια με κιμά. Αλλά φάγαμε.

0: Πεθάνει.
1: Δεν τρέπεστε, ρε. Τι γαϊδούρια είσαστε. Τι γαϊδούρια.
0: Σαν το Μίστερ Μπιλ θα πήγαινε ο Αλέξανδρος στο νοσοκομείο με κολλημένο μυρογνωμόνιο. Μπιλ στο χέρι.
1: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη, λέει, για όλα τα γούστα έχω.
0: Μυρογνωμόνιο σαν μπεγλέρι με το δάχτυλο, έφυγε τον ταβάνι, γιατί το έκανες γύρω.
1: Το έκανες γύρω και σωστό. Να χαθείτε, να χάνεστε.
0: Φιλανδία πουλάω οικόπεδο με λίμνη για όλα τα γούστα. Πουλάω οικόπεδο με λίμνη για τάφους, νημόσυνα. Υπάρχει συνεργασία του Παναθηναϊκού με, την, με
1: Playmobil.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Να δω.
0: Θα είμαστε έτσι, Playmobil.
1: Ο Ράπτης τι θα κάνει, θέλω να δω τώρα.
0: Ναι, είναι το αντί. Εντάξει, έχει συνεργασία με το άλλο.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Καμία σχέση. Άλλη εταιρεία. Ναι.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι άλλο είναι το ένα, άλλο το. Άλλο είναι το Playmobil, άλλο είναι τα Lego.
0: Ναι, αλλά έχουν απαγόρευση μεταξύ τους, να ξέρεις. Αν συνεργαστείς με. Εγώ δεν ήμουν με Playmobil. Είχα απαγόρευση προς το άλλο.
1: Δεν είναι έτοιμα το Playmobil, δεν τα
0: φτιάχνει. Δεν έχει σημασία, επειδή. Εντάξει, το άλλο είναι μεγαλύτερο μπραντ, δεν το συζητάμε, αλλά είχα πάνω στο συμβόλαιο αυτή την απαγόρευση. Την ίδια χιόρα.
1: Αλήθεια.
0: Προφανώς.
1: Για να σε δω τώρα.
0: Τώρα θα δεις. Κοίτα, Playmobil κάτω, Playmobil Καραγκούνης. Είναι κάτω. Playmobil Νίστρου με τέτοιο αλέφαμε, όλα. Ποιος μπάω, 11 με 10, τι κάνανε, τον κυρνίκο έτσι, με ριγέ.

0: Δεν ήθελα να φύγω σήμερα με τέτοιες μουσικές, Μαρία, αλλά είναι και 58. Ωραία. Πρέπει να τα πούμε.
1: Να πούμε μια καλημέρα στην Ιφηγένεια.
0: Γεια σου, Ιφηγένεια.
1: Έτοιμη για αποκέντρωση από Αθήνα για τα όμορφα Τρίκαλα. Στείλτε θετική ενέργεια. Μια Τρίκαλα, φανταστικά.
2: Αλήθεια.
1: Θα πέρασε.
2: Και να πα. Έξω την Αθήνα. Έτσι καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έχει ωραία χωριά.
1: Όλα καλά να πάνε. Όλα όπως τα ονειρεύεστε και τα φαντάζεστε.
0: 2,5 λεφτά του πουτάν. Telekom έχω όμως και στα Τρίκαλα και παντού. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telekom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερες δυνατότητες. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους τους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα της Telekom. Μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς με όποιον τρόπο και να θέλεις, θα συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθουμε τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορείτε να το εξηγήσετε, αλλά μπορείτε να το τραγουδήσετε. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
4: Το σαμπάκι!
0: Τσουτσου. Τσούτσι Κατσόχος είναι εδώ για πρεσάρισμα. Πρώτα Παναγιώτη Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδαρο που ήταν εδώ στην υποστήριξη. Τα λέμε αύριο.
2: Φλέμον Μπίλ, ξενοφώντας γείτας. Δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λίγο. Παλιά άνθρωποι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: σωτήρωνα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, μια
2: καλησπέρα,
1: χαρά.
2: Καλησπέρα,
0: τι λέει, καλησπέρα.
1: Κοιταζόμαστε, ξέρεις, να μην καβαλήσουν ένα τον άλλον.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2, παρεούλα για το επόμενο 2. Ο Σταύρος Κονδρίνιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, η κυρία Πανούτσου είναι στην οργάνωση παραγωγής. Απ' έξω λέω ακόμα Καρπετόπουλο και Φαλά, τα λένε εκεί. Και θα τα πούμε όλα εμείς για το επόμενο 2 ώρο με γραμμές ανοιχτές. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνο επικοινωνίας. www.sportfm.gr, στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ναι.
0: Στα Αγίε Σταύρου. Ρίχτα.
1: Μπράβο, δηλαδή σήμερα έχουμε και δώρο.
0: Τι δώρο?
1: Έμα.
0: Για ρίχτα.
1: Όχι για εμάς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Για τους βόρειους που δεν αγαπούν την εθνική, κατά το φιλό.
0: Α, ναι, αφού έχει sold out. Α, έχουμε εισιτήρια.
1: Έχουμε εισιτήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία. Οπότε όσοι μας ακούνε εκεί από το βορρά.
0: Καθόλου μέχρι τον νότο.
1: Ναι, ρε, φίλε, να κάνει. Μπορεί να θέλει να κάνει και ναι.
2: Μπορεί να θέλει να πάει ένα τρίμηνο.
0: Λοιπόν. Θέλω να πάω με Γερμανία.
1: Τι χειλήψα κανένα ταξιδάκι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν,
0: μασάρα θα είναι.
1: Εσύ, φίλε, να βγάλει μια διαπίστευση. Με εδώ θα στείλουμε τον κόσμο να πάρει προσκλήσεις, να πάει να παρακολουθήσει αυτή την όντω θεαματική εθνική.
2: Δεν σα αρέσει, ρε παιδί μου, να σα κάνω μια φορά στην εξέλιξη.
1: Κυρίω.
0: Εντάξει.
1: Ανάλογα το παιχνίδι.
0: Καλά, και τα δημοσιογραφικά στην Τούμπα έξω είναι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, χαίρομαι πολύ. Άλλο είναι εξέλιξη.
1: Είναι, είναι. Κοίταξε, ρε παιδί μου, και είναι και ανάλογα το μάτς. Δηλαδή σε ένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι, ρε,
1: σε ένα μάτς που θα είναι λίγο χαλαρό να ακούσει ατάκι, να ακούσει τα μπαρμπάλια να λένε τα ωραία. Κοίτα, να, έχει, να είναι μεσημέρι, να έχει λίγο ήλιο με το καφεδάκι, είναι ωραία.
2: Το ραδιόφωνο του μέλλοντος θα πρέπει να γίνονται μεταδόσεις από την εξέδρα.
0: Ναι.
2: Και να κάνει και σχόλιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Τι σχόλιο, δεν ξέρω πόσο θα δέξει αυτό το ραδιόφωνο από το σιούρου.
2: Και θα αρχίσει γιατί. Είναι δυνατόν να παίζουμε με αυτόν τον.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πω ότι η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μια μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Win Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας αυτήν την 5η, 10 παρατέταρτο εισέδρα, προσφορά βεβαίως της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, απλώς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, στο Viber 6988-946-946, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική. Για όλη εβδομάδα, EuroLeague.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, θα πάει. Κοίτα, μπορεί να έχει μια μεγάλη διακοπή το πρωτάθλημα, και όλα τα πρωταθλήματα δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι.
1: Δεν είναι σβηστά.
2: Δεν είναι ότι περιμένεις τώρα από εδώ. Υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι την Τετάρτη που θα έπαιζε η Εθνική. Ένα φιλικό μάτς.
1: Ναι, με τίπα.
2: Δηλαδή, αυτό που κατα...
1: ναι, με μια Μολδαβία διάφορη
2: και έχουν καταργήσει τα φιλικά και έχουν βάλει τον ίσως. Είναι πραγματικά πολύ καλό.
1: Όντως.
2: Όντως. Γιατί τα φιλικά δεν τα έβλεπε ποτέ κανείς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, και 4 φορές στις 5, μην πω 9 στις 10, έπαιζες με έναν αντίπαλο τελώς αδιάφορο. Δηλαδή είναι άλλο ένα φιλικό Ελλάδα-Ολλανδία, θα ήταν ένα φιλικό Ελλάδα-Μολδαβία ή ξέρω δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε κανένα ενδιαφέρον, όχι για το κοινό.
0: Και για το κοινό, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό για το κοινό, και για τα μίντε, εμείς που για τους συμμετέχοντες.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γινόντουσαν περισσότερες δοκιμές. Μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μετά στο δεύτερο έμπαινε άλλη ενδεκάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έκανε τις δοκιμές, ναι. Αλλά ουσιαστικά, ρε φίλε, δεν ήταν, πώς να σου πω τώρα, το κριτήριο και το τεστ ανάλογα με αυτό που θα αντιμετώπιζες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να σε βάλω να παίξεις τώρα με τη δεύτερη ομάδα, ξέρω, της Μοζαμβίκης, λέω έτσι τυχαία. Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Και μετά πώς θα πει καλά, ότι είπα, σας τον βάλω κοντά στη Γερμανία.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Όχι, όχι, αυτή ήταν όντως μια καλή αλλαγή. Εγώ δεν είμαι εξαιρετικό πολύ των αλλαγών.
1: Μαρτίνες είναι η αλήθεια. Όταν έγινε η αλλαγή, δυσκολευτήκαμε πάρα πολλά να καταλάβουμε το σύστημα.
2: Καλά, και τώρα α πούμε.
0: Πάντα κάτι καινούριο.
1: Και με το που το μάθαμε, μας αλλάζουν πάλι.
0: Κάτι καινούριο, γιατί link face τα ίδια λέγαμε.
1: Αυτό. Παιδιά, τη link face.
2: Κοίτα, εμένα η μόνη μου ένσταση στη link face, ξέρεις, μία είναι. Ότι ξεκινάει μια μεγάλη ομάδα άσχημα. Δηλαδή, επειδή ξεκινάει η Arsenal και κάνει δύο ήττες. Αν είχε κάνει δύο ήττες στον όμιλο, θα είχε μπλέξει. Στον όμιλο τον παλιό. Γιατί είχε τέσσερα μάτς.
1: Τώρα μπλέκουν οι αυτοί που πάνε καλά.
2: Τώρα δεν παιδί μου.
1: Τώρα μπλέκουν από πάνω. Διότι όταν η Άσεν, συγγνώμη, θα είναι 23η και θα παίξει με το δεύτερο.
2: Απλά ο δεύτερο είναι δύσκολο μετά να
0: φωνάζει. Γιατί τον έχει παρατηρήσει ότι φωνάζει. Εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά.
1: Εσύ και εμείς έχουμε μάθει διαφορετικά. Δηλαδή δεν είμαστε. Όχι, μέρα μεσημέρι.
0: Δεν είναι ράδιο κουλαμακού. Για πεσά το να μιλήσει τον άνθρωπο. Πάει να μιλήσει.
2: Δεν μου κάνει, δεν είναι ενοχλή.
0: Όχι, θα σου το πω εγώ.
2: Τι γίνεται.
0: Μου κάνει έξω από το στούντιο να ξέρει.
1: Πάμε σε break. Όχι, δεν πάμε σε break.
2: Τι να ηρεμήσουμε, ρε παιδί. Μια χαρά ηρεμήσουμε.
1: Ο άλλο δια πει τέτοιο διχόνια. Για πε η δάκρυ μου. Πε εγώ είμαι εδώ να σε ακούσω.
2: Και λέω ότι η Arsenal θα είναι δύσκολο να μείνει έξω. Γιατί θα μπορεί να κάνει τις δύο νίκες στο τέλος και να προκριθεί. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
1: Και ξαναλέω, εκεί την πατάκια αυτό που θα πάει καλά. Διότι εσύ μπορεί να κάνει την υπέρβαση να είσαι τέταρτος, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: να σου πει.
0: Ναι. Είναι πάντως στο τέλος της ημέρας η League Face είναι πιο θεαματική. Πιο. Ειδικά τελευταίες αγωνιστικές γίνεται μακελιό.
2: Μα δεν είχε γίνει που με τον Ολυμπιακό για να μπείτε στην οκτάδα του Europa League που γίνανε όλα τα αποτελέσματα. Μπαίνανε τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαν άνθρωποι από την UEFA και μας το παρουσίασαν, ήμουν σε ένα σεμινάριο πριν γίνει, τρεις ώρες. Είχαμε πάθει λίγο όλοι πώς θα βγει όλο αυτό και τι θα γίνει. Όλοι πήγαμε μαγκωμένοι. Και μας διαβεβαίωναν το δε, ο Μαρκέτη και οι άλλοι, ότι παιδιά θα δείτε, θα έχει περισσότερο θέμα, περισσότερο ενδιαφέρον και. Και λέμε τώρα εντάξει, θέλουν να πλάξει καινούριο φορμά να το προωθήσουν.
0: Όπως επίσης αρχικά, όταν το εκτός έδρας γκολ καταργήθηκε.
1: Πάλι γκρινιάζαμε.
0: Γκρινιάζαμε γιατί λέγαμε ότι είναι κατά του μικρού. Όχι, φίλε, δεν είναι κατά του μικρού. Δεν είναι κατά του μικρού, γιατί όταν θα έρθει. Με συγχωρείς, ναι. Γιατί όταν θα έρθει, θα πάμε. Γιατί όταν θα έρθει ο μεγάλος και θα σου βάλει γκολ στην έδρα σου, έχεις πιθανότητες πλέον να πεις βάζω ένα ή σοφαρίζω. Ενώ πριν ο μεγάλος, αν σου βάζει, που είναι το πιο πιθανό, σου βάλει γκολ στην έδρα σου, γεια σας.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Και εκεί θα έχεις αναγκαστεί να βγεις και εσύ, γιατί σου λέει ναι. Είναι το κυρίω ο εκτός έδρας στον φαβορή. Θα βγεις και δεύτερο και γεια σας.
2: Κάτι και επιστρέφουμε και με προλίγα να πούμε τι έχει.
1: Πάμε.

0: σου χάσει ένα τραγουδάκι για να ρεμίσουμε.
1: Ήρεμοι είμαστε, δεν είναι.
2: Δεν είναι, δεν είστε. Τι, είστε ήρεμος ή πει να γκρεμίσει το Big Wings Sport FM. Στην τζίτα είσαι. Ήταν ήρεμος, Χάρη. Ο Χάρης που είναι τέταρτος. Ήταν ήρεμος.
0: Εννοείται. Συγγνώμη, να λίγο, γιατί ήξερε τα λόγια μένουν και δημιουργούν εντυπώσεις. Πήγε να γκρεμίσει το Big Wings Sport FM. Την ταμπέλα.
2: Μπράβο, όχι.
0: Έτσι όπω το πει είναι.
3: Καλά, το αδερφή μου περπατάει γιατί πίζουν τα πατώματα.
2: Ναι. Πάμε σε γραμμές. Τι λες, Σταυροάνθες.
0: Θα μου βγει το όνομα. Εγώ που ήμουν πάντα ένας χαλαρός ήμουν με το χαμόγελο και τέτοιο.
2: Άλλο, δεν λέω
0: ότι. Μου έχει βγάλει το όνομα αυτό. Ότι είναι άγριος, φωνακλάς.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω.
3: Φωνέζεις.
2: Περίμενε, περίμενε.
0: Μιλάω δυνατά.
2: Περίμενε. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Δεν λέω ότι είσαι μουντρούχος. Είσαι χαμογελαστός. Αλλά ως γνήσιος βορειοελλαδίτης είσαι καλοφαγάς.
3: Γιατί εμείς
2: καλοφαγάδες. Οι βορειοελλαδίτες το έχουν. Καλοφαγάς, περίμενε. Γελαστό παιδί και φωνακλάς.
0: Ναι, είναι λίγο πιο έντονος, μέχρι εκεί όμως. Όχι
2: αυτό, δεν σου πάγω.
0: Άλλο τώρα.
2: Τώρα εδώ πήγε να γκρεμίσει το στούντιο.
0: Πάμε, πάμε σε
2: γράμμα.
3: Πάμε και μιλήσουμε μετά και η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
3: Ναι, λέρε, Αρή.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είστε καλά.
2: Σου,
4: λοιπόν, επειδή χθες δεν σας άκουσα καθόλου λόγω δουλειάς, ναι. Στα 30 δεύτερα να σας πω για την εθνική, ελπίζω να κρατήσουμε στα επόμενα παιχνίδια αυτό που έχουμε χτίσει με πολύ κόπο, στα δύο που πήραμε, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα και τι δούμε ότι και καλά γίναμε υπερδύναμη. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, ελπίζω τα επόμενα παιχνίδια να το πάμε, ξέρεις, δεν είναι κακό για μένα αποτέλεσμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και οι ισοπαλίες μέσα στο πρόγραμμα.
2: Ναι.
4: Ιδίως πάλι με Γερμανούς που θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι αν θέλετε και με τους Ολλανδούς.
2: Ναι.
4: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι άμα πας να πάρεις με έναν από τους δύο μια ισοπαλία και μια νίκη με τη Σερβία έχεις καταφέρει αυτό που πρέπει.
3: Καλή,
4: δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
3: Δεν λέω να παίξει για το χ η εθνική, αλλά.
4: Όχι, δύο, ναι, εντάξει. Δύο άμα τη βγει το παιχνίδι.
3: Αν δεν έρθουν δύο χείρι, παιδί μου.
4: Ναι, ναι, αλλά αυτό ακριβώς σου λέω. Μια χαρά δεν λες τίποτα έτσι όπως μας έκατσε. Λοιπόν, θέλω να πω μεγάλο κουράγιο, δεν ξέρω αν το είχατε πει εχθές, στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Μεγάλο κουράγιο στην οικογένεια του Νόνι του Λίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει τι έχει γίνει.
3: Βέβαια, με το.
4: Λοιπόν, μεγάλο κουράγιο. Εγώ που είμαι και πιο παλιός, τον θυμάμαι δηλαδή με τον Πανιόνιο, το Λίμα, τον Νόνι, εντάξει. Αξιοπρεπέστατος ποδοσφαιριστής.
3: Καλός ποδοσφαιριστής.
4: Τι να σου λέω τώρα, και μάλιστα είχε και πρόβλημα με το ένα το πόδι και παρόλα αυτά που λέγαμε τότε, δεν θέλω να πω την έκφραση, έπαιζε με το ένα πόδι και έκανε παπάδες.
3: Άρη, όταν ήμουν στη σχολή δημοσιογραφίας, είχαμε πάει για ένα 7x7.
4: Ναι.
3: Και σε ένα τουρνουά. Θέλανε και από τη σχολή και οι άλλοι τα άλλα παιδιά που ήμασταν μαζί. Και πήγαμε.
4: Ναι.
3: Και πώς έσπασε ο διάλογος από δάρη του και παίξαμε με την ομάδα του Λίμα.
4: Ναι.
3: Και είχε παίξει εσύ, ήταν ο Μιχάλης ο Βλάχος, στόπερ. Παίξαμε με επαγγελματίες εμείς. Δεν μπορούσαμε να του πάρουμε την μπάλα.
1: Καλά,
3: δεν
1: εννοείται.
3: Τι να σου πω τώρα.
4: Είχε περάσει και από τη Χαραυγή, να ξέρετε.
3: Το Χαραυγιακό.
4: Εγώ τον έχω δει και με τη βανίλα τη Χαραυγή.
3: Χαραυγιακό.
4: Χαραυγιακό, ναι.
3: Χαραυγιακό.
4: Τον έχω δει με το Χαραυγιακό.
3: Και ήταν και προπονητής ο Χαραυγιακός στη Γάμα Εθνική.
4: Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή παρόλη την ηλικία του, τέλος πάντων.
3: Ήταν το πρώτο λοιπόν ρεπορτάζ που έκανα, που μου δώσαν ομάδα για να υπογράψω στο Φως. Και έχω πάει ένα Ορφέα σε Γάλλο Χαραυγιακός για να πάρω δηλώσεις από το Λίμα τότε και τέτοια. Ήταν τρομερή, μου είχε εντύπωση. Αλλά βεβαίως, δύναμη.
4: Τι να κάνεις, λοιπόν, και επειδή σας υποσχέθηκα παιδιά κάτι και προβολή του Ηρακλή, σου είχα πει για κάτι παλτά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έχασα και τα θυμήθηκα. Φίλε, θυμήθηκα ένα όνομα που ούτε εσύ το θυμάσαι. Yeah. Χλωουάνε.
3: Δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω ακούσει.
4: Που είχε κάνει και την απίστευτη δήλωση τότε με τον πρόεδρο, τον ευχαριστώ που μου έφτιαξε τα δόντια. Δεν υπάρχει. Χλωουάνε, φίλε. Λοιπόν, άκου, άκου μερικά.
2: Σιμέντερ, ένας. Άρη, ποια χρονιά.
4: Δεκαετία του 90.
2: Δεκαετία 90 και δεν τον
4: έχει. Ναι, ναι, ναι, με σαλιαρέλιδες και τέτοια. Χλωουάνε.
3: Δεν υπήρχε λοιπόν. Χλωουάνε, πιο πριν ήταν,
2: δεν περίμενε,
4: βέβαια. Ναι, τέλει. Τώρα με βάζω τώρα να σου πω ακριβώς. Εντάξει, ήταν τέλει δεκαετία 80 με αρχές 90, κάπου εκεί ήταν.
2: Πώς τον είπες,
4: πριν.
3: Ποτέ δεν
4: ήταν. Ο Χλωουάνε.
3: Ποτέ δεν ήταν. Δηλαδή θα πέσω από τα σύννεφα να κάνω τέτοιο λάθος.
4: Δεν μπορεί να κάνω τόσο λάθος κι εγώ.
2: Το 87.
4: Αυτό είπα. Τέλει δεκαετία 80, αρχές 90, κάπου εκεί τον είχα και εγώ. Δεν κρατάω.
2: Πώς το αυτό, πώς το θυμάσαι. Ήταν σκληρά χρόνια τότε. Το Ολυμπιακό. Δηλαδή ήσουν στα ντουζένια σου. Αυτά
3: λέγανε για χρονών ήμουν.
4: Εντάξει. Εγώ ήμουν τότε ρε παιδιά.
3: Με το τέταρι και εγώ.
2: Ήρθε στον Ολυμπιακό το 87.
4: Όχι, ήταν πριν το τέταρι. Πριν το τέταρι. Ήτανε πριν την ομάδα του Κοσκοτά.
3: Ήρθε λέει για να καλύψει το κενό του Νίκο Αναστόπουλου. Δηλαδή με το που έγινε στα Μελλήνα. Ναι, ναι.
2: Ο Αναστόπουλος έφυγε πιο μετά.
3: Παιδιά, είναι σαν τώρα να έχω.
4: Το Αναστόπουλος είχε βγει και ξανάρθε μετά ρε παιδιά. Ο Ανασόπουλος έπαιξε και με τον Τέταρη. Και ο Μητρόπουλος.
3: Ο Ανασόπουλος και πάει στην Αβελή και πήγε πανηγύρισε.
4: Ναι, και ξαναγύρισε και βρέθηκε πάλι με τον Τέταρη. Και
0: για το 87 έρχεται από τον Ολυμπιακό Ανασόπουλος και πήγε στην Αβελίνο.
4: Στην Αβελίνο, ναι. Ναι, και ξαναγύρισε μετά σου λέω, το ξαναπρόλαβε τον Τέταρη.
0: Έπαιξε ένα χρόνο στην Αβελίνο. Ο Αναστόπουλος.
3: Ο Χλωάν έχει παίξει.
0: Ένα χρόνο στον Πανιόνι και μετά ξανά Ολυμπιακό. Ο Χλωάν, κάτσε να δούμε τώρα τι έχει κάνει. Περίμενε.
4: Αφού σου λέω, μάλιστα θυμάμαι και ένα γκολ που έχει βάλει ο Αναστόπουλος με τη ΡΑΤ. Με Τέταρη μέσα.
2: Κάτσε ρε λίγο.
3: Ναι.
2: Είναι μία λίγο, να συνοηθούμε. Ναι. Δεν είχε επίσημη συμμετοχή. Δεν είχε.
3: Δεν υπήρχε.
2: Ναι.
0: Βέβαια να σου πω κάτι, πρώτος σκόρερ στην Νότια Αφρική το 86, μια χρονιά πριν στον Ολυμπιακό, με την Μωρόκα.
4: Λοιπόν παιδιά, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σας πω και δύο ακόμα ονόματα. Λοιπόν, άκου.
3: Και ο Φέληξ ήταν πρώτος σκόρερ.
4: Αυτό πήγα να σου πω, λοιπόν, ήταν η Κόμπρα, ο Φέληξ, ο Μπόρχα.
3: Όχι, όχι, και το
2: Μπόγκουε.
4: Άκου. Τα παλτά ήταν τα που λέγαμε εμείς, Εντβάλντο, Χλωάνε, ήταν ο Φέληξ, ο Μπόρχα που τον λέγανε η Κόμπρα. Μεγάλο παλτό είχε κοινή με το Μουντιάλ που είχε μπει μέσα στα δίχτυα. Να σου θυμίσω τερματοφύλακα, τον Πολωνό, τον Καζιμιέ, Ερθική Πολωνία.
3: Είχαν φάει τα 4 τον Παναθηναϊκό και τελείωσε.
4: Και πέρα από τη Λάρισα. Πέσαμε στη Λάρισα και το έφαγε τον κόλλο από τη Μεσσηνία κάτω από την Καλαμάτα το έφαγε.
3: Ο μύθος
4: λέει και λέγανε μάλιστα ότι είχε και πρόβλημα με τα μάτια του.
3: Τώρα δεν ασχολείται, ο μύθος ήταν αυτό, δεν το ξέρω.
4: Εντάξει, το Κωνσταντζο.
3: Κωνσταντζο και είναι διαφήμιση, αυτό δεν ήξερα και ποτέ με παίχτη.
4: Το Βράμπλιτς, τον Εντβάλντο, τι να σου πω. Και βέβαια, μην ξεχνάσουμε και ένα πιο πρόσφατο και κλείνω με αυτό και καλή συνέχεια, που τον είχαμε φέρει από την Τουρκία, τον έφερε ο Μαρινάκης, τον Ονιεκούρου. Παλτό μεγάλο, έτσι.
3: Εντάξει, ο Ονιεκούρου όταν ήρθε δηλαδή.
4: Εμείς μου πεις ότι δεν ήτανε.
3: Είχε έρθει ως. Άσε το ότι δεν έπιασε, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Αλλά είχε έρθει ως πυραυλοκίνητος. Δηλαδή και τότε θυμάμαι και σχόλια.
2: Μα αυτά είναι τα παλτάρε. Όταν έρχεται κάποιος με μεγάλες προσδοκίες.
4: Α, μπράβο, συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Δηλαδή, ο Εσχέν στον Παναγιώτο που λέγαμε δεν ήταν μεγάλο όνομα.
3: Το Χλωάνε τώρα έχω σου κάνει.
2: Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Αυτός ο παίκτης, παιδιά, ακούστε εγώ, γιατί εγώ το θυμάμαι, δεν ξέρω αν είχε παίξει φιλικά. Είχε παίξει φιλικά και
2: δεν
4: μάλιστα το ένα φιλικό.
2: Επίσημο παιχνίδι καθόλου.
4: Το ένα φιλικό, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα φιλικό Ολυμπιακός Εθνικός.
2: Ναι.
4: Και γίνεται, παίρνει την μπάλα για να ξεφύγει πάνω στην γραμμή και πάτησε την μπάλα και έπεσε κάτω και γέλαγε το γήπεδο. Δηλαδή ήταν τόσο άτσαλο το παίζουμε και λέγαμε καλά να σου μας φοράνε αυτό να είναι και πρέπει να έχουμε παίξει, να έχει παίξει στο φιλικό σε αυτό που σου λέω με τον εθνικό.
2: Μες.
4: Αλλά θα το ψάξω και εγώ και θα σας πω. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Για τον φίλο που λέει για τον Κουρτ Βέλτ, ότι παλιτώσαν αυτό δεν πέρασε ποτέ. Ήταν διεθνής με την. Ήταν καλός το βασικό σεντερφόρ της Εθνικής Αυστρίας. Ήταν όταν αποκτήθηκε, δεν έκανε τίποτα. Θυμάμαι πάλι ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν έχει χάσει μια ευκαιρία από τη μικρή περιοχή. Ο Κουρτ Βέλτ.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
3: Πότε ήταν εσύ, μικρός εσύ πολύ.
0: Ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα.
2: Ποια χρόνια ήταν αυτός, φίλε.
3: Ο Κουρτ Βέλτ. 85-84 και τότε.
0: Ακόμα και αυτός που λέγαμε τώρα. Ήρθε με 27 κόλ την προηγούμενη σεζόν πρώτος κόρος στο πρωτάθλημα της Νοτιού Αφρικής. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν βρήκαμε έναν στην τύχη και τον φέραμε. Άσχετα αν δεν έπιασε.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ήταν το 87, φίλε.
0: Λοιπόν.
3: Ποτέ. Στο 87 έτσι. Έχει το δίκιο σου, αλλά δεν έκανε ούτε μία. Δηλαδή δεν τον βάλαμε να παίξει ούτε ένα μάτσο.
0: Δεν ξέρω, αφού θα σου πω ότι διαβάζω τώρα. Δε. Λοιπόν, ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex ST για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποιήσει τα ράτσα με εξαιρετική αδοχή στι καιρικέ συνθήκε.
3: Ο Λέμενη που λέει ένα άλλο φίλο, ναι, είχε παίξει και τελικό για UEFA τότε. Με την Εσπανιόλο, ο Λέμενη.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο το Βύρον από τα Χανιά.
1: Βεβαίως, να είναι καλά.
0: Πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από Πειραϊκή, Κώστας είναι το όνομά μου.
1: Γεια σου.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα θέμα εκτός αθλητικών.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι μας αφορά όλους. Πριν από ένα τριμήνο περίπου, βλέπω έναν αγώνα στην Όβα. Ξαφνικά κόβεται το σήμα.
0: Ναι.
2: Κάνω δύο φορές πανεκκίνηση στο
0: αποδικοποιητή.
2: Ναι. Τίποτα και λοιπά. Για να μην σας παιδεύω, κοιτάζω το λογαριασμό, βλέπω το πενταψήφιο νούμερο που είναι για τις βλάβες, παίρνω.
0: Μέχρι να μην
2: αυτόματος τηλεφωνητής, ερώτηση στην ερώτηση, ερώτηση στην ερώτηση, το πενταψήφιο, το αλφαθυμί,
0: ναι,
2: τον εντεκαψήφιο αριθμό που είναι στο λογαριασμό σας, κόβεται η γραμμή.
0: Περιττό
2: να σας πω ότι επικοινώνησα στο ίδιο νούμερο 4 φορές για να μιλήσω. Εν τω μεταξύ, βγαίνει κάποια στιγμή μια κοπελιά ευγενική, εκπρόσωπος, και μου λέει περίεργο, γιατί ο λογαριασμός σας είναι πληρωμένος, δεν βλέπω βλάβη.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι δεν έχω σήμα. Περιττό να σας πω, πάτα τούτο, πάτα εκείνο, πάτα το άλλο, είσαμε μισή ώρα στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή επανέρχεται η βλάβη.
0: Ναι.
2: Επανέρχεται το σήμα. Παίρνω τηλέφωνο από τη Vodafone.
0: Μάλιστα.
2: Τηλέφωνο της Vodafone. Εγώ είμαι καρκινοπαθής μεγάλης ηλικίας και στέλνω κάποιο παιδί, του δίνω χρήματα να πάει να μου πληρώσει το λογαριασμό της Vodafone. Με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει, δεν είναι τα λεφτά που μου έχετε δώσει, ο λογαριασμός σας στη Vodafone είναι 3 φορές πάνω και περισσότερο. Λέω, για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος.
0: Λέει,
2: ναι, έχετε πάρει πενταψήφια νούμερα.
1: Ναι, ήταν η κλήση στη...
2: Πληρώνω...
1: Έχετε δίκιο.
2: Περνάει ένα μικρό διάστημα και το τηλέφωνο μου της Vodafone δεν λειτουργεί. Όχι, δεν λειτουργεί, λάθος. Κάθε νούμερο που πήγαινα να πάρω, είτε κινητό είτε σταθερό, έβγαινε τηλεφωνητής και έλεγε ότι το νούμερο που καλείται δεν ανήκει σε συνδρομητή. Εγώ για τους λόγους της υγείας μου έχω το κινητό μου στη Vodafone, το σταθερό μου στο ΝΟΤΕ για να έχω πάντα τηλέφωνο για επικοινωνίες με τους γιατρούς μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω μια, δυο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ και τους λέω έτσι και έτσι, παίρνω τη Vodafone εννοείται, για τη βλάβη σας θα πρέπει να πάρετε το πενταψήφιο ετάδε. Το παίρνω το πενταψήφιο, αστική χρέωση. Παίρνω το τηλέφωνο από το ΝΟΤΕ.
3: Πάμε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Ας πείτε ότι η διαδικασία δεν θα έχει κανένα νόημα. Πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα, μήπως μπορεί κάποιος να μας δώσει μια πάση, μια λύση.
2: Ότι μου συνέβη τρεις φορές. Στην Όβα.
3: Τελικά άκρη δεν βγάλατε.
2: Στο ΝΟΤΕ.
1: Είναι εκνευριστικό, κύριε μου, αυτό που κάνουν με τα ηχογραφημένα.
2: Δεν με καταλάβατε. Κάθε φορά είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω για μισή ώρα και παραπάνω πενταψήφια νούμερα. Γιατί σου λέει πενταψήφια νούμερα είναι αστικό, αλλά αστικό όταν παίρνεις από τη δική μας την εταιρεία. Μα άμα λειτουργούσε η δική σας εταιρεία, δεν θα χρειαζόταν.
3: Δεν θα είχα πρόβλημα, γιατί. Σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Και από τρεις εταιρείες μέσα σε ένα τρίμηνο μέσα έχω κληθεί να πληρώσω ένα σωρό χρήματα πολύ περισσότερα από τους λογαριασμούς μου. Χωρίς λόγο, χωρίς να δίνομαι.
1: Έχετε δίκιο και
2: είναι
1: δεν ξέρω όμως.
2: Είναι
1: μεγάλο και δεν ξέρω πού θα το βρείτε το δίκιο σας.
2: Έγινε και κάτι τραγικό. Γιατί έγινε βλάβη και στο ΝΟΤΕ. προημερών πριν από τρεις μέρες και το Σαββάτο με πήραν τηλέφωνο και μου κάνανε παράπονα, γιατί όταν με πήρανε μετά και με ρωτήσανε αυτές τις ερωτήσεις που βάζουνε αν θα συστήνατε τον ΟΤΕ σε φίλους σας αν τούτο εν τίτο, τους έβαλα τη χειρότερη βαθμολογία και με πήραν το Σαββάτο το μεσημέρι και μου είπανε για ποιο λόγο. Τους εξήγησα λοιπόν, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ
3: έχετε δίκιο, αλλά εδώ δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι,
3: κάτι.
1: Και ο άνθρωπος το λέει.
3: Καλά κάνετε και το λέτε και να προσέχουν και όσοι μας ακούν με αυτά τα πανταψήφια.
2: Αυτό το λέω.
3: Να είστε καλά.
2: Αλλά και για ένα ακόμα σοβαρότερο.
3: Πείτε μας λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε στη Λιθουανία.
2: Αμέσως. Και εγώ περίμενα 3/4. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού τους είπα τα παράπονα και τα δεχτήκανε, μου είπανε, α, μια και το λέτε αυτό και έχετε δίκιο, θα σας πω ένα πενταψήφιο που όποια εταιρεία και να χαλάσει, να πάθει βράδυ, μπορείτε με αυτό το νούμερο να πάρετε και να μην χρεωθείτε.
1: Μας.
2: Το λέω για να το ξέρει όλος ο κόσμος, μην πληρώνει σαν το κορόιδο που είμαι εγώ.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Προσπαθήστε να βγάλετε άκρη.
3: Πάμε λοιπόν Λιθουανία, πάμε Νίκο Ζέρβα, απόψε ο Ολυμπιακός στις 8 η ώρα εκεί, κοντά στις Άλγηρες. Έλα Νικόλα.
1: Γεια σου Νίκο.
4: Γεια σου.
3: Μακριά από πενταψήφια.
4: Πόσο μαγικό μέσο είναι πραγματικά.
1: Γιατί το λες?
4: Αυτό που άκουσα.
1: Όλο.
4: Παιδιά, μεσότητα δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Λοιπόν. Ναι, Λιθουανία, πρώτη δύσκολη αποστολή για μένα, για τον Ολυμπιακό, για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τις Αλγύρες. Είναι μια ομάδα που με την έλευση του Βαλανσιούνας, αλλά και των άλλων παιχτών που είχε και από πέρσι, για
3: Ο Τουμπέλης είναι πολύ καλή περίπτωση.
4: Ο Τουμπέλης, ο Κάρσεν Έντουαρτς, πάρα πολύ παιδί, ο Στέρλινγκ Μπράουν, σύν τους απόντες, το Γουίλιαμς Γκος που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική απουσία για τον Σέιμπεν Λι. Είναι μια πολύ φιλόδοξη ομάδα για play-off φατικά και υποκοιτάζει για το Final Four. Δηλαδή μπορεί να μην το φωνάζουν, αλλά σίγουρα το έχουν ως στόχο. Και βρίσκει τον Ολυμπιακό σε μια συγκυρία που είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 5 μέρες, με δύο ταξίδια πολύ μακρινά, Βιτόρια, Πηγενέλα και Κάουνας τώρα, που είναι πολύ σημαντικό, είναι την απουσία του Μιλουτίνοφ, καταλαβαίνει κανείς ότι αλλάζει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και επιθετικά και αμυντικά έτσι. Πόσο μάλλον όταν στο αντίπαλο στρατόπεδο υπάρχει ένας παίκτης σαν τον Βαλανσιούνας που δεν σπρώχνεται εύκολα, έτσι δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει σε μια πολύ δύσκολη έδρα που για μια φορά ακόμη είναι sold out, 42η παρακαλώ, συνεχόμενη, και να πάρει μια νίκη που εντάξει είναι πολύ νωρίς η σεζόν, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο λίγες ομάδες θα περάσουν έτσι όπως είναι δομημένη η Ζάλγκυρης φέτος και με τη φιλοδοξία που έχει. Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστεί η κόπωση. Αρχικά το θετικό είναι ότι υπάρχει ο Κόρι Τζόζεφ και ο Ταϊρικ Τζόνς που στο Super Cup δεν έπαιζαν έτσι για ο ένας λόγω του περιορισμού των ξένων και ο άλλος λόγω τιμωρίας. Έχει ο Ολυμπιακός την τεχνογνωσία, έχει παίχτες σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι ο Μοντέρο, όπως είναι ο Βεζίνκοφ, όπως είναι ο Ντόρση, ο Χολ που νομίζω ότι θα τραβήξει το περισσότερο κουπί στις 5 σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να αντεπεξέλθει στο ρυθμό που βάζει η Άλγηρης. Πρέπει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο και κυρίως στην άμυνα πρέπει να προσέξει όχι μόνο το σκοράρισμα του Βαλανσιούνας αλλά και τη δημιουργία του. Γιατί ένας από τους πολύ καλούς ψηλούς έτσι έβγαλε το ψωμί του στα χρόνια στο NBA, όχι μόνο σκοράροντας αλλά και δημιουργώντας από μέσα προς τα έξω.
3: Τα τελευταία χρόνια που ήταν, ξέρεις, παγκίτη, έρχονταν από τον πάγκο στο NBA. Έχει κάνει πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έπαιζε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα γιατί είναι λογικό περνάνε τα χρόνια. Αλλά φλέρταν πολλές φορές με τον W.

0: για τον Ολυμπιακό μέχρι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φόντα, έχει τα υλικά για να χτυπήσει την Ζάλγκυρης και να μπει με το δεξί στην διπλή αγωνιστική που τον περιμένει και η Βίρτους έτσι την Πέμπτη στην Πολωνία.
1: Ναι, είναι non-stop το πρόγραμμα.
0: Άστο, δεν συζητάμε. Μετά πάει στον Ηρακλή να παίξει πρώτη αγωνιστική μπάσκετ λίγκ, πάλι ταξίδι, από εβδομάδα κάπως θα δουν και τις οικογένειές, θα δουν και τα σπίτια τους. Είναι αυτό που συμβαίνει το φετινό σε... Την Κυριακή είναι, την Κυριακή. Γυρίζει την Παρασκευή η αποστολή και το Σάββατο ξαναφεύγει. Ναι, αυτό που συμβεί φέτος και λόγω της ιδιαιτερότητας, έτσι, το ότι και ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίξει αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Εντάξει, τον βρίσκει λίγο μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η μπασκετική ζωή. Πρέπει όλοι να μάθουν να αντεπεξέρχονται και να βρίσκουν τις λύσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα διπλό δίλος πάντως άμα το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, Νίκο μου.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Στα 8 η ώρα πηγαίνει στο ρεφέμ.
2: Έγινε, Νίκο. Καλή μετάδοση, καλό μάτς. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσά.

0: διαβολοβδομάδα.
1: Διαβολοβδομάδα.
2: Τώρα διαβολοβδομάδα, ναι. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει ρεπορταζάκι πάντα για τους αγώνες.
1: Υπάρχει full δράση.
2: Ναι. Και πάντα.
1: Οπότε θα πάμε και σε Πετρίδη, λοιπόν, αφού ακούσαμε.

0: πάντα έχουμε.
1: Και πάντα προέχει.
2: Γενικά τι είχε, είχε Media Day, τι είχε.
1: Media Day, ναι.
2: Έλα, Γιώργο. Έλα, Τζόρτζ.
3: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε.
2: Καλά, Γιώργο, εσύ.
3: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
3: Λοιπόν, ναι, είχε Media Day Παναθηναϊκού. Καταρχά και την προπόνηση, αυτό είναι το σημαντικό. Περισσότερο σημαντική προφανώς προπόνηση από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ο Χουάντσο, αυτό μας είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι ότι θα απουσιάσει περίπου 10 μέρες.
2: Ναι.
3: Έτσι. Σημαίνει ότι χάνει και τα δύο μάτς της διπλής αγωνιστικής που έχουν μπροστά μας και το πρώτο μάτς πρωταθλήματος. Και για να δούμε πώς θα είναι στο μάτς με την Φενέρ, το οποίο είναι 8 Οκτωβρίου. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Άρα υπάρχει και το ερωτηματικό, ίσως να το προλάβει αυτό το μάτς, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε καθημερινά πώς θα είναι ο Ισπανός. Το σίγουρο είναι ότι κάνει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Για τους υπόλοιπους τραυματίες δεν υπάρχει κάποια έτσι, σημαντική επιστροφή, δηλαδή παραμένει ο Παναθηναϊκός χωρίς Ναν, Σλούκα, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Πάνε καλά όμως, πάει καλά η επανωδός τους, μάλιστα και ο Χέις Ντέιβις. Στο τέλος της προπόνησης έβαλε και τον Νάρτικα, δηλαδή όταν ολοκληρωνόταν η προπόνηση είχε βγάλει τον Νάρτικα. Πάει καλά κι αυτός, αλλά είπε ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να βιαστούμε για κανέναν παίκτη μας, να τον βάλουμε σε αγώνα αν δεν είναι απολύτως έτοιμος. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η φιλοσοφία του σερβοτεχνικού. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων, ο Ζότς είπε ότι για να κερδίσουμε τη Βιλερμπάν πρέπει να παίξουμε καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες παίζουν καλά. Η Βιλερμπάν νίκησε τη Μακάμπι και ήταν η ομάδα που σούταρε με το καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα στην πρεμιέρα. Και αυτό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπε ότι εμείς πρέπει να μαρκάρουν καλά τα τρίποντά τους και να μαρκάρουν καταστάσεις απομόνωσης. Είπαμε αυτό που αναφέρθηκε πριν στα προβλήματα τραυματισμών. Και τέλος ρωτήθηκε για τον Τόνι Πάρκερ, τον προπονητή της γαλλικής ομάδας, είπε ότι ένας από τους καλύτερους point guard στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να καταλάβεις, χρειάζεσαι να είσαι προπονητής για να είσαι προπονητής. Και τα πάντα αρχίζουν από την άμυνα, αυτό είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όσον αφορά τον Τόνι Πάρκερ. Τώρα από την Ευρώπη μίλησε ο Πάνος Καλαϊτζάκης, ο οποίος τόνισε ότι για το χαμένο καταστάσιμο τελικό με τον ΠΑΟΚ, ότι ναι, σίγουρα ήταν ένα μάτι το οποίο κρίνονταν αντίθετος και προφανώς δεν μας χάρη που ιτηθήκαμε, αλλά έχουμε κάνει καλή αρχή στην Ευρωλίγκα και θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια ένταση στην άμυνα, να πιέζουμε στο γήπεδο και να βάζουμε τον κόσμο στο συνεξίωση στο παιχνίδι για να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Είτε από τον ΠΑΟΚ μας έδωσε έξτρα κίνητρο και μας επηρέασε θετικά, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να κάνουμε το 2-2. Αυτά είπε ο Πάνος Καλαϊτζάκης. Είχε αρκετή έτσι βιντεοθεραπεία, μπορώ να το πω έτσι, από την πλευρά του Μπράδερς προς τους παίκτες. Το ανέλησε και τα λάθη τους και δεν πρέπει να διορθώσουν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός βελτιωμένος στο επόμενο διάστημα. Αρχίζει γενομένως από το αυριανό μάτι με τη Βιλερμπάν 9 και 4 αποφημίζω έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει Βιλερμπάν και Μακάβι Τελ Αβίβ την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center την ίδια ώρα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ναι.
1: Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
4: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές, να σα πω μόνο την είδηση που βλέπω τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη στη Σιτία. Βρέθηκε κρανίο ρινόκερου.
2: Ναι.
4: Ηλικίας πόσο λέτε, 8,5 εκατομμυρίων ετών.
2: Σοπαρέ.
4: Στη Σιτία ρινόκερο, τώρα τέλος πάντων.
2: Εντάξει, γίνεσαι.
1: Θα υπήρχε.
4: Ναι, προφανώς καλύτερο
2: εκατομμύρια χρόνια.
4: Παραπάνω από εμάς.
1: Πάμε. Να δεις και να γιώσεις να βρουν τα δικά μας τα κράτη.
4: Πάμε. Καλά, δεν θα βρουν τίποτα. Πάμε σε ακροατές. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα παιδιά. Τι
4: κάνεις. Καλά, Στανά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Έλα.
5: Καλά είσαι.
4: Γιώργος από Περιστέρι.
5: Γιώργο, ναι, μπράβο ρε. Ελάτε. Να πω πληροφοριακά, επειδή είπε ο άνθρωπος τώρα κάτι, ότι εγώ επειδή έχω TTV και έχω και τηλέφωνο ΤΕ, όταν μου χαλάει τηλεόραση κάτι με θέμα τηλεόραση ίντερνετ, το 13788 είναι δωρεάν. Αρκεί όμως να είσαι του ΟΤΕ, έτσι. Απλώς το λέω όποιος θέλει να ασχοληθεί ή να παίρνει εκεί. Γιατί είναι δωρεάν το 13788, είναι πενταψήφιο. Αλλά είναι δωρεάν. Με ακούτε?
4: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πενταψήφια.
5: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι άλλο. Σας είχα πει στην πρώτη εκπομπή ότι στους 2/3 δεν χωρεί και θα αρχίσει την κρίνια πολύ πιο νωρίς από ό,τι περίμενα. Και γκρινιάζεται εκεί, βλέπω. Ακούω ο γκρινιές.
4: Ποιος γκρινιάζει?
2: Εδώ στο τούντιο
5: λέει. Εκεί που λέει ο Διονύσης.
2: Όχι, δεν γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε.
5: Λάκα κάνω, μωρέ.
4: Γκρινιάζει.
1: Ναι. Είχε μάθει και...
5: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πω κάτι. Όταν βλέπουμε κάτι παιχνίδια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το μπάσκετ ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Είναι τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο όμορφα. Είναι κακό να κρίνονται από ένα σφύριγμα. Είναι κακό γιατί και η άλλη ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να αναδειχθεί. Αλλά και ο Ολυμπιακός είτε έχανε είτε κέρδη. Εντάξει, είναι αυτή που είσαι, δεν το φυσικό. Είναι τρίτος εν δυνάμει, τέταρτος, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα τίτλος. Πάντα θα λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα και να είχαν αυτό το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να κερδίζει δηλαδή κάποιος που σε μια μέρα δεν βρεθεί σε καλή μέρα.
1: Πάντα η όλη φάση που σήκωσε την κουβέντα.
5: Είναι αυτό με το μοντέρο που δεν ξέρει τι να κάνει.
4: Προστάτευσε λίγο το ακουστικό σου γιατί ακούμε τον αέρα.
1: Απλά το έχει κατεβάσει. Από όλα δηλαδή γιατί έχουν ακουστικό. Σου λέω εγώ ότι κατεβάζει το αριστερό του χέρι πάνω στο μοντέρο. Το τι. Και όλη η ιστορία γίνεται γιατί είναι καθυστερημένο το σφύριγμα.
4: Ναι, και εγώ
5: αυτό. Αλλά, εντάξει,
1: αυτό και αυτό είναι και okay. Από ό,τι μα είπαν ότι είναι και οδηγία πια να καθυστερούν τα σφυρίγματα, το οποίο θα γίνει ο κακός χαμπός και σε πιο σοβαρά παιχνίδια.
5: Απλώς κρίθηκε εκεί, ξέρεις, μια προσπάθεια που κάνει μια ομάδα δηλαδή και μπορούσε και το δικαίωμα να το διεκδικήσει το παιχνίδι.
1: Αυτό διεκδίκησε.
5: Εγώ δηλαδή πάντα, ας πούμε, κοίταξε να δεις, εγώ όταν γίνεται κάτι εις βάρος της ομάδας μου βγαίνω και το λέω και είναι υπέρ μας και μας δεν μπορεί να
1: κάνει. Είπα για τη φάση.
5: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να το λέμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, αδικήθηκε η ομάδα.
1: Να μην ήταν, ας το έλεγα, δεν είχα κανένα θέμα.
5: Ναι, δεν το
1: λέω
5: για σένα προσωπικά.
1: Όχι, θα σου λέω όμως.
5: Ναι. Γιατί και ο Ολυμπιακός, εντάξει, και βλέπουμε ότι έχει δυναμώσει από πέρσι, είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή η ομάδα μου έχει ελλείψεις. Είχε και πέρσι ελλείψεις, έχει και φέτος βέβαια. Δηλαδή χτυπήσανε βασικοί παίχτες και πέρσι σε κρίσιμα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε όλη τη σειρά χωρίς τον Λούκα, χωρίς τον Ναν. Το ίδιο γίνεται και τώρα, ας πούμε. Έχουμε προβλήματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει καλύτερους παίκτες από πέρσι. Έχει καλύτερο ρόστερ, αλλά πιστεύω ένας ψηλός θα χρειαζόταν ακόμα.
1: Μα ακούγεται
5: γιατί
1: ότι
5: βλέπω
1: ψάχνει.
5: Έχουμε λίγο πρόβλημα στο ύψος.
1: Δεν ξέρω δηλαδή... ποιος είναι. Πάντως ακούγεται ότι ψάχνει ψηλό.
5: Ορίστε.
1: Ακούγεται ότι ψάχνει. Πόσο πιο κοντά να το χτυπήσει.
5: Ναι, αυτό λέω. Καλό είναι να πάρει ένα παίκτη ψηλό, γιατί είδαμε και με τον Μπάουκ, ας πούμε, έχασε πολλά rebound. Πολλά rebound, έτσι έχασε το παιχνίδι.
1: Εντάξει, δηλαδή... εγώ πιστεύω ότι θα περιμένει και τα κοψίματα από NBA και αν προκύψει από άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα κάτι. Δεν θα υπάρχει τώρα στην αγορά.
5: Αυτό και τώρα για να πω και κάτι για την εθνική, πιστεύω κανείς δεν μπορεί να πει ότι αφού κερδίσαμε στη Γερμανία γιατί να μην κερδίσουμε και την Ολλανδία. Αλλά θέλει προσοχή, έτσι δεν τελείωσε. Δηλαδή με μια νίκη που κάναμε μεγάλη ότι... γίναμε ομάδα αυτού του επίπεδου, είμαστε, έχουμε ταλέντο, έχουμε παίχτες καλή φουρνιά.
4: Ναι.
5: Είμαστε τυχεροί που είναι όλοι οι παίχτες αυτοί καλοί.
4: Μια χαρά ξεκίνημα έχουμε κάνει.
1: Ναι, εγώ και Γιώργη, για να βγάλουμε έναν ακόμη.
4: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σαν ακόμα, χαίρετε.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Έχω περιμένω τόσες ώρες που παρά λίγο να κοιμηθώ. Έπεσε και η γραμμή δύο φορές και εσείς να δείτε. Άντε το τηλεφωνικό.
4: Έχεις δύο λεπτάκια γιατί πρέπει να πάμε και στο δελτίο μετά.
0: Ωραία, θέλετε να πάτε στο δελτίο.
4: Όχι, πάμε. Αφού έχεις δύο λεπτά.
1: Τι και τρία.
0: Και μετά θα περιμένω δηλαδή, θα κλείσω.
4: Πάμε, ρίχτα και βλέπουμε.
1: Θα είναι τώρα λεπτά έτοιμο. Πάμε, έλα, πάμε.
0: Θέλω τόσα πολλά να πω αυτή τη στιγμή που δεν προλάβω.
4: Ούτω ή άλλω 3-4 λεπτά έκαστο. Πάμε, έλα.
0: Εγώ πήρα τηλέφωνο με βάση το σκεπτικό που έκανε το πρωί μια κουβέντα ο Τσόχος με τον. Με τον Βάιο.
4: Ναι.
0: Και εσύ και πριν από λίγο με είπανε παρόμοια άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο με αυτά που θέλω να πω. Δηλαδή, λέει, είπανε για τα αδειώδια, φτάνεις λέει μέχρι τα Γιάννενα και πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Άμα δεν διαμαρτύρεται κανένας στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει μέλλον. Είναι στη σούπα τώρα αυτό για τα πενταψήφια νούμερα που κονομάνε κάποιοι δικοί τους κτλ. Όλα αυτά λοιπόν ο ελληνικός λαός τα δέχεται. Και αυτό που ήθελα να πω και πήρα αφορμή από τον Βάιο και τον Τζόχο είναι το εξής. Ελπίζω αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή να είναι αστείο, να είναι ανέκδοτο και να έχει βγει ως τρολιά. Ετοιμάζονται λέει, ένα άλλο πράγμα που θα δεχτεί ο ελληνικός λαός, ετοιμάζονται λέει να ονομάσουν οδό Κώστα Σιμίτη μία ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και λέω ρε παιδί μου, αυτός ο λαός, δηλαδή θα το δεχτεί και αυτό, ο άνθρωπος που έκανε τα swap, ο άνθρωπος που έκανε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ο άνθρωπος που μας έβαλε με 3,40,75 στο ευρώ και τρελαθήκαμε μέσα σε μία νύχτα. Ο άνθρωπος ο οποίος είπε για τα ίμια ευχαριστούμε τους Αμερικάνους και κατέβασε τη σημαία. Θα υπάρχει δρόμος στον κεντρικό δρόμο σώμα της Αθήνας και ο ελληνικός λαός θα το δεχθεί. Και αυτά είναι πολύ λίγα από αυτά που ήθελα να σας πω, γιατί κακώς μου δίνετε, ενώ περιμένω μισή ώρα.
2: Έχεις δύο λεπτάκια ακόμα, τα έχεις. Έχεις άλλα δύο λεπτά.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται και δεν μιλάει κανείς. Έχει μπει στο πετσί μας.
2: Δηλαδή να ξεσηκωθεί ο κόσμος για το αν θα βγει ο δρόμος.
0: Εγώ δεν σου λέω να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι όταν πήγαν να αφήσουν τα διόδια.
2: Όχι, ας τα διόδια. Τα διόδια μαζί σου. Αλλά να ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί ονομάζει ο δρόμος Κωνσταντίνου Σιμίτη.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Και οδός μεταξά υπάρχει. Σε κάποιους δεν αρέσει. Ούτε σε μένα αρέσει. Τι έκανα τώρα. Θα πάρω ότι το λάβω
1: εδώ ακόμα σας. Έχουμε ονομασία δρόμο κεντρικών ως πρώην βασιλής.
4: Ναι, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος έκανε πράγματα απτά.
2: Και άλλοι κάνανε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα μας είναι, δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι αν θα βγει ένας δρόμος Σιμίτη.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι τα δεχόμαστε όλα.
1: Το πρόβλημά μας είναι οι τιμές και όλα αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται.
0: Αυτός είναι ο τίτλος, θα δεχόμαστε όλα.
2: Έχει βενζίνη και στο δρόμο σου.
0: Ναι, γιατί δεν μιλάει κανείς. Σας λέει στα μούτρα σας και στα μούτρα μας ότι αν εγώ κατεβάσω το, θα βγάζω πλεονάσματα. Και το
2: οπα.
0: Να διαβάζει το ΑΕΠ είναι κολλημένο εδώ και χρόνια εκεί. Άρα πώς σου λέει ότι έχω δυνατή οικονομία και ανεβαίνει η Ελλάδα όταν το ΑΕΠ είναι το ίδιο? Κάποια στιγμή πήγα να κάνω μια σύγκριση που έβγαλε ένα πρόγραμμα 40 δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς στην Πολωνία και λέω για κάτσε ρε φίλε, πού έφτασε η Πολωνία? Και βλέπω το ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει στο 1.3.400.000.000 όταν το δικό μας είναι κολλημένο στα 240 δις. 1.3.400 δις της Πολωνίας. Λοιπόν, όταν δεν φτιάχνουν ανάπτυξη και κοροϊδεύουν, όταν μας παρακαλάει η Ινδία να φτιάξουμε εργοστάσια, μας παρακαλάει η Γερμανία και μας χαρίζει και το πρόστιμο του Βενιζέλου, τα 250 εκατομμύρια.
1: Τι καλή.
0: Όταν... Ορίστε.
1: Τι καλή η Γερμανία που μας τα χαρίζει.
0: Οι Γερμανοί, τώρα αφού δεν έχουμε χρόνο να σου το εξηγήσω, η Rheinmetall έχει 70 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστες παραγγελίες και έχει έρθει εδώ και 3 χρόνια και τους λέει να φτιάξουμε εργοστάσιο, να παράγουμε τα θωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού, να παράγουμε τάγκς, να σας κάνω συνεταίρους και θα το φτιάξω εγώ το εργοστάσιο και θα κάνουμε και θα σας χαρίσουμε και το πρόστιμο από του Βενιζέλου την ιστορία με τα υποβρύχια και τα λοιπά. Τίποτα.
2: Έγινε άλλη.
0: Εντάξει, δεν προλάβαμε.
1: Έτσι, 5 λεπτά.
2: Να πάρε αύριο, έλα.
1: Να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM σε 94,6 δεύτερη ώρα, 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες αν είστε σε άλλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.

0: πάμε κάτι στους φίλους που πήραν τηλέφωνο.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρ.
0: Ναι, ναι, ρε Βαγγέλη.
2: Καλά είστε.
0: Μια χαρούλα. Εσύ τι κάνεις?
2: Καλά, ωραία. Λέω καμιά φορά πώς θα φέρει ένα αυτιπισμός τούμπα. Θυμάστε όταν έπαιζε η Εθνική στο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν πήγαινε καλά. Πηγαίνανε προσκλήσεις στα σχολεία να έρθουν παιδιά. Πας και μαζέψει λίγο κόσμος να έρθει να δει την Εθνική. Και χτες 100.000 κόσμος για να ψάξουν για ένα εισιτήριο.
3: Χαμός, χαμός.
2: Ναι, λέω πως θα φαίνει η ζωή καμιά φορά τα πράγματα τούμπα. Και πόσο μάλλον για την Εθνική κιόλας, ε. Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο πάντως για την Εθνική.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, αλλά όπως λέμε πάντα και το λέμε και για τις ομάδες μας.
1: Και στα δύσκολα να είμαστε εκεί.
0: Και στα στραβά.
1: Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε κυρίως οπαδοί της νίκης παρά της ομάδος.
3: Ναι, ειδικά στην Εθνική.
1: Καλά, εκεί.
2: Μάλιστα, ναι. Σταύρο, την Ιταλία την Παρασκευή την κάψαμε και χθες έριξε για πλάκα 4 γκολ.
1: Είπαμε, δεν μπορούσαμε να το δούμε χθες το μάτς. Είπαμε γκολ, το είπαμε.
3: Το άλλο στη Σερβία.
0: Ήρθε, γκολ και over.
1: Με φωνάζει ο Νικολόπουλος.
3: Με πήγε εμένα, με πήρε τηλέφωνο.
1: Με φωνάζει. Τι θέλει. Και ήταν στο 40 και μου λέει: έχει γίνει ήδη. Λέω: τι έγινε, ξέρω εγώ, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ναι, ακούτε. Εγώ Ιταλούς δεν ξαναγγίζω. Τέλος.
1: Εγώ εσύ είπαμε: την Τουρκία δεν έχω το θέμα.
0: Εγώ δεν ξαναγγίζω Ιταλία. Η Σουηδία τρένο.
1: Ναι, και εδώ διπλό της Γαλλίας πέρασε, έστω δύσκολα.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
3: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, Ηρακλή σε κάποια φάση την Παρασκευή σα σκέφτηκα.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει σε κάποια φάση στην εκπομπή λέει ότι θα έρθει 0-3 Ιταλία, Βέλγιο και τι ήρθε 0-2.
0: Α, που είπα, ναι, γιατί παλιό το έδινε ο ένα ναι. Ως άλλο.
2: Και σα σκέφτηκα, λέω, κοίτα εδώ 0-3.
0: Προλαβαίνανε. Προλαβαίνανε μια άλλη κόμμα φάση.
2: Ναι, και τελικά 0-2. Όπως βλέπω, παιδιά, πραγματικά. Βλέπω να κάνει, να μην χάνει η Σερβία μέσα στη Γερμανία. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι θα κάνει τρίτη ή συνεχόμενη.
1: Από την άλλη, τρίτο παιχνίδι η Γερμανία χωρίς να κερδίσει.
3: Δύσκολο.
2: Δεν ξέρω, Σταύρο, εγώ βλέπω το κλουπ σαν χαμένο.
1: Καλή δοκιμές είναι η αλήθεια. Αλλά
2: αυτό που κάνει τώρα με 40 παίχτες τώρα δεν είναι τώρα λίγο τρελό τώρα. Τι κάνει τώρα.
3: Να τους αξιολογήσει μωρά.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Βλέπω ότι η Γερμανία πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει γκρίνια με τον Κλοπ.
3: Ναι.
2: Βλέπω η Σερβία να παίρνει βαθμό.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει
2: γκρίνια. Η Γερμανία είναι λίγο χαμένη, πραγματικά.
0: Μα έχει καλέσει 44 παίκτες. Οι κλήσεις του. Δηλαδή είναι 44 παίκτες. Προφανώς ψάχνει να βρει με ποιους θα στηριχτεί.
3: Ναι, αυτό κάνει. Θέλω να του αξιολογήσει όλους.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Έγινε, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να
1: είστε καλά. Κλείστε το ραδιοφωνό σας.
2: Έγινε, παιδιά,
1: καλό
2: μεσημέρι.
1: Έκο. Ούτε σε συναυλία τερλέγκα.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Εσείς που είστε στο δρόμο.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας. Σάβα, είμαι από Χανιά.
0: Από Χανιά. Έλα, ρε Σάβα.
2: Εγώ θα ήθελα να δείξω ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά το τομέα του αθλητισμού στη χώρα.
0: Ναι.
2: Αφορμή είναι το προχθεσινό τραγικό γεγονός. Σήμερα το παιδί κατέληξε με το 16χρονο ποδοσφαιριστή.
0: Πράγματι.
2: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αναφορά, δεν άκουγα αυτό το πρωί το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως και στα δελτία ειδήσεων.
2: Το θέμα είναι στα πολύ χαμηλά, στα πολύ ψηλά περνάει. Ακούγομαι, μα.
0: Βεβαίως ακούγεις.
2: Τι θέλω να πω. Για τις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα και ποδοσφαιρικές και για στίβο και για κλειστά μπάσκετ και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, στο 90%, μπορεί να λέω και λίγο, 90% ποσοστό, οι εγκαταστάσεις είναι άθλιες. Άθλιες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, τα γήπεδα τα περισσότερα, οι εγκαταστάσεις ακατάλληλες, δεν πρέπει να δίνεται έγκριση να ξεκινάνε αγώνες και διοργανώσεις και δραστηριότητες σε αυτούς τους χώρους. Ανύπαρκτη πολιτεία, ανύπαρκτη αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, Τα περισσότερα γήπεδα είναι μη αδειοδοτημένα, δεν έχουν πολεμικές άδειες, δεν έχουν τίποτα. Όμως για να λειτουργεί όλο αυτό το τσίρκο, γιατί πρόκειται για τσίρκο σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια. Να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο λοιπόν γεγονός, το ποδόσφαιρο. Από τις ΕΠΣ, τις ενός ποδοσφαιρικών σωματείων σε όλους τους νομούς, μέχρι την ΕΠΟ, μέχρι το Υπουργείο, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτή την οικογένεια σήμερα ποιος θα δώσει εξηγήσεις, ποιος θα λογοδοτήσει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πραγματικά περιμένω να ακούσω απαντήσεις.
3: Έχεις δίκιο.
2: Δεν σας ακούω, δεν ξέρω.
3: Έχεις δίκιο, απόλυτο
0: δίκιο.
2: Πρέπει και εσείς όμως, ρε παιδιά, οι δημοσιογράφοι, κάτι να γίνει. Όχι μόνο όταν θα έρθει μια διάκριση στη χώρα από κάποιον αθλητή που αυτός και η οικογένειά του και ο Θεός ξέρει τι έχει τραβήξει για να καταφέρει να πει σε επίπεδο τέτοιο να κάνει πρωταθλητισμό ή να κάνει οτιδήποτε είναι
0: και
2: να καταφέρει
0: αλήθεια
2: να φέρει αυτή τη διάκριση στη χώρα.
0: Τότε
2: μόνο βγαίνουν λαλίστατοι όλοι και τρέχουν να προλάβουν να φωτογραφηθούν για επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Θυμάμαι αυτή την αθλήτρια το καλοκαίρι στην Ολυμπιάδα που πέρασε, που κλαίγοντας, όταν πήρε το μετάλλιο, κλαίγοντας έλεγε ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, που με δική τους, τέλος πάντων, αναλάβαν όλο και το οικονομικό ακόμα. Αυτή η κοπέλα προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία της για να κατέβει σε αυτούς τους αγώνες. Η πολιτεία ανύπαρκτη, έκλαιγε λοιπόν με σπαραγμό αυτή η κοπέλα και ευχαριστήσε τα αδέρφια τους και τους γονείς της που σταθήκαν δίπλα της και τη στηρίξανε. Η πολιτεία ανύπαρκτη. Τρέξανε να φωτογραφηθούν όμως όταν έφερε το μετάλλιο. Σε αυτό το παιδάκι, στο 16χρονο ποδοσφαιριστή, τη Θάσο, στην οικογένειά του, ποιος θα σταθεί δίπλα. Ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν τα κουμπάει κανείς. Είμαστε μόνο για χαχαχούχα και παλαμάκια, τίποτα άλλο. Θέλω πραγματικά και το ζητάω σε εσάς τους δημοσιογράφους, κάντε κάτι. Σηκώστε το θέμα όσο πιο ψηλά μπορείτε.
3: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
2: Εδώ στα Χανιά, εάν δείτε από τις 20 αθλητικές εγκαταστάσεις, για να μην πω και οι 20, οι 19 είναι κατάλληλες. Και όμως γίνονται οι διοργανώσεις και οι αγώνες και τα πάντα διεξάγονται κανονικά. Το αντίστοιχο πράγμα που υπήρχε εκεί στο γήπεδο, το τυχείο γύρω-γύρω, είναι σχεδόν στο 100% στα γήπεδα σε όλη τη χώρα. Χωρίς το αθλητικό, χωρίς αυτό το αφρολέξιο, τίποτα.
3: Δεν το λέγαμε κάποτε για τις προοδευτικές στο γήπεδο, θυμάστε, με τον τοίχο. Ποιος είχε κάποιο παλιά είχε
2: χτυπήσει. Πραγματικά, αυτή η ΕΠΣ Καβάλα, πώς έδωσε έγκριση να ξεκινήσει ο αγώνας σε αυτό το γήπεδο.
1: Και σκεφτείτε πόσοι αγώνες έχουν γίνει σε αυτό το γήπεδο.
2: Εγώ το ξέρω, διότι και εγώ υπήρξα αθλητής, τα παιδιά μου και τα δυο τα έχω στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Έτσι, το βλέπω καθημερινά. Αντιθέτως, αυτό που συμβαίνει, παιδιά, είναι όταν φτάνεις να σηκώνεις το θέμα, να το σχολιάζεις αυτό, απειλείσαι. Από διάφορους παραγοντίσκους, οι οποίοι έχουν πάρει τα γήπεδα, τα έχουν παραχωρηθεί από τους Δήμους, τα έχουν κάνει φέουδα, επιχειρήσεις, business να πούμε, με τις υποδομές κλπ. Και απειλήσεις. Σου λέει, μην τυχόν και αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πράγματα και συγκεκριμένα, γιατί μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα για κάσπαση. Και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Δεν ασχολείται άνθρωπος αυτό το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θεωρώ ότι έχετε υποχρέωση να το σηκώσετε.
3: Έχεις δίκιο. Σωστά μιλάς.
2: Κάντε κάτι, είναι έκκληση, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
2: Σας παρακαλούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επίσημα,
1: ναι,
0: παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μοχάμεντ Ελνένι, ναι, μεταγραφάρα. 34 χρονών, χαφ. Έχει 103 συμμετοχές με την Εθνική Αιγύπτου. Έχει πόσες συμμετοχές με την Arsenal. Μιλάμε τώρα για Βασιλεία, Μπεσίκτας.
1: Τι κατάσταση, τώρα αυτός ελεύθερος.
0: Ελεύθερος, φίλε, ναι. 34 χρόνια, σε τι κατάσταση. Ναι, ήταν στην Arsenal στα 39 του και λέει, δεν πας στη Λιβαδιά.
1: Εντάξει, τι έχει
0: να πει. Αυτό, μια χαρά. Τεράστιο μπαμ.
1: Έχει και την αδερφή.
0: Τεράστιο μπαμ, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τελεμπεριακή, τρεις, ας πούμε.
1: Ω, πού είσαι ρε πάνω, δεν σε κατάλαβα. Ω, που περάσα τα χρόνια πάνω. Από τη νύχτα που πέρα συνέχεια.
2: Δεν με γνώρισες ρε Μακρυμάλη.
1: Δεν σε πια, έξ Μακρυμάλης, αλλά ναι.
2: Δεν με γνώρισες,
1: Εσύ κοιμάσαι ρε πάνω.
3: Ναι ρε πάνω, πώς να σε γνωρίσω.
2: Μισοκοιμισμένος είμαι τώρα.
1: Ναι, τώρα είχα ακούσει από πίσω το ζυμωτήριο, τώρα όλα αυτά.
2: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάρει εδώ στο κρεβάτι και μετά τα αφήνω έτσι ανοιχτό.
1: Και γλάρωσες.
2: Και ξυπνάω μετά από τρεις ώρες. Πήρα εγώ τηλέφωνο και δεν μίλησα, λέω.
1: Πάει καλά που δεν ήταν 090 πάνω, πως ήταν παλιά. Θα σας κουχουλιάσουμε σε λίγο. Το βλέπω.
2: Εσύ Μακρυμάλη.
1: Έλα.
2: Πώς μας την κάνατε έτσι, φίλε.
3: Τι εννοείς.
1: Πόμο ρε.
3: Έλα πάνω να συνοηθούμε ή θα σε πάρει.
1: Ναι, το πήρε.
3: Πάνω.
2: Έλα.
3: Τι σου κάναμε.
1: Εγώ.
2: Τι μου κάνατε.
3: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Πάνω, πες την. Πάρε ρε παιδί μου στις 2.30 και ανοίγουμε και στις 2.30.
3: Να μας πει ρε παιδί, να καταλάβω.
2: Ναι.
1: Να καταλάβεις.
2: Νιόνιο.
3: Έλα.
1: Νιόνιο.
2: Νιόνιο. Τι, ρε φίλε. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να μιλήσουμε.
3: Να είμαστε καλά. Πάνω να σου πω, είσαι μεταξύ ύπνου και ξύπνου, δεν έχεις κατεβάσει κανένα
1: τσιπουράκι. Τσιπουρό. Έχει πει κάτι, ρε.
2: Όλα, μην συνεργαστείτε.
3: Όλα, μην ξανασυνοηθούμε έτσι πάνω μου.
2: Γιατί ρε μωρά, αγόρι μου, πότε δεν έχεις συνοηθεί εσύ μαζί μου.
3: Τώρα σου πω λίγο.
1: Μεταξύ φθοράς και θαυσίας.
3: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λέτε ρε παιδιά.
3: Παρακαλώ.
2: Ακούω τόση γκρίνια το Κουρμπέλι, δηλαδή έστω και αν έβαλε τον γκολ, λένε στα καφενεία, έστω και αν έβαλε τον γκολ, δεν χωράει. Δηλαδή έχουμε πολλά εξάρια στην Εθνική.
3: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε, δεν έχουμε.
2: Ποια είναι τα εξάρια της Εθνικής που δεν...
3: Δεν έχουμε, αυτό λέω, δεν έχουμε.
1: Ναι, έτσι.
3: Α, καλά.
1: Πάνω. Το κατσιμάνα μας, είναι υπηρώτικο, να ξέρεις.
3: Δεν έχουμε, πάνω, δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε, ρε παιδιά, εξάρια. Δεν μου λες, Νιονιό, υπάρχει πρόταση για το Γιαννάρη, για το Τετέι.
3: Δεν το ξέρω. Πού το έπανε αυτό.
2: Ναι, ακόμα δεν ήρθε το παιδί να το πουλήσουμε.
3: Δεν ξέρω για πρόταση. Άμα έρθει πρόταση θα το δούμε. Ξέρω, τι να σου πω.
2: Έτσι ακούγεται.
3: Ού.
2: Γενικά. Στο σύμπαν, γενικά.
3: Άμα είναι στο σύμπαν, τι να σου πω, θα το δούμε πάνω μου.
2: Εσείς καλά περνάτε.
3: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Να πω μια έτσι, μια πικρία.
3: Πες την.
2: Δεν είναι, όχι, Ρακλή, μην φοβάσαι, δεν είναι.
1: Είναι κι άλλη ώρα.
2: Είναι
1: το βράδυ, που κάνουμε και τα στραβά μάτια και τα αυτιά.
2: Δεν ξέρω πώς θα μου το πάρετε ρε παιδιά, αλλά όπως και να μου το πάρετε, χαλάλι να μου το κάνετε, δεν είναι. Μια τέτοια εκπομπή όπως η δικιά σας αυτή τη στιγμή δεν είναι για τρία άτομα.
3: Συγγνώμη κιόλας.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, τη γνώμη μου είπα.
1: Χαρά είμαστε, τι τρία
2: άτομα. Μην εμαλώνεις ρε Νιόνιο.
3: Δεν σε εμαλώνω ρε μου, συγγνώμη.
2: Είπα ότι δεν παίρνετε σειρά.
3: Δεν παίρνετε
2: σειρά. Ποιος θα πρωτομιλήσει, τι να κάνουμε τώρα. Να μην πω εγώ τη γνώμη μου, Ρενιόνιο.
3: Να την πεις ελεύθερα.
1: Έχεις όμως τις επιλογές τώρα.
3: Ελεύθερα.
2: Δεν είναι για τρία άτομα. Δεν προλαβαίνετε. Ένας είναι ο ακροατής και τρεις οι φωνές.
3: Ναι.
2: Και ο άλλος είναι ο χι άγνωστος, δηλαδή χωρίς ομάδα.
3: Ποιος μωρέ, ο Στάθος. Χι άγνωστος που κάνει 200 χρόνια ραδιόφωνο.
2: Ωραία, κάνει. Ομάδα θα μας πει.
3: Δεν θέλει να σου πει.
1: Άκου τώρα. Είσαι εξαπλωμένος στο κρεβατάκι σου. Έχεις πάρει αγκαλιά το μαξιλάρι.
2: Ρε εσύ, Χοντοθύνη, θα μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Έχει σημασία μεγάλη.
2: Έχει πάρα πολύ.
3: Γιατί ρε πάνω έχει τόσο πολύ.
2: Έχει ρε φίλε, να ξέρω με ποιον μιλάω.
3: Γιατί πρέπει δηλαδή, ανάλογα με το τι ομάδα είναι ο καθένας.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι πάει, ε.
2: Έτσι πάει.
3: Εσύ πώς δηλώνεις.
2: Εσύ, ρε φίλε, εσύ πώς δηλώνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Άσε μένα και άσε σένα.
3: Καλά, μην μας βάζεις και χέρι.
2: Δηλώνεις, εγώ δηλώνω και κόμμα. Όπως είπε ο Ηρακλής.
3: Δηλώνεις ό,τι θες, αλλά εσύ. Κάτσε να σου πει.
2: Συγγνώμη, Σταυρό.
1: Ναι, αλλά μου
2: δεν αγάπησες κάποιο. Σταυρό.
1: Πολλές.
2: Αγάπησες ή δεν αγάπησες κάποια ομάδα στο παρελθόν όταν είσαι μικρός. Ωραία, τις γυναίκες μου, ομάδα λέμε. Ομάδα μία αγαπάμε.
1: Όχι, γιατί μία. Εγώ δεν έχω αγαπήσει.
2: Ομάδα μία αγαπάμε, ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα. Εγώ παράδειγμα, σαν πάρος δηλώνω Παναθηναϊκός, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλία.
3: Όχι μία.

94,6 για περίπου ένα τεταρτάκι ακόμα. Μπορείτε να στέλνετε στο Viber του σταθμού για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της εθνικής μας ομάδας κοντά στην Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στέλνετε λοιπόν στο 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Σε κάνα δηλαδή τεταρτάκι, κάτι παραπάνω.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Yeah. Καλησπέρα.
1: Βαλάντης από Γαλλιθέα.
0: Καλώς. Ποιος είναι Βαλάντη?
1: Έχουμε μιλήσει. Ηρακλή, με θυμήθηκες, ε?
0: Κάτι, για κάτι μου λέει το όνομα.
2: Το σήμερα. Όνομα, το όνομα.
1: Ό, με τη βραδινή, σε βραδινή που σε είχα πάρει.
0: Συνήθω σε βραδινή θα με είχε πάρει. 19 χρόνια ήταν αυτά. Βαλάντη.
1: Ναι, εντάξει, έπαιρνα σε βραδινή, αλλά πιο πολύ όμως. Πιο πολύ άκουγα το Σταύρο, επειδή μεσημέρι πιο πολύ. Mm-hmm. Μετά σε έμαθα εσένα. Ναι. Αλλά μετά σε άκουγα εσένα. Ένας λόγος που σε άκουγα είναι ότι έχω διακρίνει ότι είσαι έτσι πολύ ευαίσθητος.
0: Γενικά είμαι.
3: Ευαισθητούλης, ναι.
1: Ναι, και όπως και ο Σταύρος.
0: Άρα δηλαδή,
2: ο σκληρόπεζος,
0: μόνο ο Διονύσης είναι
2: ο Γαϊδούρης.
1: δεν τον ξέρω καλά. Δεν είπα, όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούμε όλοι να τα έχουν όλα.
1: Μπορεί να είναι και να μην το δείχνει.
2: Ναι.
1: Εγώ πρέπει να. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν είπα εγώ τον άνθρωπο, όχι. Ίσα κιόλας, εγώ που είμαι και Ολυμπιακός κιόλας. Εμένα μου αρέσει και ο Νικολογιάννης που είναι αντικειμενικός. Δεν είναι Παναθηναϊκός που θα τα πει όλα υπέρ του Παναθηναϊκού. Ναι. Τώρα τελευταία ακούω και το φίλο του Σταύρου.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο φίλος του που τα πίνουνε κιόλας.
2: Με ποιον τα πίνεις?
0: Ξέρω, μαρκετούς.
2: Αν με μάσκες
1: που με το πάρει.
2: Αλλούς αλλού πίνεις.
0: Και αλλού πας και το δίνεις.
2: Πώς θα γίνει, Σταύρο, τώρα?
0: Βαλάτε, έχεις δώσει μεγάλη, έτσι, πολύ content που είναι της εποχής.
2: Ναι, ναι.
0: Με ποιον τελικά τα πίνει, θα μάθουμε.
3: Με τον Μπάμπη που φάνω, λέει, ρε παιδί μου.
1: Με τον Μπάμπη, είπα, με τον Μπάμπη.
2: Α, με τον Μπάμπη.
1: Ναι. Και επειδή φέρνει και αρκετούς εκεί στην εκπομπή του ο Μπάμπης, πώς δεν πας και εσύ ένα βράδυ να
2: καθίσεις? Αυτό θα κάνουμε. Εγώ θα το καθιερώσω μια φορά τη βδομάδα να πηγαινευόμαστε. Ωραίο θα
1: είναι. Ναι. Εκεί φέρνει και αυτό.
0: Ένα τσιγάρο δρόμο.
3: Δεν πλάι μας.
1: Θα πειράζει.
3: Όχι απλά είναι δίπλα. Είναι ακριβώς το μεσοδιάστημα από εδώ με και το σπίτι.
2: Μια χαρά.
0: Ήσαν και το γιο.
3: Ναι.
0: Δηλαδή κάνετε ένα pit stop.
2: Δεν πηγαίνουμε και το βράδυ, ρε παιδί μου, να κάνουμε.
0: Ένα πέρασμα.
1: Και μ' αρέσει ο Μπάμπης, όποτε του γράφω στο Viber της εκπομπής, πάντα το διαβάζει.
2: Ναι.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Σε σχετικά με άλλες εκπομπές, δεν λέω με εσάς, δεν έχω γράψει κάτι.
3: Μα θες γραμμένος δηλαδή.
0: Δεν είπα και Viber.
1: Όχι, εσείς απαντάτε γι' αυτό.
2: Τις προσκλήσεις που τις θέλουν, στο Viber.
3: Ναι, αλλά δεν το έχουμε.
1: Εσείς απαντάτε και με βγάζετε στη γραμμή, δεν χρειάζεται να γράψω κάτι.
0: Πάνω σταθμός, εγώ ή σου λέω.
3: Να τα βάλουμε σε πάνω τις θέσεις.
0: Να τα βάλεις, κύριε, εσύ που τα ξέρεις.
3: Το Viber το έχουμε εδώ για να κάνουμε διαγωνισμούς. Μπράβο. Υπάρχει όμως πεδίο να στέλνεις μηνύματα κανονικά, ελεγχτικά.
0: Άλλο αυτό. Αν δεν έχουμε Viber εκπομπής.
2: Ναι.
3: Ωραία, πάμε. Βαλάντη, έλα, συνέχισε.
1: Να σου πω γιατί είναι.
3: Να σου πω, αν δεν έχω και ο Διονύσης, ο Ηρακλής να μην περάσει μια βόλτα.
0: Πού πηγαίνω?
1: Ο Ηρακλής.
2: Πού πηγαίνεις?
1: Ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει περάσει, που είναι και Ολυμπιακός.
0: Έχω φίλους, ρε.
2: Α, όχι, άλλο δεν.
3: Εντάξει, και εμείς έχουμε φίλους. Τι γίνεται.
1: Ο Σταύρος είναι κρυφό Παναθηναϊκός, βέβαια.
3: Αλλά να πάω από εκεί.
1: Να πα, εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είσαι κρυφό Παναθηναϊκός πάντως. Επειδή έχουν απορία κάποιοι γι' αυτό.
0: Όχι, Θεέ μου. Άρε, βαλά.
3: Τι τραβάμε σήμερα.
0: Τι σας δώσετε πραγματικά, δηλαδή, εντυπωσιακός, ασταμάτητος.
3: Εγώ θα σου πω κάτι, όλα τα άλλα τα ακούω, βαρεσέ. Εμένα η αρχή σου είναι αυτή που με συγκλώνησε. Ευαίσθητος ο Ηρακλής, ευαίσθητος εγώ. Και σκληρός σκάβιτς προς ο...
0: Μη πεις το άλλο.
3: Κάφος.
0: Έτοιμος ήμουν.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις το Διονύσης. Εγώ που πήγε λίγο αθυρόστομος.
1: Δεν το χαρακτήρισε ούτε αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι και καλύτερος και από όλους.
0: Ναι. Ψυχούλα είναι.
1: Και να μην το έχει δείξει. Αυτό δεν έχει σημασία.
0: Όχι, αυτό το υπογράφω. Είναι ψυχούλα ο Διονύσης.
3: Ωραία.
1: Ναι, δεν τον έχω γνωρίσει αυτός.
3: Ναι, εμάς κάθε μέρα τα βλέπουμε.
1: Απλώς ήθελα να πω για την εθνική. Ναι. Γιατί εντάξει, έχω ακορωτήσει κι αλλού και δεν άμα. Εγώ θέλω να ξέρω για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Εγώ, αν είναι αλήθεια, αν είναι οι προσωπικοί λόγοι που δεν πάει στην εθνική, ή έχει γίνει κάτι με τον προπονητή.
3: Αυτό έχει δηλώσει.
1: Ουτολογικό.
2: Προσωπική λογική.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα σου πει όμως εγώ τσακώθηκα με τον προπονητή. Όπως ο Φορτούνης, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε. Γιατί είχε.
0: Ναι, πάντως με τον προπονητή. Πάντως με τον Γιωβάνοβιτς μίλησαν.
2: Ναι. Και είπε ότι δεν θέλω άλλο.
1: Α, ο Φορτούνης.
0: Ναι,
1: επειδή άλλαξε προπονητή.
0: Ήθελε ο Γιωβάνοβιτς και να επιστρέψει.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το είχε πει ότι θα κάνω συνάντηση επειδή άλλαξε ο προπονητής. Mm-hmm. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάξει ο προπονητής.
3: Και μάλιστα είπαν ότι και τώρα θα γίνει πάλι μια προσέγγιση. Εκ νέου.
1: Με τον Φορτούνη.
3: Όχι, με τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Κωνσταντέλης πάντως πρέπει να παίζει. Είναι σαν να λείπει ο Μέση από την Αργεντινή.
2: Δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι δική του απόφαση, τι να κάνεις.
0: Έγινε βαλάντι μου για τη φάμε.
1: Ναι. Μπορεί να είναι δική του απόφαση, αλλά και οι προπονητές σε κάποιους παίχτες που έχουν τόσο μεγάλη αξία πρέπει να κάνουν και αυτοί λίγο πίσω. Δεν πρέπει να είναι.
2: Νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή, φίλε. Είναι το παιδί το ίδιο. Έχει πάρει μια απόφαση. Κακός για μένα, αλλά τι να του πούμε, γιατί αποφασίζεις για τη ζωή σου.
1: Ωραία. Έγινε, χάρηκα.
3: Να είστε καλά. Πολλά χαίρετε.
1: Διονύση ψυχούλα,
2: Να είστε καλά.
3: Να το ονομάσουμε.
0: Όχι σε ψυχούλα.
3: Την εκπομπή σε τις ψυχούλες.
2: Ναι. Λοιπόν, οι
0: ψυχοκόρες.
3: Οι ψυχοκόρες, λέω άλλωστε.
4: Η ευαίσθητη ψυχούλα.
3: Ναι. Μπράβο, η ευαίσθητη ψυχούλα. Ευχαριστούμε και τον Πάνο από τη Βάρη και τους χαιρετισμούς για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα πριν το διαφημιστικό, γιατί θα γυρίσουμε μετά να δώσουμε και προγνωστικά. Χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Ναι. Δεν είσαι, λέει.
3: Όχι. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, Σταύρο.
3: Καλώς το να.
5: Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Ηρακλή. Μετά τους δύο πρώτη φορά μιλάω.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου.
5: Γιάννη Σαουμπένη. Καλή επιτυχία στη νέα σας συνεργασία με τον Σταύρο. Ναι. Πάντως, Σταύρο, δεν ξέρω αν είσαι ευαίσθητος. Εγώ τη φωνή σου θα καταλάβω εκεί μέσα.
3: Ότι είχαμε διακοπή, δεν σ' ακούσαμε.
5: Μισό. Δεν ξέρω. Ναι. Εκτός, εγώ πάντως θα τη φωνή σου θα πίστευα ότι είσαι πιο αδύνατος εκεί μέσα από τους τρεις.
3: Στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά σου.
2: Ναι. Σε κατάλαβα τη φωνή.
5: Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον Ανδρούτσο. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παιδί μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί μου έκανε εντύπωση, γιατί συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, είναι το πρώτο του 90 λεπτό στην εθνική.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, έχει 13 συμμετοχές, αλλά. Ναι, αλλά.
5: Έχει κάποιες συμμετοχές στο παρελθόν, αλλά σαν 90 λεπτό σε επίσημο παιχνίδι, σοβαρό επίσημο παιχνίδι, είναι το πρώτο, έτσι δεν είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε στο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
5: Σαν να είχε παίξει αρκετά 90 λεπτά. Δηλαδή, προφανώς και αυτό θέλει την προσαρμογή του, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πιάσει τη θέση που λέμε και τη φανέλα στο σπίτι. Για μέναν, έτσι.
0: Του αξίζουν πολλά μπράβο για όλη την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το προσπέρι, γιατί ήταν πάντα, είχε εξεγείρει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στον Ολυμπιακό. Είχε συμμετοχή στον Ολυμπιακό, αλλά τον βάζαμε και σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Back, half. Είχε παίξει. Ήταν και πιο μπροστά που είχε ξεκινήσει. Αλλά είναι ένα παιδί που πήγε. Έπαιξε και στην Osnabrück Β' Γερμανίας, είχε πάει δανεικό σε ένα εξάμηνο. Στον Όφι πήγε και συνεχίζει να δουλεύει και όλος ο οργανισμός.

0: ο προπονητής μαζί του. Απλά πράγματα.
1: Η απάντηση Ηρακλή Ποντίνης είναι για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, που ό,τι και να έχει με τον προπονητή, πρέπει να είναι στην εθνική. Εντάξει, το παιδί τώρα εύχομαι όσο το δω τώρα να αναρρώσει. Πρέπει να είναι στην εθνική και να περιμένει την ευκαιρία του. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής που σου βάζει τα γυαλιά ο παίχτης δεν θα το ξαναβάλεις.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει και θέμα με τον προπονητή, ειλικρινά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
1: Κάτι άλλο είναι. Παιδιά, κάπου στη μέση είναι, δεν μπορεί να πετύχει ακριβώς την αλήθεια. Όλοι όπως είναι, αντιλαμβάνομαι. Ένα τελευταίο και να πάτε και σε διαφημιστικό. Εγώ πάντως, Σταύρο, θα το απαντούσα του Φούρναρη ότι είμαι Ελλάς Ποντίον. Δεν ξέρω αν τη ξέρει την ομάδα.
0: Την ξέρω, αλλά δεν έχω. Δεν έχω καμία σύνδεση με την, με την ομάδα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια.
3: Έχουμε τελευταίο.
0: Όχι, έχουμε διαφημίσει να κηρύσουμε, να κάνουμε κλήρωση. Ναι. It's Rojiba. And Ruth Manuka. And we are.

0: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
1: Ήρθε η ώρα για την κλήρωση.
2: Ήρθε η ώρα για τα εισιτηριάκια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις σε προσφορά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Ολλανδία αυτή την Πέμπτη στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, μισό λεπτό για να ανοίξω, να σκρολάρω, να μου πείτε πού θα σταματήσω για να γίνει η δουλειά. Ξεκινάω. Ωραία. Είναι ο κύριος Μπρόζος Ανδρέας. Μπρόζος Ανδρέας σε 0-05. Τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Mm-hmm. Πάμε και στο δεύτερο.
0: Το τώρα θα πει ο Ρακλής.
1: Στοπ. Είναι ο κύριος Καρβέλας Γιώργος.
0: Αν δεν παίρνει Καρβέλα,
1: θα ήταν Αντανίκο. Και Καρβέλα. Γιώργο σε 166 τελειώνει ο αριθμό του τηλεφώνου του. Γιώργο Καρβέλα λοιπόν και Ανδρέας Μπρόζος, οι δύο τυχεροί.
2: Λοιπόν, να πω, έχει δίκιο ο φίλος, γιατί μας ήρθε ο Μιάου που είναι έξω στην παραγωγή. Έχει παίξει βασικός άνθρωπος 6 φορές στην εθνική. 90 λεπτά δεξιά.
1: Δεν έχει μπάξει
2: τότε. Ναι, και είχε δίκιο που έκανε το μάτι του Σουηδία. Ναι, ναι, ναι. Στα προγραμματικά.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Κύριε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Ήρθε η ώρα.
0: Για πάμε να δούμε.
2: Ήρθε η ώρα για να μπει καλά ο μήνας που έρχεται.
1: Κάτσε, φίλε, έχουμε και αύριο μέρα.
2: Και αύριο, εντάξει.
1: Για
2: αύριο,
1: να κλείσει καλά ο μήνας.
2: Α, να μπει ο μήνας. Γιατί έρχονται οι λογαριασμοί. Τώρα έχουν ότι έχει κλείσει, έκλεισε. Έχει μείνει ανοιχτό ή θα έχει μείνει ανοιχτό. Θα πάρω μεγάλο ρίσκο.
1: Λοιπόν, κάτσε να μου τι έχει, παιδί μου,
2: περίμενε. Κάτσε να τα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Τι έχει. Δεν είναι ασχολημένο με προκριματικά.
1: Nations League.
2: Δεν ασχολούμαι
1: με τι.
2: Ναι. Ασχολούμαι με Ζάλγκυρος Ολυμπιακός.
1: Α, μπάσκετ μόνο, ναι.
2: 32 απόδοση.
1: Όπα,
2: 32 κόκκινο. για τους μίστες. Λοιπόν, θα πειράξω λίγο τους πόντους στο μοντέρο.
1: Ναι.
2: Και θα πάω στους 16 συν.
1: Ναι.
2: Να πάρει και 3 rebound.
1: Ναι.
2: Ο μοντέρο. 13 ο Φουρνιέ.
1: Ναι.
2: 5 δίποτα ο Βεζέγκοφ, δίποτα.
1: Ναι.
2: 3 βολές ο Βαλαντσιούνας.
1: Έλα, θέλουμε Δευτέρη τώρα, ναι.
2: Εντάξει, 32 πόντες, πώς θα τη φτιάξεις.
1: 3 βολές.
2: 3 εύστοχες.
1: Ναι.
2: Και 2 επιθετικά rebound, ο Χολ. Επιθετικά rebound.
1: Ωραία.
2: 32 απόδοση.
1: Καλό φάγωθα.
0: Ωραίο.
2: Είναι ωραίοτατο να ξέρεις.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
2: Δεν το, δηλαδή,
1: δεν μπορείς να βρεις, δηλαδή, πού μπορεί να σπάσει.
2: Αυτό είναι το κακό, του παρασπάσουν όλα, αλλά μ' άρεσε που βγήκε 32, να ξέρεις.
1: Αν πήγαινε 40 θα σε χαλούσε, παράδειγμα, ή 31.
2: Το 32 σου άρεσε. Είναι συγκινήσεις.
1: Magic Johnson.
2: Άλλες εποχές. Ποιος Magic τώρα, τι μου λες για Magic.
1: Λοιπόν, ωραία. Διονύση, 10 παρατέταρτο. Ισπανία, Κροατία. Χαμηλός ο άσος, αλλά άσο over το βλέπεις.
0: Άσο over το βλέπω, ναι.
1: Κι εγώ.
2: Πόσο πάει ρε παιδιά, το λέτε εσείς, άσο και over.
1: Λοιπόν, περίμενε. Γιατί εγώ το έχω παίξει άσο και over 3,5.
0: 80-75.
1: Αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Θα σου πω τώρα αμέσως. Άσος και over είναι γύρω στο 1,60. Μια χαρά είναι.
0: Το βλέπω, ναι, άσο over.
1: Λοιπόν, επίσης, Τσεχία, Αγγλία την ίδια ώρα. Διπλό. Χαμηλό είναι το διπλό.
0: Πόσο είναι?
1: 1,30, αλλά με το over γίνεται.
0: Γκολ.
1: Εγώ θα πω διπλό και over. Ωραίος και εδώ. Λες. Για την δεύτερη κατηγορία, Σκωτία, Ελβετία. Καλό το διπλό, σαν 85 λέω.
0: Και εγώ μ' αρέσει το διπλό. Μ' αρέσει. Αν και γκολ και εδώ θα πήγαινα γκολ. Θα προτιμήσω γκολ.
1: Κολάκια.
0: Ναι, θα προτιμήσω γκολ.
1: Εγώ θα πάρω το διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία. Ο άσος τον 60 κάτι μου κάνει.
0: Άσος, άσος. Ναι.
1: Και μετά.
0: Σπορά.
1: Λοιπόν, έχει και την τρίτη κατηγορία.
2: Έχει ένα λίγο σπορά.
1: Έχει ένα ωραίο διπλό. Στο Λουξεμβούργο, Ισλανδία. Δίνει 2,30 το διπλό.
0: Τι να σου δω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία δεν ήταν αυτή που ήταν πριν από 10 χρόνια που χάραν φωτιές.
2: Ναι.
1: Αλλά μέσα στο Λουξεμβούργο το διπλό στο 2,35 εγώ θα το τιμήσω.
0: Κυνηγάζεις.
1: Ναι.
2: Και πολύ καλά
1: στο σύστημα. Με κοιτάει μια πορεία ο Κώστας και Τζόγλου, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, για το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία έχετε ένσταση, κύριε
2: Τζόγλου.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχει κάτι άλλο νομίζω. Μετά και το Βουλγαρία, Εσθονία, ο άσος της Βουλγαρίας στον 75 είναι μια χαρά.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε το. Πρέπει να καθιερώσουμε το περίεργο παιχνίδι της ημέρας. Πώς πήγε το χθεσινό.
1: Ναι. Εσύ πρέπει να τα βρει και σε αυτά, φίλε, που είσαι μέτρο.
2: Ναι, περίμενε, παιδί μου, κάτι μπορεί να έχει και άντα 21, βέβαια.
1: Λοιπόν, μέχρι να το βρει εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου,
1: σου δίνω ένα λεπτάκι να πω εγώ. Ότι λοιπόν, κάτσε να δω τι ωραίο, τι ενδιαφέρον έχω να σας πω. Ναι, να σας πω ότι η τεχνολογία για τη μόνωση ταράτσας ανέβηκε επίπεδο. Lastoflex ST από την Elastotech με νέα τεχνολογία σιλανικών ρητινών για στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχουμε τέτοιο, φιλέ. Έχει πάλι Προυβά Λίγκα ένα μάτς στις 7.30. Παίζει η Βόσντοβατς με την Άπρεντακ.
1: Θέλω λέω και προφορά όμως, όχι έτσι.
2: Ναι. Το Άπρεντακ.
1: Ναι.
2: Από προϊστορία βλέπω ένα 2-2-1.
1: Είναι και προϊστορία όλος, ναι.
2: Βέβαια, τι.
1: Δέρμπι, 2-40, άσος, 2-70 το διπλό.
2: Μισό λεπτάκι θα μου δώσεις.
1: Το over δίνει 2-20.
2: Το βλέπω άσο να ξέρεις, το μάτς, και αν γίνει 10-10, γιατί η άμυνα της Νάπρεντακ σε 10 μάτς 15 γκολ έχουν φάει. 1,5 γκολ το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό είναι χαμηλά.
2: Οι κερδίζουν ή χάνουν 4-1-5 και οι άλλοι 4-2-4, μια διαφορά. Περίμενε ένα λεπτό να δω τα τέσσερα.
1: Έλα, δεν έχουμε κάνει over. Ήδη.
2: Τώρα, βρες ένα δις απόδοση.
1: Τι θες, τι απόδοση σου είπα.
2: Περίμενε, είπες τα σημεία.
1: Και σου είπα και over 2-20.
2: Λοιπόν, η κυρία αγόρι.
1: Τι άλλο να δω.
2: Ένα λεπτό, ρε φίλε, να δω τι έχει κάνει στα τελευταία. Χωρητικότητα 5.200 το γήπεδο. Κόλαση θα γίνει. Στα πηγάδια. Λοιπόν, όχι, δεν έχει, έχει καιρό να έρθει εδώ.
1: Έλα.
2: Όχι, όχι.
1: Άσο στο 2.40.
2: Άσο στο 2.40.
1: Να είστε καλά από το Χάρη Χριστόλου που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πάνατσου που έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Ηρακλή Αντίπατο Διονύση Θεσίλα και τον Σταύρο Χονδροθήμη. Αυτή για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στην Κολογιάννη Κώστα και στο Τσόλου και γύρω Τσανάκα. Μη σε χράτε 8 η ώρα, Ζάλγκη Ολυμπιακό.
2: Να είστε καλά.
1: Από τον Νίκο Σέρβα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
2: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
2: Και
1: με
2: εδώ
1: ακούς?
2: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς?
2: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
2: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.

0: Δεν σε έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε. Τι είμαι μεθυσμένος, είμαι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτσια ή πετάνε νεράτσια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα. Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει Δαπρόντεστορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
7: Να και πάλι Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρα μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλα τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρύπουλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο.
9: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μην το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσεις την κασέτα βλέπω τώρα, μήπως ξαναπες από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wings 4FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Ρέλος είναι στα δέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές. Εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν, από τους ήχους του Losing My Religion, εκεί 90s. Θυμάμαι κάποια στιγμή στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills και φάει καψούρα η Μπρέντα η συγχωρεμένη, η Ντόχερτη, και άκουγε ασταμάτητα το Losing My Religion στο δωμάτιο της.
1: Αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Δεν έβλεπες πολύ στα χτυποκάρδια στο Beverly Hills μάλλον.
1: Τώρα περιστασιακά, ναι, για περιστασιακά, την αλήθεια.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν είσαι με τον Μπράντον, τον Ντίλαν και με όλους αυτούς, δηλαδή δεν παίρνεις θέση, ας πούμε.
1: Η Ντόχερτη για μένα ήταν αδυναμία.
0: Αδυναμία για όλους μας ήταν δυστυχώς και ήταν και άτυχη. Δυστυχώς. Λοιπόν, καλημέρα κόσμε, καλημέρα εδώ και σήμερα λοιπόν, στο πρωινό της Τετάρτης, πάει και ο Σεπτέμβρης, τελευταία μέρα σήμερα, τον φάγαμε και αυτόν. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τα βασικά, να πούμε ότι χθες είχαμε μπάσκετ και είχαμε νίκες για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός στο φινάλε με δραματικό τρόπο και με πρωταγωνιστή του Φουρνιέ που πέτυχε δύο μεγάλα σουτ, δύο μεγάλα τρίποντα, έκανε το 2-2 στο EuroLeague, επικρατώντας της Αλγύρης Κάουνας στο όριο στο 93-91, κοντά σε απόδοση και ο Βεζένκοφ με 18 πόντους και αυτός μαζί με το Φουρνιέ. Πολύ πιο άνετα ο Άρης απέναντι στη Λεμάν, νίκησε 87-74 στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο και μπήκε με το δεξί στη διαδικασία του EuroCup. Αυτά για τα μπασκέτια. Από παιχνίδια εθνικών ομάδων εχθές είχαμε το 2-2 της Ισπανίας που συνέτρεψε 4-1 την Κροατία στη Σεβίλη. Η Αγγλία νίκησε 2-0 την Τσεχία εκτός έδρας, έτσι στα σημαντικότερα. Και πάμε σήμερα, όπου σήμερα είναι νομίζω από όλες τις μέρες η πιο ήσυχη μέρα, διότι δεν έχει καθόλου παιχνίδια για το Nations League. Έχει ρεπό, όλες έχουν οι κατηγορίες ρεπό, για να ξεκινήσουν από αύριο το ντου από παντού. Που αύριο βέβαια το δικό μας το μυαλό είναι στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, αφού έχουμε πάρει φόρα, με την ομάδα της Ολλανδίας στην Τούμπα αύριο το βράδυ. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτό το μάτι. Σήμερα έχει μπασχέτια μόνο. Έχει Παναθηναϊκό Ευρωλίγα και ΠΑΟΚ EuroCup. Απόψε το βράδυ θα τα πούμε και στην πορεία αναλυτικά όλα αυτά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα από Πάφο Λέω Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα στην παρέα από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Άντε μια μέρα έμεινε να δούμε εθνικάρα, να γύριζε το χρόνο πίσω να παίξει στο παγκόσμιο. Ότι θα δίνα. Έπαιξα λέει το. Δεν καταλαβαίνω εκεί τη σκοτία της απής. Λέω Κώστας από τον Καναδά, καλή σου μέρα φίλε. Πώς λέγεται αυτός που σε πάει βαρκάδα στον Άδη και σου τραγουδάει? Χαρούλης. Δυνατός. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα Βαγγελάρα, στην όμορφη παρέα, μπράβο στην ομάδα χθες για το κάος στο Κάουνας. Ήταν πάντα ζόρι και έδρα, Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Φυσικά και είναι ζόρι και έδρα και είναι και καλή ομάδα της Αλγύρης. Καλημέρα αδερφιά, ιστορία και μετράτε, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Αφού το λες εσύ Γιώργο μου, το κρατάμε. Καλημέρα Αλάνια, τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα πάνω από τον δρόμο, ο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα που ακούει, σε παραδέχομαι γιατί είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους, λέει, που είναι αντικειμενική και λένε ακόμα και τα στραβά της ομάδας του. Συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις, Κώστας Νέας Μπερνιάκ. Καλημέρα Κωστάρα μου, να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψα Γερμανίας. Δύο θετικά αποτελέσματα αν κάνει η εθνική στους επόμενους δύο εντός έδρας αγώνες. Μετά ψάξτε για το δεύτερο, Εθνική Ελλάδος και πας για ένα ρο, λέει και πάλι την καλημέρα μου. Λέω Σωτήρης. Δεν θα είναι εύκολο, παιδιά. Δεν θα είναι εύκολο. Καλημέρα Αλάνια, σας ακούω κάθε πρωί καθοδόν. Καλούς δρόμους σε όσους οδηγούν και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τζέο Ηράκλειο Όφη. Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτη. Τι αγώνα ήταν αυτό ο χθεσινό. Πολλά συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό. Εκπληκτικό. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, και στην παρέα στο στούντιο. Πάμε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρωνα. Καλημέρα, μάγκε. Πλασμαφέρε στο Μενίδη και δείχνει ένα τύπο που βουτάει μια τηλεόραση. Τρομερό, έτσι. Καλημέρα σα, όμω, παρέα Γιώργο Σάκη και Ρατσίνη. Ο Ευαγγέλιο Ρίλο είναι αριστερό, λέει. Σιγά μην έβλεπε χτυπουκάρδια στον Beverly Hills. Αυτό διάβαζε Μάρξ. Την καλημέρα μου.
1: Υπήρξα παιδί, έτσι.
0: Δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν παιδάκι και αυτό.
1: Βγήκαμε σφυροδρέμα.
0: Ήταν παιδάκι και αυτό. Δεν γεννήθηκε έτσι. Με ένα τσιγάρο άγρια στριμμένο και με απόψει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και στην παρέα από του δέκτε, λέει ο Δημητρό. Πρωί τα έγινε τον Ιχαβούζα. Καλημέρα σα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Τι ώρα παίζουμε σήμερα, ο Παναθηναϊκός, νομίζω 9 και 4. Νομίζω 9 και 4, έχει αλλιώς το άκατο το 90% των αγώνων του Παναθηναϊκού. 9 και 4 γίνεται, κάτσε να το δω. Ναι, 9 και 4. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα μας, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μάγκε Στελνίου Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Σπουδαία ημέρα χθεσινή. Πούλησα ένα χωραφάκι που είχα στο χωριό και έτσι γέμισα ρεζερβουάρ και πήγα και σούπερ μάρκετ. Γιάννη, πάμε να πουλάς χωράφια για να πάρεις σούπερ μάρκετ και πρατήριο. Την κάτσαμε. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα από 418 σταθμό Εθνικής Άμυνας Σχολεία Χολαργού. Ο Φωτάρας Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγτζή. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα ήθελα δύο στατιστικά από τα χθεσινά, αν μπορείς, το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Το ποσοστό βολών Ζαλγκύρης Ολυμπιακού και τι έκανε χθες ο TJ Shorts. Να σου πω κάτι, να σου πω πρώτα του Ολυμπιακού και μετά να πάω σε γραμμές και θα δω και για το Shorts μετά στην πορεία. Μου τα βάζει όλα μαζί σαν τον κύριο Δημήτρη και εσύ. Μισό λεπτό. Περίμενε να βρω. Κάτσε μάλλον να πω αυτό το τέτοιο, ρε. Γιατί πάω από τα site. Αφού το έχω το μάτσο εδώ πέρα στη Φιλάδα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε. Η Ζαλγκύρης είχε 5 στις 6 βολές και ο Ολυμπιακός 22 στις 28. Εντάξει, φίλε. Και για το Σόρτς που με ρώτησες, κάτσε να δω για τη Βαλένθια, το έχω το βράδυ μπροστά μου. Ο Σόρτς και 12 πόντους. Στα πάω όλα τελικά. Όλα στα παμάκι. Λοιπόν. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο. Καλή εκπομπή, βροχερές. Καλημέρα σε όλους από Αλίαρτο. Α, βρέχει την Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, αν και δύσκολο τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Γιάννης Περανέα, Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα πάνω σε όλη την παρέα. Τι γέλιο έχει, ρε παιδιά, αυτή η νέα μόδα με τα Playmobil. Έχω κλάψει, λέει ο Στάθης, επικίνδυνος γαλάτης. Αφού είμαστε παιδιά των Playmobil, εμείς να μην κλάψει. Σόρτς 10 πόντους, 10 assist. Εμένα γιατί μου γράφει 12, ρε Τζόρνταν. Λοιπόν, πάμε. Τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Καλό ρίσκος, Χριστό.
1: Γεια σου, Χριστό.
2: Συνέχισε αυτό που κάνεις, μ' αρέσει που σου ακούω.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Αυτά μόνο, καλά. Πρώτη φορά βγήκες, δεν θα πεις τίποτα άλλο. Μόνο γι' αυτό βγήκες. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, αν δεν γουστάρεις θα πεις κάτι άλλο, δεν σε ζορίζω, απλά λέω έτσι.
2: Όχι, να μην κρατάω τις γραμμές, να μην κρατάω τις γραμμές, γι' αυτό.
0: Έγινε, αρχή μου. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια. Καλά, καλημέρα.
0: Πάμε. Δεν κατάλαβα τι λέει αυτός με το μήνυμα εδώ πέρα. Τι μπορείς να καταλάβεις, τι εννοεί.
1: Διάβασες μήνυμα.
0: Τι μήνυμα διάβασα, αλλά διάβασα.
1: Αυτό που λέει, διάβασες μήνυμα, νόη το ακροατή.
0: Ποιο είναι αυτό που διάβασα, τι ήταν αυτό που διάβασα για το χαρούλι αυτό. Δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Για κάτι που πέθανες. Α, για το τέτοιο λέει.
0: Ποιο?
1: Για την πλάσμα αφαίρεση.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, από αυτό δηλαδή φαίνεται, δηλαδή το αν είναι η ανθρωπιά μας.
1: Ναι,
0: από αυτό φαίνεται. Εντάξει, αν σε ενόχλησε, ρε φίλε, τι να σου πω, οκ. Okay. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Γιώργος Φανέλα, Big Win, Ολυμπιακός.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
3: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Περίμενε να ξεκινήσει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού για να πάρει, μάλλον.
3: Γενικώς, εγώ ξέρεις για τον μπάσκετ λέω πολύ. Λοιπόν,
0: ναι.
3: Αυτός ο Φουρνιέ είναι μεγάλος δολοφόνος, ρε φίλε.
0: Τώρα το πήρες χαμπάρι, Γιώργο.
3: Περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω. Καταλήγω όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν άστοχος και όχι πάρα πολύ καλός χτες και το παιχνίδι το χάσε καθαρά ο Μασιούλης. Έκανε έγκλημα. Αφήνεις τον καλύτερο σουτέρ του Ολυμπιακού να σουτάρει δύο τρίποντα ελεύθερος χωρίς καν άμυνα, λες και παίζεις το σεφ, το διπλό, το προπονητικό.
0: Εντάξει, μην ευρειάζεις. Μην ευρειάζεις, σαν να σε Ζαλγίρις
3: κάνεις. Όχι, δεν ευρειάζω. Είναι λιγάκι το τόνος που το χάσε καθαρά ο προπονητής Ζαλγίρις στο μάτς. Καθαρά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν δικαιούται να κερδίσει χτες. Εγώ το λέω, σπαθένια. Το χάσε αυτός. Αλλά να ξέρεις ότι είναι από τις πολύ δύσκολες έδρες και δεν θα περάσουν πολλές ομάδες.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Αν είχε βέβαια το Μιλουτίνο Ολυμπιακός θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Αλλά μιλάμε τώρα με αυτά. Κέρδισε, τα Λυκαρίσια ανήκει και έχει παίχτες ρε φίλε που δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς ο Ολυμπιακός. Απίστευτο.
0: Είναι γεμάτη και έτοιμη ομάδα ο Ολυμπιακός, φίλε.
3: Γεμάτη και έτοιμη ομάδα είναι. Σκράτησε τον κορμό τον περσινό, ένα-δύο κομματάκια στο πάντελ και είναι έτοιμη ομάδα. Οι άλλες ομάδες μέχρι να μονταριστούν, μέχρι να πατήσουν τα πόδια τους βλέπεις.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν κρίνεται και τίποτα.
3: Αυτό λέω, αλλά άμα πάρεις μια διαφορά θα είσαι πιο άνετος. Δηλαδή εγώ πιστεύω, το έλεγα και σε κάτι φιλαράκια το πρωί, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ήττες από εκεί που δεν τις περίμενες, να χάσει από καμιά Μπεσίκτας, από καμιά Βιλερμπάν, ιστορίες αυτά στα παιχνίδια που καίνε, θα είναι εκεί.
0: Θα χάσει δηλαδή, λες, δεν θα χάνει τέρμπι, θα χάνει μόνο εύκολα παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή
3: όχι,
0: που υποτιμήσει από την
3: πάλι. Δεν θα χάνει εύκολα γενικώς, αλλά θα χάσει ένα παιχνίδι που θα το πάρει στο σορολόπ, καταλαβες.
0: Που θα το δει σοβαρά.
3: Ναι. Πώς κάποια στιγμή έπαιζε, είχε χάσει από τη Γαλατά Σαράι που είχε 7 ήττες συνεχόμενες και πήγε και έκανε την πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό όταν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, το θυμάσαι. Κάτι τέτοιο. Να μην κρατάω άλλο τη γραμμή. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σου, Πανώ. Καλημέρα.
4: Κάνετε, αδέρφια μου.
0: Καλά, ρε μεγάλε.
4: Εγώ, Βαγγέλη, άλλο διαπίστωσα με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω, διαπίστωση, για πες μας.
4: Ότι δεν είναι τόσο γεμάτο σαν ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 5 παίχτες που είναι βασικοί, που είναι τραυματίες.
0: Ναι.
4: Θα μπορούσαν να παίζουν βασικοί. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός ένας Μιλουτίνοφ έλειπε και είχε πρόβλημα κατά τα καλάθια.
0: Εντάξει,
4: αν ο Ολυμπιακός σου λείπανε 5 βασικοί, θα είχε πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς όμως και καβάτζα. Έχει και τον Ταϊρίκ, έχει και τον, Χολ. Έχει πάρει και τον Τικάλα. Ο Ντάνς τον πιστεύω συμπληρωματικό ρόλο θα έχει.
4: Ναι, παιδί μου, εντάξει, καλούς παίκτες, αλλά δεν έχει τα ονόματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Σαν ονόματα ο Παναθηναϊκός. Έχει πιο μεγάλα ονόματα.
0: Τα ονόματα, ξέρεις, δεν παίζουν κανένα ρόλο στο τέλος.
4: Ο Ολυμπιακός έχει στάρ, έχει παίχτες, γιατί έχει ένα-δύο παίχτες που είναι στάρ. Ας πούμε ο Φουρνιέ και ο Βεντζέκοφ είναι στάρ παίχτες.
0: Γιατί ο Μοντέρο τι είναι, ρε φίλε.
4: Και ο Μοντέρο, ναι. Αυτοί οι τρεις είναι στάρ.
0: Και ο Ντόρσι τι είναι, δεύτερος είναι. Είναι τώρα και ο Ολυμπιακός, τώρα μην το...
4: Άρα, εγώ πιστεύω οι ελληνικές ομάδες είναι πιο δυνατές από όταν πέρσι.
0: Τα δούμε, τα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Με δύο αγωνιστικές που έχουν παιχτεί τώρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Πάντως είναι σημαντικό αποτέλεσμα.
4: Πώς δουλεύεις το παιχνίδι?
0: Ποιο παιχνίδι?
4: Με τη Βιλερμπάν παίζουμε.
0: Με τη Βιλερμπάν παίζεται. Δεν μπορεί να είναι ντέρμπι το Παναθηναϊκός. Βιλερμπάν μόνο λόγω των απουσιών του Παναθηναϊκού μπορείς να πεις ότι αν θα ζοριστεί. Αλλά ντέρμπι δεν μπορεί να είναι τώρα αυτό το μάτς.
4: Στην έδρα μας παίζουμε, εντάξει.
0: Ναι, στο Άκανη.
4: Τώρα πόσα παιχνίδια έχουμε μέσα στην έδρα μας, Ρωσή Βαγγέλη?
0: 7 νομίζω. Τα πρώτα 8 είναι τα 7 μέσα.
4: Τι λέτε, φίλε, τόσα πολλά.
0: Ναι.
4: Και μετά όλα έξω, ε.
0: Μετά έχει κάνει 2-3 σερί έξω.
4: Ω. Και άμα τα πάρουμε αυτά.
0: Step by step, step by step, λέει ο Βασιλάκης από τον Γάλλο Παναγιώτη.
4: Ναι, ο Βασιλάκης, έχει καιρό να βγει.
0: Βγαίνει στο YouTube, το βγάζω στο YouTube.
4: Κάνω
0: σταυρό το ρελίσιο.
4: Η εκπομπή σου αυτή τι ώρα είναι, Ευαγγέλη?
0: Μετά από αυτήν εδώ.
4: Α, μετά από αυτή.
0: Ναι.
4: Έγινε, Ευαγγέλη, μου έρθει καλά, ρε πουλού. Να είστε καλά, καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Πρόντο. Λέγεται. Όχι, ρε φίλε, έχω χρησιμοποιήσει 7 διαφορετικά. Ποιο είναι, ναι.
1: Έλα. Έλα.
0: Άντε πάλι. Μας πέταξε ένα ναι στα μισά.
1: Και έφυγε.
0: Θα τον κόψω, ρε. Δεν μπορώ, δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω, θα τον κόψω. Ναι. Όχι, δεν μπορώ. Έλα. Άσε με τώρα, άντε γεια θες τώρα εσύ. Αυτός θέλει άντε γεια, δεν είναι. Θα τα πει ναι πάλι. Έλα.
1: Θα μας μιλήσεις.
0: Δεν μπορεί, μας δουλεύει τώρα αυτός τώρα.
1: Μπορεί να έχει και θέμα.
0: Τι να έχει, τι θέμα να έχει τώρα. Που λέει ένα ναι στα 40 δευτερόλεπτα. Υπάρχει κόσμος που περιμένει από πίσω. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, άστο να διαβάσω μηνύματα. Άστο, από το να ακούμε κράση κούρου στο τηλέφωνο. Άσε με τώρα. Λοιπόν, Άνω Γιανακόπουλο συνεχίσει, λέει: αν έχετε αυτό που γίνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, λέει ο Δημήτρης. Ο Τζόρνταν λέει: Ολυμπιακός, μόνο 28-6 βολές, λέει. Ο Μάκης λέει: ευχαριστώ για τα στοιχεία. Είναι κρίμα που δεν βρέθηκε τρόπο να αξιοποιηθεί ο TJ Shorts και να το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα ακόμα παραπάνω. Μάκη, ο TJ Shorts είναι πολύ καλός για ομάδες τέτοιες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, okay, αλλά πάνε μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να είναι ο TJ Shorts. Ο TJ Shorts για να είναι καλός και να είναι παραγωγικός πρέπει να παίξει 25-30 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξει σε ομάδα Final Four λοιπόν ο TJ Shorts. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή η δική μας εδώ, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η Real, ποιος άλλος είναι μεγαθύριο, η Φενέρ, και να πάρεις το Shorts να το βάλεις 30 λεπτά. Για ομάδες οι οποίες παίζουν για την τέταρτη, πέμπτη θέση κλπ. Okay, μια χαρά είναι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, κανένας δεν είπε ότι είναι κακός παίχτης. Απλά δεν είναι για ομάδες που θέλουν να το πάνε μέχρι τέλους. Αυτή είναι η τέτοια έχω, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Καλημέρα Βαγγέλη Πάνο, ευχαριστούμε για την παρέα. Θρυλάρα ο λέει και πάλι χθες με Μπαρτζόκας free throat ball. Η αυτοκρατορία συνεχίζεται, εμείς θα παλέψουμε τις απουσίες απόψε για μακάρι να κερδίσουμε, λέει ο Πάνος. Εντάξει, άστο Παναγιώτη, άστο, δεν πειράζει, άστο να παρεξηγήθηκε όλα καλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Εγώ.
0: Έλα.
5: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Άλλος πάλι, όλοι παραξιακά έχουν. Εγώ. Έλα, εσύ, ναι.
5: Τι να κάνουμε, εσύ. Έχω ένα άγχος όταν βγαίνουμε στην πρώτη φάση.
0: Ναι, έχεις και άγχος, ναι.
5: Είμαι αγχώδης, δεν με έχεις προσέξει, έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι, το έχω καταλάβει, ναι. Το έχω καταλάβει. Μου
5: χάρισα από ένα μάκρυ του ΚΟΕ, Ολυμπιακός Προδιετής. Κακεντρεχή σήμερα. Με μια πράξη, με μια πλασμαφαίρεση, έτσι τώρα για να πούμε δύο πράγματα. Δεν είναι η πράξη, έτσι, της πλασμαφαίρεση
1: κάνουν και στα δημόσια νοσοκομεία, παντού μπορείς να κάνεις.
5: Έτσι ακριβώς. Ο τρόπος που έγινε είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, και δεν λιδωρείται κανένα.
1: Και ο λόγος για τον οποίο πας, τέλος πάντων. Καθένας πάει για διαφορετικό λόγο.
5: Ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει κανένα τέτοιο δείγμα γραφής ή δεν δίνουμε κάθε μέρα το ποιοι είμαστε εδώ τώρα για να κρυφτούμε δηλαδή από...
5: Ναι, έχεις δίκιο. Να πω εγώ τώρα για αυτούς που ρωτάνε τη διαφορά των πόντων του Ολυμπιακού. Να πω ρε φίλε.
0: Πες, εσύ. Να πεις ναι.
5: Να πω. Έτσι, δεν λένε τη διαφορά πάω πάντα να ακούς βολές. Δεν λένε τι λένε. Σε αντιστοιχεία. Και τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έχουν εξηγήσει πολύ. Εγώ άκουγα τις προάλλες. Πόσο λένε αυτό το παλικάρι που κάνει το ρεπόρτερ στο μπάσκετ μόνο που τον φωνάζει και το πρωί να κολλάω.
0: Το ρομπόλι. Το χουστάρα.
5: Μπράβο. Ναι. Που κάνανε τις εκπομπές τις μεσημεριανές τώρα ξέρεις και ναι. Μέσα στο καλοκαίρι που λέγανε ότι δεν έχει σημασία. Δεν παίζει σημασία πως παίζει μια ομάδα με τη σύστημα, αν παίζει με ψηλούς, αν παίζει με rebound, το θέμα των μολών. Το αναλύαν ακριβώς τώρα. Έχουν ξεκινήσει από το πρώτο παιχνίδι πόσες φορές παίρνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Δεν τσουλάει έτσι.
0: Το είδες το ματσάκι εσύ, το είδες το ματσάκι.
5: Ναι, το είδα το ματσάκι. Mm. Δεν είναι, έχει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα. Εντάξει, και είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόσες, πώς το πες,
0: προσωπικότητες.
5: Είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Ο Μπαρτζόκας είναι άλλου στυλ. Εντάξει, δεν πιστεύω να το διαχειριστεί, θα δούμε. Πώς θα πάει, καλά είναι.
0: Εντάξει, κοίταξε, μια ομάδα τώρα που πάει 7η χρονιά με τον ίδιο προπονητή, καταλαβαίνεις και εσύ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου είσαι, ότι έχει ένα νερό που είναι μέσα στα βλάκι. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να προπονηθούν, τι σύστημα θα ακολουθήσουν. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να εντάξεις 2-3 καινούριους που έρχονται. Υπό αυτή την έννοια, είναι λογικό ο Ολυμπιακός να έχει μια ομοιογένεια και να δείχνει, ας πούμε, να έχει μια απόδοση από τώρα, έτσι.
5: Θυμάσαι με τον Κέραντ, τον Όφη. Αυτό που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια είχε κάτσει. Αυτά που κάνουν οι ελληνικές ομάδες και δύο μεγάλες που παίρνουν προπονητές τώρα και τους κρατάνε 1-2 χρόνια, 2,5, δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Λέω πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο που δεν κρατάνε τους προπονητές χρόνια. Δεν λέω, μπορεί να σου κάτσει και να το διώξει γρήγορα κάποιον. Αλλά το σκεπτικό σου είναι να παίρνεις ένα προπονητή με προοπτική τουλάχιστον τετραετίας, πενταετίας. Για να σου κάνει δουλειά.
0: Ναι.
5: επιστρέψει ολόκληρη η Λίβερπουλ τώρα σε όλη τη την ιστορία και έχει αλλάξει στα 120 χρόνια 7 προπονητές. Και είναι η Λίβερπουλ, ρε φίλε. Και μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια και να μην πάει καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θα πάω πάλι πρωταθλητριών μετά. Δηλαδή πρέπει ορισμένα πράγματα να τα βλέπουμε έτσι πιο. Δεν πήρα έτσι, πήρα να... επειδή είχε ανοιχτές γραμμές. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη να έχει. Καλή επιτυχία αύριο στα παλικάρια, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
0: Τι δηλαδή, τι βλέπεις τώρα, έτσι κι αλλιώς είναι και 28, δεν θα βγάλω άλλο. Τι βλέπεις για αύριο, δηλαδή. Είσαι έτσι μαζί μου, δηλαδή, που λες ότι και ένα χ μια χαρά είναι, έτσι.
5: Πράγμα, το ξέρεις τι γίνεται.
0: Και ένα χ μια χαρά είναι, λόγω Μιχάλη. Εγώ και το χ να μου έλεγαν τα αγόραζα τώρα.
5: Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε, μακάρι να τους γυαλίσουμε.
0: Μακάρι, ναι, μωρέ, μακάρι, αλλά τώρα. Έρχονται υποψιασμένοι και πάρα πολύ.
5: Αυτοί και γρήγοροι σαν επιθέσεις πρέπει να παίξεις εσύ το ποδόσφαιρο, να σε πιέσει ο κόσμος. Δεν θα μπορείς να παίξεις αμυντικά τώρα μέσα στην Τούμπα. Θα πρέπει να ανοιχτείς. Θέλει προσοχή, θέλει τα αμυντικά γάμπ και τα center back να παίζουν πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά θέλει γρήγορος. Θέλει πολύ γρήγορος εκεί, γιατί θα φεύγουν σφαίρα αυτοί. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Το θεωρώ πάντως από τα δύσκολα παιχνίδια. Γι' αυτό και τη Γερμανία.
0: Και εγώ, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
5: Πιο εύκολα θεωρώ το παιχνίδι στην Ολλανδία μέσα να το πάρουμε παρά αυτό. Εγώ τώρα, έτσι. Αλλά μακάρι να διαφέρει.
0: Δεν είσαι μόνο εσύ, σου λέω. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Σου λέω και έχω λόγους που το πιστεύω. Το γεγονός ότι, ας πούμε, πάντα η εθνική με αυτή μου έχει δείξει ότι εκτός έδρας είναι πιο απελευθερωμένη. Δεύτερον, ότι αυτοί έρχονται πολύ περισσότερο υποψιασμένοι και έχουν προπονητές, να ξέρουμε, τον Τζάβι και τον Κλοπ. Έτσι το υπενθυμίζω αυτό, ποιοι είναι προπονητές αυτές τις ομάδες. Και έχοντας δει αυτά τα δύο παιχνίδια, έρχονται με μια διαφορετική νοοτροπία. Εδώ οι Γερμανοί δε θα έρθουν. Και με διάθεση, γιατί ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει να χάνουν σε τίποτα, θα έρθουμε διάθεση για ρεβάνς.
5: Ομάδα με φτρό πρέσινγκ, έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι δύο παιχνίδια τα οποία θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Και εγώ λέω ότι και άμα μπορούσαμε να πάρουμε δύο βαθμούς, δύο σοπαλίες και να πάμε στους 8 και να παραμείνουμε πρώτοι, εγώ θα έλεγα μια χαρά είμαστε.
5: Παλικάρι, και εγώ τα αγοράζω.
0: Μια χαρά θα είμαστε. Τώρα ακούω άλλους που λένε για 3-3, 4-4, μωρέ μακάρι να κάτσει. Αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Δεν το βλέπω.
5: Λέω, πάνω, πες του ότι εμείς μικροί διαβάζαμε Αστερίξ, δεν βλέπαμε τώρα.
0: Γιατί εγώ δεν διαβάζα Αστερίξ.
5: Όλοι και γοητεία.
1: Το λέει και γοητεία.
0: Δεν μου λες. Κεριά είχατε σπίτι, τηλεόραση δεν είχατε. Κεριά είχατε. Και εγώ διαβάζα Αστερίξ και ο Βελίξ, αλλά όταν ετοιμαζόμουν να βγω το Σάββατο βράδυ, αυτό έπαιζε τηλεόραση. Τι να κάνω. Να την έκλεινα.
1: Κονιέκ.
0: Το παίζατε αριστερή και δεν ανοίγατε τηλεόραση. Τι κάνατε.
5: Έτσι και σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Καλημέρα.
0: Κουκλοθέατρο βλέπατε μόνο.
1: Του Σοφιανού τα τέτοια.
0: Κουκλοθέατρο.
5: Και γοητεία, τύραθα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τον Κύρκο θα σου κάνω σε Playmobil.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, δελτίο. Φύγαμε.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούργια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεκλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει, καλά.
6: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: Μαγκέ. Δεν το
8: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
8: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου γνώση να σιγά πρώτα.
10: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
13: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
13: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
8: Ωραία.
9: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές να τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
9: Οι προχωρές να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
9: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
9: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
8: Μην τα λες όλα, κράτετε κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απειλή όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
16: Γεια σου, Μανώλη.
17: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανούλη.
17: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
19: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή μετά τα ωραία τα σποτάκια τα δικά μας εδώ. Καλημέρα στο φίλο τον Εμίλιο από το Όσλο. Καλημέρα, λέει παιδιά, μου μπορείτε να μου πείτε τα νούμερα των παιχτών του Παναθηναϊκού από τις φανέλες τους που έπαιξαν με την Καλαμάτα, λέει ο Γιάννης ο Παναθηναϊκάκιας. Εύκολο είναι αυτό, ρε. Γιατί περιγράφω πολύ Παναθηναϊκό και τα ξέρω τα νούμερα σχεδόν απ' έξω. Δεν είναι δύσκολο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω έκανε πάλι θαύμα. Το θαύμα στην Τουρκία, λέει, ότι χάριζαν 20.000.
1: Κάνε.
0: Δεν ξέρω τι λέει την Ιταλία. Ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο Γιάννη Ολυμπιακό. Με αντικειμενικό εδώ έβγαλε έξω τον Γκριγκόνη που μόλι είχε βάλει ένα τρίποντο, λέει. Απ' την άλλη, ο Μπαρτζόκα έκανε χθε απειρασίλειπτο κουουουτσάρισμα. Χάντμπολ αλλαγέ. Διαχείριση των ψηλών. Τα καλύτερα του θεωρώ. Τι και αν μιλήσαμε χθε για το πώ θα έπρεπε να βλέπουν το άθλημα. Τζάμπα κόπο. Όποιο έχει δει το παιχνίδι καταλαβαίνει για το Ολυμπιακό περιπτώσει βολέ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλεγε τα ριμπάουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα Δημήτρη από Ημιτό Παναθηναϊκό. Ο Φουρνιέ είπε σε δήλωσή του: νικήσαμε κόντρα σε όλου και σε όλα. Βλέπω βολέ 28-6 πέρα του Ολυμπιακού, λέει ο Νίκο. Βαγγέλη, χθε ανακοινώθηκε η τιμιγορία για City. Ποια είναι τώρα τα ενδεχόμενα υποβασμό αφαίρεση τίτλων βαθμών όλα μαζί. Θα περιμένουμε, Μάκη, την οριστική εκβάση αυτή τη υπόθεση. Καλημέρα, παιδιά. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού πάντω είναι, λέει, όμορφο και στο μάτι κάποιο που το βλέπει. Κρύο αίμα τελικά αυτό ο Φουρνιέ την κατάλληλη στιγμή, λέει ο Θοδωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και παιδες, επιστρέφεις, λέει, από το εξωτερικό μετά από 20 μέρες και ακούς την αγαπημένη σου εκπομπή για να σου φτιάξει την ημέρα. Αξία ανεκτήμητη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πολύ τιμητικό, αδερφέ, να είσαι καλά και καλώς επέστρεψες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Λέγομαι Γιώργος, είμαι Παναθηναϊκός, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλωρίζικος, Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα. Μας ακούς? Ελένη, λοιπόν, δεν ξέρω. Έπεσε η γραμμή του.
1: Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, σαν Ρωμάνο του Σουριά δεν είναι αυτός.
1: Ακούγεται.
0: Ναι. Έλα, αργή.
3: Μανώλης
0: από τον
3: δρόμο, τι γίνεται?
0: Μανώλης
1: και
0: αυτός.
1: Και
0: Μανώλης. Μανώλης. Τον έχεις ακούσει τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, το Μάνο του Σουριά που κάνει όφη?
3: Πολλές φορές.
0: Μοιάζει η φωνή σας, μοιάζει λίγο.
3: Σαλά θα ήταν, άμυνα στο Ηράκλειο, τώρα μια χαρά
1: θα είναι.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε Μανώλη.
3: Να ενημερώσω λοιπόν το φίλο πριν, το Μιχαλή, ότι εμείς έχουμε μεγαλώσει διαβάζοντας Lucky Luke, Asterix και Δυναστεία, φίλε.
0: Δυναστεία.
3: Όχι μόνο τον Μιγεγοητία, έτσι, για να γουστάρουν.

0: Τέλος πάντων, συγγνώμη πάνω μου, αλλά καταλαβαίνεις, Αγνέσα, είμαστε λίγο τη σκετάνα από
1: πολύ. Τίποτα, μην ανησυχείς. Δώσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μα και εμένα μου έκανε εντύπωση ο παίχτης.
0: Πιστεύω ότι θα, αν είναι σουλό έτσι όπως πάει, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι παίχτης από τον πουθενά και τα βάλε και με το θηρίο εκεί πολλές φορές.
2: Ξέρεις τι, έχει τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν άλλοι παίχτες του Ολυμπιακού στη θέση του και νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτό το παιδί ότι ήθελε έτσι ένα αθλητικό πολύ παιδί Ολυμπιακός εκεί στα forward. Τι λες εσύ?
0: Εγώ λέω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά, εγώ δεν ξέρω, αν μιλάει ο Γιάννης εγώ κάθομαι...
2: Δεν ξέρεις δηλαδή, γιατί τυφλώσε, δεν βλέπεις, δηλαδή δεν ήθελα ένα παιδί έτσι με αθλητικότητα, έτσι όπως το λες, να τα βάζει με τα θηρία, να είναι δυνατό στα rebound, στις άμυνες, στα κοψίματα. Αυτό λέω, δεν χρειάζεται να είσαι, επειδή δεν είναι πυρηνική φυσική, αφού τα βλέπεις τα μάτσα. Αυτό λέω.
0: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μακιντέρ τελικά.
2: Τι?
0: Δηλαδή θέλει χρόνο αυτό το παιδί και βλέπεις ότι σιγά σιγά μπήκε, έβαλε αυτά τα γαλάρια που έπρεπε, έπαιξε ωραία. Δεν το περίμενα να είναι τόσο αποδοτικός να βάζει τα γαλάρια αυτά. Εντάξει, τώρα για το Φουρνιέ το ξέρουμε.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν ο Μακιντέρ από τους παίχτες που έκαναν τη διαφορά χθες, αδερφέ. Τέσσερις πόντους έγινε ο Μακιντέρ χθες. Πρέπει να έχει δώσει και 5 assist, κάτι τέτοιο, 4-5 assist, κάτι τέτοιο.
0: Απλά τον βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι και πιο σταθερό και πιο...
2: Εντάξει, ναι, αυτός θα φανεί στην πορεία. Ο άλλος που είναι σίγουρος και έχει βγει ήδη και δεν είχαμε καμία αμφιβολία είναι ο Μοντέρο, έτσι. Εκεί είναι τα λεφτά, είναι εκεί.
0: Και για το δεύτερο μέρος τώρα να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, σχετικά με αυτό που είπες για το ποδόσφαιρο, για τεχνική, εγώ τα φοβάμαι πολύ και τα δύο τα παιχνίδια αυτά, γιατί όπως το είπες, θα έρθουν αυτοί τώρα πλέον ψαγμένοι, έτοιμοι, ξέρουν δηλαδή τι έχουν γίνει και ειδικά οι Γερμανοί που τρελαίνονται θέλουν ρεμάς, θέλουν προσοχή αυτά, για να μην χύσουμε δηλαδή το γάλα και να μην αρχίσει πάλι γκρίνια. Αυτό θέλει προσοχή, είναι ευκαιρία να ανέβουμε πίστα που λέμε, πού να την πάμε, να την πάμε πρώτη θέση. Αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά με τους Ολλανδούς που δεν τους έχουμε τους Ολλανδούς εύκολα. Δεν τους έχουμε εύκολα, είναι άλλωστε. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, μην σας κουράζω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και καλή συνέχεια να έχουμε.
2: Έγινε, φίλε. Τα λέμε, Μάνο.
0: Γεια
2: σου, εγώ.
0: Γεια
2: σου. Συνεχίζουμε.
1: Φυσικά.
2: Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Γιώργο, χαμήλωσε το και πάμε.
3: Χαμηλώνω. Μισός. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο πρώτα.
2: Βεβαίως, κύριε.
3: Και αύριο.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, όντως είναι δύσκολο το παιχνίδι γιατί είμαστε γηπεδούχοι και οι Ολλανδοί είναι, θεωρώ ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα τους Γερμανούς, γιατί ήταν το παιχνίδι Γερμανία-Ολλανδία. Είχαν πρώτο παίχτη τον τερματοφύλακά τους οι Γερμανοί και πήραν την ισοπαλία. Λοιπόν, είχα πει προχθές ότι στα χάφκα που στερούμε, όταν εννοούσε στερούμε, έχουμε καλά εξαρό. Δεν έχουμε όμως οχταροδεκάρια. Και στο παιχνίδι όμως το κατοχής μετράει στους οχταροδεκάρια. Και χάφι θα βγάλει την παλιά, τη μία παλιά να βγάλει και να βγάλει το σεντερφόρ να βάλει γκόλ να μου.
2: Ναι.
3: Μπορεί να τα καταφέρουμε, δεν λέω, αλλά τα οχταροδεκάρια είναι που κάνουν τη διαφορά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Το κέντρο γενικά το κέντρο. Γενικά οχταροδεκάρια
3: μέσα. Τα οχταροδεκάρια, δηλαδή να σου πω κάτι, θα πω τώρα χαριτολογήσουμε. Μπορούσαμε να έχουμε ένα τουρνίζε τον Ουνάη. Ένα μέση, ένα τέτοιο στο χώρο του κέντρου να είχαμε, γιατί στα υπόλοιπες θέσεις η ομάδα είναι πολύ καλή. Γι' αυτό το φοβάμαι το παιχνίδι.
2: Ο Ναή είναι με την ευκαιρία που τον αναφέρεις να πω ότι και χθες πάλι έκανε παπάδες. Δύο παιχνίδια με τον Μάρο που έχει κάνει τρομερά πράγματα. Χθες πάλι είναι ο κορυφαίος παίκτης, έχει βάλει τον από τα δύο γκολ. Έχει κάνει φοβερή εμφάνιση.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος όμως είναι τραυματίας, σύν το γεγονός ότι έχει δηλώσει ότι αυτή την περίοδο δεν μπορεί να είναι.
2: Νομίζω ότι άμα με το καλό γίνει καλά θα τα βρουν ένα.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά έχουμε μόνο ένα, εκεί το 8-10. Τώρα και στο παιχνίδι με τη Σερβία, άμα προσέξατε, άμα ανοιχτούμε, έχουμε κάποια αμυντικά κενά. Πριν βάλουμε τον γκολ, είχαν δοκάρει οι Σέρβοι και απ' έξω ο Τσολάκης. Γιατί όταν φεύγαμε στην αντεπίθεση, μας βρίσκαν ανοιχτούς.
2: Εντάξει, είναι άλλο, δεν νομίζω ότι θα έχει καμία.
3: Ναι, θα είναι πιο συντηρητικό το παιχνίδι
2: με την Ολλάδα-Σερβία, ναι.
3: Ναι, αλλά με τους Ολλανδούς, λίγο να μας ξεφύγουν στην αντεπίθεση οι Ολλανδοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από τους Σέρβους. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ.
2: Εγώ θα σου πω τι θα πει.
3: Όχι, εντάξει, για τον χρόνο. Λοιπόν, στο μπάσκετ, επειδή εντάξει, έχω παίξει μπάσκετ.

0: Δεν έχω ασχοληθεί.
1: Ο Πανάτος,
0: όταν, ναι, όταν δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, και θα μιλήσω τώρα για τον Ολυμπιακό, γενικά όταν είναι ισοδύναμες, έχουν τα ίδια rebound, έχουν τα ίδια ποσοστά σε δίποντα τρίποντα, έχουν τα ίδια τεχνικές μέσα στα πάντα, εντάξει, είναι λίγο περίεργο η μία ομάδα να έχει 28 βολές και η άλλη 6. Είναι λίγο περίεργο. Όχι ότι τα φάουλ του Ολυμπιακού δεν ήτανε. Ήτανε, γιατί το είδα το παιχνίδι και κέρδισε στις κρίσιμες στιγμές ο Ολυμπιακός, έβαλε το καλάθι. Η Ζαγκίρης δεν το έβαλε. Αλλά στο μπάσκετ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μας δείχνουν replay τα φάουλ που σφυρίζουν διαιτητές. Υπάρχουν και φάσεις όμως που δεν σφυρίζουν διαιτητές, αλλά δεν το βλέπουμε replay. Στο ποδόσφαιρο όμως το αμφισβητούμενο το βλέπουμε replay και λέμε είναι πέναλτι αλλά δεν το έδωσε. Στο μπάσκετ όμως που γίνονται μαρκαρίσματα, βλέπουμε replay μόνο αυτά που σφυρίζουν διαιτητές. Αυτά που δεν σφυρίζουν διαιτητές όμως δεν τα βλέπουμε τι είναι πραγματικά. Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, προς Θεού. Μιλάω μεταξύ των δυνάμεων ομάδων. Πέρσι ο Ολυμπιακός για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και δεν μου φαίνεται παράλογο να πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Αφού έχει το καλύτερο μπάσκετ ή την καλύτερη ομάδα, γιατί να μην πάρει και τα καλύτερα σφυρίγματα. Συμφωνώ, πήρε και τα καλύτερα σφυρίγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω αν συμφωνούν οι φίλοι. Απλώς το παιχνίδι αύριο το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε και γηπεδούχοι. Λοιπόν, και γενικά η Ελλάδα και γενικά και οι ελληνικές ομάδες στα έξω παιχνίδια τα πάνε καλύτερα από ό,τι στα εντός. Είναι νοοτροπία μας.
1: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλο πλεονέκτημα το εντός, το είπα πριν. Δεν θεωρώ, ναι, δηλαδή πιστεύω ότι έξω είμαστε πιο απαλλαγμένοι.
0: Αλλά πάντως κοίταξε, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, ναι, παλιά με τον Ρεχάγκελ και με τον Σάντος, κερδίζαμε τις δικές μας ομάδες ή τις δυναμικότητες με ένα 0-0. Τώρα αυτές τις ομάδες τις έχουμε εύκολα και έχουμε φτάσει στο σημείο να κερδίζουμε έστω και δύσκολα να παίρνουμε σοπαλία με ομάδες του πρώτου επίπεδου. Έχουμε ανέβει δηλαδή.
1: Γιώργο, έχουμε ανέβει επίπεδο, αλλά μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Ελλάδος από το 4 στο 14, που ήταν ο Σάντος και ο Ρεχάγκελ. Μακάρι να έχουμε την αποτελεσματικότητα.
0: Δεν παίζαμε με κλειδίες ομάδες, δεν είμαστε στην αλφα κατηγορία του Νάσιος Λίγκ.
1: Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά, ρε Χριστιανέ, ποιες μυδίες ομάδες μου λες τώρα. Παίζαμε στα μεγάλα τουρνά όλα, δεν αφήναμε μεγάλα τουρνά τώρα, σοβαρά μιλάμε. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Σημασία δεν έχει ένα-δύο εφημερά αποτελέσματα. Σημασία έχει ότι ήσουν στο γύρο του 4, ήσουν στο γύρο του 8, ήσουν στο Μουντιάλ του 10, του 12, το γύρο, το Μουντιάλ του 14. Αυτό δηλαδή αποτελεσματικότητα.
0: Και αποτελεσματικότητα. Ναι, γι' αυτό πρέπει δηλαδή κάτι ευκαιρίε σαν τον Ιωαννίδη, άμα σου πήξει το παιχνίδι, πρέπει να το αποστελώσει. Γιατί άμα το χάσει, δύσκολα θα βρεθεί δεύτερη τέτοια ευκαιρία.
1: Σε τέτοια μάση, ναι. Αλλά να πω όμω με τη Γερμανία, βρέθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, έγινε.
0: Εντάξει, έγινε. Καλή σου μέρα,
2: γεια σου.
1: Είδες, λέει ο Τάσος που καταπράσει με Μελβούρνη. Λέει ο φίλος που έβλεπε μόνο Μπόλο Κλόλεκ, λέει, γιατί δεν επέτρεπε το κομμάτι. Είχαν και τέτοια αυτά.
2: Τα είπα εγώ μετά.
1: Είχαν και τέτοια αυτά.
2: Τα ακούσατε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε, Θανάση από Άλυμο. Πώς είστε, παιδιά?
1: Γεια σου, Θανάση, καλά είμαστε.
3: Εγώ καλά.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο το μπασκετάκι.
1: Ναι.
3: Για μένα. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε επαγγελματική νίκη. Φαντάζομαι θα είπαν και οι προηγούμενοι για το Φουρνιέ που τελευταία στιγμή ο Μοντέρου έχει ενσωματωθεί, ο Βεζέκοφ μια χαρά. Εγώ θα πω λίγο για τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε για το Χολ και το Ντάιλινγκ Τζόουνς που τα βάλανε και σταθήκανε απέναντι σε έναν από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης και σωματοδομικά αλλά και σαν εμπειρία χθες.
1: Ναι, από τους καλύτερους ψηλούς της Ευρώπης στο επιθετικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι την αδυναμία του στην άμυνα ο Ολυμπιακός τη χτύπησε χτες ασύστολα.
2: Φουλ. Και καλά έκανε.
1: Και καλά έκανε.
3: Συμφωνώ, απλά όμως είναι πολύ δύσκολο να τον παίξει αυτό το παίχτη αμυντικά.
1: Δηλαδή, στην άμυνα είναι δύσκολο να τον παίξει. Απλά το θέμα είναι ότι αν θα του βάλεις παραπάνω από όσα θα σου βάλει αυτό στην επίθεση.
3: Ναι, έτσι, σίγουρα. Επίσης για το Μοντέρο θεωρώ ότι η παιδιά αυτός παίζει το 30% αυτή τη στιγμή. Έχει να δώσει πάρα πολλά. Το παιδί είναι απίστευτος. Η ψυχραιμία του, ο Μπαρτζόκας του δίνει πάρα πολύ για τα δεδομένα του την μπάλα στα χέρια. Να δημιουργήσει, να κάνει φάσεις και καλά κάνει. Γενικά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δείξει πολλά καλά πράγματα φέτος. Απλά όπως έχουμε πει, η Ευρωλίγκα μέχρι το Γενάρη-Φλεβάρη είναι ένα... να το βλέπεις, να το απολαμβάνεις με την παρέα σου χωρίς άγχος, γιατί δεν, από εκεί και μετά αρχίζουν τα σπουδαία.
1: Ναι, να είσαι απλά κοντά στην τετράδα εκεί που δίνει το πλεονέκτημα έδρας, εκεί μέσα
3: να είσαι
1: εκεί, αυτό μόνο έχει σημασία.
3: Μπράβο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο νομίζω, παιδιά, αν με ρωτάτε εμένα, εγώ στα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, αν η ομάδα πάρει δύο βαθμούς ή τρεις, με δύο βαθμούς θα είμαι σούπερ ευχαριστημένος, με τρεις θα πετάω στα ουράνια.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Στην προσέγγιση.
3: Δηλαδή, ένα χ με την Ολλανδία, δεν λέω ότι δεν θέλω να κερδίσω, έτσι.
1: Ποιος δεν θέλει να κερδίσει, ρε. Ποιος δεν υπάρχει άσχημα που δεν θέλει να κερδίσει, απλά, απλά
3: ακριβώς,
1: λέμε...
3: Ακριβώς. Να είμαστε ρεαλιστές, όμως.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει λίγο το ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαι και μαύρη θύελα εγώ.
1: Οπα, νάτος.
3: Ναι, στο είχα πει, στο είχα πει. Εντάξει, τόσα τηλεφωνήματα
1: δεν. Ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να θυμάμαι τα πάντα. Εντάξει, ναι, κοίταξε, ναι, κοίταξε. Για την Καλαμάτα έχω να σου πω, επειδή την είδα για από κοντά, ότι μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση και το σχέδιο του προπονητή και οι παίχτες που έχει πάρει. Οι ξένοι που δεν τους ξέρω, δηλαδή, κανένα δύο παιδιά. Και πιστεύω ότι το μόνο της αγκάθι τώρα είναι το γεγονός ότι είναι ζητιάνα δεξιά και αριστερά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν είχε μια σταθερή έδρα, ακόμα αφού δεν μπορεί στο δικό της, να παίζει σταθερά στην Τρίπολη, αδερφέ. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερα. Μακάρι να δισκάσουν κάποια αποτελέσματα. Γιατί ξέρεις ότι αν δεν κάνεις τα αποτελέσματα και μείνεις πίσω, μετά ξεχνιέται και το καλό ποδόσφαιρο, καίγεται και ο προπονητής, χαλάνε τα πράγματα. Πρέπει να συνδυάσει λίγο αυτό τον ενθουσιασμό που έχει και την ποιότητα που βγάζει. Και το γεγονός που την τιμάει πολύ είναι ότι δεν έχει τη φιλοσοφία να στήσει ο Πούλμαν. Δηλαδή θέλει να παίζει και ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
1: Μακάρι να τη βγει. Μακάρι να. Μα, γιατί έχω δει χιλιάδες παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι με μικρός και μεγάλος. Με μικρός μεγάλος, ας πούμε, κόντρα. Δεν έχει τη διάθεση να παίξει ταμπούρι ο Χριστοφυλάς και μπράβο του.
3: Ναι, το έχεις ξαναπεί αυτό και έχεις πει για το Λεβαδιακό πέρυσι ότι είναι δύο ομάδες επαρχιακές που προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μακάρι να πάμε μια ώρα αρχίτερα στο γήπεδο μας για να κατεβούμε και κάνα Σαββατοκύριακο να δούμε την ομάδα. Είναι ωραίο ταξιδάκι.
1: Βέβαια, ωραίο και εύκολο.
3: Και εύκολο, και εύκολο, μπράβο. Και εύκολο. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
4: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και 54 βλέπω ότι είμαστε.
4: Πάμε.
1: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Έχει. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
5: Έλα, Θοδωρής από Μενίδη, τι κάνω.
1: Τι κάνεις, Θοδωρή, καλά είσαι.
5: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα αν είσαι καλά.
5: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
5: Λίγο κάτι κρυωματάκια εδώ πέρα, επειδή ξεκινήσα τα σχολεία με τα μικρά.
1: Αυτά είναι και η κλασική περίπτωση βλάβης.
5: Ναι, μέσω πρόγραμμα. Μέσω πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Για πάση θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, κραγίνε από το Super Cup, διακρίνω ένα θέατρο του παραλόγου Βολωνών, έτσι. Γυρνάνε και λένε όλοι μπράβο στον ΠΑΟΚ που βγαίνει μπροστά και δημιουργεί ένα τρίτο πόλο. Τι μπράβο στον ΠΑΟΚ. Και στα δύο παιχνίδια, και με εμάς και με τον Ολυμπιακό, η διαιτησία το πήγαινε όπως το πήγε. Δηλαδή από τη μία μπράβο στον ΠΑΟΚ, απ' την άλλη όμως το σπάζουμε τον ΠΑΟΚ. Γιατί το κλέψιμο που έχει το ΣΒΑΝ. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Βαγγέλη, πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να δοθεί φάουλ. Δεν γίνεται η Τσαρούχα να σφυράει παιχνίδια του Ολυμπιακού. Άμα δεις το προφίλ της, τι γράφει η Τρίλε η ζωή μου. Δεν γίνεται να έχει κρεμότητες και δεν γίνεται να σφυράνε. Ενώ έχουν κρεμότητες με τη δικαιοσύνη, να μπαίνουν και να σφυράνε. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, έχει κρεμότητες της Τσαρούχα με τη δικαιοσύνη, δεν το ξέρω αυτό.
5: Νομίζω έχει γίνει καταγγελία από όσο ξέρω και εκκρεμεί τέτοιο, δεν ξέρω. Έτσι έχω ακούσει. Αν έχω ακούσει.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, πέρα από το ενδιαφέρον αυτό που λέμε ότι μπαίνουν δύο καινούργοι πόλοι στο πρωτάθλημα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, και με 4-5 μαζί με την ΑΕΚ μεγάλες ομάδες θα γίνει ένας χαμός φέτος κτλ. Να ξέρεις ότι φέτος επειδή έπεσε πολύ χρήμα και από τους άλλους θα σκοτωθούν. Εγώ στο λέω να το δεις. Σε λίγο καιρό μες στη σεζόν θα γίνει χαμός. Γιατί ξέρεις κι άλλος όταν κάνει μεγάλες επενδύσεις, δηλαδή τώρα ο Μιστακίδης μπορεί να κράτησε χαμηλά την μπάλα, αλλά την επόμενη φορά που θα θεωρήσει κι αυτός ότι αδικήθηκε, θα το σηκώσει κι αυτός. Το θα σηκώσει τους τόνους, κάποια στιγμή ενδεχομένως να σηκώσει και ο Άρης τους τόνους.
5: Ναι, τελείωσε και εδώ.
1: Όχι, όχι, θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου θα...
5: Ναι. Έβλεπα εχθές το παιχνίδι λίγο στο Κάουνας.
1: Ναι.
5: Πραγματικά όταν ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι λίγο δεν έχει σκορ, λίγο ζώνεται. Την παραμικρή επαφή, φάουλ, φάουλ, φάουλ, φάουλ. Βολές, βολές, βολές. έληξε το ημίχρονο Φοκάουνα 15 φορές ο Ολυμπιακός, 0 η Ζάλγκυρης.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Τώρα μπλέκεις, τώρα μπλέκεις Ευρωλίγκα. Τώρα εμείς μιλάμε για τα δικά μας πριν. Είναι άλλοι διαιτητές εκεί, άλλοι εδώ.
5: Εγώ ξέρεις, είναι η ίδια διαιτησία όμως και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα.
1: Α, πάντως είναι άλλοι διαιτητές. Εδώ άλλοι εκεί δεν είναι ίδιοι. Αυτό το...
5: Ναι, αλλά σφυράνε ίδια. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Σφυράνε ίδια, πραγματικά. Δηλαδή, τον Ολυμπιακό η παραμικρή επαφή φάουν και ο αντίπαλος για να πάρει φάουν. Δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω τώρα.
5: Πόσο βλέπεις σήμερα το δικό μας?
1: Δεν νομίζω τώρα, έστω και με πολλές αυτές απουσίες που θα έχει μισή ομάδα, πιστεύω ότι με τη Βιλερμπάν θα βρει τον τρόπο να το πάρει το παιχνίδι.
5: Είναι πρόβλημα όμως, Ευαγγέλη, δηλαδή βγαίνει και αριθμητικά το πράγμα.
1: Αυτό σου λέω, επειδή είναι Βιλερμπάν, άμα ήταν κανένας πιο δύσκολος θα σου λέγα ότι χλωμάτα πράγματα. Αλλά επειδή είναι Βιλερμπάν, θα μου πεις κάνανε και αυτοί φέτος κινήσεις. Αλλά νομίζω ότι ρε παιδί μου στο ΑΚΑ λίγο και με λίγο το ένστικτο αυτοσυντήρηση να βγάλουν αυτοί που μείνανε, πιστεύω ότι θα το πάρει. Έστω και δύσκολα θα το πάρει.
5: Πάντως είναι καλύτερη να ξέρεις, δηλαδή είναι καλύτερη να την πάρει. Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
5: Να σου πω τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο έχει πρωτάθλημα.
1: Ναι, το άλλο. Την άλλη Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι. Τα έγινε Θοδωρή, να είσαι καλά.
5: Έγινε, τα λέμε, άντε καλημέρα.
1: Γεια. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο? Να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα για να φύγουμε σε break. Τι θες εσύ? Να φύγουμε σε break γιατί πήγε 7. Κάτσε. Άστε τώρα, μπερδεύω εδώ πέρα με τα κουμπιά. Άλλο πατάω, άλλο. Εγώ μεγάλωσα με τώρα με τη γοητεία και έβγαινα έξω και έκανα το ρίτς. Ναι, Νίκο, μαζί σου. Εγώ μεγάλωσα, λέει, διαβάζοντα βάση Βαρβάρα. Ο πάνω στου μικρότερου δεν νομίζω να καταλαβαίνει τι λέω. Ο Γιάννης λέει, Πίτερ λέει από το πουθενά για εμάς, για τον Μπαρτζόκα είναι επιλογή. Μάλλον για το Μοντέρο, λέει, για το Μακιντάρι ξεκίνησε καλά, μετά τα κάνει σαλάτα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, μας λέγατε για παίχτες εργαλεία και θέλω να ρίξω πάνω στο σποτάκι με το μηχανάκι που σου λέει άλλος για το λαμπάκι στην Εκρά. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη, τι είπε, λέει ο φίλος, μπορούσαμε να έχουμε ένα μέσο στο κέντρο. Λέει ο Λουκάς και γελάει. Και καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Καλή επιτυχία στην Παναθηναϊκά μας απόψε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα, παιδιά.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22 41 0 68 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr. TopFM 102,4.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Τζόλης. Τζόλης απατήσει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπάλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! Στο 74 η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1 μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπαλακά που βρίσκει και πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
8: Yeah. Βράχνεις λίγο αρχηγός, ε.
9: Εντάξει. Μετά το 1-2 στη Σερβία. Ήταν καμπάκι το άλλο.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημερόδια, κόσμε. Στο πρωινό της Τετάρτης, 30 του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε, πάντα. Μα πάντα χαριτολογώντας ότι DJ Πάνος Τρελός στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Είσαι Pasta Lover. Το Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σαββατοβράδυ από τις 9 και μετά. Και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 7 παρά το πρωί λέει, λέτε πάλι για βολές μετά από τέτοια ματσάρα. Λίγο από. Δεν είναι λέει ουδετερότητα να τον αφήνω να λέει τον άλλο τα πράγματα, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, Γιώργο, έλα κάνε εσύ, ρε φίλε, εκπομπή. Για τον Γιώργο από την Ασπρόπυλο, λέει, μας έδειχνα και τα βίντεο των φάουλ που δεν σφυρίζουν, τα βλέπαμε μόνο βίντεο και καθόλου live. Με αγάπη και χιούμορ, Γιώργο. Κουκού έγινε στα 40 μου, μπόλο και λόλεκ ποτέ, γαλατικά χωριά μόνο. Αν και τα έδειχνε, λέει, κρατική τηλεόραση με το βαθύ Πασόκ στην κυβέρνηση, με χιουμοριστική διάθεση Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Ο Φώτης θέλει, λέει, την καλημέρα μου στο φίλο μου που βγήκε μαύρη θέλα. Θα βρεθούμε στο γήπεδο, φιλαράκι, θα με γνωρίσει, θα φοράω την περσινή μαύρη φανέλα, γελάει ο Φώτης. Μεγάλος πόνος στο Δωρή, λέει ο Μάικ. Καλημέρα, μεγάλη στεναχωρία από το Δωρή. Μας είπε, λέει, για την Τζαρούχα, αλλά δεν μας είπε, λέει, ότι υπήρχε ένας διαιτητής από την Κέρκυρα που ήταν σε φωτογραφίες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, ένα έχω να πω στο Δωρή από το Μενίδη, λέει. Εντάξει, ναι, Γιάννη. Μόνο καλημέρα, ζωή, λέει, και λάμψη γατάκια, λέει ο Τζόρνταν. Δείτε, ρε παιδιά, την τρίπλα του Καρέτσα και του Ρικέλμε. Άστο, εδώ του Καρέτσα έχει γίνει και κομμάτι, ρε. Την πόδια, το έχεις ακούσει τρίλο αυτό, το έχεις δει στα γραφτή γέλιο, ρε φίλε. Καλημέρα, παιδες, Ηλίας Στέλλα, το οξυτικό 608, δεν διαμαρτύρει η Ζαλγκύρης, διαμαρτύρονται την Παναθηναϊκή, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, παρικάρια, να το εξηγήσω πώς γίνεται να παίρνει περισσότερα φάουλα, αλλά και βολήσει ο Ολυμπιακός, αν έχεις την καλύτερη ομάδα, δεν υπάρχουν πολύ περισσότεροι τρόποι να σταματήσεις. Αυτό είναι το αρέσει, δεν το αρέσει, λέει, να το χωνέψει. Αν ήθελε να μετράει τις βολές και τα φάουλα, να μας πει για το ποδόσφαιρο. Γιατί σε 5 αγώνες η ομάδα του έχει 4 κόκκινες και 5 πέναλτι κερδισμένα. Παναγιώτη, το ίδιο πράγμα κάνεις και εσύ όμως τώρα με αυτό, με το δεύτερο μήνυμά σου. Την καλημέρα μου αποθεωρούμε το Λοκαρνανία, λέει, Βαγγέλη και πάνω. Είδατε, λέει, τι έγινε στο σχολείο στα Αλιώσια, λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Και ο Μανώλης στέλνει εδώ σουβλάκια, σούβλες και μπαμ, μπιφτέκια. Εντάξει, Μανώλη, ηρέμησε. Ηρέμησε. Λοιπόν, μια μπολονές παρακαλώ, λέει ο άλλος. Τρελέ μου λάβερ. Λοιπόν, πάμε, κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Κόσμο, πάρε.
10: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, Νικόλα.
10: Τι κάνουμε?
8: Καλά, φιλαρακόση.
10: Καταρχάς, τώρα που άκουσα με την εθνική, που γουστάρουν να κερδίζουν εθνικές όπως η Γερμανία και η Αγγλία, όχι για κανόν λόγο, γιατί είναι ψιλομύτες και τους πονάει πάρα πολύ. Είδα τα πρωτοσέλιδα της Bild και κάποιων άλλων γερμανικών εφημερίδων και πραγματικά γούσταρα το πόσο τους πείραξε. Ένα χιουμοριστικό λίγο, πριν μπω στο κυρίως θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ξυπνάνε το πρωί στην Ευρωλίγκα και στην UEFA και παντού και κοιτάνε πώς θα ευνοήσουν τον Ολυμπιακό. Για δικούς τους λόγους βέβαια, αλλά ξυπνάνε και λένε πώς θα ευνοήσουμε τον Ολυμπιακό, θα δικήσουμε τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτό έχουν στο μυαλό τους. Όσον αφορά τώρα λίγο το ποδόσφαιρο και τα παιδιά που δεν παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, το βλέπεις παντού σε πλατείες, βλέπεις και μιλάμε τώρα για μια διαφορά 15 ετίας σε σχέση με τη δική μου τη γενιά, όπου για παράδειγμα το καλοκαίρι μας μαζεύαν έξω από τα σχολεία, μέσα από τα σχολεία που παίζαμε μπάλα, που ήταν κλειστά λόγω καλοκαιριού, από πλατείες, από παντού. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι συλλογική, αν και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι γονείς. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ γονιό της ηλικίας μου, 35, 40, 45, και να κάθεται στην πολυθρόνα και να κάθεται στον καναπέ και το παιδί να παίζει ή να το έχεις ακουμπημένο σε κάποια άλλη δραστηριότητα για να είσαι απλά ήσυχος εσύ. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρτε το παιδί, πάρτε μια μπάλα.
9: Τι εννοείς να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα?
10: Δηλαδή, δεν σ' άκουσα.
9: Τι εννοείς να το ακουμπήσεις σε μια δραστηριότητα?
10: Όταν εννοώ μπει στην δραστηριότητα να το πας, πούμε, π.χ. να το πάει σε ένα οδείο να μάθει, ξέρω εγώ, κιθάρα, να τη μάθει αυτή. Αλλά για εμένα, πρώτα απ' όλα, είναι η σωματική άσκηση που πρέπει να είναι μαζί και ο πατέρας ή η μάνα, μαζί με το παιδί, όταν είναι μικρό το παιδί. Πρέπει να είναι μαζί ο γονιός. Οι μνήμες που έχουν τα περισσότερα παιδιά είναι ότι παίξανε μαζί με τους δικούς τους. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
9: Ναι, καταλαβαίνω. Προσπαθούσα να καταλάβω τι εννοείς το ακουμπισμένο. Δηλαδή, αυτά είναι μία ώρα και τετάρτο, ένα τέταρτο, μαξ. Ξέρω εγώ ποιος φεύγει, σε μικρές ηλικίες τουλάχιστον.
10: Σε μικρές ηλικίες, άμα δεις τώρα πάνω, είτε αυτό είναι κάποιο δύο, είτε αυτό είναι κάποιο παραπάνω φροντιστήριο που ξεκινάμε πλέον για εμένα υπερβολικά, πηγαίνοντας τα παιδιά αγγλικά από πολύ πολύ μικρά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Προφανώς και δεν μιλάω για τη μόρφωση τι πρέπει να είναι απαραίτητη.
9: Κοίταξε,
10: στο παιδί.
9: Αυτό έχει να κάνει και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, τα παιδιά μπορούν να σου μιλήσουν με αγγλικές λέξεις από πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, βοηθάνε και τα βίντεο και τα λοιπά τα οποία περνάνε από μπροστά τους. Αλλά είναι προτιμότερο, ας πούμε, να δώσεις για lower στη Δευτέρα Γυμνασίου. Γιατί ξεκινάς από τη Δευτέρα Δημοτικού.
8: Φίλε, το πιστεύεις, η μικρή μου φέτος Δευτέρα Γυμνασίου είναι lower.
9: Το ξέρουν, φίλε.
10: Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, να το πω έτσι.
9: Να φτάσεις, ας πούμε, στις τάξεις του λυκείου που είναι πιο απαιτητικές ως προς το διάβασμα,
8: στο σχολείο.
9: Και να έχεις να πηγαίνεις και για lower, ας πούμε, που εντάξει, για μας μπορεί να μην είναι κάτι πια έχοντας περάσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά.
10: Όχι, εγώ για φόρτος να καταλάβεις πάνω το μετανιώνω που δεν μάθα αγγλικά. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι τα μαυρίζουν και όλα τα παιδιά να μην μαθαίνουν ή να μην πηγαίνουν. Απλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Βλέπεις τώρα γονιούς στην ηλικία μου παρατημένους γενικότερα. Πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν να παίζουν διάφορα αθλήματα, να κάνουν διάφορα αθλήματα, να αθλούνται. Βλέπεις παιδιά παχύσαρκα, βλέπεις παιδιά βαριαστημένα. Βλέπεις παιδιά γυμνασίου, ας πούμε, και ξεκινάνε από τις 7 η ώρα το πρωί με Red Bull και Hell και είναι κοιμισμένα μετά.
9: Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο.
10: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και βλέπεις και τους γονείς και είναι στο ίδιο μοτίβο. Κατάλαβες. Πρέπει να αθληθούν, πρέπει να φτιαχτούν γήπεδα. Εγώ είμαι υπέρ, για παράδειγμα, όλες οι ομάδες να έχουν το δικό τους γήπεδο και η πολιτεία μπορεί να το κάνει αυτό και να βοηθήσει. Και ούτε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν θα φτιάξει γήπεδο ο ένας, αν δεν φτιάξει γήπεδο ο άλλος, αν το φτιάξει με κρατική επιχορήγηση ο άλλος. Και να έχουν και τις ακαδημίες. Εγώ αυτή την εικόνα π.χ. που είχα κάθε Κυριακή που παίζαμε ερασιτεχνικό και έβλεπες μικρούς μεγάλους με μια τσάντα παντού σε καφετέρια στο δρόμο, πλέον το έχω χάσει. Δεν το βλέπω. Ψάχνουν πλέον να βρουν πιτσιρικάδες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, φέτος η ΕΨΑ Χαΐας είχε το δεύτερο χειρότερο αρνητικό, δεύτερο μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ συμμετοχής ομάδων στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του
8: ποδοσφαίρου. Σε όλους τους νομούς συμβαίνει αυτό.
9: Γενικότερα σε όλους τους νομούς
8: έχουν κλείσει όλα τα σωματεία.
9: Αυτό μάλιστα
10: δεν είναι λίγο να σε προβληματίσει όμως.
8: Φυσικά. Αλλά νομίζω ότι τους μπαίνουν και εμπόδια κιόλας στα ερασιτεχνικά σωματεία.
9: Και κάθε γωνιά και ένα σωματείο, ειδικά στην πόλη της Αθήνας, ας πούμε, στην Αττική, που είναι ο ένας.
8: Όχι, δεν είναι. Όχι στην Αθήνα, για την επαρχία είναι το πρόβλημα.
9: Αυτό για την επαρχία είναι. Η επαρχία ούτως ή άλλως
8: στην επαρχία. Γιατί στην επαρχία σε ένα χωριό 2-3 χιλιάδες Παναγιώτη μου, αν δεν υπάρχει και η ομάδα του χωριού.
10: Αυτό όπως το
9: Ευαγγέλη.
10: Κάθε χωριό είχε τη δική του ομάδα και γινόταν ένα πανηγύρι.
8: Και τώρα πλέον 10 χωριά να υπάρχει μια ομάδα.
9: Γιατί κάποτε στο κάθε χωριό έχει από 200 και 300 κατοίκους. Και τώρα
8: είχαν τα σχολεία παιδιά.
9: Ναι, για 10 και 20 και 30.
8: Έγινε. Λοιπόν, επειδή μιλάμε πολύ, πρέπει να χωρίσουμε μάγκες. Νικόλα.
10: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εντάξει,
8: αγόρι μου, μιλάμε.
10: Καλή επιτυχία στην εθνική. Τα λέμε.
8: Γεια σου, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
8: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλά, Δημήτρη, πού είσαι?
8: Τον έχω στο YouTube, τον Δημήτρη Χρυσοπέδη.
9: Ναι.
11: Με βολεύει γιατί είναι η ώρα που πηγαίνω γραφείο.
8: Ναι, ναι, και εμένα με βολεύει, το ξέρεις.
11: Και εγώ τώρα βγάζω, πώς το λένε, τέτοια ώρα βγάζω το σκυλί βόλτα. Κύριε, δηλαδή, είμαστε μια ώρα. Ακούω την εκπομπή με βόλτα.
8: Μια χαρά.
11: Λοιπόν, για αυτό που λέει ο Νίκος, υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι τα παιδιά που είναι σε ομάδες δεν παίζουν, πέρα από την προπόνηση που κάνουν σε ομάδες, δεν παίζουν εκτός. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά με το πώς θα γινόταν παλαιότερα. Δηλαδή παλαιότερα παίζανε, ήταν μέχρι την κουλτούρα της απάω και στο ανοιχτό να πω
8: να παίξω όλη μέρα, ναι. Τώρα είναι μόνο η προπόνηση που είναι.
11: Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι διαφορετικά τα παιδιά. Έχουν διαφορετικά ερεθίσματα. Έτσι έχει πάει το πράγμα. Να κάνουμε.
8: Ναι.
9: και είναι και πολύ λιγότερα τα παιδιά, είναι και πολύ μικρότερες οι
11: παιδιές.
9: Τι συζητάμε.
11: Και τώρα να πάμε και λίγο για μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός εμένα μου θυμίζει λίγο τη λογική που έχει, που είχε ο Παναθηναϊκός επί πρώτης θητείας Ζώτης. Δηλαδή είναι μια ομάδα σταρισμένη. Με τις μικρές προσθήκες,
8: ναι.
11: Πάντοτε καλοί παίκτες. Τώρα και ο Ολυμπιακός παίρνει ακριβούς παίκτες και καλούς παίκτες. Γι' αυτό δείχνει τόσο συμπαγής νομίζω τώρα. Εγώ δεν περίμενα από την αλήθεια ότι θα δυσκολευόταν, πίστευα εχθές. Καλά, δυσκολεύτηκε, δεν κέρδισε.
9: Δεν πήγε αέρα.
8: Ναι, δυσκολεύτηκε.
11: Ναι, καλά, εννοείται. Απλά νομίζω ότι θεωρούσα ότι η απώλεια του Μιλτίνοφ θα ήταν μεγάλη. Αλλά μπόρεσε να το καταφέρει το παιχνίδι. Σίγουρα ο Μοντέρο έχει μεγάλο
8: ενδιαφέρον σε απέκτηση. Ναι, σίγουρα. Είναι από τους επόμενους στάρ της επόμενης δεκαετίας.
11: Αλλά αυτός νομίζω αντί να παίξει 2 χρόνια.
8: Θα παίξει για NBA λες μετά.
11: Ναι,
9: για μένα το εντυπωσιακό που είδα στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω είναι ότι η Ζαλγκυρίς ξεκίνησε με πεντάδα όπου οι 4 ήταν Λιθουανοί.
8: Εντάξει, η Πεζαλκύρη είναι μια ομάδα που παραδοσιακά.
11: Τώρα, αυτό είχε και μεγάλη απώλεια, είναι ο Γκος για τη Ζαλκύρη. Ήταν μεγάλη απώλεια, όχι τόσο σε Μπελί, όσο.
8: Ναι, μα αφού είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
11: Βέβαια.
8: Είναι ο ηγέτης του Σταγκάρτ.
11: Και ένα πολύ καλό.
8: Και καλό παίκτη. Ναι,
11: ναι καλό παίκτη. Γενικώ. Τώρα δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα με δύο παιχνίδια, δεν μπορεί να βγάλει. Νομίζω και η ΕΦΕΣ θα έχει ενδιαφέρον σαν ομάδα. Θα είναι καλή ομάδα.
8: Ναι.
11: Δηλαδή οι δύο οι Τούρκικες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Και μετά θα δούμε ποιος άλλος
8: θα δούμε, πρέπει να τις δούμε τις ομάδες. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση του Πασκουάλ στην Ντουμπάι, πώς θα είναι το Μιλάνο, πώς θα είναι η Ισπανία. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς γενικά. Ναι.
11: Αυτά.
8: Έγινε Δημητρίου. Μιλάμε, φιλέ. Να σε καλά. Η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα Φιμπράνη και OBP έδειξαν ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Παναγιώτη, δεν με κοιτάς.
9: Ναι.
8: Δίπλα σε δάση.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Φύγαμε.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
13: Μόνο εδώ.
12: Μόνο τώρα.
13: Μόνο τώρα.
12: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα στο φιλαράκι μου από τους Λειψούς που όπως κάθε μέρα είναι εδώ συντονισμένος. Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: εγώ μεγάλωσα με το ένδαλμα το Ρίτζι της Γυφτιάς. Αχ, έμεινε ταμτάκο. Ρε ταμτάκο μεγάλε. Πάμε να βγάλουμε τηλέφωνο μέχρι τις 7.30.
1: Πάει και αυτός.
0: Πάει και αυτός, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Αγγελίση.
0: Εγώ είμαι αυτός, ναι.
2: Έλα, καλημέρα. Έχουμε να μιλήσουμε κάθε χρόνο, Ηλία, στον δρόμο Μαριανούς.
0: Πού είσαι, ρε Λιάκο, καλά είσαι.
2: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα τω Θεώ που λέμε.
2: Παναγιώτη, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
2: Μπράβο. Να μιλήσουμε και λίγο για άλλη. Εγώ τον Ολυμπιακό και τον είδα τον Άρη χτες.
0: Είδα κι εγώ, ειδικά από όταν τελείωσε ο Ολυμπιακός και μετά, είδα και λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Είδα αρκετό κομμάτι του παιχνιδιού. Για πες.
1: Λυσαλέα άμυνα.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν κακός.
1: Εντάξει, δεν είχε ρυθμό ακόμα ενδεχομένως.
0: Τα πρώτα 15 λεπτά. Τα πρώτα 15 λεπτά.
2: Μετά έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα. Πολύ επιθετική άμυνα και καθαρή άμυνα. Και έχει πολύ καλούς παίχτες, αθλητικούς παίχτες. Όπως είναι ο Θανάσης ο Αντετοκούνμπο, αλλά σε πιο νέα παιδιά και πιο αθλητικά προσόντα. Όπως είναι ο Λίντερ, όπως είναι ο Ρόμπλισον κτλ. Και έχει και πολλούς έξυπνους παίχτες. Αυτός ο Βορειομακεδόνας, ο Δημητρίεβιτς. Είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ έξυπνος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έχει και τον Δολιόπουλο σταθερή αξία, έχει καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, ναι, βέβαια έχει καλή ομάδα.
2: Και μου κάνει εντύπωση μόνο για τον Άρη και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον ΠΑΟΚ, ότι για το διάστημα που είναι παίζουν όλοι καλά. Δηλαδή είναι αρχές τη σεζόν και όλοι έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή αν πάει έτσι η κατάσταση, μέσα στην χρονιά θα πέσουν κορμιά, ας πούμε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Η άποψή μου, φίλε, είναι ότι, Λιάκο, ότι γενικά, και το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, μια ομάδα δείχνεις πού θα το πας και πού θα πάει από τον προπονητή της. Ο προπονητής δηλαδή δείχνει τι θα κάνεις, τι θες να κάνεις. Έτσι. Ο Σπανούς, λοιπόν, ειδικά τώρα μετά την εμπειρία του στην Ευρωλίγκα με τη Μονακό, με το Final Four, με την Εθνική, με το Μετάλλιο και όλα αυτά, πλέον θεωρείται ένας προπονητής επιπέδου. Ο οποίος έχει κάποιες αρχές στο παιχνίδι του. Μία από αυτές είναι πολύ καλή άμυνα, έτσι. Και μία δεύτερη είναι ότι λόγω του ότι έχει αυτό την εμπειρία του να είσαι ο μεγάλος στάρ, ξέρει να διαχειρίζεται και αυτές τις καλές προσωπικότητες, δηλαδή τους παιχταράδες που επειδή έχει κάνει αυτό το ρόλο, τον έχει παίξει, ξέρει πολύ καλά να δουλέψει στο μυαλό του μέσα. Παιδιά, ας πούμε, όπως τον Λίμπελ αυτόν, τον Τολιόπουλο, δηλαδή παίχτες που έχουν πολύ επιθετικό ταλέντο μέσα τους. Και έχει κάνει και καλές κινήσεις. Έτσι, τώρα δηλαδή, ας πούμε...
2: Και μάλιστα είχα διαβάσει μια συνεντευξή τώρα ναι. Που είπε ότι ο Νίκος για το Ζήση εννοούσε βέβαια, που είναι και φίλοι.
0: Ναι, και κουμπάρι είναι. Και κουμπάρι, ναι.
2: Και κουμπάρι, ναι. Και είπε ο Νίκος και η διοίκηση κάναν τα πάντα και πήραν τους παίκτες που θέλαμε. Άρα αυτή η παίκτη είναι επιλογή τους. Άρα σημαίνει ότι με αυτούς τους παίκτες που πήρε θέλει να παίξει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ. Για αυτούς τους
0: παίκτες, ναι. Δεδομένα,
2: ναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλό πρωτάθλημα φέτος. Μακάρι να υπάρχει ισονομία για όλους.
0: Αυτό ακριβώς. Μαζί σου 100%. Ναι. Έγινε, φίλε.
2: Λοιπόν, χάρηκα, να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς, Ηλία μου, να είσαι καλά, φίλε. Ηλία. Να είσαι καλά. Ναι. Καλημέρα στη Λίδα, στο Θόφιλο και τα Μαστόρια όλα, κύριε Παρέα. Μαστοράς.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, παιδιά. Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Όλα καλά.
3: Πάνω, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα γυρίσω λίγο πίσω την κουβέντα. Λοιπόν, δεν φταίνε τα σωματεία και τα παιδιά. Φταίει το κράτος. Και θα σας το εξηγήσω πολύ σύντομα.
0: Για τα ρασιτεχνικά σωματεία, λες.
3: Για τα πάντα. Γιατί, Βαγγέλη, π.χ. Καταρχήν, εγώ χάνω το βάουτσερ. Γιατί σου λένε υπογεννητικότητα. Δεν ξέρω αν διάβασες το πρώτο θέμα. Υπάρχει ένα 60% κάτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν με 24.000 ευρώ, εγώ και ο σύζυγος μεικτά μαζί, δεν σου δίνει το βάουτσερ να πας δωρεάν στον ήπιο, ας πούμε, για τα παιδιά σου δωρεάν. Και για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά μετά? Δεν σε βοηθάει το ίδιο το κράτος.
0: Γιατί σου δίνουν επίδομα, πόσο δίνουν?
1: 26, όχι στον ήπιο, λες για το παιδικό σταθμό.
0: Για το παιδικό, λέει, είναι για το παιδικό.
3: Ναι. Το παιδικό σταθμό.
0: Δεν έχεις καμία πιθανότητα να μπεις να πάρεις βάουτσερ για παιδικό. Δηλαδή πρέπει να πεινάς.
3: Μπράβο, εμένα με θεωρεί πλούσιο και είναι τεκμαρτό. Γιατί για ποιο λόγο να κάνω 2 παιδιά, άλλο ένα, ας πούμε. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, για πες μου κάποιο παιδί που βλέπει εθνική πόλο. Την εθνική πόλο που σκίζει και των αντρών και των γυναικών. Που μένει στο κέντρο που μένω εγώ. Πού θα προπονηθεί ένα παιδάκι? Πού θα προπονηθεί. Εγώ παλιά πήγαινα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη θέρα 13 από κάτω έκλεισε. Έχει μείνει μόνο ο Πανελλήνιος να εξυπηρετεί, πρόσεξε, Γκίζη, Αμπελόκυμπους, Εξάρχεια, κάτω Πατήσια Κυψέλη.
1: Όλο το
3: και βλέπεις την Ουγγαρία, και βλέπεις την Ουγγαρία που δεν έχει θάλασσα, στο πόλο, που δεν έχουν θάλασσα οι άνθρωποι. Και είναι εκεί που είναι. Δηλαδή οι δομές, οι όργα, πού είναι όλα αυτά τα κινητά του 2004, πώς θα αθληθούν τα παιδιά. Λέει μετά ναι, στον αθλητισμό και στα ναρκωτικά. Πώς. Σου λέω στο κέντρο που θα πάει ένα παιδί που θέλει να γίνει πολίστας, να ασχοληθεί με το πόλο.
0: Θα πρέπει ο ένας ο γονιός να είναι εισαγωγικά παντρεμένος μαζί του, να τον ανεβοκατεβάζει στην άλλη μεριά της Αθήνας κάπου.
3: Ανεβοκατεβάζει πού, στις Γλυφάδες και στο από εδώ από το κέντρο και στο Ελληνικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Όχι, σου λέω, είναι ο μόνος τρόπος.
3: Δεύτερον, κοίτα λίγο, τα παιδιά που παίξανε καθρέφτης είναι έτσι. Τα παιδιά που παίξανε ποδόσφαιρο τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Πόσα παίζουν σε ελληνικές ομάδες, από την 11η. Ένας, δύο. Πώς είναι σε ελληνικές ομάδες από αυτούς, από τα παιδιά που κερδίσανε χθες 0-1 προχθές.
0: Κάνε δύο. Ο Ρέτσος, ο Τετέι,
1: ο Ανδρούτσος,
0: ο Ζαφύρης 3, ο Ανδρούτσος 4. Αυτοί πρέπει να ήταν.
3: Οι άλλοι, εξωτερικό όλοι.
0: Ναι.
3: Αυτοί είναι εκεί, αυτοί είναι ο καθρέφτης. Για ποιο λόγο να κάτσουν εδώ τα παιδιά. Με καλύτερα γήπεδα έξω, καλύτερη νοοτροπία, όλα καλύτερα. Κατάλαβες. Δεν φταίνε μόνο ο κόσμος. Δεν υπάρχουν 2026 ενέτη, δεν υπάρχουν ενέτη 2026, δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ποια αεραστεχνικά.
0: Και τα αεραστεχνικά, μην το λες έτσι, γιατί εσύ προφανώς έχεις μεγαλώσει και έχεις γεννηθεί στην Αθήνα. Τα αεραστεχνικά, ναι. Το είπα και πριν, ο Νίκος το κατάλαβε που είναι από την Πάτρα κάτω και όσοι είναι επαρχία το καταλαβαίνουν. Όταν τώρα σε μια περιοχή που είναι 10 χωριά μαζεμένα υπάρχει ένα καλό σωματείο, στο οποίο κατεβαίνουν και αθλούνται 500 παιδιά, και αυτό το σωματείο εσύ δεν δίνεις άδεια στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και ουσιαστικά βάζεις ακόμα παραπάνω εμπόδια στους ανθρώπους που προσπαθούν εκεί να βρουν έναν τρόπο για τα παιδιά τους να δουλέψουν αθλητικά, να ενταχθούν σε μια ομάδα, τότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί είναι τεράστιο πλήγμα. Δηλαδή, εγώ ακούω και αυτά που λες εσύ, και εσύ έχεις δίκιο και οι άλλοι έχουν δίκιο, όλοι έχουμε δίκιο. Όλοι και τι να πούμε τώρα για τα επιδόματα, να πούμε ότι στην κεντρική Ευρώπη για τα μικρά παιδιά παίρνουν 500 και 600 ευρώ το μήνα και εσύ παίρνεις 26 ευρώ. 26 ευρώ να πάρει ένας γονιός να κάνει τι με το παιδί του, με το επίδομα που δίνουν αυτό. Τι να κάνει 26 ευρώ.
3: Πού να πάει, με τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
0: Πόσο είναι το επίδομα, ένα αστείο πράγμα που είναι, εν πάση περιπτώσει.
3: Προχθές έδειχνε η ΕΡΤ, έπαιζε το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί και το χάζεψα λίγο. Πύργος Τρίπολη.
0: Ναι.
3: Πελοπόννησος. Και έφευγουν τώρα οι ομάδες και πάνε στη Βάρδα. Καμία σχέση με τον πύργο. Για μας πει ο Νίκος, σαν την επαρχία, πόσα γήπεδα έχουν χώρο το πράσινο. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν μπορούν να βάλουν ένα πράσινο κάπου σε κάποιες πόλεις, δηλαδή να τραβήσουν τα παιδιά. Και είναι όλα με αυτό που λέει, γιατί και εγώ γονέας. Είμαι έτσι όπως τα λένε. Το πρωί με τα energy drinks και το VIP. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να τραβήξεις τα παιδιά, να τους δώσεις όθηση. Τι να πω. Δεν βοηθάει το κράτος καθόλου. Δεν ξέρω καν. Εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι 40 χρόνων, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο υπουργός αθλητισμού. Δεν ξέρω καν.
0: Εντάξει,
3: να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και εσύ να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, τέλος με τα τηλεφωνήματά σας.
1: Και
0: φίλε, ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τρία περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο, κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Πάμε να δούμε κάνα δύο μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο δίπλα στο Sky και να συνδεθούμε για τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Θανάση, σε παρακαλώ, πιο μικρά μηνύματα. Έχει γίνει μόνο το 25 και μετά να μετράμε τις βολές και τα ρεκόρ αγώνα Ευρωλίγκας. Κρατάμε το 7-53 κερδισμένες βολές πέρα του Παναθηναϊκού εναντίον του Παρτιζάν και αμέσως μετά στο τελικό Ευρωλίγκας πάλι ο Παναθηναϊκός 47 κερδισμένες και Θανάση, Ερυθρόλευκη και Νέα Φιλαδελφία. Αθλητισμός, υγεία, κίνηση και ζωή. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλεως, στέλνει ο φίλος μας ο Ηλίας. Ξέρεις το φετίχ του εκεί. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν έχω ιδέα τι συζητάτε σήμερα. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, οπότε θα πω ένα καμένο. Μου λέει μια φίλη μου: πρέπει να σου κάνω μαθήματα πώς να ρίξει έναν άντρα. Σιγά το δύσκολο τη λέω. Απλά το σπρώχνω. Τώρα αυτή γιατί το κάνει το σταυρό τη, δεν καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Σπρώξε, Ειρήνη, σπρώξε. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νίκια ΑΕΚ. Το ότι προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη με έναν λαό που θεωρούμε όλα τα πρωταθλήματα. Του κόκκαλη δίκαια λέμε ξεπερνάει, απολαύσει τον μπασκετάκι που έχουμε καλές ομάδες και αφήσει τώρα τα υπόλοιπα, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, οι πλατείες που παίζαμε μπάλα τώρα έχουν τραπεζοκαθίσματα, τα σχολεία του καλοκαίρι τα κλειδώνουν και αν γίνει καμιά μαντραπίδα φωνάζουν οι γείτονες. Κατεβαίναμε στον Άγιο Κοσμά, λέει, για μπάλα. Πάει και αυτός, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη από Βόνιτσα. Λάμπρος ταξί. Σε μια βόλτα που έκανα χθες παραλία Πρέβεζα, πέτυχα το Βαζέχα και αντί να βγάλω φωτογραφία, το έδωσα το χέρι και του είπα: Γεια σου, Μεγάλη Χριστό. Καλό είναι και αυτό. Καλημέρα, με υγεία. Η αλήθεια είναι ότι η Bild πονάει. Λέει ο Ζαχαρίας. Και τώρα δελτίο ειδήσεων.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένας ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πουλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, το διηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου, εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
5: Ναι.
4: Ναι, ναι.
5: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα, φίλε. Εσύ.
5: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
5: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, ναι, με μένα.
6: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
6: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
4: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε, τι νοσί, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
8: Ωραία. Εγώ είμαι.
9: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
8: Ναι, ναι.
9: Ποιος είναι εδώ?
6: Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφινιές.
8: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
5: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
10: Γαρίδες αυγολέμονα.
6: Δυο εκλεκτό.
5: Καλαμάδα και τέτοιος.
10: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
6: Δυο εκλεκτό.
5: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
10: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
8: Γιώργο.
5: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Για πες.
8: Λέω,
11: αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
12: Ωραίο, ωραίο, σαρδαμάκι, Γιάννη.
8: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγαν, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
12: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
14: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
15: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.
14: Τσακίρι.
13: Κάντε κύριε, πώς είστε.
14: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
14: Ακριβώς, στη ρύθμιση του Ιωάννη της Μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
15: Όχι, μη μου το λες.
13: Καρεδάκι το βαλί.
14: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
15: Τι είσαι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
16: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
13: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάν, αμάν.
13: Λοιπόν,
17: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουμε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
18: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
8: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
19: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
8: Κεφαλά, συγγνώμη.
14: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
9: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
14: Είπε για μία μωρό μέρα.
9: Για μία μωρό.
14: Συγγνώμη.
9: Γράψτε.
14: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
19: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
14: Ρε μπαγάζα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
19: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
20: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
21: Μου εισφάει τη ζωή.
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings 4FM.

Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο φθινοπορεινό πρωινό τη Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αφήνουμε και το Σεπτέμβρη πίσω μα σιγά-σιγά. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή, το οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με του γνωστού τρόπου, του ξέρετε όλοι. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζε Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλι λεπτά από το κέντρο τη Αθήνα είστε ειδικοί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζε Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη, μεροχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Συνεχίστε τις εκπομπάρες σας, γίγαντες. Ο Λεωνάρδος, ο φιλαράκι μας, λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εκλεκτό ακροατήριο, ιδιαίτερα στα πράσινα τιμόνια που μένει την Παναγιώτη και Πάκη και Θοδωρή με το παρατσούκλι special. Θέλω να εισηγηθώ στην διεύθυνση του σταθμού να δοθεί ειδικό επίδομα για τα Σαρδάμ. Μιλάμε, είναι βάλσαμο για τα αυτιά μας αυτά τα θαύματα που ξεστομίζετε όλοι σας. Καλή δύναμη, λέει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, ποια δραστηριότητα να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, λεβέντη μου, όταν το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύουν δύο δουλειές την ημέρα. Έτσι το σενάριο του έργου και μην πεις για Κυριακή. Όταν την ψήφιζαν σταδιακά να γίνει εργάσια, εμείς πετάγαμε χαρταετό. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι περαστικά μας, λέει ο Ανδρέας. Ρε παιδιά, έλος, λέει, δεν έχουμε, λέει, υποδομές και τα λοιπά, παίζουν όλοι έξω και τα λοιπά. Οκ, σεβαστά όλα και στην Ελλάδα παίζουν πρωτοκλαστά τη ξένη. Ξένη που σε εθνική σου είναι βασική, μην τα βλέπουμε όλα μονόπατα. Λεωφάνης. Καλημέρα στην Αίγινα, δεν έχουμε κλειστό για αυτά, γι' αυτό δεν έχουμε ομάδα για τα παιδιά, λέει ο Πάνος. Και δεν φτάνουν όλα αυτά που είπατε, λέει. Σωστά βγαίνει ο εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει αρολογίες για το επίδομα ανεργίας. Ντροπικέσχος για όλα, λέει ο Τζόρνταν.

0: ακούς και το ξανανοίγεις.
1: Φίλε Θανάση,
0: λογικά.
1: Φίλε Θανάση, Αγγτζή, Τακαμόρη 21, να σου πω ότι είναι λίγο απειλητικό αυτό που γράφει για τον. Όχι Θανάση, αυτό που λες για τον Θανάση στην Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί το διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιο, επειδή είναι από μια περιοχή που είναι Αγγτζή και ότι δεν μπορεί να υπάρχει και φίλο άλλη ομάδα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα από Ματσόνια. Σας είπα ότι μόνο μπασκέτια και μετρημένα στα κουκιά, αλλά ας τα δούμε αναλυτικά. Στις 7.30 λοιπόν, ΠΑΟΚ Μανέρεσα για το EuroCup στο Nova Sports 4. Και στις 9.15 Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο Nova Sports Prime. Και τα δύο παιχνίδια με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Wins Sport FM. Βλέπω και ένα φιλικό της ομάδας γυναικών του Εθνικού στις 8, Αθηναϊκός Ραπίρ Βουκουρεστίου στο Nova Sports 5. Και από εκεί και πέρα για την Ευρωλίγκα έχει 9 και 5 και το Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτα στο Nova Sports Star. Τα πιο πολλά παιχνίδια της Ευρωλίγκας έγιναν χθες. Βόλεϊ, Πανιώνιος Γαλατασαράι στην ΕΡΤ 2 στις 5 και ΠΑΟΚ Βάκι Μπανκ στις 8 για το ίδιο τουρνουά. Καρέλιας λέγεται το τουρνουά, δεν ξέρω τώρα αν έχει με τη γνωστή οικογένεια αυτό το τουρνουά. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις της απόψινής βραδιάς.

0: Ασφαλώς και όπως και εσείς μηνύματα στέλνετε διάφοροι, ένα από τα θέματα που απασχολεί πολύ κόσμο τώρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι το τι θα συμβεί με τη Manchester City για τις οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ποινή. Να πούμε ότι αφορούν παραβάσεις οικονομικών κανονισμών της Λίγκας για τις περιόδους από 2009 μέχρι 2018, και ο λόγος που έμπλεξε η City είναι ότι, όπως λέει η συγκεκριμένη επιτροπή, τα ευρήματά της χρησιμοποίησε εικονικές και παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Και υπολογίζεται, λέει, ότι η επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αφορά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε για τεράστιο ποσό. Σίγουρα η υπόθεση θα έχει πολύ ψωμί ακόμη, γιατί ό,τι και αν προκύψει από την ποινή, ότι θα πούμε ότι η City έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, έτσι, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, και αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμη αυτή η περιπέτεια της Manchester City με τα δικαστήρια. Time out και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας στέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Φόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
2: To talk to someone who cared to love, could it be you? Could it be you?
3: Θα το ακούσουμε για πάρτι μας, φίλε. Δεν θα το κόψω. Όχι, θέλω να το ακούσω το Kiss Off. Θέλω να το ακούσω. Έτσι κι αλλιώς 2,5 λεπτά δεν είναι.
4: Ναι.
3: 2,5 λεπτά και κομματάρα είναι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας. Τσίμπατο!

0: Και τώρα μπορώ να πω με την ησυχία μου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η Φιμπρά είναι λίγο πιο χαμηλά, Παναγιώτη μου. Ευχαριστώ.
1: Συγγνώμη.
0: Η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών από την Περιπνή Σερών με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δομής στην Ευρώπη μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπραγγέο είναι πλέον το πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάγες Πετροβάμπακα Φιμπραν και ο BP Etix στο σύστημα Στέρεθεν της Φιμπραν παράγουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Μου λέει εδώ ο φίλος ότι πίσω από τον πανέλο στο Βόλιο είναι η οικογένεια Καρέλια, η κόρη παίζει στη γυναική ομάδα. Ευχαριστώ για την πληροφορία, φίλε. Που λες, Παναγιώτη, στις 25 Οκτωβρίου έχει το Camp Nou κλασικό. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι. Και για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή ακούω πολλά έτσι εδώ και για τα εισιτήρια στην Ελλάδα, να σας πω λοιπόν ότι στο κλασικό που θα γίνει 25 Οκτωβρίου έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια. Τα πιο φτηνά εισιτήρια που είναι πίσω από τα τέρματα, ξέρεις πόσο κοστίζουν?
1: Για πέ.
0: 649 ευρώ.
1: Ορίστε.
0: Αυτά 649 ευρώ για να δεις κλασικό πίσω από το τέρμα. Και φτάνουν μέχρι τα 1149, μέχρι τα 1150.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πες μου εσύ αν αυτό δεν είναι για συγκεκριμένο κόσμο ή όχι.
1: Προφανώς.
0: Έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και στην Ισπανία που και εκεί οι άνθρωποι δεν περνάνε και τόσο ζάχαρη. Μιλάμε δηλαδή ότι ένα μηνιάτικο για να πάνε να δεις ένα παιχνίδι, έτσι, κυριολεκτικά. Έτσι, αυτά για να έχουμε εικόνα τι γίνεται με τα εισιτήρια γενικώς. Να ρίξουμε ματιά σε 2-3 μηνυματάκια. Στο μεταξύ, δεν ξέρω εσύ, τα ψάχνεις καλύτερα. Διάβασα κάτι, μια συνέντευξη του Κιούρση, πώς λέγεται αυτός που είναι για τα καύσιμα, που είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πιστεύω ότι φτάσαμε στο πικ και σιγά σιγά θα αρχίσει να.
1: Μακάρι να έχει
0: αποκλιμακώσει.
1: Σήμερα υποτίθεται θα ανακοινωθούν μέτρα.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα με τα καύσιμα.
1: Βέβαια, βγαίνουν στην Ευρώπη και λένε ότι έρχεται χειμώνας με πολύ αυξημένα καύσιμα.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, να αρχίσουμε το προβάτημα, να κόψουμε τα αυτοκίνητα.
1: Να πάρει συγκοινωνίες, Βαγγέλη μου τα λέει.
0: Δεν θα προλάβω να φύγει η εκπομπή με συγκοινωνίες.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα
1: πάρει. Θα το βρει να μου πει 2 η ώρα.
0: Απλό, κάνει άλλη μια δουλειά, τη κάνει τι 3-4 και
1: ζει. Μπράβο. Είχε μια χαρά. Να σκορατήσει τον Πάπη, τα έλεγε. Κάνω 3 δουλειέ.
0: Α, κάνω 4.
1: Γιατί ζορίζεστε.
0: Καλημέρα, να στείλουμε στο Θοδωρή το Αλάνι από τα Γιάννη που πάει στη δουλειά του. Καλημέρα, Βαγγέλη, μα είπαν οι διαιτέ θα βγαίνουν, λέει, με AI. Μήπω π.χ. AI Ράντοβιτ, μακάρι να εξαγοράσει το NBA την Ευρωλίγα γιατί η κατάσταση κούρασε. Αναξιοποιητό πρωτάθλημα συμφερόντων, λέει ο Μάξιμο. Τα ύστερα του κόσμου, το τέλο έρχεται, υπό πάνω, δόξα τω Θεώ. Ο Γιάννης ο Εκτζίστο. Σε πιάσε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω τελευταία μέρα στη δουλειά σήμερα. Πάμε για άλλα. Να είστε πάντα καλά, Σπυράν Μαρούση. Σπυράν μου, εύχομαι να είναι για καλό ό,τι προκύπτει. Καλημέρα σε όλη τη μέρα με όλο τον κόσμο. Υγεία για το φίλο μας το Σωτήρι που μας στέλνει την πανέμορφη φώτο στο ξημέρο μας Σαντορίνη. Καλημέρα, ομορφόπατα. Καλή Τετάρτη με υγεία σε όλη την παρέα. Χαιρετισμού σε Τιτάνα Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ, Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννα με τα ωραία παρατσούκλια. Καλημέρα και στο φίλο μας το Παναγιώτη εκεί στα Ιωάννινα.

0: Ορίστε. Να, αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, θα πέσουν οι τιμές.
1: Αν δεν παίξει ο Εμπαπέ, το χελονιτζάκι. Δεν θα πέσουν τιμές, όποιος και να παίξει. Έχει μέσα πολλούς. Έχει και για μάλιδες. Έχει και... Ο Ραφίνια κάτι αποκόμισε ένα τραυματισμό με τη Βραζιλία. Όχι σοβαρό από ό,τι βλέπω. Έχει ενοχλήσει το δεξιό μυρό. Και φεύγει από την Εθνική Βραζιλίας να ενσωματωθεί και πάλι με την Μπαρσελόνα ώστε να κάνει και τη θεραπεία του. Έτσι. Έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της Βραζιλίας που νίκησε 4-2 την Αυστραλία. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο ο Ραφίνια και φαντάζομαι ότι εντάξει, 30 Σεπτεμβρίου πιθανότητα θα το προλάβει το μεγάλο κλασικό. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά που πάτε τώρα στο σχολείο σας. Κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε τη μέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Μίστερ Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρουν οι από εδώ, τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε. Καλημέρα και στο φίλο του Χρήστο που στέλνει μήνυμα στις καθυστερήσεις. Και εμείς τα λέμε να είμαστε καλά αύριο το πρωί, στο ξημέρωμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 6.
2: Πού?
1: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός, Βίκος Κόλλα.
5: Δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το 2-2 στην Ευρωλίγκα έκανε ο Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 της Άλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound ο Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος εκτός απρόοπτου στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Ο κορυφαίος των νικητών ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά, χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα σταμάτησε με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα ο Σάλιακας. Ρεπό είχαν χθες οι διεθνείς, σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ. Ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε χθες στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολίου του που λήγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πιτς για 10 ημέρες, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκας, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράτοβιτς. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κλειστό της Πηλέας. Ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι, που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτείς σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ενόχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν την περίοδο από το 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία, 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη League B, Σκότια Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Real Madrid που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Έρυθρος Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
17: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
16: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια υπέροχη ημέρα. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, υποδεχόμαστε αύριο με τιμές, με κόκκινα χαλιά γιατί όχι. Ένα καινούριο μήνα με αισιοδοξία, με προσμονή, με χαρά. Να μας φέρει τα καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, το Πεφέμιρενα στα γεγονότα. Το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 8, 30 Σεπτεμβρίου. Τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες σας. Έχουμε και αυτά. Έχουμε τα γαμψά νύχια της ΑΔΕ. Και όχι μόνο την ΑΔΕ, που όλοι μας απειλούν οι πάντες. Οι μόνοι που δεν μπορούμε να απειλήσουμε είμαστε εμείς οι πολίτες. Γιατί άραγε? Γιατί απλά δεν οργανωνόμαστε, δεν αντιστεκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Το Πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Να καλημερίσω ένα φίλο ακροατή που μου λέει να κάνω έρευνα για τα ελάφια, κυρίως στη Νότια Ρόδο και όχι μόνο. Προχθές βλέπαμε στο Συμβαίνει Τώρα στη Ρόδο ένα ελάφι κάπου εδώ στο Ροδίνι, στο Άνω Ροδίνι, νομίζω κάπου εκεί κοντά στο Καρακόνερο. Τι το πρωτότυπο, τα ελάφια έχουν φτάσει πια και μέσα στην πόλη. Απλά είναι, όταν καίμε τα σπίτια τους, που είναι τα δάση, όταν δεν βρίσκουν τροφή, δεν βρίσκουν νερό, θα ψάξουν, τι θα κάνουν. Εμείς αν δεν έχουμε αυτά τα δύο, τι κάνουμε, ψάχνουμε κι εμείς. Τα ίδια κάνουν και αυτά, είναι ζωντανά πλάσματα. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, θα το δούμε βέβαια φίλια ακροατή, θα το ξαναδούμε. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Καλημέρα, καλημέρα. Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό για τα καύσιμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλά, ασπιρίνες, ναι. Κάθε ρεπτάκι για τους ηθαγενείς, μην νομίζετε. Την ώρα που η Γερμανία μειώνει τον ειδικό φόρο, εδώ όχι, γιατί θα χάσουν μετά. Πώς θα μοιράζουν τα επιδόματα, πώς θα δίνουν στους δικούς τους νέους. Ο Τριαντόπουλος μαζί με άλλους τέσσερις στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου για το μπάζωμα των Ντεμπών, της τραγωδίας των Ντεμπών. Είναι ανάμεσά τους και ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πώς θα είχε πει ο κύριος Φλωρίδης, αυτός ο μέγας υπουργός δικαιοσύνης που από το ξεπούλησε το Πασόκ για μια υπουργική καρέκλα, ότι κάτι για μπαζωμένα μυαλά, είστε για τα μπάζα, ναι, αυτό είχε πει αυτός ο μεγάλος πολιτικός ανήρ. Καλά, κάτι τέτοιοι τύποι, αν είχαν λίγη τσίπα θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης, αλλά ποιος την έχασε για να τη βρούνε αυτοί. Είπαμε για τον Τριαντόπουλο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια περίεργη υπόθεση που τη βλέπω στα αθηναϊκά μέσα αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ότι στη Ρόδο έχουν καταλήξει σκάφη προφυλακισμένου Τούρκου επιχειρηματία που έχει εμπλακεί σε σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων. Όλα τα είχαμε, μας έχει που μας έχει στο στόχο στο Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, θα την ψάξω την υπόθεση και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να μπούμε όμως αμέσως στα βαθιά, να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Δημοκρατική, στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει τι άλλο, αυτόν τον κύριο Τριαντόπουλο που τον είχαμε και εδώ επισκέπτη μετά τις φωτιές του 2023, ναι. Να μην πω τι έλεγαν στελέχοι που ήταν στις συσκέψεις ή βρισκόταν μαζί του σε κάποια μεγάλα κτίρια. Ας τα αφήσω καλύτερα. Έχει τον πόνο του άνθρωπος, δεν κατεβαίνει και με την υποψήφιο βουλευτή στο δήλωσε. Εκεί είχαμε μια σκασίλα μα τη σκασίλα. Ο ελληνικό λαό δεν έκανε τίποτα άλλο να περιμένει να ακούσει αν ο κύριος Τριαντόπουλος θα ήταν υποψήφιος βουλευτής. Μπάζωμα στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος μαζί με άλλους τέσσερις. Ναι, ο ένας είναι ο Αγοραστός και ο άλλος είναι ένας πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, νομίζω Βασίλης Παπαγεωργίου. Τον ξέραμε και από εδώ είχε περάσει ένα φεγγάρι, ναι. Και αυτοί μπάζωσαν τα Τέμπη, το χώρο της τραγωδίας, για να μην βρεθούν στοιχεία της ευθύνης τους. Άλλοι οι τίτλοι από την Δημοκρατική. Εντολή Κολιάδη, βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Για εργολαβία στατικής ενίσχυσης του τραμπολίνου του Έλιο. Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει δράση. Ναι, μετά από τόσους μήνες. Ναι, πάλι καλά. Ας να το δούμε πρώτα. Στη Ρόδο έχουν καταλήξει αυτό που σας έλεγα. Σκάφη προφυλακισμένου Τούρκου επιχειρηματία εμπλεκόμενου σε σκάνδαλο δισεκατομμυρίων. Ο Δήμος αφαιρεί από τα ντρόουν της Μεσαιωνικής Πόλης την επιτήρηση της παραβατικότητας επειδή δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι ένα θέμα αυτό βεβαίως που έχουμε μπερδευτεί. Εκείνο που μου έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι αφαιρούνται τα ντρόουν, αλλά το ποσό της σύμβασης παραμένει το ίδιο. Εδώ είναι ένα θέμα, αν είναι έτσι. Πάμε να περάσουμε στη Ροδιακή. Τυχερό αστέρι, Ρόδος με τον Μπουτσικάκη, τον οποίον ακούσαμε, τίμησε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Τον ακούσαμε, όμορφη ζωή. Η ζωή είναι όμορφη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορεί να έχουμε μύρια ως αρνητικά. Τι είναι αυτό που βγαίνει με την υγεία σε όλη την Ελλάδα, καλά αναμενόμενο. Το MedWatch έχει βγάλει. Και εδώ έχουμε, είχαμε κάτι διαφημίσεις που έχουν εξαφανιστεί για βίλες. Ναι, ναι, ναι, αλλά και κάτι άλλο ακούγονται. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί τι κάνουν εδώ, ναι. Έχουν θάσει τα στοιχεία, λέει, στην ασφάλεια Ρόδου. Τέτοια ακούμε. Χθες γινόταν μια δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στη Ρόδο και στη Ρόδο. Για τις ανακαινήσεις που κάνει ο Άδωνης. Ακούστε να δείτε στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Και ρωτούσαν, πέσανε σε μια γνωστή μου, η οποία έχει άποψη βέβαια, τα γνωρίζει και από μέσα, ότι τι γνώμη έχετε για τις ανακαινήσεις. Πήρανε βέβαια τις απαντήσεις που έπρεπε. Καλά, εντάξει, έδωσαν την απάντηση που ζητούσε η δημοσκόπηση, ότι καλές οι ανακαινήσεις, αλλά άμα δεν έχεις γιατρό και προσωπικό, τι να τις κάνεις. Για τα κέντρα υγείας και διάφορα τέτοια. Ναι, κοιτάζει την υστεροφημία του και πώς θα ξαναβγεί βουλευτής ο πρώτος στην περιοχή του, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάς, και δεν κοιτάζει το χάλι της υγείας σε όλη τη χώρα που τώρα βγαίνουν σημεία και τέρατα. Πογειροκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, ό,τι θέλετε. Και όλα ήταν κοινομιστικό. Απλά δεν ήθελαν. Γιατί άρα γέλανται. Για ποιο λόγο, ναι. Αλλά και εδώ, ναι, σε βίλες κάνανε κάτι θεραπείες που αυτές γίνονται μόνο σε νοσοκομεία. Να προσέχετε. Να είστε πολύ προσεκτικοί με την υγεία σας. Μην αφήνεστε σε κομπογεννήτες. Πάμε, έχουμε πάει ήδη Ροδιακή. Ισόβια 44 φορές τους Τούρκους διακινητές. Ρόδος, το τμήμα μεσαγειακών σπουδών υποδέχτηκε 136 πρωταετής φοιτητές. Δεν μας είπαν όμως πόσοι από αυτούς που πέρασαν ήρθαν όλοι. Γιατί ας πούμε στην Πάτρα έχουμε μεγάλη αποχή, γιατί προφανώς δεν βγαίνουν οικονομικά οι γονείς για να στείλουν τα παιδιά. Από το case study στο μοντέλο «Τι μας διδάσκει Τύλος». Με την Ιουλία Καραπατάκη ολοκληρώνεται το 4ο Νήσιρος Geopark Festival. Συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΔ με τον πρέσβη της Ισπανίας. Ήρθε και ο πρέσβης της Ισπανίας. Όλα τα είχαμε, ναι. Καλά, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Έχουμε και ενδιαφέρουσες δηλώσεις στην Κυριακή την Πετρίδου. Χωρίς φανάρια η διασταύρωση στην πλατεία Φόκελη. Και πριν περάσω το PFM, να σας πω τις αντιδράσεις που βλέπω από το πρωί στην σελίδα «Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο», ότι πάρα πολλοί δρόμοι της Ρόδου τη νύχτα είναι χωρίς φωτισμό. Το φως είναι ασφάλεια. Τι κάνετε εκεί στο Δήμο? Εντάξει, τόσα τα έχετε φορτώσει στον κόκορα. Αλλά φώτα στους δρόμους, εδώ με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είσαστε πολύ λάθος. Το φως είναι απαραίτητο σε ένα δρόμο, ο καλός φωτισμός. Αν δεν το ξέρετε, καιρό να το μάθετε και να δείτε το φωτισμό της πόλεως Ρόδου. Πάμε στο Top FM, Κώστας Πανός στο σταθμό μας. Χάθηκαν 100 με 110 φορτίγα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα παρακολουθούσα ένα ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ξεσηκωμώ στη Σάμμο για το ίδιο λόγο, για το blue, αυτό το ρορό τέλος πάντων που πήρε φωτιά. και γίνεται χαμός για τις αποζημιώσεις των, των ανθρώπων που είχαν νταλίκες και εμπορεύματα, Blue Carrier 2, ναι. Τώρα θα μπει το Blue Carrier 1, είναι λέει το αδερφάκι του. Άλλοι τίτλοι από, από τον Top FM, Νίκος Φρόνας στο σταθμό μας, η γαστρεντερίτιδα θα μας ταλαιπωρεί μέχρι να κλείσουν τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό προσοχή στην πολυκοσμία και στους κανόνες υγιεινής. Άλλοι τίτλοι για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα θέματα. Είχαμε τον Δημήτρη Δημητριάδη για το πρωτάθλημα που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό οι δικηγόροι της Ρόδου. Μπορείτε να βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο site του Top FM. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Λέω αντί, ήδη είπα αρκετά. Να βάλουμε στη ζωή μας όμως χρώματα, ωραίες εικόνες, να την κάνουμε πιο όμορφη, γιατί αξίζει να ζούμε όμορφες στιγμές. Λοιπόν, σε λίγες μέρες ξεκινά το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ στην Παλιά Πόλη. Ψυχή του φεστιβάλ, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουμε, είναι η Άννα Αχιολά. Την έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Αχιολά, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πότε ξεκινά το φεστιβάλ, πόσο καιρό, πόσα χρόνια έχει σταματήσει αλήθεια κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, για θυμίστε μου?
1: Μόνο μία χρονιά, το 20.
0: Το 20.
1: Ξεκινή, λόγω των περιορισμών που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Το 21 το είχαμε κάνει λίγο διαφορετικά, πάλι λόγω περιορισμών. Και μετά σιγά σιγά επανήλθαμε.
0: Φέτος τι θα δούμε, τι έχει το πρόγραμμα? Για δώστε μας έτσι κάποιες από αυτές τις εικόνες που θα δούμε.
1: Ναι, φέτος είναι 9 με 11 Οκτωβρίου, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, το επόμενο δηλαδή. Ξεκινάμε στις 9 του μηνός στο κατάλημα της Αγγλίας με μια ομιλία του Θανάση Διαμαντή, ο οποίος είναι εκπαιδευτής στην ιστορική ξυφομαχία, διακεκριμένος με πολλά μετάλλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και θα μας μιλήσει για την ευρωπαϊκή οπλομαχητική και πώς συνδέεται με το σήμερα. Αυτό θα γίνει στις 7.30. Την επόμενη όμως μέρα, το Σαββατοκύριακο, έχουμε τις ψυχαγωγικές μας εκδηλώσεις. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσουμε από την Παναγιά του Μπουργού στην Παλιά Πόλη, με μια παρέλαση που θα διέλθει από τους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες, με στάσεις στις κεντρικές πλατείες για να γίνουν δρόμενα με ξυλοπόδαρους, με άλογο, με χορογραφίες, ξυφομαχίες και όλα τα καλά. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, είναι η μεγάλη δράση. Ξεκινάμε πάλι από τις 11 το πρωί με μια μεσαιωνική πομπή πάλι από την Παναγιά του Μπούργου, που θα περάσει από τους κεντρικούς δρόμους, χωρίς στάσεις αυτή τη φορά, αλλά θα καταλήξει στο πάρκο Αλχαδεύ, όπου εκεί θα έχουμε στήσει το μεσαιωνικό πάρκο Ζώσας Ιστορίας, όπως το λέμε, όπου θα παρουσιάζονται και πολλά καλλιτεχνικά δρόμενα, και ιστορικές αναβιώσεις και κυρίως πολλά εργαστήρια με παραδοσιακές τέχνες που χάνονται κυρίως και που θέλουμε βέβαια πάντα να τις αναδεικνύουμε μέσα από το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Τώρα, για να πω και έτσι τι περίπου θα περιλαμβάνει αυτό το πάρκο Ζώσας Ιστορίας.
0: Ναι, δώστε βέβαια μας έτσι, ναι, μια περιγραφή.
1: Ναι. Ναι, ναι. Από τα δρόμενα του συλλόγου μας του Μεσαιωνικού Ρόδου με τις ξυφομαχίες και τα happenings, θα υπάρχει επίσης η ομάδα ιστορικών αναβιώσεων Griffin, που θα κάνει σύντομα θεατρικά και μεσαιωνικές χορογραφίες. Οι Gondors Battalions που θα δείχνουν και θα κάνουν ξυφομαχίες, αλλά θα δείχνουν και στον κόσμο, όπως θα δείξουν επίσης και την τέχνη του κεντήματος, του Μεσαιωνικού κεντήματος. Θα υπάρχουν βεβαίως παντού μουσικές, η Νεράιδα με την άρπα, σε όλο το χώρο. Θα υπάρχουν ξυλοπόδαροι, ζωάκια, άλογο, και επίσης θα δούμε εργαστήρια βοτανολογίας, εργαστήρια γεωγραφίας, ψηφιδωτού, βοτσαλωτού, παρουσίαση των φυρεών των υποτών, παρουσίαση παρασκευής μελανιού, χρωμάτων και παπύρου, βαφής με φυσικά, βοφή υφασμάτων με φυσικά υλικά, εργαστήρι ξυλογλυπτικής, χόρτινου σκηνιού.
2: Αυτά υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια από ό,τι καταλαβαίνουμε, κυρία Ανάχιολα.
1: Ναι, βιτρό, ναι, πολλά.
2: Πόσα άτομα συμμετέχουν έτσι στην προετοιμασία και, και σε όλο το φεστιβάλ?
1: Σε όλο το φεστιβάλ φέτος πρέπει να είμαστε περίπου στα 50 άτομα. Δεν τους έχω μετρήσει ακριβώς, ναι, αλλά στο περίπου τώρα.
2: Ναι. Είναι ένας ικανός αριθμός που σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα, εναλλαγές για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και των παιδιών, γιατί νομίζω και για τους μικρούς θα είναι ωραίο να τα παρακολουθούν όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, είναι και για μεγάλους και για μικρούς, αλλά και για μεγάλους δράσεις. Δηλαδή τα εργαστήρια μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει, να τα παρακολουθήσει και ένας ενήλικας και ένα παιδί.
2: Βοτανολογίας, έχετε πολλά εργαστήρια από αυτά που μας είπατε.
1: Ναι, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του φεστιβάλ. Δεν είναι βέβαια να αναδείξει την εποχή στο σύνολό της. Δεν είναι επικεντρώνουμε μόνο στο υποτικό στοιχείο. Άσχετα αν αυτό βέβαια είναι που τραβάει περισσότερο τα βλέμματα, ειδικά των μικρών παιδιών. Σκοπός του φεστιβάλ πάντοτε ήταν να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά μιας εποχής που μέχρι πρότινος ήταν παραγνωρισμένη, αν και πάρα πολύ σημαντική και πολιτισμικά, αλλά και για την ιστορία του τόπου μας και της Ευρώπης όλης. Διότι η Ρόδος ήταν εκείνη την εποχή το τελευταίο οχυρό που κρατούσε τους Οθωμανούς μακριά από την Ευρώπη. Αν είχε πέσει και η Ρόδος, δεν ξέρουμε πιο νωρίς. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποια θα ήταν η εξέλιξη, γιατί η Ελλάδα από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μετά είχε χαθεί, έτσι. Η μόνη που κρατούσε ακόμα μακριά τους Οθωμανούς ήταν η Ρόδος. Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της και δεν είχε αναδειχθεί. Και γι' αυτό βέβαια κάποτε σκεφτήκαμε ότι ένα τέτοιο ψυχαγωγικό γεγονός που αφηγείται την ιστορία με διαδραστικό τρόπο και όχι με βαρετές διαλέξεις και σεμινάρια κτλ. Θα κινητοποιούσε το ενδιαφέρον και θα έδινε βέβαια την πληροφορία άμεσα ή έμεσα, αλλά θα κινητοποιούσε και το ενδιαφέρον του κόσμου να ψάξει περισσότερο και νομίζουμε ότι αν και δεν έγινε ποτέ αυτό το φεστιβάλ που θέλαμε έτσι να απλώνεται σε όλη τη Μεσσηνική πόλη, όμως τουλάχιστον θεωρούμε ότι κατάφερε να το βάλει στα σχολεία, στα project που κάνουν οι δάσκαλοι πλέον με τα παιδιά και στο οποίο είχαμε συμβάλει και εμείς με προγράμματα που κάναμε εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς για κάποια χρόνια. Και βεβαίως με όλη την επικοινωνία του φεστιβάλ που θεωρούμε ότι τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό λειτουργήσε. Επίσης να πούμε ότι επειδή πάντοτε στο φεστιβάλ βρίσκουμε και έναν θρύλο, μια ιστορία, να κάνουμε έτσι μια αναπαράσταση, θα έχουμε φέτος τον θρύλο της ηρωίδης Αναστασίας με τον οποίο θα κλείσει το Μεσσηνικό φεστιβάλ.
2: Ναι, αυτός ο θρύλος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω υπάρχει και σχετικό βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει γραφτεί, έχει γραφτεί κάτι και παραμύθια έχει γίνει, το οποίο μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η αλήθεια και σε αυτό έχει παίξει ένα ρόλο το Μεσσηνικό, δηλαδή ιστορίες που έχουμε αναβιώσει όπως ο Δράκος της Ρόδου, η Αναστασία, οι Πολιορκίες, θεωρούμε ότι έχουν εμπνεύσει και συγγραφείς οι οποίοι έχουν γράψει και λογοτεχνικά έργα τα τελευταία χρόνια αρκετά και παραμύθια και παιδιά. Και ο θρύλος αυτός θα αναβιώσει σε ένα σύντομο βέβαια δρόμενο και θα παρουσιαστεί στη λήξη του Μεσσηνικού Φεστιβάλ φέτος την Κυριακή στις 5 η ώρα και θα κλείσουμε στο τέλος με μια συναυλία μεσσηνικής μουσικής με άρπα, πνευστά και κρουστά όργανα στην Παναγιά του Βούργου αυτό.
2: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα του Μεσσηνικού Φεστιβάλ, κυρία Ανάχιολα. Εμείς καλούμε τους ακροατές και ακροατριάς μας να παρευρεθούν έστω μία από τις μέρες. Ξεκινά την Παρασκευή, όπως μας είπατε, με ομιλία στο καταπόγευμα του κατάλημα της Αγγλίας. Και μετά κορυφώνονται οι δράσεις Σάββατο και Κυριακή.
1: Και να πούμε ότι βέβαια και φέτος είναι συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ρόδου και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την ευγενική χορηγία για τους χώρους της εθελικής υπηρεσίας και του Συλλόγου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη στήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
2: Λοιπόν, κυρία Ανάχελο, εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι σίγουρη και καλούμε τον κόσμο να πάρει μέρος. Θα περάσει υπέροχα στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο στη Ρώα, στη Μεσαιωνική Πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, 35 λεπτά κάπου εκεί είναι η ώρα. 36 μετά τις 8. Βλέπω ένα δελτίο της ΔΕΙΑΡ. Μένεται ο πόλεμος μεταξύ περιφέρειες και ΔΕΙΑΡ. Ναι. Ναι, και αγριεύει. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο καθής κρίνεται από αυτό που κάνει. Ναι. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι έχουν αναλάβει εργολαβικά να στηρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, τα οποία γνωρίζουμε και τους οποίους βεβαίως ανέχεται η τοπική κοινωνία και όλοι οι παράγοντες κανονικά, οι συγκεκριμένοι δεν θα έπρεπε να είναι στα μικρόφωνα. Θα έπρεπε, μπορούσαν να ήταν στο μικρόφωνο, αλλά να μην ασχολούνται με τα αφεντικά τους. Να ασχολούνται οτιδήποτε άλλο εκτός από τα αφεντικά τους. Το μόνο που κάνουν βεβαίως είναι να ασχολούνται με τα αφεντικά. Ναι, πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χυμή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να μας δώσει μικρόφωνο βεβαίως η κυρία Τάνια Δρακίου, διότι αυτή αποφασίσει εκεί τα κουμπιά, ναι. Ας τους κόψω εδώ πέρα. Λοιπόν, καλημέρα, όχι δεν θα μπούμε σε αντιπαραθέσεις, απλά θα συμφωνήσω με κάτι που γράφει το μακρινάρι αυτή η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ. Δεν νοείται δημοσιογράφος, του οποίου αποστολή είναι να ελέγχει την εξουσία, να μισθοδοτείται από την ίδια την εξουσία που καλείται να ελέγξει. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Το πώς εφαρμόζεται το ξέρουμε όλοι και όλες. Αλλά ότι είναι σωστό, είναι σωστό. Και σας είπα και την προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν θέλω να απομακρύνονται οι δημοσιογράφοι από τα μικρόφωνα, από τις εκπομπές, από ό,τι θέλουν να κάνουν. Θα το κάνουν όμως με σοβαρότητα. Αλλά να μην ασχολούνται με τους εργοδότες τους. Να ασχολούνται με όλα τα υπόλοιπα. Να αφήνουν τις εργολαβίες τους εκτός. Και αν δεν μπορούν, να αφήνουν τότε τα μικρόφωνα τελείως και να ασχολούνται αποκλειστικά αυτό με το οποίο πληρώνονται. Ναι. Και πληρώνονται και εντάξει. Δημόσιο χρήμα είναι. Κάποτε έλεγαν για άλλες και για άλλους ότι έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Ναι. Γιατί σχολίαζαν τον εργοδότη τους. Γιατί δεν τα ξεχνάμε βεβαίως τις συμπεριφορές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ναι. Από εκεί και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Χθες γιόρταζε, τα είπαμε, είχε γενέθλια. Κυριακούλα, πώς περάσαμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία ήταν και κυρίως έτσι μου έφτιαξαν τη μέρα οι ευχές όλων σας. Πραγματικά. Ήταν έτσι κάτι που μου φώτισε τη μέρα μου.
3: Λοιπόν, χαιρόμαστε που βοηθήσαμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, τι έχουμε.
4: Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, χθες είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Ισπανό πρέσβη στη χώρα μας, τον κύριο Χόρχε Ντομέκ, αν το λέω καλά, ο οποίος πραγματοποίησε μια σειρά επαφών, πήγε και στο Δημαρχείο, πήγε και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Εμείς τον πετύχαμε χθες στο Δημαρχείο της Ρόδου, όπου βέβαια τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του, την ιδιαίτερη χαρά του, καθώς ως γνωστόν έχει ισπανικές ρίζες, η μητέρα του είναι από την Ισπανία, έχει ζήσει και αρκετά χρόνια εκεί, μιλήσαν και στα ισπανικά. Εμείς να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από το πώς τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος.

0: is Espanya, and also to receive both of us here in the City Hall, it's a special pleasure.
1: Και πέρα από αυτό είναι και μια, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι μια συνεργασία μεταξύ και του νησιού της Ρόδου με την Ισπανική Πρεσβεία.
0: And also it's important for the mayor that we are having this open policy of cooperation between the Spanish Embassy and the City of Rhodes.
1: Έχουμε να μιλήσουμε κυρίως σε τρεις άξονες, όπως είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η οικονομία του νησιού μας.
0: We have to speak on over three different actions: tourism, economy and culture.
1: Κυρίως σε αυτά τα τρία θα εστιάσουμε και όπως είπα και εγώ, και πριν συγγνώμη, είναι ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται σήμερα μαζί μας.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε, Κυριακή
3: Βετρίδου? Να πούμε, Ρένα, ότι ακούσαμε τον κύριο Φώτη Μανουσάκη, ο οποίος είναι ως γνωστόν ροδίτης και επίτιμος πρόξενος της Ισπανίας στη Ρόδο. Θα ακούσουμε τον πρέσβη τώρα, μετέφραζε χθες. Βέβαια, κατά λάθος μας ξέφυγε και το ακούσαμε με τον Δήμαρχο. Έτσι, αυτό ήταν δικό μας λάθος. Όμως, για να ακούσουμε και τον Ισπανό, τον πρέσβη τον ίδιο, αφήσαμε να ακούγεται και τι είπε εκείνος και τη μετάφραση παράλληλα. Τώρα, να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Ντομέκ να αναφέρεται στη Ρόδο, να την εκθιάζει και να μιλάει για τους στενούς δεσμούς που έχουν. Μάλιστα, χαρακτηριστικό ήταν, δεν ξέρω αν το ήξερες εσύ, ότι έχουμε 480.000 πέρσι ήρθαν Ισπανοί, 480.000 Ισπανοί ήρθαν στη Ρόδο. Ένας καθόλου ευκαταθρόνητος αριθμός, και γι' αυτό μάλιστα θα ήθελα να υπάρχει και απευθεία σύνδεση.
2: Κάποτε είχαμε διδημοποιηθεί, ήταν στην Ισπανία με μια πόλη Ρόους που έχει το ίδιο με το όνομα της Ρόδου. Τι έγινε εκείνη η διδημοποίηση επί Γιώργου Γιαννόπουλου, που είχε πάει τότε στην αποστολή Κόσμος και Κοσμάκης? Ναι.
3: Γενικά, τι γίνεται με τις διδημοποιήσεις?
2: Έλα μου, ναι. Είναι ένα θέμα, ναι. Γιατί αυτές θα πρέπει να διατηρούνται στην...
3: Κάτι εκμεταλλευόμαστε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό αρμόδιες είναι εκάστοτε δημοτικές αρχές, εντάξει. Αλλά εδώ δεν ασχολούνται με αυτά που πρέπει τώρα. Θα ασχοληθούν με αυτά με τα άλλα που λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Κυριακή.
3: Να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τον πρέσβη.
4: Is my first visit to the city and to the island. I have been 2 years now, nearly 2 years already in Greece since I took over, but I know very well the country.
0: It's a special pleasure, είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στη Ρόδο, η πρώτη μου επίσκεψη από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντα του πρέσβη στην Ισπανία, αλλά ελπίζω δεν θα είναι η τελευταία φορά.
4: I am very impressed by a city like Rhodes, which is a world UNESCO heritage city, and I believe that this value should ensure that you have a strong and healthy tourism many more years, not only concentrated in summer tourism.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος και εντυπωσιασμένος από ό,τι είδα στη Ρόδο, μια πόλη που ανήκει στην οικογένεια των πόλεων της UNESCO και ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την πόλη, to attract tourism να είναι πολύ ελκυστική για τον ξένους επισκέπτες και προσβλέπει σε μια συνεργασία που θα βοηθήσει τον νησί.
4: In 2025 we have had 480,000 Spanish tourists in Greece.
0: Το 2025 είχαμε 480,000 επισκέπτες από την Ισπανία στην Ελλάδα.
4: But unfortunately there is no direct flight from Spain to Rhodes yet.
0: Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις στη Ρόδο. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε σε μέλλον.
4: And I am very sure that Rhodes has that potential, historical, but also

0: pleasure to attract Spanish tourism.
1: Η Ρόδος έχει το δυναμικό, έχει τις δυνατότητες να προσελκύσει τουρίστες από την Ισπανία.
2: Λοιπόν, μια και αναφέρθηκα στα Rose, στην πόλη Roses, κάπως έτσι το βρίσκω στο Google, Κυριακή Πετρίδου, είναι μια, λέει, μια πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη στην επαρχία της Ζιρόνα, στην περιφέρεια Καταλωνίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, και λέει ότι είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Και στην αρχαιότητα, ότι ιδρύθηκε στην αρχαιότητα ως αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Ρόδη από Ρόδιους Θαλασσοπόρους, γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα. Για να ξαναθυμόμαστε, Κυριακή. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, πολύ καλά έκανες και το ανέφερε. Τώρα, να πούμε ότι ο πρέσβης ήταν έτσι πολύ ευγενικός, πολύ προσινής. Βέβαια, είναι έτσι οι διπλωμάτες. Όμως έχουμε τύχει και περιπτώσεις που μας ενημερώνουν από πριν ότι δεν θα ήθελε, ας πούμε, ο πρέσβης να κάνει κάποιο σχόλιο για ένα θέμα της επικαιρότητας στην Ελλάδα που έχει να κάνει με τη χώρα του. Με τη χώρα του, τα έχουμε τύχει και αυτά. Άλλες χώρες, τέλος πάντων, να πούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε για αυτή την περίπτωση της 87χρονης στην Μαδρίτη που αναφέρθηκε εσύ χθες, Ρένα, και ήταν ένα θέμα που έκανε το γύρο του κόσμου.
2: Η Μαρή Κάρμελ, 87 ακριβώς, ετών, που κατάφερε και κέρδισε το στοίχημα με τη βοήθεια των Ισπανών. Και δεν βγήκε
3: κόσμος,
2: από το σπίτι της που ζούσε, ναι, 70 χρόνια, και το φαν ζητούσε από 500 ευρώ που έδινε σε 2.700. Ναι, τα κοράκια της Ισπανίας, αλλά έχουμε κοράκια πολύ μεγαλύτερα στην Ελλάδα, δυστυχώς, και εδώ δεν κινείται φίλο.
3: Μια έτσι ακραία περίπτωση, τα έχει όλα, μια υπερήλικας που ζούσε για μια ζωή σε ένα σπίτι, σε αυτή την ηλικία να τη γίνεται έξωση με αυτόν τον τρόπο. Έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη αυτή η γυναίκα, και επειδή και εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και παντού στην Ευρώπη, πιστεύω, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον πρέσβη να κάνει ένα σχόλιο γι' αυτό. Δέχτηκε βεβαίως, είπε, αναγνώρισε το πρόβλημα, είπε ότι λύθηκε καταρχάς, και είπε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ληφθούν μέτρα. Να τον ακούσουμε.
4: Housing is a problem all over Europe, not only in the touristic countries like Spain or Greece, which I think many times we forget and we demonize tourism.
1: Housing, η στέγαση είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ασχέτως του γεγονότος ότι μια πόλη ή μια περιοχή είναι τουριστική ή όχι. Λοιπόν, τώρα το να δαιμονίζουμε τον τουρισμό δεν είναι σωστό.
4: The specific case of this old lady in Madrid has been solved. They have reached an agreement, so she's going back to her house. But the main issue of housing will probably need a specific policy at European level.
1: Το θέμα με την κυρία αυτή, την 100 χρονών περίπου, έχει λυθεί, έχει πάει στο σπίτι της, αλλά το πρόβλημα στέγασης υπάρχει και προβληματίζει όλες τις κυβερνήσεις και φυσικά την κυβέρνηση της Ισπανίας.
4: My personal opinion is that we need to work on the offer of housing more than regulating the demand side. So,
1: η γνώμη του πρέσβη είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο με την προσφορά κατοικιών παρά με το management, με την διοίκηση των αιτήσεων για στέγαση.
4: We need more house. We have a demographic problem. But we also have countries with a strong immigration input.
1: Yeah, we have. Στην Ισπανία δεν έχουμε πολλά σπίτια, είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε πολύ ξένο κόσμο που έρχεται και ζει και μένει στην Ισπανία. Όπως ξέρετε, η Ισπανία έχει ιδιαίτερη σχέση με τη Λατινική Αμερική. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα πληθυσμιακής αύξησης, η στέγαση είναι οξύ πρόβλημα.
2: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο σε αυτό, Κυριακή, να δούμε μετά αυτόν τον ξεσηκωμό των Ισπανών για τη Μαρή Κάρμεν. Ο πρωθυπουργός εκεί αναγκάστηκε και πήρε μέτρα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας, διαβάζω, έκρινε ένα έκτακτο πακέτο μέτρων. Διάταγμα Μαρή Κάρμεν πήρε το όνομα της γυραιάς κυρίας για την αντιμετώπιση εργαστικής κρίσης. Πάγωμα των εξώσεων έως το 2030. Για ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Αυτόματη ανανέωση συμβολέων. Παρατείνονται αυτόματα, λέει, τα υφιστάμενα συμβόλαια μίσθωση για την προστασία των ενοικιαστών. Περιορισμοί στο Airbnb. Φρένο στα φάντζα. Απαγορεύεται έως το 2028 η αγορά οικιστικών ακινήτων από επενδυτικά κεφάλαια με σκοπό την κερδοσκοπία και κοινωνική κατοικία. Δημιουργούνται χιλιάδες οικονομικά προσιτές κατοικίες. Αυτά απέφερε η εξέγερση των Ισπανών χάρη στην Μαρή Κάρμεν. Εδώ, λοιπόν, συνέχισε. Πάμε παρακάτω.
3: Να μην δαιμονοποιούμε τον τουρισμό, είπε ο κύριος πρέσβης. Προφανώς και εκεί με το Airbnb.
2: Εκεί έχουμε άλλους ξεσηκωμούς. Οι Ισπανοί τελικά είναι πρωτοπορία αυτόν τον καιρό.
3: Και πιστεύω γενικά ότι σε επίπεδο Ευρώπης τουλάχιστον και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το είδαν να έρχεται αυτό, δεν αντέδρασαν εγκαίρο και τώρα έρχονται να το αντιμετωπίσουν αφού έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα αρένα.
2: Ναι, έχουμε λίγο χρόνο, 4 λεπτά.
3: Ήρθε στο Δημαρχείο και ο δικός μας Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου, ο επί αρκετά χρόνια Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος, ο οποίος προείδρευσε σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο. Δεν είπε πολλά πράγματα, μία μικρή δήλωση έκανε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κολιάδης, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι το αντικείμενο ήταν να εξετάσουν διάφορες πολεοδομικές εκκρεμότητες της Ρόδου, τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως και άρσεις απαλωτριώσεων που απαιτούν να υπάρξει έτσι ένα συντονισμός μεταξύ τους, με στόχο βέβαια να αρθούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να αποδεσμευτούν ακίνητα ιδιωτών τα οποία δεσμεύονται άδικα, χωρίς να γίνονται απαλωτριώσεις και να επιστραφούν εντός εισαγωγικών στους ιδιοκτήτες τους, να απελευθερωθούν δηλαδή αυτά τα κίνητα. Να ακούσουμε τον κύριο Μάγκο.
5: Χαίρομαι που είμαι στην Ρόδο, στην πρωτεύουσα του νομού μας. Ο λόγος είναι ότι έχουμε έρθει εδώ με κλιμάκιο από τη Μυτιλήνη, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, προκειμένου να δούμε και να λύσουμε επί τόπου, διότι αυτής της φιλοσοφίας είμαστε, τα θέματα του τοπικού ρημοτομικού, το οποίο το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπιζε κάποια θέματα, οπότε ήρθαμε να τα λύσουμε επί τόπου, να κάνουμε και τις αυτοψίες με τους μηχανικούς μου για να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα.
6: Αφορά το νησί σας?
5: Αφορά το νησί της Ρόδου.
6: Α, της Ρόδου.
5: Γι' αυτό γίνεται εδώ. Τώρα το νησί μου δεν υπάρχει, υπάρχουν τα νησιά μου. Είμαι Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αντιμετωπίζω όλα τα ζητήματα σαν να είναι το δικό μου το νησί, γιατί η πατρίδα μας είναι ο χώρος μας, είναι αυτό το οποίο υπηρετούμε με αγάπη.
2: Λοιπόν, Κυριακή, τώρα που πάμε πολύ γρήγορα.
3: Τώρα θα πάμε και σε ένα θέμα πολιτιστικό. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πολυφωνία για 8η χρονιά μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Είναι το φεστιβάλ που ίδρυσε και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ο γνωστός μας ροδίτης συνθέτης ο Σάββας ο Καρατζιάς, μαζί με τον...
2: Κυριακή προχώρη, ναι, γιατί ο χρόνος τελειώνει.
3: Θα ακούσουμε τον κύριο Καρατζιά.
7: Για μένα, λοιπόν, το μεγαλύτερο έτσι Γεγονός που με κάνει χαρούμενο είναι ότι πλέον ο ελληνικός πολιτισμός αλλά και η Ρόδος έχουμε καταφέρει να ταξιδεύσει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε το Χρήσανθο ήταν και αυτός ένας από τους βασικούς στόχους, καθώς υπάρχουν καλλιτέχνες στη Ρόδο, πολύ αξιόλογοι, που η τέχνη τους μπορεί να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Και γι' αυτό το λόγο στο Παρίσι κάθε Ιούλιο παρουσιάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό και καλλιτέχνες από τη Ρόδο. Είχαμε παρουσιάσει την έκθεση φωτογραφίας της Καλλιόπη Βούτσαρη, είχαμε παρουσιάσει έργα άλλων συνθετών και εμένα προσωπικά και σε πολύ εμβληματικούς χώρους. Δεν είναι χώροι, είναι για παράδειγμα μια συνεργασία που έχουμε με το Parc Floral στο Παρίσι. Μιλάμε για μια επισκοψιμότητα που φτάνει τους 80.000 επισκέπτες. Είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται η Ρόδος λοιπόν σε αυτούς τους χώρους. Και πλέον φτάσαμε την 8η χρονιά να έχει γίνει ένας θεσμός. Κάθε φορά μεγαλώνει το φεστιβάλ και μας κάνει πολύ περήφανος. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να μιλήσω για τις 2 Οκτωβρίου όπου θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω το έργο μου Κάθαρσης στο κοινό της Ρόδου. Και είναι ιδιαίτερο για μένα γιατί συνήθως ένας καλλιτέχνης ξεκινάει να παρουσιάζει το έργο του από τον τόπο του και μετά πάει προς τα έξω. Με μένα γίνεται το αντίθετο συνήθως. Ξεκινάω από το εξωτερικό και έρχομαι στον τόπο μου. Φέτος τον Ιούλιο ο κόσμος στο Παρίσι αγκάλιασε το έργο αυτό με ιδιαίτερη θέρμη, με πολύ, ήταν κάτι το οποίο δεν το πιστεύω ούτε εμείς οι ίδιοι. Το πόσο επηρέασε τα καλλιτεχνικά, θα λέγαμε έτσι, το καλλιτεχνικό γίγνεσθε στο Παρίσι και το τι ακούσαμε μετά το τέλος συναυλίας.
2: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.
8: Θα είναι έτοιμος εκτός απροόπτου στο κυριακάτικο μας με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των κίτρινων ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος, αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Οριστικά, χωρίς τον Βαγιανίδη που δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής, η εθνική ομάδα στα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα ο Σάλιακας. Ρεπό είχαν χθες οι διεθνείς, σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα θα προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρο, 44χρονος Ισπανός, βρέθηκε χθες στο Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό. Στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη είναι ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Με 81.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για 6 παραβάσεις στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Με φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο ελληνικό κόντρα στην Athens Καλυθέα συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Με αμετάβλητο το απουσιολόγιο και σε υψηλή ένταση η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή. Ρεμπό έχει δώσει σήμερα στους ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Την τελική πρόταση στον Αντώνη Τσιφτσή για την ανανέωση του συμβολίου του που λύγει το καλοκαίρι του 2028 ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Κώστα που κάνουν θεραπεία. Χωρίς τον Έρναν Γκόμεθ που θα μείνει στα πίτς για 10 ημέρες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα μάτς Ευρωλίγκα στο μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο τη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Η ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι που προπονήθηκε κανονικά, αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕ Άρη στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλεάνδης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας ή φυτευτή σας στην ΔΕΑΒ Πάταξαν TV, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν από την περίοδο 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για την δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βέρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
14: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: αντιλήψετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 9, το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Δεν σταματάμε στα προβλήματα, έχουμε μάθει να τα αντιμετωπίζουμε και να προχωράμε με χαμόγελο, με χαρά τη ζωή μας. Έτσι έχει αξία η ζωή. Τώρα αν μπέσουμε στη μουρμούρα, στην κατάθλιψη, στην κακία, στις αιμονές. Ναι, η αιμονή είναι κακό πράγμα. Το ξέρουμε και από προσωπικό επίπεδο, το ξέρει ο καθένας μας. Και εσείς που μας ακούτε το ξέρετε ότι η αιμονή τελικά, εντάξει, περνάμε περιόδους αιμονές με κάτι, με κάποιους, όπου κάτι έχει συμβεί. Το θέμα είναι να το ξεπερνάμε και να προχωράμε. Το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ έχουμε σταθερά και την Μάνια, το κουκλί μας στο μικρό. Ναι. Βλέπω τη Μάνια και θυμάμαι τον Φιβάκο μου. Ακούσαμε τον Γιώργο το Μαζονάκη, είχε και αυτό στην Αρίθα, ναι. Ένα μαύρο όμορφο σκυλί. Όταν είσαι μόνος, τα σκυλιά είναι οι καλύτεροι φίλοι. Προστάτες, αφοσιωμένα, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου τύχει στη ζωή. Είναι πλάσματα υπέροχα. Λοιπόν, η ζωή έχει αυτά όμως, αλλά έχει και άλλα ωραία και άλλα έτσι σημαντικά, στα οποία πρέπει τουλάχιστον να τα θυμόμαστε όταν μας δίνεται ευκαιρία. Σήμερα βλέπω ότι είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας, αλλά και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Και εμείς εδώ στη Ρόδο έχουμε αρκετούς ευεργέτες, σημαντικούς ανθρώπους, που χάρη στη συμβολή τους η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά κατάφεραν και κράτησαν την ελληνικότητά τους, τη γλώσσα τους, το φρόνημά τους. Και μετά από πολλά χρόνια σκλαβιάς εντάχθηκαν στον ελλαδικό κορμό χωρίς καν να φαίνονται τα χρόνια των κατακτητών που είχαν περάσει πάνω από το νησί. Λοιπόν, για να θυμηθούμε... Οι ευεργέτες της Ρόδου, διαβάζω, υπήρξαν σημαίνουσες προσωπικότητες και επιφανείς οικογένειες που διέθεσαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους για την ίδρυση σχολείων, νοσοκομείων, ναών, κοινοφιλών έργων στο νησί, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Ιταλοκρατίας. Οι μεγάλοι ευεργέτες της Ρόδου, η οικογένεια Καζούλη, από τις πλέον γνωστές οικογένειες με τεράστια προσφορά. Η οικογένεια Βενετοκλή, διακρίθηκε για τις δωρεές στην παιδεία και την τοπική κοινωνία. Αδερφοί Δρακίδη, εθνικοί ευεργέτες που προσέφεραν σιωπηρά και ανιδιωτελώς τεράστια ποσά για τη στήριξη των απόρων, τη μόρφωση των νέων και την ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων της Ρόδου. Αδερφοί Αμαράντου, συνέδραμαν καθοριστικά με οικονομικές ενισχύσεις, έργα υποδομής και φιλανθρωπίας στο νησί. Λοιπόν, αυτοί είναι οι σημαντικότεροι ευεργέτες, σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι, αλλά αυτά τα ονόματα πρέπει να τα θυμόμαστε κυρίες και κύριοι. Γιατί αν ζούμε σήμερα στην ελληνική Ρόδο, αν έχουμε τη γλώσσα μας, την ελληνικότητά μας, την εθνικότητά μας, πολλά οφείλουμε σε αυτούς. Οικογένεια Καζούλη, οικογένεια Βενετοκλή, αδερφή Δρακίδη, αδερφή Αμαράντου. 19-18 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Διαβάζω στο Earth News, ναι, το MedWatch, το μάθαμε. Είναι μια πλατφόρμα που εκεί που τέθηκε σε λειτουργία, τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε από πριν, είναι ένα ψηφιακό εργαλείο ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Δυστυχώς εδώ δεν είναι η υπόλοιπη περιφέρεια που θα έπρεπε να είναι. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία της MedWatch, στις 18 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 141 διαδικτυακές διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου ο αριθμός τους είχε περιοριστεί σε 13, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 91%. Του τέστην, όλα αυτά που διαφήμιζαν ήταν παράνομα. Έκαναν ιατρικές πράξεις παράνομες. Παράλληλα, λέει, η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα, καθώς εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, ακούστε μεταξύ ανάμεσα στα ευρήματα. Τι εντοπίστηκαν? 119 παραβάσεις σε οδοντιατρία όπου διαφημίζονταν υπηρεσίες όπως Botox σε οδοντιατρία, έτσι, ή αλουρονικό και μεσοθεραπεία. 231 παραβάσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής. 911 παραβάσεις για διαφημίσεις Botox και ενέσιμων θεραπείων αδυνατίσματος στο διαδίκτυο χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευρήματα. Μέσα σε πόσες μέρες? Στις πρώτες 10 μέρες της πλατφόρμας MedWatch για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Η υπόλοιπη περιφέρεια όμως, θα πρέπει την υπόλοιπη περιφέρεια να τη δει το Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως θα έχει εικόνα, δεν γίνεται. Αλλά εικόνα είχε και για την Αθήνα και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ειδού τα ευρήματα. Και βεβαίως, όπως λένε πολλοί, ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Μαζό, ο Γιώργος ο Μαζονάκης, για να ανοίξει αυτή η βεντάλια της παρανομίας στη χώρα. Τα βλέπαμε όλοι, και ειδικά οι γιατροί, αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά ποιος πρέπει να κάνει τη μια θεραπεία, ποιος πρέπει να κάνει την άλλη. Τα καταλαβαίνουν αμέσως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρόδο, γιατί και εδώ πιάνουν διάφορα οι κεραίες μας. Πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου να καλημερίσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μάριο Κλονάρη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Κλονάρη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μενιονάκη, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Τι γίνεται, εμείς εδώ MedWatch δεν είμαστε μέσα, ναι.
1: Και είναι ένα πολύ καλό σύστημα το οποίο μας δείχνει κάποια ευρήματα και εμείς από την πρώτη στιγμή είμαστε εκεί. Κάνουμε τους ελέγχους μας, δεν λειτουργούμε μέσω της επικαιρότητας όπως καταλαβαίνετε, ούτε περιμένουμε ένα δυσάρεστο γεγονός για να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι έλεγχοι στα ιατρεία μας είναι ένα μέρος της θεσμικής λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου και το πραγματοποιούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Επίσης θέλω να σας πω, κύριε Βενιανάτη, ότι υπάρχουν οι τακτικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Οι τακτικοί μας έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύο χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Όσο αφορά για τους έκτακτους, αυτοί μπορεί να προκύψουν μετά από συγκεκριμένους λόγους.
0: Από καταγγελίες.
1: Δηλαδή, από καταγγελίες. Ωστόσο, ένας έκτακτος έλεγχος δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι και ευνηδιαστικός. Είναι διαφορετικές έννοιες. Εμείς ως σύλλογος θέλουμε να διενεργούμε ελέγχους είτε για την αδειοδότηση είτε για τις υποχρεώσεις που θέτει η νομοθεσία πάνω απ' όλα, για να προστατεύεται ο ασθενής και η δημόσια υγεία.
0: Ευνηδιαστικούς ελέγχους δεν έχετε κάνει, κύριε Κλονάρη?
1: Ευνηδιαστικούς ελέγχους κάνουμε κατόπιν, εάν υπάρξει κάποια καταγγελία από ασθενή αλλά ή από κάποια διαφήμιση που θα δούμε στο διαδίκτυο, και θα πάμε να την κάνουμε.
0: Έχουμε τέτοιους ευνηδιαστικούς ελέγχους στη Ρόδο?
1: Προς τον παρόν δεν έχουμε, αλλά έχουμε κάποια πράγματα υπόψη μας.
0: Ναι, αυτά τα κάποια πράγματα υπόψη μας, γιατί στη Ρόδο δεν έχει βγει κάτι. Όλα ωραία, όλα καλά.
1: Όλα
0: αλλά δεν είναι ούτε ωραία ούτε όλα καλά.
1: Όχι, προς το παρόν σας λέω και πάλι ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Θέλουμε να τηρείται ο κώδικας της ιατρικής δεοντολογίας και κάθε γιατρός οφείλει να ασκεί το λειτουργήμά του σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της επαγγελματικής δεοντολογίας. Επίσης θέλω να πω και στο εξής, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους μου ότι πρέπει να ισχύουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λειτουργίας τους, η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών, υγειονομικών, λειτουργικών προϋποθέσεων, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, η ορθή διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ακτινοπροστασίας, η νόμιμη και ασφαλής λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η συντήρηση του εξοπλισμού. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν έχετε καταγγελίες από άλλους γιατρούς κατά άλλων γιατρών, κύριε Κλονάρη?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχετε καμία.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Καταγγελία από γιατρό σε γιατρό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Ναι. Για κάποιες βίλες που πήραν, που πιάσαν οι κεραίες μας, που γίνανε διάφορες θεραπείες, δεν ξέρω τι.
1: Για τις βίλες, αυτά έχουμε κάνει κάποιους ευνηδιαστικούς ελέγχους. Δεν έχουμε, πήγαμε στα μέρη που ήταν η διεύθυνση που είχε γραφτεί στην, δεν βρήκαμε κάτι και έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, όπου η κύβερνο ασφάλεια.
0: Τι θεραπείες γινόταν σε αυτή
1: τη βίλα? Δεν γινόταν, δεν το ξέρουμε αν γινόντουσαν. Είδαμε μια διαφήμιση και οφείλαμε να λειτουργήσουμε άμεσα, ναι. Όπως και το κάναμε. Πήγαμε στο χώρο, δεν βρήκαμε κάποιο ιατρείο και ενημερώσαμε εκεί που έπρεπε να ενημερώσουμε.
0: Καλά, νομίζω ότι το έχετε δει και εσείς τα πρώτα ευρήματα της MedWatch, από ότι από 900, από 100...
1: Βεβαίως, είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πειραιά.
0: Από 141 διαφημίσεις έχουν περιοριστεί στις 13.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει, κύριε Κλονάρη.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις διαφημίσεις και θα γίνει τώρα και μία σύνοδος η οποία προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου, σας δίνω αυτή την πληροφορία, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι, με σκοπό να δούμε τι λειτουργεί σωστά, τι χρειάζεται βελτίωση και τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αν χρειάζεται να αλλάχτεί κάποια διαδικασία. Γιατί ο έλεγχος πρέπει να είναι αξιόπιστος και ταυτόχρονα να γίνεται με σεβασμό στον πολίτη. Πρέπει να είναι κάτι συλλογικό, δηλαδή.
0: Κύριε Κλονάρη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για ένα σώμα ελεγκτών, επιθεωρητών που υπήρχε μέχρι το 18-19, δεν θυμάμαι, και καταργήθηκαν μετά. Και αυτός ο έλεγχος σε ένα μεγάλο βαθμό έχει περάσει στους ιατρικούς συλλόγους. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
1: Το σώμα ελεγκτών, λέτε για το σώμα
0: αυτό? Επιθεωρητές που υπήρχαν και έκαναν αυτούς τους ελέγχους.
1: Αυτό πρέπει να συζητήσει σύνοδο. Στη σύνοδο θα συζητούν όλα αυτά.
0: Στη
1: που
0: σύνοδο.
1: Θα κάνουμε τώρα. Ναι.
0: Πάντως εσείς μας λέτε ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Ρόδο.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Αλλά αν υπάρξει κάτι, να είστε σίγουροι, κυρία Βανιανάτκη, ότι εμείς θα δράσουμε άμεσα. Θέλω να διαβεβαιώσω για αυτό το πράγμα. Θέλω να το γνωρίζετε.
0: Γιατί η υγεία εσείς το ξέρετε καλύτερα.
1: Γιατί είμαστε και ορθοπαιδικοί και χειρουργούμε και κάνουμε και ανατάξεις αμέσως.
0: Ναι, αλλά έχουμε μπότοξ, έχουμε πάρα πολλές θεραπείες που πρέπει να είναι εξειδικευμένοι αυτοί που τα κάνουν. Και όχι να καθίσει. Διάβαζα ότι σε οδοντιατρία λέει κάνανε μπότοξ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ ξέρω τα οδοντιατρία ασχολούνται μόνο με τα δόντια.
1: Αυτό το είδατε, πιθανώς το είδατε στις διαφημίσεις εκεί στην
0: Αθήνα. Όχι, στο MedWatch.
1: Αυτό λέω, ναι, στο MedWatch. Ναι. Μακάρι να μπούμε και εμείς σε αυτό το σύστημα, να ελεγχθεί από το MedWatch όλη η ευρύτερη περιφέρεια.
0: Προβλέπετε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό θα είναι μια πρόταση που θα κάνω εγώ στη σύνοδο.
0: Δεν προβλέπετε να μπούμε μέσα σε αυτό?
1: Προβλέπετε, λογικά προβλέπετε, αλλά να γίνει πιο άμεσα.
0: Ναι. Πάντως μας λέτε ότι προς το παρόν δεν έχετε κάποια καταγγελία, δεν έχει εντοπιστεί και κάτι που έπεσε στην αντίληψή σας μέσα από διαφήμιση, πήγατε αλλά δεν βρήκατε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τα είχαν εξαφανίσει μετά από τόσο χρόνο.
1: Ήταν γρήγοροι.
0: Λοιπόν, κύριε Μάρια Κλονάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλή μέρα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Ευχαριστώ και τον χρόνο σας. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν γρήγορη, μας είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Υπήρχε μια διαφήμιση που διαφήμιζε διάφορα. Που, ξέρετε, τώρα τα κάνανε ποιοι, κάτι σκιτζίδες. Ναι. Πήγανε. Αλλά ήταν γρήγορη, όπως είπε ο κύριος Κλονάρης, και τα είχαν εξαφανίσει όλα. Εσείς που μας ακούτε, όλοι οι άντρες, γυναίκες, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε υποψιασμένοι και να μην πέφτουμε στον οποιοδήποτε κομπογιανίτη και να αφινόμαστε είτε για την υγεία μας είτε για την αισθητική μας, όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, γιατί το κράτος βλέπετε τι γίνεται. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης βλέπετε πόσο προστατεύει τον Έλληνα πολίτη από το Υπουργείο Υγείας. Θα έπρεπε να πεθάνει. Τελικά ήταν Ιφηγένειο ο Μαζονάκης. Εκεί πάει, εκεί καταλήγουμε. Για να ανοίξει όλη αυτή η βρωμερή βεντάλια. Τι να πιάσουμε τώρα, τα γυροκομεία, τα κέντρα με ηλικιωμένους. Η κατάσταση είναι τραγική, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ας αντιδρούμε. Μην τα αφήνουμε, εντάξει, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Έστω και έναν άνθρωπο να βοηθήσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πολλές φορές βλέπω ένα δέσποτο που έρχεται και πεινάει και το διώχνουν τα άλλα. Προσπαθώ και βρίσκω έναν τρόπο και του δίνω φαγάκι, γιατί ακόμα και αυτό, αν καταφέρω να το στυλώσω στα πόδια του, είναι σημαντικό, είναι ένα πλάσμα ζωντανό, είναι η ζωή, η αλυσίδα της ζωής. Πόσο μάλλον έναν άνθρωπο να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, αν περνάει άσχημα, αν μέσα σε γενναία έχουμε και κάτι γυροκομεία, όχι το δημοτικό, μην μπερδευτώ, και περνάνε καλά από ό,τι μαθαίνω. Αλλά κάτι μονάδες άλλες, ναι, ακούγονται διάφορα, δεν μιλάει κανένας βεβαίως, είναι το πέπλο της σιωπής, δυστυχώς, ναι. Τώρα έχει ανοίξει η βεντάλια. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Υπάρχει βούληση της πολιτείας. Καλά, μα όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που παρακολουθούμε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για αυτά τα σοβαρά θέματα. Δεν μπορεί να είσαι και πολύ αισιόδοξος. Ο καθένας ας κάνει ό,τι μπορεί, ας σώσει ό,τι μπορεί αν πέσει στο δρόμο μας. Μην περνάμε αδιάφορα αυτό που μας έλεγε ο Κωνσταντίνος Τυρίλης πριν από μια εβδομάδα για αυτή τη βιτρίνα στο κέντρο της πόλης, τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου, να βλέπουν το διαρρήχτη να μπαινοβγαίνει από σπασμένη βιτρίνα και να μην σηκώσει ένα στο τηλέφωνο. Εγώ δεν λέω να σταματήσεις, εντάξει. Φοβάσαι, δεν ξέρεις. Ο φόβος είναι μες στον άνθρωπο. Ένα τηλέφωνο όμως φεύγοντας από εκεί, το 100, και να το αναφέρεις. Ούτε και αυτό έγινε. Λοιπόν, ας μην επιτρέψουμε στην αδιαφορία να εγκατασταθεί για καλά στη ζωή μας, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό μας αφορά όλους. Σήμερα εσάς, αύριο εμένα, αύριο το δίπλα, τον παραδίπλα. 32 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα, 30 Σεπτεμβρίου, με καλή διάθεση να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο και να υποδεχτούμε αύριο τον Οκτώβριο. Χωρισμοί και βεβαίως με την μεγάλη εθνική μας επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πότε βέβαια άραγε πέφτει. Για να δούμε. Ναι, έχουμε καταντήσει σε τους δημοσίους υπαλλήλους κανονικοί. Λοιπόν, Οκτώβριος 28. Α, είναι Τετάρτη, κυρία Τάνια. Θα δουλέψουμε την Τρίτη και θα ξαναεπιστρέψουμε την Πέμπτη. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ρε, που έχουμε καταντήσει. Ωραίες είναι αυτές οι ανάπαυλες, παίρνουμε ανάσα, κάνουμε τις βόλτες μας, βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα, πίνουμε τους καφέδες μας, παίρνουμε αέρα, γεμίζουμε τις μπαταρίες, το χρειαζόμαστε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Stop FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Stop FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά τις 9, το PFM, η Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα στις 14.30, κλαπήρα κάποιος από την Περιφέρεια, δεν θυμόμουν ώρα, ναι, και δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι έχουν σήμερα Περιφερειακό. Έχουμε μετά και Δημοτικό, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει σήμερα. Λοιπόν, εμείς όμως θα πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, πάμε όσο το δυνατόν πιο συχνά. Είναι η Πεταλούδα του Αιγαίου, όπως έλεγα στο δήμαρχο χθες το βράδυ, το ξέρει. Είναι η Αστυπάλαια, η οποία πρέπει να τα πήγε καλά τουριστικά αυτό το καλοκαίρι. Έχει πολλά μπροστά του, μπροστά της η Δημοτική Αρχή. Τα πάει καλά και έχω την αίσθηση ότι θα τα πάει καλύτερα και για τα σπίτια των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει ένα σημαντικό κονδύλι. Θα δούμε πού βρίσκεται το θέμα αυτό. Να καλημερίσουμε όμως τον Δήμαρχο Αστυπάλαια, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλά, τώρα που πήρα και τη φόρα κατευθείαν, ας πούμε, θα να μιλήσω και εγώ, κυρία Βενιανάκη, καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Ελεύθερο το μικρόφωνο σε εσάς, κύριε Κομινέα.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, η τουριστική περίοδος για μας ήταν καλή όντως, παρά το ότι το ξεκίνημα ήταν δειλό, θα έλεγα. Mm. Δεν ήταν, ας πούμε, πολύ έντονο όπως ήταν την περσινή χρονιά. Και βεβαίως, όπως έχω πει επανειλημμένα, όταν έχω ρωτηθεί πώς και πού οφείλεται αυτό το πράγμα, είναι σαφώς ένα αποτέλεσμα το οποίο δηλώνει την οικονομική δυνατότητα των συμπατριωτών μας Ελλήνων, αλλά και των Ευρωπαίων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι ο καθένας είναι λίγο συγκρατημένος. Μετά, όταν αρχίζουν και πιάσουν πολλές ζέστες, λέει όχι, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε, πρέπει να πάω και λίγες μέρες διακοπές, γιατί δεν θα τη βγάλω, ας πούμε, χωρίς διακοπές καθόλου. Οπότε ξεκινάει και φουντώνει μετά ξαφνικά, ας πούμε, η κίνηση. Εμείς ευτυχώς, επειδή είχαμε και το φεστιβάλ μας, το οποίο κάνουμε στις αρχές του Ιουλίου, το οποίο πήγε πολύ εξαιρετικά επίσης φέτος, το γνωστό πια σε όλη την Ελλάδα, γιατί έρχονται από όλη την Ελλάδα τη δεύτερη χρονιά που το υλοποιήσαμε φέτος. Από όλη την Ελλάδα, που έδωσε μεγάλη κίνηση και όθηση από τις αρχές του Ιουλίου για 8 μέρες και μας βοήθησε πραγματικά να έχουμε μια καλή είσοδο τελικά στην καρδιά της θερινής περίοδου.
0: Έχει και ένα ενδιαφέρον όνομα το φεστιβάλ. Ναι.
1: Βεβαίως έχει ενδιαφέρον όνομα φεστιβάλ και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί ακριβώς ανταποκρίνεται στο κόσμο της παραδοσιακής μας φορεσιάς, το τσούλα δηλαδή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ακριβώς,
1: είναι το κόσμο,
0: ναι.
1: Ένα περίτεχνο. Ένα περίτεχνο κόσμο το οποίο φορούν οι γυναίκες στην παραδοσιακή φορεσιά, στην πίσω μεριά, στην πλάτη τους, με κουδουνάκια, πραγματικά περίτεχνο. Το οποίο καθώς χορεύουν, αυτό κουδουνίζει, δημιουργεί ένα πολύ όμορφο γλυκό ήχο. Και βεβαίως προέρχεται η λέξη από τα ισπανικά που σημαίνει χαριτωμένος και από τα ιταλικά που σημαίνει χαριτωμένος, που σημαίνει γλυκός, που σημαίνει. Σημαίνει όμορφος, αυτό σημαίνει το τσούλο στην γνήσια του έκφραση και ονομασία. Τώρα, αυτό το φεστιβάλ για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας έβαλε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου. Τα κατάφεραμε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος ήρθε, οι αφήξεις μας ήταν μεγαλύτερες από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε, ό,τι δεν πήγε καλά στην αρχή, πήγε καλά στο μέσον και στο τέλος. Θέλω να σας πω ότι ακόμα έχουμε τουρισμό στην Αστυπάλαια και εμένα με έχει καταπλήξει το γεγονός αυτό. Δεν πίστευα ότι τόσο σύντομα, δηλαδή μέσα σε αυτή την περίοδο που τουλάχιστον είμαστε εμείς στη Δημαρχία του νησιού, γιατί έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και να αναδειχθεί το νησί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Δεν περίμενα ότι πραγματικά τα αποτελέσματα θα είναι τόσο καλά και γρήγορα. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτό συμβάλλει όλη αυτή η μορφή αντίληψη.

0: πολύ καλά το εντοπίζετε. Πολύ καλά το εντοπίζετε. Και έρχονται όντως και επώνυμοι και το έχουν κάνει λίγο σαν λίγο βάση τους, αν θέλετε, και οι επώνυμοι. Κοίταξε, είναι ένα νησί το οποίο σου δίνει την αίσθηση ενός χωριού της παλιάς εποχής, όπου ο κόσμος που έρχεται εδώ κάνει σχέση μεταξύ τους και κάνει σχέση και με τους ντόπιους κατοίκους. Δεν υπάρχει
1: είναι πολύ σημαντικό ξένους, αυτό το να δικτυωθείς με τον τοπικό πληθυσμό, με τους ανθρώπους του. Είναι πάρα και αυτό επιστρέφει πίσω του χρόνου και τον αντίχρονο.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Κυρία Βενιανάκη, εγώ πρέπει να σας πω το εξής, ότι έρχονται παιδιά τα οποία είναι, ας πούμε, θητές και πάνε να μείνουν στο κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζονται εδώ πέρα με κάποιο κορίτσι, κάνουν μια σχέση. Μετά από κάποια χρόνια, ας πούμε, θα έρθουν πια σαν ζευγάρι, σαν τέρι.
1: Και με τα παιδιά
0: και μετά
1: τους,
0: από κάποια χρόνια θα έρθουν τα παιδιά τους. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Γίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνεχής επαφή από τον ανθρώπο. Γιατί πάντα αυτές οι αναμνήσεις, οι οποίες έχουν, όταν ιδιαίτερα είναι πολύ ωραίες, έχουν περάσει γλυκά, όμορφα, ήρεμα, με ασφάλεια. Είχαμε εκδηλώσεις, πανηγύρια, αδερφωμένα πράγματα. Δηλαδή μια κατάσταση καλοκαιρινή, η οποία είναι ξέγνιαστη, αλλά με ουσία. Όχι απλώς, όχι με βλακεία, όχι με φασαρίες, όχι με τσαμπουκάδες, όχι με τέτοια πράγματα. Έρχονται λοιπόν παιδιά και ο κόσμος, ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος και οικολογικά συνειδητοποιημένος, αν θέλετε, και πολλές φορές, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν λίγο πώς μπορεί να είναι πιο γνήσια τα πράγματα σε έναν τόπο από αυτόν τους οποίους, από τους κλασικούς τουριστικούς προορισμούς.
1: Τα δρομολόγια βοήθησαν, δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, τα δρομολόγια των καραβιών εκεί έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το έχουμε κουβεντιάσει και παλιότερα. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα εμείς για τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά. Φέτος ατυχήσαμε με τη διασύνδεσή μας με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ευτυχώς που είχαμε τα δύο καταμαράν την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Όταν βέβαια άλλα νησιά έχουν, στο βόρειο συγκρότημα έχουν 12 καταμαράν την εβδομάδα. Και εμείς είχαμε δύο καταμαράν την εβδομάδα μόνο με κό. Δεν είχαμε καμία σύνδεση με συμβατικό καράβι.
1: Τώρα το κάλυμνο λέει ξαναμπαίνει στη γραμμή, έτσι διαβάζω.
0: Έτσι διαβάζω και εγώ, να σας πω την αλήθεια, κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες ήμουν πάνω στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο να πάρει μια απόφαση, η οποία απόφαση θα κήρυσε έκτοτε την εταιρεία και δεν θα, δεν θα μπορούσε πια να βάλει καράβι σε αυτή τη γραμμή καθόλου. Μην ξεχνάτε ότι βγήκαν και τα αποτελέσματα τώρα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος, τις υπηρετούμενες γραμμές. Και εκεί επίσης, η οποία διαδικασία έχει ξεκινήσει από πέρυσι τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι, το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, μια διαδικασία που ξεκίνησε και η οποία ολοκληρώθηκε τώρα. Και ένας από τους σημειοδότες των ζωτογραμμών αυτών για την Αστυπάλαια είναι τον ίσως Κάλυμνος με την εταιρεία Next Καλύμνου. Κοιτάξτε, το πλοίο εύχομαι να πάει καλά. Δεν έχω αυτή την εικόνα όμως.
1: Ναι.
0: Ότι το πλοίο θα πάει καλά. Και μάλιστα θα το πω και εδώ και στην εκπομπή σας και ας φανεί όπως θέλει να φανεί. Δεν έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο το πλοίο αυτό θα είναι ασφαλές. Διότι χρειάστηκε 8 εξόδους.
1: Σοβαρό που λέτε. Ναι.
0: Ναι, χρειάστηκε 8 εξόδους να κάνει από πάνω από το ναυπηγείο στην Αθήνα, στη Σαλαμίνα κλπ. Για να μπορέσει τελικά να πάρει πιστοποιητικό αξιοπλοίας. Λοιπόν,
1: αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό πάρα πολύ και να ξέρουν πολύ καλά ότι επειδή εμείς δεν είμαστε και στην σειρά των νησιών που είναι στην γραμμή την τουρκική, την ακτή.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου Πελάγους. Οι αποστάσεις μας εμάς από νησιά είναι ανοιχτής θάλασσας αποστάσεις. Είναι 30 μίλια να πάμε από στεριά σε στεριά, να πάμε σε στεριά νησιού. Άρα έχουμε δυνατό και έχουμε μπουγάζι. Εύχομαι πραγματικά να έχει γίνει ό,τι πρέπει. Δεν θα αφισβητήσω βεβαίως τα οποιαδήποτε πιστοποιητικά υπάρχουν και έχουν δοθεί στο πλοίο για να κάνει τις γραμμές του. Εννοείται. Ούτε δικιά μου δουλειά είναι. Απλά μονάχα εντοπίζω ένα γεγονός ότι δεν μπορούσε το καράβι να βγει έξω σε υπηρεσία επειδή ακριβώς δεν πληρώσε προϋποθέσεις. Είναι ένα καράβι το οποίο θεωρώ ότι εμείς το έχουμε στηρίξει, κυρία Βιαννάκη.
1: Συμφωνώ.
0: Σαν Αστυπάλαια το έχει στηρίξει αυτό. Δεν το έχει στηρίξει κανένα άλλο νησί. Εμείς το κρατήσαμε στις γραμμές, αποδεχθήκαμε την ύπαρξή του. Θέλαμε να βοηθήσουμε την εταιρεία του Δήμου των Καλυμνίων, μια εταιρεία λαϊκής βάσης και του κόσμου ο οποίος συμμετέχει μέσα σε αυτήν. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει καλύτερη διαχείριση στο καράβι αυτό. Θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει άλλες διαδικασίες, ώστε να πάμε σε αντικατάσταση του καραβιού αυτού, εφόσον θέλαν να κρατήσουν την εταιρεία και καράβι το οποίο θα εκτελεί αυτές τις γραμμές. Αλλά βεβαίως εκεί πιθανώς θα έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι και αυτό είναι σωστό όπως το βάζουν οι Καλύμνοι, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια μεγαλύτερη βοήθεια από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας όσον αφορά την αποπληρωμή χρημάτων για τα δρομολόγια τα οποία είχε εκτελέσει το Κάλινος ήδη επί σειρά μηνών και για τα οποία δεν είχε πληρωθεί, που και αυτό διόγκωσαν, αυτή η κατάσταση διόγκωσε το οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι να είναι καλά τα πράγματα. Απλώς είπα κάτι το οποίο μου προξένησε έτσι ένα πολύ σοβαρό σημείο, το οποίο μου προξένησε έτσι μια διστακτικότητα στο κατά πόσο όλο αυτό το εγχείρημα με το Κάλινο θα, θα είναι σωστό, διότι ακριβώς όπως σας είπα χρειάστηκαν απανωτές έξοδοι και έλεγχοι στη θάλασσα για να μπορέσει το πλοίο τελικά να πάρει πιστοποιητικό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά χωρίς να έχουμε
1: τίποτα ευχόμαστε. Πρόκειο. Από την άλλη, κύριε Κομινέα, υπάρχει μια πρόταση για γραμμή Αστυπάλο Μπουντρούμ για ακτοπλοϊκή σύνδεση. Τι λέτε?
0: Σωστό, σωστό. Αυτό φάνηκε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς ενδιαφέρει την Αστυπάλαια, γιατί αυτό θα σημάίνει παραμονή στο νησί μας για ένα τριήμερο περίπου των επισκεπτών οι οποίοι θα έρθουν από την Τουρκία. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα έρθει θα ξαναφύγει μετά από τρεις μέρες από την Αστυπάλαια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει μια δυνατότητα παραμονής υποχρεωτικά εδώ, δεν θα ενημερώσει ο τουρισμός, είναι μια παραμονή τριών ημερών. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν που έρχεται, αυτά τα δύο δρομολόγια που κάνει το καταμαράν μέσα στην εβδομάδα της δωδεκάνησος Seaways από την Κόστη στην Αστυπάλαια, φέρνει το 25% του τουρισμού του νησιού. Φανταστείτε, δύο δρομολόγια καταμαράν φέρνουν το 25% των επισκεπτών μέσω των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Άρα είναι πολύ σημαντικό νούμερο και να αυξηθεί βεβαίως αυτά τα δρομολόγια που έχουμε το 12 αυτή τη στιγμή. Από δύο πρέπει να γίνουν τέσσερα. Αυτό είναι το αίτημά μας. Είμαστε το μοναδικό νησί που έχει μόνο δύο, όπως είπα, όταν τα άλλα έχουν 10 και 12 δρομολόγια την εβδομάδα. Και βεβαίως νομίζω ότι το δρομολόγιο αυτό από την Τουρκία θα βοηθήσει πάρα πολύ το νησί. Βεβαίως πρέπει να γίνει πύλη εισόδου και η Αστυπάλαια, έτσι. Αυτό είναι ο τρόπος.
1: Εδώ και, κάποιους μήνες, 3-4 θα θυμάμαι περίπου χοντρικά, μας είχατε πει και σε εμάς εδώ για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο Αστυπάλαιας για το κτίσιμο κατοικιών δημοτικών προκειμένου να δίδονται σε δημόσιους υπαλλήλους.
0: Σωστά.
1: Τι γίνεται?
0: 1,2 εκατομμύρια είναι. 1,2 εκατομμύρια είναι, κυρία Βενιανάκη, τα οποία έχουν δοθεί στο Δήμο. Ήδη έχουμε κάνει προγραμματική σύμβαση εμείς με το αναπτυξιακό οργανισμό ΚΟΑ Αστυπάλαιας Νησίρου. Εκπονείται η μελέτη, είμαστε στα τελειώματα και ετοιμαζόμαστε να παραλάβουμε τη μελέτη και την έκδοση οικοδομικής άδειας να προχωρήσουμε στην εκτέλεση αυτού του έργου. Και ευχαριστώ τον κύριο Λιβάνο γιατί ανταποκρίθηκε. Πραγματικά ήταν συγκινητικό το μόλις του ζήτησα. Η πεντάξη και άνοιξε το δρόμο. Η πεντάξη συμφώνησε και αυτό άνοιξε και το δρόμο, αν θέλετε, για διαδοχικές χρηματοδοτήσεις.
1: Και σε άλλους δήμους. Πόσες κατοικίες?
0: Υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου 8 κατοικίες. Υπολογίζουμε ότι θα είναι αυτές 8 με 9 κατοικίες. Υπολογίζουμε αυτές οι οποίες θα κατασκευαστούν.
1: Αυτό θα λύσει σε έναν βαθμό το πρόβλημα της στέγασης.
0: Σε ένα βαθμό. Ήδη να ξέρετε ότι ο Δήμος μας επιδοτεί αυτή τη στιγμή και ήδη δεχόμαστε αιτήσεις όσον αφορά στους αναπληρωτές καθηγητές, από τους οποίους δεχόμαστε αιτήσεις για την πληρωμή επιδόματος 200 ευρώ κατανεμημένο, 100 ευρώ σε διαμονή και 100 ευρώ σε σύντηση. Όπως επίσης και από τους μόνιμους υπαλλήλους του νησιού μας, δημοτικούς υπαλλήλους εννοώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία, νοικιάζουν και από αυτούς επίσης δεχόμαστε αιτήσεις. Δηλαδή, ο Δήμος φροντίζει να διευκολύνει σε ένα βαθμό στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Δεν θα αντικαταστήσει τα υπουργεία των οποίων υπάλληλοι είναι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι αστυνομικοί, οι νοσοκομιακοί, λειτουργοί κλπ. Αλλά στα πλαίσια των δυνατοτήτων θα το κάνει. Άρα ο Δήμος βοηθάει τους αναπληρωτές καθηγητές αυτή τη στιγμή δίνοντας επίδομα 200 ευρώ, βοηθάει τους υπαλλήλους του Δήμου, τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι έρχονται να δουλέψουν κυρίως από άλλα μέρη φυσικά στην Αστυπάλαια και δεν διαθέτουν στέγη. Και όπως επίσης έδωσε και ένα βοήθημα στον νοσηλευτή που υπάρχει στο ιατρείο και στον παιδίατρο, ο οποίος υπηρετεί και αυτός στο περιφερειακό ιατρείο της Αστυπάλαιας. Τα κάνουμε αυτά, κυρία Βενιανάκη, γιατί θέλουμε να έχουμε να είμαστε θελκτικοί, να μπορεί κάποιος άνθρωπος να πάει στην Αστυπάλαια και να μην πάρει γκομάι, να λέει εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν εκεί τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε και μας δίνουν στα πλαίσια του δημοσιοτήτων ένα βοήθημα για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη.
1: Από γιατρούς είσαστε εντάξει?
0: Ευτυχώς είμαστε εντάξει, ναι, όπως σας είπα, έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο και τώρα με τις προκηρύξεις που γίνονται για τις θέσεις γενικότερα κάλυψη των γιατρών, μην ξεχνάμε και το επίδομα του Χατζιωάννου, έτσι, το κίνδυνο των 500 ευρώ.
1: Είναι σημαντικό,
0: 1500 ευρώ το μήνα, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευτυχώς που αυτοί οι άνθρωποι αναλαμβάνουν τη δουλειά της πολιτείας.
0: Εδώ και εγώ αναλαμβάνω τελικά τη δουλειά των Υπουργείων, α πούμε, στον αγώνα του υπαλλήλου.
1: Εδώ ο Δήμος και Ένωση Ξενοδόχων. Ναι. Εδώ ο Δήμος και Ένωση Ξενοδόχων δίνουν μαζεμένα 1.700, μπας και έρθει κανένας γιατρός από αυτούς χρειάζεται νοσοκομείο. Δηλαδή είναι ντροπή για τη χώρα, για το Υπουργείο Υγείας, για την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ αυτές τις εκφράσεις. Λέτε εσείς, ξέρω ότι το κράτος, αυτή πρέπει να είναι δουλειά του κράτους.
1: Αυτή είναι δουλειά του κράτους. Η υγεία και η παιδεία και η φύλαξη της χώρας είναι οι υποθέσεις κρατικές, κύριε Κομινέα. Εντάξει, και όχι δουλειά των ξενοδόχων ή των δήμων ή από εδώ ή από εκεί. Και δώστε εσείς, και ο νέος κώδικας λέει έχει μια διάταξη που δίνει τη δυνατότητα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Όχι. Συμφωνώ. Στερούνται χρήματα από τους δήμους μας. Αυτά είναι έργα τα χρήματα. Αυτά είναι για έργα τα χρήματα αυτά τα οποία στερούνται από τους δήμους μας. Αλλά είπαμε για ποιο λόγο το κάνουμε, κυρία Βαγιανάκη.
1: Το καταλαβαίνουμε. Δήμαρχε, κύριε Νίκο Κομινέα, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς από την ασφάλεια
1: της χαιρετισμού μας. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκος Κομινέας, δήμαρχος Αστυπάλας, από τους πλέον συγκροτημένους που ασχολούνται σοβαρά με το νησί τους και τα αποτελέσματα φαίνονται, κυρίες και κύριοι. 56 λεπτά μετά τις... ο πόλεμος μένεται. Όχι, δεν θα μπούμε σε αυτό το γκαβγά, να μην το χαρακτηρίσω. Η ζωή είναι ωραία, υπάρχουν θέματα ουσιαστικά για όλους εσάς, για όλους εμάς. Το αν τώρα έχουν επιλέξει να σκοτώνονται, πώς σας το είπα, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Θυμάστε που τα λέγαμε, που αυτός ο πρόεδρος ΣΥΠΑ, κάπως έτσι δεν το λένε, αυτόν τον Κινέζο που είχε πάει στον ΟΗΕ πρόσφατα. Και είπε 2-3 φορές για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ναι, όταν λέει μια υπερδύναμη βρίσκεται μπροστά σε μια ανερχόμενη δύναμη, ο Θεός να την κάνει τώρα, και την υπερδύναμη και την ανερχόμενη δύναμη, ας τα να πάνε, αλλά λέμε τώρα. Και η υπερδύναμη φοβάται μη χάσει τη θέση της από την ανερχόμενη δύναμη. Έχουμε σύγκρουση. Ναι. Αυτά είχε πει ο Μέγας Θουκυδίδης, προμνημονεύτων αιώνων ετών. Και είναι σωστό. Λοιπόν, έχουμε και μια καρικατούρα, να το πω έτσι καλύτερα, μια μινιατούρα, καρικατούρα είναι καλύτερο, αυτής της θεωρίας, η παγίδα, του Θουκυδίδη. Λοιπόν, τώρα τι μας στέλνει ο κύριος Ταλιαζαζιάς? Σας καλούμε. Α, μου έστειλε την τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έλεγα στον αέρα, που έψαχνα. Λοιπόν, είναι 14:30, θα έχει σοου. Τι σοου, τα έχουμε βαρεθεί και αυτά, βέβαια, πρέπει να σας πω. Αλλά τι να κάνουμε, η δουλειά του απαιτεί, θα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρξουν και εκεί απαντήσεις. Ρε Γλέντι, αύριο είναι Πέμπτη, δεν θα δουλέψουμε πολύ, θα δουλέψουμε το απόγευμα όμως, θα πηγαίνουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Και ξέρετε, αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Άσε που δεν μπορείς να περπατήσεις, άσε που πρέπει να παρακολουθείς, άσε που πρέπει να σημειώνεις, άσε που πρέπει να επιλέξεις μετά ποια ηχητικά θα ακούσετε όλοι εσείς. Δεν είναι έτσι τόσο απλή η δουλειά μας, αλλά μας αρέσει. Αυτό να λέγεται. Και είναι σημαντικό σε έναν άνθρωπο να του αρέσει αυτό που κάνει, η δουλειά του. Γιατί τον ακολουθεί πάντα και η δημοσιογραφία. Στη δημοσιογραφία πρώτα φεύγει η ψυχή σου και μετά το χούι σου. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να περάσει υπέροχα, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: να με δεις.
1: Ολυμπιακός που νίκησε 93-91 της Άλγκυρης στο Κάουνας. Κορυφαίος με 18 πόντους και 8 rebound ο Βεζένκοφ, καθοριστικός ο Φουρνιέ με 19 πόντους. Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Όσο παίζουμε θα γινόμαστε καλύτεροι, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που πρόσθεσε ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι πιθανότατα διαθέσιμο στο κυριακάτικο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Στίχημα GBL. Με το δεξί στο φετινό EuroCup μπήκε ο Άρης που επιβλήθηκε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία για τον πρώτο όμιλο. Κορυφαίος των κίτρινων ο Λίντελ με 19 πόντους και 8 rebound. Είχαμε άγχος αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο παίξαμε στα στάνταρ μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει στον Βαγιανίδη με τον Σάλιακα να παίρνει τη θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ο 44χρονος Ισπανός βρέθηκε χθες στον Ρέντι και θα αναλάβει πόστο είτε στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είτε ο συνεργάτης του Αντώνιο Κορδόν. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι παίκτες μετά το τριήμερο ρεπό στο στόχαστρο της Μπέτης εν ώψη Γενάρη ο Μπρούνο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τη Manchester City. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρομπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κορυπί το πρωί της Πέμπτης. MVP στη νίκη του Μαρόκου με 2-0 κόντρα στο Λεσότο ήταν ο Ουναΐ που πέτυχε το δεύτερο γκολ και είχε συμμετοχή στο πρώτο. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετράει ο Γιαννούλης, ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ, εκτός παραμένουν λέουν Ελουστόντο και Κώστα που ακολουθούν θεραπεία. Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Μετά τους Νανς, Λούκα Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Ερναν Γκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πιτς για 10 ημέρες. Πρεμιέρα με το δεξί θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Η ενέργεια και πάθος ζήτησε από τους παίκτες του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Γκρέι αλλά όχι τον Χουγκάζ. Μέχρι αύριο η άφιξη του Μότιχε Γιούνας για ιατρικά και υπογραφές. Επίθεση της ΠΑΕΑΡΗ στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση μέσω ανακοίνωσης με αφορμή την επιβολή του προστίμου των 20.000 ευρώ για γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του Κλειάνδης Βικελίδης. Ασχοληθείτε ελεύθερα με τις περιοδίες σας. Οι φυτευτοί σας στη ΔΕΑΒ πάταξαν τη βία, αναφέρει. Χωρίς τον Αλφαρέλα που έχει ίωση η χθεσινή προπόνηση. Ένοχοι για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις με επίδραση 900 εκατομμυρίων λιρών, οι οποίες αφορούν από την περίοδο 2009-10 έως το 2017-18, κρίθηκε η Manchester City από την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League. Το ζήτημα των κυρώσεων θα εξεταστεί ξεχωριστά σε νέα διαδικασία. Έχουμε αδειάσει στα στοιχεία της αθωότητάς μας, θα ασκήσουμε έφεση, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Ισπανία που συνέτριψε 4-1 την Κροατία στο Ramon Sanchez Pizjuan. Πρώτη νίκη για την Αγγλία 2-0 στην έδρα της Τσεχίας. Για τη δεύτερη κατηγορία Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Χωρίς νίκη στην Ευρωλίγκα παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 94-84 στην έδρα της Ανατολού Εφές για την δεύτερη αγωνιστική. Τα άλλα μάτς, Dubai BC Barcelona 94-87, Fenerbahce Bayern 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 80-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι.
0: Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γαλάζιο. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: παρουσία.
1: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Να είμαστε πάλι μαζί εδώ, Αντρέα, λέει ένα στίχος του Μανώλη Ρασούλη. Πιστή στο ραντεβού μας. Αμέσως μετά την ενημέρωση της Ρένας Βενιανάκη παίρνουμε σκυτάλι για ψυχαγωγία και διασκέδαση μέχρι τη μία το μεσημέρι. Εύχομαι να έχουμε υγεία, να έχουμε χαμόγελο, να αγαπάμε και να μας αγαπούν, να έχουμε την πίστη μέσα μας. Για να πάμε παρακάτω, έτσι πας παρακάτω. Είναι συστατικά της ζωής που φτιάχνουν την καλή διάθεση ενός παραγωγού, ενός μουσικού παραγωγού όπως εμείς. Άκουγα προηγουμένως την εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη και έχω μια απορία. Την εξέφρασα στην δημοσιογράφο μας, τη Ρένα Βενιανάκη. Την εκφράζω και σε εσάς.
2: Κοίτα τη γαλέρα κάθε μέρα και πρεμιέρα.
1: Άκουσα μεταξύ άλλων τη στιχομηθεία του δημάρχου του Αλέξανδρου του Κολιάδη με τον Ισπανό πρέσβη. Και αισθάνθηκα παράξενα, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι ο δήμαρχός μας μιλάει άπτεστα τα ισπανικά.
2: Στη ζωή...
1: Τώρα, πώς η συζήτηση με τον Ισπανό πρέσβη έγινε στα αγγλικά, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτή την απορία εξέφρασα, δεν εξέφρασα άλλη. Και επειδή υπάρχουν καλοθελητές εκεί έξω, δεν κατηγόρησα κανένα, απλά απορία εξέφρασα. Λοιπόν, 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Όλη η ομάδα του Top FM απίκο, όπως λέμε. Η Ρένα Βενιανάκη με τη Μαρία την Κυπριώτη στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Ο Κώστας ο Στρατζόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Η Τάνια Ιδρακιού στην ηχοληψία. Και πάμε παρακάτω.

0: αξίζει ούτε και. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο.
1: Πες μου αν άλλο να αγαπάς, πες μου αν σε χάνω.
0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr. Από το site βέβαια μπορείτε να αναγνώσετε οποιασδήποτε ειδήσεις της καθημερινότητας κυκλοφορούν και συλλαμβάνονται.

0: Υπάρχει βέβαια και ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Σημειώστε το τηλέφωνο ξανά. 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, τις παρατηρήσεις σας ή και μια φωτογραφία ακόμα.
1: Σε βλέπω σ' άλλη αγκαλιά να ξενύχτας.
0: Με την ευκαιρία καλημερίζω, καλησπερίζω.
1: Είσαι δίπλα μου γελί.
0: Ή θα ευχηθώ καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο τον καλό, τον ελληνικό που βρίσκεται μακριά τα ελληνικά σύνορα και μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί, σε όλη την ομογένεια.

0: στα καθημάς τώρα τα δικά μας, τα αθλητικά δηλαδή. Είχαμε και χθες.
1: Πίσω από σίδερα τα πάθη.
0: Είχαμε και χθες Nation League.
1: Ψάχνω που έφτιαξα στη στάτη και δεν κοιμάμαι.
0: Είχαμε λοιπόν εχθές Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3.
1: Μόνο λέξεις δικές σου.
0: Το μάτς που είδα, η Ισπανία κέρδισε την Κροατία με 4-1.

0: Είναι κάποιες στιγμές στο ποδόσφαιρο πάντως, πρέπει να το πω αυτό, που δεν σταματάς όσο χρονών και αν είσαι να δείχνεις πόσο μεγάλος παίκτης είσαι. Ο Μόντριτς λοιπόν, για να βοηθήσει τη χώρα του, την εθνική του ομάδα, μπήκε στο 80, αλλαγή, δεν έχει σημασία, ούτε διαμαρτυρήθηκε ποτέ, ούτε έκλαψε ποτέ, ούτε κριτήκαρε άσχημα την ήττα της εθνικής του ομάδας. Σεβασμούς σε αυτούς τους παίκτες.
1: Και δεν κοιμάμαι, με τα λάθη μαζί ξενυχτάμε.
0: Σλοβακία, Καζακστάν στο 2-1. Τσεχία, Αγγλία 0-2. Με 10 παίκτες τελείωσε η Τσεχία το παιχνίδι.
1: Υπάρχεις μόνο εσύ. Το ξέρω.
0: Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0.
1: Το στιγμή.
0: Βουλγαρία, Εστονία 0-0.
1: Αγγίζει το ατσάλι.
0: Άγιος Μαρίνος, Αλβανία 0-3. Και στο τελευταίο παιχνίδι, Σκωτία-Ελβετία 0-3, και η Σκωτία τελείωσε το μάτς με παίκτη λιγότερο.
1: Το

0: Θα πρέπει να πούμε ότι για αυτή τη διοργάνωση έχουμε παιχνίδια και αύριο, μεταξύ των οποίων και το σπουδαίο Ελλάδα-Ολλανδία. Τα άλλα παιχνίδια τα αυριανά θα παίξουν Αζερμπαϊτζάν, Λιχνεστάιν στις 7, Ισραήλ, Κόσοβο στις 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Στο άλλο μάτς του ομίλου Γερμανία-Σερβία την ίδια ώρα. Ιρλανδία-Αυστρία στις 10 παρατέταρτο. Ουαλία-Νορβηγία στις 10 παρατέταρτο. Μάλτα Γιβραλτάρ την ίδια ώρα, Δανία Πορτογαλία. Καζακστάν Μολδαβία την Παρασκευή βέβαια αυτά.
1: Ήρθες και θέλεις.
0: Όπως και το Κύπρος Αρμενία.
1: Και με εκδιάζεις με κουβέντες και απειλές. Ήρθες και βάζεις.
0: Αυτά για το Nations League. Μια σπουδαία επιτυχία του Γιάννη Τουπάριου, μεθερμινευμένη από τη Μελίνα την Ασλανίδου. Άστο.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Σπουδαία παιχνίδια είχαμε όμως και στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ. Και μάλιστα παιχνίδια που κρίθηκαν στο καλάθι ή στον πόντο. Αυτή την αγωνιστική λοιπόν είχαμε Παρί Παρτίζαν 79-92.
0: Άστο να πάει άστο, άστο πονάει άστο. Μη βάζεις όρους για αγάπη, μιλάμε. Και στην αγάπη σου.
1: Είχαμε νίκη της Ολύμπια Μιλάνο επί της Βίρθους Μπολόνια στον Ιταλικό εμφύλιο με ένα καλάθι.
0: Άστο.
1: 87-85.
2: Όλοι λένε φύγε, μα δεν κάνω πίσω.
1: Στον Ισπανικό εμφύλιο Βαλένσια Μπασκόνια 111-88.
2: Πίσω. Ίσως χάσω εμένα για να...
1: Σε ένα μάτς που κρίθηκε στον Πόντο, Ερυθρός Αστέρας Χάμπολ Τελαβίβ 80-81.
2: Αγαπήσω. Άλλες χίλιες φορές θα μας ζούσα. Μόνο εσένα θα ξαναγαπούσα.
1: Φενέρμπαχτσε Μπάγερν 176. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Νέα ήταν της Ρεάλ.
2: Και τις χίλιες θα σφέρω τεμπό μου. Μόνο δίπλα σου έχει.
1: Σε αυτό που μας ενδιέφερε χθες, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός 91-93. Με σπουδαίο το Φουρνιέ στο τέλος. Το σκορ μπορεί να ήταν διαφορετικό αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν άστοχος στα τρίποντα. Και Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87.

Ανακοινώθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων για να γυρίσουμε και πάλι στο ποδόσφαιρο. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής συναντήσεις. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα παίξουν στην Παστίδα ο τοπικός αστέρας Παστίδας με τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Όλα αυτά Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Πολλά σήμερα γιορτάζεις, στην αντιμάχια της ΚΟ ο αντίμαχος με τον ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος. Ειλικρινά. Και αυτό το μάτς θα γίνει 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Πες μου πώς βλέπεις και εσύ. Και στους Αγίους Αποστόλους την ίδια ώρα οι Πάνθυρες θα υποδεχθούν τον Ηρακλή Μαριτσόν. Κάνω τι να πω. Δεν ξέρω τι σου βρήκα. Απορώ. Ένα μάτς την Κυριακή στην ΚΟ και αυτό, ανάμεσα στην Αναγέννηση Ασφεντιού και τον Ευκλή. Ήσουν εσύ και το καλύτερο. Σε ένα μάτς που θα ξεκινήσει το Ζιπάρι στις 9 και 4 παρακαλώ. Δύο μάτς την Τρίτη ανάμεσα στον Άρη Αρχαγγέλου και τον ΠΑΟ ΚΟ. Αυτό το μάτς θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι. Και την ίδια μέρα στο Παραδείσιο Κλεάνθης θα υποδεχτεί τη Δόξα Καρδάμενα στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι. Την Τρίτη επίσης θα παίξει ο Φίβος Κρεμαστής με τον Ποσειδώνα Καρπάθου στο Φίλιππας Δελαπόρτας στις 4 το απόγευμα το μάτς αυτό. Αυτά σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Όλα καλά και μη το κουράζεις. Το που θα πάω λόγος πια δεν σου πέφτει. Στα 29 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Για την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τραγουδάει η Κατερίνα Λιώ.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους τελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Πολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία «Με μία βαλίτσα». Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Δέκα και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό τώρα. Έτσι, επειδή υπάρχουν καθημερινά κρίσεις και επικρίσεις.

Και επειδή εκεί ψηλά μια ψυχή ζητάει δικαίωση. Οι επόμενες στιγμές της εκπομπής προσβλέπουν στον ουρανό. Απόψε.

Ο Γιώργος βέβαια δεν είναι άλλος από τον Γιώργο το Μαζονάκη, τον οποίο δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς. Αλλά μιας και ο λόγος για τον Γιώργο, να τον ακούσουμε, τι λέτε? Σε μήκος κύματος και ρυθμό, πρωινό, καλοκαιρινό, ο Γιώργος ο Μαζονάκης τραγούδησε και Διονύση Σαββόπουλο.

Και αφού αφιερώσαμε λίγο χρόνο στο Γιώργο το Μαζονάκη, πάμε σε πιο pop καταστάσεις τώρα. Αυτό απαιτεί ο καφές. Παράλληλα απαιτείται επικοινωνία με φίλους και γνωστούς. Και βέβαια αποτελεί μια πρόσκληση για να έρθετε στην παρέα μας στη ραδιοφωνική. Το κάνετε σε μεγάλο βαθμό. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Σαμπάνης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε ότι η συμμετοχή σας είναι τεράστια. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά σε ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Λίγο πριν τις 11. Έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, το απολαμβάνετε. Έχετε βάλει το ραδιοφωνάκι σας στην ένταση που θέλετε. Και είτε στο νοικοκυριό είστε, είτε στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείτε, είτε στη δουλειά, την οποιαδήποτε δουλειά, και απ' τα φύλλα σου κρατώ. Ακούτε το PFM και περνάτε καλά. Εσείς από εκεί που είπα και εμείς από εδώ, από τα στούντια της Ροδουλίνδου.

0: Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Να πάμε δηλαδή και μια βόλτα στην αγορά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Αυτό ήταν το διαφημιστικό μας πεντάλεπτο. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 και πάμε παρακάτω. Πάμε να σε διανύσουμε πρώτα στους δρόμους τους δικούς μας εδώ στη Ρόδο. Με δικές μας φωνές, πικά, από δικά τους τραγούδια.
2: Μα δεν ζω ουσιαστικά, κουραστικά.
1: Πάμε να πενέψουμε το σπίτι μας όπως λέμε.
2: Το προσπερνά.
1: Γιώργος Γιαννιάς.

0: Τριαντάφυλλος, τώρα τελευταία, η πάσα δίνεται σε ένα κακό παιδί. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μας ερμηνεύει ο Νικηφόρος. Δικό μας παιδί.
1: Για

Για σαν του Νίκου του Γιάννου. Ο οποίος μέσα από ένα πολύ πολύ όμορφο ζαϊμπέγικο μας τραγουδάει «Οι αγάπες δεν κρατάνε». Για να τον ακούσουμε τι λέει.

Αυτός ήταν ο Νίκος ο Γιάννου σε ένα πολύ πολύ ωραίο ζεϊμπέκικο που είχε τίτλο «Οι αγάπες δεν κρατάνε». Πάμε να κλείσουμε τον κύκλο της βόλτας μας στο νησί μας. «Οι αγάπες δεν κρατάνε», είπε ο Νίκος ο Γιάννου, που σημαίνει πόνος. Και ο Αντώνης ο Σιγανός λέει «Μόνη θα πονάς». Λίγο πριν αλλάξουμε νησί, λίγο πριν πάμε εδώ δίπλα, ακτοπλοϊκά στις 2,5 ώρες με το πλοίο,

0: Top FM 102,4.
1: Αν θέλουμε να αλλάξουμε παραστάσεις τώρα, μπαίνουμε σε ένα καραβάκι, 2,5 ώρες δρόμος είναι. Πάμε μέχρι την Κο, πάμε μέχρι το νησί του Ιπποκράτη. Έχουμε και εκεί φίλους αγαπημένους.
2: Κανείς δεν ρώτησε πως
1: κουμπάρους βαφτιστικούς.
2: Κανείς δεν νοιάστηκε τι κρύβει στη ψυχή.
1: Πάμε μέχρι το σπίτι του τρελού.
2: Γνωρίζει για αυτόν το παραμικρό και όλοι το φωνάζουνε.
1: Και επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, το ένας καφές στην παραλία, στα λιοντάρια ή οπουδήποτε αλλού εσείς θελήσετε. Παίρνετε ένα αυτοκινητάκι και δώσ' του δρόμο.

0: Πηγαίνετε μέχρι την Κέφαλο, μέχρι τον Άγιο Στέφανο.
1: Του το κενό.
0: Πηγαίνετε στα Θερμά. Γενικά η Κος είναι όμορφη σε όλες τις εποχές της.
1: Δεν έχει ένα φίλο, δυο κουβέντες για...
0: Καλημερίζω τον κουμπάρο μου, τον Δήμο και την ομάδα του εκεί στο Πλατή και Παρίσι.

Έχω μείνει στις εποχές που έβγαιναν τραπέζια στην παραλία, στο κύμα δίπλα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι έχω περάσει πολύ όμορφες στιγμές στο νησί της Κο.

0: Πάμε στον Πάνο τον Μπλέντζα τώρα να δούμε πού θα μας πας. Έτσι λέει το τραγούδι του. Καλημέρα στους αδερφούς της Εγρέδου. Στον Γιώργο και τον Κώστα. Τον Κώστα τον όμορφο. Αυτό είναι το παρατσούκλι του από το βόλεϊ βέβαια. Καλημέρα στον Γιώργο τον Χόνδρο.
1: Τι με κοιτάς με αυτά τα μάτια.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Παμπρή.
1: Όντε ουρανούς, πόσα μου λες που δεν τα κάνεις.
0: Σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στην αντιμάχεια.

0: Καλημέρα στην οικογένεια του Ανδρέα του Καΐσερλη.
1: Που τόσα λένε μυστικά, που θα με πας, που θα με βγάλεις.
0: Καλημέρα στις οικογένειες
1: αστεριά.
0: Του Κώστα του Ανδρουλή και του Πέτρου του Καΐσερλη, των αείμνηστων.
1: Είμαστε μαζί.
0: Καλημέρα στον Άκη, το ζωγραφάκι που είναι μαζί μας πάντα.
1: Σε ένα

0: Καλημέρα στην Μπιάνκα και τον Βασίλη εκεί στο Ζιπάρι. Ο καλύτερος γύρος στην Κο.
1: Κι όμως μου λες τόσα πολλά.
0: Υπάρχει βέβαια στην πόλη της Κο και ο Λάμπρος, αλλά
1: άλλη γύρω, εσένα βλέπω μόνο εγώ. Και με τον ήχο,
0: αλλά αγαπάω τους φίλους μου, τι να κάνω.
1: Φεύγω ταξίδι μακρινό. Πού θα με πας με αυτά τα μάτια που τόσα λένε.
0: Και βέβαια άφησα τελευταίο τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη και την οικογένειά του.
1: Πού θα με βγάλεις.
0: Το DJ Montana ή τον άνθρωπο σφραγίδα της Κόπος τον λέω.
1: Ούτε με νοιάζει που με παίρνεις. Φτάνει να είμαστε μαζί.
0: Μια επίσκεψη στο μαγαζί του τότε, τώρα δεν το έχει βέβαια.
1: Ταξίδι σε ένα τέλει.
0: Είχε καφέ και μπουγάτσα με μέλι.
1: Ας μ'

Και αφού είστε online εσείς εκεί στην Go, πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει. Είναι ο άνθρωπος που ψάχνει όλη η Ελλάδα. Τον ψάχνει στις πίστες, τον ψάχνει στους δρόμους, στις γειτονιές της Αθήνας, στις γειτονιές της Go.

0: μορφή.
1: Σας είπα, έχω ζήσει φοβερές στιγμές και ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Δεν θα γνωρίσουμε.
1: Από καφέ στην παραλία του Πέτρου.
0: Ύπνο και θα δεις.
1: Από καφέ στο Αλιμπάμπα.
0: Σε ο νους. Δεν θα πετάξουμε ποτέ. Γιατί μας κάρπος.
1: Μέχρι και σαμπάνια στον Απόπουλιο.
0: Χτυπάνε δυστυχώς. Κάθε ελπίδα την αρτή.
1: Θα... Γιατί ο Νότης όταν αγαπάει, αγαπάει.
0: Δεν θα πετάξουμε ποτέ.
1: Και επειδή και εμείς τον αγαπάμε, αυτό που επιθυμούμε είναι να αλλάξει την απόφαση του. Είναι σεβαστή όμως οποιαδήποτε απόφαση πάρει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους τελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Πολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία «Με μία βαλίτσα». Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.

0: Top FM 102,4.
1: Αλλάζουμε νησί. Φεύγουμε από την Κο, κατηφορίζουμε νοτιοανατολικά προς την Κύπρο. Για να ακούσουμε και τους δικούς της εκπροσώπους για σήμερα. Αναβύση. Μας πάει βόλτα στις λεωφόρους. Όχι γιατί, αυτός είναι ο τίτλος.

Εντάξει, παλιόπαιδα, το υπόσχομαι. Τα παλιόπαιδα του Νότι. Χωρίς επικοινωνία μαζί μου δεν γίνεται κάθε μέρα. Είμαστε όλοι ένα, μια παρέα.

0: Pop FM 102,4.
1: Από την Κύπρο τώρα πάμε για άλλα. Στους ίδιους καλοκαιρινούς ρυθμούς, με Energy DJs.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γαλάζιο. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Café, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Σε ήχους pop καταστάσεων και με χορηγό μας το Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, σας προτείνουμε τον καφέ σας ή το μεσημεριανό σας εκεί. Απλά, για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Απλά χόρεψέ με, ζωή μου, μη μου το λες.
0: Για να βρεθείτε μακριά από τους θορύβους της πόλης, για να απολαύσετε την ηρεμία της θάλασσας.
1: Ζωή μου.
0: Μπαίνουμε αισίω στην τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Πες μου εσύ τι κερδίζεις.

0: από το αντίθετο.
1: Η πρότασή μας λοιπόν σε αυτά τα 10 λεπτά μετά τις 12 λέει Pierre Food Café στη νέα μαρίνα της Ρόδου.
0: Στο βυθό θέλω να κλάψω και τα δάκρυα να αφήσω.
1: Ο Κώστας ο Μαρτάκης σε ρυθμούς αργού τσάμικου.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

όλη μου η ζωή, μία σου στιγμή από το Στέλιο το Ρόκο που μας παραπέμπει τώρα στους guest του χορηγού μας, στο Pierre Café, αν θυμάστε καλά, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του, ήρθαν εκεί και η Ιουλία η Καλυμάνη και ο Γιώργος Κουακοσέος να πάνε να τους ακούσουμε. Και εις ανώτερα...

τα καλύτερα που έλκονται μας τραγούδησε η Ιουλία η Καλυμάνη. Ήταν η πρώτη guest στον χορηγό μας πέρσι το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τι είδους πρόστιμο είναι αυτό που τραγουδάει, που ερμηνεύει ο Ηλίας ο Βρετός.

Μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, ξέρετε. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Με θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σας ταξιδεύουν. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος. Αριστουργηματικές ταλιάτες σας περιμένουν για ένα premium δείπνο. Pierre Food Café, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα Ρόδου.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους στελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία «Με μία βαλίτσα». Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα ποιότητας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Αυτός είναι ο χορηγός μας της τρίτης ώρας εκπομπής μας. Και θα πάμε νοερά μέχρι εκεί. Αφού γίνουμε λίγο πιο ερωτικοί πλέον. Για να απολαύσουμε όσο γίνεται το καφεδάκι μας, το δροσιστικό μας, το πιάτο μας, προσέξτε, είναι μεσημέρι. Και θα πάμε σε λίγο, σιγά σιγά, να πούμε και τις καλημέρες μας σε όλη τη μεγάλη παρέα που μας περιβάλλει και σήμερα. Αυτός είναι ο Πάνος ο Κιάμος.

0: Καλημέρα πρώτη στο φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Σε δυο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Τόσα λάθη, τόσα... Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού, στον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη. Στον Κώστα το Φανίτσα, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη Γίγαντα, καλημέρα. Σε βλέπω. Καλημέρα στον Παράσκο τον Φλεβαρά, στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον Γιάννη τον Αθανασίου. Πόσο γκρίζω. Στη Βούλα τη Λουλουργά, εκεί στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Ματιά. Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στο Δημήτρη το Δογιάμα, στον Αντρέα το Τσακμακίδη. Καλημερίζω το Σάββα τον Μπαούρη, το Μιχάλη τον Παπαντονίου. Την πόρτα παλά πριν σου κλείσω. Το Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Το Μπίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Το Μαέστρο, τον Μπάμπη, τον Μπουρνή. Καλημέρα στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου. Στον Τζίμι τον Μποζάτζη που μας ακούει ανελιπώς. Στον Απόστολο τον Πονιά επίσης. Στην Εύη την Αργυρού, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοίνα. Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στο Σάββατο Σκαμπίλη, στο Σταμάτη τον Σαρή. Στη Λίτσα τη Ζερβού και όλη την οικογένεια Ζερβού. Δείξε μου ένα. Στον αγαπημένο άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στην κυρία Άννα Γκανάσου. Στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή. Στο Βασίλη το Ψηλάκι που μας ακούει στα Κοσκινού. Στον αγαπημένο Χρήστο Μπουχούνα. Στο φίλο τον καλό τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού. Στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Στο φίλο μας τον Σάβα.
1: Μέσα στον ήρω μου χθες μ' αγκαλιάσαν δυο σκιές.
0: Στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα.
1: Μυστικά.
0: Στον Κώστα τον Βασιλότο, στο Σέργιο τον Κασάπη,
1: πως...
0: στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Αρηγοριές, λέει πως μ' αγάπησες, αλήθινα.
0: Στο Τσαμπίκο τον Σακελάρη, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στην Ειρήνη την Αναστάση.
1: Ψέματα, πως τα βράδια κλαις.
0: Στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στην Αφανασία τη Μουστρούχου που μας ακούει στην Καλαμάτα.
1: Όλα.
0: Καλημέρα στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο Σάββα τον Καστάνια, στο Γιάννη τον Αμαδί.
1: Στο μυαλό μου ήτανε.
0: Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεή και την παρέα του στη μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα επίσης και σε όλη την Ομογένεια. Καλημέρα λέμε στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στην Κατερίνα Κωτιάδη Πολίτη. Στο σεφ μας τον Γιώργο το Φρατζή. Το Βασίλη τον Καμίτσι που μας ακούει επίσης στο Πυθαγόριο. Στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Μανώλη τον Κρητικό. Στον Γιάννη τον Βαρκά, στη Ζωή Χατζηνικόλα. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή την ώρα την καλημέρα μας. Την καλησπέρα μας και τις θερμότερες ευχές μας.
1: Μυστικά.
0: Είπαμε, γίναμε πιο ερωτικοί.
1: Μια μου είπε πως με θες.
0: Και τολμώ να πω ότι στον έρωτα τα ψέματα δεν λείπουν.
1: Γοργές.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Πως μ' αγάπη.

Είπαμε να γίνουμε λίγο πιο ερωτικοί. Από τον Πάνο τον Γκιάμο, τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, πάμε στον Αντώνη τον Ρέμο τώρα. Προσωπικά πιστεύω μια από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχει ερμηνεύσει. Λίγο πριν πάμε για χορό.

Και αφού γίναμε ερωτικοί και φτιάξαμε το κέφι μας, τη διάθεσή μας και τα πάμε μέσα σε τρία τραγούδια, πάμε να ακούσουμε κι άλλα, με τα οποία όμως μπορούμε να χορέψουμε αν θέλουμε, αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε χώρο.

Πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πολύ πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο με τη Χαρούλα την Αλεξίου, είναι το, ήταν το αγαπημένο τραγούδι του αξέχαστου, του αείμνηστου Βασίλη Αθανασίου.

0: Ένα τραγούδι λέει «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι».
1: Όταν ρυθμίζει.
0: Τώρα αυτή την ώρα βέβαια βάλτε και λίγο κρασάκι.
1: Την διαδίκη.
0: Και αν το πιατάκι είναι premium από το Pierre Food Café, ακόμα καλύτερα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας που ήταν το Pierre Food Café σε ό,τι αφορά την τρίτη ώρα της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο τον Γεωργίου από την Αθήνα και πάμε να ψάξουμε μαζί πλέον από εδώ και πέρα αυτό που ψάχνουμε μια ζωή.

σου οι πικροί. Πες μου λοιπόν τι έχω κάνει και με παιδεύεις και φαρμάκι με κερνάς. Άσε με λίγο μήπως φορώ

0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους.
5: Εγγύζεις τον Βαγιά.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
7: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης.
8: Στο κορδόν στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέγ. Ξεκούραση σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να τους δίνει ρεπό και να τους περιμένει στο Κοροπή αύριο το πρωί. Την αλλαγή ώρας των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων των Πράσινων συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην ΑΕΚ με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν όψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό ρυθμό Ρότα και Στρακώσα. Με αρκετές απουσίες θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Βιλερμπάν στο Telecom Center για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Μετά τους Νάνς, Λούκα, Χέις, Ντέιβις και Φαλ που παραμένουν εκτός, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν υπολογίζει ούτε στον Εναγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει στα πιτς για 10 ημέρες. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν όψη του αυριανού μάτς με τη Virtus για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνου του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Με τον Γκρέι διαθέσιμο αλλά όχι τον Χουγκάζ θα κάνει ο ΠΑΟΚ πρεμιέρα στο φετινό EuroCup απέναντι στη Μανρέσα στο κατάμεστο παλατάκι. Πριν από λίγη ώρα φτάσε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή των Ισπανών λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που είχε πτήσει τους από τη Βαρκελόνη. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του που λύγει το 2028. Αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετρά ο Γιαννούλης όπως και η Ελουστόντο και Κώστα ανεβάζει στροφές ο Ντεσπόντοφ. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά. Απογευματινή προπόνηση θα κάνουν σήμερα οι παίκτες του Άρη Απών. Ήταν χθες ο Αλφαρέλα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο Μανού Γκαρθία που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσίτσιπα με τον Αργεντινό Τόμας Ετσεβέρη για τους 32 του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Στις 6.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης ορίστηκε εκ νέου αγώνας. Την αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο μάτς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμου της Μπαρσελόνα δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία και έτσι αποχώρησε το από τη Σελεσάο γίνει κυρίως για προληπτικούς λόγους. Προχωρημένες επαφές του NBA με μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Paris Saint-Germain, η Μπαρσελόνα, η Bayern Μονάχου, η Real Madrid και η Μίλαν με στόχο την ένταξή του στο NBA Europe αποκάλυψε το Athletic με τις συζητήσεις να γίνονται πριν από μερικές ημέρες στην Κοπεχάγη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον στον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Ρώταγε ένα φίλο εδώ πέρα, βλέπα τα μηνύματά σα. Γιατί δεν έδωσα προγνωστικά για τα παιχνίδια του Nations League? Γιατί, λέει, λες για την Αγγλία θα κέρδιζε, γιατί μα το λέγεις από χθες? Πρώτον, το ξέχασα. Δεύτερον, δεν παίζω εθνικές ομάδες. Δηλαδή, το αποφεύγω πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει, ξέρεις, λογική στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή, τι να εκτιμήσεις, ας πούμε. Δηλαδή, είδα τις προάλλες. Τρία παιχνίδια της βραδιάς, τη Δευτέρα το βράδυ, λήξανε 0-0. Τρία στα 7, 8, κάπου τόσο ήταν, 8 νομίζω ήταν τα παιχνίδια. Τρία λήξανε 0-0. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, λέει, πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα στη γη που τρία παιχνίδια της αγωνιστικής να λήξουν 0-0 και ας έχει 20 ομάδες, ας έχει 10 μάτς δηλαδή το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξαφνικά, ας πούμε, ερωτευτήκαν όλη την επίθεση. Είναι ότι γίνεται. Απλά δηλαδή πέρασαν τα χρόνια, υπάρχουν άλλες ομάδες. Οι ομάδες είναι πιο αθλητικές, οι παίχτες είναι πιο... έχουν μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης στο παιχνίδι. Οι επιθέσεις που κάνουν οι ομάδες είναι περισσότερες. Αξιοποιούν στιγμένες φάσεις. Τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν ανακάλυψαμε την Αμερική. Είναι πολύ δύσκολο ένα μάτσο αυτή 0-0. Πρέπει να τρέμουν και οι δύο, να βολεύει καμιά φορά και το 0-0 και τους δύο. Να είναι τερματοφύλακες σε καταπληκτική βραδιά και οι δύο. Να γίνουν, εν πάση περιπτώσει, απίθανα, ας πούμε, γενικώς. Ή να είμαστε σε, να έχουμε τίποτα ομάδες οι οποίες να έχουν, ξέρω εγώ, επιθετικό πρόβλημα και να παίζουν και μεταξύ τους. Πόσες ομάδες πια μπορεί να έχουν τόσο επιθετικό πρόβλημα ώστε να μην βάλουν ένα γκολ, που λέει ο λόγος, στην αγωνιστική. Είναι μετρημένα τα 0-0. Είχαμε 3-0-0 σε ένα βράδυ στο Nations League, διότι οι εθνικές ομάδες είναι άλλη ιστορία. Οι εθνικές ομάδες είναι πιο... είναι λιγότερο, ας πούμε, ομοιογενείς, στερούνται μερικές από αυτές και προσωπικότητων που μπορούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, φοβούνται, γιατί παντού γκρινιάζουν, ας πούμε, για τις εθνικές. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, πολλοί και διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι, για μένα, απροβλεπτά. Και επίσης ήταν και οι αποδόσεις, πρέπει να πω, πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, το διπλό της Αγγλίας ήταν 30, κάτι τέτοιο, χθες που το κοίταξα. Και ο άσος της Ισπανίας πρέπει να ήταν ακόμα λιγότερο. Δηλαδή, τώρα, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη δυναμικότητα των ομάδων. Η Τσέχη, ας πούμε, είναι μια ομάδα που... Τσεχία είναι μια ομάδα που σκοράει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πώς να κάνει βαθμούς με την Αγγλία χωρίς να βάλει γκολ? Πολύ απίθανο. Η ιδέα Ισπανία είναι τόσο καλή που η απόδοση αυτό το 1-20-1-25 με την Κροατία ήταν για την Κροατία προσβλητική. Αλλά μην νομίζετε, αυτή θα, ανάλογη θα ήταν η απόδοση για την νίκη των Ισπανών στην έδρα τους, νομίζω, με οποιαδήποτε ομάδα και να έπαιζαν στην Ευρωπαϊκή. Αν τη βγάλει, ξέρω εγώ, κάτι Γαλλίες, ξέρω εγώ, 2-3, ας πούμε, την Πορτογαλία ενδεχομένως, που θα έδινε 1-50, ας πούμε, με την Πορτογαλία. Όταν μια ομάδα έχει 40 μάτς να χάσει, τι να δώσουν, δηλαδή. Έχει νόημα να το κοντράρεις το πράγμα, να παίξεις ότι θα κερδίσουν οι άλλοι, ξέρω, αλλά το ξέρεις ότι άμα παίξουν οι Ισπανοί 10-15-20 λεπτά, βάλουν δύο γκολ. Δεν είναι... και σε αυτές τις διοργανώσεις είναι και πιο εύκολο από ό,τι, ας πούμε, στα τελικά του Μουντιάλ. Γιατί στα τελικά του Μουντιάλ το πήραν οι Ισπανοί με την βασική τακτική επιλογή τους να μην δεχτούν γκολ. Όχι παίζοντας μαζική άμυνα, παίζοντας το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Αλλά αυτό ήταν το μυστικό τους. Δηλαδή είχαν τόση μεγάλη βεβαιότητα ότι θα βρουν γκολ, που αν δεν δεχόντουσαν γκολ, ξέρανε ότι θα συνεχίσουν κανονικότατα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο στο τέλος έκανε τη διαφορά και σε παιχνίδια με αντιπάλους πολύ δυνατούς, υποτίθεται επιθετικά. Δηλαδή, και δεν αφήσανε οι Ισπανοί στον αντίπαλο την μπάλα ώστε να τους κάνει φάσεις. Και όταν του την αφήσανε την μπάλα, ήταν πολύ καλή και οργανωμένη στα μετόπισθεν. Και γιατί γενικώς αυτή η ομάδα της Ισπανίας δεν παίζει μόνο το γνωστό καλό ισπανικό τικιτάκα, ξαναπέζει και με άλλους τρόπους. Δεν είναι δηλαδή μόνο επιθετικά, ας πούμε, παραγωγική. Το καλοκαίρι δεν ήταν επιθετικά παραγωγική για διάφορους λόγους. Ο βασικότερος από τον οποίο ήταν ότι ο Γιαμάλ δεν ήταν στα καλύτερά του. Αν ο Γιαμάλ είναι στα καλύτερά του, η Ισπανία επιθετικά βγάζει φλόγες και το είδαμε τώρα. Έχει βάλει 7 γκολ σε δύο παιχνίδια. Έτσι, με την Αγγλία και την Κροατία, όχι με ομαδούλες. Περιμένουμε την Ολλανδία, θα τα πούμε για την Ολλανδία αύριο. Θα φύγει ο Σωτήρης να πάει στη Θεσσαλονίκη λίγο να βάλει μια τάξη εκεί πέρα, είναι απαραίτητο. Εγώ δεν κρύβω ότι φοβάμαι το μάτσο με τους Ολλανδούς, όχι γιατί οι Ολλανδοί είναι στα καλύτερά τους. Και οι Ολλανδοί είναι μια ιστορία ανάλογη της Γερμανίας. Δηλαδή μια ομάδα η οποία ζει πάρα πολύ με τις μνήμες του παρελθόντος, αφενός. Δεύτερον, έχει καινούριο προπονητή. Έχει μάλιστα έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει δουλέψει σε εθνικές ομάδες και τώρα μαθαίνει τη δουλειά, που θα βαρεθώ να το λέω, αλλά είναι τελείως διαφορετική η δουλειά του Ομοσπονδιακού από τη δουλειά του προπονητή που δουλεύει στο σύλλογο. Και ο Τσάβη και ο Κλοπ είναι πολύ καλοί προπονητές συλλόγων. Καλά, ειδικά ο Κλοπ το έχει αποδείξει και επανειλημμένος. Έχει φτιάξει δηλαδή τρεις ομάδες, ας πούμε. Ο Τσάβη έχει πολλά ακόμα να μάθει, αλλά δεν μπορεί να πεις, έχει μια κατάρτιση σοβαρή και ξέρει από αέρα αποδητηρίων μεγάλης ομάδας και έχει υπάρξει και μεγάλος παίκτης. Θέλω να πω, έχει πολλά για να γίνει πολύ καλός προπονητής. Τώρα να γίνει και ομοσπονδιακός και μάλιστα σε μια ξένη χώρα και μάλιστα σε μια χώρα που ξένο προπονητή, εγώ στην Ολλανδία δεν θυμάμαι. Δηλαδή πρέπει να έχουν περάσει μπορεί και 30 χρόνια. Και αν υπήρχε κάποιος, θα ήταν κάποιος από εκεί γύρω-γύρω, δηλαδή κανένας Γερμανός, ας πούμε, κάποιος που ήταν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ο Τσάβη, εντάξει, έχει την σφραγίδα, ας πούμε, του προϊόντος των Ακαδημιών της Μπαρτσελώνα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σφραγίδα του Κρόιφ, ας πούμε. Αλλά και έχει και απόλυτο σεβασμό σε αυτό το ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο. Αλλά είναι πάντα ένας ξένος σε μια ποδοσφαιρικά μεγάλη χώρα, η οποία έχει μεγάλες απαιτήσεις από την εθνική της, έχει και απουσίες. Μοιάζει, το ξαναλέω, πάρα πολύ με την Γερμανία και γι' αυτό θα είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη, να ξέρετε, στο παιχνίδι με την εθνική μας. Αλλά αυτά τα πούμε αύριο, τώρα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλώς τον...
1: Αντώνη, τι κάνεις? Τρώμε βροχή, τρώμε πολύ βροχή.
0: Πού είσαι στον δρόμο, είσαι?
1: Στον δρόμο, ναι, με το χετρώμε Ευρώπα.
0: Ήρθε ένα φθινόπωρο, λίγο βιαστικά να πούμε, γιατί εντάξει. Εγώ και τον, και τον Σεπτέμβριο καλοκαίρι τον έχω να ξέρεις. Δεν μου κακοφαίνεται λίγο
1: γιατί
0: τώρα.
1: Δεν ήτανε μέχρι τις 20.
0: Ναι.
1: Όπως είχα πάει στην επαρχία τώρα πριν λίγες μέρες και μου λέγει ο κόσμος να βρέξει, θέλουνε να βρέξει. Οπότε, βροχούλα. Μαζεύτηκαν στο Ρέντι από χτες πάλι μετά το τρίμερο ρεπό, εντάξει με απόντες του διευθύνης, αλλά μαζεύτηκαν όλοι οι υπόλοιποι να πιάσουν δουλειά. Μέχρι και την Παρασκευή έχει προπονήσεις, να δει και ο προπονητής πως πάνε καλύτερα ο Μπέιλι με τον Σα. Είναι σε επαφή και με τους διεθνείς παίκτες βέβαια, οι ερυθρόλευτοι εννοείται. Είναι λίγο θέμα, θα έλεγα. Ο Φρόιλερ μια χαρά το παιδί πάει βέβαια και στην εθνική του, είναι δηλαδή πάει με κεκτημένη ταχύτητα θα έλεγα από την καλή κατάσταση στην οποία ήταν στον Ολυμπιακό στα τελευταία παιχνίδια, τελευταία αυτά που έπαιξε, δεν είχε παίξει πριν για, για να λέγαμε τι θα έκανε πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνει συνέχεια 90 λεπτά, πήρε 3 στον Ολυμπιακό, σε μια εβδομάδα, τώρα έχει πάρει άλλα 2 με την Εθνική Ελβετία σε 4 μέρες. Είναι και 34, είναι και με μεγάλο παιδί, ας πούμε.
0: Εντάξει, οι καλοί παίχτες παίζουν σε όλες τις ομάδες όμως. Δηλαδή, τι να κάνεις, αν μην πάρεις καλούς παίχτες, να μην παίζουν στην εθνική.
1: Ναι, θέλω να πω
0: δεν γίνεται.
1: Με την ηλικία, ας πούμε. Γιατί έχει και μετά Ολυμπιακός, ξέρεις, έχει Παναθηναϊκό και Μαρσέη, καπάκι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν απασχολεί τους Ελβετούς. Γιατί θέλουν να περάσουν. Καταλαβαίνεις. Να συνεχίσουν.
1: Το ατύχημα μην γίνεται μεγαλύτερο γιατί ξέρεις. Ο Τσάκα, ο Τζάκα, ο άλλος κεντρικός χάφ, είναι χρόνια, δηλαδή αυτοί οι δύο παίζουν μονίμως στην Ελβετία, γιατί παίζουν πολύ καλά, ο Τζάκα και ο Φρόιλερ. Ο Τζάκα έχει τώρα προβλήματα, πώς το λένε, τον κυνηγάνε εκεί και τον έχουν αποκλείσει από την Εθνική λόγω οικονομικών εγκλημάτων, ξέρω, τον έχουν αποκλείσει και οπότε πιστεύω ότι αν ήταν οι δύο, όλο και θα έκανε λίγο rotation, παιδί μου. Ο προπονητής εκεί ο Μουράτ Γιακίν. Τώρα βάζουμε το Φρόιλερ 90 λεπτά ό,τι και αν γίνει και προχωράμε. Τέλος πάντων είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Να πούμε για τον Χουστέρ που χθες ήταν όλη τη μέρα στο Ρέντι. Ήταν συνεχώς μαζί με τον Κορδόν, με τον οποίο γνωρίζονται βέβαια από τη Βιγιαρεάλ, γιατί τον είχε πέφτει ο Κορδόν στη Βιγιαρεάλ τον χρόνια τον Χουστέρ.
0: Τελικά ξεκαθάρισε τη δουλειά θα κάνει ακριβώς.
1: Δόθηκε, όχι ακόμα δεν υπάρχει ανακοίνωση, αναμένουμε ανακοίνωση. Γιατί αν δεν υπάρχει ανακοίνωση θα μου πεις οκ, νομίζω και το Μονκάδο Ολυμπιακός και δεν έχει ανακοινώσει για κάποιο λόγο, αλλά ξέρουμε ότι είναι ο υπεύθυνος μεταγραφών. Επίσημα το ξέρουμε, για το Φεστέρ δεν μας έχουν, δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα, ούτε ανεπίσημη. Αλλά σχηματίστηκε η αίσθηση στο Ρέντι από όλους ας πούμε ότι θα είναι στην πρώτη ομάδα ο Χουστέρ. Μίλησε και με τον Ιμανούλ, λέω ήταν συνέχεια με τον Κορδόν. Με ασχολήθηκε και με θέματα της Ακαδημίας, είναι αλήθεια κλπ. Γι' αυτό καλύτερα είναι να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά επαναλαμβάνω η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι θα είναι με την πρώτη ομάδα. Τώρα θα είναι το προπονητικό team του Ιμανούλ. Θα είναι δίπλα στον Κορδόν, θα είναι κάτι, δεν ξέρω ακριβώς τι, πάντως κάτι τέτοια καταλαβαίνουν ας πούμε όλοι στο Ρέντι, ότι επαναλαμβάνω ότι το παιδί θέλει να γίνει προπονητής, έχει πάει και το δίπλωμα, το UEFA, και θέλει να συνεχίσει ας πούμε σε προπονητικά βήματα. Τώρα θα το δούμε, ενώ πρέπει να καλύτερα να περιμένουμε τι θα προκύψει εν τέλει. Πάντως ήταν εκεί μέχρι από τις 12 ως το 8 το βράδυ ήταν εκεί ας πούμε συνέχεια γιατί έκανε και προπόνηση ομάδα αργά. Γιατί είχαν ρεπό είπαμε τριήμερο το οποίο ήταν μέχρι τις 6 το απόγευμα που γύρισαν όλοι και έκαναν προπόνηση 5 ώρα ξέρω πότε ήταν. Οπότε ας περιμένουμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες κινήσεις για να ενισχύσει την ΚΑΠΑ 19 και τη δεύτερη ομάδα του. Πήρε τον αριστερό μπάξο που είναι στην Εθνική Νέων, το Χριστόπουλο, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε στον Αστέρα Τρίπολης, τον Αλμυρό, Βόλου, εσύ θα το ξέρεις φαντάζομαι εκεί τον Αλμυρό, και μετά πήγε στον Αστέρα Τρίπολης, έκανε μεταγραφή στη Λέγκια Βαρσοβία και τον πήρε χθες ο Ολυμπιακός, είναι 18,5-19 ετών. Θα παίζει στην K19, αριστερό μπακ τον υπολογίζουν. Τον είχε γίνει τις προάλλες ένα φιλικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Μ' ακούς,
0: Ναι, σε ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Ωραία. Είχε γίνει ένα φιλικό στην Παιανία της πριν λίγες μέρες. Mm-hmm. Εθνική Νέων με Ολυμπιακό. Και ήταν πάρα πολύ καλός αυτός ο παίκτης. Τον ήξεραν και από πριν. Και εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία που λέμε, έμεινε ελεύθερος. Ξέρουμε πως είναι αυτά, θα έχει κάποια ποσοστά, ηλέκεια κλπ. Και τον τσίμπησαν. Και πήραν και τον Μαχέμπε, αυτό το παιδί δεν το ξέρουμε ιδιαίτερα, έπαιζε στη Τένοα, δεν το ξέρουμε, εντάξει είναι λογικό, είναι 18 ετών, Γαλλοαλγερινός, έπαιζε στη Τένοα K18. Για αρκετές συμμετοχές πρέπει να πω ότι
0: περισσότερο. Οι προηγούμενοι που παίζανε στην ΚΑΠΑ 18-19, τα μαυράκια αυτά, ναι. Παίζανε, τι γίνανε αυτοί που παίζανε στην επίθεση?
1: Ο ένας έχει πάει στην Νότιγχαμ γιατί εκεί ανήκε. Mm-hmm. Και έχει δοθεί από την Νότιγχαμ δανεικός, δεν θυμάμαι τώρα σε κάποια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο άλλος είναι στην. Ο άλλος είναι στην ΚΑΠΑ, θα είναι στην ΚΑΠΑ 19. Ναι, δεν είχαν πάντως την εξέλιξη που περιμέναμε, να το πω έτσι, αν αυτό ρωτάς.
0: Ναι, ναι, κάποια στιγμή φαινόταν ότι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν λέω ότι δεν βοηθάνε.
0: Και ήταν εξτρεμάκια αυτοί και οι δύο, έτσι δεν είναι.
1: Περιμένανε, ναι, ο ένας εντερφόρο, ο άλλος ναι, περισσότερο εξτρέμ κλπ. Ναι. Αλλά περίμεναν περισσότερα στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Περιμέναν περισσότερα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρεις, μικρά παιδιά είναι ακόμα, βλέποντας και κάνοντας που λένε. Ναι. Έχει ανάγκη ο Λυσιακός πάντως από ενίσχυση σε μια-δυο θέσεις, εξού και οι κινήσεις ας πούμε που έγιναν. Πάει και ο Φίλης με τον Κουτσογούλα στην δεύτερη ομάδα και παίζουν, γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής είναι πιο δυνατό σιγά σιγά και αυτό, γιατί οι ομάδες καλές θέλουν να επιστρέψουν στην πρώτη κατηγορία ή να ανέβουν. Η Μαρκό, ας πούμε, έχει πολύ καλή ομάδα, για παράδειγμα.
0: Έβαλε γκολ ο Λαραμπή στο 95, ξέρω ο κόσμος που συγκινήθηκε, ας πούμε. Πέναλτι. Ήταν να το κέρδισε και ο ίδιος. Εντάξει.
1: Ναι, ο Λαραμπή.
0: Και παίζει και ο Σεμπά, έτσι, στη Μαρκό.
1: Σε πάει και ο Ελαραμπή έβαλα όλα τα γκολ, ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 4-2 πόσο ήταν το μάτς, πέρασε την εβδομάδα.
0: Έγινε,
1: έγινε. Αυτά.
0: Ναι, έγινε.
1: Καλά.
0: Ναι, ναι. Πήγαμε πως το προλάβαμε και το δελτίο, ε.
2: Θα το προλάβαμε.
0: Το προλάβαμε, εντάξει, πάμε τότε. Απαντήσεις τα μηνύματα εδώ που είναι πάρα πολλά μετά, γυρίζοντας.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν πλέον ανοιχτά οι Ισραηλινές αρχές σχετικά με το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και εξέπεμψε το πρωί σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν πάνω από τον αέριο χώρο της Ιορδανίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει στο έδαφος. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους τελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας Λάζαρος Ιωαννίδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία Με Μία Βαλίτσα. Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό,
8: Ιθιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.
10: Παρεμπιπτόντως νομίζω ότι απόψε είναι η πρεμιέρα στις νύχτες πρεμιέρας. Επειδή είμαστε στην ενότητα ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, ένας φίλος μου λέει αν είδα το Mobland δεν χάνω δευτερόλεπτο φίλε. Είναι από τα πιο Guy Ritchie πράγματα που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, ακόμα και τα επεισόδια που δεν έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος. Δηλαδή είναι τρομερά επεισόδια. Το καθένα θα μπορούσε να είναι μια ταινία που λέει ο λόγος. Και επειδή υπάρχει και το Gentleman αυτόν τον καιρό που είναι επίσης του Guy Ritchie, πρέπει να πω ότι το Mobland είναι κλάσεις ανώτερο και μου έχει αρέσει και το άλλο, προσοχή, δηλαδή και το άλλο έχει την πλάκα του και ο δεύτερος κύκλος καλούλης είναι. Ένας άλλος φίλος μου επισημαίνει εδώ πέρα ότι ο ελληνικός αθλητισμός θα γίνει καλύτερος όταν απαγορευτεί η λέξη αφελής. Νομίζω αναφέρεται στα ομαδικά, δηλαδή στις ομάδες αναφέρεται στον ελληνικό αθλητισμό, γιατί όντως το παρακάνουμε λίγο με την χρήση του όρου αφελής, με τον οποίο πολλές φορές περιγράφουμε απλώς πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει αφέλεια, υπάρχει άγνοια δική μας. Δηλαδή κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε το θεωρούμε ας πούμε αφελέστατο. Λέμε ας πούμε ότι οι Ολλανδοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο αφελέστατο, γιατί τρώνε πολλά γκολ ας πούμε. Βάζουν κιόλα. Προφανώς αν έχεις μεγαλώσει με την αντίληψη ότι ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο έλεγε ένα μηδέν εκτός αν είναι κανένα λάθος και μπήκε ένα γκολ ακόμα, όλο αυτό σου φαίνεται παράξενο, αλλά δεν είναι παράξενο. Ή ξέρω και στο μπάσκετ το λέμε. Λέμε αυτή η ομάδα είναι αφελής. Τι σημαίνει συνήθως? Σημαίνει ότι δεν παίζουν άμυνα λες και παίζουν στον τελικό ας πούμε της Ευρωλίγκα σε κάθε παιχνίδι, ότι δεν κυλούνται στα πατώματα, ότι δεν, πώς το λένε, χτυπιούνται να πούμε γιατί φάγανε ένα σουτ και το θεωρούμε αυτό αφέλεια. Δεν είναι αφέλεια. Ο Νίκος μου στέλνει καλημέρες από το Κάουνας. Ελπίζω να είναι εκεί και να μην κάνει πλάκα. Η Λιθουανία γενικώς ως χώρα έχει ενδιαφέρον. Είναι η μόνη χώρα που έχω επισκεφτεί που είχα την αίσθηση ότι οι γυναίκες ήταν πάρα πολύ περισσότερες από τους άντρες, αλλά πάρα πολύ περισσότερες. Και ήταν και πραγματικότητα, γιατί μετά μου εξήγησαν ότι πάρα πολλοί άντρες δουλεύουν στις γειτονικές χώρες και πηγαίνουν εκεί, δηλαδή στο Βίλνιους και στο Κάουνας όπου έχω πάει, τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα άλλαζε η πόλη γενικώς. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα, να δούμε λίγο, λέει το Ελλάδα-Ολλανδία, το άσος και over 2,5 δίνει 4,80, γιατί όχι. Δεν ξέρω αν θα τους καταπιεί η τούμπα, όπως λέει ο φίλος, αλλά και μια νίκη με 2-1 της εθνικής μας πληρώνει. Δεν είναι εύκολη, γι' αυτό και δίνει και 4,80, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα απόδοση, καλά που το είδες.

Τι άλλο. Το αστείο είναι ότι μόνο οι Έλληνες πια θεωρούν το ταμπούρι τακτική σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τακτική και υψηλός αθλητισμός σημαίνει δημιουργία. Το είδαμε και στο Μουντιάλ αυτό, έτσι. Δηλαδή, τι είδαμε στο Μουντιάλ. Είδαμε ότι όποιος προσπαθούσε να παίξει αυτό το τακτικό ποδόσφαιρο, το position game, όπως το λέμε πια στα πιο μοντέρνα, δηλαδή, που σημαίνει τι. Κάθομαστε πίσω και ο καθένας αμήνεται στο χώρο ευθύνης. Στο τέλος το πλήρωνε. Δηλαδή, είχαμε τα περισσότερα γκολ που έχουν μπει μετά το 85 σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου από τότε που αυτή ξεκίνησε. Γιατί δεν αποδίδει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πεις ότι εγώ θα παραιτηθώ από το να παίξω μισή ώρα, θα φας τρία γκολ, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αν παίζεις με το πράσινο ακροτήρι, δεν είναι χαζί. Σίγουρα δεν είναι αφελής, δηλαδή.

Και βιβλία θα σας δώσω, υπομονή, και αυτό το κάνουμε την Παρασκευή, να μου το θυμίσετε. Λοιπόν, κάτι έχω. Ο Κώστας, που είναι από τους πιστότερους ακροατές από την Νίκαια, λέει ότι για αυτόν η πιο δίκαια τιμωρέτηση τι θα ήταν να της επιβληθεί ένα πρόστιμο της τάξης του 1 δισεκατομμύριο ευρώ και να το μοιραστούν όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Ωραία ιδέα, αλλά ποιος θα πληρώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δηλαδή. Δεν τους έχω τους Άραβες για τόσο large, αν τους δείξω κάτι για πρόστιμο, που λύσουν την ομάδα και χαίρεται. Επίσης, ένας άλλος φίλος που με ρωτάει πώς βλέπω τις τρεις ομάδες αυτές που θέλουν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, δηλαδή τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Νομίζω είναι τρεις διαφορετικές πραγματικότητες. Η ΑΕΚ μου φάνηκε ένα σκαλάκι παρακάτω, τουλάχιστον αυτό που είδα στο ματς Super Cup με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που, έτσι όπως είναι φτιαγμένη κατασκευαστικά και γιατί έχει έμπειρους παίκτες αρκετούς, θα αρχίσει πολύ δυναμικά τη χρονιά, αλλά δεν ξέρω τις αντοχές του Καλάθη, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν, ας πούμε, σε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ο Άρης μου φαίνεται το ακριβώς αντίθετο, γιατί επειδή μου φαίνεται πιο νεανική ομάδα, έχει και το Σπανούλι που πάντα οι ομάδες θέλουν λίγο χρόνο, θα βγει νομίζω λίγο αργότερα. Πάντως και οι δύο αυτές ομάδες είναι ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω πόσο έχουν.

0: γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Μας έχουμε Γιώργο Σακύρη. Καλώς το να.
1: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Μια χαρά. Και έχω μια ερώτηση η οποία έχει έρθει πολλές φορές. Τι διάολο έγινε σε αυτό το φιλικό με την Καλυθέα, έμαθε κανείς.
1: Κοίταξε, ήταν τόσο διάφορο σε επίπεδο παρουσιών.
0: Ναι.
1: Διότι και η Καλυθέα έπαιξε με K19 που δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα κάποιος.
0: Ναι.
1: Και η Άκη με K19 έμαθα έπαιξε.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε το άφησα στο 60 στο 00, μόλις έμαθα να έχει, ξέρεις, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ήταν να έπαιξε όταν έπαιξε ο...
0: Ναι, ναι.
1: Μου, ξέρεις, ο 300, έβαλε μου κουντί, όταν έμαθα ότι... Επειδή η Καλυθέα έπαιξε την προηγούμενη μέρα, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Για τη Super League 2.
0: Μόλις έμαθα ότι ήταν φιλικό,
1: πραγματικά ότι η προπόνηση ήταν πολύ πιο σημαντική από το φιλικό, δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά και πολύ σωστά δεν ασχολήθηκε κανείς σοβαρά, γιατί ήταν ένα φιλικό μεταξύ δύο K19 ομάδων επιτυχίας. Σε ό,τι αφορά το 400 πάντως και τον ρώτα που αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως, δεν έχουν μπει ακόμα σε προπονήσεις τέτοιου ρυθμού ώστε να μας δείξουν ότι θα είναι έτοιμοι αύριο μεθαύριο. Σήμερα πάντα με το χρονοδιάγραμμα, το είπαμε και χθες ότι είναι καλά τα μαντάτα και για τους δύο, σήμερα με το χρονοδιάγραμμα είναι να μπαίνουν στις προπονήσεις είτε τέλος αυτής της εβδομάδας που διανύουμε είτε από αρχή της επόμενης.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι διαθέσιμοι δηλαδή για τα παιχνίδια σίγουρα με τον Όφη και με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στην Αγγλία και ο Στρακόσκια αλλά και ο Λάζαρ Ρότα. Οπότε εκεί μένουμε και περιμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξέρει 100%. Αν δεν μπουν, αν δεν δοκιμάσουν, ξέρεις πως είναι αυτά και για τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και πάλι επαναλαμβάνω πάντως το χρονοδιάγραμμα. Συνήθως και με τον κύριο Τζουρίδη εδώ και αρκετό καιρό που έχει αναλάβει το τρίτο τσακ, δεν έχει πέσει μέχρι στιγμής ποτέ έξω και ειδικά παραπάνω. Έχει παίξει έξω στο να μπει νωρίτερα ένα-δύο ποδοσφαιριστές, να επιστρέψουν δηλαδή στο 100% νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αλλά όχι για παραπάνω μέρα ή μέρες τέλος πάντων από κατάσταση και από θεραπείας. Οπότε είναι αυτό το ευχάριστο μαντάτο. Εδώ να πω ότι βγήκανε χθες τα εισιτήρια και για 60 λεπτά καλά ήταν. Με τη Σαχτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Εξαφανίστηκαν και τα 3.000 και κάτι εισιτήρια. Έχουν πάρει και κάποιοι φίλοι της ΣΑΕΚ, ενημερώνω και πάλι ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση. Κάποιοι φίλοι που μου στείλαν και είχαν κλείσει, επειδή μένουν στην Αγγλία και έχουν και δίπλωμα, ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Και κατάφεραν να κλείσουμε το δίπλωμά τους. Μετά από τουλάχιστον μία μισή ώρα, τους έφτασε απαντητικό mail ενώ είχαν πάρει εισιτήριο ότι θα επισταθούν τα χρήματα και ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.
1: Ναι, γιατί είναι Έλληνες και εντάξει, πήγαν το καμουφλάρι μέσω του license, αλλά δεν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ δύσκολο ανέφικτο να γίνει αυτό, να ξέρει ο κόσμος της ΑΕΚ, όσοι προσπαθούν να το κάνουν. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν ξένο διαβατήριο, δηλαδή έχουν στην κατοχή τους είτε το αμερικάνικο, είτε το μιας άλλης χώρας τέλος πάντων που μένουν, γιατί μπορεί να ξέρει, ζουν εκεί, στην Κύπρο,
0: mm-hmm.
1: κατόπιν ακυρώνονται.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές. Να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού, ειδικά για το match Manchester City AEK αναφέρουμε, στο οποίο δεν έχει να κάνει με ομάδα όπως είναι η Σαχτάρ, παιδί μου, που οι Ουκρανοί επιλέγουν να παίξουν τα παιχνίδια του Stafford Bridge.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ μιλάμε για μια ομάδα που είναι αγγλική, έχει τον δικό της κοινό,
0: έχει
1: το δικό της γήπεδο. Μπράβο, μπράβο. Και είναι και συγκεκριμένη η έδρα και άρα και το κομμάτι των φιλοξενούμενων παδών. Ούτως ή άλλως και στην Premier League και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά της παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει όμως απ' την άλλη επαφή και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την ΑΕΚ για να διαπιστωθεί αν μπορεί να προκύψει ένα επιπλέον κομμάτι εισιτηρίων πάνω από 1.000 εισιτήρια, αν μπορέσει, δεν το βλέπω εγώ, αλλά αν μπορέσει για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φίλων της, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Είπαμε ότι θα ξεπεράσουν τις 8.000 στο Λονδίνο, μπορεί αυτό και τις 10.000 και πολλοί από αυτούς όμως αντιλαμβάνονται σαν τόνι θα διατηρηθούν στο νησί. Όσοι έχουν και καλύτερη οικονομική δυνατότητα, βέβαια, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να είσαι 6 μέρες στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Δεν είναι φθηνά, να το πω έτσι. Αλλά αρκετοί από αυτούς θα μείνουν εκεί, προκειμένου να το εκμεταλλευτούν για μια εβδομάδα και να δουν, ξέρεις, και το κάποιο μάτσο της Premier League και μετά να δουν και το δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League με τη City. Γεια σας, και αναφέρομαι στη City, να σημειώσω εδώ ότι δεν προβλέπεται κάποια κύρωση έμεσα για την μάτση στην Ευρώπη. Και ούτε
0: όχι, καμία απολύτως. Και καλά που το πες. Γιατί διαβάζονται κάτι τέρατα ότι θα τους πάρουν το Champions League και κάτι. Ναι. Αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ναι, είναι, δεν υπάρχουν.
0: Είναι αγγλική ιστορία, ρε παιδί.
1: Θα γίνει τον Οκτώβριο και που θα παίξουμε του άλλου και να του πάρουν και να του πάρουν, εμείς θα παίξουμε μαζί του.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό που ξέρει ο κόσμος.
0: Μπερδεύονται λίγο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Εδώ η. Πώς το λένε, Στεάου, αλλά θέλει να κάνει αγωγή για διαφυγόντα κέρδη.
1: Στην Ευρώπη γίνεται.
0: Γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία από έναν έλεγχο που έκανε η UEFA. και η UEFA τους είχε τιμωρήσει γι' αυτό το 2019. Αυτοί πήγανε στο ΚΑΣ. Αυτή είναι η σειρά της ιστορίας. Ναι, βεβαίως. Πήγανε στο ΚΑΣ και τι κάνανε στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ είπαν ότι αυτό το πράγμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει καταδίκη από την Premier League δεν μπορεί να ισχύσει και πρέπει να γίνει έρευνα από την Premier League, γιατί όλα αυτά τα πράγματα διαπιστώνονται στο... έχουν να κάνουν με, το... με την εταιρεία στην Αγγλία, ας πούμε. Δεν έχουν να κάνουν. Έτσι είπε το ΚΑΣ. Και αυτοί πίστευσαν τότε ότι αθώθηκαν. Ότι εντάξει, αυτό ήταν, καθαρίσαμε. Έλα που δεν έγινε έτσι, γιατί μετά έγινε μια επιτροπή, τα ψάξανε και μετά από χρόνια, ας πούμε.
1: Εντάξει, βγήκε αυτή η αποφάση. Το ξέραμε, ρε παιδί. Τώρα δούμε τις κυρώσεις. Απλά δεν έχουν να κάνουν οι κυρώσεις αυτές να επηρεάσουν καθόλου την ΑΕΚ, καθόλου την αναμέτρησή της στην επικείμενη με την αγγλική ομάδα στο Etihad. Οπότε μην έχει κάποιες σκέψεις και μακάρι δηλαδή στο βάθος της πορείας και της σεζόν να τους τιμωρήσουν και να τους αφαιρέσουν και τους βαθμούς και τους πάρουμε εμείς. Αλλά δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι, δεν προκύπτει.
1: Δηλαδή, ειδικότερα για όσους πάνε, δεν υπάρχει θέμα, θα δουν κανονικά το παιχνίδι, θα διεξαχθεί κανονικότατα στο Etihad. Δεν ξέρω αν θα έχει προκύψει μέχρι τότε, είναι αλήθεια ότι έχω διαβάσει πράγματα στα ρεπορτάζ.
0: Καλό είναι ότι είναι σε μια, ότι είναι σε μια κατάσταση στάτωσης, ότι ψάχνονται οι παίχτες.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Αλλά θα δούμε τώρα πόσο θα παίξουν ρόλο όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Θα δούμε.
1: Σωστά, όταν σφυρίζει ο διαιτητής και παίζει και Champions League, για πίσω Χάλαντ, μην κυνηγάς τα ρεκόρ που θες να κάνεις.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο, ανέφικτο, έτσι.
0: Ναι. Και αν μάλιστα ενδιαφέρει να βρει και ομάδα στο τέλος του καλοκαιριού, γιατί.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είσαι και ακόμα καλύτερο, θα δώσει και κάτι παραπάνω.
1: Ακριβώς. Στα υπόλοιπα θα πω ότι σήμερα συμπληρώνει 4 χρόνια από τα εγγένεια που έκανε η Άκη στον γήπεδο της.
0: Α, σας σήμερα μπήκε.
1: Ναι, σας σήμερα έγινε τα εγγένεια. Και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί και επιβεβαιωθεί στο πέρασμα αυτών των χρόνων των 4 που η ΑΕΚ έχει διεκδικήσει τα 3 από τα 4 μέχρι το τέλος σεζόν και έχει κατακτήσει τα 2 πρωταθλήματα. Ναι. Πόσο σημαντικό ήταν να επισκεφτεί της.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα και το τρίτο, το ένα δηλαδή που δεν το διεκδίκησε μέχρι τέλους, η μοναδική ομάδα είναι που προσπάθησε να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Μάρτιο, μέχρι εκείνο το μάτι στο μεταξύ τους εντός, στη Φιλανδία που το πήρε ο Ολυμπιακός με το Τζικίνιο.
0: Ναι.
1: 0-1 εκείνο. Σε ένα γήπεδο το οποίο θυμίζω και, μάλλον είπε, θυμίζω ότι στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτη θα συμπληρωθούν 100 πρώτα παιχνίδια του νέου γηπέδου της ΑΕΚ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και η Real, είναι και το Champions League. Είναι έτσι ένα που έτυχε να πέφτει πολύ πολύ όμορφο παιχνίδι, ρε παιδί μου, για το πρώτο 100 μάτς της ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ναι, ωραίο, συμβολικό. Λοιπόν,
1: για αυτό το άλεσαι.
0: Τα λέμε.
1: Αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Τώρα δεν ξέρω, δεν έλειπα τα μηνύματα και την ώρα, δεν ξέρω αν θα λέτε κάτι. Το ειδικά από τον Γιώργο, και αύριο εδώ είμαστε. Ένας φίλος λέει ότι το 2008 είχαν πάει 1000 άτομα, λέει, οπαδοί του Ολυμπιακού να δουν το μάτς με την Τσέλσι. Είχαν πάρει εισιτήρια από τα πρακτορία, αλλά δεν τους άφησαν ούτε να πλησιάσουν. Λέει με άλογα. Μας λέει ο Αλέξης με άλογα. Ο Άλεξ με άλογα μας διώξανε, λέει, από το γήπεδο. Κοίταξε, εκεί τα ονομαστικά εισιτήρια τα κοιτάζουν. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τα ονομαστικά εισιτήρια είναι για να τα έχουμε, τα δείχνουμε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα κάναμε 2 μήνες διακόψαμε τα πρωταθλήματα για να βάλουν κάμερες σε ομάδες και κάναμε το Super Cup του μπάσκετ χωρίς κόσμο. Είμαστε μια καταπληκτική ιστορία γενικώς. Λοιπόν, μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα που σου θυμίζει ότι αν χρειάζεσαι κάποιον να σε εξυπηρετήσει, θα δεις μια άλλου τύπου εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό της κέντρο, μια premium εμπειρία πραγματικά. Το έξυπνο σύστημα της Νόβα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέος. Και αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και όχι μόνο, υπάρχει πάντα και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν μάλιστα χρειαστεί και επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά, κάθε λεπτομέρειά τους, θα το βρείτε στο nova.gr. Ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μην ξεχνάτε ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Χονδροθύμιος, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Διονύσης Δεσύλας. Βομβαρδίστε τους εδώ πέρα με ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα πάντα, ερωτήσεις για το GTM, ό,τι θέλετε. Απαντάνε σε οτιδήποτε. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε! Love is like no other.
2: επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκό. ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
12: Ώρα έναρξη στις 6 παίζουν δράμα Δούκας, Αθηναϊκός, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας, Άρης Νικαίας. Στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας εγκατέλειψε ο Ραφίνια εξαιτίας ανοχλήσεων που ένιωσε στο μάτς με την Αυστραλία. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το πρόβλημα του εξτρέμ της Μπαρσελόνα δεν εμπλέει μεγάλη ανησυχία και έτσι η αποχώρησή του από τη Σελεσάου έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτας στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9:05 με τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γύρισε ο Ταμπάκος.
1: Ήρθε ξανά η ατζέντα on time στα χέρια μας. Ε, ναι, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν τη θυμούνται, δεν τη ξέρουν. Είναι λυπή, σα τη φέρνουν αργότερα. Μιλάμε για επαγγελματία.
2: Τι κάνει, δεν είναι για ταξίδι.
3: Πάει η Θεσσαλονίκη.
2: Καλά, ήρθε από το. Από μακριά, είπε πήγε
1: και τώρα. Το δικό σου ετοιμαζάστα.
2: Τα δικά μου.
1: Μην τα πω τα δικά στον αέρα τώρα.
2: Σιγά τα δικά μου.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 4. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδρύμιος, Διονύσης Βεσίλας, ο Κυριάκος, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, συγγνώμη, είναι στον ήχο. Σωτήρης Θαμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου, το δίδυμο της παραγωγής. Να τα πούμε όλα για τις επόμενες 2 ώρες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
2: Πολύ δυναμικά πήγε ο Βεσίλας. Δηλαδή,
1: πρέπει να καταλάβετε λίγο ότι έτσι είναι. Μεσημέρι είναι να σου πω κάτι με μουντό.
3: Και το βράδυ έτσι θα έλεγα.
1: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Μετά όσο περνούσε η ώρα πέφτει.
1: Έγινε μια ξεροκαζιά και μετά.
3: Μετά όσο περνούσε η ώρα
1: και μετά πήγαινε με τσαναθυμιάσεις.
2: Ναι, άκουγες.
1: Λοιπόν, θέλω ο Ηρακλή μου να μας διαβάσει λίγο την ατζέντα της ημέρας τι έχει, αλλά θέλω όλα τα όλα να μας μπορείς.
2: Κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα.
3: Έχει Ευρωλίγκα, ναι.
1: Αλλά ξέρεις την Ευρωλίγκα έχει και χάντμπολ, έχει
2: γίνει. Ναι,
1: ναι. Με τις ώρες, έτσι.
2: Πολύ ωραία, ναι. Θα ξεκινήσουμε στις 7 παρατέταρτο με συνέντευξη τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μπράβο, πριν τον αγώνα, καθιερωμένη.
2: Βεβαίως. Τι θα πει ο coach και όλα αυτά. Και 7.30 προπόνηση εθνικής.
1: Okay,
2: δεν θα τη βγάλουμε live.
1: Αυτά είναι. Όχι, δεν είναι live προπόνηση.
2: Ένα τεταρτάκι θα έχει. Να δει ο Ταμπάκος. Κανονικά πρέπει να την περιγράψει όλη 15 λεπτά.
1: Προχώρα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι εύκολα.
2: Πάμε, Ευρωλίγκα. 9 για 5. Μακάπι Μπεσίκτας. Είμαστε όλοι με Σόρκιν.
1: Τον έχει το μάθημα. Φαντάζομαι.
2: Μα πα έλειπε το
1: φαντάζομαι.
2: Λοιπόν. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είμαστε με Κράουντερ και Λεσόρ. Θα τα εξηγήσω μετά.
3: Τα έχει παίξει.
1: Ναι, θα καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν. Στι 7.30 πάω Κουμανέρεσα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό, μπάσκετ.
1: Γράφει, φίλε, γράφει.
3: Πρεμιέρα.
1: Eurocup. Μπράβο,
2: ναι. Θε και πρεμιέρα όλα τα.
1: Όχι, πρεμιέρα, όχι.
2: Θέλετε και πεντάδε.
1: Όχι, φίλε. Μπορεί άλλο να νομίζω ότι είναι φόλε. Ξέρω εγώ, μπάμε και τη Μάνδρεσα.
2: Μπάσκετ γυναικών Athens Cup 2026. Μέχελεν.
1: Ναι.
2: Με UCK Πράγα.
3: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και αυτό στην ατζέντα.
3: Αυτό γιατί το έχουμε βάλει στην ατζέντα, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί είναι τουρνά, μάλλον εδώ στην Ελλάδα και είναι ο πρώτο αγώνα.
2: Στι 8 Αθηναϊκό Ραπίτ Βουκουρεστίου.
1: Ναι, ναι, το επόμενο θέλω.
2: Δηλαδή, βέβαια, για να σου ειλικρινή, αν έχω Αθηναϊκό Ραπίτ Βουκουρεστίου, θα σκεφτόμουν τον Τζαλακώστα.
1: Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινή.
1: Λοιπόν, αλλά.
2: Λοιπόν, βόλεϊ γυναικών, 8 η ώρα. Και Κωνσταντίνο Καρέλια, τελικό τουρνά. Παίζει ο Πάοκ. Με τη Βάχη Μπανκ.
1: Αυτό θα μου πει.
2: Φυσικά το τέτοιο. Ό,τι έχει σχέση με τράπεζε, τι λε εύκολα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχουμε και χάντμπολ.
1: Ναι.
2: Τρίτη αγωνιστική κυρία στι 6 ώρα τα μάτς.
1: Όλα.
2: Όλα. Δράμα με το Δούκα.
1: Ναι.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να πει όλα τα μάτς. Έχει την αγωνιστική.
1: Όχι, α τα πει.
3: Εντάξει.
2: Μισέ δουλειέ.
3: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπο είναι επαγγελματία.
2: Μπορεί κάποιο να θέλει να πάει.
1: Φυσικά.
2: Αθηναϊκό Ιωνικό.
1: Ναι.
2: Πολύ. Ο Αθηναϊκός με το. Έχει διαφορετικές έδρες προφανώς. Γιατί τελειώνει στις 6. Ο Αθηναϊκός Ιωνικός αρχίζει στις 6 το χάντμπολ και στις 8 το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Λέει. Και Ζαφυράκης Νάουσας με Άρη Νίκαιας. Στις 6 ώρα.
1: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα με έβαλε σε μένα το. Αυτό...
1: Όχι, να είναι μέρος στον κόσμο, ρε φίλε.
2: Αυτές θα τις είχα αγγίξει εγώ, λίγο στοίχημα για τη Βάχινγκμπανγκ.
1: Αυτό τη Βάχινγκμπανγκ ήθελα.
2: Ναι, τη Βάχινγκμπανγκ.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι κανονικά. Βάκι.
1: 10 και κάτι χτυπάει τηλέφωνο Τάσος Νικολόπουλος.
2: Ναι.
1: Όπα, λέω κάτι θα αλλάξουμε. Βάλει κάτι, έχει γίνει.
3: Ναι, μου με πήρε εμένα.
1: Ναι, ναι. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, τι έχει δώσει ο αντίπαση στην απόδοση 32. Γιατί λέει, ή το έχει πάρει, ή το έχει χάσει, μου λέει, οριακά.
2: Στο τσακ το
1: χώρο. Προσπαθούμε να θυμηθούμε. Δεν θα
2: έχω, έχω χάσει ένα πόντο το μοντέρο.
1: Μπράβο,
2: και ένα, μια βολή. Ναι.
1: Λέω, θα έχω σημειωμένα στο γραφείο, λέω, αλλά. Και μου λέει, θα ακούσω τη μάκη, με παίρνει πίσω και μου λέει αυτό ακριβώς. Μου λέει, για ένα. Λέω, πάλι καλά που είχα σε δύο για ένα.
2: Και να ξέρεις, επειδή στη στήλη που γράφω στο Μπέτχομ πέρασε άλλη απόδοση, βέβαια, δύο μικρή 7, ξέχασα να βάλω το Μπέλης. Η 10 συν του Μπέλης έδινε 1,90.
1: Σοβαρά, όχι.
3: Ήταν...
1: Το έλεγες, όντως.
2: Μα εγώ έλεγα για το Μπέλης ότι είναι...
1: Ισχύει.
3: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Λίγο ήθελε.
1: Τα ποδοσφαιράκια, σχετικά καλά πήγαμε.
2: Ναι, τα είδα και εγώ τα κοίταγα. Πέρασε η Σλοβενία, πέρασε η Ισπανία.
1: Το διπλό τη Ισλανδία που λέγαμε το Λουξεμβούργο που είναι και 2-30 τόσο. Ναι. Η Βουλγαρία λίγο μα. Κάτσε, δεν θυμάμαι αν την είχα δώσει ή αν την είχα παίξει μόνο.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αλλά εντάξει, πήγε μια χαρά. Πριν Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό και να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στην συνέχεια, να σας πω ότι η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην League One της, του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της οργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αύριο 1η Οκτώβρη και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους της, ένωσε τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε μία μοναδική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν ο Big Wings Sport FM προσφέρει δύο διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας αυτή την Κυριακή στις 10:15, προσφορά ασφαλώς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πώς μπαίνετε στην κλήρωση? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Εθνική για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Ξαναλέω, 6988 946 946 στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Εθνική για να μπείτε στην κλήρωση.
3: Να πω λίγο το εξής, γιατί μου στέλνανε και με ρωτάγανε. Μόνο αυτό. Έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπόρατς Μπανιαλούκα 15 του μήνα, που είναι η πρεμιέρα στη League Face του Conference. Τρεις μέρες αργότερα έχει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βγάλει λοιπόν κόμπο, έχει βγάλει ένα πακέτο για ιστορία για τα δύο παιχνίδια. Όποιος πάρει το πακέτο έχει χαμηλότερη συνολικά τιμή. Οπότε μπαίνετε pao.gr και βλέπετε, παράδειγμα, και για τα δύο παιχνίδια υπάρχουν τιμές 30 ευρώ. Και για τα δύο μάτς. Είναι καλό δηλαδή, το πακέτο αυτό. Γιατί υποφελείς, ρε παιδί μου, λες δύο, άμα δώσω, ή 38 σε αληθήρα. Έτσι, δηλαδή λες 19 ευρώ το
2: παιχνίδι.
3: Ναι, το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, τα έχει και ξεχωριστά, αν θέλετε, αλλά είναι καλό.
1: Ναι, αν κάποιος σκοπεύει να πάει σε όλα αυτά, ασφαλώς έχει κέρδος.
2: Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορεί κάποιες μέρες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, δεν βαριέμαι καθόλου να που λέει ένας φίλος. Και κλασικά είναι, έχει περάσει λίγο καιρός, έτσι όπως πάρκαρα, με την βάζει και την Μπόρα.
1: Εντάξει, μέσα είσαι. Δεν είσαι έξω. Καθά θα... την Μπόρα στο κεφάλι.
2: Σε δύο ώρες έξω θα είμαι.
1: Κλαίνει χείρες.
2: Δεν κλαίω. Δεν μ' αρέσει έτσι η μουντήλα πολύ αυτό.
1: Εντάξει, έχει φθινοποριάσει. Το λέει και ο Κάρπεντερ.
2: Έχει φθινοποριάσει.
1: Άλλο λέει, πολύ νωρί τώρα, από τι 20 κάτι.
3: Εγώ πιστεύω κύμα θα είναι, μωρέ, ένα κύμα
2: και μετά. Αυτό θέλω να πιστεύω, Διονύση.
3: Συνήθω αυτό γίνεται.
2: Ναι, γιατί με το. Με το πετρέλαιο θέρμανση άμα ξεκινήσουμε από Οκτώβρη.
3: Ναι. Λοιπόν.
2: Βλέπω.
3: Θα έχουμε διάλειμμα τώρα.
2: Τώρα, ναι.
3: Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μας στο Βύρον από τα Χανιά που κάθε, σε κάθε εκπομπή στέλνει πάντα. Στον Κώστα από την Νίκαια, στον Ανδρέα από την Κατακόκκινη Ουαλία, στο φίλο τον Κώστα που είναι Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, από το Σαμονή Γαλλίας, κύριε Δεσίλα. Το Σαμονή.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, ούτε η Βρβαλίγκα λέει μου λέει πέρασε. Εντάξει, να, αυτό τώρα την Βρβαλίγκα τη βάλουμε στο 0-0 ήρθε αυτό.
2: Μάρμαρο. Ναι. Πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Άρη, γεια σου.
3: Τι κάνετε, καλή εκπομπή. Τι μου θυμίσατε τώρα, είπατε για το Σαν Μονή. Θυμάστε ένα βράδυ που είχε πάρει ένα τύπο.
4: Σαν Μονή, το Σαν
3: Μονή. Που έλεγε ότι είμαι στο τζάκι και πίνω. Και έλεγε άλλο και εγώ είμαι στο Μπραχάμι.
2: Ωραίο το Μπραχάμι.
0: Ήταν
3: ναι, ναι.
2: Έχει και συγκλονιστική ταβέρνα το Μπραχάμι. Δεν έκανα διαφημίσει, αλλά συγκλονιστική.
3: Το ξέρω γιατί έχω πάει που βγαίνω εκεί.
2: Μπράβο.
3: Είναι καλή.
2: Εγώ δεν βρίσκω.
3: Επειδή μένω Αργυρούπολη, γι' αυτό είμαι κοντά.
2: Πε το Σαν Μονή, είσαι η Άρη.
3: Ναι, ναι, αμέ, τώρα τρέχοντας. Λοιπόν, επειδή κάτι άκουσα για κάψιμα, να σας πω κάτι, γιατί έχω το γιο μου, είναι εκτός Ελλάδος, τον έχω Νορβηγία. Να ξέρετε κάτι, η Νορβηγία αυτή τη στιγμή έχουν ένα μέσο όρο 2,75, να ξέρετε, στο λίτρο. Με τις τιμές που έχουν στην Νορβηγία και με δικά τους πετρέλαια και με εισαγωγές από Ρωσία. Και αυτή δουν, να ξέρετε, και σε γαλόνι. Εκτός από λίτρο. Το οποίο εκεί παίζει γύρω στα 11 ευρώ στο γαλόνι. Λοιπόν, μιλάμε για μια αύξηση το τελευταίο τρίμηνο τους έχει πάει γύρω στα 43% απάνω. Οπότε άμα ακούς για Νορβηγία τέτοια πράγματα, φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ. Εδώ έτσι όπως πάμε με...
0: Το καλοκαίρι θυμάμαι στο, και ειδικά στο τέλος που βάλαμε βενζίνη στο Άλκμαρ για να πάμε το ταξίδι της επιστροφής στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
0: Οι δημοσιογράφοι στους δρόμους,
3: ναι,
0: ήταν τεράστιο ζήτημα οι τιμές στη βενζίνη.
2: Τη βενζίνη στο πετρέλαιο.
0: Όλα τα
1: καύσιμα.
0: Και όταν ας πω και τα καύσιμα. Και τα
2: διότι πέρα. Τώρα εδώ τουλάχιστον,
0: ναι,
2: το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
1: Ναι.
0: Πιο ακριβό.
3: Αυτό δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι δεν στέκει.
0: Όχι, το αμόλυβδη είναι πόσο είναι τώρα, στο 2,20 η απλή.
1: Το πετρέλαιο πώς πάει.
2: Παιδιά, το πετρέλαιο έχει πάει λίγο πιο πάνω από τη βενζίνη πλέον.
1: Δεν νομίζω, πρέπει να είναι κοντά.
3: Παιδιά, μην κοιτάτε δεδομένα τώρα Αττικής. Μιλάμε ότι άμα ήμασταν τώρα σε νησιά ή τίποτα επαρχίες, έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Καμία σχέση.
1: Άστο.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το βαρύνουμε. Λοιπόν, να σου πω λίγο για Πάσχη Ηρακλή. Είναι αυτό που σου είχα πει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εγώ τον Ολυμπιακό τον βλέπω, έχει τέτοια πλέον ποικιλία, αν θέλει, στο παίξιμό του και με τους παίκτες που έχει σχετικά με τους πόντους επιθετικά. Δηλαδή εγώ σπάνια θα δω τον Ολυμπιακό κάτω από 90 πόντους, 89. Το θέμα είναι ότι αν θα δέσει την άμυνά του, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι και αρχή όπως το είχα πει, δεν θα τρώει τόσους πόντους, δηλαδή δύσκολα θα χάνει παιχνίδια. Δηλαδή η ομάδα που θα πρέπει να τον κερδίσει θα πρέπει να βάζει πάνω από 90 πόντους. Και έτσι όπως βλέπω εγώ τις ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη
0: είναι πολύ νωρίς.
3: Είναι νωρίς, ναι, εντάξει. Σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα.
0: Οι παίκτες όλοι να προσαρμοστούν περισσότερο όπως ο Μακιντάιρ δεν έχει. Φαίνεται ότι είναι ένα κλικ πιο πίσω. Ξέρεις στο να μπει στην εξίσωση γιατί είναι και τελείως διαφορετικός ο ρόλος που έχει στον Ολυμπιακό από το ρόλο που είχε στον Αστέρα. Στον Αστέρα είχε την πακέτα δηλαδή και αποφάσισε και τα πάντα. Τώρα εδώ δεν είναι στον Ολυμπιακό, φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά για το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ νωρίς.
3: Ναι, είναι νωρίς, εντάξει, σου λέω ότι βλέπουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: κοίτα, δεν μπορεί να κάνει έκπληξη αν ο Ολυμπιακός πέφτει κάτω από... ταλέντο. Και έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θέλω να το δω και αύριο στην Πολώνια, αλλά και. Μέχρι στιγμής ο Βεζέκοφ δεν σουτάρει πολλά τρίποντα. Δηλαδή, χθες δεν σουτάρει ούτε ένα. Με τον Πάουκ στο τελικό σουτάρει ένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλα τα καλάθια ο Βεζέκοφ τα βάζει από κοντά με κοψίματα. Έχει μπει σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
3: Ναι, σωστό.
0: Δεν τον έχει δει να σουτάρει.
3: Παίχτη
0: του Πεσβά έβαζε και τρία τρίποτα σε μάτσα και τέσσερα. Δεν έχει θέμα.
3: Εντάξει, έχει μεγάλη. Έχει πολλούς παίκτες που μπορεί να το. Λοιπόν, και κλείνω με κάτι.
1: Ναι, Άρη.
3: Επειδή λέγαμε για Παλτά, εντάξει, θα με μάθει και ο καινούριο του παρέαση και εμείς με τα ρετρό τα ξέρετε. Θέλω να μου πείτε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δύο παίκτες, άντε τρεις, για να μην σας ορίσω, οι οποίοι ήταν άσημοι, αλλά ήρθαν εδώ και έπαιξαν μπαλάρα. Ναι. Ούτε τους ξέραμε, αλλά έπαιξαν μπαλάρα,
1: πολύ,
3: ρε παιδί.
1: Πολύ, πολύ. Πολύ.
2: Το Βαζέχα, τον ήξερε κανείς.
3: Ο Μίκλα. Αυτό ήθελα να σου πω για Παναθηναϊκό, εγώ θα σου βάζω τον Βαζέχα και τον τερματοφύλακα, τον Βάντσικ. Έτσι, γιατί
5: ο Βάλλον νομίζω όμως ήταν και διεθνής, ήταν κάτι. Ναι. Δεν ήταν τόσο.
0: Και πάλι δεν τα ξέραμε τότε καλά.
5: Δεν, αλλά τότε δεν υπήρχε και τόση ενημέρωση.
0: Δεν υπήρχε που να ξέρει τώρα, έτσι σου έλεγε.
3: Αλλά ρε παιδί μου που ήρθα και λέμε, α πούμε τι ήρθε τώρα εδώ πέρα, τι να κάνει αυτό και έβγαλε, έκανε παπάδες. Εγώ για να βοηθήσω λίγο τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό, σίγουρα θα σου έλεγα τον Άν, σίγουρα με κλειστά τα μέτια του Γκόκιτς.
0: Ω, ναι. Ο παππούς τι ήρθε να κάνει ο παππούς εδώ.
5: Εσύ,
0: ναι.
5: Όχι, δεν είναι η τέτοια περίπτωση ο Γκόγκιτς. Ο Γκόγκιτς απλά υπήρχε αμφιβολία διότι ήταν μεγάλος ηλικία. Α. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίχτης και εδώ.
3: Δεν το ξέραμε.
0: Δεν το ξέραμε.
3: Κάτσε, δεν το ξέραμε. Στην Κύπρο έπαιζε.
5: Παιδιά, εκείνη την εποχή, ποιον ξέραμε καλά.
0: Σωστό αυτό. Κοίτα, αυτός που είναι ο ένας, αλλά ήταν, πέρασε μία χρονιά και δεν γινόταν να περάσει δύο, τον Ολυμπιακό, ήταν ο Τουρέ.
5: Ο Τουρέ, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπαίνει μέτρο σύγκρισης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για παίχτη ο οποίος ήρθε και με τα σχόλια τότε δεν υπήρχε και τα social τόσο.
3: Το Μυραλά θα τον έβαζες.
0: Όχι.
3: Γιατί δεν το ξέρανε. Από τη Σεντετιέν ήρθε από τα ζήτητα. Πολλοί κόσμοι δεν τον ήξεραν.
0: Τα ζήτητα ήταν στη Σεντετιέν ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς ήταν...
3: Ναι, αλλά...
0: Είχε έρθει από πολύ άσχημη
3: χρονιά. Έφυγε με τρόπο άσχημο.
0: Από τη Σεντετιέν δεν έπαιζε πολύ στο τέλος και δεν είχε βάλει γκολ. Αλλά ο Μυραλάς ήταν παίκτης ο οποίος είχε παραστάσεις. Ναι, δεν ήταν όμως κατηγορία του ρε, να ήταν άγνωστος.
5: Πάμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Έγινε Άρη.
5: Δεν θα προλάβω να πάρω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά εσύ.
3: Τώρα που είπατε για τους παίκτες από το παρελθόν που δεν πιάσανε και αυτά. Την Παρασκευή είχατε μια ανάλογη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στην τελευταία εκπομπή της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή, που είχατε για παίκτες που βγήκανε πάλι τα, ξέρω εγώ, Διονύση, θυμάστε τι...
1: Ναι. Έχουμε κάνει και άλλες φορές.
3: Επειδή δεν την άκουσα όλη την εκπομπή, γιατί έκανα αυτή τη δραστηριότητα στην Παρινθά, δεν το άκουσα. Με άκουσα μέχρι ένα σημείο. Μου είχε έρθει στο μυαλό, αλλά δεν θυμάμαι. Εδώ θα με βοηθήσει ο Διονύσης. Αν ο παίκτης μου έρθει στο μυαλό, ήταν στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Νομίζω ήταν στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας ομογενής, ο Άντι Βλάχος.
1: Στον Παναθηναϊκό. Επιθετικός.
3: Στον Παναθηναϊκό ήταν.
1: Ναι.
3: Αυτός τι πρέπει να πέρασε και να μην ακούσει.
1: Επιθετικός. Ναι, τίποτα. Θυμάμαι ένα κύπελο είχε παίξει, νομίζω.
0: Και εμείς είχαμε από Αυστραλία να ξέρεις.
5: Όλοι είχαν αρέσει.
0: Όχι, και ποιον είχαμε εμείς.
3: Τι βρεφενές.
0: Έτσι.
1: Και Καλατζής.
0: Εντάξει, ο Καλατζής έπαιξε. Δεν μπορεί να πει ότι ο Καλατζής δεν έπαιξε.
1: Λούις Χριστοδούλου.
0: Ναι, αυτοί παίξαν.
3: Το Στίβ Ρεφενέ το θυμάμαι γιατί αγωνίστηκε και στον Πανιόνιο.
0: Μετά.
3: Ήμουν αρκετά μικρό τότε, αλλά με ένα φεγγάρι πέρασε και τον Πανιόνιο.
0: Μετά από τον Εμπέκο, πέρασε τον Πανιόνιο, ναι.
3: Ναι, το να πω. Ο Φουστέρ Ηρακλή είναι για την πρώτη ομάδα.
0: Δεν σε ξέρω.
3: Πρώτη ομάδα. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα είναι γιατί θα πάει για την πρώτη ομάδα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, απλά δεν έχει πει κάτι ο Ολυμπιακός ακόμα. Περιμένουν τις ανακοινώσεις.
3: Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο το οποίο αναμφίβολα είναι στις καρδιές μας, έτσι, όλων των Ολυμπιακών. Δηλαδή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία έχουμε σε ξεχωριστή κατηγορία.
0: Ο Φουστέρ είναι τέτοια περίπτωση. Δηλαδή. Ναι. Που όταν ήρθε δηλαδή δεν άνοιξε και κάποιες σαμπάνιες.
1: Ο Μπαρμπαρούσης, το θυμάστε τον Μπαρμπαρούση.
0: Πώς σου έρθει ο Μπαρμπαρούσης.
5: Σαν όλα μας.
3: Αυστραλία.
5: Ήταν και λίγο για φουστανέλα. Είχε ένα μαλάκι περίεργο.
1: Αυτός ο Μπαρμπαρούσης που λες για φουστανέλα ήταν στη Χρυσή Αυγή.
5: Μπράβο.
1: Έχεις μπερδέψει. Ωχ, Παναγία μου. Ήταν το όνομα, ήταν το όνομα. Θα σου το καρεσκάκι με μουστάκι.
3: Ο Γιώργος Καραϊσκάκης στη Βουλή.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε διαφημί, γιατί γεια σου Λέα μου, θα τα πούμε αύριο, έλα. Όχι.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
8: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους στελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, Λάζαρος Ιωαννίδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία «Με μία βαλίτσα». Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86432.
12: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
13: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
12: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
14: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
12: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
15: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
16: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Καλά είναι. Έφυγε ας πούμε ο κύριος Μαζονάκης και κλείσανε ξαφνικά, έχουν βρει 200 ιατρία παράνομα. Τώρα που έφυγε αυτό το παιδάκι θα σκοφθεί κανένας με τα χιλιάδες γήπεδα που είναι παράνομα.
3: Προσωρινώς, ναι, αν θέλετε να σας πω. Μετά πάλι θα ξεχαστεί δυστυχώς. Μακάρι να διαπιστευτώ εσύ.
2: Τίποτα, αυτό ήθελα να σας πω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
4: Να σε καλαπούμε την καλησπέρα και στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάκη από τη Μυτιλίνη.
3: Πάμε παρακάτω.
5: Πάμε, καλησπέρα.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας. Έλα Γιάννη.
6: Γιάννη, καμ' όγος το.
5: Γεια σου Γιάννη, γεια σου.
4: Κατάλαβα.
6: Τι γίνεται, καλά.
5: Καλά, καλά.
6: Εγώ είμαι εννομιάξε,
4: ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, φρε.
6: Εντάξει, επειδή δεν ακούετε καλά. Ακούετε κάπως έτσι λίγο πιο αδυνατή φορά.
3: Πάρε το μηδέν.
6: Το πατήσω το 0 και δουλεύει και κανονικά.
5: Όχι, όχι, Γιάννη, πάμε.
6: Μισό λεπτό να το πατήσω.
3: Όχι, αστείευομαι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι?
6: 59 εχθές.
3: Έλα, το έχεις προλάβει, ρε Γιάννη. Εχθές. Ω, πολύ χρόνο.
6: Εχθές, ναι, ναι.
3: Να διακαταστήσεις, να είσαι γελός, δυνατός.
6: Ό,τι υποθείτε, ό,τι υποθείτε.
5: Εσύ, εσύ.
6: 29 Ελλάδου ήταν γνωρίζει μέρες που ήταν μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού. Δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς, αλλά θυμούμαι ότι ήταν τα γενέθλια μου. Σε δύο μας χαρές Ολυμπιακός.
4: Είχε το
6: δίκιο. Χάσαμε τη φωνή μας προχτές. Έλα.
4: Μία που θυμάμαι εγώ είναι το.
6: Με την Ρεάλ νομίζω.
4: Το 2-3 με την Άρσεναλ με Φιμπόγκασον.
6: Μπράβο, και με την Άρσεναλ το 2-3. Νομίζω ότι το 3-3 με τη Ρεάλ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
4: Δεν το θυμάμαι αυτό τώρα.
6: Εντάξει, δεν το κερδίσαμε, αλλά ήταν ματσάρα, αδελφέ, που έμεινε μας.
4: Καλά,
6: χάσαμε τη φωνή μας προχτές με την. Με τον κόλ του Γκουρμπέλη. Αν είναι δυνατόν, πανηγυρίζαμε γκολ του Γκουρμπέλη που δεν το χωνεύει κανένας μας. Αλλά ο άνθρωπος έβαλε τον γκολ, κέρδισε πόντους, δείχνει η εθνική ότι. Εντάξει, όπως ποιος το είπε, χαμηλά την μπαλά. Κάποιος το είπε από τους παίχτες, νομίζω ο Ρέτσος.
5: Ο Παυλίδης νομίζω.
6: Ο Παυλίδης, ο Παυλίδης ήταν που το είπε.
3: Μπορεί κι άλλοι, αλλά νομίζω ναι. Δημόσια ο Παυλίδης έκανε αυτή την δήλωση.
6: Ναι. Μετά το μάτσο ακριβώς, γι' αυτό πιάνει, παίζει παραπάνω ρόλο.
5: Το είχε πει μετά τη Σερβία ο Παυλίδης.
6: Έλα.
5: Ο Παυλίδης το είπε μετά τη Σερβία.
6: Α, μετά, α, ακόμα.
5: Ναι, αυτό θυμάμαι, ναι.
6: Α, ναι, ακόμα. Πάντως, τι βλέπετε εσείς, δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε για την Ολλανδία?
5: Μπορούμε, ή δεν μπορούμε?
6: Όπως δείξαμε δύο μάτς.
5: Μπορούμε, μακάρι.
4: Δεν είναι εύκολο μάτς.
5: Όχι, καθόλου.
4: Δεν είναι, και βέβαια και οι Ολλανδοί ψάχνονται και είναι, ξέρεις, σε στάδιο ανανέωσης και. Αλλά πάντα είχαν καλές ομάδες οι Ολλανδοί.
6: Ναι, ναι, ναι. Σε τους Ολλανδούς νομίζω, ρε παιδιά, νομίζω ότι τους έχουμε κερδίσει καμιά φορά. Όπως τους Γερμανούς, νομίζω.
5: Επίσης νομίζω με την Ολλανδία πρέπει να ήταν το τελευταίο φιλικό, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος.
3: Πεντάρα.
5: Πριν το γύρο.
3: Ναι, που φάγαμε πέντε. Ναι.
5: Φάγαμε πέντε γελέμι που
6: ναι,
5: πάμε.
6: Ναι, ναι.
5: Και
3: αν έχει τελευταίο, πρέπει ίσως να ήταν το πρώτο τελευταίο
5: εκεί.
3: Και το τελευταίο να ήταν με μια πολύ μικρή ομάδα, ξέρεις πιο πολύ για ξεμούδιασμα.
5: Ναι.
6: Να πω και κάτι τελευταίο για το που το πώς το λες, αυτό που είπε ο Άρης. Νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη περίπτωση από το πρώτο και μοναδικό, νομίζω ο Φουστέρ. Ηρακλή.
4: Είναι, μπαίνει σε αυτή την κατηγορία σίγουρα.
6: Δεν τον ήξερε κανένας.
5: Νεκτάρα.
6: Κανένας. Από η δεύτερη κατηγορία. Και το άλλο που είπατε για τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε, εντάξει, στην Ελλάδα το κλίμα ήταν ότι έπιασε μασκότσονη.
4: Επίσης ξέρεις ποιος ήταν καλός. Συγγνώμη που σε διακόπτω γιατί μου ήρθε τώρα στην τρέλα. Πάνω. Δηλαδή έτσι. Ο Χολέμπας.
5: Ναι, επίσης.
4: Πάρα πολύ.
5: Ο
4: Χολέμπας. Είχε έρθει από Β' Γερμανία στο Μόναχο 1800 ετών, είχε φέρει ο Λίνεν στον Ολυμπιακό.
5: Ναι, ναι.
6: Σωστός. Σωστός. Ξέτε, όσον αφορά τον Γκόγκιτ.
5: Ήτανε, ο Χολέμπας ότι... δεν ήταν μετά τον Γεωργάτο.
4: Μετά τον Γεωργάτο.
5: Γι' αυτό υπήρχε η σύγκριση.
3: Όχι, αν εννοεί, αν ήταν αμέσως.
5: Μετά, ήταν η σύγκριση στην αρχή.
3: Ήταν ο διάδοχος.
5: Που φωνάζανε, μου βάζει τον Χολέμπας ως ο Λίνεν. Ήταν η σύγκριση στην αρχή, ρε παιδί μου.
4: Πάντα έμπαινε ο Γεωργάτο. Ήταν πιο κοντά, αλλά δεν ήταν αμέσως μετά.
5: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μετά.
3: Αυτό θα το δω.
4: Ο Χολέμπας είχε ήρθει
6: το... Για να κλείσω τούτο με τον Γκόγκιτς, το κλίμα ήταν ότι μας είχε πιάσει κορόιδον η ανόρθωση. Όμως ο άνθρωπος απέδειξε ότι είναι κάθε άλλο παρατεταμένο.
4: Ο Γκόγκιτς, ο πρώτο, αν τα θυμάμαι καλά, είχε έρθει μεταγραφική περίοδο χειμώνα.
6: Ναι, χειμώνα.
4: Και το πρώτο εξάμηνο δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
6: Έχει δει την παρουσία του.
4: Ναι.
5: Είχε πάρει το Μαλέκο Παναθηναϊκός και τον Γκόγκιτσο Ολυμπιακός. Και όλοι λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ταλέντο. Που έτσι ήταν τότε. Και ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκόγκιτς.
6: Ναι.
5: Αλλά ο ένας έπαιξε.
6: Ο Γκόγκιτς έπαιξε ο Μαλέκος. Μπράβο.
4: Μετά το ρόλ μπράβο ήταν.
3: Δεν ήταν αμέσως
5: μετά. Το ρόλ μπράβο.
3: Ο Γιωργάτος έφυγε το 7 από τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, δεν ήταν.
3: Και ο Χολέμπας ήρθε το 10.
5: Δεν το θυμόμουν εγώ.
4: Εντάξει, το 10. Δε, 10 ναι.
6: Για να τελειώσω με τον Γκόγκιτς, στην Κύπρο τότε έλεγαν όσοι έβλεπαν ποδόσφαιρο ότι αν δεν ήταν ο πόλεμος, το εμφύλιο τότε στη Ιουγκοσλαβία, ο Γκόγκιτς. Και πολλοί άλλοι θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την Κύπρο.
4: Το Τζόρτζεβιτς για να τον ψήσουν ή να πάσουν, του πάνε ότι παίζει β' εθνική και παίζει γάμα.
5: Ναι.
6: Ναι. Ναι. Αυτά ρε παιδιά. Α, και για τον μπάσκετ μια χαρά η ομάδα Ηρακλή.
4: Α, θα δούμε και το αυριανό μάτς.
6: Θα δούμε και το αυριανό
4: μάτς. Μάτς, αφού είναι τώρα εδώ να γίνουν όλα. Έγινε, Γιάννη. Έχεις χαιρετισμούς από το Λεπούρα. Να ξέρεις από το Ολυμπιακό χωριό.
3: Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break.
4: Έχει δίκιο ο φίλος ο Μπαρμπαρούσης, έπαιζε στη Νέα Ζηλανδία.
5: Ναι.
4: Ο Γιώργος από το Χαλάνδη.
3: Και ο Τζιμόπουλος, όπως μας είπε ο.
5: Αυτό δεν θυμόμουν.
3: Ο Κάρπετ.
5: Μετά πήγε η Αυστραλία, μετά νομίζω πήγε το Χούρογλου.
4: Νομίζω είχε δύο και ακόμα έπαιζε. Έπαιζε μέχρι. Σε αυτά τα ωραία τα παιχνίδια του Σαββάτου τα πρωινά. Την Κυριακή γράφει ένας φίλος ότι έχει νίκη Βόλου ΑΕΛ. Και θα πάμε στο φίλο. Λέει το γήπεδο της λέει έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ότι έχει.
5: Ναι, βέβαια. Βέβαια, έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
4: Εγώ δεν το θυμάμαι τώρα το γήπεδο.
5: Έχει δίκιο.
4: Την καλησπέρα μου στο μήνυμα από το Μενίδη. Το μιλάω και από πέρυσι ο. Αν διαβάσουμε και κανένα μήνυμα, δεν είναι πάρα πολύ για αυτό το φίλο.
3: Ο οποίο το Χούρογλου, sorry, έχει γεννηθεί κιόλα στην Αυστραλία. Ναι. Δεν πήγε με τα μαλλιά να παίξει. Έχει γεννηθεί στο σύνδεσμο.
5: Ναι, από εκεί.
4: Από πέρυσι λέω ότι ο Βεζέκοφ είχε αρχίσει να εισέει στο δίποτο παρά στο τρίποτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση φέτο πάντω. Γι' αυτό το όλο.
5: Ναι.
4: Πάμε στο φίλο.
5: Για πάμε, ναι.
7: Καλησπέρα σα.
5: Γεια σα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
7: Είστε αρκετά καλά. Πήρα γιατί θέλω να ενημερώσω τον κύριο Δεσίλα.
4: Ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου.
7: Νίκος από Ναύπακτο.
4: Τι κάνεις.
7: Χαρήκατε πολύ, ε.
4: Τι κάνεις, εγώ χάρηκα. Τι κάνεις, πού είσαι εσύ.
5: Γιατί να μην
7: καλά να δεις εσύ ετοιμάζω εσένα και του αλλού.
4: Άσε με μένα, τι με ετοιμάζεις εμένα τώρα.
5: Περίμενε, κάτσε, ακούσουμε.
4: Δεν θυμάσαι.
7: Πλάτη με πλάτη.
5: Πλάτη με πλάτη.
7: Πλάτη με πλάτη, λέει, όχι την άλλη την ομάδα από τη Χιλή.
5: Ποια?
3: Α, ναι. Την γνωστή η Χιλή, η ομάδα από το.
7: Και θα κολλήσω γύρω σας, θα κάνω τον Καρχαρία.
5: Ποιος δεν κατάλαβα τώρα, τι θα μας κάνει.
4: Θα πήγαινε πλάτη πλάτη.
5: Πλάτη πλάτη.
7: Ναι. Θα σας φουντάρω στο Γρήμποβο, είναι μια παραλία εδώ.
5: Ναι.
3: Ξέρουν πάνω τα παιδιά.
4: Καλά, δεν
5: είμαι και δελφίνι.
4: Καλά, δεν είμαι και δελφίνι.
5: Ωραία, για πάμε. Δεν θυμάμαι.
4: Δεν θυμάσαι ο Νίκος που έφτιαχνε τις ταινίες.
7: Θέλω να σε ενημερώσω για την Αφροξηλιά.
4: Που είχε τα πάντα. Τις ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έκανε βιντεοκασέτες και είχε κατηγορίες.
5: Ποιες κασέτες έκανε, δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
4: Και είχε κατηγορίες. Δηλαδή δεν ήταν δηλαδή ρε παιδί μου η ταινία. Να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σου ενδιαφέρουν και εστιάζει.
3: Πώς λέμε. Κατάλαβε.
5: Τι ταινίες έκανε, παιδί μου, εστιασιακές.
3: Ερωτικού περιεχομένου.
5: Ωραία. Τι ήσασταν ηθοποιός.
4: Έπαιρνε τις κασέτες. Έπαιρνε τις κασέτες ο Νίκος και κόβε τα κομμάτια και έκανε κατηγορίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε 2 ώρες να βλέπεις.
5: Μας ακούσει κανένας αντιλέας τώρα.
4: Να βλέπεις το συγκεκριμένο πράγμα.
5: Τι τα έκανε,
4: βιντεοκασέτες τα διόνις, τι τα έκανε, τα έβγαζε στον πάγκο στη λαϊκή.
3: Αντί να αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, μιλάει να μας την
4: αγγίξει. Είχε ήδη καπνού. Ωραία, τι
7: άσχο. Είπε τα προπονητές του μπάσκετ, του βόλεϊ, εκεί να δεις, να βλέπεις κασέτες, οι παίκτες, να δεις με τα άλματα.
4: Πες τα, Νίκο μου.
3: Λοιπόν, να μην τα πειραγεί.
7: Η Αφροξηλιά Ναύπακτος είναι ένα χωριό 6 χιλιόμετρα έξω δυτικά από την Ναύπακτο.
5: Μάλιστα.
7: Κάτσε. Που είναι κάποιος πρόγονος του κυρίου Δεσίλα.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, το ένα πήρα να τον ενημερώσω αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. 10 φορές τη μέρα έχει δρομολόγιο διαθήκη να καταλάβεις.
3: Ναι, λοιπόν, και γιατί χρειάζεται να ενημερώσω του Διονύση για την απόσταση της, του κόσμου.
5: Ήθελα να μου το πει ο άνθρωπος.
3: Υπάρχει κάποιο προηγούμενο αυτό που θα καταλάβω.
7: Καθίστε κύριε.
3: Α, ναι, περιμένω.
4: Δεν ξέρετε τον Νίκο.
3: Μα για να μάθω όλο.
4: Μα τώρα εδώ.
7: Μετά τον μεγάλο αμυντικό τον Μάκη από τη Νέα Σμύρνη που θα έκοβε τη μέση. Mm-hmm. Το μέση, μπόχο, θα έκοβε τον.
5: Λοιπόν, μέση, ναι.
7: Από την Αφροξηλιά κατάγεται το μεγαλύτερο αμυντικό ταλέντο, θα μπορούσε να πω παγκοσμίως. Mm. Το παρατσούκλητο να καταλάβετε είναι Καλιτζάκης. Mm. Λοιπόν, αλλά επειδή ασχολήθηκε με την ανωτάτη σερβιτορική και με την καπνιστική εδώ στην Άφορτο και γίνω και τ' άλλο.
5: Το παράτησε.
7: Το παράτησε. Το παράτησε. Mm. Αν είχε ασχοληθεί κανονικά με το ποδόσφαιρο, δεν θα λέγαν Καλιτζάκη το Χρήστο. Mm. Να μην πω το επώνυμό του τώρα.
5: Ναι, ναι.
7: Θα λέγαν τον Καλιτζάκη.
5: Ναι,
7: Χρήστο.
5: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει παίζαμε μαζί, ακόμη και σε οικογενειακά διπλό, πήγαινα στη δικιά του την ομάδα εγώ.
5: Ναι.
7: Καταλάβατε, λάμβανα τα μέτρα μου.
5: Και
7: κάτι άλλο του έπαιρνα μέτρα, ξέρω εγώ, τον τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή πορεία εύχομαι το μεσημέρι.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, ρε Νικό.
7: Λοιπόν, και καλό κουράγιο και άμα θέλετε κατεβείτε κάτω, είναι ακόμα ζεστή η θάλασσα.
5: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Ωραία, ωραία.
4: Ναι, και σας έχω και κερασάκι.
3: Πες το.
5: Ναι.
4: Διαιτητής τοπικά.
5: Συναυπακτό.
3: Ο συγκεκριμένος κύριος που ακούσαμε.

0: Δημοκρατία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, προσοχή, αέρα είναι το σύνδημα.
1: Την καλησπέρα στο Δημήτρη από τα Λεχενά.
2: Ναι. Γεια σου, Μιτσάρα.
1: Μπορείς να πεις είναι ιστορία. Το κοφιόρ.
2: Είναι συστηματικά αυτά, συστηματικά.
1: Συστηματικά το κοφιόρ.
0: Ωραία. Πάμε σε γραμμούλες. Το κοφιόρ.
2: Ναι, πάμε, χαίρετε.
0: Σαν τυρί ακούγεται.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι όμως.
1: Θα μπορούσε.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, αν και άρρωστος Παναθηναϊκός από τον Πειραιά, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτά.
1: Ναι.
3: Θέλω να σας πω το εξής. Αυτά που είπε πριν ο κύριος για το 16χρονο στη Θάσο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πιο σοβαρό από όλα.
3: Ο γιος μου είναι πιτσιρικάς, παίζει 3-4 χρόνια σε ομάδες του Καροδοκορυδαλού. Δεν λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά της, πώς λέγεται, ΕΠΣΑ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά.
1: Προφανώς έτσι Πειραιά θα είναι.
3: Όχι, δεν λαμβάνουν μέρος οι ομάδες του εκεί. Λαμβάνουν σε τουρνουά ιδιωτικό. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει πολλούς αγώνες εκτός έδρας. Δηλαδή, οι αγώνες, οι 99% είναι σε γήπεδα του Ρέντι. Και έχουμε παίξει και ένα παιχνίδι στο Κόκκινο Μήλο. Η έδρα μας είναι το Δάκο Κορυδαλού. Τέλειο γήπεδο, κομπλέ. Του Ρέντι και τον Κόκκινο Μήλο, παιδιά, δεν υπάρχουνε. Όχι επικίνδυνα, είναι θαύμα που δεν... Δηλαδή, το ότι δεν έχει σκοτωθεί, σίγουρα έχουν χτυπήσει πολλά παιδιά. Δηλαδή, τι περιμένουμε ακόμα, χάσαμε ένα παιδί. Και απευθύνομαι περισσότερο στο Σταύρο, γιατί εσείς οι δύο κύριοι, εσείς έχετε το ρεπορτάζ των ομάδων σας, ασχολείστε με άλλα πράγματα. Ο Σταύρος όμως που είναι και έχει και ρόλο εκεί μέσα στο σταθμό και είναι και καβαλιώτης, πατριώτης μου δηλαδή.
0: Να σας πω απλά ότι έχω δελτίο στο Βύρονα στην ομάδα δηλαδή του παιδιού.
2: Εσύ.
0: Ναι, στο Βύρονα. Πιτσιρικάς εκεί είχα δελτίο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Άκουσε με, πατριώτη, γιατί εγώ από τον Αμυγδαλιώνα της Καβάλας.
0: Δίπλα είμαι, ούτε 10 χιλιόμετρα.
3: Άκου τώρα. Πρέπει κάτι να κάνεις, γιατί σίγουρα το έχει μάθει ο Υπουργός, δεν είναι κάτι που πέρασε στον Τούκο. Αλλά πρέπει να, γιατί είναι και η δουλειά σας είναι αυτή, δεν είναι μόνο να λέτε για τον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, σωστό. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα...

0: Να προκαλείτε για κοινωνικά θέματα να, το να λύνονται. Σας θερμοπαρακαλώ. Εμένα το παιδί μου παίζει και δεν κοιτάω αν παίζει μπάλα, κοιτάω αν θα χτυπήσει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' τη μία σκέφτομαι να τον κόψω για να μην χτυπήσει, κατά την άλλη δεν θέλω να του χαλάσω γιατί είναι και γουστάρι και είναι και καλός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σταύρο σε σένα το λέω πιο πολύ, κάντε κάτι. Να, δηλαδή τα γήπεδα στο Ρέντι, τουλάχιστον στο Ρέντι,
1: πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία. Πρέπει να είναι σε όλες τις περιοχές, να ξέρετε. Πιστεύω, σε όλες.
2: Μου στέλνει τώρα, σίγουρο. Μια και το λες, γιατί ξέρεις, όταν ακούει ο κόσμος, μου στέλνει ο φίλος μου ο Φώτης, ποιος ασχολείται με τοπικό ποδόσφαιρο κτλ. Και μου λέει, το είπα από χθες για τα χάλια με τα γήπεδα και τα προβλήματα που έχουμε, εδώ δεν έχουμε φωτισμό.
0: Βράζει το φωτισμό. Με το φωτισμό δεν κινδυνεύει να σκοτωθείς.
3: Δυστυχώς πρέπει να γίνει.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά πες ότι κάνεις μια προπόνηση στις 5 το απόγευμα, στις 6. Πώς δεν γίνεται.
0: Εμένα κάνεις στις 10 το βράδυ. Αλλά σου λέω κάτι.
2: Όχι, το χειμώνα τι θα κάνεις. Το χειμώνα τι θα κάνεις που πέφτει το φως νωρίς.
0: Εμένα κάνεις το δάκο Ριδαλού, το οποίο είναι τέλειο.
2: Είναι τραγική κατάσταση, φίλε. Σε πολλά, σε πάρα πολλά.
0: Το θέμα είναι οι αγώνες, γιατί εκεί γίνεται. Εκεί τα παιδιά δεν
3: γίνονται. Γιατί έχει δει κάτι παραπάνω.
2: Γιατί σου προπονήσει.
3: Λοιπόν. Δυστυχώς πρέπει να γίνεται ατύχημα ή δυστύχημα.
0: Άστα. Αυτό είναι δυνατόν.
3: Να σου πω γιατί. Παρόμοια περίπτωση είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα, το θυμάστε.
0: Αμέ. Έχεις δίκιο.
3: Οι μισές παιδικές χαρές πλέον δεν λειτουργούν διότι δεν υπάρχει προσωπικό να τις συντηρήσει.
0: Ναι, και έτσι έχουν κλειστές.
3: Ναι, και έχουν, όχι, οι κλειστές έχουν βγάλει όλα τα τραμπάλες, φυσικά, τσουλούδες κτλ. Ναι, αλλά κάποιος που θέλει να πάει το παιδί στην παιδική χαρά δεν έχει μια παιδική χαρά, ενώ υπάρχει ο χώρος. Δεν υπάρχει η συντήρηση των παιχνιδιών για να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να παίζουν.
2: Για τραγικά πράγματα.
0: Σταύρο, μπορώ να σου μιλήσω επώνυμα και να σου πω ότι τα τρία γήπεδα του Ρέντι που γίνονται τα τουρνουά αυτά, τα οποία έχω πάει και έχω κάνει παράπονα στους ιδιοκτήτες και με κοιτάνε και λέω κάτι το περίεργο, είναι δολοφονικά. Δηλαδή, είναι, τι να σου πω τώρα, έπαιζε προχτές και γίνεται ένα τζαρτζάρισμα και ο πιτσιρικάς της αντίπαλης ομάδας φεύγει και χτυπάει πάνω στο γύρω-γύρω το σύρμα. Στο γύρω-γύρω του σύρματος υπήρχε μία, πώς είναι στην οικοδομή που βγαίνουν τα σίδερα, αυτά τα, πώς λέγονται αυτά, δεν ξέρω, ένα τέτοιο και ήταν 5 εκατοστά από το κεφάλι του. Δηλαδή, εγώ έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Μπροστά μου αυτό. Στα 3 μέτρα.
1: Πρέπει να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ μπορώ να σας πω επώνυμα τα γήπεδα που είναι στο Ρέντι, ποια είναι χάλια και
2: δεν μπορεί να μην τα πεις εδώ. Αυτά κανονικά πρέπει να, αυτά πρέπει να γίνουν καταγγελίες κανονικά. Έχει δηλαδή να γίνουν καταγγελίες. Η πολιτεία να.
0: Από τα ονόματά τους θα με μηνύσουν και θα βρούμε.
2: Ακριβώς. Η πολιτεία να επιληθέσουμε του θέματος και να αρχίσει μια έρευνα.
0: Πρέπει να τα κλείσουν αν δεν
2: να τα αρχίσει
0: πιάσουν.
2: Μια έρευνα, εγώ λέω πρώτα.
0: Ναι, να τα κλείσουν. Και να μην παίζουν τα παιδιά. Καλύτερα να μην παίζουν.
1: Και
0: να
1: γίνεται έλεγχος.
2: Είναι φυσικά.
1: Και όχι έλεγχος.
0: Παρακαλώ. Δηλαδή,
1: δεν έγινε ο έλεγχος το Γενάρη και μετά να ξαναπάμε μετά από 5 χρόνια.
3: Μωρέ, παντού έτσι είμαστε. Αλλά. Να περάσει το παιδί από γιατρό για να δούμε αν μπορεί να αθληθεί και περισσότεροι βάζουν τυπικά μια υπογραφή και φεύγει. Δεν το εξετάζει κανένας.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει.
3: Παλιά αυτό γινόταν, τώρα πλέον έχει.
0: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον επειδή έχει παίξει σε δύο ομάδες του Κορυδάλλου το παιδί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρή και καρδιολόγο και αιματολογικές.
3: Αυτό το παλιά γινόταν αυτό μέχρι που είχαμε κρούσματα άσχημα τέλος πάντων και έχει αρχίσει και έχει αλλάξει αυτό. Αλλάξει αυτό το πράγμα. Όχι παντού, αλλά έχουμε κάνει βήματα, να είμαστε ειλικρινείς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Για τον φίλο που ρωτάει πού στέλνετε μηνύματα στο Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις του αγώνα της Εθνικής Ομάδος κόντρα στην Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Προσφορά ξαναλέω της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Viber του σταθμού λοιπόν 6988-946-946. Ονοματεπώνυμο γράφετε τη λέξη Εθνική και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αμφίβολος για τους Οράνιο Φανχέκε. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται την Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νοκάουτ για το τριφύλι Ερνάν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Κλείσει στη μέση. Την αλλαγή ώρας των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν από σήμερα τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Έπαθες τη ΣΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την επόμενη εβδομάδα θα μπουν σε κανονικό πρόγραμμα Ρώτα και 300. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό και μένει να ξεκαθαρίσει το πόστο που θα αναλάβει ο 44χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του Πάου Γιαννούλης που σύμφωνα με την ενημέρωση του Εγκεφάλου του Βορρά είναι πιο κοντά στην επιστροφή του στη δράση. Αντίστροφα μετρούν και η Ντεσπόντο Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ που φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός από τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 7.30, μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά την απόκτηση του πρώην παίκτη των ΠΑΟΚ και Άρη Τζέικ Φόρεστερ, ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας Αθηναϊκός, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για την τεχνική ηγεσία της Ρίο Αβε ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, αφού η Πορτογαλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη μετά από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει είναι ο μέχρι σήμερα προπονητής της Αρόουκα Βάσκο Σεάμπρα. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague με την Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9.05 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
7: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θέση.

0: φωνή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026. Και ημέρα Τετάρτη θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο και σήμερα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δραγκιού. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, μια εκπομπή που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

Αυτή την ώρα στα πηγάδια της Καρπάθου ο Ποσειδώνας παίζει με τη Δόξα Καρδάμενας. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Το ημίχρονο είναι 2-0 μπροστά στο σκορ για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ένας Ποσειδώνας που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος και με την νίκη επί του Άρη Αρχαγγέλου, όπου έβαλε 3 γκολ. Ήταν παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής και τώρα προηγείται με 2-0 και έχει το πάνω χέρι για να πάρει το τρίποντο σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό για τους Καρπάθιους.

0: Έχουμε και το πρόγραμμα της Τρίτης Εθνικής και τους διαιτητές δηλαδή στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής όσον αφορά τη δεύτερη αγωνιστική, 8ος όμιλος. Την Κυριακή θα παίξει ο Απόλλων Καλυθιών στις 3. Χρονικά είναι ο πρώτος ο οποίος παίζει. Όλα τα άλλα παιχνίδια θα γίνουν στις 4, μία ώρα μετά. Ο Απόλλων Καλυθιών παίζει και πάλι εκτός έδρας με τη Δόξα Βύρωνα, υπενθυμίζω. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Ο διαιτητής λέγεται Ανδρέας Μπέγκος από την Αργολίδα. Μακρύς και Κοτσόβος θα είναι οι δύο του βοηθοί. Ο Ιάλισσος παίζει εντός έδρας με το Εγάλεως, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, με διαιτητή τον Σάβα Κατσιδόνη, το δικό μας, εννοώ τον Ροδίτη δηλαδή, βοηθή του η Νίκος Αρέστης και Δημήτρης Σκούτας. Παρατηρητής τους θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης. Εντός παίζει και ο ΑΕΡΑ, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, στις 4 και αυτό την Κυριακή. Παίζει με τον Μπάου Ρουφ. Ο Γρηγόρης Ριγόπουλος θα διευθύνει το παιχνίδι αυτό. Αντώνης Τραούδας και Τσαμπίκος Πηδιάκης είναι οι δύο βοηθοί στην αναμέτρηση. Εδώ παρατηρητής ο Μπάμπης Λάμπρου. Και υπάρχει και το Ιωνικός Διαγόρας στο πρόγραμμα εκτός έδρας. Παιχνίδι για τον Γυραιό, το πρώτο του φετινό εκτός έδρας, με διαιτητή τον Γιάννη Γκαϊτατζή και βοηθούς τον Κοτσοβίλη και τον Κοντογιάννη. Όλοι τους είναι από το σύνδεσμο της Αθήνας. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα συμπληρώνουν το Εθνικός Πειραιά Αμφιάλη, Κυριακή στις 4 πάντα, και το Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική, στη Ριζούπολη το παιχνίδι αυτό, στην ιστορική έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης, 4 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της Τρίτης Εθνικής. Είναι η δεύτερη αγωνιστική σε έναν όμιλο που αναμένεται με ενδιαφέρον, αναμένεται με σασπένς, καθότι έχουν μαζευτεί αρκετές ομάδες που, όπως τα λέγαμε και χθες, άλλες είναι πιο δυνατές, άλλες λιγότερο, αλλά όλες είναι υπολογίσιμες νομίζω στο συγκεκριμένο όμιλο. Για να πάμε να ακούσουμε και να πάρουμε γεύση και από Διαγόρα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Ο γενικός αρχηγός, ο τεχνικός διευθυντής μάλλον, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης, ο Κώστας Λεπτοκαρίδης. Κώστα, καλώς ήρθες στον Top FM, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Είπα τεχνικός διευθυντής, έτσι, αυτό είναι το, έτσι δεν είναι?
1: Γενικός αρχηγός.
0: Γενικός αρχηγός, εντάξει. Ωραία, δεν απέχει και πολύ μάλλον από το τεχνικός διευθυντής.
1: Εντάξει,
0: διότι είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ επίρρος βέβαια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάνω κάτω το ίδιο. Λοιπόν, ξεκίνημα με ήττα, όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι ένας όμιλος πολύ δύσκολος που θέλει πολύ προσοχή, πιστεύω. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Η άποψή μου είναι αυτή που είχα και πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, αυτή που είχα πει πριν αρκετό καιρό. Ότι όλες οι ομάδες είναι δύσκολες, όλα τα παιδιά είναι δύσκολα. Όμως εμείς σαν Διαγόρας μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοση των προσφυγητών μας, της ομάδας. Τα παιδιά παίξανε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Χάσαμε ένα σωρό ευκαιρίες. Είχαμε σε μια φάση δύο δοκάρια. Είχαμε πολλά τετατέτ. Η ομάδα έπαιξε, μπήκε πολύ δυνατά όπως έπρεπε να μπει. Τα παιδιά δείξαν ότι έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ μεγάλες και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Παρότι χάσαμε το πρώτο παιχνίδι, ήταν μια μαγεία, αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Και δεν πρέπει να απογοητευτούν οι παίχτες μας, αυτό τους μεταφέραμε και μετά το παιχνίδι στην προπόνηση της Τρίτης, ότι της Δευτέρας, ότι δεν πρέπει να στεναχωριέστε, πήγατε πολύ καλά, όποια λάθη και αν γίνανε αυτά θα τα συζητήσετε με τον προπονητή σας, θα τα δουλέψετε και τα βελτιώσετε, έχετε μεγάλες δυνατότητες και ποδοσφαιρικές σαν άτομα και, και οι ποδοσφαιριστές σαν άτομα, αλλά και γενικά η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία και μπήκαμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Το μέλλον είναι μπροστά τους, αυτό το παιχνίδι όπως χάθηκε θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε κάπου αλλού. Δεν είστε καταστροφή με μία ήττα. Αυτά συμβαίνουν και στις πολύ μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές, όπως έχετε δει πριν 15 μέρες. Ναι. Και η Ρεάλ Μαδρίτη έφαγε 4 γκολ από την Αθλέτικο Μπιλμπάο, δηλαδή. Δεν έχει να κάνει όμως η αξία μιας ομάδας και η πορεία της με ένα παιχνίδι, με ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
0: Θα ήταν άδικο, νομίζω, να κριθεί οποιοδήποτε με ένα αποτέλεσμα, έτσι, για όνομα του Θεού.
1: Βέβαια. Ναι. Όχι, όχι, δεν έχουμε παράπονο από τα παιδιά. Ο προπονητής έκανε το μπαν και αυτός, όπως και ο συνεργάτης, ο Στάθης Φρουμακίδης.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Χωσάδα κάνανε το παν να γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά άμα η μια μέρα είναι στραβή, δηλαδή δεν σε πάει η μπάλα, δεν πάει να προσπαθείς, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Καταλαβαίνω. Έτσι, βέβαια, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Επειδή πολλοί λένε για το φετινό πρωτάθλημα ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος με ιστορικές ομάδες και τα λοιπά, όπως το έχουμε ξαναπεί, τι πρέπει να προσέξει ο Διαγόρας φέτος, ποιο θα είναι το κλειδί της επιτυχίας κατά την άποψή σου?
1: Δημήτρη, όλα τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα προσέξει. Δεν υπάρχει παιχνίδι εύκολο. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο κάνει λάθος ικτρό. Καταστροφικό λάθος κάνει. Αυτοκαταστροφικό θα το έλεγα. Εμείς όλα τα παιχνίδια τα βλέπουμε πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα, και όλα τα παιχνίδια τα δουλεύουμε όπως πρέπει να τα δουλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τις κάθε δυσκολίες του κάθε παιχνιδιού.
0: Ναι. Και αυτό τώρα με τον Ιωνικό είναι ένα μάτς που μας γυρίζει λίγο και στο παρελθόν, έτσι να πω, διότι είναι μια ομάδα που έχει παίξει και στη Super League και ο Διαγόρας παλιά ήταν σε μεγάλες κατηγορίες. Νομίζω μας θυμίζει μνήμες του παρελθόντος, σε διαφορετική βέβαια τώρα εποχή. Ο Ιωνικός δεν είναι έτσι όπως ήταν τότε, αλλά παραμένει υπολογίσιμος, νομίζω, ειδικά μες στη Νέα Πόλη.
1: Άκουσε να σου πω, Δημήτρη, ορισμένες ομάδες έχουν φανέλα. Η φανέλα παίζει ρόλο. Όποιος δεν το πιστεύει αυτό,
0: κάνει λάθος. Κάνει λάθος.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή προχθές με εμείς, κάναμε εμείς 8 και 10 ευκαιρίες, ο Απόλλωνας έκανε 2 και μας έκανε 2 γκολ. Καπάκι, πώς θα σου πω δηλαδή. Ναι. Χωρίς να μπει ούτε στην περιοχή μας. Τους πιέζαμε απίστευτα με τρομερό pressing, πολύ καλές και γρήγορες εναλλαγές της μπάλας. Είχαμε ποικιλία στο παιχνίδι μας, παίζαμε από δεξιά, κάθετα, από αριστερά, από κάθε πλευρά. Mm. Δεν έχει να κάνει. Και ο Απόλλωνας όμως έδειξε η φανέλα της, έπαιξε ρόλο πάλι. Καταλάβες.
0: Ναι. Αυτό το ειδικό βάρος που λέμε, το ειδικό βάρος.
1: Ναι, να πω κάτι άλλο, άμα ήταν μια άλλη μικρή ομάδα, μπορεί το τερματοφύλακά τους να τον έβγαζε κόκκινη στη φάση εκείνη που ανέτρεψε τον ποδοσφαιριστή μας, εμάς που έβγαινε τετατέτ. Αλλά επειδή πήγαινε, λέει, η μπάλα λίγο πλάγια και δεν πήγαινε στην ευθεία της εστίας, γι' αυτό λέει δεν του βγάλα κόκκινη, έτσι λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα ήταν μια άλλη μικρή ομάδα, μπορεί να την έβγαζε την κόκκινη ο διαιτητής.
0: Άρα παίζει ρόλο και σε αυτό το παράμετρο, έτσι.
1: Κάναμε, βέβαια παίζει ρόλο, γιατί και εμείς αν κάναμε ένα γκολ, ήθελε μισή ώρα, ξέρω εγώ, να τελειώσει το παιχνίδι, πιστεύω ότι το γυρίζαν τα παιδιά το παιχνίδι. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μπήκαν αποφασισμένοι να πάρουν το μάτς. Αλλά ήταν άτυχοι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Άρα ο Απόλλωνας, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν σε εντυπωσίασε. Δεν είναι το φόβητρο, έτσι, επειδή λέμε ότι έχει αυτό το ειδικό βάρος. Αλλά
1: τι να μας εντυπωσιάσει, δεν έκανε τίποτα, δεν έδειξε τίποτε. Τους πατήσαμε, να το πω έτσι ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Σαν να μας παρακολουθήσουμε. Χάσανε την μπάλα οι άνθρωποι. Ζαλιστήκανε στο πρώτο ημίχρονο. Από στο ημίχρονο μου λένε κάποιοι από το. Ο Ματσιουδάκης, ξέρεις, ο δημοσιογράφος που είναι εκεί στον Απόλλωνα και τα λοιπά, και δύο-τρεις άλλοι που λένε, Κώστα, τι ομάδα είναι αυτή που έχετε, τι ομάδα, τι μπάλα είναι αυτή που παίζετε, ποδόσφαιρο άλλης κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, παιδιά, αφήστε τι παίζουμε, το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
0: Αυτό μετράει στο τέλος. Άρα λοιπόν δεν είναι, επειδή κάποιοι, να το πω έτσι, υπολογίζουν πάρα πολύ αυτόν τον όμιλο. Είναι ένας δύσκολος όμιλος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι φόβητρα οι ομάδες αυτές, επειδή κάποτε έπαιζαν στην πρώτη εθνική, ας πούμε,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι.
0: Αυτό,
1: όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Αν η ομάδα μας είναι σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως είναι, δεν φοβόμαστε για το μέλλον. Όπως και ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββαΐς, έμεινε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίξανε ή δεν προσπαθήσανε. Τα δώσανε όλοι. Δεν πειράζει, θα έρθουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Από την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, Διαγόρας είναι ικανοποιημένος? Το συζητήσατε αυτό? Περιμένατε κάτι περισσότερο, ίσως? Δεν ξέρω. Ναι.
1: Θα σου πω. Εμείς μείναμε πολύ ευχαριστημένοι. Αν ο καιρός ήταν καλός και δεν έβρεχε, πιστεύω ότι θα είχαμε το διπλάσιο κόσμο.
0: Έπαιξε ρόλο λοιπόν ο καιρός.
1: Βέβαια παίζει. Αφού γέμισε όλη η σκεπάση, γέμισε.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουμε σαν Ρόδος όσον αφορά τις γηπηδικές εγκαταστάσεις μας. Και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και η περιφέρεια και ο Δήμος και εμείς σαν σωματείο και η ΕΠΟ και η ΕΠΣ, ότι κάτι πρέπει να γίνει στη Ρόδο, να υπάρχει ένα γήπεδο σωστό, όχι πολλών χιλιάδων θέσεων, έστω 5.000, 6.000. Να μπορεί να σκεπαστεί το γήπεδο, να κάνουμε ωραίες εγκαταστάσεις, να έχουμε ένα γήπεδο να μπορεί να φιλοξενήσει τους φιλάθλους όλους. Είτε χιονίζει, είτε βρέχει, είτε οτιδήποτε.
0: Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είμαστε εμείς με το ποδηλατοδρόμιο, ακόμα το ιταλικό, δηλαδή πού πάμε.
0: Εντάξει, δηλαδή, ο χώρος αυτός είναι μουσιακός και θα έπρεπε να λειτουργεί ως μουσιακός χώρος, όντως η Ρόδος θέλει.
1: Άμα είναι μουσιακός, Δημήτρη, ναι. Να το κρατήσουν, να το κάνουμε μουσείο και να μας δώσουν το κάτω το γήπεδο, να το κάνουμε γήπεδο.
0: Ναι, αυτό λέω κανονικά, θα έπρεπε η Ρόδος να αποκτήσει ένα νέο γήπεδο, όπως είπες, όχι πολλών χιλιάδων, εγώ θα έλεγα μέχρι 10, 8.000, 8-10.000, ας πούμε.
1: Τώρα έχουμε την αρχαιολογία, απαγορεύεται, λέει, να βάλεις ούτε μια τσάπα, δεν μπορείς να βάλεις στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Πού ζούμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πού ζούμε.
0: Είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό.
1: Άμα χαλαστεί το ποδηλατοδρόμιο όλο και κάνουν γύρω-γύρω χωρίς να σκάψουν τίποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνουν αλουμινίνες εξέδρες όπως είναι στην Ευρώπη και έξω και στον Καναδά που έχω δει εγώ.
0: Ναι.
1: Στείλουν πτυσσόμενες εξέδρες 20.000 θέσεων έχω δει.
0: Ναι.
1: Ας κάνουν με 5.000 γύρω-γύρω στο ποδηλατοδρόμιο, εκεί που είναι το ποδηλατοδρόμιο, να γίνει και έδρα, να γίνει και ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Να γίνει κλουβί, έτσι, κλουβί να το κάνει.
1: Βέβαια. Να μπαίνει ο παίκτης μέσα και να γουστάρει να παίξει.
0: Έτσι. Σε πιάνω πλήρως, όπως νομίζω και ο κόσμος. Τώρα, αυτό είναι καλή σκέψη. Δεν είμαι αρχαιολογία, όμως δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αλλά είναι μια καλή σκέψη. Είναι μια καλή σκέψη.
1: Και ούτε περιμένω να μου δώσει απάντηση εσύ. Οι υπεύθυνοι πρέπει να κάνουν κάτι για τις ομάδες, για το νησί. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και η Μαγιόρκα, είναι νησί και πάει κόσμος εκεί. Έχει γήπεδο 40.000 θέσεων. Τι κάνει το κράτος τόσα λεφτά που βγάζει από το νησί.
0: Έλατε, καλή ερώτηση. Νομίζω. Βέβαια, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν.
1: Επιτρέπετε να ψάχνουμε να βρούμε γήπεδο για να κάνουμε προπόνηση. Κάνουμε προπόνηση στο βοηθητικό, το οποίο είναι μικρών διαστάσεων. Δεν μπορεί ο προπόνητης να δουλέψει εκεί σωστά την τακτική του. Δηλαδή
0: βέβαια,
1: δεν το καταλαβαίνουνε. Και τους έχεις κιόλα, μην πείτε σήμερα, μην το χαλάσετε. Μην πείτε αύριο, μην το χαλάσετε. Μια φορά να μπαίνετε στο κανονικό. Στο πάσα, ρε παιδιά, χαλάσουμε το Wembley, να πούμε. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Όχι, παρακαλώ. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση, γιατί είναι ένα θέμα ετών αυτό. Ένα θέμα ετών.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί λύση, ρε φίλε. Δεν ζητάμε σαν Ρόδος να μας κάνουν 40.000 θέσεων γήπεδο. Να κάνουν ένα με 5.000. Ας κάνουν ένα γήπεδο, σωστό. Να μπορέσει ο κάθε προπονητής που έχει μια ομάδα, είτε λέγεται Διαγόρας, είτε λέγεται Ρόδος, είτε λέγεται ξέρω εγώ οποιαδήποτε ομάδα, ή Ροδιακός, ή Δωρεάς, ή Φάντου κτλ. Να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Καθόμαστε τώρα ο Διαγόρας 120 χρονών ιστορία να πούμε και ψάχνουμε να βρούμε γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Είμαστε σοβαροί τώρα. Είμαστε σοβαροί. Ποια είναι η προσφορά της πολιτείας απέναντι σε αυτά τα σωματεία και σε αυτό το νησί που τους δίνει τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια
0: κάθε χρόνο,
1: να
0: βέβαια
1: όρο να φτιάξουν ένα γήπεδο, να πούνε εδώ είναι του Διαγόρα, εδώ είναι της Ρόδου και λύθηκε το πρόβλημα.
0: Ναι. Και νομίζω ότι για να μπορούμε να έχουμε όνειρα στο ποδόσφαιρο πρέπει πρώτα να αποκτήσουμε ένα γήπεδο, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Εδώ μου λέει, αν μου επιτρέπεις, ο Γιάννης ο Κάπος από τη Ρόδο μου στέλνει ένα μήνυμα και λέω και το όνομά του, φαντάζομαι δεν έχει πρόβλημα. Λέει πολύ καλά τα λέει ο Κώστας, πες τα Χρυσόστομε, τους παρακαλάμε για γήπεδο και μας αγνοούν. Λέει ο Γιάννης ο Κάπος, στέλνει αυτό το μήνυμα.
1: Α, μπράβο.
0: Και το διάβασα.
1: Μετά όλοι οι πολιτικοί και σου λένε πριν τις εκλογές ότι θέλετε να το κοιτάξουμε, να το συζητήσουμε. Ναι, μη στεναχωριέστε. Το πείμα, το καθιερωμένο. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Αν θέλουμε να έχουμε όραμα. Αν θέλουμε να έχουμε όραμα.
1: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να περιμένουμε να βγει μια ομάδα στη Super League 2 ή στην Αλφα Εθνική για να ψαχνόμαστε να βρούμε πώς θα φτιάξουμε το γήπεδο που δεν έχει δημοσιογραφικά, που δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, σε κατάσταση τραγική να πούμε. Και μετά να ψάξουμε να κάνουμε γήπεδο, όχι κύριε. Αυτό που είπες πριν κοίταται. Πώς να κάνεις υποδομές και βλέπεις το μέλλον όμορφα. Το ατενίζεις το μέλλον με αισιοδοξία. Ενώ τώρα προσπαθούμε οι ομάδες, είτε αυτή λέγεται Διαγόρας ή Ρόδος, να παίξουμε, να ανέβουμε καμιά κατηγορία, να το παλεύουμε το ένα το άλλο και δεν έχουμε που να δουλέψουμε σαν ομάδες.
0: Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι ένας πάρα πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τέλος πάντων.
1: Ναι, άκουσα τις προάλλες 500.000 λέει θα πάνε, πήγανε στη Σύρο από την περιφέρεια για να φτιάξουν το γήπεδο της Σύρου. Γιατί ρε φίλε Γιώργο να πούμε μόνο στη Σύρο και όχι στη Ρόδο, φτιάξε το βοηθητικό, ξύλωσε το και κάτω κανονικό διαστάσεων. Βάλε δυο πάνελ από πάνω σκεπαστά να κάνουμε έδρα και εμείς έχουμε ένα γήπεδο να παίζουμε. Μιλάω για τον Χατζημάρκο τον Γιώργο, καταλαβες. Ναι, δηλαδή γιατί, δώστε και στη Ρόδο λίγα λεπτά για τον αθλητισμό. Κάνουμε γήπεδα, μισές δουλειές κάνουμε. Μισές δουλειές. Με το Σύμβο. Μια λένε, θα ο Σύμβος εδώ, δεν μπορεί να χαλάσει. Μετά πάνε στο Καρακόνερο, μετά έρχονται πάλι πίσω στο βοηθητικό. Όχι, αποφασίστε τέλος πάντων, ή ο Σέγας ή οποιοςδήποτε, κάντε ένα χώρο που είναι ο Σύμβος. Τέλος. Τέλος. Και δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ούτε να έχει γήπεδο εκεί. Πώς θα το πω, ρε Δημήτρη, να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Να έχει ο Σέγας στο σπίτι του και οι ποδοσφαιρικές ομάδες το σπίτι τους. Να ξέρουν πώς θα δουλέψουν οι ομάδες. Τώρα εγώ ψάχνω, δηλαδή τώρα εγώ την Παρασκευή θέλω γήπεδο να κάνω προπόνηση γιατί θα έχει βροχές. Και ο Μαλιάκας έχει δίκιο για το γήπεδο ο άνθρωπος. Που λέει ρε παιδιά, ο καιρός είναι χάλια, δεν έχουμε άλλο γήπεδο, πρέπει να το προστατεύσουμε. Έχει δίκιο. Δεν φταίει ο Μαλιάκας εδώ. Φταίει εδώ η κατάσταση όλη της πολιτείας. Φταίει όλοι μας. Όλοι αυτοί που κυβερνάμε. Που κάνουμε κουμάντο εδώ στον τόπο μας. Λίγο ενδιαφερθείτε για αυτά να πούμε. Πώς θα γίνει. Όλο λένε, α ναι ο πολίτης, ο πολίτης, δεν κάνουν τίποτα για τον πολίτη. Τίποτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να αλλάξει κάποια στιγμή κάτι όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί σίγουρα είναι σημαντικό.
1: Τίποτα, πρέπει να πάμε να ζητήσουμε και την συμπαράσταση και της ΕΠΣ του Παραγγέλου Διακοφώτη και των βουλευτών μας όλων, να κάνουμε ένα διάβημα στην κυβέρνηση επάνω, στον Υπουργό Αθλητισμού εκεί, στον Υπουργό ποιος είναι εκεί πέρα, να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται, δεν είναι κατάσταση αυτή. Τώρα που έρχονται και εκλογές. Είναι ευκαιρία τώρα. Πάει όπως τον λένε αυτός ο Βρούτσης και σε όλα τα μέρη λέει πάμε εδώ έργα. Πάμε ευκαιρία. Φέρτε τον και εδώ στη Ρόδο ρε παιδιά. Φέρτε τον εδώ στη Ρόδο να πει παιδιά αυτό το γήπεδο θα γίνει έτσι. Να το κάνει και θα το κάνουν τώρα. Αρκεί να το φέρνουν κάτω. Ή ο Χατζημάρκος ή ο Κόσολας ή ο Παπάς ή τόσα παιδιά έχουμε ή ο Βασίλης ο Υψηλάτης. Είναι όλοι καλά παιδιά, χρυσά παιδιά. Ας πατήσουν λίγο πόδι. Τους αγνοεί η κυβέρνηση συνέχεια με τις προσπάθειες που κάνουν. Ζητάνε να μειώσουν το ΦΠΑ, δεν το μειώνουν. Ζητάνε το ένα, ζητάνε το άλλο, δεν κάνουν τίποτα. Σε όλα τα νησιά τα από εκεί μειώσαν το ΦΠΑ, στη Ρόδο όχι. Γιατί ρε φίλε στη Ρόδο όχι. Τι είναι η Ρόδος. Απ' τη Ρόδο λίγα παίρνεις. Τα πιο πολλά λεφτά από τα νησιά η Ρόδο σου τα δίνει.
0: Ναι.
1: Αυτά Δημήτρη, συγγνώμη που.
0: Όχι, κούρασα, παρακαλώ, όχι, έχει ενδιαφέρον. Έχει
1: πολύ παραστατικό και ζωντανό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ο τόνος σου απηχεί σε πολύ κόσμο, ποδοσφαιρικό κόσμο εδώ της περιοχής. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Χαιρετώ, γεια. Κώστας Λεπτοκαρίδης, Γενικός Αρχηγός του Διαγόρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Η ώρα είναι και μισή, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση υιογενούς γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο, με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σχεδόν 1.400 κρούσματα στο νοσοκομείο, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός στην κοινότητα είναι πολλαπλάσιος. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο γαστρεντερολόγος Νίκος Φρόνας διευκρίνησε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική ίωση με σύντομη διάρκεια 2 έως 3 ημερών. Ο κ. Φρόνας επεσήμανε ότι ο ιός παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά σε όλο το νησί και μεταδίδεται εύκολα μέσω σταγονιδίων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής στους στελέχους, καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις επαναλίμωξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, οι έλεγχοι του ΕΟΔΗ συνεχίζονται για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών της έξαρσης, έχοντας ήδη αποκλείσει τη σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού του νησιού. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών και απομόνωση των ασθενών, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόλοιπη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγώνας δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση της τροφοδοσίας στη Ρόδο μετά τη φωτιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας, Λάζαρος Ιωαννίδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η αγορά δεν έχει ξεμείνει από αγαθά. Η Blue Star αντικατέστησε ήδη το πλοίο με το Blue Carrier 1, ενώ άμεσα δρομολογείται και επιπλέον επιβατικό. Απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στα φορτηγά ψυγεία με ευπαθή προϊόντα. Ο κ. Ιωαννίδης εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος, καθώς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ ζήτησε υπομονή 3-4 ημερών μέχρι να εξομαλυνθεί πλήρως η κίνηση των φορτίων. Σύσκεψη εργασίες για την επίλυση των χρόνιων πολεοδομικών εκκρεμωτήτων της Ρόδου πραγματοποιήθηκε εχθές στο Δήμο Ρόδου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου Φώτη Μάγκου. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του σχεδίου πόλης και οι άρσεις απαλωτριώσεων με στόχο να ξεμπλοκάρουν περιουσίες πολιτών που παραμένουν στάσιμες για χρόνια. Όπως δήλωσε ο κ. Κολιάδη, συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα βήματα ώστε οι υποθέσεις να μην μένουν πλέον στα συρτάρια, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να εγγυάται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 5 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Σταματίου και Μέρη Σταματίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου η κοινωνική κωμωδία «Με μία βαλίτσα». Μία παράσταση γεμάτη γέλιο και ανατροπές που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με αισιοδοξία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Δικηγόρων στο Λέτσε της Ιταλίας. Στο μεγάλο τελικό, οι Ρόδοι επικράτησαν της τοπικής Λέτσε με σκορ 2-0, χάρη σε δύο τέρματα που σημείωσε ο δικηγόρος Δημήτρης Δημητριάδης. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για μια άψογη διοργάνωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία για την αδελφοποίηση και τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Ιταλούς συναδέλφους τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς και συλλογικής προσπάθειας που αποδεικνύει ότι οι δικηγόροι του νησιού μπορούν να συνδυάζουν τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους με τον αθλητισμό. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, η ομάδα υπό την καθοδήγηση του έμπειρου προπονητή Γιώργου Σαββιδάκη θα ξεκινήσει προετοιμασία με το βλέμμα στον επόμενο μεγάλο στόχο, που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων του 2027 στην Ηλία. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως βορειοδυτικοί ασθενείς, εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: βάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 21 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού είναι εδώ μαζί μας και σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026, φεύγει και ο Σεπτέμβριος δηλαδή, Τάνια, έτσι. Αύριο έχουμε 1η του μηνός, σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο 5η είναι 1η του μηνός. Λοιπόν, καλησπέρα στους φίλους που με ακούν μέσα από το Messenger και το διαδίκτυο. Να πω ότι για έναν φίλο που μου λέει ότι για το νέο γήπεδο και τις πόσες χιλιάδες θέσεις. Εντάξει, μην κολλήσουμε τώρα στο πόσες χιλιάδες θέσεις θα είναι το νέο γήπεδο. Δηλαδή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ας πούμε, να μπούμε σε μια διαδικασία μήπως αποκτήσουμε. Ας είναι όσες είναι, αδερφέ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι η ουσία είναι ότι θέλουμε ένα νέο γήπεδο εδώ στη Ρόδο, το οποίο να μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις και να έχει τέλος πάντων τις ανέσεις, τις προϋποθέσεις, εννοώ για μια συμμετοχή σε επαγγελματική κατηγορία, έτσι. Αυτά για το γήπεδο. Καλησπέρα στον Γιάννη, μου λέει ότι είναι συναρπαστική φέτος, θα είναι συναρπαστική η αλφα κατηγορία, προφανώς εννοεί, δεν διαφωνώ. Πιθανότατα θα είναι συναρπαστική η πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου φέτος. Έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι δεν φαίνεται κάποια ομάδα έτσι να ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αυτή η αίσθηση μας δημιουργείται, δηλαδή να κάνει περίπατο, αυτό εννοώ. Και προφανώς θα έχουμε ένα πρωτάθλημα αρκετά καλό. Και δεν θα ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής. Προφανώς αυτό περιμένει νομίζω και ο περισσότερος κόσμος να δει. Τελικό αποτέλεσμα στην Κάρπαθο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Δεύτερη νίκη του Ποσειδώνα και άνετη νίκη. Ποσειδών Καρπάθου. Δόξα Καρδάμενας 3-0. Άνοιξε το σκόρο Βαλέριο Μπεντούλα στο 18. Στο 44 ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0. Και στο 78, όπως λέει εδώ το site του XX Sports, ο Σαντιάγκο Σόσα στο 78 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Δεύτερη νίκη, δεύτερο παιχνίδι που βάζει 3 γκολ ο Ποσειδώνας. Αυτό δεν ξέρω πόσες φορές έχει συμβεί στο παρελθόν. Νομίζω δεν θα το ξανασυναντήσουμε. Δηλαδή να ξεκινάει τα δύο πρώτα παιχνίδια της χρονιάς και να βάζει από 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι η ομάδα της Καρπάθου. Είναι ένα πολύ σημαντικό στατιστικό οπωσδήποτε. Και δείχνει βέβαια ότι ο Ποσειδώνας μάλλον δείχνει από νωρίς φέτος τα δόντια του και έχει αναπτύξει μια σημαντική δυναμική, όπου τέλος πάντων θα παίξει θετικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι είχε νικήσει και τον Άρη Αρχαγγέλου πάλι με 3 γκολ, 3-2 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, σε παιχνίδι που είχε γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου. Πριν από μερικές ημέρες δηλαδή είχε κάνει μια επίσης σημαντική νίκη. Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ με τα μηνύματα, ο Ιάκωβος μου λέει για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα ότι εκεί θα πρέπει να γίνει το νέο γήπεδο της Ρόδου. Είναι κάτι που έχω πει και εγώ πολλές φορές και είναι και άποψή μου αυτή. Νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με την αρχαιολογία και όλα τα σχετικά, γιατί και εκεί εμπλέκεται ή πιο κομμάτι τώρα η εφορία αρχαιοτήτων, νέων μνημείων, δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά, δεν ξέρω πιο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά κάποιο κομμάτι εμπλέκεται και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Αλλά έχω πει και εγώ και άλλες φορές και στο παρελθόν και με την ευκαιρία το ξαναλέω ότι όντως εκεί ο χώρος προσφέρεται για κάτι καλό, να γίνει ένα νέο γήπεδο, διότι, συμφωνεί η Τάνια Δράκη, της αρέσει σαν ιδέα. Λοιπόν, διότι, γιατί το λέω, γιατί εκεί είναι κοντά στη Ρόδο καταρχήν, κοντά στην πόλη. Έχει πάρκινγκ. Αυτό το πάρκινγκ που έχει, νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια μπορεί να γίνει και λίγο περισσότερο το πάρκινγκ. Και έχει ένα έτοιμο γήπεδο, όπου έχει την άπλα του για να σηκωθούν εξέδρες. Έτσι, δηλαδή
Δεν μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο 30.000 θέσεων, αλλά μιλάμε για ένα γήπεδο 8.000, 7, 8, 10, δεν ξέρω, λέω τώρα την άποψή μου. Μου κάνει πολύ αυτός ο χώρος, κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση, και θα μου άρεσε προσωπικά, έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ξέρω να τοποθετηθώ περισσότερο για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αν υπάρχει θέμα με την αρχαιολογία ή όποια άλλη υπηρεσία εμπλέκεται σε αυτό το χώρο κτλ. Κτλ. Έτσι, λέω. Θα μπορούσε όμως, νομίζω, και συμφωνώ με τον φίλο και επαυξάνω που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ στο Messenger μου και τον ευχαριστώ πολύ. Να πω μια ανακοίνωση του Ηρακλή Μαριτσών για τον Κώστα Λίμα, μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης με αφορμή το σοβαρό τροχαίο ατύχημα του Κώστα Λίμα. Η διοίκηση του Συλλόγου λοιπόν του Ηρακλή αποφάσισε να τοποθετήσει ειδικό κουμπαρά οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε εντός έδρας αγώνα, καλώντας παράλληλα και τα υπόλοιπα σωματεία να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Και κάνουν και εθελοντική αιμοδοσία, προτείνουν μάλιστα τη δημιουργία κοινής τράπεζας αίματος του 12νησιακού ποδοσφαίρου με στόχο τη διαρκή στήριξη όσων έχουν ανάγκη. Να διαβάσω λίγο γιατί αξίζει την ανακοίνωση του Ηρακλή. Λέει: το σοβαρό ατύχημα του ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα συγκλώνει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια της Ρόδου. Υπάρχουν στιγμές που οι φανέλες, τα χρώματα και οι βαθμολογίες περνούν σε δεύτερη μοίρα. Στο γήπεδο μπορεί να είμαστε αντίπαλοι για 90 λεπτά. Έξω από αυτό όμως είμαστε όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Η διοίκηση του ΑΚΣ Ηρακλή Μαριτσών 1958 αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες πράξεις αλληλεγγύης. Αρχής γενομένης από το επόμενο εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας στο γήπεδο θα υπάρχει ειδικός κουμπαράς οικονομικής ενίσχυσης του Κώστα, ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε εντός έδρας αγώνα του Ηρακλή. Το σύνολο του ποσού που θα συγκεντρώνεται θα κατατίθεται τραπεζικά στο λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί για την οικονομική ενίσχυσή του. Παράλληλα, απευθύνουμε κάλεσμα προς όλα τα σωματεία του 12νησιακού ποδοσφαίρου να υιοθετήσουν αντίστοιχη πρωτοβουλία. Ακόμη και η μικρότερη προσφορά, όταν γίνεται από όλους μαζί, μπορεί να αποκτήσει πραγματική δύναμη. Όμως η αλληλεγγύη δεν πρέπει να εμφανίζεται μόνο όταν συμβεί κάτι δύσκολο. Για τον λόγο αυτό, ο Ηρακλής Μαριτσών ξεκινά άμεσα εθελοντική αιμοδοσία μέσα από την ίδια την οικογένεια του Συλλόγου, με τη συμμετοχή μελών της διοίκησης, αθλητών, προπονητών, μελών και φίλων της ομάδας που επιθυμούν και μπορούν να προσφέρουν αίμα. Αυτό θέλουμε να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης και μόνιμης προσπάθειας. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία ώστε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σωματεία και τους αρμόδιους φορείς να εξεταστεί η οργάνωση τακτικών εθελοντικών αιμοδοσιών και η δημιουργία μιας κοινής τράπεζας αίματος του 12νησιακού ποδοσφαίρου που θα μπορεί να βρίσκεται δίπλα σε κάθε μέλος της ποδοσφαιρικής μας οικογένειας όταν υπάρξει πραγματική ανάγκη. Δεν θέλουμε απλώς να προτείνουμε κάτι στους άλλους. Θέλουμε να ξεκινήσουμε πρώτοι από εμάς. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά ενός αγώνα. Είναι οι άνθρωποι του και στις δύσκολες στιγμές οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου πρέπει να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Κώστα, ο Ηρακλής Μαριτσών είναι δίπλα σου, δύναμη στον αγώνα σου, είμαστε όλοι μαζί σου, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Ηρακλή.

σε κάποιες άλλες ειδήσεις από το χώρο του τοπικού να πω ότι η Αθλητική Ένωση Καταβιάς ανακοίνωσε την επιστροφή του Χρήστου Φορτομάρη και είναι και το νέο απόκτημα της ομάδος, 24χρονος μέσο αμυντικός και παλαιότερα είχε παίξει στην ομάδα. Τα τελευταία χρόνια αγωνίζονταν, όπως λέει η ανακοίνωση της ΑΕ Καταβιάς, στον Τοξότη Λάρισας. Επίσης να πω ότι την προσεχή Παρασκευή μεθαύριο στις 8 το βράδυ θα γίνουν οι κληρώσεις στο βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανήσου, θα γίνουν στο νησί της ΚΟ. Μιλάμε για τη Β' κατηγορία, όμιλος νήσου.

ότι η Φωτεινή Ματθαίου ανανέωσε με τον έλευση, με την έλευση Ιαλισσού, παραμένει δηλαδή στην ομάδα και θα προσφέρει τις υπηρεσίες της για μία ακόμη χρονιά. 33 ετών είναι, μέσω επιθετικός, και θεωρείται έτσι από τα σημαντικά στελέχη της ομάδας.

Λοιπόν, για το φίλο που με είχε ρωτήσει πριν, ναι, να πω ότι το Σάββατο έχουμε τρία παιχνίδια πρώτης κατηγορίας, είναι τρίτη αγωνιστική, τα λέω εντάχει, αντίμαχος Ρόδος. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει το πρωί 11 παρατέταρτο στην Αντιμάχια. Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιά στο γήπεδο της Παστίδας στις 4 το απόγευμα και Πάνθυρες Ηρακλής Μαριτσών στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων επίσης στις 4 το απόγευμα. Αυτά όντως θα γίνουν το Σάββατο, είναι τρία παιχνίδια αυτό το Σάββατο για την πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Και επειδή με ρώτησαν και για τον Ευκλή, παίζει στο Ζιπάρι, στην ΚΟ, ναι, την Κυριακή 9 και 4 είναι βραδινό το παιχνίδι αυτό με την Αναγέννηση Ασφενδιού. Παίζει η ομάδα της Ορονής και μάλιστα από ό,τι είδα διοργανώνει και εκδρομή για όσους θέλουν να ακολουθήσουν την ομάδα του Ευκλή στην ΚΟ για το παιχνίδι αυτό με την Αναγέννηση Ασφενδιού. Μια δύσκολη σίγουρα έξοδος για την ομάδα της Ορονής.

Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από το φινάλε της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά αυτή την ώρα εδώ, περίπου μέχρι και τις 4 παρά. Λέω 4 παρά γιατί πάντα κλείνουμε μουσικά την εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Τάνια Δρακιού και σήμερα εδώ στις επάλξεις μαζί μας φροντίζει για να βγούμε σωστά στον αέρα. Ο Κολοσσός, να πω, παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από τον ήλιο, δηλαδή το σύμβολο της Ρόδου, ένα διαχρονικό σύμβολο. Είναι οι ακτίνες του ήλιου, λοιπόν, πάνω στη φανέλα του Κολοσσού, που ξεκινούν από τη λαιμόκομψη και απλώνονται δυναμικά σε όλη τη φανέλα, δημιουργώντας ένα σχέδιο γεμάτο κίνηση, ενέργεια και ένταση, όπως έχει ανακοινωθεί. Αυτός είναι ο νέος Κολοσσός, λοιπόν, ο οποίος κατεβαίνει φέτος στη χρονιά με αρκετές φιλοδοξίες, θέλοντας να κάνει οπωσδήποτε αισθητή την παρουσία του στα πρωταθλήματα στα οποία θα πάρει μέρος.

Λοιπόν, αυτά 5,5 λεπτά πριν από τις 4 κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Η Τάνια Ιδρακιού επέλεξε σήμερα τραγούδι, ήρθε και μου το έδωσε εδώ σε χαρτάκι. Λοιπόν, δεν είναι τόσο ροκ, αλλά δεν πειράζει, θα το βάλουμε. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Λένι Κράβιτς θέλει να ακούσει Fly Away, ένα κομμάτι που μας έρχεται από τη δεκαετία του 1990. Κυκλοφόρησε νομίζω τέλη του 90, κάπου εκεί στο 1999-98. Έχει κάποια στοιχεία classic rock, η αλήθεια, ως ένα σημείο, έτσι, αλλά και λίγο ψυχεδέλεια και να

πω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο γεννήθηκε σχεδόν τυχαία, διότι ο Κράβιτς, λέει ο θρύλος τώρα της μουσικής, σχεδίαζε, δοκίμαζε μάλλον έναν ενισχυτή στο στούντιο όταν άρχισε να παίζει 4 συγχορδίες στην κιθάρα. Του άρεσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα και ζήτησε εκείνη την ώρα να ξεκινήσει η ηχογράφηση και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, αυτές οι 4 συγχορδίες, ήταν το Fly Away που έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του σίγουρα. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Μείνετε συντονισμένοι, μετά θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3. Σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
6: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στις 7 παρατέταρτο. Η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αμφίβολος για τους Οράνιε ο Φανχέκε. Το 2-2 στη EuroLeague θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται την Βιλερμπάν στο Telecom Center. Νοκάουτ για το Τριφίλι, Έρναν Γκόμεθ, Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Πολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βίρτους για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολη συμμετοχή του Τζόζεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Την αλλαγή ώρα των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει η Ένωση άλλα 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης της Στοίχημαν Super League για τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιώβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη η επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ενωμένη να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη δωδεκάδα ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Χουγκάζ. Τζάμπολ στις 7.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Δεκτά έγιναν τα ασφαλιστικά μέτρα του Προμηθέα Πατρών για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής. Παράλληλα, η ΑΧΑΙΚΗ ΚΑΕ κατέθεσε και αίτηση ανάκλησής της ώστε να της χορηγηθεί κανονικά την απόκτηση του πρώην παίκτη, τον ΠΑΟΚ και Άρη Τζέικ Φόρεστερ, ανακοίνωσε η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας, Άρης Νικαίας. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει για την τεχνική ηγεσία της Ρίο Άβε ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος, αφού η πορτογαλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη μετά από 7 αγώνες στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα γράφουν στη χώρα της Ιβηρικής, ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει είναι ο μέχρι σήμερα προπονητής της Αρόουκα, Βάσκο Σεάμπρα. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Besiktas στο ουδέτερο Βελιγράδι, Τζάμπολ στις 9:05, με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
9: FM 94,6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκη 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
2: Χριστούγεννα ή κάνω λάθος?
5: Τα Χριστούγεννα σταματάει 20, είναι η τελευταία γωνιά. Ξεκινάει 7, νομίζω πάλι το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πάλι πολύ δρόμος, αλλά εντάξει. Ναι. Λίγο εκεί με τις γιορτές, με το ένα με το άλλο.
2: Ναι.
5: Είναι καλύτερα.
2: Ναι.
5: Ματσάρα, ποια πήγες να πεις, την Ισπανία?
2: Ναι, Ισπανία, Κροατία.
5: Εγώ με τον Κέτσε που λέγαμε εκεί τα άντερ και αυτά, είχε γλάρο.
2: Ναι. Άσος όμως ήταν δεδομένος.
5: Καλά.
2: Η Ισπανία δεν παίζετε. Είναι Ισπανία και όλοι οι άλλοι. Αυτό βλέπω εγώ.
5: Ίσως είναι και με διαφορά η καλύτερη εθνική ομάδα.
2: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν βλέπω καμιά άλλη εθνική ομάδα να είναι τόσο καλή.
2: Μάλιστα. Τι γίνεται, τι έχουμε?
5: Τι έχουμε?
2: Έπιασε ο Δεσίλας στο στόμα του παίκτη του Παναθηναϊκού Άρσεναλ. Για το βράδυ ανησυχώ από τώρα. Έδωσε ο Φραντζίσκο, λέει, συν 16 πόντους και Λεσόρ συν
5: 20. Α, όχι όλα μαζί, πόντι, rebound.
2: Ο Θεός βοηθός, λέω εγώ, και πάμε παρακάτω.
5: Έχει Βιλερμπάν κανένα ψηλό?
2: Δεν ξέρω τι έχει, φίλε. Τι θέλει και ασχολείται τώρα, ας παίξει άλλες ομάδες. Τι θες και παίρνει τον Παναθηναϊκό? Πλήγμα με ασύνδιο στη Ρεάλ, βλέπω εδώ, κύριε Κέτσε, χάνει την ΑΕΚ.
5: Τρίβει τα χέρια του Κώστας.
6: Είναι πολύ υπέχθες, παιδιά, τώρα.
2: Ναι, το ξέρω, ναι, δίκιο έχεις.
5: Είναι ο στόπερ.
2: Ναι, ο στόπερ είναι, ναι.
5: Με τη Ρεάλ είναι μέσα, εκεί έτσι,
2: Όχι. Ναι, μέσα είναι με τη Ρεάλ, μέσα.
5: Με τη Ρεάλ είναι μέσα.
2: Είναι μετά τα
6: 4 Νοεμβρίου.
2: Είναι μετά τα 2 συνεχόμενα εκτός, της ΑΕΚ στην Αγγλία.
6: 8 παρατετάρτο.
5: Και ωραία ώρα, νωρίς.
2: Ναι.
6: Και πριν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Πριν τη Ρεάλ. Μετά τη Ρεάλ θα πρέπει να παίζαμε. Θα ήταν καλό.
6: Εντάξει, θα σου να κάνω αυτό, δηλαδή, έλεος.
5: Και αυτό νωρίς, 7 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
7: Ναι, έχουν αλλάξει όλους έως.
6: Θες να τις πεις, γιατί ίσως είναι κάποιοι που δεν το ξέρουν, γιατί έχουν αλλάξει σχεδόν όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού, νομίζω.
5: 6-7 μάτια, ήταν πολλά.
7: Άντε, θα ξεκινήσω να μιλάω εγώ λοιπόν.
6: Ναι, ναι.
5: Ξεκίνα, τάσο, να πάρεις και τα μηνύματα, τα πολλά.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο το είχαν σχεδιάσει εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό. Άκουσαν τα παράπονα των φίλων του Παναθηναϊκού που έλεγαν πολύ σωστά και τα λέγαμε και για πες και για φέτος όμως το 9.30 ώρα με Παναθηναϊκό.
6: Ναι, μπουσοκόρες,
7: ότι δεν γίνεται να πάνε στο γήπεδο και χωρίς τα παιδιά τους και με τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο τόσο αργά. Το εισέπραξαν αυτά τα παράπονα, εισέπραξαν τα παράπονα για τις ακριβές τιμές των εισιτηρίων. Και έτσι έχουμε και άλλα στην ώρα έναρξης και εισιτήρια, ένα εισιτήριο για δύο παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα και το Αστέρα Τρίπολης, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πούμε πρώτα για τα παιχνίδια που έχουν αλλάξει οι ώρες έναρξης. Είναι στα 6 από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Πρώτα το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Όλα τα μάτια θα αρχίζουν 5.30 έτσι. Με εξαίρεση το Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ που αρχίζει 7 το ντέρμπι. Παναθηναϊκός Αστέρας ΣΑΕΚ λοιπόν 5.30 αντί για 7. Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ 7 αντί για 9. 9 ήταν πριν. Ηρακλής Παναθηναϊκός και αυτό γίνεται 5.30 αντί για 8. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με την επιστροφή του Παναθηναϊκού από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Να εξυπηρετηθεί. Παναθηναϊκός Όφη 5.30 αντί για 7. Παναθηναϊκός Άρης πάλι το ίδιο. 5.30 αντί για 7. Και φυσικά το Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 20 Δεκεμβρίου 5.30 αντί για 7. Αυτό είναι το πρώτο από μία από τις δύο κινήσεις που δείχνει ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού αφουγκράζεται τα παράπονα των φίλων του Παναθηναϊκού. Η δεύτερη είναι ότι αποφάσισε να διαθέσει εισιτήρια πακέτο για τα παιχνίδια με την Μπάνια Λούκα και τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρώτο είναι στις 15 Δεκάτου και το δεύτερο είναι στις 18 Δεκάτου και τα δύο στο ΆΚΑ. Το κόμπο εισιτήριο, δηλαδή με αυτό το εισιτήριο βλέπεις και τα δύο παιχνίδια, οι τιμές τους αρχίζουν από 30 ευρώ, 38, 45, 63, 78, τα πολύ ακριβά στα VIP 105 και 290 και πιο μετά στις επάνω θύρες 2, 4, 6, 8, 26 ευρώ, 34 ευρώ, 40 και 55 στη θύρα 8. Με αυτές τις τιμές, με τις τιμές που σας είπα, βλέπετε και τα δύο παιχνίδια. Και το μάτς με την Μπάνια Λούκα και το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα, όποιος θέλει να πάει σε ένα από τα δύο παιχνίδια και δεν θέλει να πάει στο άλλο, υπάρχουν ξεχωριστές τιμές για το κάθε ένα παιχνίδι που μπορεί να τις δει στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που θέλει και βασίζεται σε αυτή τη συσπήρωση να αφουγκράζεται τα παράπονα των φίλων του πρώτα με την ώρα έναρξης, γιατί είναι μόνο ότι για τις ώρες έναρξης, ότι δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν να πάνε μικρά παιδιά, δεν μπορούν να πάνε οικογένειες ή τέλος πάντων, είναι και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια είτε σε κοντινές περιοχές ή σε μακρινές περιοχές μπορεί να έρθει όταν το μάτς αρχίζει 5.30, δεν μπορεί να έρθει όταν το μάτς αρχίζει 9 και 8 και 9.30. Έτσι. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι που θα μου έρθουν μηνύματα γιατί μου έχουν έρθει στο παρελθόν ότι κάποιοι δουλεύουν μέχρι τις 6 και δεν βολεύονται. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά όλοι δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να δούμε την πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία σου λέει ότι εγώ για να έρθω, ας πούμε, από την περιφέρεια, από την επαρχία για να δω τον Παναθηναϊκό, πρέπει το μάτς να έχει τελειώσει, άντε το αργότερο, μέχρι τις 8-8.30. Παραπάνω δεν γίνεται. Έτσι. Διότι μετά έχουν και ταξίδι επιστροφής και έχουν, είναι αργά σήμερα την άλλη. Αυτό όσον αφορά το θέμα των εισιτηρίων και της έναρξης των αγώνων. Να πούμε ότι σήμερα προπόνηση δεν έχει ομάδα, θα ξεκινήσει και από αύριο τις προπονήσεις για τα... μια συνεχιστή προετοιμασία για το δρόμο του Ολυμπιακού που δεν είναι την άλλη Κυριακή. Το Μαρόκο παίζει την Κυριακή ένα φιλικό με την Γκάνα και ο Ουναΐ θα γυρίσει Τρίτη με Τετάρτη πίσω, άρα θα έχει μέρες μπροστά του για να παίξει, για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Του κάνει καλό αυτές τις συμμετοχές με την Εθνική Μαρόκο, διότι ήθελε χρόνο συμμετοχής για να βρει ρυθμό, διότι δεν έχει κάνει και προετοιμασία, πλήρη προετοιμασία με την Γιρόνα. Για το θέμα του Γιάνγκου, το είπαμε και χθες, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες δηλώσεις του μάνατζερ του, που ουσιαστικά λέω ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και ότι ο παίκτης έχει παίξει ένα νορμάλ αριθμό στα παιχνίδια μέχρι τώρα και πιστεύω θα παίξει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια και ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Για το θέμα του Γιάνγκου, να πούμε, να επαναλάβουμε ότι έχει κάνει κουβέντα μαζί του και ο προπονητής και ο Στέφανος Κοτσόλης και γνωρίζω πολύ καλά το παιδί από πρώτο χέρι ότι τον υπολογίζει η ομάδα και ότι χρειάζεται 2-3 πραγματάκια να βελτιώσει, κυρίως όταν χάνει την μπάλα, για να μπορέσει να, έτσι, να έχει πιο συχνή συμμετοχή, και νομίζω από εδώ και πέρα θα το κάνει. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος συνεχίζει τις θεραπείες του, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμος και θα μπει. Και επίσης να πω για το ΆΚΑ ότι παραδόθηκε στο Παναθηναϊκό από την εταιρεία που οργάνωσε τη συναυλία της Άννας Βύση. Ήταν δεδομένο και το είχε προγραμματίσει ο Παναθηναϊκός να αλλάξει το Χλωτάπητα, δεν έγινε λόγω της συναυλίας, θα τον άλλαζε έτσι κι αλλιώς. Είναι ο χειμερινός Χλωτάπητας που θα μπει. Θα έρθει έτοιμος Χλωτάπητας από την Ολλανδία σε ρολά, θα τοποθετηθεί και θα είναι έτοιμο το γήπεδο να παίξει ο Παναθηναϊκός 15 του μήνα με την Μπάνια Λούκα. Δεν υπάρχει θέμα δεσίματος του Χλωτάπητα, είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί αισθητικά λίγο στην αρχή να φαίνεται ότι δεν έχει το χρώμα που πρέπει να έχει, αλλά okay, αυτό δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι οι παίκτες που αγωνίζονται να είναι μια χαρά και αυτό είναι δεδομένο. Οπότε προχωράει και αυτή η αλλαγή Χλωτάπητα για να έχει το γήπεδο του, το γήπεδο στο ΆΚΑ διαθέσιμο στις 15 Οκτωβρίου για το μάτς με την Μπάνια Λούκα, που είναι το πρώτο που θα δώσει εντός ο Παναθηναϊκός μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί θα προηγηθεί φυσικά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του μήνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εσύ.

0: Flex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, παιδιά.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Συνεχίσω εγώ.
0: Βεβαίως.
2: Λίγα πραγματάκια. Συνεχίζονται οι προπονήσεις του Ολυμπιακού. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να αρχίσουν να ανεβάζουν λίγο ένταση και ρυθμό. Μπέλη με το Σαν, νομίζω, από στο μεγαλύτερο σε ολόκληρο το κομμάτι της προπόνησης θα μπουν από εβδομάδα και οι δύο. Και ο Μπέλη και ο Σαν. Ειδικά ο Μπέλη, ο Σαν, ίσως λίγο πιο νωρίς θα το δούμε. Κάποιοι συνεχίζουν να ακολουθούν τα δικά τους προγράμματα για να είναι έτοιμοι στην επανέναρξη, γιατί έχει πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός και θα χρειαστεί και αυτούς τους δύο, όχι μόνο για τον ντέρμπι απαραίτητα, αλλά κυρίως για τα επόμενα παιχνίδια, εγώ λέω. Βγήκανε σήμερα 4 ώρα τα εισιτήρια, το πρώτο πακέτο, να πούμε έτσι, για τους κατόχους των διαρκείας και τα σχετικά. Έχει πάρει 3.500 εισιτήρια ο Ολυμπιακός για την Μασσαλία, για το μάτς με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ. Σιγά σιγά πρώτα είναι τα διαρκεία στα πιο ακριβά και ανάλογα έτσι δηλαδή πηγαίνει ανάλογα με τις τιμές, μετά θα βγουν και για σε ελεύθερη, να το πω έτσι, διάθεση σε αυτούς που δεν έχουν αγοράσει διαρκείας. Τώρα υπήρχαν χθες δύο διεθνείς, ένας δεν έπαιξε καθόλου, ο Γκονζάλες με το Μεξικό, έπαιξε όμως δεύτερο σερί 90 λεπτό, παίξει ασταμάτητα 4-90 λεπτά, ωραίο, ο Φρόιλερ, έτσι όπως πάει. Η Ελβετία έχει κάνει πολύ καλή κίνηση στο Nations League, έχει 2-2, κέρδισε στα Σκόπια 0-3 στην πρώτη αγωνιστική, χθες κέρδισε στη Γλασκόβη πάλι 0-3 και στα δύο ήταν εξαιρετικός. Χθες ήταν παλάνθαστο σχεδόν. Ο Φρόλερ είχε 99% στις πάσες, έκανε 82-83 σωστές πάσες. Ο Φρόλερ είχε 89 ενέργειες με την μπάλα, γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλός και είναι ένας παίχτης που τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής. Από αυτόν ξεκινάει ο άξονας του επί της ουσίας. Από τον Φρόιλερ έχει τρέξει πολύ και στα δύο παιχνίδια, 11,1 χιλιόμετρα σε κάθε ένα από τα δύο μάτς, από ό,τι έλεπα νωρίτερα. Να δούμε πώς θα παίξει, γιατί έχει άλλα δύο μάτς τώρα η Ελβετία. Ελπίζω στο τελευταίο τουλάχιστον, που είναι μεσοβδόμαδο, που είναι Τρίτη, μήπως και καθίσει στον πάγκο να ξεκουραστεί, να πάρει κάποιες ανάσες, να παίξει λιγότερο ή καθόλου. Θα φανεί ανάλογα και με το πώς πάνε και οι Ελβετοί, που είναι πάρα πολύ καλοί, γιατί πρέπει, είναι καλό μεν από τη μία που έχει ρυθμό, που παίζει συνέχεια, αλλά για την άλλη μεριά θα υπάρξει και μια επιβάρυνση, όπως και αν το κάνουν. Κάτι άλλο, όχι, προετοιμασία συνεχίζεται για το ντέρμπι, όπως μπορεί να γίνει σε περισσότερες ομάδες, έτσι και στον Ολυμπιακό. Και άλλη μια είδηση, ένας άνθρωπος που ήταν πριν και στον Ολυμπιακό, ήταν στην ομάδα νέων, μετά ήταν στο πλάι του Μεντιλίμπερ, μέσα σε λίγους μήνες ουσιαστικά με τη νέων κατέκτησε το Youth League και λίγο μετά το Conference League, ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος, τελευταίο 1,5 χρόνο στην Rio Ave. Αναμένεται να αποχωρήσει, ουσιαστικά ήδη αποτελεί παρελθόν από την Rio Ave, περιμένουμε την ανακοίνωση. Θα αλλάξει προπονητή Rio Ave, θα πάρει τον Βάσκο Σεάμπρα, έτσι λέγεται, είναι ο προπονητής της Αρόουκα, που είναι 5η φέτος στη βαθμολογία, 43 ετών προπονητής. Ο Σιλαεδόπουλος θα αποχωρήσει από τη Rio Ave, έχει ενημερωθεί ήδη ότι αποχωρεί, έχει ενημερωθεί από χθες, η αλήθεια είναι, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και μετά από 1,5 χρόνο στην Πορτογαλία θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει εντός του γκρουπ. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα ψάξει κάποια άλλη ομάδα. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Φουστέρ, να δούμε τι ρόλο θα αναλάβει. Προπονητικός θα είναι ο ρόλος. Απλά να δούμε αν θα είναι σε κάποιο πόστο στις ακαδημίες, σε κάποια ομάδα στις ακαδημίες, ή αν θα είναι στο πλάι του Ιμανουέλ. Νομίζω στο πλάι του Ιμανουέλ θα είναι, μέσα στο επιτελείο του. Έτσι φαντάζει το πιθανότερο σενάριο. Και η Β' ομάδα, ουσιαστικά για τις ακαδημίες, πήρε, είπαμε χθες, ο Ολυμπιακός στο Χριστόπουλο, που είναι ελεύθερος από την τη Λέγκια. Πήρε και τον Σάμι Μέχελεμπ, είναι εξτρέμα αριστεροπόδαρος, γαλλοαλγερινός. Έπαιζε στην ΚΑΠΑ 18, ΚΑΠΑ 19 της Τζένοα και τον παίρνει ο Ολυμπιακός. Αυτά.
1: Τώρα για την ΑΕΚ, σήμερα να πούμε ότι είναι συμπληρώνει 4 χρόνια από τα γένεια της Αγίας Σοφιάς. Μια μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, για το παρόν και το μέλλον της. Σε αυτά τα 4 χρόνια η ΑΕΚ κατέκτησε 2 πρωταθλήματα. Διεκδίκησε και τα άλλα, το ένα μάλιστα μέχρι τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα. Και γενικά έχει μπει από τη μέρα που μπήκε ξανά στο γήπεδό της, έχει αλλάξει επίπεδο, θα έλεγα, και αγωνιστικά, και βέβαια έχει αλλάξει και η ζωή των οπαδών της. Είναι ένα γήπεδο που σχεδόν συνέχεια γεμίζει σε όλα τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει επιτυχίες. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Και είναι αυτό που άξιζε η ΑΕΚ μετά από 19 χρόνια εξορίας μακριά από το σπίτι της. Πάρα πολύ σημαντικό. Ιστορικό, θα έλεγα, το σημερινό βράδυ. Και θα μείνει για πάντα και πάντα θα το θυμόμαστε. Και εμείς και άλλοι και ακόμη και άνθρωποι που δεν το έζησαν. Ενώ που νέα παιδιά που ήρθαν μετά στη ζωή θα ξέρουν ότι αυτή η βραδιά ήταν κάτι που άλλαξε την ιστορία της ομάδας. Να πω επίσης ότι ο Λούκα Γιώβιτς ψηφίστηκε με συντριπτικό ποσοστό 61,43 παίχτης του μήνα Σεπτεμβρίου στη στοίχημα Super League. Από πράγμα που δείχνει ότι έχει και την εκτίμηση και όλων των φιλάθλων, γιατί δεν ψηφίζουν μόνο παδί της ΑΕΚ αυτό. Και επίσης είναι πάνω και από παίχτες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους αυτό το μήνα, όπως ο Τετέι του Παναθηναϊκού και άλλοι παίχτες. Και είναι και αυτό ένας άτυπος τίτλος για το Γιώβιτς, που φέτος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά, έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στη μέχρι τώρα πορεία της και στην πρόκρισή της στη League Phase του Champions. Και έχει και είναι υποψήφιος, να πω, και για τον goal που έχει βάλει με τον Ηρακλή για best goal του μήνα. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ έχει επιστρέψει προπονήσεις. Την Κυριακή έχει και άλλο ένα φιλικό πιο σημαντικό, έτσι, πιο σοβαρό από το χθεσινό. Θα παίξει με τον Πανετολικό 11 η ώρα πάλι στο Ελληνικό την Κυριακή, με τους ίδιους, με τα ίδια πράγματα ισχύουν, δηλαδή δεν επιτρέπεται είσοδος ούτε σε δημοσιογράφους ούτε σε φιλάθλους, σε κανέναν. Είναι σαν προπονητικό παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ενδιαφέρον για τους ποδοσφαιριστές για όλο αυτό το διάστημα που είναι εκτός αγώνων. Λιγότεροι είναι τώρα, είναι στην ομάδα, έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Οι περισσότεροι λείπουν επειδή είναι διεθνής, έχει πάρα πολλούς διεθνείς η ΑΕΚ και γι' αυτό έχει, για να βγαίνει προπονήσεις, είναι και αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Να επαναλάβω ότι χθες στη διάρκεια της εκπομπής βγήκαν και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη City στο Etihad. Σε λιγότερο από μια ώρα είχαν εξαφανιστεί. Επίσης τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ έκαναν 10 ώρες, γιατί ήταν και περισσότερα εκείνα. Και περιμένουμε να δούμε αν στον αγώνα με τη Σαχτάρ η ΑΕΚ θα καταφέρει να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια, ενώ ήδη πάρα πολλοί κόσμος αγοράζει εισιτήρια και από άλλες πηγές, από την Τζέλση κατευθείαν. Αυτά ολοκληρώσαμε. Πάμε σε ένα
0: πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Πολιτικό δελτίο, συγγνώμη, και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να μαχαιρέσει τον πιλότο, αλλά τον εμπόδισαν οι επιβάτες. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις σε καρκινοπαθείς, ακόμα και για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στους ελληνικούς δρόμους τον περασμένο Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κάκου οργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίνδια. Η ΔΕΙΑΡ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Ταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστράτιου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑΡ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου, και καλεί το Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Το κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυθιές κουρούει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας θέλοντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στην Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Είναι πιο λίγοι.
3: Να είναι 10, 12, να είναι 14. Και πολλά λέω. Συνήθως λιγότερα είναι.
4: Λογικά εκεί θα πρέπει να υπάρχουν κάποια περιθώρια για αλλαγές.
3: Τι αλλαγές, τι.
4: Στη λίστα.
3: Να σου πω ότι πιστεύω.
4: Δηλαδή αντί να έχεις 25, 17 συν 8, στο ρόστερ να έχεις 28 και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ας μην είδε, όχι για δύο μήνες.
3: Εγώ λέω σε κάθε αγωνιστική να δηλώνεις.
4: Τη λίστα λες.
3: Τη λίστα, αλλά να έχει αυτούς τους περιορισμούς. Καταλαβαίνεις.
4: Ναι, ναι. Και έτσι θα μπορούσε να γίνει.
3: Ναι.
4: Ναι. Okay. Ναι. Και έχουμε και άλλη είδηση, μόλις τώρα βγήκε.
3: Βεβαίως.
4: Βγήκε το πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου, η τέταρτη αγωνιστική της League Phase. Λοιπόν, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 5.30 ώρα, Αστέρας και Φυσιά. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 3 ώρα, Μαρκό Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Άρης. Στις 7.30 ΑΕΛ Όφη. Στις 9 και 4 στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ, τον ντέρμπι της αγωνιστικής.
3: Γίνεται.
4: Και την Πέμπτη.
3: Γεμάτη Τετάρτη.
2: Οπότε,
4: καλά.
2: Ναι, εθνική εορτή στα γήπεδα.
3: Κάτσε, ρε φίλε. 22 παίζει η ΑΕΚ με τη ΣΥΤΗ εκτός. 21 Οκτωβρίου.
2: 20.
4: Τρίτη παίζει.
3: Άρα, επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ.
4: Ναι.
2: Η επόμενη εβδομάδα, ναι. Και μετά Ρεάλ. Επιτέλους, ρε φίλε, τώρα με τέτοια διακοπή. Και λίγα είναι.
3: Και μετά Ρεάλ και μετά Παναθηναϊκός.
2: Και μετά Παναθηναϊκός.
4: Να έχει λίγο ενδιαφέρον, έτσι.
3: Πες και την Πέμπτη.
4: Και την Πέμπτη στις 4 η ώρα Πανσεραϊκός Νικηβόλου και στις 6 ο Βόλος με τον Ατρόμητο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι την Τρίτη λούφα και παραλλαγή και απαλλαγή η αγαπημένη εκπομπή του 4-8, όπως λένε. Στο 4-8 η εκπομπή,
3: ναι.
4: Δύο λέρες μόνο. Τετάρτη, εντάξει, θα μας πάρει μπάλα και εμάς. Αναγκαστικά.
2: Γιατί, ποιος παίζει νωρίς,
3: 5 και μισό Παναθηναϊκός με τον Άρη.
4: Όχι, 3 ώρα έχει Μαρκό Ολυμπιακός.
3: Έχει και Μαρκό Ολυμπιακός, δεν πάμε το. Θα έχει μετάδοση φουλ.
4: Ναι.
2: Δεν θα έχω τη χαρά από τις αθλητικές.
4: Και την Πέμπτη έχουν βάλει Πανσεραϊκός Νικηβόλου που εντάξει είναι δύο ομάδες Β' Εθνικής, αλλά στις 6 έχει Βόλος Ατρόμητος.
3: Άρα πάλι για το Μαναθιανό δουλέψανε, κύριε. Για τον Υπουργό Τουρισμού.
2: Εμείς θα κάνουμε μια ενημερωσούλα. Τριμεράκι ο Γιώργος.
3: Βέβαια, εννοείται, ρε φίλε.
4: Καλά, εδώ για να καταλάβετε με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχουν βάλει μάτς Δευτέρα 6 ώρα. Έχει πάω Καλαμάτα 6 ώρα δηλαδή. Δευτέρα, δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Αυτοί φτιάχνουν το πρόγραμμα.
4: 6 ώρα κιόλα.
3: Δεν γίνονται αυτά.
4: 6 ώρα.
2: Τώρα που έχουν και τις άκρες με το κανάλι.
3: Ναι.
4: Πρέπει να κάνουν τις εισηγήσεις τους.
3: Να πω κάτι.
2: Αφού τα 5.30 αν και Κυριακή τα βάλαν έτσι. Προτιμήσανε και για τις λέρε. Του Παναθηναϊκού τα μάτσα.
3: Να πω κάτι που ξέχασα πριν να σας το αναφέρω. Υπάρχει μια πολύ ωραία. Όχι, τι όχι. Μια πολύ ωραία ανάλυση, κάτσε ρε, δεν είπα κάτι.
4: Σκεφτώ
3: κάτι άλλο, ε. Δεν το πέτυχε. Μια πολύ ωραία ανάλυση του Σπύρου Σιαμπλή στο Sport FM. Δεν σα πω ποιο είναι το αποτέλεσμα.
4: Α, νόμιζα ότι. Επειδή είχαμε την κουβέντα, νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι για τις λέρες, γι' αυτό είπα.
3: Όχι, τις λέρες έχω να πω για τη λέρα. Για τον Υπουργό Τουρισμού.
4: Για την εκπομπή, εγώ λέω.
3: Για τον Υπουργό Τουρισμού. Ο Νικόλος Ακτύπης είναι εργάτης. Ο Μαριθιανός είναι Υπουργό Τουρισμού, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση του Σπύρου Σιαμπλή στο Sport FM. Μπείτε να διαβάσετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τι έκανε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός της Δανίας. Έτσι. Κοπεχάγη με Μπρόντμπι δηλαδή.
4: Ναι.
3: Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Μπείτε, δείτε το. Είναι ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα. Έτσι. Ενόψει του ντέρμπι που έρχεται την άλλη Κυριακή. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Κύταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και ξεκινάμε μηνύματα μετά από τις διάφορες ειδήσεις που μας μετέφερες, κύριε Τσανάκα.
1: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ένας εδώ που βρίζει, με βρίζει με πολύ ωραίο τρόπο και λέει ότι το Sky βολεύουν οι ώρες. Ποια παιδιά πηγαίνουν στο γήπεδο. Για να ξέρεις, φίλε μου καλέ, εγώ βλέπεις, δεν πέφτω στο επίπεδό σου να σε βρίσω. Να σου πω ότι τα κανάλια, οι μόνες ώρες που δεν βολεύουν να δείχνουν παιχνίδι είναι 5.30 και 6. Τους βολεύει prime time που λέμε, 9 ώρα το βράδυ.

0: όλοι να είναι ικανοποιημένοι δεν γίνεται. Λοιπόν, συζήτηση να γίνεται, ας πούμε, ότι και τα τρία αριστερά μπακ είναι στο 100%, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος και τρίτος σε ιεραρχία. Δεν ξέρω ποιος είναι σε ιεραρχία πρώτος, δεύτερος και τρίτος, αλλά δεν μπορώ να σου πω, Γιώργο μου από το Μαϊάμι, είναι ότι αν είναι καλά ο Κρίστιανσεν, είναι για να είναι βασικός στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει τρομερές παραστάσεις από την Premier League και από την Αγγλία. Έχει κάνει, πριν τραυματιστεί, είχε κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, 23 χρονών. Εάν είναι καλά, πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο βασικός. Τάσο μου, καλησπέρα σε όλους. Από τα χρήματα που είπαν στο Συμβούλιο της Super League δεν μπορούν να διαθέσουν για το σύστημα που βλέπει τον κόσμο, τέρμα ντροπή τους. Έχεις ένα δίκιο για τον Goal Line Technology. Νομίζω όμως ότι θα έχουν σύντομα την κάμερα ακριβώς πάνω από την εστία που θα είναι κάτσα τον Goal Line Technology, που ουσιαστικά εκεί όμως θα βλέπουμε κατά πόσο έχει περάσει μπαλά τη γραμμή ή όχι. Τάσο, μπράβο στην ΠΑΕ, σέβεται το λαό του. Για μας 5.30 χάνουμε λειτουργία, είμαστε συνηθισμένοι μόνο Παναθηναϊκός, στην αγάπη μου Μανώλης Νέα Υόρκη. Έχεις δίκιο, φίλε μου Μανώλη, ότι για τους ομογενείς είναι θέμα, διότι θα είναι νωρίς τα παιχνίδια και ίσως να μπορούν να τα βλέπουν, αλλά οκ, είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τι νέα έχουμε με Sport FM TV, Μιχάλη μου, πολύ σύντομα, θέμα ημερών, ωρών, να μάθεις νέα για το Sport FM TV και να αρχίζει να παίζει. Πλέον έχουμε φάει το γάδερο, η ουρά έμεινε, ούτε η ουρά. Τις επόμενες ώρες, μέρες θα μάθεις. Να κοιτάσω κανόνες όταν μπορείτε να είναι έτοιμος για το Καρεσκάκι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φίλε μου. Εγώ.
1: Να του κάνει μασάζ, ρωτάς.
0: Δεν μπορώ να του κάνω τη μασάζ, τίποτα άλλο. Αλλά απλά σου λέω, πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπει στις κανονικές προπονήσεις. Τάσο, όπως βλέπεις στην Αγγλία, κάτι γίνεται. Εδώ ισχύει πώς να κοντάσεις τον Τζοβάνι τον Μπασινά. Θέλω το σχόλιο, γιατί είσαι ο μόνος που μιλάει ακόμα. Γιάννης Καλκίδα. Τι να ζω, το σχόλιο μου είναι γνωστό, Γιάννη. Δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι. Στην Ελλάδα δεν ισχύουν ό,τι ισχύει στην Ευρώπη γενικά. Ποια είναι η άποψή σου για τον Σιλαϊδόπουλο? Θεωρώ πως επιβραβεύτηκε για την κάθεκη στη 11 που κατέβαζε στην άνοιξη του 29 στον τρίμα του Ολυμπιακού. Εντάξει, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εκείνη την εποχή, εκείνη η 11 ήταν αντεκάδα ανάγκης και με παίκτες που δεν προχώρησαν από τις ακαδημίες. Θυμάμαι έναν Καραγιάννη που νομίζω ότι τώρα έχει σταματήσει το παιδί κιόλας, δεν ξέρω. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος Μικρός. Αν δεν κάνω λάθος. Η άποψή μου είναι ότι είναι ένας προπονητής υποδομών πάρα πολύ καλός. Ένας προπονητής ο οποίος είχε τα. Την. Είχε ένα υπόβαθρο για να κάνει καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν πάει καλά, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, πάντως δεν τα πήγε άσχημα αρχικά σε ακαδημίες, αυτό που είπε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με υποδομών, ναι.
1: Εντάξει, η περσίνη του χρονιά δεν είναι κακή. Φέτος, ναι, δεν είναι, ναι. Φέτος έχει, ναι, είναι, ναι, πολύ, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα.
0: Η νέα πλατφόρμα θα έχει εκπομπές ή μόνο αγώνες? Θα έχει και εκπομπές η νέα πλατφόρμα και εκπομπές και αγώνες. Εγώ δεν θα κάνω κάτι εκεί. Μόνο η Βεντέτα Δεσίλας, όπως λέει ο Σπύρος που κάνει πλάκα. Ο ρόστερ 25 παιχτών, είμαστε καλά για τα 5 αγώνες, το είπαμε πριν αυτό. Σωστή η απορία σου. Νομίζω ότι να δούμε πώς και θα εφαρμοστεί, πώς θα εφαρμοστεί. Γιατί σίγουρα όμως είναι διαφορετικό να έχεις να δώσεις 40 παιχνίδια και άλλο διαφορετικό να έχεις να δώσεις 12-14. Νικολογιάννη, άσε τον μπούλινγκ στο Διονύση. Το φυσιολογικό είναι να τα χάσει. Εάν του κάτσουν, πού θα μπεις, πού θα είναι, Λευτέρη μου? Θα του πω συγχαρητήρια για να του κάτσουν. Συνήθως όμως δεν του κάθονται. Και εντάξει, ότι δεν του κάνει, μας απασχολεί. Το θέμα είναι να μην παθαίνει ζημιά η ομάδα, έτσι, από όλα αυτά. Αυτά, κύριοι. Πάμε στα δικά σας.
1: Στον Γκέτσε.
0: Κύριε Γκέτσε.
2: Εσύ είχες μιλήσει πρώτος.
1: Εγώ είχα μιλήσει. Εντάξει, okay.
2: Δεν έχω πρόβλημα, αλλά
1: όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για λόγους τάξης, δηλαδή.
1: Λοιπόν, οπότε τα δύο μηνυματάκια που έχω εγώ για να πάμε για δελτίο. Μου είπε ένας φίλος τι πρόβλημα έχει με τη δικαιοσύνη ο Τσάκα, λέει ο Ελβετός. Τσάκα, Τζάκα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι προβλήματα έχει με τη δικαιοσύνη. Δεν το έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια. Παιχτάρα, αν με ξέρει ο Τσάκα. Φοβερή, ναι, φοβερή παιχτάρα. Ηγέτης, τώρα.
2: Μεγάλος.
1: Και τώρα. Α, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Η κυρία Παναγιώτου μας δίνει τη λύση. Γιατί τον εξετάζουν αν τα πιστοποιητικά που είχε καταθέσει τότε για να συμμετέχει στα ματς του εμβολιασμού ήταν έγκυρα ή πλαστά. Λέγανε ότι ήταν, λένε ότι είναι, ότι ήταν πλαστά.
2: Ψέκας ο κύριος Τσάκα.
1: Ψέκας, ναι, ναι, ναι. Ο Τσάκα. Αλλά τι να σου πω, παιδιά. Οκ, okay, θα τιμωρηθεί προφανώς με κάποιο πρόστιμο μου αποδειχθεί ότι ήταν, ότι είχε κάνει μια πλαστογραφία, να το πούμε έτσι. Να πω επίσης ότι το μάτς, επειδή δεν το πρόσεξα νωρίτερα, το μάτς του Ολυμπιακού με την Μαρκό

Θα γίνει στο στάδιο στο Μαρκόπουλο, στη φυσική έδρα της Μαρκό, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Μέχρι τώρα παίζει στην Κεσαριανή η Μαρκό. Προφανώς γίνονται κάποια έργα στο γήπεδο, οπότε φαντάζομαι μέχρι τώρα θα είναι έτοιμο για να παίξει εκεί ο Ολυμπιακός. Και γιατί δεν λες ο Σιλαϊδόπουλος 1,5 χρόνο έχει θηρίο ΑΒΕ πρώτη-τελευταία και γι' αυτό τον ίδιο Ξωμαρινάκης, ούτε για τη Μαρκό δεν κάνει. Έδεσε και τη Μαρκό. Okay. Ο Σιλαϊδόπουλος δεν τον θεωρώ καθόλου κακό προπονητή. Καλό προπονητή δεν θεωρώ μάλιστα. Αν την είχε 1,5 χρόνο πρώτη-τελευταία θα είχε πέσει κατηγορία στη Β' Πορτογαλίας. Τώρα είναι τρίτη από το τέλος με 4 βαθμούς σε 7 μάτς. Δεν έκανε καθόλου καλή κίνηση. Είχε κακή άμυνα, πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Και θα γίνει αυτή η αλλαγή. Σε αυτό που σας είπα και από νωρίτερα, έχει ενημερωθεί από χθες ότι θα συνεχίσει τον πάγκο. Νομίζω θα πληρώσει κύριο ΑΒΕ κάποιο ποσό, κάποια ρήτρα στην Ρούκα, Ρόουκα, όπως λέγεται, για να πάρει τον προπονητή της. Και ο Σιλαϊδόπουλος θα ψάξει την επόμενη ομάδα του. Θεωρώ, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι θα ψαχτεί για εξωτερικό, μήπως παραμείνει ο Σιλαϊδόπουλος. Χωρίς να ξέρω κάτι, απλά έτσι πιστεύω. Πάμε break, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με την Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει ένωση άλλα 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης της Στοίχημαν Super League για τον Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιώβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρομαύροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη επιστροφή του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ενωμένη να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέιγ. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Γιαννούλης που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπόντο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα στο φετινό γύρο καπιά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί τη Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Πιθανότατα στη 12 ο Γκρέι, εκτός ο τραυματίας Χουγκάζ Τζάμπολ στις 7.30. Μετάδοση από Nova Sports 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Wins Sport FM. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier με κοινή ώρα έναρξης στις 6 παίζουν Δράμα Δούκας, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας. Μήνυμα στήριξης από τον Pep Guardiola στους φίλους της Manchester City μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την καταδίκη του Συλλόγου για Οικονομικές Παραβάσεις. Θέλω να γνωρίζει κάθε οπαδός σε ολόκληρο τον κόσμο όπως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, τόνισε μέσω διαδικτύου ο Καταλανός τεχνικός. Άλλη μια αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο ουδέτερο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9:05 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν οι reporters.
12: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή Reporters με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Σανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία διοικησμένα στην Πήγμα Σπορφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στα μηνύματα ποιο είναι?
1: Ο Κέτσε.
2: Εγώ τώρα.
1: Εννοείται ο Κέτσε. Απλά να πω, συγγνώμη ναι. Κέτσε, μου στέλνω εδώ πολλά μηνύματα ότι έχει παραδεχθεί ο Τσάκα ότι χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οκ. Okay. Δεν το ήξερα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Λογικά θα τιμωρηθεί. Αχ, τώρα μετά από τόσα χρόνια.
2: Κέτσε, αν δεν μας πεις πόσο πήγε το φιλικό, χθες θα γίνω πανσεραϊκός. Δεν κρατάγανε σκορ, φίλε. Μην αγχώνεσαι. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το City, το μάτς με τη City στα χαρτιά, έλα πάνω.
1: Ωραίο.
0: Υπάρχει μια παρέμβαση ενός φίλου ακροατή φανατικού, ο οποίος, by the way, είναι και αυτός που λέει το τι λέμε στο Μαραδιανό μετά, αλλά δεν έχει σημασία, μας αγαπάμε. Ο οποίος λέει ότι ο Τσάκα είναι Τζάκα.
1: Τζάκα είναι, ναι, Τζάκα είναι, δεν είναι Τσάκα, Τζάκα κανονικά.
0: Γιατί το λέμε Τσάκα τότε?
1: Ναι, είχε μείνει, Τζάκα είναι κανονικά, ναι.
0: Άρα διγιάνωσε, Νίκο, να είσαι καλά. Συνεχίζεις και τσεκόμα.
2: Αν ισχύει ότι ζήτησε η ΑΚ ακόμη 1000 εισιτήρια για τη City. Για τη City δεν το ξέρω. Για τη Σαχτάρ ξέρω. Πόσο τέλειο θα ήταν να έχουμε στην ΑΚ ελληνικό κορμό όπως είχε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει. Αλλά και τώρα, βέβαια και ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις, τώρα και αυτός ξεκινάει από την αρχή πάλι σε αυτό το κομμάτι. Ένας φίλος λέει εδώ ότι τρίζει καρέκλα να βάλουμε WD-40, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον Νίκο Νίκο Σάεκ από Νέα Υόρκη που μας λέει ευχαριστώ που δεν μας ξεχνάτε ούτε γιορτές στο καλοκαίρι ούτε αργίες. Και εσείς φίλε μου, αυτό είναι το σημαντικό. Ένα ήταν ο μεγάλο Τσάκα, λέει ένα φίλο εδώ πέρα.
0: Πόπο, τραγικέ στιγμέ.
2: Ποια ΑΕΚ θεωρείς ότι θα κέρδισε η ΑΕΚ του Αλμέιδα ή του Νικολίτς? Τρομερή ερώτηση. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Καλές ομάδες και οι δύο πάντως. Πολύ καλές.
1: Ποια ήταν καλύτερη, είπε.
2: Όχι, ποια ομάδα θα κέρδιζε αν παίζανε μεταξύ του.
1: Θα γίνονταν λίγο ροντέο.
2: Κώστα, καλησπέρα. Από 20 Οκτωβρίου ως 4 Δεκάτου ή θα απογειωθούμε ή θα πέσουμε σε κατάθλιψη. Βάλε από 14 Δεκάτου.
0: Πόσο κόσμο τι έχει?
2: Παίζουμε με τη Σαχτάρ.
0: Άνε, ζωστά.
2: Πόσο κόσμο πιστεύει θα έχουμε στο Στάνφορντ Μπριτζ? Γύρω στις 6-7.000. Παραπάνω πιστεύω. 6.000 είναι μόνο τα εισιτήρια που λυθήκαν από εδώ. Σκέψου πώς έχουν πάρει από αλλού. Πάμε τώρα και για τα υπόλοιπα. Και έτσι εμείς και πέρυσι γκανιάσαμε να παίζουμε όλα τα εντός στις 9. Καλά, υπερβολή, όχι όλα. Μέχρι τα Χριστούγεννα είχαν αρκετά και μας λέγανε ότι έτσι είναι το πρόγραμμα και τώρα ο Παναθηναϊκός άλλαξε όλο το παιχνίδι. Δεν τα άλλαξε ο Παναθηναϊκός, φίλε μου. Το κανάλι τα άλλαξε.
0: Το κανάλι έκανε το αίτημα.
2: Ναι.
0: Απλά ήταν και βασικά ήταν επιθυμία του Παναθηναϊκού για το.
2: Ναι, ρε, φίλε, αλλά το κανάλι κοίταξε και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, σωστό.
2: Επειδή είναι ο Sky.
0: Έχεις δίκιο.
2: Η Κοσμοτέ την νοιάζει.
0: Όχι, εννοείται. Εκεί δεν μπορεί να σου.
2: Αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έκανε έτοιμα στην Κοσμοτέ, θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Δεν το συζητάμε τώρα. Γιατί δεν ήταν με χθες και προχθές αλήθειες, μόνο ενημέρωση παρακαλώ. Φίλε μου, ήταν να φύγω ένα ταξίδι το οποίο αναβλήθηκε για προσωπικούς λόγους και η εκπομπή θα ξαναρχίσει στις 7 του μήνα, 7 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι για Λονδίνο, Κώστα, Γεράσιμος από τα Νέα. Γεια σου, αδελφέ Γεράσιμε. Η ΑΕΚ κατέξε, λέει, 2-4 από τα θέματα στο νέο γήπεδο. Τι να πει και ο Ολυμπιακός με 16-22 στο νέο Καρισκάκι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Ασχολείστε το, αφήνω το μήνυμα. Με τον Καραγύρη στην ΑΕΚ που ακούγεται ότι υπάρχει θέμα με τον ατζέντη, μπορεί να μας πει ο Κίτσα αν ισχύει. Από άλλο ρεπόρτερ έχει ακουστεί αυτό. Το έχω πει και εγώ, φίλε μου, ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ατζέντη. Όντως. Το έχω πει και 2-3 φορές τουλάχιστον. Άκουσε, λέει, για Έλληνες παίκτες να μπαίνουν σε λίστες και σε έπιασε ένα άγχος από ό,τι ακούγεσαι. Δεν, κανένα άγχος. Για να το μάθετε και κανένα άλλο και να παραχωρήσουμε στον Τάσο. Πότε θα μας δώσει η ΑΕΚ τα εισιτήρια με Σαχτάρ? Μην αγχώνεσαι, φίλε. Να ευχαριστείς που βρήκες. Τα εισιτήρια θα σου έρθουν στο mail σου, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν παίρνουν προτεραιότητα τα διαρκεία στα εκτός έδρας μάτς? Κοίτα, πέρσι υπήρχε μια προτεραιότητα σε αυτούς που είχαν πάει σε εκτός έδρας μάτς και νομίζω το ίδιο θα ισχύσει και φέτος κάποια στιγμή. Έτσι έχω την εντύπωση. Έτσι αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν τα διαρκεία στην προτεραιότητα γιατί είναι τετραπλάσια από τα εισιτήρια που δικαιούται η ΑΕΚ στα εκτός έδρας μάτς. Αυτά.
0: Έλα και Γιώργο.
1: Εσύ είσαι.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, ρε, κιόλας.
1: Γιατί, κάναμε το κύκλο μας.
0: Αν μπορείς κάτι, αν μπορεί κάτι γνώση να παίξει ο Γιώργος στο 8 ή στα εξτρέμ, ναι, Θανάση. Φυσικά και μπορεί. Και στο 8 και δεξιά. Στην Άντερ 21 την Εθνική Κροατία έπαιξε δεξιά. Στο 4-3-3 δεξιά, στο φτερό. Και από εκεί ουσιαστικά συνέκλεινε και βάλει τα γκολ. Μπορεί όμως να παίξει και στο 8, που νομίζω ότι είναι η πιο normal θέση για το Γιάκουτς. Οι λέρες πρέπει να μπουν να κάνουν εκπομπή την ώρα των αγώνων Sport FM TV για να συντονίζουν τους αγώνες. Παντελής. Ωραία ιδέα και αυτό.
1: Θα βγει το πρόγραμμα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεν μας ξεχνάτε ποτέ ότι οι γιορτές του καλοκαίρι ήταν αργίες. Νίκος, ΑΕΚ, New York City. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Για το ότι χθες επιστράτευσαν το Θωμαίδη για να λουφάρουν και από δεν έχει Κύπρο θα το σχολιάσει. Καταρχάς, εγώ διαχωρίζω την επόμενη εκπομπή. Υπάρχει ένας παραγωγός για μένα, ο οποίος είναι εργάτης της εκπομπής, λέγεται Νικόλος Ακτύπης. Ο άλλος είναι ο υπουργός τουρισμού.
2: Ο οποίος έλειψε δύο μέρες και η εκπομπή.
0: Ο άνθρωπος, να πούμε, έλειψε δύο μέρες, δύο μέρες άδειες. Και όπως είπε ο Κέτς εδώ, η εκπομπή πήγαινε στα βράχια και αναγκάστηκε να διακόψει την άδειά του να γυρίσει για να ανεβάσει και πάλι τους αριθμούς. Αυτός που επιστράτευσε το Θωμαίδη είναι ο Μαραθιανός. Γιατί δεν μπορεί πάνω από μια ώρα, κουράζεται.
1: Αφού δεν τον χώσα να κάνει κανένα δύο ώρα ο Θωμαίδης.
0: Παθαίνει μια υπερκόπωση. Να πω καμία καλή ιστορία με τον Τσάκα ή πώς είχε προκύψει όλο αυτό. Μπορεί να σας πει ο Διονύσης μια ωραία ιστορία. Όπου έχει πάει στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ιστορία, όντως.
0: Ναι, ρε, ο Διονύσης.
2: Για πέστη.
0: Εντάξει, εμείς λέγαμε τώρα δεν υπάρχει. Ήταν παπάς, το καταλάβαινε. Το λέγαμε. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν από τους λίγους που ήμασταν κόντρα.
2: Και μάλιστα... Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, ρε Τάσο, ότι είχαν πάρα πολύ. Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά θυμάμαι ήμουνα στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μόλις είδα το σκηνικό και αυτά. Την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε ήταν Σεπτέμβριο.
0: Αρχάζω όταν βλέπει κατεβαίνει από ταξί αυτό ο τύπο με αυτό το γυαλί, καταλαβαίνει ότι είναι μαϊμού. Από εκεί το καταλαβαίνει.
2: Δηλαδή τώρα δεν
0: είναι εμπειρία.
2: Μα εκπροσωπεί τη βασιλική οικογένεια, ρε φίλε, και εμφανίζεσαι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και πάει λοιπόν εκεί ο Τσάκα να βρίζει εμένα και το Δεσίλα, επειδή κοντράραμε τότε και λέμε ποιο φρίκι υπάρχει τέτοια. Και τον βλέπει άξιο να τον βρίζει, φύγει από εδώ κλπ. Τέλο πάντων κάποια στιγμή ξαναεμφανίζεται Διονύση και του λέει, ακούει που λέει ένα. Στον Τσάκα, τη μητέρα μου θα τη χρειαστείτε. Η μητέρα ήταν στα ελληνικά. Ναι. Υποτίθεται ότι ήταν η πριγκίπισσα. Και απαντήσατε. Εγώ τι λέω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ο Διονύσος πει όλη την ιστορία αναλυτικά για να καταλάβει. Μιλάμε τώρα για. Άστο.
1: Ο πρίγκιπας Ζαμούντα.
0: Και λέει ένα άλλο μήνυμα από κάτω. Αν υπήρξε πράγματι ενδιαφέρον, το πρίγκιπα. Δεν υπήρχε πρίγκιπας, φίλε μου. Για να καταλάβει τι γίνεται. Δεν υπήρχε πρίγκιπας. Ενδιαφέρον μπορεί να υπήρξε από το πρίγκιπα του Εγάλου. Πρίγκιπας δεν υπήρχε.
2: Μπορεί να είστε και τυχερίδες εσύ τι τραβάει τώρα με τους πρίγκιπες. Αχ, Παναγία. Ρε το Τζάκα, ρε φίλε.
0: Αυτό.
2: Τι έχουμε τραβήξει στη ζωή μας, ρε φίλε.
0: Γιώργος λέει από το Μαϊάμι, μετά σου καταλαβαίνω τη λογική, αλλά και για την Ελλάδα νωρίς είναι. Εμάς Αμερική, άστο μας διέλυσε. Απορώ στο τηλεοπτικό σταθμό πώς δεν το σκέφτηκαν. Πάει το γόρι, πώς να πάω, έπληξε με εμφάνιση. Γιώργο μου το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν πολύ άσχημη η ώρα 9:30 πέρσι. Εδώ έρχονταν βροχή τα μηνύματα και είχε δίκιο ο κόσμος. Δεν μπορεί να πάει ο άλλος 9 η ώρα και 9.30 στο γήπεδο με το παιδί του. Δεν μπορεί ο άλλος από την επαρχία, από την περιφέρεια να έρθει να δει την ομάδα. Και το έχουν βάλει 5.30 ώρα για να μπορέσουν. Το καταλαβαίνω ότι εσείς του εξωτερικού έχετε θέμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Έτσι, πρέπει να σκεφτείς αυτούς που έρχονται στο γήπεδο κατά κύριο λόγο. Φυσικά να σκεφτείς και αυτούς που βλέπουν. Στο εξωτερικό του ένα στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να σκεφτείς και αυτούς που έρχονται στο γήπεδο. Ο στόχος φέτος είναι να υπάρχει η συσπήρωση. Έτσι. Έχουν γίνει δύο κινήσεις. Η μία κίνηση έχει να γίνει με την αλλαγή της ώρας ενέξει των αγώνων και η δεύτερη έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Τα οποία αρχίζουν να τα πακέτα, πιστεύω θα συνεχίσει και σε άλλα παιχνίδια αυτό. Με ένα εισιτήριο να δεις τα παιχνίδια Μπάνια Λούκα, με Μπάνια Λούκα και με Αστέρα Τρίπολης που σαφέστατα σου έρχεται πολύ πιο φθηνά από ό,τι να δεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όλα αυτά είναι προς την κατεύθυνση της εισπύρωσης. Και όταν μία διοίκηση, μία ΠΑΕ, ακούει τα παράπονα του κόσμου, νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτά τα παράπονα δηλαδή μπορεί να βρει λύση. Έτσι. Αυτό. Τάσο, πώς μπορώ να δηλώσω ενδιαφέρον για να εισέλθει ο μικρός μου με την ομάδα στην είσοδο και παρουσίαση της ομάδας μου στα αποδητήρια στον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλης. Νομίζω ένα email στέλνεις, Μιχάλη, στην ΠΑΕ. Υπάρχει το email στην ΠΑΕ. Άμα δεις στο site της ΠΑΕ, μπορεί να στείλεις ένα email. Άρα Τάσο, με ποιον έχει υπογράψει το περίφημο MOU Βαρδινογιάννης? Με τον Τζάκα. Με ποιον έχει υπογράψει? Και τι σημαίνει που το υπέγραψε δηλαδή? Ο Τσάκας που είναι εμφανιστής ως εκπρόσωπος του πρίγκιπα δούλευε σαν ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και λέει πήγαινε το παραμύθι συνέφω, διαφορετικά το γράφει. Οκ. Πρίγκιπα ήταν ο Βουτσάς, ο Τσάκας. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στο break.
0: Πάμε στο break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Να

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Ο επόμενος.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένα σου λέει, βλέπεις Τάσο πώς ακουγόσασταν εσείς που γκρινιάζατε για τους αγώνες του Μουντιάλ σε εμάς του εξωτερικού που θέλαμε να πάμε γήπεδο. Την αγάπη μου σε όλους από Βοστόνη.
0: Αλλά στο Μουντιάλ όμως η αλήθεια είναι ότι...
1: Το Μουντιάλ πιάνει όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε τώρα για όλο τον κόσμο. Ναι. Εννοώ για τα ίδια εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Τι γίνεται με τον Τζάκα όλα με τα μηνύματα. Τώρα που έχετε χρόνο, λέει, και δεν έχετε μηνύματα, μας δείτε παραπάνω πράγματα.
0: Ο Δεσίλας, ακούστε, λοιπόν, ο Δεσίλας ξέρει όλες τις ιστορίες και θυμάται με λεπτομέρεια. Το μεσημέρι που έχει εκπομπή, ή στείλετε το μήνυμα, ή να βγει κάποιος να σας πει την ιστορία του ξενοδοχείου. Πέφτεις κάτω, δηλαδή, θα ξεραθείτε από τα γελιά. Στο ξενοδοχείο τι ακριβώς έκανε, για ποιο λόγο πήγε κλπ. Και μόλις τον είδε ο Τσάκας τι έκανε.
1: Ή αύριο ή μεθαύριο, ας μείνει 10 λεπτά παραπάνω μετά την εκπομπή του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να το κάνουμε έτσι.
1: Άμα θέλει. Και συνήθως λέει ότι έχει δουλειές πάντα μετά και δεν προλαβαίνει.
0: Θα το πω εγώ ότι να μην έχει δουλειά για μία μέρα. Ας φύγει 10 λεπτά αργότερα. Σωστά. Σωστά. Τώρα έχουμε και χρόνο, έχεις δίκιο.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Ένα διαφημιστικό μήνυμα πρώτα. Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λέει ένας φίλος, ο Ολυμπιακός δίνει προτεραιότητα στα διαρκεία. Αυτό έχει στείλει μόνο. Φαντάζομαι ότι εννοείς για τα. Πώς το λένε, για τα ευρωπαϊκά μάτς, τα εντός και τα εκτός έδρας. Αλλά όλες οι ομάδες έτσι κάνουν, παιδιά. Προτεραιότητα στα διαρκεία δίνουν. Για εμάς από το εξωτερικό, όπου πάντα παίρνουμε ό,τι περισσεύει, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια Μαρσέη, λέει ο Αργύρης από το Αμβούργο. Τα εισιτήρια τη σήμερα 4 ώρα βγήκανε για τα πιο ακριβά διαρκεία, μετά θα βγουν και τα υπόλοιπα διαρκεία. Και στη συνέχεια, για όσους δεν έχουν πάρει εισιτήριο, για όσους λάθος από το εξωτερικό και τα σχετικά. Αλλά παιδιά, δεν είναι, μην το βλέπετε μειονεκτικά ότι και καλά παίρνουμε ότι, όπως λες φίλε μου Αργύρια, ό,τι περισσεύει. Προτεραιότητα, καλώς ή κακώς έχουν τα διαρκείας σε όλες τις ομάδες. Έχεις μερική εικόνα από τον Μάριος, λέει, σε αναδεικτήριες προπονήσεις. Του λέω, Γιάννης, εικόνα να τον δούμε δεν έχουμε, αλλά είναι ένα παιδί που είναι και καλός χαρακτήρας πολύ και προσπαθεί να μάθει κατευθείαν τα όσα του ζητάει ο Μανώλη, γιατί επειδή έχει παίξει ένα μάτς Λιβαδιά με μια προπόνηση και γενικότερα τώρα γι' αυτόν η διακοπή είναι πολύ χρήσιμη, δεν πήγε στην εθνική ομάδα, είναι εδώ και μπορεί να είναι και βασικός σεντερφόρ στον τερίμι τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο να προσαρμοστεί σε αυτά που θέλει ο προπονητής, γιατί θέμα προσαρμογής άλλο δεν έχει, από την Τουρκία ήρθε, δεν είναι κάτι, δεν ήρθε από την Ταϊβάν, ξέρω εγώ. Του έχει κάνει πολλά φροντιστήρια, να το πούμε έτσι. Είναι ένας πάντως από τους υπόλοιπους σεντερφόρ, είναι ο περισσότερο συμμετοχικός στο παιχνίδι και είναι αρκετά αθλητικός. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ένας παίκτης πάντως και μέσα στο κουτί είναι καλός στις εκτελέσεις. Να δούμε με ποιον, αν θα τον επιλέξει μόνο του λέγεται, θα τον επιλέξει και αν θα χρησιμοποιήσει είτε το Ζώτα πίσω από το φορ ή θα βάλει δύο παίκτες να παίξει ένα σαν 4-3-3 με το Φρόιλερ, δηλαδή τον Νέσε, έτσι θα το έλεγα εγώ, και τον Τζικίνιο και μπροστά τον Μάριους, κάπως έτσι θα έλεγα την τριάδα και στο πλάι ο Ζώτα με τον Ζέλσον. Νομίζω ότι έτσι θα είναι πάνω κάτω η δεκάδα. Αριστερό μπακ θα αποφασίσει ο προπονητής ποιον θέλει από τους δύο να βάλει. Νομίζω θα βάλει τον Μπρούνο, πιστεύω θα βάλει. Γιατί είναι πολύ πιθανό δεξιά εξτρέμου να παίξει ο Λιβάη στον Παναθηναϊκό, που είναι ταχυδυναμικός. Οπότε νομίζω ότι ο Μπρούνο θα είναι πιο χρήσιμος για να πέφτει πάνω στο Λιβάη. Δεξιά το Σάγιακα και στόπερ το Ρέτσο με τον Πυρόλα. Νομίζω πως πάνω κάτω αυτή θα είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Γιατί είναι και προπονητής, προσαρμόζεται και στον αντίπαλο. Εγώ θέλω να δω όμως πώς θα προσαρμόσει τα μέτρα του Ολυμπιακού μες στο γήπεδο κοντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό λέγεται το πρωί και στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει τρεις μπροστά πολύ γρήγορους παίχτες. Αν παίξει ο Λιβάη, ο Τετέι και ο Αντίνο, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Παντελής πρέπει να γκρεμίζει το σταθμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι γίνεται, ρε.
2: Ελπίζουμε.
0: Θα γκρεμιστούμε εδώ, τι θα γίνει.
2: Ελπίζουμε να το κάνει μετά από 36 λεπτά.
0: Γίνεται. Για πάμε.
2: Να ολοκληρώσει μάλλον.
1: Λοιπόν, και γιατί δεν ξαναβέρουμε, λέει, το Σλαϊδόπουλο για τις Ακαδημίες ή για Ολυμπιακό Β ή ακόμα και βοηθό του Ιμανόλ. Το Μέντι τον βοήθησε, λέει ο φίλος ο Κωστής, έτσι τον παρατάμε. Να δούμε, παιδιά. Τι θα γίνει, δεν νομίζω πως θα παραμείνει. Το βλέπω δύσκολο και νομίζω ότι θέλει να είναι πρώτος προπονητής κάπου. Και σε, όχι σε επίπεδο ακαδημιών, ο Σιλαεδόπουλος. Αυτά.
0: Έλα, κύριε Κέτσε.
2: Λοιπόν, ένα σύλλογο ρωτάει αν θα προτιμούσα προημιτελικά Champions League ή πρωτάθλημα. Να, ας πάρουμε άλλο ένα πρωτάθλημα
0: αυτό,
2: και το
0: βλέπουμε. Είναι προημιτελικά Champions League πλέον.
2: Είναι τεράστιο. Είναι τρομερό.
0: Ναι.
2: Να ρωτηθεί, λέει ο Ριμπάλτα ή ο Νίκος, για τους χαμένους είναι σπέξεις τύπου Τετέ, Αθανασίου, Κοντούρη, Αποστολάκη. Θα συμφωνήσω μόνο στον Αποστολάκη, φίλε μου. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να τον έχει πάρει. Για τους άλλους, για όλους υπάρχει εξήγηση και δεν έχει νόημα. Για τον Αποστολάκη ξέρω ότι μπορούσε να τον πάρει πέρυσι και για μένα θα έπρεπε. Όπως και το Σάγιακα, έτσι, το έχω πει και αυτό. Σλαβανίδης, Βιντιάδης, τα ελικόπτερα να πετάνε πάνω από το τέτοιο. Εντάξει, κοίτα, ο Τσάκας ήταν κάτι το ξεπέραστο, γιατί είχε φέρει πρίγκιπα από τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Ο Βιντιάδης ήταν ένα παιδί που είχε ένα πλάνο, εντάξει, όπως ήταν η ΑΕΚ τότε, προσπάθησε να κάνει κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν είχε καμία εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς μετά έγινε αυτό που έγινε με την ΑΕΚ κτλ.
1: Και πρωτοπόρος και έτσι, ναι. Πριν γίνει μόδα. Πριν γίνει μόδα οι Σαουδάραβες.
2: Ναι, το Σκλαβενίτη τον είχε φέρει Νέντμετ. Αυτό ήταν το τρομακτικό, ας πούμε. Βρήκα ένα τύπο στο Μεξικό τώρα που δούλευε σε τροφοδοσίες πλοίων και τον εμφανίσανε ως τέτοιο, απίστευτα πράγματα. Ναι, Μάκη, τι είχαμε ζήσει τότε. Και από τα κορυφαία πρωτοσέλιδα του φίλαθλου με τίτλο «Πέφτουν ξερείς στην ΑΕΚ», όταν είχε μπει ο Ψωμπιάτης. Λοιπόν, ακόμη και ο Μπόμπ Κοζόνης, παιδιά, είχε ένα τέτοιο. Υπήρχε σαν επιχειρηματίας. Αν μη τι άλλο, ήταν καλεσμένος κάθε χρόνο εκεί που καλεί ο πρόεδρος Αμερικής Έλληνες επιχειρηματίες. Okay, τώρα έγιναν πράγματα εκεί πέρα. Ήταν και ο κύριος Πρασάς τότε εκεί, ο οποίος τώρα τον βλέπουμε είναι. Δηλαδή, ο σύμβουλός του έχει ομάδα αλφαεθνικής. Δηλαδή, ναι, υπήρχε, ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ήταν τελείως.
1: Υπήρχε ένα υπόβαθρο.
2: Μπράβο, Τσάκας, ήταν άλλη ιστορία τώρα.
1: Αυτόφωτος, έπεσε εδώ πουθενά.
0: Και στο μεταξύ, ξέρεις, μετά στα Facebook κούνανε και το χέρι κιόλας.
2: Ναι,
0: χάσατε τη μεγάλη ευκαιρία με τον πρίγκιπα και πήρε,
2: ναι,
0: τώρα
2: και
0: κάτι τέτοια.
2: Μα ακόμη και τώρα, δηλαδή, ναι, κάποιες, ναι, φορές, ναι, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός, εμφανίζεται και έχει, ναι, το θράσος, ναι, και μιλάει, ρε φίλε.
0: Ναι, τρομερά πράγματα.
2: Τρομερό, πραγματικά. Μετά ήταν να πάει στην Καβάλα. Είχε πάει στην Καβάλα.
0: Καβάλα είχε πάει, αλλά δεν ξέρω τι έγινε μετά.
2: Χωρίς πρίγκιπα. Εκεί μετά του φτάνει. Πότε θα δώσει έκτα εισιτήρια με Σαχτάρ, τα απάντησα πριν σε έναν άλλο φίλο. Για να δούμε αν ήρθε τίποτα άλλο. Αν σου έκανε πρόταση τώρα, είπα, θα πήγαινες? Όχι, φίλο μου, με τίποτα. Ιδίως τώρα δεν θα πήγαινα, αλλά σου λέω και πάλι, δεν ήταν θέμα προσωπικό ούτε κάτι. Και μια χαρά σχέση έχω με την ομάδα. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα ήταν ωραίο να τιμήσει έκτα παιδιά που έπαιξαν στο 2-2 και στο 3-3. Και στο 1-0, φίλε μου. Υπήρχε και υπάρχει ομάδα το 85 που νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολύ ωραία ιδέα σου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά, παιδες, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρυθμίσης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο. Ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά το συμβάν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και δήλωσε ότι συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδοραβικές αρχές ο πιλότος. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων τους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας με ντρόουν και εκπαιδευμένους σκύλους σε ασπρόπυργο και κοροπή για τον εντοπισμό δραστών σε ρευματοκλοπές, κλοπές νερού και άλλα δικήματα. Συνολικά συνελήφθησαν 19 άτομα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψε η Κρήτη. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίνδια. Η ΔΕΙΑΡ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Ταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερεσπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστράτιου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑΡ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου, και καλεί το Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Το κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυθιές κουρούει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων πράξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στην Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική, ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Να πας έξω. Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε. Τι, ποιος έχει σειρά, εγώ.
10: Εσύ. Και να μην έχει η σειρά, ο Τάσος, λέμε εσύ, έχει τα μηνύματα.
9: Δεν θα έπρεπε να πάρουν την απόφαση για τις ώρες πριν την έξοδο του προβλήματος και όχι τώρα που όλοι έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, Γιώργο μου. Πριν την έξοδο του προβλήματος δεν ξέρει κανένας πότε τι ώρες αρχίζουν τα παιχνίδια. Παραδοσιακά είναι αυτό, δεν είναι τώρα. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι το πρόγραμμα βγαίνει Ιούλιο-Αύγουστο και ξέρεις ότι το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, μα θα παίξει 7, 8, 9. Υπάρχει μια κλήρωση και οι ώρες γίνουν σταδιακά. Έτσι. Για να πεις ότι. Αν με ρωτάς, αν πρέπει το πρόγραμμα με τις ώρες να βγαίνει από τον Αύγουστο, συμφωνώ 100%. Αλλά σύντομα δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Για το Φιλιππινέζο, λες, αν εννοείς τον Παϊρός, ίσχυε. Ο Παϊρός όντως ήταν μια ιστορία που για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, ευτυχώς δεν προχώρησε, διότι πήγε στο Βέλγιο και ρωτήστε εκεί τι έγινε.
10: Είχε πάει σε μια ομάδα, δεν είχε ρίξει, νομίζω. Κάτι τέτοιο.
9: Νομίζω. Άστο τι είχε γίνει.
10: Είχε θέματα πολλά,
9: άστο,
10: οικονομικά.
9: Άστο. Το πιο ωραίο ήταν το πώς προσπάθησε ο Τσάκας να αφομοιωθεί και να προσεγγίσει το στυλ του πρίγκιπα, ιδίως με το σανδάλι παντόφλα. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Νικολογιάννη. Τρίτη κίνηση θα πρέπει να είναι η δυνατότητα μεταβίβαση στους στηρίους. Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκος. Νίκο, μου έχεις χίλια δίκια. Το φωνάζω από πέρσι εγώ αυτό, ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά στο ποδόσφαιρο τώρα είναι η κουβέντα μας, να βρει. Να πάρει την απόφαση να γίνεται μεταβίβαση του στηρίου και του διαρκείας για να μπορεί κάποιος κόσμος να εξυπηρετηθεί. Έτσι. Ας ελπίσουμε να είναι η επόμενη κίνηση αυτή. Αργά ή γρήγορα να γίνει. Έτσι. Γι' αυτό εξάλλου είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τα προβλήματα του κόσμου, να ακούγονται τα προβλήματα του κόσμου και από εκεί πέρα, εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα θέμα, αντιμετωπίζεται. Τάσο, τι να κάνω, που στέλνω email στην ΠΑΕ, παίρνω τηλέφωνο και δεν το σηκώνει κανείς για το τι να κάνω τη διαρκεία. Τώρα πάρε ξαναφέρετε τα τσόρε και δεν μπορώ να πάω. Στο ξαναλέω, φίλε μου, δεν μπορώ να κάνει κάτι. Τι να κάνω τώρα. Οι ώρες, το διαρκεία το πήρες όταν δεν είχαν βγει οι ώρες. Οι ώρες βγήκαν πριν από μικρό χρονικό διάστημα, έτσι. Και ο διαρκεία το έχει πάρει πιο πριν. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που λέτε τώρα ξαφνικά. Εδώ μου έρχονται σαν μηνύματα. Και τα δεχόμενα για 9 και 9,5 ότι είναι πολύ αργά να αρχίσουν τα παιχνίδια. Τώρα το πάμε πιο νωρίς, πάλι παράπονο έχουμε, ρε παιδιά. Δεν βγαίνει άκρη έτσι όμως, ποτέ. Λοιπόν, εάν είναι να αυξηθεί πρόληψη η προσέλευση οπαδών στο γήπεδο, οι οποίοι υποστηρίζουν να έρπακτε την ομάδα, τα υπόλοιπα είναι περιτάξει του Παναθηναϊκού. Χαιρετίζουμε τον Βέλγιο. Να είσαι καλά, ρε Χριστό. Με τα τελειώματα που έχει ο Γιάκος, μήπως να το δούμε σαν δεύτερο επιθετικό. Ο Γιάκος, η θέση του, η κανονική, αν με ρωτάς, αυτή είναι. Πίσω από το επιθετικό. Και όντως έχει πολύ καλά τελειώματα και το είχαν πει από τη μέρα που ήρθε ότι το σουτ έχει πολύ καλό σουτ. Αν υπήρχαν σοβαροί δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, δεν υπήρχε Τσάκας. Αλλά γνωρίζοντα στο επίπεδο, όλοι σας παίζουν τα δάχτυλα. Να είσαι καλά, φίλε μου, απλά να ξέρεις ότι αν δεν υπήρχαν δύο-τρεις φωνές δημοσιογράφων να φωνάξουν και να λένε τότε ότι δεν υπήρχε και ότι δεν είναι σοβαρό αυτό. Το θέμα θα είχε πάει πολύ μακριά. Έτσι. Υπήρχαν κάποιοι που αντιστεκόντουσαν όταν τους έπαιρνε ο Τσάκας και τους έλεγε: θες να βγάλεις το πρίγκιπα στο τηλέφωνο. Έτσι. Εγώ γελάγα και του λέω: με δουλεύεις. Δεν βγάζω κανένα πρίγκιπα στο τηλέφωνο και δεν έβγαλα ποτέ. Έτσι. Οπότε υπήρχαν και αυτές τις φωνές που τότε έπαιξαν ρόλο στο να καταλάβει και ο κόσμος το τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνεις από εμπειρία αν ισχύει κάτι ή όχι, αλλά ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να καταλάβει. Σου λέει πάνω στην απόγνωσή του ότι μπορεί να ισχύει. Έτσι. Θυμάμαι τότε δηλαδή κάποιοι που λέγαμε ότι ποιος πρίγκιπας, παιδιά, ότι τρώγαμε κανονικό μπινελίκι. Έτσι. Πείτε κάτι να μπορεί να μεταφερθεί στο διακέστο, αν δεν μπορούμε, μη μένει άδεια θέση. Το λέμε, φίλε μου, έχεις δίκιο. Έχω με το γιο μου και την προηγούμενη φορά δούλευα και ήθελα να στείλω το μικρό με τον νότ. Δίκιο έχεις. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι να καταγγείλω ότι έχω πλέον απελπιστικό μήνυμα από το fan club Μαραθιανού, κύριε Κετζόγλου.
11: Ναι.
9: Νικολογιάννης ηγετός, ξέρουμε το αυτοκίνητό σου. Θεμάτα την προπαγάνδα εναντίον του μέντορά μας Γιώργου Μαραθιανού. Οπότε.
11: Τι γίνεται, ρε φίλε.
9: Οποιοδήποτε με ακουμπήσει από εδώ και πέρα, υπεύθυνο είναι ο κύριος Μαραθιανός.
10: Ηθικός αυτούργος.
9: Ηθικός αυτούργος είναι, ρε φίλε. Έχω άδικο. Δεν έχουμε απελπιστικό μήνυμα, Κώστα μου. Έχω άδικο.
11: Κανένα άδικο.
9: Όχι λέρες fan club. Τα ξεχωρίζεις.
10: Μέντορας και Μαραθιανός είναι η ίδια πρόταση, ε.
9: Μπράβο. Μέντορας Μαραθιανός. Ο Ακτύπης είναι το διαμάντι της εκπομπής. Ο εργάτης. Ο άλλος είναι υπουργός τουρισμού. Οπότε θα λάβουμε τα μέτρα μας. Είμαι πολύ περίεργος αυτό το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκα και ο Μαραθιανός τι έχει να πει στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Όμως τότε λέει δεν διέψευε κανείς σας. Κάνεις λάθος, φίλε μου, και δεν έχω ρίξει. Τώρα δες τότε ποιοι λέγαμε, τι λέγαμε. Ρωτήστε και το Διονύση που έχει γράψει και ολόκληρο ρεπορτάζ το Sport Day. Τα μπινελίκια που έφαγε και για ποιο λόγο τα έφαγε.
10: Βιβλίο πρέπει να γράψει, Διονύση.
9: Ναι, έχει γράψει ρεπορτάζ το Sport Day. Τον είχε ηχογραφήσει κιόλας σε αυτά που του έλεγε. Και τα είχε μεταφέρει στην εφημερίδα. Για τα παιδιά διτηρών ετών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για Ελλάδα ξέρω ότι πληρώνουν κανονικό τα παιδιά. Στην Ευρώπη δεν ξέρω. Και έτσι ξέρεις κάτι, ρωτάνε για Ευρώπη.
11: Όχι.
9: Αν πληρώνουν τα παιδιά.
10: Νομίζω πρέπει να πληρώνουν.
9: Λογικά ναι, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα. Αν μπορούσαμε να δούμε αν δείξω για Γενάρη, αν σε περίπτωση φύγει ο Τσιριβέγια. Καταρχάς δεν νομίζω. Ο Τσιριβέγια είναι μια επιπλέον λύση πλέον. Εκεί πλέον ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες. Και δεν είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός, αν φύγει ο Τσιριβέγια, θα πάρει παίκτη. Βάζετε ιδέες στο Μαραθιανό τώρα και θα βγάλει Διονύση τις λέει να μιλήσει για Τσάκα για να λουφάρει. Σωστό.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραθιανός μπορεί να βγάλει και Τσάκα.
9: Ναι, 100%. Με ρωτάς, φίλε μου, αν είχα κάνει μετά τηλεοπτική με μπρις παλιότερα, πάγκο ήμουνα. Έχεις δίκιο, στο YouTube έχεις δίκιο, υπάρχει. Ο Παντελίδης, αν έχει χώρο, πιστεύεις ότι είναι εθνική Παντελίδης. Ο Παντελίδης με τα χαρακτηριστικά που έχει φυσικά και έχει χώρο. Να γυρίσει ο Παυλάρας, να είναι καλά, να έχει υγεία και πιστεύω θα βρει χρόνο συμμετοχής και στην εθνική. Πότε και ποιος ήταν ο τελευταίος Αργεντινός Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός που έπαιξε στον Παναθηναϊκό. Μήπως πρέπει να τολμήσουμε την ίδια μεταγραφή του προσοχή Γενάρη Μιχάλης. Τώρα προσπαθώ να το θυμηθώ, φίλε μου, Αργεντινό. Στόπερ, Αργεντινό, στόπερ, Αργεντινό, στόπερ. Ουρουγουανό. Το Βελάσκης θυμάμαι, αλλά δεν ήταν Ουρουγουανός, ήταν Αργεντινός. Τώρα μπορεί να έχω και κάποιον πιο πρόσφατο και να το έχω.
10: Αργεντινός, ε.
9: Ναι.
10: Βραζιλιάνος είχε. Το Μολέδο που ήταν.
9: Εντάξει, Βραζιλιάνος ήταν διάφοροι. Αργεντινός, Ουρουγουανός. Δεν πάω να θυμηθώ.
10: Αργεντινός.
9: Ναι.
10: Τι είπε τώρα.
9: Ο γιος του Μαϊάμι λέει: τελευταίο μία μέρα θέλω να κουράζω. 9 είναι καλά για μας, αλλά έχεις δίκιο ότι είναι πολύ αργά η Ελλάδα. Πιστεύω ότι 6,5-7 θα ήταν το καλύτερο για όλους. Οκ, φίλε Γιώργο.
10: Βλέπω έναν εδώ που είναι.
9: Ποιον?
10: 95-98 λέει. Χούλιο Καπρέτα.
9: Χούλιο.
10: Καπρέτα.
9: Ο Λάμπης που ζει στη Σκωτία μας ενημερώνει, ο φίλος μας. Ότι στη Σκωτία τα παιδιά κάτω των 13 πληρώνουν μισό εισιτήριο. Έτσι. Όλα θα ήταν εκτός από εσάς, αλλά να δώσει τον τίτλο του Ρουφιάνου του Μαραθιανού σε άλλον δεν το αντέχει το είναι μου. Δημήτρης Νέας Φιλαδέλφειας. Νέα Φιλαδέλφεια. Δημήτρη μου, ο Νίκος έχει προλάβει. Έτσι. Τι έχουμε.

0: Ο Σάτσης ήταν Ισπανός, επιστραματσώνει. Σωστό.
1: Μήπως είχε την Παρίσι για Αργεντινή.
0: Θα κάτσω να το ψάξω την ώρα που θα λέτε τις μηνύματα. Λοιπόν... Παιδιά, αυτά δεν... Πάμε. Έλα, ο επόμενος.
1: Ναι, το ένα μηνυματάκι μου και εγώ για να πάμε στον Κίτσε. Λέει, καταφέρετε δημοσιογράφοι, να δω ο φίλος, εμφανίστηκε. Καταφέρετε δημοσιογράφοι να παίζουμε πάλι με εξτρέμ του Ζέλσον. Θα μας λωμώσει τα γκολ σας ίσια κερδισμένα απέναντι. Μπράβο, άσχετη. Επιτέλους, φίλε, μας είχες λείψει.
0: Ναι, ο Σάντζε, ο Δημήτρης που στέλνει τώρα, ο Σάντζε, δεν λέμε για τον μπακ. Ο στόπερ δεν ήταν Αργεντίνος. Ο Βίκτορ Σάντσεθ. Το μπακ ήταν Αργεντίνος. Αλλά εδώ λέμε για στόπερ. Ναι, συνέχισε, sorry, φίλε.
1: Αλλά φίλε μου, εντάξει, ευχαριστούμε που επέστρεψες. Για τον Ζέλσον, δεν πειράζει, βασικό θα παίξει με τον Παναθηναϊκό όπως φαίνεται. Και μια χαρά θα είναι. Έλα και έτσι να πεις και εσύ μερικά.
2: Μερικά.
0: Ο Βίκτορ Σάντσεθ, Ισπανός, ναι. Αργεντίνος, στο Βρετανό, ο Χούλιο Μπάλμας. Αργεντινία δεν είναι αυτός.
2: Ναι. Ένας φίλος. Γιατί τσιγκουνευόμαστε, λέει, να ρισκάρουμε να πάρουμε δύο παίξεις παραπάνω, παραδείγματος χάρη Τσαντίλα, Αποστολάκη, Τσάπρα και ας μην βγουν, ενώ οι άλλοι τους παίρνουν για πλάκα. Σου λέω και φίλε, κάθε περίπτωση, καταρχάς δεν υπάρχει θέμα τσιγκουνιάς. Η ΑΕΚ, ας πούμε, έδωσε 2 εκατομμύρια για το Σαχαμπό. Τον Αποστολάκη, ας πούμε, τον έπαιρνε το 1 τέταρτο. Okay. Ο Τσαντίλας και ο προφανώς δεν θεωρούν στην ΑΕΚ ότι είναι παίχτης για να είναι στην ομάδα. Φαντάζομαι. Εντάξει, και για το παιδί τώρα να είναι και τέταρτος στην ΑΕΚ, εδώ δεν παίζω ζήνη, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο. Για τον Τσάπρα έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να πάρει μαζί με τον Ρότα να παίξει τον Τσάπρα, που και πολύ ακριβώς είναι και σίγουρα ένας παίκτης που και αυτός θα θέλει να παίζει. Περισσότερο από ότι φαινόταν ότι θα παίζει τότε. Το έχουμε πει αυτά τα πράγματα και τότε για τον Τσάπρα. Πάντως δεν είναι... Καλά, στον Τσάπρα μπορεί να πεις ότι είναι και οικονομικό το θέμα, γιατί έφτασε ψηλά όντως η μεταγραφή. Αλλά το βασικό δεν είναι αυτό, είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει το Ρότα. Δεν ήθελε να πάρει ένα παίχτη σε αυτό το τόσο ακριβό και με απέτηση να παίζει. Η ΑΕΚ λέει πήρε αναβολή για να πάει καλύτερα στο Champions League για να μην τα πάει άσχημα στο πρωτάθλημα. Η αναβολή με τον Ατρόμητο ήταν αναγκαστική, φίλε μου. Η ομάδα θα γύριζε Πέμπτη ξημερώματα από την Αγγλία και Σάββατο απόγευμα θα έπαιζε με τον Ατρόμητο. Δεν μπορούσε να το πάρει αυτό το ρίσκο. Και μετά θα ξανάφυγε η Αγγλία. Δεν γίνεται αυτό. Πόσες φορές δάκρυσε το νέο γήπεδο. Ωραίο μήνυμα αυτό. Εγώ στο πρώτο μάτσο με τον ειδικό, στο μάτσο με τη Ζάγκρεπ, στο παιχνίδι μετά το χαμό του Μίμη και στον γκολ του Ζωάο Μάριο. Τι να σου πω, σίγουρα στα γένεια. Δεν θυμάμαι τώρα άλλο να σου πω. Νομίζω και με το Βόλο, όταν πήρε το πρωτάθλημα. Με έτσι όλη αυτή τη χαρά που έβλεπες δίπλα. Τώρα με το Ζωάο ήταν λίγο πιο έξαλλα τα πράγματα. Αυτά.
0: Τι άλλο έχουμε? Έχεις τίποτα άλλο, Κίτσε?
2: Όχι.
0: Ωραία. Ποιοι δημοσιογράφοι ήταν τα πρώτη πάσα για να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, ποιους θαυμάζατε? Καλά, εγώ την εποχή εκείνη, ρε παιδιά, Διακογιάννης ήταν ο top. Τώρα δεν ξέρω τα άλλα παιδιά τι έχουν να πούν.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχα. Αλήθεια, δεν μπορώ να πω ότι είχα.
0: Ναι. Και έτσι.
2: Εντάξει, όπως είπες και εσύ, ο Διακογιάννης, μετά και ο Σωτηρακόπουλος.
0: Ναι, την εποχή μας όμως ο Χρήστος ήταν μαζί μας.
2: Εντάξει, το 83. Ναι. Το 83 εγώ το θυμάμαι έτσι που ξεκίνησε και μετά ήταν, θυμάμαι και ένα μάτς, ένα τελικό είχε κάνει ευρωπαϊκό, θυμάμαι, στην ΕΡΤ. Και το είχε παίξει σε μαγνητοσκόπηση, τι εποχές, ρε φίλε. Ήταν τελικός κυπέλου, κυπελούχο νομίζω, και είχε παίξει Σάββατο μεσημέρι, από Τετάρτη. Ατλέτικο Μαδρίτης, Δυναμό Κιέβου, 0-3. Εντάξει, όλοι τώρα δικοί της εποχής μας φαίνονται σαν μαγικοί, ρε παιδί μου, τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, κύριε, το παιχνίδι έχει χοντρίνει πάρα πολύ.
2: Έρχονται μηνύματα.
0: Όταν σε ακουμπήσουμε και εσένα και το παρεάκι σου, θα καταλάβεις τι σε ακούμπησε. Fan Club Μαραθιανού.
2: Τι λοιπόν, γίνεται, ρε Μαραθιανού.
0: Εγώ δεν ξέρω ποια είναι η απόψη σου, να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα. Τι λέτε?
2: Όχι, θα μας πλησιάζεις στα 3 μέτρα, Μαραθιανού.
0: Φίλε, δεν γίνεται. Αυτό τώρα το

0: Ενώ είναι, τώρα έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Έχει ξεφύγει, είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μας κλείσει το στόμα. Ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς με τους Κώστα Κεριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικητικότητας, στον πήγμα Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την υπολογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης της ενημέρωσης Νικόλας Ακτύπης και θα συνεχίσω να λέω αυτό που πιστεύω, ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός. Κατά του οποίου θα ζητήσουμε. Έτσι, κύριε Κεριτζόγλου, κύριε Τσανάκα, ασφαλιστικά μέτρα μετά τα απειλητικά μηνύματα. Τα απειλητικά μηνύματα για τα οποία θέλω να δω ποια θα είναι η θέση. Ναι, ξύλο, κανονικό. Απειλούν θα μου, ναι. Ποια είναι η θέση του κυρίου Μαραθιανού που θα πάει στην επόμενη κόμπη. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Έτσι δεν είναι και έτσι.
1: Έτσι.
0: Εδώ κάνουμε πλάκα και εδώ μας απειλούνε. Το αυτοκίνητο, όσο ξέρουμε που είναι, το παρεάκι σας θα φάτε ξύλο και τέτοια. Είναι δυνατόν.
2: Γελάει κιόλας,
0: ε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ναι. Είναι ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο και δύναμη. Τα λέμε, γεια σας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξανδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-038-400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Που άφησε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης του Φουρνιέ Μοντέρο World Holkenjai. Δεν έχετε δει ακόμα τον πραγματικό Ταϊρίκ, προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου, δήλωσε ο Τζόουνς. Με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα ολοκληρώνει η εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το αυριανό μάτς με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, εκτός οριστικά για τους Οράνι, ο Φανχέκε. Την αλλαγή όρας των επόμενων 5 εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού συν του εκτός κόντρα στον Ηρακλή ανακοίνωσε η Στοίχημαν Super League. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορ στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Επαφές της ΑΕΚ με τη Manchester City προκειμένου να εξασφαλίσει η ένωση άλλα 1.000 εισιτήρια για το παιχνίδι των δύο ομάδων στην Αγγλία. Κορυφαίος παίκτης στη Στοίχημαν Super League το Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ο Γιόβιτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κεντρινόμαυροι εν ώψη και του κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Δεδομένη επιστροφή του Νταβίτ Φουστέ στον Ολυμπιακό, ενωμένη να ανακοινωθεί ο ρόλος που θα αναλάβει στην ομάδα ο 44χρονος, ο οποίος είχε συνομιλίες με Μανώλα Λουαθήλ και Αντώνιο Κορδόν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη. Ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, που σύντομα αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Αντίστροφα μετρούν για την επιστροφή τους και οι Ντεσπότο, Φελουστόντο και Κώστα, οι οποίοι ακολούθησαν σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Μήνυμα στήριξης από τον Πεπ Γουαρδιόλα στους φίλους της Manchester City μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την καταδίκη του Συλλόγου για Οικονομικές Παραβάσεις. Θέλει να γνωρίζει κάθε οπαδός σε ολόκληρο τον κόσμο πως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, τόνισε μέσω διαδικτύου Καταλανός Τεχνικός. Άλλη μία αναμέτρηση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, με τη Maccabi Tel Aviv να υποδέχεται την Μπεσίκτα στο Βελιγράδι. Τζάμπολ στις 9:05 με κάλυψη από Nova Sports Start. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Δυο Λέρες Μόνο».
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: πιστεύεις ότι έχει κάποιο κρυφό νόημα το οποίο ας πούμε βρίσκεται πίσω από τους στίχους να λέει ότι τόσο πάνω για το χαλβά.
1: Ναι. Ποιο,
0: ή χαρβά να, όπως το λέμε.
1: Σε ποιο να, ναι. Χαρβά το λέτε.
0: Πολλά, το λάμδα πολύ συχνά το κάνουμε ρο εμείς.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι ήταν tribute στο πρόσφατα εκλειπώντα. Ε. Ο Χαλβατζής πρόσφατα δεν πέθανε. Είναι ο Σπύρος Χαλβατζής. Ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία. Για μένα από τις αγαπημένες μου ατάκες. Άμα είναι να μου πειράσει τη συζήτηση. Πόσοι έχουμε σκεφτεί, έχουμε επικαλεστεί το Χαλβατζή σε οποιοδήποτε τύπου κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ας μην είναι πολύ
0: τύπου. Κάθε φορά που συζητάμε, δηλαδή.
1: Μπράβο, άμα είναι να μου πειράσει κουβέντα, ναι.
0: Στο μεταξύ να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Φεύγοντας ο Νέρχος Κυριαζόπουλος είπε ότι εδώ και μία ώρα και 40 λεπτά έχει αφήσει ανοιχτό το YouTube της ΕΠΟ γιατί θα αρχίσει κατά τις 7 παρατέταρτο τέλος πάντων η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οπότε από τις 5 έχουμε συντονιστεί εκεί και είπε ότι έχει αφήσει και μία playlist
1: ναι.
0: για τον Στέφανο Παλαιόδωλο.
1: Ξεκινώντας
0: με αυτούς τους χαλβάδες. Θεωρείς ότι αυτό ήταν επιλογή νεάρχου?
1: Δύσκολα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι πρίκα του νεάρχου ναι. ο Χαλβάς. Έτσι. Είναι από τα του Στέφανου. Γενικά έχει μια ποικιλία, αν το έχει παρατηρήσει και σε επαγγέλματα.
0: Ναι, του αρέσει.
1: Του αρέσει αυτό.
0: Του Στέφανου.
1: Του Στέφανου, ναι. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στην επίθεση. Το κατάλαβες και εσύ. Νιώθεις ότι μας γίνεται επίθεση από παντού. Δηλαδή, δεν λέω γιατί.
0: Σου, μισό λεπτό. Εγώ είμαι αγαπητός, είμαι αρεστός, είμαι δημοφιλής, Γιώργο.
1: Ενημερώθηκα.
0: Έχω λεφτά.
1: Ενημερώθηκα ότι η προηγούμενη εκπομπή. Καταρχάς, ενημερώθηκα, δεν άκουγα. Δεν ξέρω γιατί πιστεύουν ότι ακούω αυτή την εκπομπή. Ότι λέει απειλούν ανθρώποι και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Εντάξει, τα είδα εγώ τα μηνύματα.
1: Ναι,
0: ναι, τα είδα.
1: Και ότι αν, γίνει, λέει, αν πάθει κάτι, λέει ο Νικολογιάννης, είμαι εγώ υπεύθυνο.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να πω ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι μοιάζει με το δικό σου.
1: Ναι, τι θα πει είμαι εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη, αν βρει κάποιο ευκαιρία που θέλει να κοπανίσει τον Νικολογιάννη τώρα. Θα την πληρώσω εγώ. Είναι δίκαιο αυτό.
0: Εγώ που όπω ξέρει ποτέ δεν παίρνω το μέρο σου, του είπα όπω είσαι. Πάρε τα στοιχεία και πήγαινε στον εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Από τώρα και πες ορίστε, να τα μηνύματα εδώ είναι μια ενορχιστρωμένη επίθεση από τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Δεν μπορώ να βγω στην αντεπίθεση, να του κάνω μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Τι είναι αυτό για συκοφαντική δυσφήμιση?
0: Εμένα γιατί με ρωτάς?
1: Είσαι πιο κοντά στα νομικά από ότι εγώ.
0: Ναι, αλλά συνήθως είμαι από την άλλη πλευρά.
1: Προσπέρασα το θέμα του Χαλβά γιατί έχω ξαναπεί την άποψή μου που το θεωρώ.
0: Ναι, αλλά εδώ Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ένα γελίο ημίμετρο.
0: Δεν θέλω να σε διακόψω και σε ένα ως γελίο ημίμετρο, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για Χαλβά θα πρέπει να γίνεις πιο συγκεκριμένος γιατί έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Καλά, κοίτα, θα μιλήσω ως ημιγδαλένιος, μπορεί και να παλεύεται λίγο.
0: Ναι.
1: Ως ημιγδαλένιος. Καλά, το λέω. Ο ιδρωμένος αυτός είναι ως ημιγδαλένιος.
0: Ναι.
1: Δεν παλεύεται. Ποιος είναι αυτός που μοιάζει με χώμα, ο Μακεδονικός?
0: Εξαρτάται τι εννοείς χώμα, γιατί και ο Σιμιγδαλένιος μοιάζει με χώμα.
1: Όχι, ο Σιμιγδαλένιος είναι πιο ζελεδιαστός. Έτσι, είναι πιο κοντά στην υφή του.
0: Ο ζελεδιαστός είναι ο Φαρσάλων.
1: Ο Φαρσάλων είναι.
0: Ναι.
1: Με κάνεις λάθος νομίζω.
0: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, κρίνοντας και από σένα, τα ξέρω όλα για τους Χαλβάδες.
1: Σίγουρα, ο Μακεδονικός σίγουρα πάντως είναι.
0: Είναι της Καθαράς Δευτέρα.
1: Ναι, μπράβο, αυτός της Καθαράς Δευτέρα που πας να τον κόψεις με το μαχαίρι και θρουλάει.
0: Θα ήθελα παρακαλώ το μην παραχαράσετε την ιστορία γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Μαραθιανός εδώ πέρα, ενώ δεν μπορούσα να βρω το κρυφό μήνυμα και νόημα πίσω από τους στίχους τραγουδιού. Ξεκάθαρα όμως εδώ είσαι Αντέλληνας.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Και το Νίταφ δεν μπαίνει καθόλου τυχαία, για να μην με διορθώσει κάποιος. Είσαι Αντέλληνας και ουσιαστικά η επίθεσή σου στο Μακεδονικό Χαλβά ουσιαστικά είναι μια σιωπηρή αποδοχή της συμφωνίας των Πρεσπών. Καραγκιόζη.
1: Δεν είχα σκεφτεί όλο αυτό το background.
0: Τα σκέφτομαι εγώ για σας.
1: Αλλά ναι, δεν αφορά το κομμάτι του Μακεδονικού Χαλβά, αφορά μόνο το Χαλβά ως Χαλβά.
0: Ναι.
1: Όχι την προέλευσή του. Απλά προσπαθώ να τον ξεχωρίσω από τους υπόλοιπους. Και σε ρωτώ, κάνω την κλασική ερώτηση που κάνω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Σου έχει έρθει, έχει ζήσει μια στιγμή ποτέ στη ζωή σου που να πεις άρε να είχαμε τώρα λίγο Χαλβά?
0: Όχι ποτέ, αλλά όση ώρα εσύ μιλάς, το δικό μου μυαλό τρέχει σε άλλου τύπου ζητήματα σχετικά με το Χαλβά.
1: Ναι.
0: Γιατί άλλοι δύο Χαλβάδες έχουν ονομασία προέλευση. Δηλαδή, ο ένας είναι Μακεδονικός, ο άλλος είναι Φαρσάλων. Ο Σιμιγδαλένιος που σε πηγά, αντικατούρισε.
1: Εντάξει, γιατί μπορεί να το φτιάχνουν σε πληθώρα περιοχών, ας πούμε, να μην τα έχει ταυτιστεί με μία.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ψευδή καταμήνυση πρέπει να κάνω.
0: Α, ναι.
1: Μήνυση για ψευδή καταμήνυση.
0: Μήνυση για ψευδή καταμήνυση, όχι, πάμε καλά. Α, άποψη για χαλβάδες πετάχτηκε ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Εξαιρετικός, το να πούμε και χθες στο σχολείο του και στο ντύσιμο στην εκπομπή.
1: Τι φόρεσε?
0: Τώρα κουστούμάκι. Ήταν λίγο πιο. Όχι γραβάτα και τέτοια.
1: Και το παίζει mainstream, το κάνει το Τσίπρα. Το Τσίπρα κάνει τώρα.
0: Σαπουνέ τον λένε τον Φαρσάλη.
1: Σαπουνέ.
0: Σαπουνέ, έτσι λέει ο κ. Μαυροϊδής. Έχει υπάρξει διεθνής, έχει κατακτήσει τίτλους πολλούς.
1: Εντάξει, δεν τον ρωτήσαμε.
0: Πλάτη τον άλλο.
1: Ωραία, να πω κάτι. Ωραία. Δεν τον ρωτήσαμε για το pick and roll που είναι ειδικός. Για χαλβά τον ρωτήσαμε.

0: Τέλος πάντων, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει ούτε από αυτές τις ανοησίες που προηγήθηκαν, ούτε από τα εθνικά μηνύματα τα οποία έχουμε αρχίσει ήδη να εκπέμπουμε, είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big News for FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα ντεξ αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.
1: Λοιπόν, πριν το πρώτο διάλειμμα θα διαβάσω το πρώτο μήνυμα. Mm-hmm. Μαραθιανέ, γίνεσαι ρεζίλη. Άκου ο Φαρσάλων δεν είναι ο Ζελεδιαστός.
0: Είναι ο Ζελεδιαστός τελικά.
1: Ναι, όχι, το λέμε, αλλά δεν θες να
0: δεν
1: ακούσεις.
0: Είναι ούτε η πρώτη και σίγουρα ούτε η τελευταία φορά που γίνομαι ρεζίλη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μερικά λεφτά από διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα. Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βιολέρες μόνο! Βιολέρες μόνο!
3: Είμαστε εδώ, παιδιά! Δώστε ρυθμό! Ορμάτε!

0: Όχι ότι αμφέβαλα ποτέ για το επίπεδο ούτε του Στέφανου, ούτε των ακροατών αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι. Αλλά περίμενες εσύ τόσο σύστριγκλο για το χαλβά.
1: Θα σου πω την αλήθεια, επειδή το έχουμε προσεγγίσει ως θέμα άλλες 78 φορές.
0: Ναι. Και εγώ περίμενα ότι δεν θα.
1: Θα έλεγα. Ναι, δηλαδή... Θα περίμενα μήνυμα. Θα... Για... Δεν πάτε στο διάολο, βρε, ξεμοραμένοι. Έχουμε κουβεντιάσει 550 φορές.
0: Γιατί κάνετε έτσι, γιατί φύγεστε για το χαλβά, δεν έχω καταλάβει.
1: Και στην τελική, άμα ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα του χαλβά, γιατί δεν είμαστε. Δηλαδή δεν είναι το απόλυτα εξαγώγημο προϊόν. Πώς οι άλλοι έχουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο και έχουν χεστεί στα λεφτά και δεν δουλεύει κανένας, για παράδειγμα, στα Εμιράτα. Έτσι θα πρέπει να είναι και σε εμάς με το χαλβά. Είδατε που ανεβάζει την πίεση τώρα.
0: Τι κάνει ο Γιώργος, νευρίασε τα αλήθεια.
1: Όχι, το
0: χαλβά.
1: Δημιουργώ μια τεχνητή ένταση για να στείλουν μηνύματα κτλ.
0: Στον διάολο θα σε στείλουν, δεν θα στείλουν μηνύματα.
1: Άκου να δεις. Πολλοί έχουν στείλει τις απόψεις τους για το χαλβά, αλλά επιλέγω ένα που σε βρίζει,
0: Γιώργος.
1: Από τα πολλά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: υπάρχει μαγειρικός χαλβάς που τον δρώμε κάθε καθαρά Δευτέρα. Ο χαλβάς φαρσάλων που τον δρώμε στα πανηγύρια. Μ' αρέσει, έτσι όπως το λέει. Ο σιμιδαλένιος χαλβάς που τον δρώμε στις ταβέρνες.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει και ο κριτικός χαλβάς που τον δρώμε στην παπάκα. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης. Γιατί είναι από τους λίγους που δεν έχει ξεκάθαρο στόχο.
0: Ναι.
1: Άμα χρειαστεί, θα μου επιτεθεί και εμένα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι σαν τον Αντώνη τον Περιπτερά, α πούμε.
0: Αυτούς τους δέχομαι. Δεν μπορώ, αυτούς που είναι μονόπλευροι. Μου την πέφτουν μόνο στον έναν από τους δύο. Και δεν λέω μόνο για μένα.
1: Εντάξει, εσύ, η γούστα είναι αυτά.
0: Ο φίλος ο σφιχτό χοντρός, ο οποίος έχει και μια παραπάνω αρμοδιότητα επί του θέματος.
1: Λογικά, ναι.
0: Λέει ότι ο Μακεδονικός είναι το χώμα. Ο Ζελεδένιος είναι ο σαπουνέ που είναι πολύ δυνατός, λέει. Και ο Σιμιγδαλένιος είναι ο Λαδερός που επίσης είναι καλός.
1: Ναι. Να πούμε ότι ο Μακεδονικός κανονικά λέει είναι ταχυνένιος. Απλά τυχαίνει η πιο γνωστή μάρκα να είναι.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Θα πνιγώ.
1: Έλα, θες να σε φτύσω.
0: Δεν ματιάστηκα, ρε, πνίγομαι.
1: Αντί για νερό, να σου δώσω το σάλιο μου, γι' αυτό το είπα.
0: Είστε μαγεία, λέει ο Γιάννης. Έχετε εμπλέξει νομικούς όρους μαζί με είδη χαλβάδων και background. Μην παραχαράζετε την ιστορία. Παιδιά, όλα τα θέματα εκτελούνται επί τόπου. Ο φίλος ο Αναστάσιος λέει: μπορεί να είστε λέρες, αλλά δεν θα μας ρίξετε στάχτη στα μάτια ότι όλη η συζήτηση γύρω από το χαλβά είναι ξεκάρφωμα και από προσανατολισμός από τις ευθύνες σας σχετικά με τις απειλές προς τον αγαπητό κύριο Νικολογιάννη. Το είπαμε και πριν.
1: Εγώ
0: με αυτό ξεκινήσαμε.
1: Δεν φέρω ούτε μία ευθύνη.
0: Ούτε εγώ.
1: Καταρχάς, εγώ δεν εμπλέκομαι σε όλο αυτό.
0: Άμα βρίσκεται κόσμο που απειλεί τον κύριο Νικολογιάννη, να προβληματιστεί γιατί τον απειλεί.
1: Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που στέλνει ο Δημήτρης, που λέει πάντως αν κάποιος σε χαρακτηρίζει χαλβά, δεν είναι για καλό. Θα ήθελα να προχωρήσω έτσι ένα βήμα παραπάνω την κουβέντα.
0: Για προχώρα.
1: Όταν κάποιος σε χαρακτηρίζει υποτιμητικά και σε αποκαλεί χαλβά.
0: Ναι.
1: Ποιον χαλβά έχει στο μυαλό του από τους τρεις προαναφερθέντες?
0: Σίγουρα το Μακεδονικό.
1: Γιατί σίγουρα το Μακεδονικό? Κοίτα, από θέμα στιβαρότητας.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πίστευα ότι μιλάμε για τον σαπουνέ.
0: Έχεις ένα δίκιο. Τώρα αποσύρω αυτό που είπα. Έχεις
1: δεν
0: δίκιο.
1: Πειράζει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σε δύο λεπτά δεν σε χάσει.
0: Όταν κάποιος θέλει να σε χαρακτηρίζει χαλβά, θέλει να σε πει μαλθακό.
1: Φλόρο!
0: Φλόρο!
1: Φλόρο.
0: Δεν τόλμησα να στο πω ούτε μαλθακά. Φλόρο λοιπόν. Μαλθακό όμως το λέω για να το συνδέσω και με την υφή. Οπότε δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι έχει στο μυαλό του το Σιμιγδαλένιο.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι μαλθακός.
1: Που στην τελική,
0: το Σιμιγδαλένιο, λέω, το Μακεδονικό.
1: Το Μακεδονικό που στην τελική, ξέρεις, άμα σου πετάξω ένα κομμάτι Σιμιγδαλένιο, ας πούμε, στο κεφάλι.
0: Ακοπό. Τελείωσες.
1: Την έχεις ακούσει, ενώ με το σαπουνέ τι θα γίνει,
0: με το σαπουνέ,
1: δηλαδή.
0: Ναι, μπορεί να πολύ να γίνεις λίγο, ξέρεις. Λίγο χλαπάτσα να γίνεις.
1: Λίγο χλαπάτσα, δεν με κρυγεί.
0: Νομίζω, λέει, βοηθάει άμα σου πούμε νονός και κοιτάς το ταβάνι. Σε έχει βοηθήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Σε περίπτωση τέτοιου πνιξήματος. Εμείς στην Κρήτη το λέμε κρούψιμο αυτό.
1: Κρούψιμο.
0: Κρούψιμο, ναι.
1: Και το καταλαβαίνω.
0: Σε έχει βοηθήσει η ατάκα ο νονός.
1: Όχι, δεν νομίζω. Κυρίως επειδή δεν συμπαθούσα τον νονό μου, έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία. Ο Χριστός.
1: Αλλά αυτό ήθελα να πω ότι εκεί υπάρχει ένα conflict, θα λέγατε κι εσείς οι αγγλόφωνοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιος έχει την απόλυτη αρμοδιότητα να σε σώσει από ένα βήξιμο που μπορεί να φέρει πνιγμό? Ο Χριστός ή ο νονός?
0: Κοίτα.
1: Και στην τελική να σου πω κάτι. Ο νονός θα σου φέρει παπουτσάκια, θα σου φέρει λαμπάδα.
0: Εμένα μου κάνει για καλύτερο δώρο. Το πρώτο δώρο του νονού ήταν να με πάει στη Φιλαδέλφια.
1: Ωραίο κι αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνη την ώρα, ας πούμε, ο Χριστός ως Θεός, τέλος πάντων, είναι πανταχού παρόν. Κοίτα, και τα πάντα.
0: Ξέρεις τι πιστεύω? Ότι είναι η διαβάθμιση του κρουψίματος που κάνει τη διαφορά.
1: Δηλαδή, okay, το ακούω, ναι.
0: Δηλαδή, άμα σου έχει κάτσει τώρα κάποιο μικρό τριφτουλίδι στο λαιμό και απλά είναι μια εύκολη δουλειά, βάζει την αναθέτηση στον ονό.
1: Ναι.
0: Λέω στον ονό, στον ονό. Άμα είσαι καταπιεί κανένα αγκονάρι. Κάτι πολύ δυνατό, ρε παιδί μου. Σου κάτσει κανένα κουκούτσι, κανένα αυτό. Και τα βλέπει κολλιόμενα ο άλλος. Δεν πας στον ονό, πας επί τόπου στο επόμενο στάδιο.
1: Κοίτα, για να μην πας στο επόμενο στάδιο, καλό είναι να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που ξέρει να κάνει και μια λαβή Χάιμλιχ. Μπας και το βγάλει από μέσα σου.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να απευθυνθώ σε άνθρωπο και όχι απευθεία σε θεάνθρωπο.
1: Ναι,
0: πατάω
1: ναι.
0: στο Χριστό και κάνω τη δουλειά μου.
1: Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι η ίστατη πίστα, η τελευταία την οποία θα τη δεις αφού έχει προηγηθεί
0: ναι.
1: το τέλος του έργου.
0: Μάλιστα.

Λοιπόν, σε περίπτωση πάντως που σας άνοιξε τώρα η όρεξη και θέλετε λίγο χαλβά και πάτε και ανοίξετε τα ντουλάπια του ψυγείου και δεν βρείτε τίποτα, μην πτωίστε. Μπορείτε να μπείτε στο eFood που υπάρχει στο eFood Market, δηλαδή το σούπερ μάρκετ του eFood, που είναι ανοιχτό ακόμα και Κυριακές αργά το βράδυ. Μπορείτε να παραγγείλετε και χαλβά και ό,τι άλλο θέλετε. Μέσα σε λίγη ώρα θα έχει έρθει σπίτι, κάνεις και παραγγελία και μαγειρεύεις.

0: που λέγαμε ότι μακεδονικός είναι μόνο μάρκα και υπάρχουν κι άλλες. Σας ακούμε από την εταιρεία Olympus. Και λέμε να σας κάνουμε το ίδιο. Να διαδώσουμε δηλαδή πως η εκπομπή Κακά τα ψέματα είναι 4 με 8 και λέγεται Reporters με Νικολογιάννη Τσανάκα και Κέτσε.
1: Εντάξει, θα το δεχτούμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα το δεχτούμε.
0: Φίλε Γιάννη,
1: θα το δεχτούμε.
0: Ζητάμε μια μεγάλη συγγνώμη.
1: Μα δεν τα έχουμε με τις εταιρείες.
0: Όχι, δεν τα έχουμε με τις εταιρείες.
1: Καθένας...
0: Πάντα εδώ πέρα είναι ανοιχτή η πόρτα του εμπορικού. Να έρθετε να αφήσετε μια χοντρή προκαταβόλα για χορηγία.
1: Απευθύνομαι και σε αυτή την εταιρεία σε κάποια άλλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα τα πάρουμε,
0: ναι,
1: την αλλάζουμε την μπιστέκα και τα λέμε καλά.
0: Θα λέμε ο Ολυμπιακός
1: Χαλβάς. Γαμίου Χαλβά, φανταστικός.

0: Και ο φίλος ο Γιάννης, επειδή έχω ανοιχτή ακόμα αυτή τη συνομιλία που δουλεύει στον Ολυμπιακό, λέει: αφού δεν σας αρέσει, είπατε ρε. Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα άμα πέσει τον Μπαγιόκο.
1: Ναι, ρε.
0: Θα το βρούμε κάπου, θα το δέσουμε. Να είχαμε λίγο χαλβά τώρα, ε.
1: Ναι.

0: Καλησπέρα, Λερόνια. Είστε απόλαυση μετά τη δουλειά με μπύρα. Ναι. Και όση κούραση να έχω με τις αυτές που λέτε, ξεπερνιούνται όλα.
1: Α, περίμενε. Εμείς συνοδευτικό μπύρας μετά τη δουλειά.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι, ναι.
1: Σαν, ναι, ναι.
0: Είμαστε μεζέδες με κάποιο τρόπο.
1: Okay.
0: Αν ήσουν κάποιος μεζές, ποιος θα ήθελες να είσαι?
1: Και φτεδάκι. Έτσι. Γιατί, να σου πω.
0: Σε σκέφτηκα με την οδογλυφίδα στον κόλο του.
1: Ωραίος. Τι να σου κάνω. Δεν φταίω εγώ για τα γούστα σου. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει για έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ. Στρογγυλός, χωρίς εντάσεις, χωρίς ακίδες.
0: Χωρίς εντάσεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Εσύ τι με ζεστά ήσουν?
0: Κοίτα, θα προτιμούσα να είμαι κάτι, ρε παιδί μου, από αυτό που σε σβήνει. Όχι κάτι καυτερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εξαρτάται βέβαια
1: ακόμα
0: και το
1: τι. Και το
0: εξαρτάται και τι πίνεις. Θα ήθελα να με ένα ντολμά, ας πούμε. που κι αυτό. Πρόσεξε. Κι αυτό χαρακτηρίζει. Είναι μειωτικός χαρακτηρισμός. Όπως λέγαμε για το χαλβά, είναι και ο ντολμά. Έτσι, αλλά εμένα δεν θα με πείραζε. Δηλαδή, ο ντολμά, σε αντίθεση με το χαλβά, είναι κάτι λαχταριστό. Είναι ένα εκλεκτό έδεσμα. Που δεν το βρίσκεις εύκολα καλά φτιαγμένο.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Αλήθεια, λες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το βάλω κάτω από το χαλβά, αλλά δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε παιδί, κάνω τώρα μια, πώς το λένε, μια περιγραφή, μια σύγκριση, έτσι.
1: Είναι και η δουλειά σου, άλλωστε.
0: Είναι και η δουλειά.
1: Αύριο μεθαύριο στην Αφιλαδέλφια, αυτά θα λες.
0: Δεν ξέρω τώρα αν προκύψει κάποια προσφορά από τη Ζαναέ, δεν ξέρω ποιο φτιάχνει.

0: έφτασα.
1: Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι, όχι, όχι. Πολύ πιο σύντομα θα είμαστε.
2: Τι το μεντόφα στο παραμύθι.
1: Όχι, όχι, ρε. Προσπαθώ να δω. Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε. Το λέω αργά, αργά, ένα διάλειμμα τώρα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Σκάι. Δεν σε χάλασε πάλι λίγο τώρα, ε. Το είπα και επανερχόμαστε. Γεια.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κάκου οργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοητίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίνδια. Η ΔΕΙΑ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Ταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου, και καλεί το Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Το κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυθιές κρούει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων, με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στην Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν κυρίως βόρειο-δυτική, ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Αντώνης λέει ότι ο Χαλβάς Φερσάλων, σαν αυτόν δίπλα σου Νικολάη, ονομάζεται και Νισεστέ. Αν βάζω σωστά τον τόνο εγώ.
1: Νισεστέ.
0: Νισεστέ. Επίσης λέει, σας έχει κάτσει ποτέ στο λαιμό κρέας που δεν κόβεται? Πάτε να το φάτε μονομιάς και σας κολλάει στο λαιμό? Προσωπικά τα είδα όλα και έβαλα όλο το χέρι μέσα. Ούτε ο νονός μέσωσε, ούτε καμιά μαφία.
2: Είπαμε μετά τον νονό, πάμε στο Χριστό. Δηλαδή, άμα δεν σε σώζει ο Χριστός, μετά
0: βλέπετε. Επιτίθεται στην Ορθοδοξία τώρα, Αντώνης.
2: Δεν την επικαλείται καν.
0: Μήπως την θεωρεί μαφία?
2: Α, όχι. Με τον νονό έκανε τη σύνδεση με τη μαφία. Όχι με τον Χριστό.
0: Σωστό και αυτό.
2: Πάντως, δεν μου έχει τύχει. Το έχω δει να συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στην Κρήτη που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται κάποιες υπερβολές.
0: Okay, ναι. Λέψε το να καταπιεί όλο το πρόβατο.
2: Τρώνε τα γουλίδια και τρώει, ξέρω εγώ, μια δαγκόνια. Σαν το πυράγχα, ξέρω εγώ, μπορεί να κατεβάσει μια δαγκονιά αμάσιτη τελείως. Το έχω δει να συμβαίνει. Αλλά να πνιγώ εγώ προσωπικά ο ίδιος, να πνιγώ ή να μου κάτσει στο λαιμό κομμάτι κρέας, όχι.
0: Μακάρι μία και έξω να γίνει αυτό, ρε Γιώργο.
2: Το ενοχλητικό είναι όταν πάει κάποιο μικρό υπόλοιμα από τρόφιμο.
0: Ναι.
2: Πάει από την πλευρά αυτή του. Δύο-δύο διόδους δεν έχει εδώ.
0: Λάριγκας και ο Φάριγκας, τα δύο βουνά μάλλον.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Σου λέει αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο να πάει ακόμα και στους πνεύμονες.
2: Αυτό λέει, εκεί είναι το
0: ένα ναι. Πιτσιρίκι πήγε να την πατήσει με ένα φιστίκι.
2: Το λέγατε εσείς αυτό ότι πήγε από τον κακό λαιμό?
0: Όχι, όχι, ποιος είναι ο κακός λαιμός?
2: Δεν ξέρω, στην Κρήτη χωρίζουμε τους λαιμούς. Υπάρχει ο καλός και ο κακός, κατάλαβες.
0: Δηλαδή ο κακός λαιμός τι είναι? Κάποιος που έχει κακή φωνή όπως
2: εσύ, ας πούμε. Ότι πάει από τη μεριά εκείνη που δεν θα έπρεπε να πάει, ναι. Αυτό που λες, έχει πάει ντουγρού για πνευμόνια, δεν ξέρω τι είπες, νεφρά, τι πάει. Έτσι, αντί να πάει για στομάχι.
0: Και όλο αυτό που ακούτε βεβαίως είναι απλά η εισαγωγή για τη συνέντευξη τύπου του Ιβάνι Ιωβάνοβιτς που θα αρχίσει.
2: Ένα λίγα... μικρό ορεκτικό.
0: Μπράβο,
2: θα πείτε ότι είναι ένα ντολμαδάκι ή ένα κακεφτεδάκι. Με αφορμή πάντως την συνέντευξη τύπου του Ιβάνι Ιωβάνοβιτς και το γεγονός ότι αύριο έχουμε μεγάλο μάτι της Εθνικής με την Ολλανδία, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακόμα και για τον Νισεστέ διείστανται οι απόψεις. Δηλαδή, στέλνει φίλος εδώ, λέει τελικά και οι ακροατές είναι παράσχετοι. Νισεστέ λέγανε οι παλιοί μάγειρες στο Cornflower και από κάτω ο Νισεστές.
2: Έτσι, μπράμα, αρέσει.
0: Έτσι,
2: όπως ο σινεμάς.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Είναι καθαρό άμυλο σε μορφή λεπτής λευκής σκόνης. Για κάτσε λίγο. Το οποίο παράγεται παραδοσιακά από το σιτάρι ή πιο συχνά στις μέρες μας από το καλαμπόκι.
2: Μέσα στην ασχετοσύνη μου πάντως,
0: ναι,
2: θα υιοθετήσω αυτή την εκδοχή. Αυτό είναι το, νομίζω, τον Νισεστέ.
0: Ναι.
2: Το έχω δει από κάποιο κύριο που μαγειρεύει σε.
0: Πώς τον αποκαλούσε, στο αρσενικό ή σε ουδέτερο?
2: Ήταν σε αιτιατική και δεν μπορούσα να καταλάβω. Βάζω λίγο Νισεστέ.
0: Και λέει ότι η λέξη προέρχεται από την τουρκική Νισαστά.
2: Ναι, εντάξει. Δεν αποκλείεται.
0: Δεν, το

0: Έφαγα μισό κιλό φαρσάλων τον Αύγουστο μετά από συναυλία του Μάλαμα μία ώρα τη νύχτα και χαίστηκα πάνω μου, λέει ο Δημήτρης αδερφός μου. Εντάξει, συγγνώμη, φυσιολογική εξέλιξη, συγγνώμη κιόλας.
1: Και ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο αδερφός μας, λέει νησεστές.
0: Ναι.
1: Είναι το άμυλο αραβοσίτου, λέει το κορνφλάου. Και εκεί δεν είναι κανονικά cornflower.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να είμαστε Έλληνοι, θα το πούμε cornflour.
0: Cornflour.
1: Τέλος.
0: Σωστό.
1: Που λέμε, λέει, το cornflour και χρησιμοποιείται στο χαλβά, το οποίο κάποιοι το λένε και σαπουνάδα. Ναι, για τη σαπουνάδα το είπαμε.
0: Λοιπόν, είπαμε όμως ότι μπορεί εμείς να λέμε τα δικά μας, αλλά σε πολύ λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ξεκίνησε για την ακρίβεια. Ακούμε πρώτα τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους παίκτες της Εθνικής.
2: Θέλω να μάθω πώς μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα μέσα στα κριτήρια της, τα συναισθήματά της, μετά από δύο τρεις νίκες που κάνατε την περασμένη εβδομάδα και με δεδομένο ότι θα παίξετε πλέον προς το σπιτινό σας και έχετε ακούσει κι εσείς ότι περίπου 50-55.000 που τα έχουν επέμβει και εκεί είναι λίγοι μπροστά σε αυτούς που θα ήθελα να είναι εδώ. Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε υπερβολικά δεν μας γίνει σε καλό και όπως είπες, μετά από δύο νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε να πω, κατά κάποιο τρόπο και μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
4: So the first question was to Vangelis, asking after two such wins, how the team is able to control their feelings going into the upcoming matches, and also playing in front of their home crowd after two away games. Vangelis said that the team is managing it, and they have learned from the previous matches where they've had big wins, and then the team was unable to follow up following those two wins.
5: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ.
6: Yes. Hi, Vangelis. Are you surprised of the development of Max Meerdink?
3: Yeah, I know Max the last 2 years in Alkmaar. I play a lot with him. I'm really surprised and I know what his qualities. He's a very good striker and I hope he continue like that and he develop a lot the last years and he's a very good striker now.
6: Did you already saw his potential when you have played with him at Asset?
3: Of course, when he was with us, he was just 18 years old. He trained with us, he won the youth league and he saw very good qualities in the training. And the last years that I see more as he playing in AZ, now he's start 11 player and now he's performing in the national team, you can see his development.
6: Thank you, good luck tomorrow.
5: Άλλη ερώτηση για τον Βαγγέλη, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Μερός, ως πάλι.
7: Πώς φάνηκε ο ρόλος που σε έβαλε ο coach στο μάτς με την Γερμανία, που ήταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Αντρέα, σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω, ήσουν εσύ. Κάποιοι είπαν ότι έπαιζε και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
3: Έξει, είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κότς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
4: So the question was, how did Vangelis, on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role, the coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
5: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία για την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιοβάνοβιτς, ο κύριος Ολίγκρης.
8: Coach, καλή
5: Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
9: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
10: Ναι, μένω στην ίδια άποψη. γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο Όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκληση στο...
5: Όχι, το κλείσω.
10: Άλλο είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο

0: Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
1: So the first question for Coach was that a few days before the matches, he was asked, would he swap the UNL success, Nations League success, with the qualification for a major tournament? Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that, yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group. And it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
2: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κ. Γιώτης.
3: Coach, ποια είναι τα συναισθήματα που σας διακατέχουν ερχόμενος για πρώτη φορά εδώ ως προπονητής εθνικής ομάδας, εδώ στην πόλη που μεγαλουργήσαμε, που σας απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έρχεστε για δύο τόσο σημαντικά παιχνίδια?
0: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους, κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου, και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο συναίσθημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
1: So the question was, how does the coach feel returning to a place where he essentially grew up, having played here for a number of years? Coach said that he left here in 2008 to go to Cyprus, having arrived in 1989, so he didn't expect it would take so many years for him to return to a place that he has a lot of emotional attachment with a lot of friends and a lot of family friends as well.
2: Επόμενη ερώτηση για coach, ο Παύλος Παδημητρίου.
4: Τι χρειάζεται να γίνει για να φτάσουν παίκτες όπως προηγουμένως ο Βαγγέλης Παυλίδης που παίζουν στα μεγάλα του παγκάρα? Ποια διαδικασία χρειάζεται να περάσουν μέσα στην ομάδα με βάση αυτά που τους λέτε για να θυσιάσουν απολύτως το εγώ τους και να βάλουν πάντα προς το καλό της ομάδας, το καλό του συνόλου, και πώς θα παίζουν?
0: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια θα έλεγα ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό,

0: αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν σίγουρα, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία δύο χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκοσμίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη ή αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.
1: So the question was, what do the players need to do or to learn to place the team needs ahead of their own? Coach said that there's no need to question the determination of the players for the national team. They always have a huge level of determination when they represent their nation. It's a great honor to play for the national team, and the players that are in this group really do feel that honor. The group is developing, and we have a developing group with a very good footballing age, with a future ahead of them. Wherever the team plays, the fans follow, whether it was in Karaiskaki or in Tumba Stadium now. Matches are always sold out, and that shows the passion behind the fans as well, which is an honor that the players really do feel.
2: Έλα, Εμίλια.
3: Coach, καλησπέρα. Η εθνική ομάδα καλείται να παίξει 4 παιχνίδια σε ένα διάστημα 10 ημερών, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυτήν. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό αποτελεί και αν αποτελεί πρόβλημα και αν θα επηρεάσει ενδεχομένως τις επιλογές στα δύο αυτά μάτς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή ερώτηση. Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Να μην ξεχάσουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που ερχόμενοι στην εθνική ομάδα την μία εβδομάδα πριν είχαν κάνει ήδη 3 παιχνίδια σε ένα υψηλό επίπεδο με την ομάδα τους. Και με αυτά τα 4 θα φτάσουν σε ένα επίπεδο 7 παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών μέσα σε λιγότερα από 3 εβδομάδες. Όμως δεν κάναμε εμείς το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί έτσι όπως είναι. Στις μεγάλες ομοσπονδίες και ποδοσφαιρικά πιο, θα έλεγα, δυνατές ομοσπονδίες, το πρόβλημα είναι λιγότερο, γιατί έχουν πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά εμάς. Σίγουρα πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παιχτών και ιδιαίτερα ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι τόσο δυνατός που πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά και το βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο είδους παρατήρου όπως είναι αυτό με 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες. Πριν από το τουρνουά είχα ίσως λίγο διαφορετική άποψη, βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται. Σίγουρα είναι λίγο πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περίμενα. Πολύ περίμενα πριν, γιατί δεν είναι μόνο τα παιχνίδια και τα ταξίδια, είναι και η ένταση που ζούμε αυτά τα παιχνίδια, άρα έχουμε να διαχειριστούμε με λίγα λόγια πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες.
1: So the question was, with 4 games in 10 days for this window, which is something that's only happened really once before, how is it something that's being managed by the team and the coaching staff? The coach said that the majority of players had already also played 3 additional high-level matches before they came into the national team camp. So that makes it 7 games in 3 weeks. It wasn't us that made the program, so we have to go along with it. But it does bring in a couple of issues, such as a concern for the management of the players in terms of the fatigue for playing so many high-intensity matches. Before the window, if you had asked me, I might have had a different opinion. However, now, having seen the window, it shows you the high level of this, and not only in terms of the matches, but the continuous traveling as well also adds up to the toll.
2: Ο Δημήτρης Ζορβατζόγλου, συγγνώμη.
4: Τα τελευταία 10-20 χρόνια η Εθνική σε εκτός έδρας παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους έχει πάρει πολλές φορές αποτέλεσμα. Όταν ερχόταν εδώ σε γεμάτο γήπεδο δεν τα κατάφερνε. Είναι μια πρόκληση να διαχειριστεί η ομάδα υπέρ της την ορμή που δίνει ο κόσμος, γιατί αυτό πολλές φορές μπορεί να πηγαίνει και κόντρα.
0: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικώς στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας είναι πιο... δεν είναι όπως είναι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς. Υπάρχει σίγουρα και αυτό που μας πιέζει λίγο παραπάνω, είναι αυτή η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε και πολύ μεγάλους αντιπάλους. Αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αυτά, να μην έχουμε πάρει αποτελέσματα στην έδρα μας όταν χρειαζόταν και μπορεί να μην ήταν τόσο επιτυχημένα όσο μπορούσα να είναι. Γιατί συνήθως αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον είναι και με τις ομάδες που είναι πολύ καλές ομάδες. Και σε διεθνή επίπεδο γίνεται τα πράγματα από ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας. Πριν είχαμε την Γερμανία. Πολύ πριν υπήρχαν πάντα ομάδες που ήταν ομάδες που είχαν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο όσον αφορά το ποδόσφαιρο τους. Πάντως θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα.
1: So the question was, the team for a few seasons now on away games, in high profile games, the team has managed to get good results. However, they've probably struggled to get similar results at home in front of the home crowd. Why could this be attributed to? The reply was that, first of all, the fans that come to the stadium are a different type of fans that would be from a club perspective. And also, in the same way that you play away with high profile teams, when you play at home, you're also playing with high profile teams. So tomorrow we're playing against Netherlands, the best of the Netherlands teams. The other day we played against Germany. But at the same time, the high level of teams that you have to play with, you play with at home and away. So.
2: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον κύριο Γιωβάνοβιτς? Παγιώτη.
5: Coach, καλησπέρα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω θα ήταν για το εάν η τωρινή έκδοση της Ολλανδίας...
0: Η τωρινή, συγγνώμη.
5: Εννοώ η τωρινή ομάδα της Ολλανδίας είναι η πιο ποιοτική σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα η εθνική μας.
0: Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μέσα από τις... Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι μέσα από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω και της ποιότητας των παίκτων, του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι και η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού της εθνικής ομάδος ήταν κατάλληλη. Και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλο potential και για το μέλλον.
1: So the question was, is Netherlands the highest quality of team that the Greek team has faced over the recent matches? Coach said that Netherlands is certainly amongst the highest quality teams in Europe, and the recent appointment of the new manager as well suits the Dutch football perfectly. So it is a very high quality team with a very, very bright future ahead of them as well.
2: Έλα, Ελένη. Ελένη Μπούντο.
6: Coach, καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είναι μια προσωπική δικαίωση, μια δικαίωση για το group, μια δικαίωση για αυτά τα παιδιά, αυτά τα δύο μάτς, με την έννοια ότι σαν λαός μας αρέσει, κινούμαστε με το συνέστημα, είμαστε λίγο της λογικής, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και το λέω αυτό έχοντας φυσικά στο μυαλό μου τον Κουρμπέλη. Ευχαριστώ.
0: Α, οκ, εντάξει. Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Απλά είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που... Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μια εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου όσον αφορά τον φύλατλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Άρα έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Πάντως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μ' αρέσει προσωπικά, αν με ρωτήσετε, μ' αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρόν σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει πάντα σε μια τρομερή εγρήγορση.
1: So the question was, do you feel a personal vindication? Does the group feel vindicated with the recent results, specifically mentioning Dimitris Kourbelis? Coach said that this is how the Greek fans are. If you win, everything is great. If you don't, then you might as well clear up and leave. It's good, however, this type of response, because it keeps you on your toes, it keeps you ready, it keeps you active. I personally enjoy it because it keeps me active for the next day as well.
2: Είμαστε εντάξει, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Σας περιμένουμε στην προπόνηση. Περιμένουμε μετά από τα 15 λεπτά. Είναι
7: λοιπόν, ακούσατε κι εσείς όσα δήλωσε.
8: Πάμε και στην προπόνηση.
7: Η Βαριοβάνοβιτς, κανονικά τώρα σε 20 λεπτά ξεκινάει η προπόνηση της Εθνικής. Για τα πρώτα 10-15 λεπτά είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους και εξ όσων γνωρίζω, διαθέτω και εγώ αλλά και εσείς στην αδερφή δημοσιογραφική ταυτότητα. Άρα, κανονικά θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί.
8: Εγώ διαθέτω και την κατάρτιση να προπονηθώ, αν θέλεις, να παίξω.
7: Εγώ διαθέτω τις γνώσεις για να σας κάνω να ασκήσεις. Αν και θα το κάνω όπως πολλοί γυμναστές στο σχολείο. Θα σας πετάξω μία μπάλα και θα πω παίξτε μόνο με αλάκες.
8: Εγώ είχα μια πολύ, με πολύ θράσος.
7: Οποία... Συνεχίζουμε την κουβέντα ενώ καίγεται για να πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο παλαιότερο ντρεπόμαστε, ρε φίλε. Κάτσε να πούμε την κουβέντα.
8: Έδινε τα παραγγέλματα. Ενώ εμείς λιώναμε τρώγοντας και μια τυρόπιτα ταυτόχρονα.
7: Άνδρας ή
8: γυναίκα. Κυρία.
7: Μπράβο.
8: Κυρία γυμνάστρια.
7: Μπράβο, ρε, η τρόπη.
8: Δεν την έλεγες ακριβώς βινασίκη. Με τις γκέτες και τα υπόλοιπα. Έτρωγε μια τυρόπιτα την ώρα που έδινε τα παραγγέλματα. Τέλος πάντων, επειδή θα μας δώσει κανένα παράγγελμα με τίποτα, άλλους, με τίποτα άλλα κοσμητικά ο Στέφανος, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
7: Μικρό.
8: Σε
7: λίγο μεγάλο. Έχουμε κι άλλο.
8: Και επιστρέφουμε μετά, γιοματάρι η εκπομπή μέχρι το τέλος.
7: Ξεκινάει και το μπάσκετ σε λίγο.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
10: μόνο εδώ,
9: μόνο τώρα,
10: μόνο τώρα.
9: Το FM 102,4.
10: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
12: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω. αλλάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
15: Top FM 102,4.
8: Και έχει πάρει το τευτέρι με τα Σαρδάμ. Δηλαδή, ρουφιανιά κατά ό,τι κάνει ένας καλός ρουφιάνος.
7: Περίμενε, του έχει δώσει τη δουλειά ο εργολαβία.
8: Τον έχει βάλει και σημειώνει σε τευτέρι τα Σαρδάμ. Ναι. Πώς σημειώνει ο κύριος Δαράκης στην απεργία στο Μαραθώνα, ποιοι είχαν πάει. Σαν άλλος κύριος Δαράκης, σημειώνει, περιφέρεται ο Θέλγιανής για να συνεχίσει στο κτίριο, όσο γίνονται εκπομπές και σημειώνει ποιοι κάνουν Σαρδάμ.
7: Πραγματικά, το μόνο που του λείπει είναι ένας χοντρός φάκελος.
8: Αν νόμιζα μια χοντρή κουκούλα από πάνω, να μην τον αναγνωρίζουνε.
18: Πρώτο σου φίλη είναι και μου πήρε την καρδιά μου. Πρώτο σου φίλη είναι και μου πήρε τα μυαλά μου. Πρώτο σου φίλη είναι.
7: Συγγνώμη, δεν πρέπει να. Σε διακόπτω, αλλά δεν πρέπει να βγει ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας κάνει μια μικρή σύνοψη όσων ακούσαμε. Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
8: Και μεγάλη, δεν υπάρχει πρόβλημα.
7: Δεν πειράζει. Οπότε, συνάδελφε, συγγνώμη, παρακαλώ, τι θα πεις.
8: Θυμάσαι γιατί ακριβώς συζητούσαμε, κάτι λέγαμε.
7: Για το χαλβά.
8: Α, και για τους ντολμάδες λέγαμε. Για τους κεφτέδες, αλλά. Μετά το χάσα λίγο.
7: Αναγκαστικά έπρεπε και εμείς να είμαστε λίγο προσιλωμένοι στα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και του Center for της Μπενφίκα. Να καλώ, τον Βαγγέλη Παυλίδη.
8: Μετά υπήρξε και η συζήτηση για το τι μεζές θα προτιμούσες να είσαι, και εγώ και εσύ. Και κάτι, μια μικρή σφήνα με νησεστέ.
7: Με νησεστέ, να θυμάσαι.
8: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, ξεκάθαρα. Ο ένας είναι αποξηραμένος αρακάς. Εγώ το συγχαίρομαι αυτό. Ως μεζέ εννοεί, ως συνοδευτικό για το ποτό.
7: Όχι, τι.
8: Το συγχαίρομαι. Είναι αυτά τα πράσινα που τα ξεδιαλέω.
7: Αυτά, όχι.
8: Τα πετάω στην άκρη.
7: Δεν το συντοκάνω.
8: Ή καλαμπόκι που μένει κάτω-κάτω με τα ξηροκάρπια. Και ο άλλος ή ελιές που βγάζουν με μπύρες.
7: Κάτσε λίγο.
8: Οι ελιές μια χαρά είναι.
7: Καλαμπόκι, τι δουλειά έχει με τα ξηροκάρπια.
8: Ανάμεσα είναι έτσι λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, το βάζουν για αυτό σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Καλύτερα να το βάλουν εκεί που ξέρουν, ναι. Φίλε. Τι να σου πω.
8: Είναι η έσχατη λύση. Δηλαδή, άμα πιάσει γίνει ζαντολάστιχο, έχουν φαγωθεί όλα τα υπόλοιπα. Είναι η έσχατη λύση.
7: Να ξέρεις ότι εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν θα βρεθώ κάπου για ποτό ή μπύρα συνήθως. Γιατί με την μπύρα θα φέρνω.
8: Θα βρει κάπου. Βρίσκεσαι κάπου χωρίς ποτό.
7: Όχι, όχι. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Δεν ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Και φέρνουν τυποτένιους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι έχουν κοστίσει συνολικά 13 λεπτά.
8: Ναι.
7: Ρε καραγκιόζη, έχεις βάλει την πύρα, ας πούμε, 5 ευρώ ή 8 ευρώ, το ποτό 12, ναι. 15, κάτι τέτοιο. Δεν τρέπεσαι να το φέρεις.
8: Ναι.
7: Δηλαδή, μη φέρεις καν.
8: Κοίτα, το μη φέρεις καν με εξοργίζει περισσότερο. Φέρε κάτι έστω για τα προσχήματα.
7: Ναι.
8: Φέρε έστω και αυτόν, το οποίο πιθανότητα έχει και DNA άλλων ανθρώπων απάνω. Αλλά όχι τίποτα, καταλαβες. Το τίποτα είναι ντροπή.
7: Όχι, κοίτα.
8: Εκεί που μεγάλωσα εγώ.
7: Αν είναι να σου φέρεις τραγάλι και σταφίδα, βρε φίλε. φίλε. Λες και είμαστε το 40.
8: Ακού, α φέρει κάτι το οποίο δεν θα το αγγίξω. Κατάλαβε τι λέω. Ναι. Δηλαδή, από το να μην φέρει. Το θεωρώ προσβολή.
7: Να φέρει εμένα δηλαδή.
8: Φέρε εσένα, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, το να μην φέρνει τίποτα το θεωρώ προσβολή.
7: Ναι.
8: Πέρα από το ότι δεν μπορώ, στεγνώνει κατά πιόνα μου, okay, θέλω κάτι να ρίξω πάνω. Αλλά εκτός αυτού, είναι ρε παιδί μου ντροπιαστικό, πώς να σου το πω. Δηλαδή, τι είμαι και μου φέρνει και ξεροσφύρι να πιω.
7: Το μαραδιανούσι, ρε φίλε.
8: Αλλά άμα πιω, άμα πιω 2-3 μπουκαλάκια όμως θα μου φέρει.
7: Μπουκαλάκια.
8: Μισέ έτσι θα μετράμε.
7: Για νερό μιλά, ναι.
18: Πρώτα σου φιλίνε και θα γίνεις πια δικιά μου. Τι αγάπη, τι αγάπη.
7: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα, ακριβώς όπως τώρα ο Γιώργος Μαραθιάνος σε μένα. Αγαπημένοι μου ακροατές, με το e-food έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, διότι μπαίνεις πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκεις τον σκλαβενίτη, παίρνεις όλη τη λίστα. Έτσι αλλιώς μιλάμε για τις ίδιες τιμές με το κατάστημα. Απλώς περιμένεις τα ψώνια στο σπίτι και έρχονται απλά με το e-food. Τι καλύτερο. Α, να σου πω, τι καλύτερο.
8: Τι, μην το πεις.
7: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Αλήθεια.
7: Κρίμα να χαλάσουμε τη σειρά.
19: Η Winsport FM 94,6.
7: Επόμενος.
20: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
20: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω.
1: Έλα ρε τώρα, εντάξει, μιλάμε μια κοροϊδία μου, ρε. Έλα.
0: Τι κοροϊδία.
1: Δεν τρέπεσαι για τα μούτρα σου.
0: Φρέσκο, μισή ώρα γεμάτη.
1: Τι μισή ώρα γεμάτη, έχουμε, παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει,
1: έχει,
0: ενημέρωση θα κάνουμε.
1: Εσύ, θα κάνουμε ενημέρωση, αλλά μιλάμε τώρα, συγγνώμη, για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του τόσο στα φιλικά όσο και σε επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Η πρεμιέρα επίσημη στο κατάμεστο παλατάκι κόντρα στη Μανρέσα.
0: Δεν ξέρω αν ακούει ακόμα και προλάβαμε, γιατί ο φίλος ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας: έστειλα μόνο γιατί μου το ζήτησε η κόρη μου. Πείτε ένα γεια σου, Έλλη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να καλησπέρισουμε και την Έλλη και το Γιάννη, αν ακούν ακόμα.
1: Ναι.
0: Γιατί και δεν το κόψανε στο ενδιάμεσο.
1: Είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα θα κυλήσει ένα δάκρυ στα μάγουλά σου.
0: Ναι.
1: Μεταφέροντάς σου το μήνυμα του Νικόλα του Μπαγκανίνη που λέει: ο Δαράκης ήταν τόσο μπροστά που είχε γραμματέα Ρουφιάνο. Άλλο τα έγραφε.
0: Βεβαίως. Είχε φερεραίο ο Δαράκης.
1: Πραγματικά, Νικόλα, θα έπρεπε να τον δεις τώρα, φώτισε το πρόσωπό του.
0: Ο πρώτος Ρουφιάνος, ο οποίος είχε κάποιο στη δούλεψή του. Ναι, έχει δίκιο. Παπάκια στη σειρά που χορεύουν με τρελά. Εν τω μεταξύ, ο άλλος αλήτης άκουσε ότι ακούνε, σου λέει να βάλω και λίγο παιδικό πρόγραμμα.
1: Μπράβο, ναι. Κεφάλια τους βουτούν σκουλικάκια για να βρουν. Να βλέπεις ο καθένας με τα προβλήματά του. Λέω, φίλος, εμένα μου τη δίνει που έκοψαν το μπισκοτάκι με τον καφέ.
0: Ωραία.
1: Έχει πάει 5 ευρώ μονός εσπρέσο και στο συνοδεύει με νερό βρύσης. Φέρε κάτι, ρε Καρμί.
0: Όχι.
1: Το 5 ευρώ είναι υπερβολή όμως, φίλε. Πού τον πίνει τώρα, για αυτό.
0: Με τον Αναστόπουλο
1: στο Καλονάκι.
0: Πλησιάζει, πλησιάζει σιγά-σιγά. Πλησιάζει το πεντάρι. Πλησιάζει το πεντάρι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Ξέρεις, εγώ δεν ασχολούμαι με
0: κόψατε και τον μπισκοτάκι.
1: Να.
0: Κόψατε και τον μπισκοτάκι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Προφανώς, άμα είχε πάει το στόμα σου στο σβέρκο από την πείνα, δεν σου έκανε κάτι το μπισκοτάκι. Έτσι. Δεν πας να πιεις καφέ για το μεζέ.
1: Για το μεζέ. Ναι.
0: Έτσι. Αλλά ήταν μια ένδειξη σεβασμού το μπισκοτάκι. Δηλαδή, εγώ περισσότερο κολλάω στο σεβασμό. Δεν είναι θέμα τροφικό.
1: Λοιπόν, στην Ελβετία,
0: ναι.
1: Πέρα από μια αστειότητα, ξέρεις, φρέντο εσπρέσο δεν βρίσκει σε πάρα πολλές χώρες. Ωστόσο, στη Βέρνη υπήρχε ένα κατάστημα, εγώ το έλεγα ο Αδριανός, αλλά ήταν Αντριάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, θα πάμε στον Αδριανό να πιούμε καφέ. Που είχε φρέντο εσπρέσο, αντί για κουταλάκι, αντί για καλαμάκι, σου βάζανε κουταλάκι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έπρεπε να κάνεις με τα παγάκια εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αφήνοντας το στην άκρη αυτό, ο καφές ήταν καλός. Ωστόσο, το νερό που φέρνουν εκεί,
0: ναι,
1: για τον καφέ, το φέρνουν σε ποτήρι ταβέρνας για κρασί. Και λες, βρε άνθρωπε του Θεού, πραγματικά εκεί κάνει 5 ευρώ.
0: Οικονομία στο νερό, με λίγα λόγια.
1: Ρε άνθρωπε του Θεού, δηλαδή, τι θα πάω, γιατί μου φέρνει 100 ml νερό. Τι είναι ο ροός.
0: Επίσης, τώρα τι μου θύμισες με αυτό το ποτήρι. Μου λες και έρχεται ο διάολος. Ο διάολος και μου δίνει μια κατραπαγιά με σέρνει στα καζάνια της κολάσεως όταν πάω να πιω καφέ. Και μου φέρνουν το φρέντο εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι, κρασοπότηρο σχεδόν.
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Στο οποίο τα 3/4 είναι ήδη αφρός.
1: Ναι, και το υπόλοιπο είναι παγάκια.
0: Το υπόλοιπο είναι παγάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, πριν καν ξεκινήσω να πίνω, είμαι ήδη στραβωμένος.
1: Βέβαια, σου λέει ότι.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει.
1: Ο φρέντο έχει διπλή δόση, άρα μιλάμε για 80 ml καφέ.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι μου λέει. Μπορώ εγώ να είμαι εξοργισμένο προκαταβολικά.
1: Γιώργο μου, έχω πει εγώ ποτέ σε κάποιον να μην. Γιατί είσαι εξοργισμένο.
0: Μπράβο. Με την επόμενη φορά θα μπω με το αμάξι, ναι, στο μαγαζί αυτό.
1: Για σου,
0: θα φέρει φρέντο εσπρέσο σε χαμηλό ποτήρι.
1: Γιατί αν δεν είμαστε διεκδικητικοί με αυτά τα απλά καθημερινά, πώς θα διεκδικήσουμε τα μεγάλα σύντροφοι.

0: Λέει ένας φίλος εδώ. Περίμενε, γιατί το έχασα ρε γαμώτο. Καλησπέρα. Μάλλον. Κριτική Αντακώτα και Βρωμόπα που των Ερτζιανών. Καλησπέρα. Α, είναι ο φίλος ο Αρλούμπας. Έχω νεότερα για την ιστορία με το Λουξ Κοράσιο.
1: Ένα αυτό που του φύγε μέση για να βοηθάει στη μετακόμιση.
0: Μπράβο, εκ του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Δυστυχώς το ιδίλιο έλειωσε σαν βγενέτε εκτός ψυγείου. Δεν θα μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Αν γίνεται από τον κύριο Ιχολύπτα, κάτι κάργα φουλ του φουλ πένθυμο νεκρός είναι η ακολουθία, λέει. Τώρα εντάξει, μην το. Πόσο είναι, να βάλουμε ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ελπίζω να είναι η καλή εκτέλεση.
0: Είναι καλύτερο.

0: Και πετάξου πάρε και μια Βιενέτα να το συνοδεύσεις.
1: Καλύτερα χαλβά.
0: Εντάξει, με το που είπε, με το που έγραψε ο Αρλούμπας 69, δεν θέλω να μπω σε θλιβερές λεπτομέρειες. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω τις θλιβερές λεπτομέρειες.
2: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν πήγαινε καλά, ναι, δεν θα χρειαζόταν να μπει σε λεπτομέρειες, θα καταλαβαίναμε τι κάνανε.
0: Οκ, okay, ναι, τέλος. Αλλά τώρα.
2: Τώρα που δεν πήγε καλά, ναι, με ενδιαφέρουν και εμένα οι θλιβερές λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, ο Αρλούμπας 69 είναι πραγματικά γνήσιο τέκνο αυτή εδώ τη εκπομπή. Ναι. Γιατί από την πρώτη στιγμή και ο ίδιος ήξερε ότι πηγαίνει ντουγρού,
2: ναι,
0: προς αδιέξοδο. Δηλαδή ότι θα φάει τα μούτρα.
2: Είναι αδιέξοδο να έχει κάποιο προσωνύμιο με το 69 και πρέπει να το κάνει μόνο σου τελικά. Καλησπέρα Μαρθιανέ, ξέρουμε που μένεις σε Αθήνα και Κρήτη να σου στείλουμε καλούδια, πρόσεξε. Μόνο και μόνο γιατί είσαι κοντράριο Νικολογιάννης.
0: Μπράβο,
2: βλέπεις, ο κόσμος θέλει να με ανταμείψει απλά επειδή είμαι κοντράρι.
0: Κορόιδο.
2: Ναι.
0: Τους έχει βάλει ο Νικολογιάννης, θα είναι δηλητηριασμένα τα καλούδια, θα, ναι, σε πάει τσίρλι πιπί.
2: Έχω τέτοιο ρε, έχω εξ-ρέι, εγώ στο σπίτι.
0: Έχω εξ-ρέι.
2: Είναι το κατάλληλο background για να διαβάσω το μήνυμα του Θανάσου, που είναι και το πρώτο που στέλνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αγόρια, σας ανακάλυψα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και σας ακούω καθώς πίζω στην κίνηση της Αγγλίας και κάνετε τη διαδικασία κάπως υποφερτή. Έλα να δεις και την κίνηση της Ελλάδας.
0: Ναι, έλα εδώ να περάσει η ώρα σου.
2: Αλλά η γυναίκα μου σας μισεί γιατί πάω σπίτι και της βάζω να ακούσει κάποια από τα τρελά σου ξέ που ακούω. Ξέρεις τι πρέπει να βάλεις απόψε να ακούσει.
0: Η σύζυγος είναι Ελληνής.
2: Και Γαλλής να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επέστρεψαν λίγο μετά τις 6:30 στο Τελαβίβ οι 180 Ισραηλοί επιβάτες της εξωδιακής πτήσης της Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συναδελφό του, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Για απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης που απετράπει μόνο χάρη στον ηρωισμό ορισμένων Ισραηλινών επιβατών, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Η αεροπορική εταιρεία των Εμμυράτων κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιασδήποτε πρόορες εικασίες. Παρέμβαση στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες για γιατρό που αντιμετώπιζε περιστατικά καρκινοπαθών με θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και με υποσχέσεις για αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων. 20.870 νέες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού από απόψη η Κρήτη, καθώς μέχρι την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίνδια. Η ΔΕΙΑ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Σταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστράτιου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου και καλεί το Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Το κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυθιές κουρούει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στη Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τι βρύση σου φέρνουν και εδώ.
4: Από τη βρύση.
3: Δηλαδή, άμα θες νεράκι, θα πρέπει να το σου φέρνω από τη βρύση. Θες με αυτή τη μεταλλίλα.
4: Τη μεταλλίλα, ναι. Επομένως, περιμένω να στείλει μήνυμα ο Άγγελος στο μέταλλο της εκπομπής.
3: Α, τον ξέχασα.
4: Μπασίστας.

0: Επειδή έχουμε πάρα πολύ καταρτισμένους ακροατές.
1: Σε ποιο τομέα, βρε Γιώργο?
0: Σε αρκετούς. Λέει ο φίλος εδώ επανέρχεται στον Ίσεστε, που έχει τουρκική προέλευση ως λέξη. Λέει, η τουρκική λέξη έχει παλαιότερη προέλευση από το ελληνικό νίστα.
1: Α, σου λέει, δεν σας χάλασε.
0: Δεν την πήραμε εμείς από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι την πήραν από εμάς.
1: Νίστα. Και είναι η νίστα στα καθαρά.
0: Όχι, σήμαινε το άμυλο.
1: Το άμυλο.
0: Λέει.
1: Εντάξει,
0: οπότε,
1: βγάζει ένα νόημα.
0: Ναι. Άρα να μην, πώς το λένε, εκτός από τον Μπατσά που τον διεκδικούμε, δεν ξέρω, έχει καταλήξει κάπου η διαμάχη.
1: Λέει, ο Όμηρος λέει, είχε γράψει για τον Μπατσά.
0: Αυτό, αυτά τώρα με τρελαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί σε κάποιο ομηρικό έπος τότε, αφού είχαμε εμείς Μπατσά από την εποχή του Ομήρου, δεν αναφέρεται κάπου ότι ξέρεις κάτι. Είχανε, ο Οδυσσέας που είχε κάνει και αν είχε κάνει πράγματα.
1: Σωστό, ναι.
0: Είχε κάνει και αν είχε κάνει ξενύχτια, hangover και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν διάβασα πουθενά ότι έκατσε λίγο με τους συντρόφους του εκεί και φάγανε ένα Μπατσά να στυλωθούνε.
1: Αντιθέτως, ο Κύκλοψ δοκίμασε να φάει τους συντρόφους, ενδεχομένως να τους κάνει Μπατσά.
0: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια μικρή αναφορά σε Μπατσά αυτή. Τι θυμήθηκα τώρα, έχουμε καιρό να κάνουμε μυθολογία. Έχουμε καιρό να κάνουμε, θυμάσαι, γινόταν χαμός με μυθολογία.
1: Δεν είναι προηγούμενο εξαμήνου, το μάθημα, δεν το έχουμε περάσει.
0: Θα το βάλω στην ύλη και τη φετινή σεζόν.
1: Μια περίοδο, ας πούμε, γινόταν αγγέλ.
0: Θα κάνουμε λίγο μυθολογία.
1: Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος περισσότερο ενδιαφέρεται για τα απλά θέματα της καθημερινότητας.
0: Γιατί ποιος δεν ασχολείται στην καθημερινότητά του με τον Ίσεστε,
1: με τον Ίσεστε, ναι. Κανονικά. Στο λέω δε συγκρίνεσαι, εγκρίνεσαι. Από ό,τι φαίνεται έχει κίνηση σε όλο τον κόσμο σήμερα. Γιατί μετά από το φίλο που μας λέει ότι έχει κολλήσει στην Αγγλία.
0: Ναι, έχει κολλήσει στην Αγγλία. Από πού ερχόταν?
1: Παίζει κιθάρα σε εθνικές οντές για περάσει. Ο φίλος ο Ηλίας Λερογίγαντες, καλησπέρα από Λευκοσία. Οδηγός αστικών λεωφορείων εδώ. Γίνεται χαμός από κίνηση στους δρόμους. Ευτυχώς σας ακούω. Α, και μαζί μου και όλοι οι επιβάτες. Και περνάμε όμορφα. Και σχετική φωτογραφία από την κίνηση. Δεν στέλνει μια φωτογραφία όμως από τους επιβάτες. Για να δω αν περνάνε και εκείνοι όμορφα.
0: Πρέπει να έχουν κατέβει όλοι πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αφού εσύ μαλλί καμιά, στο λέω δεν συγκρίνεσαι. Εγκρίνεσαι. Έχοντας σχολάσει από την εργασία μου,
1: ναι,
0: φαγωμένος έχω έλθει να γίνω κακής ποιότητας φούντα. Είστε η καλύτερη παρέα κάτω η ρεπόρτερ.
1: Όχι,
0: λέει ο Νιόνιος.
1: Μπράβο στο Νιόνιο, δεν ξέρω αν είναι και Ζακηθινός για να έχει επιλέξει αυτό το υποκοριστικό στο όνομά του. Με κερδίζει που ξέρει τι πάει να ψωνίσει.
0: Ναι.
1: Και μία άστο,
0: έχει στόχους,
1: κατουρημένο.
0: Έχει,
1: ναι,
0: φιλοδοξίες στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Έχει καταντήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα του κάθε Έλληνα που πάει ταξίδι στο εξωτερικό, το ότι δεν βρίσκει φρέντο εσπρέσο. Άλλα 100 χρόνια Μητσοτάκη θέλετε, λέει.
1: Εγώ βρίσκω, άρα δεν θέλω άλλα 100 χρόνια.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι, πώς το λένε, ότι είμαι προβληματικός που ψάχνω. Δεν, ναι, βρίσκω πάντα. Δηλαδή τώρα στη Βουλγαρία βρήκαμε πρόσφατα και Γαλλία στην ψυχή μας. Λέμε,
1: ναι,
0: πόσο γερό είχαμε να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε,
1: okay, χαρά,
0: φρέντο,
1: ναι,
0: εσπρέσο. Mm-hmm. Ναι. Αλλά δεν το θεωρώ και πρόβλημα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, σιγά, δηλαδή,
0: κάνουμε χειρότερα.
1: Αν θέλουμε και βρούμε αυτό που μας αρέσει, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ναι. Αλλά αυτό δεν καθοδηγεί την πολιτική μας σκέψη και τις κομματικές τοποθετήσεις μας.
0: Θα κάνεις, θα διαβάσεις μανιφέστο?
1: Όχι, απλά θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω απέναντί μου αυτόν εδώ τον κύριο.
0: Πες του με, προλαβαίνεις.
1: Να έχω κι εγώ 5-6 δικούς μου ανθρώπους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Για πλάτη.
0: Αυτός μόνος του.
1: Αυτός μόνος του, ναι. Καλά, ναι, προφανώς. Θα λοιπόν, τι είπες εσύ για τον Φρέντο Εσπρέσο?

0: πρέπει να πω ότι τώρα δεν το βρίσκω το μήνυμα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Ότι είμαι υπέρ του φίλου που λέει ότι έχουμε πάρει ένα φοβερό καφέ. Όπως είναι ο εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Πάμε και του χώνουμε παγάκια, τον κρατάμε 2 ώρες εκεί, γίνεται νερομπούλι. Ναι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της αντιμετώπισης. Δεν σου είπα να το πίνουμε όπως οι Ιταλοί, τάκ, τάκ, σφινάκι. Α, δεν μπορείς να έχεις ένα καφέ για να τον έχεις 7 ώρες. Πας και ξαναβάζεις νερό.
1: Εγώ τι κάνω, τον πίνω γρήγορα. Και μετά μπορεί να κάτσω όμως ώρα.
0: Τι εννοείς τον πίνω γρήγορα αλλά μπορώ να κάτσω ώρα?
1: Ακούστηκε λίγο περίεργο. Αν γίνεται μην απομονώσετε αυτή τη φράση.
0: Εξήγησέ μας.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι τον καφέ μου τον πίνω γρήγορα αλλά δεν φεύγω γρήγορα από το μέρος. Και εξάλλου πασόκ είμαστε. Κάνω κατανάλωση. Δηλαδή άμα χρειαστεί θα περάσω στην πύρα. Άμα κάτσω κι άλλη ώρα.
0: Συμφωνούμε.
1: Μια μπύρα, ας πούμε, πιούμε κάποιο άλλο ρόφημα.
0: Παλιότερα γινόταν αυτό.
1: Κάθομαι έτσι θέλω εγώ.
0: Με το φραπέ που ήταν πολύ δυνατός και σου λέγει βάλε κι άλλο νερό. Δηλαδή, έχω δει τέτοιου 63
1: χιλιάδε. Όχι, ρε, όχι, όχι.
0: Αλλά στο φρεντάκι είναι κρίμα.
1: Και αυτό το φαινόμενο του πίνω έναν καφέ και κάθομαι εκεί
0: 7 ώρες.
1: Εντάξει, και δηλαδή λίγο σεβασμό και στο μαγαζά τώρα.
0: Ακριβώς, δηλαδή θα αναγκαστεί να κλέψει το κράτος.
1: Να είμαστε και λίγο ανθρώποι.

0: τελευταίος άνθρωπος που είδα να παραγγέλνει φραπέ πριν και χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω στη δεκαετία του 90,
1: ναι,
0: ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης πρόσφατα.
1: Σοβαρά.
0: Που κάτσαμε σε ένα κατάστημα εκεί στη Φιλαδέλφια.
1: Τι είχε να διαβάσει.
0: Δεν ξέρω. Φραπεδιά δυνατή,
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, με γλυκό μεγάλα τον πήρες, τι τον πήρες. Και τώρα τον ξαναγέμισε.
1: Πες μου ότι όταν αρχίσει να κάνει κρύο θα ζητήσει νέες από αυτόν που σου φέρνανε παλιότερα το νερό,
0: ναι,
1: το καφέ. Έπρεπε να χτυπήσει εσύ με το κουταλάκι και να δημιουργήσει.
0: Κουταλάτο.
1: Βέβαια. Όχι, μα έτσι φτιαχνότανε. Απλά από ένα σημείο και μετά, επειδή βαριότανε.
0: Ναι.
1: Ο μπαρίστα που τότε ήταν απλά ένα καφετζή.
0: Μπαρίστα. Ναι.
1: Σου έφερνε όλα τελικά. Ήταν αποδομημένο νες καφέ.
0: Έκανε δηλαδή, έκανε ο μπαρίστα αυτό που κάνουμε εμεί. Έβαζε του άλλου να κάνουν τη δουλειά του.
1: Ναι. Ναι. Καρόσο, θα πρέπει το κοπάνισμα άλλο να παραδώσω. Λοιπόν, να φτιάξουμε κι εμεί ένα καφεδάκι. Μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Να παραδώσουμε το κοπάνισμα σε κάποιον άλλο.
1: Όχι, όχι, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σα το ορκιζόμαστε. Είναι το τελευταίο γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ακούσατε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο είναι και το πρώτο που στέλνει η φίλη μας η Ευελίνα και λέει: να ζητήσω κι εγώ κάτι. Γίνεται να ρωτήσετε τον εργοδότη μου που πιθανόν να ακούει.
1: Α, ναι.
0: Γιατί με ρώτησε το μεσημέρι τι ύψος έχω. Μήπως απαντήσει σε εσάς.
1: Μισό λεπτό. Εξαρτάται από τη δουλειά. Δηλαδή, αν είναι μοντέλο. Φερρυπίνει η φίλη μας η Ευελίνα εδώ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, και ο εργοδότης είναι σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ έχω ένα ρούχο εδώ πέρα που είναι για ένα κορίτσι, ας πούμε, 1,80.
0: Σωστό. Εκεί παίζει ρόλο. Αν είναι πρόεδρος ΚΑΕ.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Παίζει ένα ρόλο η ερώτηση.
1: Ίσως έχεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Δηλαδή, ξέρεις μπάσκετ, αλλά θα παίξει άσο, θα παίξει τριάρι, δεν ξέρουμε.
0: Παίζει ένα ρόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάποιο άλλο επάγγελμα μου φαίνεται λίγο άκυρη ερώτηση.
1: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η φίλη μας η Ευελίνα και κάποιο να ρωτήσει το ύψος της και στις εργασίες που είχαμε νωρίτερα. Γιατί αν είδες και εσύ έχουν κρεμαστεί διάφορα πλακάτ εδώ, όχι διαμαρτυρίας, αλλά με αφορμή τα 30 χρόνια Sport FM, κάποιες ωραίες δημιουργίες ανθρώπων που εκεί, ας πούμε, αναζητήσαμε όλοι τον Χρήστο το Λόι που είναι ψηλός.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θέλω να το βάλουμε εδώ πέρα.
0: Είναι τσολιάς αυτός.
1: Είναι τσολιάς, ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πάντως, να σε ρωτήσω κάτι, η ερώτηση πόσο ύψος έχεις συγκαταλέγεται σε αυτές που αποφεύγουμε να κάνουμε σε κυρίες. Για μένα συγκαταλέγεται.
1: Και σε ανθρώπους εσύ.
0: Δεν λέω σε κάποιον που εμφανώς, ας πούμε. Είναι κοντός, δεν το λέω τώρα μειωτικά.
1: Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που την κάνεις μόνο που, σε κάποιον που είναι πάρα πολύ ψηλός. Δηλαδή ο Τάσος ο 203.
0: Ναι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εκεί τον ρωτάς, σου λέει μεγάλε, τι ύψος έχεις.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Αλλά τώρα να πας τώρα στον Ντάνι Ντεβίτο, για παράδειγμα, για να του πεις.
0: Ωραία, εγώ.
1: Τι ύψος έχουμε.
0: Ας μην πάμε σε κανένα από τα δύο άκρα.
1: Ναι,
0: ωραία, πάμε σε ένα μετρίο αναστήματος άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Αλλά κυρίως σε μια κυρία. Δεν το αποφεύγουμε. Εγώ το αποφεύγω.
1: Εγώ γενικά δεν βρίσκω κανένα νόημα γιατί να το ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Εκτός όντως, ναι. Θα παίξουμε 3-3 ένα μπασκετάκι. Τι ύψος έχεις, φίλε.
0: Εγώ ούτε αυτά τα ρωτάω.
1: Όχι, παππούτσι.
0: Παίζω και με υψηλότερους, δεν καταλαβαίνω.
1: Παίζω με υψηλότερους. Ναι. με βαρόνους παίζεις.
2: Κάτω από το πουκαμισό μου η καρδιά μου σβήνει.
0: Άκου τώρα, ρε φίλε. Λέει ο Δημήτρης. Μιας και λέγατε για Φρέντο Εσπρέσο στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Υπάρχει η εφαρμογή Φρέντο Μπάντι.
1: Φρέντο Μπάντι!
0: Που δείχνει ποιες καφετήρες έχουν Φρέντο Εσπρέσο σε κάθε πόλη της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Με έχει σώσει τα ταξίδια με το προσωπικό νέτο, αλλά και για την ομάδα της καρδιάς μου και όχι δική σας.
1: Ελπίζω να έχει όμως και σχόλια και βαθμολογία. Γιατί στο εξωτερικό, καμιά φορά νομίζουν ότι φτιάχνουν.
0: Ναι.
1: Και το μόνο που έχουν κάνει είναι ότι πετάνε μερικά παγάκια μέσα, το νερώνουν σε σημείο που δεν πίνεται. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό, κύριε!
0: Εντάξει, φίλε, αλλά δεν φτάνει που υπάρχει εφαρμογή που σου λέει που έχει. Θες να έχει και εφαρμογή που σου λέει που είναι καλός.
1: Τι λένε τώρα σε αυτή την περίπτωση,
0: τι
1: άλλο θα σκεφτούν οι κερατάδες.

0: μαζί και ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστεί σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίζεται υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, τώρα όμως με έχει φάει η αγωνία για
0: τα σούπερ
1: δηλαδή,
0: δηλαδή,
1: πραγματικά πρέπει να μάθουμε τι δουλειά κάνει η Ευελίνα και
0: ναι,
1: τι ζόρι τραβάει ο προϊστάμενος.
0: Σωστή ερώτηση.
1: Άντε.
0: Η βασική ερώτηση, λέει κάποιος άλλος, για το αφεντικό της Ευελίνας είναι τι ύψος έχει αυτός, λέει. Μήπως η Ευελίνα τον περνάει και γι' αυτό κομπλεξαρίστηκε, σου λέει.
1: Μπορεί,
0: υπάρχει αυτή η πιθανότητα.

0: Τι είναι αυτά, ρε φίλε, στο κομμάτι. Ape shit.
1: Μπορεί να μιλάει σε κάποιον άλλο που παίρναγε την ώρα τη ηχογράφηση.
0: Εντάξει, δεν ήταν κάποια στιγμή. Ο Παλότολο τα ξέρει αυτά, που είναι και αυτό κατά κάθε, σαν για σένα. ήταν τίτλο από κάποια επιθεώρηση που ήταν Ape shit, πάμε για καφέ και ήταν μπα, καφέ το λέμε τώρα.
1: Όχι.
0: Ούτε εσύ δεν το θυμάσαι.
1: Όχι. Και ξέρεις ότι έχω πολύ θλιβερό ρεπερτόριο.
0: Ναι,
1: ούτε δεν συμπεριλαμβάνεται. Δεν το θυμάμαι καν.
0: Να το έχω δει στον ύπνο μου.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Έχω αρχίσει να ανησυχώ για μένα.
1: Κάτσε να σου βάλει κάτι ποιοτικό.
0: Α, Beatles.

0: Επίσης λέει ο Αποδίο Πομπέος Μάγλος,
1: ναι.
0: Αν η κυρία Ευελίνα δουλεύει σε συνεργείο καθαρισμού, δεν πρέπει να ξέρει ο εργοδότης αν μπορεί να κάνει τα ταβάνια, να αλλάξει τις κουρτίνες και τέτοια. Υπάρχουν και σκάλες, ρε άδερφε.
1: Ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, δεν το θεωρώ απαραίτητο στοιχείο να το
1: πω. Και απλά σκαλοπατάκια, σου αρέσουν αυτά που είναι μόνο
0: τα
1: δύο.
0: Τρεις σκάλα μου αρέσουν.
1: Τα τρεις σκάλα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κατάλαβα, δεν ξέρω γιατί.
0: Από τι φαίνεται στη μάπα ότι γουστάρω τρεις σκάλα.
1: Θα χουστιώρω αυτό. Γουστάρω τρεις σκάλα.
2: Δεν μπορεί. Μόνο μπουζού κι αλαχταρό. Κορίτσι μου δεν θέλω σάντες και τουίστ.
1: Σου λέω γκουρουνοπούλα μπάντι. Τσουβέλακους θα χεστούμε στο φάλιρο. Το οποίο ισχύει γιατί.
0: Το φάλιρο είναι.
1: Είναι φάλιρο στα
0: φανταστικό.
1: Βάλε μπροστά, ναι.
2: Ερωτήσιμο, εμφανίσιμο. Κι όχι υπερό και στάτους μπίλτους.
0: Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε να κάνουμε το μόνο χρήσιμο πράγμα της ημέρας, θα κάνουμε μια μικρή ακόμα σύνδεση με το παλατάκι όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στο πρώτο του φετινό παιχνίδι για το EuroCup. Θυμίζω ότι εκεί είναι ο Σταύρος Σουντουλίδης, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε για να μας πει πόσο είναι το σκορ.
1: Το πολύ πάμε... λίγο είναι τώρα.
0: Πάμε. Σταύρο.
3: Καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sport Arena, όπου ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η πρώτη περίοδος, το πρώτο δεκάλεπτο, 21-20 προηγεί το ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε με τον Περσίδη στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και οι τρεις διαιτητές έδειξαν ότι είναι εκτός χρόνου. Τώρα πηγαίνουν στο monitor για να δουν το replay πραγματικά αν έχει εκπνεύσει ο χρόνος επίθεσης για τον ΠΑΟΚ. Πάντως το πρώτο δεκάλεπτο και ολοκληρωθεί με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με βραχία κεφαλή ενός μόλις πόντου, 21-20, 5 πόντους έχει πετύχει ο Μίτρου Νόντ, 7 ο Ούσμαν, 2 ο Αλεξάνδερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Νάσος Μπαζίνας για την ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι. Ο Άλλεν έχει 2 πόντους, ο Βίγιας 2, ο Μπάσας 3, 2 ο Κάμπα, 3 ο Μότσαετ, ο Κεντά.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν ακούγεται καλά ο Σταύρος Σουντουλίδης. 21-20 νομίζω.
0: Τα βασικά τα πιάσαμε. Ναι, οπότε κάπως έτσι θα την κοπανίσουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, τη Βαλεντίνη Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη. Και ειδικά το θέλει Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος συνεχίζει να κυκλοφορεί απ' έξω. Δεν υπάρχει λόγος να τους ευχαριστήσουμε.

0: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα.
1: Δεν είναι Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να τρώτε χαλβά.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στην Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μια ωρίτσα και κάτι ψηλά με κανονική ροή, και εν συνεχεία στις 9 και 4 θα μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν.

0: Είναι σε εξέλιξη και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup με αντίπαλο την Μανρέσα. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγείται στο κατάμεστο κλειστό της Πηλέας με 30-28. Έχουμε τώρα time out. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το τζάμπολ ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα στην προθέρμανση, καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ, διαχειρός του Προέδρου Ιωάννη Πετμεζά, παρέδωσε στην κόρη του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε προημερών από την ζωή, το φύλλο αγώνα από τον δεύτερο τελικό του κυπέλου Κόρατς το 1994, το τρόπο που κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με τον Σούλη Μαρκόπουλο στην τεχνική ηγεσία σε μια συμβολική κίνηση, με τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, και στην συνέχεια ο κόσμος του ΠΑΟΚ φώναξε παρόν στα ονόματα των αδικοχαμένων αετόπουλων που έφυγαν το 1999. Πλησιάζει η μαύρη επέτειος, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1999. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση και η μοναδική ουσιαστικά των διεθνών εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Νωρίτερα ακούσατε και από τον Big Win Sport FM 94,6 την συνέντευξη τύπου τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον Βαγγέλη Παυλίδη που εκπροσώπησε τους παίκτες. Λίγο αργότερα, νομίζω στις 9, είναι η συνέντευξη τύπου των Ολλανδών, του Τσάβι Ερνάντεθ και του ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων. Θα δούμε αν θα τριτώσει το καλό για την Γαλανόλευκη μετά τα δύο διπλά σε Βελιγράδι και Αουγκσμπουργκ απέναντι σε Σερβία και Γερμανία. Αν θα κάνει το 3-3 απέναντι στην Ολλανδία, που όπως παραδέχθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ποιοτικά από τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε, είπα, επειδή χρόνος πολλής δεν υπάρχει, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Εκεί είναι ήδη έτοιμος και καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης. 66 λεπτά πριν το τζάμπολ της δεύτερης φετινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM 94,6 εδώ από το Telecom Center. Μιας και ανέφερες αυτό, έχω και καλή παρέα να ξέρεις δίπλα μου, μόλις έσκασε Διονύσης Δεσύλλας, οπότε...
0: Μάλιστα, όσο νούμπο θα σου έρθει Νικόλας Ακτύπης.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, εντάξει, έφυγε από εδώ.
1: Και ο Τάσος Γιάννης εδώ παραδίπλα, όλοι μαζί λοιπόν, όλος ο Big Win Sport FM εδώ στο Telecom Center. Λοιπόν, έχουμε και μάτς και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρον υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός καλείται να υπερασπιστεί την έδρα του κόντρα στην Βιλερμπάν, μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι με υψηλές προσδοκίες, με μεγάλο μπάτζετ, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι Γάλλοι, με τον Τόνι Πάρκερ στον πάγκο τους πλέον. Άλλαξαν αρκετά, έχασαν κάποιους παίκτες με τους οποίους είχαν συμφωνήσει και είχαν υπογράψει. Ένας εξ αυτών μάλιστα αγωνίζεται πλέον στον Παναθηναϊκό, στον Βιέν Φρανσίσκο. Έφυγε ο Ντάνιελ Τάις, έφυγε ο Ρόμανι Μπρουκς, έφυγαν παιδιά τα οποία και ο Γουάιλερ Μπαμπ, έφυγαν παιδιά τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την έκδοση της γαλλικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, έφτιαξε ένα ρόστερ ο Τόνι Πάρκερ και άνθρωποι της Βιλερμπάν που μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγα, και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε και με πολύ έτσι επιβλητικό τρόπο στην πρεμιέρα. Νίκησε 84-74 την Μακάμπη, έχοντας παίκτες όπως ο Τζέι Κράουντερ σε πολύ καλό βράδυ, ο γνωστός ο άλλο του NBA, ένα παιδί το οποίο έχει μια σπουδαία καριέρα στο NBA, ο Πάτι Μίλς, γνωστός, γνώριμος όλων με την καριέρα του και εκείνου στο NBA να ξεχωρίζει από τα χρόνια των Spurs κυρίως. Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι νεότεροι, όπως ο Both Guts, ο Miles Kale που τον είχαμε δει και στην Μπαρτσελώνα. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία έτσι έχει ένα εκρηκτικό μείγμα, ας πούμε, εμπειρίας, νιάτων και αθλητικότητας, και νομίζω ότι αν την υποτιμήσεις θα έχεις σοβαρά ζητήματα εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Παναθηναϊκός με τις γνωστές απουσίες, δηλαδή εκτός Σλούκας, Ναν, Χουάντσο, Χέις, Ντέιβις και Φαλ, μια πεντάδα, έλεγα και χθες ότι αυτή η πεντάδα μπορεί να είναι, θα μπορούσε να παίζει και σε τελικό Ευρωλίγκας, ας πούμε, σε κάποια ομάδα που είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας, αν τα βάλουμε κάτω, είναι πολύ σημαντικές οι απουσίες. Περιορίζεται το rotation, κοντέ είναι το rotation του Ζέλικο Βράντοβιτς, αλλά και ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός το τόνισε πολλές φορές, το λέει συνέχεια, ότι δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από τις απουσίες. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη επί της Παρέ, 91-72. Κόντρα στην Βιλερμπάν, να πούμε ότι έχει ευνοϊκή παράδοση, 11 νίκες, 3 η γαλλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να μετράει 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στην ΑΣΒΕΛ. Διαιτητές αναμέτρησαν, να πούμε, ότι είναι Γιαβόρ, Γιόφτσιτς και Αλιάγα. Αυτά σε γενικές γραμμές, περίπου 62 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Το Telecom Center αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 2.000-3.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Υπάρχουν κάποια ακόμα λίγα κομμάτια διαθέσιμα για τους φίλους που θέλουν να έρθουν τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Είναι η αρχή της διπλής αγωνιστικής για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα ακόμα μάτς εντός έδρας την Παρασκευή με την Maccabi Tel Aviv. Και έχουν πει πολλές φορές ότι το σχετικά βατό πρόγραμμα στην αρχή της περίοδου, τον πρώτο μήνα στην ουσία, μπορεί να δώσει δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να έχει έναν καλό απολογισμό και να μπορέσει να δουλέψει. Αφού δεν θα έχει ταξίδια και κυρίως θα παραμείνει στην Αθήνα στις περισσότερες από τις πρώτες υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα φυσικά, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε μία ώρα από τώρα για το τζάμπολ της αναμέτρησης, που είναι η δεύτερη χρονικά της ημέρας και με την οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. 10 λεπτά πριν το τζάμπολ στο Telecom Center Athens, στο Βελιγράδι, η Maccabi Tel Aviv θα υποδεχθεί ως τυπικά γηπεδούχος στην Μπεσίκτας στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Λοιπόν, δεν χρονοτριβούμε, πάμε Μπολόνια πλέον, αφού από τα ξημερώματα εκεί είναι και η αποστολή του Ολυμπιακού και ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος την ακολουθεί μετά το δεύτερο διπλό, πάει για το 3-3 και να κάνει ένα σούπερ ξεκίνημα την φετινή σεζόν. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Πώς είμαστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Ωραία, ωραία. Εδώ. Όπως το πες.
0: Με Ζόζεφ,
2: ναι,
0: και κάποιους να χαλαρώνουν, να ξεκουράζονται από αυτά που διάβασα.
2: Ναι, είναι,
0: όσο γίνεται.
2: Είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο, ναι. Για να μπορέσει να υπάρχει μια ισορροπία και να μην υπερφορτωθεί. Και μάλιστα και αρκετά νωρίς μέσα σε σεζόν κάποιος. Ακολουθεί ένα rotation ουσιαστικά ο Ολυμπιακός, στο οποίο θα προπονούνται κανονικά. Προτιμήθηκε σήμερα αυτοί που έπαιξαν πολύ χθες, ήταν ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Χόλο, ο Ντζάι και ο Μοντέρο, να μείνουν στο ξενοδοχείο, να κάνουν, ξέρεις, κάποια βάρη, λίγο από θεραπεία και να μην πατήσουν παρκέ. Εντάξει, και στο κλουμπ αυτό ήταν και ο Βεζενκόφ, αλλά ήθελε ο ίδιος να προπονηθεί κανονικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι οι πέντε προαναφερθέντες δεν θα είναι διαθέσιμοι, έτσι. Είναι
0: πιο πολύ για αποφόρτιση ουσιαστικά.
2: Τη συντήρηση, ναι, τη συντήρηση που γίνεται, ναι. Ακριβώς. Το Ζόζεφ είναι πολύ ευχάριστο. Από χθες ήταν καλύτερα. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά, δηλαδή μπροστά μας και όλος τον είδα άνθρωπος, δεν έχει καμία ενόχληση. Απλά προτιμήθηκε να μην ρισκάρει, γιατί ήταν για ένα παιχνίδι πολύ ψηλής έντασης. Το παρακολουθήσαμε νομίζω μαζί ουσιαστικά και το καταλάβες. Ναι. Αλλά αύριο θα είναι κανονικά να δώσει λύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή με ουσιαστικά πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες. Αν υποθέσουμε Πέμπτη Παρασκευή μέχρι την αυριανή, είναι 8 μέρες ουσιαστικά ημερολογιακά.
0: Ναι. Από την πρεμιέρα λες μέχρι και αύριο.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Δεν περισσεύει κανένας. Οπότε αυτή είναι το ευχάριστο της υπόθεσης. Εσύν του ότι τα μαντάτα που έρχονται από την Αθήνα για την αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ είναι πολύ καλά. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε την Κυριακή να παίρνει κάποια λεπτά απέναντι στον Ηρακλή.
0: Α, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος λες.
2: Ναι, ναι, έχουμε και να το συζητήσουμε. Εντάξει, αυτό που προέκυνε το αυριανό παιχνίδι, που όπως λες και εσύ, είναι μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 που νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών, των συνθήκων, δεν ήταν και τόσο. δεν θα πω μέσα στις δυνατότητες του Ολυμπιακού, εννοείται ότι ήταν φαβόρη και στα τρία μάτς και είναι και στο αυριανό. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις, κάπου έλεγες ότι όλη αυτή η κόπωση από το Final Four της Ευρωλίγκας, Super Cup, μετά το ελληνικό Super Cup που ήταν πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα το λυκός, ίσως οι δυνάμεις να μην έφταναν. Mm-hmm. Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει προσωπικότητα, δείχνει ότι έχει κάποιες σταθερές, δείχνει ότι έχει προσθέσει εργαλεία, είτε πρωταγωνιστές όπως είναι ο Μοντέρο, είτε εργάτες όπως είναι ο Ντζάι, για να μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια ακόμα και σε πολύ δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή της Ζάλγκυρης.
0: Θα πω, ναι, αυτό που είπες για τη Ζάλγκυρης, ότι το είπαμε και χθες, ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από τη συγκεκριμένη έδρα. Πόσο μάλλον εύκολα, ένα αυτό. Και το δεύτερο, εμένα τουλάχιστον για την ώρα, και δεν εξετάζω μόνο, δεν κοιτάω τα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγκας, είναι ευχάριστη έκπληξη ο Εντζάι.
2: Ναι, ναι, και
0: γιατί από το Μοντέρο, ας το πούμε έτσι, μπορώ να περιμένω. Θα μου πεις όχι τόσο γρήγορα, okay. Αλλά από τον Εντζάι η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά πολύ ευχάριστα, πολύ ευχάριστο το τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε, και επειδή, εντάξει, όσο φίλος της Ευρωλίγκας και αν είναι κάποιος, τη Βιλερμπάν δεν νομίζω ότι την παρακολουθούσε ιδιαίτερα πέρσι.
0: Καλά, ναι. Όποιος το πει θα πει ψέματα.
2: Εντάξει. Ναι, εγώ που από επαγγελματική διαστροφή την είχα δει 5-6 φορές, ας πούμε, εκτός από τους αγώνες με τον Ολυμπιακό, έτσι, δεν μπορούσα να περιμένω τέτοια πράγματα που κάνει μέχρι στιγμής ο συγκεκριμένος παίκτης. Δηλαδή, θυμάσαι και στην ανάλυση που κάναμε, ήταν καλοκαίρι βέβαια, μέσα στον Αύγουστο, πρόκειται για ένα αθλητικό παιδί, λέγαμε, το οποίο θα βοηθήσει, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι ο Βεζένκοφ, το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο.
0: Ναι, άλλου τύπου.
2: Ναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, θα κάνω μια πολύ σύντομη παρομοίωση, χωρίς να είναι ίδια τα μεγέθη, έτσι, μην παρεξηγηθώ, με την κοινή γνώμη που λέει ότι ο Όσμαν είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπόγκα.
0: Ναι.
2: Είναι. Okay. Αλλά στο fit του Παναθηναϊκού και αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς, ίσως, έτσι θα κρυφτεί στο τέλος αυτό,
0: ναι, ναι,
2: ο Μπόγκα να ταιριάζει περισσότερο. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνει σύγκριση Πίτερς.
0: Όχι.
2: Ο Πίτερ είναι πολύ πιο ποιοτικός παίκτης. Ορθώς ο κόσμος πάγωσε λίγο στο άκουσμα της είδησης ότι αρχικά αυτός θα τον αντικαταστήσει, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι προσφέρει πράγματα τα οποία έλειπαν και δεν μπορούσε να τα δώσει ο Πίτερς. Είναι πιο ταιριαστά στο Βεζένκοφ, να το πω έτσι. Σύντομα ότι μπορεί να παίξει θέση 6-5, έστω για μερικά λεπτά. Μέχρι στιγμή λοιπόν έχετε αποκριθεί απόλυτα, συμφωνώ μαζί σου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να προσθέσουμε? Έχει κόσμο Ολυμπιακός, θα έχει μαζί του αύριο.
2: Τους ίδιους. Mm-hmm. Από ό,τι θα γίνει το match στην ιστορική έδρα της Βίρτους. Στην Παραντζότζα. Που για όσους δουν κάποια πλάνα στα social του sportfm.gr, είναι σαν το Αλεξάνδριο κάπως. Πιο παλιό βέβαια.
0: Okay.
2: Πιο παλιό. Είναι πολύ έδρα. Είναι πολύ κοντά εξέδρες στο παρκέ. Και εντάξει, είναι και αυτό ένα ακόμη εμπόδιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει 0-2, αλλά έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τη Φενέρ στην πρεμιέρα της Κωνσταντινούπολη και την Ολύμπια χθες στο Μιλάνο, έτσι, που ήταν και λίγο επεισοδιακό το μάτς. Ναι.
0: Θεωρητικά θα πω πιο χαμηλό εμπόδιο από το χθεσινό.
2: Ναι.
0: Θεωρητικά, έτσι.
2: Όχι απλά πιο χαμηλό, πολύ πιο χαμηλό. Αλλά ξέρεις, κανένα φορά η θεωρία από την πράξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διαφέρει, γιατί και αυτή είναι το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας στην Ευρωλίγκα.
0: Προχθές παίξανε εντός Ιταλίας ουσιαστικά.
2: Ναι, πιο κοντινό το ταξίδι, ναι, ήταν πιο κοντινό. Ήταν πιο κοντινό. Οπότε περιμένουμε και από αυτούς μια αντίδραση. Εντάξει, έχουν τον Άλεξ Μουμπρού στον πάγκο, γνωστό μας από την Εθνική Γερμανία και καριέρα στην Ισπανία, έτσι, και στην Μπιλμπάου και γενικότερα στην Μπαρσελόνα. Αθλητική ομάδα χωρίς πάρα πολύ ταλέντο. Είναι Ολυμπιακός το φαβόρι, αρκεί να μπορέσει να βρει από θέματα ενέργειας. Αυτό είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, ότι βασικό ζητούμενο είναι να βρει από θέματα ενέργειας ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να το προδικάσει, έτσι θα το δούμε στο παρκέ, είπε. Δεν έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να ξεκουράσουμε τους παίκτες, είπε, από αυτό το συνεχόμενο πρόγραμμα που υπάρχει με τα ταξίδια, με τους αγώνες. Αλλά θα το δούμε αν θα φτάσει στο παρκέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον για λίγα δευτερόλεπτα, έτσι, επειδή δεν θέλω να κουράσουμε δηλώσεις, μπορεί να τις διαβάσει ο κόσμος στο sportfm.gr και του Eric Jones. Αυτό που είπε ο Κότι Μπαρτζόκας για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, γιατί σε διαστολή με τον Μοντέρο που πλέον όντως δεν χρειάζεται άλλη προσαρμογή, φαίνεται. Τον ρωτήσαμε τον Κότι Μπαρτζόκα για το πόσο δύσκολο είναι για τον Μακιντάιρ, αφενός γιατί είναι πιο μεγάλος σε ηλικία. Αφετέρου γιατί είχε συνηθίσει να παίζει τελείως διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Να είναι αυτό πρωταγωνιστής, να το πω έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια στην Μπασκόνη και στον Ερυθρό Αστέρα. Είπε λοιπόν ότι είναι ένας παίκτης που έχει χτίσει την καριέρα του με μεγάλη πρόοδο και εξέλιξη. Έχει τεράστιες δυνατότητες και η ικανότητά του στην πάσα είναι μοναδική. Έχει μπει σε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα και στην Μπασκόνια. Ήταν μια ομάδα, ο Αστέρας, που έπαιρνε πάρα πολλές pick and roll επιθέσεις από τον Μακιντάιρ. Ίσως οι περισσότερες από κάθε χειριστή στην Ευρωλίγκα. Οπότε φέτος πρέπει να περιορίσει αυτό το πράγμα, γιατί δημιουργεί γενικά μια διστακτικότητα στο πώς εκτελεί, όχι το πώς πασάρει, το πώς εκτελεί. Νομίζω ότι κατέληξε ότι είναι ζήτημα χρόνου να βρει και αυτό το ρόλο του στο παιχνίδι και στην ομάδα. Είναι πολύ συνεργάσιμο, συνεργατικό, καλό παιδί και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Mm-hmm. Το λέω ότι έχει αρχίσει και συζητιέται λίγο. Αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, ότι δεν έχουμε δει το Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.
0: Εντάξει, αυτό το, το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, αλλά λίγο υπομονή. Οκ. Okay. Ξέρω εγώ.
2: Και ίσως να μην τον δούμε και ποτέ, θα πω εγώ.
0: Ναι,
2: είναι
0: σίγουρα.
2: Αυτό που του ζήταγε ο Αστέρας, τελείως διαφορετικό αυτό που του ζήταγε ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Και από αύριο τα εισιτήρια για την ΕΦΕΣ, έτσι.
0: Α, ναι. Μπράβο, είναι το πρώτο ουσιαστικά εντός έδρας, έτσι.
2: Στη Σάνελ Αρίνα, ναι, αύριο 12 το μεσημέρι, μέχρι τη Δευτέρα.
0: Παρασκευή είναι. Καλά, δεν θυμάμαι.
2: Το μάτς είναι Παρασκευή.
0: Ναι, Παρασκευή, αυτό.
2: 9 Οκτωβρίου. Mm. Έχουν προτεραιότητα οι 6.000 περίπου κάτοχοι διαρκείας που έχουν δώσει την προκαταβολή για τη νέα σεζόν.
0: Α, μάλιστα. Okay.
2: Εφόσον μείνουν κάποια από αυτά τα 6.000, θα διατεθούν από τη Δευτέρα και μετά και στο υπόλοιπο κοινό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή. Θα τα πούμε αύριο με την περιγραφή. 9.30 το Τζάμπουλ. Το αγώνα του Ολυμπιακού με την Virtus στην Μπολόνια. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro Under 21 για τον, στον όμιλο της Εθνικής μας, η οποία υποδέχεται αύριο τη Λετωνία. Μάλτα-Γερμανία 1-3, το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει. Και επίσης σε εξέλιξη το παιχνίδι της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ Μιτζάβα στην Σλοβακία. Ρεβάνς για τη φάση των 32 του UEFA Europa Cup. Είναι 1-1 το σκορ. Θυμίζω ότι ο δικέφαλος του Βορρά πριν από μία εβδομάδα είχε χάσει 3-2 εντός έδρας, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη, αν μη τι άλλο, για να στείλει το μάτς στην παράταση. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουλίδη. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο του αγώνα του μπασκετικού ΠΑΟΚ με την Μανδρέσα. Σταύρο, καλησπέρα και από μένα.
3: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου από το ΠΑΟΚ Φορσαρίνα, με την Μανδρέσα να στοχεί στην τελευταία επίθεση, αλλά τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην προλαβαίνουν να κάνουν έστω ένα σουτ τα τελευταία δευτερόλεπτα, παρά το γεγονός ότι ο Περκίδης κέρδισε το αμυντικό rebound. Η μπάλα παρέμεινε στην κατοχή των παικτών του ΠΑΟΚ χωρίς να κάνουν σουτ. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 40-41. Προηγείται με έναν πόντο η Μανρέσα, που κατάφερε στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου να τρέξει ένα σερί 3-11 και να βρεθεί αυτή μπροστά στο σκορ. Για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκόρερ είναι ο Τσέντι Όσμαν με 14 πόντους. 7 έχει πετύχει ο Νας Μητρουλόγκ, έναν μόλις πόντο ο Μπρίστα Ιρή. 7 πόντους ο Κάιλ Αλεξάνδερ, 2 πόντους ο Χάζινς, 2 ο Φώστερ, 5 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Μανδρέσα πρώτο σκόρερ είναι ένας παλιός γνώριμος, ο Τίμι Άλεν με 7 πόντους. Πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, φέτος είναι στην Ισπανία και στην Μανδρέσα. Αυτός είναι ο πρώτος σκόρερ της ισπανικής ομάδας, η οποία προηγείται, παραλαμβάνω, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με 41-40.
0: Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. ΠΑΟΚ Μανδρέσα 40-41 στο ημίχρονο στο Παλατάκι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβάν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Αφήνουμε κατά μέρος που λένε το μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πρώτος στην παρέα Διονύσης Δεσύλλας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έχουμε αλλαγή ώρας στα εντός έδρας παιχνίδια των πράσινων, δηλαδή μέχρι αυτά που έχει ανακοινώσει η στοίχημα Super League, και πακέτο εισιτηρίων από ό,τι είδα για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Μπήκε στα ενδότερα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είμαι λίγο έξω για να μιλήσουμε. Πώς πάμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα δεν υπάρχει προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι χθες είχε ένα τρίμερο σχεδόν τον Παναθηναϊκό. Το θετικό είναι ότι πάει καλά ο Κρίστιανσεν. Δηλαδή και στη χθεσινή προπόνηση, η οποία ήταν απαιτητική, έδειξε να ανεβαίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι ικανοποιητικό, θα τον δούμε και στις υπόλοιπες προπονήσεις. Αν συνεχίσει έτσι και πάρει προπονήσεις, θα αποκλείσω εγώ. Εντάξει, μπορείς να ακούω μια εκτίμηση κάνω, να τον δούμε σε αποστολή στον τρίπον του Ολυμπιακού. Πάντως σύντομα θα τον δούμε να αγωνίσει. Πάει καλά και σωματικά είναι καλά και ψυχολογικά είναι διάθετος. Το είδα και στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, που ήταν απαιτητική προπόνηση, γιατί είχε και τακτική και φυσική κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον ίδιο τον παίκτη. Τώρα, από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σημερινά, δύο είναι αυτά τα οποία μπορούμε να σταθούμε. Το πρώτο είναι οι αλλαγές ώρας στα εντός του Παναθηναϊκού και σε ένα εκτός με τον Ηρακλή, μέχρι το τέλος του 26 επί της ουσίας. Θα έχεις επόμενα παιχνίδια, δηλαδή εντός. Πάνε όλα τα μάτς νωρίς, το ήθελε ο Παναθηναϊκός. Το ζήτησε ο τηλεοπτικός πάροχος, έχει την ευελιξία αυτή ο Παναθηναϊκός, τηλεοπτικό πάροχο που βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Άρα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Αστέρα, εντός, με Όφη, με Άρη, με Ηρακλή πάνε 5.30, με Ηρακλή επίσης το εκτός, 8.11, 5.30 και αυτό, και τον τέρι με την ΑΕΚ, 1.11, από 9 που ήταν προγραμματισμένο πάει στις 7. Mm-hmm. Αυτό ο Παναθηναϊκός το ήθελε και για να καλύτερα να εξυπηρετούν οι φιλαθλοί και για τις οικογένειες να μην είναι τα μάτσα αργά και για την επαρχία. Mm-hmm. Είναι πιο καλή ώρα για να πάει.
0: Κοίταξε, ειδικά αν είναι κυριακάτικα και για αυτούς που είναι στην Αθήνα να μπορούν να.
1: Και για την επαρχία.
0: Μπράβο, να έρθουν. Κυρίως για την Αθήνα θα σου πω να έρθουν, ξέρω εγώ, οικογένειες. Οκ, okay, επαρχία και να μην βάλουμε τα παιδιά μέσα. Πιο εύκολα έρχεται κάποιος που θα τελειώσει το μάτς 7.30 για να γυρίσει. Μπράβο, παρά να είναι 9 η ώρα. Ναι, το σκέφτεται διπλά και τριπλά.
1: Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πακέτο εισιτηρίων που έβαλε ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Μπάνια Λούκα και τον Αστέρα Άκτορ.
0: Αυτό είναι πρεμιέρα conference, σωστά.
1: Σωστά. Δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι και ακούει τον κόσμο, γιατί υπήρχαν διάφορες φωνές για τα εισιτήρια και τα λοιπά, και αφουγκράζει. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις τιμές που έχουν πέσει και το πακέτο, που είναι άκρος συμφέρουσα επιλογή για τον κόσμο, το καταλαβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, η τιμή και για τα δύο παιχνίδια, αν πάρεις πακέτο, είναι 30 ευρώ για δύο παιχνίδια. Είναι 38, είναι 45, είναι 55, για παράδειγμα στην 8. Στην 8 στο ΑΚΑ, στο πάνω διάζωμα, είναι 55 για τα δύο παιχνίδια. Που σε ένα μάτς είχε περίπου τόσο στην προηγούμενη κατάσταση. Μπορεί ο κόσμος να δει αναλυτικά στο www.pao.gr και μεμονωμένα θέλει να πάρει εισιτήριο είτε για το μάτς με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα, είτε για το μάτς με τον Αστέρα και πακέτο. Το πακέτο είναι μια πιο συμφέρουσα επιλογή και θα είναι και σε δύο μάτς ο κόσμος. Για παράδειγμα, στα 30 ευρώ που βλέπω ή στα 38 ή 45 για δύο παιχνίδια, ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό, είναι μια πολύ καλή τιμή σε σχέση με το πριν που ήταν πιο ακριβά. Το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός με πρωτοβουλία που πήρε από τη διοίκηση τότε για ένα λαφούζο και εφαρμόστηκε από το κλαμπ για να έχει περισσότερο κόσμο, να διευκολύνει και τον κόσμο ο οποίος είχε και σερί εντός ελάς παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ξέρεις, συνέχεια εισιτήρια δεν είναι και πολλές εποχές.
0: Εννοείται.
1: Οπότε μπορεί ο κόσμος να δει στο pao.gr αυτό που αναφέραμε. Άλλο.
0: Γενικά διεθνείς πώς πάνε?
1: Καλά πάνε. Ο Νοαή έβαλε γκολ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι για το Μαρόκο.
0: Με το Λεσότο δεν έπαιζαν.
1: Μπράβο. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Ένα πλασέ έτσι από κοντά. Πάρα πολύ καλός για μια ακόμη φορά και στις πλατφόρμες αξιολόγησης. Για τον Γιάνγκουσιτσα είπαμε μετά το χατρίκι πήγαν και δηλώσει του Ατζέτου που λέει ότι δεν καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στην Κροατία για τα λεπτά συμμετοχή του. Έχει παίξει 8 από τα 13 παιχνίδια. Τον υπολογίζει ο Παναθηναϊκός γιατί όταν έφερα προτάσεις για δανεισμό για πώληση δεν το άκουγε ο Παναθηναϊκός και ο στόχος είναι να πάρει 2.000 λεπτά συμμετοχής πρώτος 3.000 λεπτά την επόμενη σεζόν. Είναι και ο Τσάπρας τώρα που κλείθηκε. Θα τα δούμε και στις υπόλοιπες.
0: Αύριο είπες επιστρέφουν στις προπονήσεις.
1: Αύριο, ναι. Αύριο.
0: Okay. Δεν θα γίνει τελικά κατά πώς φαίνεται κάποιο φιλικό, έτσι.
1: Από όσο ξέρω θα γίνει εσωτερικά.
0: Α, οκ. Okay. Εσωτερικά.
1: Τώρα να αλλάξει κάτι θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Διονύση μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Καλό μάτς. Λοιπόν, αφού και ο Διονύσης Δεσύλλας είναι πάνω στο Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Λοιπόν, νωρίτερα μέσα στη μέρα η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 27 με 29 Οκτωβρίου. Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 5.30 θα παίξουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Τετάρτη, ο μεγάλος όγκος των αγώνων, 28 Οκτωβρίου, μέρα της Εθνικής Επετείου. Μαρκό Ολυμπιακός στις 3. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα επίσης στις 3. 5.30 Παναθηναϊκός Άρης. 7.30 Ελνόβι Μπετόφι. Και 9.15 του Ντέρμπι Δικεφάλων ΠΑΟ ΚΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Και την 5η 29 Οκτωβρίου άλλα δύο παιχνίδια, στις 4 Πανσεραϊκός Νικηφόρου και στις 6 Βόλος Έλα Μπετατρόμητος.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τρέχοντας. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία κατά πως φαίνεται κάνει προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα αν θα ευοδοθεί, μακάρι θα πω εγώ, για να εξασφαλίσει επιπλέον εισιτήρια για το παιχνίδι με τη City στο Μάντσεστερ. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Το βλέπω το έργο, Τάσο μου. Όσο και να το θέλω, ναι. Δεν το βλέπω το έργο να γίνεται.
0: Πάντως είναι αυτή η εβδομάδα, θα είναι κυτρινό μαύρη η Αγγλία, έτσι.
1: Ναι, ναι, θα είναι. Κοντά στις 10.012 σίγουρα στο νησί. Mm-hmm. Και λέω 10.012 γιατί όπως καταλαβαίνεις πολλοί από αυτούς που θα είναι και στο Σίτι θα είναι και στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι και μεγαλύτερη απόβαση που έχει γίνει η ελληνική ομάδα οπαδών δηλαδή. Με αφορμή βέβαια και τη δυνατότητα που δίνει το μάτς της Σαχτάρ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται στο Λονδίνο και έχει να κάνει με ομάδα η οποία δεν έχει δική της έδρα και εκμεταλλεύεται αυτό το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ λογικό. Είναι και πολύ μεγάλη η λύσα του φίλου της ΑΕΚ. Έχουμε δει το πόσο ενεργητικό κομμάτι είναι το παδικό πλέον στην Ένωση και εντός συνόρων και εκτός. Όταν και στη Φιωρεντίνα που είχαν πάει τόσους χιλιάδες λαού και 2.500 είχαν μείνει και εκτός, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Αλλά το έχουμε δει και στα εντός συνόρων και στο Βόλο και όπου παίζει η ΑΕΚ με πάρα πολύ μεγάλη παρουσία αριθμού κόσμου εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό με τη Σαχτάρ, προκειμένου η ΑΕΚ να το κερδίσει, παύλα αξιοποιήσει, είτε να μην χάσει, είτε να μην χάσει, εννοώ, είτε να κερδίσει.
0: Ναι. Να πάρει κάτι,
1: να μπορέσει να μπορέσει να έχει ακόμα μεγαλύτερο και πιο καλό μέλλον στην διοργάνωση, γιατί προφανέστατα η τρώγοντας έρχεται η όρεξη και η νίκη με τη ΛΑΣΚ. Mm-hmm. Δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να ελπίζει και στον οπαδό, είναι πολύ αισιόδοξος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου στο πλευρό, σίγουρα η ψυχολογία, η δυνατότητα είναι καλύτερη. Επιπρόσθετα είναι και ένα μέρος η Αγγλία που μια πολύ πρόσφατα που το επισκέφτηκε χάρηξε. Είναι μεγάλο δίπλο με την Brighton. Μακάρι να το επαναλάβει με τη Σαχτάρ, μακάρι. Δεν θα είναι εύκολο καθόλου πάντως, όσοι έχουν τη Σαχτάρ το ξέρουν. Απέναντίας είναι φαβορή για την νίκη η Ουκρανική ομάδα, γιατί έχει πάρα πολύ συνέχεια και συνέπεια σε επίπεδο ρόστερ και αγωνιστικής κατάστασης η πρωταθλήτρια Ουκρανίας. Τέλος πάντων.
0: Δέχεσαι χρόνια πολλά εσύ για το γήπεδο.
1: Εγώ για μένα είναι. Κοίταξε τώρα, το δέχομαι γιατί είμαι και καθημερινά εδώ. Το χαίρομαι, το ζω. Αλλά ναι,
0: 4 χρόνια έτσι, τα γένεια.
1: Πάρα πολύ. Και είναι σαν να είναι χθες, ειλικρινά σου μιλώντας. Είναι σαν να είναι χθες, δεν το έχουμε, πώς θα το πω, ακόμα χορτάσει. Θέλω, πιστεύω μετά από 10 χρόνια θα το νιώσουμε ότι είναι οκ.
0: Να σου πω κάτι, ωραία, μιας και το λες έτσι. Πρώτη εικόνα, ρε παιδί μου, που σου έρχεται στο μυαλό από το γήπεδο, ποια είναι?
1: Τα γένεια είναι ή γενικά?
0: Γενικά. 4 χρόνια συμπληρώνονται. Η πρώτη εικόνα.
1: Στα 4 χρόνια. Εντάξει, κοίταξε, δεν μπορώ να μην πω τα γένεια.
0: Ωραία, αυτό. Κρατάμε
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί είχε πάρα πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ κλάμα, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ έτσι, ανάμνηση. Όλα αυτά σε πλημμυρίζουν. Δηλαδή, υπήρχε αγγίζ να μην λέει και δεν υπήρχε και αγγίζ να μην έχει μια ιστορία να σκεφτεί και να θυμηθεί από το γήπεδο το προηγούμενο και να μην τη ζήσει μπαίνοντας στο καινούριο. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντικό γιατί θα μου πεις, καλά ρε παιδί, μόνο εσύ έκανε γήπεδο και θα έχει δίκιο ο κόσμος, θα φτάσει τώρα στο
0: γραφικό,
1: αλλά υπάρχει μια θνητοποιός διαφορά που έχει να κάνει με την διάρκεια που δεν είχε το σπίτι της ΑΕΚ. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά, ότι είχε 2 δεκαετίες εκτός. Mm. Δηλαδή, του ήξαν και 9 οπαδών που δεν έχουν εκεί απλά γνωρίσει την προηγούμενη Νέα Φιλαδέλφεια, που δεν έχουν. Δεν ξέρω καν πώς είναι να έχει η ομάδα της γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεις ότι είναι πάρα πολύ συγκλονιστική στιγμή το να σκέφτεσαι, να φέρνεις ανάμνησης ανθρώπους που δεν είναι ανάμεσά σου.
0: Mm-hmm.
1: Όλη η ζωή είναι για κάποιους. Δευτερεύουσα σημασίας βέβαια γεγονότα, αλλά είναι συνδυασμένα με ανθρώπους της οικογένειάς σου, αγαπημένα πρόσωπα. Είναι αυτή, τα γένεια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αν έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές, γιατί ακολούθησαν πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χρονιά double.
0: Μπράβο, δύο πρωταθλήματα, ένα κύπελο.
1: Δύο πρωταθλήματα γενικά, ένα κύπελο γενικά πρωταγωνιστικό ρόλο για ΑΕΚ. Από τότε που έφυγε στο σπίτι της, ένα κύπελο μονίμως γεμάτο, που ήταν στο 95% τη συμπληρότητα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε κάποιες μάτς πιο light και πιο κυπέλο διάφορα για παράδειγμα, και πάλι δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 15.000.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το κομμάτι είναι πόσο αναδεικνύει, πόσο σημασία έχει να έχει το δικό σπίτι και δει να είναι και τέτοιο. Μακάρι όλες οι ομάδες, εγώ θα το πω γιατί
0: καλά, ναι.
1: Είναι ευχής έργο. Όλες οι ομάδες να φτιάξουν και να μην τις βιώσει καμία μα καμία αυτό που βίωσε η ΑΕΚ.
0: Στα του της καθημερινότητας είχε προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό περιμένουμε να δούμε τους τροματίες μόνο, γιατί και να έχει προπόνηση με αυτή που έχει μείνει να δουλεύει ο κότς, δεν έχει μεγάλη αξία και σημασία. Το έχουμε ξαναπεί με μείον 16.
0: Σωστά.
1: Το γεγονός ότι δεν έχουν επιστρέψει κανείς από αυτούς ακόμα είναι αναμενόμενο, ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή περιμένουμε από το τέλος της εβδομάδας που έρχεται και τα αρχές της επόμενης να μπουν και ο Ρέτα και ο Σαρακώσιο για παράδειγμα, όχι το Βάρκα. Ο Βάρκα θυμίζει ότι περιμένουμε από το μάτς με τη Σαχτάρ και έπειτα να τον υπολογίζει η Ένωση. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι και οι δύο, προφανέστατα θα, εφόσον, γιατί μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα που είναι μέσα ακόμα, εφόσον πάνε όλα καλά, νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής θα έχουν καταφέρει να μπουν.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να τους έχει διαθέσιμους και ενώ της επανέλευσης που θα δούμε τον Όφη, γιατί δεν έχει εύκολο παιχνίδι, θα έχει τόσο έδρας παιχνίδι με τον Όφη.
0: Σωστά.
1: Και έπειτα για να μπορέσει να προετοιμάσει κατάλληλα και με όλους τους παίκτες που έχει στο ρόστερ που σταμάτησε στην Αγγλία.
0: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό της Πηλέας. ΠΑΟΚ Μανρέσα 40-45. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοητίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίνδια. Η ΔΕΙΑΡ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Ταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερεσπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστράτιου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑΡ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση drone στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου, και καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυθιές κουρούει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στην Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στροφή του Diego Costa, του Ελουστόντο, του Γιαννούλη.
3: Να μαζεμένες.
2: Και οι διεθνείς. Δηλαδή θα είναι μια άλλη ομάδα.
3: Ναι.
2: Από Δευτέρα.
3: Ουσιαστικά από Δευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το μάτς της επανέναρξης.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι η τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας θα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα και η πιο σημαντική. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το πλεονέκτημα ότι παίζει Δευτέρα.
3: Ναι, ναι, σωστά. Δεν μου λες από τις υποθέσεις ανανέωσης που είναι στο προσκήνιο, ποια εκτιμάς ότι μπορεί να είναι πιο προχωρημένη? Τσιφτσί, Ζίβκοβιτς ή Μιχαηλίδη?
2: Και οι τρεις. Και στις τρεις έχουν γίνει βήματα. Δεν πιστεύω ότι θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως είναι μια διαπραγμάτευση, βεβαίως γίνονται προτάσεις, αντιπροτάσεις. Αλλά νομίζω ότι όπως το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα, νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσει και σύντομα, σίγουρα μέσα στο 26, θα καταφέρει να επεκτείνει τη συνεργασία και με τους τρεις ποδοσφαιριστές.
3: Μάλιστα. Παρεμπιπτόντως, τώρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ομάδας γυναικών, δεν τα κατάφερε με την Σπάρτακ Μιγιάβα. Έμειναν στο 1-1 στη Σλοβακία και σε συνδυασμό με την ήττα με 3-2 την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λεπτομέρειες, ναι.
3: Ναι, δηλαδή έβλεπα τώρα που το είχα δώσει ένα στοιχηματικό, το τελευταίο λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν συνέχεια μπροστά, είχε 2-3 σουτ εντός στόχου. Δυστυχώς δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και να στείλει το μάτς στην παράταση. Κυριακή το μνημόσυνο για τα Τέμπη.
2: Ναι, ναι. Το δυστύχημα είναι αυτή την περίοδο. Πάντα πέφτει έτσι λίγο πολύ σε μια διακοπή ποδοσφαιρική και βέβαια αποδεικνύεται κάθε χρόνο ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί ό,τι και να γίνει όσο αφορά και να περάσουν. Η μνήμη παραμένει πολύ έντονη. Δυστυχώς από το χειρότερο ΠΑΟΚ είχε και άλλους νεκρούς μέσα σε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο 2026. Το χειρότερο από όλα.
3: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Λίγα πράγματα, καταλαβαίνετε κι εσείς. Ουσιαστικά από εβδομάδα με την επιστροφή των διεθνών αλλά και των τραυματιών που έχει μπόλικος ο ΠΑΟΚ, θα μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά ο Αλέσιο Λύση.

0: Προπονήθηκε με τα Γαλανόλευκα στο τεμπούτο του, έστω και σε προπόνηση.
1: Φατούρα για τέτοια είχε ή όχι?
0: Δεν το έχω εικόνα αυτό ακόμα. Μπορεί και να υπήρχε, αλλά μπορεί και όχι όμως. Δεν αποδείχθηκε λίγο το χρησιμότητα στο αγώνα. Μπορεί και να μην υπήρχε φατούρα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το μάθουμε αργότερα. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Όταν εμφανίζονται νέα παιδιά στο ρόστερ, υπάρχει έτσι πλάκα.
1: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Να πούμε καταρχάς ότι επειδή λέμε για τις απουσίες, η Ελλάδα είναι πανόπλη, αποχώρησε ο Βαγιανίδης και ο Τσάπρας. Το τελευταίο πρόβλημα για την Ολλανδία είναι ο Φαρχέ και της Τότεναμ, ο ακραίος αμυντικός.
1: Ένιωσε ενοχλή σε προπόνηση?
0: Ναι, δεν είχε καν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Από την προπόνηση, μπράβο. Και τέθηκε εκτός αποστολής.
1: Μετά τον Σάκπο.
0: Υπάρχει κάλυψη. Ναι, ναι. Για να πάρουν παίχτη τώρα τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω να γίνει κάτι για το τελευταίο παιχνίδι της σειράς. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει επιπλέον παίχτη στο ρόστερ της Ολλανδίας. Και είναι και ο Χάκπο που ανέφερες. Έχω Μπρόντε επίσης, το ξέραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω...
1: Και ο Μάλεν από πριν αυτά, ναι. Και επίσης, κοιτώντας μπροστά στο μάτς της Κυριακής, δύο απουσίες για την Γερμανία, Κίμιχ και Σλότεμπεργκ. Δεν ξέρω εάν ο Κλοπ στη διαχείριση τους υπολόγιζε για το μάτς της Τούμπας, αλλά το θέμα είναι ότι είναι τραυματίες και μένουν εκτός συνέχεια, ας το πούμε έτσι, της Μάνσαφ.
0: Ο Κίμιχ περισσότερο είναι στο σχετικό rotation, επειδή πρέπει να δοκιμάσει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές,
1: γι' αυτό.
0: Με τους 44 που έχει συμπεριλάβει. Δεν θα αγωνιζόταν ο Κίμιχ. Δηλαδή αυτό είναι το προγραμματισμό του Κλοπ. Για να μπορεί να δει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές ο εκλέκτορας της Μάνσαφ. Γι' αυτό και δεν θα αγωνιστεί ο Κίμιχ, όπως είπες. Άρα αυτό είναι το επόμενο. Έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Ξέρεις, είναι ένα βράδυ παραμονή ενός σπουδαίου μάτς σε κατάμιση Τούμπα, που δεν έχει συμβεί σχεδόν ποτέ να είναι γεμάτη Τούμπα σε μάτς Ελλάδας. Όπως σου έλεγα χθες, μια φορά έχει συμβεί σε ένα φιλικό με την Ιουγκοσλαβία. Να το κάνουμε το τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κουδά.
1: Άμα λες Κούδας και Ιουγκοσλαβία, τώρα τι να λέμε.
0: Ναι, ναι. Και εντάξει, και μόνο η παρουσία του Κούδα γέμισε η Τούμπα. Τώρα είναι διαφορετικό το παιχνίδι και γεμίζει και το μάτς. Θα γεμίσει από το μάτς παξιλοντά, όπως και το τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία στο παράθυρο του Συνεδρίου και του Οκτωβρίου, λόγω της πορείας που έχει κάνει η Γαλανόλευκη στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Σερβία και την Γερμανία. Είναι πολύ θυσιασμένος ο κόσμος. Που η Εθνική δείχνει το πρόσωπο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, είδαμε ότι και τη συμπάραση του κόσμου, και θα δημιουργήσουν ένα ωραίο κλίμα θεωρώ αύριο στην Τούμπα. Μια Εθνική που με την Ολλανδία έχει μόλις μία νίκη ιστορικά.
1: Σε φιλικό, έτσι.
0: Και σε φιλικό παιχνίδι, μπράβο.
1: Σε επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει τίποτα απολύτως, ναι. Είναι όπως ήταν πάνω κάτω και η προϊστορία με την Γερμανία.
1: Αν θυμάμαι καλά από αυτά που είδα, έχουμε μία ισοπαλία με γκολ και έξι ήττες χωρίς να σκοράρουμε.
0: Έχω να σκοράρουμε. Δεν είναι καλή.
1: Παραδόσεις είναι για να σπάνε, έτσι δεν λένε.
0: Πάντα έτσι είναι, ναι. Έγινε αυτό με την Γερμανία, να δούμε τι θα συμβεί και αύριο. Αλλά και το Χ για μένα είναι καλό αποτέλεσμα, γιατί κόβει βαθμούς και από την Ολλανδία που σε κυνηγάει επί της ουσίας, είναι πίσω στην βαθμολογία.
1: Ναι.
0: Τώρα σε σχέση με την ομάδα, έκανε καλό το χθεσινό ρεπόρ, ένα ευεργετικό θεωρώ, το τυπώ σας χαλάρωσαν λίγο. Θα δούμε τι θα γίνει με τη διαχείριση, θα έχει κάποιες λίγες αλλαγές στο ρόστερ, τη δεκάδα δηλαδή.
1: Πλην της δεδομένης του Σάλιακα, αντί του Βαγιανίδη, πού μπορεί να έχουμε αλλού?
0: Πιθανότητα στην άμυνα να μην έχουμε κάποιες αλλαγές, επειδή ξεκινήσαμε το Σαλιακά.
1: Ναι.
0: Πιθανότητα να μην έχουμε αλλαγές εκεί. Εάν για παράδειγμα υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να μείνει εκτός, είναι ο Τσιμίκας που έχει παίξει τα 2-90 λεπτά, να μην έπαιζε ένα τέτοιο σφαιρί.
1: Okay.
0: Και πάλι δεν το λέω πολύ πιθανό, μοιάζει πιο πιθανό να παραμείνει και να είναι βασικός ο Τσιμίκας. Αν είναι διαφορετικά δεν είναι κάτι άλλο, να πάει και ο Διακόπουλος.
1: Okay.
0: Τώρα στη μεσιά γραμμή πιθανότητα επιστρέφει ο Κουρμπέλης που έχει μια φρεσκάδα περισσότερη από τον Ζαφίρ για παράδειγμα που έχει παίξει τα δύο μάτς full με τη Γερμανία και με την Σερβία. Και θα δούμε αν θα είναι ο Ζαφίρης που θα παίξει για τέτοια φορά βασικός ή αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ανδρούτσος αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εκείνη η μοιρασμένη πιθανότητα είναι ακόμα δεν έχει αποφασίσει προπονητής για τους τρεις χαφ. Θεωρώ τον Κουρμπέλη βέβαιο και να δούμε ποιος είναι ο παρτένερ του ή ο Ζαφίρης. Ο Ανδρούτσος και στην επίθεση Παυλίδη στην κορυφή, αριστερά.

0: Τζόλης. Δεξιά γράφανε οι Γερμανοί σήμερα για τη διαχείριση του Καρέτσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Καρέτσα μπορεί να ξεκινήσει το μάτς.
1: Mm-hmm.
0: Μου μοιάζει πιθανό. Δεν θα παίξει όμως όλο το παιχνίδι.
1: Ναι, okay.
0: Είναι λογικό να μην παίξουν, να μην παίξουν 4 μάτς, 4-90 λεπτά κάτι που
1: δεν γίνεται. Εντάξει, λογικό είναι.
0: Δύσκολο. Mm-hmm. Και υπάρχουν επιλογές. Άρα βάζουμε τον Καρέτσα στην ενδεκάδα. Και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα αν ο προπονητής αποφασίσει για να μην τον επιβαρύνει περισσότερο να πάει σε μια άλλη επιλογή, θα δούμε
1: ποιος
0: μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα της επιθέσης.
1: Και να έρθει από τον πάγκο.
0: Και να έρθει από τον πάγκο, ναι.
1: Okay.
0: Στο δεύτερο μήχρονο. Και τον παίχτη πίσω τον Παυλίδη, τον παρτενέρ του δηλαδή, γιατί θα έχει πει αυτό το 4-4-1-1 επί ουσίας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κοντά στον Παυλίδη ο δεύτερος επιθετικός. Εκεί είναι πιθανό να επιστρέψει ο Κοστούλας, που έχει ξεπεράσει το ζήτημα με τα γράμματα στο Κουτεπιέ.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει διεθνική θέση και ο Τετέι. Θα έλεγα Κοστούλας Τετέι διεκδικούν θέση δηλαδή για την δεκάδα, για να είναι στην μεσοτική γραμμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο με τα τελευταία νέα της Εθνικής και την πιθανή δεκάδα στο αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. ΠΑΟΚ το γύρισε, είναι πλέον μπροστά στο σκορ 56-52, προηγείται της Μανρέσα, 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Life Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
5: Τώρα την ασύζητα μου.
6: Καλά, ναι.
5: Συν ότι και τον ίδιο θα βοηθήσει σε αυτό, αλλά και στην ομάδα, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς σπανόφωνους. Να πω και αν το πιάσει, θα σου, είτε Μεξικανοί, είτε Κολομβιανοί, είτε Ισπανοί που έχει ο Ολυμπιακός. Γενικότερα έχει αρκετούς ισπανόφωνους που και η προσέγγιση του Φουστέρ είναι ένα βήμα στο να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην ομαλή καθημερινότητα, εγώ θα πω, που θα υπάρχει στο Ρέντι.
6: Ναι. Τι άλλο είχαμε σήμερα, γενικά πώς είναι η κατάσταση των ΣΑ?
5: Για Μπέιλι και ΣΑ.
6: Μπέιλι, μπράβο.
5: Ναι, οι δυο τους είναι που συζητάμε περισσότερο, γιατί είναι αυτοί που είχαν και τα ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, βάζαμε και το Μουαντιλματζή στην κουβέντα, αλλά κυρίως για διαφορετικούς λόγους, προσαρμογής, να μάθει το παιχνίδι και τα σχετικά. Γιατί προπόνηται κανονικά ο Μουαντιλματζή, δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα και είναι σε full ρυθμό. Οι δύο, η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι από την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα μπουν σε full ρυθμούς. Προσπαθούν, ξέρεις, κάνουν τα δικά τους ατομικά προγράμματα, τα ειδικά προγράμματα που έχουν. Αν κάποιος από τους δύο μπει λίγο νωρίτερα, θα είναι ο ΣΑ. Αλλά δεν είναι ότι βρίσκονται ένα βαθμό και στο τελικό στάδιο, καταλαβαίνεις πώς το λέμε. Είναι ίσως και τις επόμενες ημέρες να τους δούμε να μπαίνουν και σε μερικά κομμάτια, σε λίγο έτσι μεγαλύτερα κομμάτια της προπόνησης ομαδικής, να το πω έτσι κατανοητά. Αλλά από εβδομάδα η πρόβλεψη είναι να μπουν και οι δύο και να ακολουθήσουμε όλο το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο τέλος πάντων μέρος του προγράμματος. Γιατί δεν βλέπουμε μόνο μπροστά μας τον ντέρμπι που υπάρχει. Υπάρχουν σε σειρά πολλά παιχνίδια μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου που θα υπάρχει και νέα διακοπή. Είναι ένας μήνας, όχι απλά φωτιά, με 8 ή 9 παιχνίδια που καταλαβαίνεις ότι παίζονται πάρα πολλά για όλη τη σεζόν. Και δεν υπάρχει κάποιος που να περισσεύει. Ναι, να πούμε ότι βγήκαν σήμερα για τα εισιτήρια, έτσι, για την Μαρσέη.
6: Για την Μαρσέη, μπράβο. Πόσα, Γιώργο, πόσα...
5: 3.500.
6: Α, μάλιστα.
5: 3.500, θα έχει πολύ κόσμο, Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα εξελιχθούν και όλα. Απλώς, καταλαβαίνεις, βγαίνουν σταδιακά σε διάφορες φάσεις, δηλαδή πρώτα για τους κατόχους VIP και VIP, μετά για τους υπόλοιπους κατόχους διαρκείας και μετά θα υπάρχει και ελεύθερη διάθεση, να το πω έτσι, και για τους ανθρώπους που δεν έχουν πάρει διαρκείας, δεν είχαν τη δυνατότητα, αλλά και για τους κατοίκους του εξωτερικού, το καταλαβαίνεις. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο Ολυμπιακός, το δεδομένο θα εξαντληθούν, όπως περιμένουν να εξαντληθούν και αυτά του ντέρμπι με τον Παναγό που έχουν βγει εδώ και οι μέρες.
6: Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του ΣΑ σήμερα, που ουσιαστικά δεν βάζει στη ζυγαριά το ελληνικό και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.
5: Εντάξει, κοίτα, Τάσο, να είμαστε ειλικρινείς, ούτε κι εγώ και εσύ το βάζω.
6: Καλά, ναι, όχι. Όχι, προφανώς, απλά το αναφέρω.
5: Απλώς μέσα σε όλα όσα είπε.
6: Γιατί πού να το δάχτυλο.
5: Ναι, εντάξει. Ασφαλώς και δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει, να τον κακίσει. Ναι, αλλά το πολύ ενδιαφέρον εγώ θα πω που έχει πει, γιατί έχει πει αρκετά πράγματα και υπάρχουν διάφορα κομμάτια που έχουν μπει, αλλά που δεν έχουν μπει ανάλογα. Είχε πει και για μια πολύ μεγάλη πρόταση που είχε από τη Σαουδική Αραβία πριν στον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει και γι' αυτό. Και ουσιαστικά η πρόταση, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στην Al Ittihad. Πολύ μεγάλη πρόταση που θα τον έκανε να βάλει πάρα πολλά χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αλλά όλοι στην απέρριψη, γιατί έχει τη φιλοδοξία να συνεχίσει σε ένα πρωτάθλημα υψηλότερο. Μην ξεχνάμε ότι είχε ιδανικούς και από την Νότια, έτσι.
6: Ναι.
5: Οπότε, okay, μπορεί το καλοκαίρι να μείνει εδώ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά και ο ίδιος έχει στο μυαλό την προοπτική να παίξει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα όπως αυτό της Αγγλίας. Είναι λογικό. Δεν θα πω εγώ ότι είναι παράλογο να βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα ως κατώτερο του πορτογαλικού, αλλά αυτό και ο ίδιος, επειδή είναι ένας παίχτης που στον Ολυμπιακό έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ο ίδιος θα πρέπει να είναι και καλύτερος, εγώ λέω, στα παιχνίδια. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ, έχει καλά στοιχεία, αλλά θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει παραπάνω.
6: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, Τάσο.
6: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

0: Ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της Μακάμπη με την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι, το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Η τουρκική ομάδα προηγείται 6-2. Πάμε ξανά στο κλειστό της Πηλαίας. Σταύρος Σουντουλίδης, έχουμε μια διακοπή λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Γιατί, Σταύρο?
1: 1 και 22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου υπάρχει διακοπή, γιατί πριν από μερικά λεπτά ο Ρακουάν Γκρέι έκανε ένα εντυπωσιακό αλλά και παράλληλα πολύ δυναμικό κάρπωμα και λύγησε το στεφάνι, κατέβηκε πιο κάτω, μετρήθηκε και ζητήθηκε η αντικατάστασή του και αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα οι υπάλληλοι του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟ, και κατέβει η μπασκέτα πολύ χαμηλά για να διορθωθεί το πρόβλημα, το οποίο παραλαμβάνω προήλθε από ένα εντυπωσιακό και αρκετά δυναμικό κάρπωμα από τον Γκρέι. Ο ΠΑΟ που προηγείται με 56-52, 1-22 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, αν και είναι απελπιστικά αστοχώς έξω από την γραμμή των 7-25, έχει μόλις 3 στα 19 του τριών φόντων με ένα ποσοστό που με τα βία αγγίζει το 16%. Αντίθετα, έχει ένα πολύ καλύτερο ποσοστό στα 2 πόντων κοντά στο 60%, 19 στα 32 και 9 στις 10 βολές. Με πρώτο σκόρ τον Τέντι Όσμαν, ο οποίος έχει πετύχει 18 πόντους. Ήταν οι καλές άμυνες από τον Γκρέι και οι προσπάθειες στην επίθεση από τον Καλάθι και τον Όσμαν που έφεραν τον ΠΑΟΚ να προηγείται με αυτή τη διαφορά των 4 πόντων. Από την άλλη πλευρά, η Μανρέσα έχει για πρώτο σκόρε τον DJ Νόταϊ με 13 πόντους. Ο Τίμι Άλεν έχει μείνει στους 7 πόντους από το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Το σχεδόν γεμάτο ΠΑΟΚ Sports Arena με πάνω από 7.000 φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν έρθει για την πρεμιέρα.
0: Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω εγώ κακό timing αυτό της διακοπής, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την ανατροπή και βρίσκεται πλέον στην 4. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό για να μεταφερθούμε στο Telecom Center Athens για το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Villarban.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε αμέσως στο Telecom Center Athens. Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Γιώργος Πετρίδης στην περιγραφή.
7: Εδώ λοιπόν στο Telecom Center Athens, οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές μπροστά σε 16.000 φίλους του Παναθηναϊκού. Δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πρώτη διπλή αγωνιστική στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του και το ματς με τη Μακάμπη σε 48 ώρες από τώρα. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι τέθηκαν στη διάθεση του κοινού και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους Ισραηλινούς. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες στη φετινή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρί και η Βιλερμπάν 84-74 τη Μακάμπη. Σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έκπληξη σε αρκετούς. Η Βιλερμπάν, η οποία νίκησε και την Σολέ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών. Εκτός Λούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο και Φαλ. Εκτός ο δεκάδας έμεινε και ο Βαρβαρίς του Ψιρικάς, ο οποίος έχει ένα μικρό διάστρεμα. Θα ξεκινήσει με Γκραντ Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς, ο οποίος για μια ακόμα φορά έγινε δέκτης τρομακτικής αποθέσεως, τρομερή αποθέσεως για τον Σέρβο τεχνικό, με το που έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Πολύ σκόθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν και τραγούδησαν και το γνωστό σύνθημα. Από την άλλη, η Βιλερμπάν, η οποία θα ξεκινήσει με Πάτι Μίλς, τον Μπόλο Μπόι, γνώριμος των φιλάθλων, τον Γκράουντερ, τον Φοτζο Ντάντα και ο πέμπτος είναι ο Γκάτς. Αυτή είναι η πεντάδα της Βιλερμπάν, με τον Γκάτς στο 4, τον Γκράουντερ στο 3 επί της ουσίας, στην περιφέρεια Πάτι Μίλς και Φοτζο Ντάντα. Στο 5 ο Μπόλο Μπόι, που έχει παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο τζάμπολ νομίζω θα πάει από την πλευρά του Παναθηναϊκού Μίτογλου. Ναι, ο Μίτογλου με τον Μπόλο Μπόι. Διαιτητές για Γιώβσιτς Αλιάγα, η τριάδα. Και πάμε ολοταχώς για το τζάμπολ της αναμέτρησης σε αυτό το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Παράδοση είναι το και πριν υπέρ του Παναθηναϊκού 13 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Με τους πράσινους να μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες κόντρα στη Βιλερμπάν. Υπάρχουν και έτσι αρκετοί αντίπαλοι σήμερα που ήταν στο παρελθόν συμπαίκτες. Ο Ναν με τον Γκράουντερ, ο Ναν βέβαια δεν αγωνίζεται σήμερα, ήταν μαζί στους Χι το 2020. Ο Μπόγκα με τον Γουόντερ ήταν μαζί στους Ράπτορς το 2021-2022. Και αρκετοί παίκτες, ο Λούκας για παράδειγμα με τον Φάλ ήταν με τον Μπόλο Μπόι μαζί στον Ολυμπιακό. Ο Σέστινα έχει υπάρξει παραδοθή στο παρελθόν συμπαίκτης και με τον Χέις Ντέιβις και με τον Μπάντιο αλλά και με τον Γκραντ, πολύ εμπειρός φόρβορ της γαλλικής ομάδας. Κεντρικό πρόσωπο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος πέγραψε στην Βιλερμπάν φετινό καλοκαίρι, αλλά τα θέματα που είχαν οι Γάλλοι όθησαν στην έξοδο των Φρανσίσκο. Μεταλλεύτηκε την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, έκανε δικό του τον Γάλλο. Γενικότερα η Βιλερμπάν χαμήλωσε πολύ τον πύχη και τον μπάτζετ της. Έφυγαν και άλλοι παίκτες, Άις, Μπούρτς, ο Βάλερ Μπαμπ. Παναθηναϊκός βγάζει την πρώτη άμυνα, ένα λάθος από τη γαλλική ομάδα. Γκραντ από μέση απόσταση θα βρει στόχο σε ένα αγαπημένο του σουτάκι. 2-0, ανοίγει λογαριασμό ο Τζέριαν Γκραντ. Μια πολύ ωραία ενέργεια. Σε ένα κοντόρο ετήσιο σήμερα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ελέω απουσιών. Γκάτς βγαίνει προς τα έξω, βρίσκει προς τα τον Μίτογλου τώρα. Ο Καλατζάκης είναι, θες μια ευρωπλέη άμυνα πάνω στον Μίλς, του κυνηγάει παντού. Παθανάκης με τα πράσινα σήμερα, βλέπω έναν τελευκά. Κράντερ θα περάσει, αστοχής εξ επαφής. Κράντερ που είναι πλέον στα 36. Μεγάλο όνομα της γαλλικής ομάδας. Κακή πάσα του Μίτογλου, βλέπει ο Κράντερ. Ένας παίζει με πολλές σπουδαίες σεζόν στο NBA. Ένας άλλος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από NBA, ο Πατινίτσα, στο έχει τώρα, Αυστραλός Γκάρτ. Ο Κράντερ έχει παίξει 812 μάτς κανονικής περίοδου του NBA, 115 μάτς play-off. Πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα της Βιλερμπάν. Καλατζάκης. Ο μέση απόσταση καυτός, θα στοχίσει, προσπαθεί ο Μίτογλου για το πιθυκό πάνω, δεν καταφέρνει, ο Μπόλο Μπόι καθαρίζει τη φάση. 2-0 για τον Παναθηναϊκό, Κράουντερ παίρνει μια ωραία πάσα από τον Γκάτς και ισοφαρίζει 2-2. Κακό αμυντικό transition εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κράουντερ από κοντά άφησε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Γκραντ γίνεται από τα σκρίνο Μαντζούκας, παίρνει και την μπάλα, αλλά βρίσκει κουστά τον Μπόλο Μπόι. Μίτογλου με τον Γκάτς. Ωραία πάση για Μπουσέλε κατά το καλά, θα γυρίσει ο Γάλλος. 4-2 goal foul. Το φάουλ από τον Κράουντερ, κακό φάουλ. Τα φάουλ θέλουν οι προπονητές. Ο Γιαμπουσέλ εδώ. Ο Μπράντοβιτς ήδη τα ψέλνει στον Μίτογλου. Ξέρω ο θερμικός. Νομίζω για την προηγούμενη κακή πάσα του Μίτογλου. Που χάλασε μια επίθεση του Τρεφιλιού. Πρώτο φάουλ του Κράουντερ. Ο Γιαμπουσέλ στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός έχει μια γαλλική παροικία στα αποδυτήριά του. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει παίξει στην... έχει παίξει στην ΑΣΒΕΛ το 2021. Όπως και ο Φαλ. Γκάτς με τον Μίτογλου, ξέρω από το τρίποντο, δεν σουτάρει. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει τον Μπόλο Μπόι, δεν εκτελεί αυτά τα 5,5 μέτρα, Γκάτς για 3. Ω, με ταμπλό. 5-5, πολύ δύσκολος εδώ από τον Γκάτς, εύστοχο. Παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με τον Νότιο Σουδάν. Κάνει μια καταπληκτική σεζόν πέρσι. Με την Και όπως έλεγε για τρεις δεν θα απαντήσει. Ο Καλατζάκης είναι δικαίωμα να πάρει το rebound για να κερδίσει και εν συνεχεία το φάουλ. Πανεκός δείχνει διάθεση να κυνηγήσει κάθε πάση, κάθε rebound. Νομίζω ότι κόντρα στην παρέκανε θράψη η ομάδα του Μπράντοβιτς, η ομάδα του Μπράντοβιτς. Γκραντ στα 5 θρόλτα, ωραία πάση για Μπουσέλη, αυτός μπαίνει προς τα μέσα, θα γυρίσει, δεν μετράει το καλάθι, διαμαρτύρεται για Μπουσέλη, κανονική τάπα από τον Μπολομπόη, οπότε η μπάλα είναι για την Βιλερμπάν, καθώς και λίγος και ο χρόνος επίθεση του Παναθηναϊκού. Για να δούμε λίγο την εμφάνιση και εμείς στο instant replay. Και Μπουσέλη, μήπως ήταν και στην κάθοδο νομίζω. Οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι κανονικό το κόψιμο του Μπολομπόη στον Γιαμπουσέλε. Παραμένει το 5-5. 6 και 50 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κράουντερ με τον Γιαμπουσέλε. Πετάγει το ο Γκραντ, δεν του κλέβει όμως την μπάλα, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Μπάλα καταλήγει στον Φότζο Ντάντα. Μέχρι τον Κράουντερ για 3 αυτός. Φάλα από τον Γιαμπουσέλε, 3 βολή για τον Κράουντερ. Έξαλλος ο κόσμος για 2 φάσεις. Θεωρούν ότι έχει κάνει βήματα αρχικά ο Φότζο Ντάντα. Και στη συνεχεία ο Γιαμπουσέλε διαμαρτύρει ότι δεν έχει κάνει φάουλ. Για να δούμε τη φάση και εμείς στο replay. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Περισσότερο το πήρε εδώ ο Κράουντερ παρά το έκανε ο Γιαμπουσέλε. Γι' αυτό διαμαρτύρει το Γιαμπουσέλε. Μάλιστα είναι ο ένας διαιτητής μπροστά στη φάση. Το συζητούν τώρα ο Γιαμπουσέλε με τον διαιτητή. Τον Γιώφτσις. Τρεις βολές για τον Κράουντερ. Βάζει την πρώτη, 5-6. Τόνι Πάρκερ, πρόεδρος προπονητής, λίγο απ' όλα στην Βιλερμπάν. Ένας σπουδαίος playmaker. Διεθνή Γαλλίας με τους Spurs. Κατακτήσει τα πάντα σχεδόν στην καριέρα του. 4 φορές πρωταθλητής του NBA. Έχει βοηθό παρεμπιπτόντος τον Vincent Collet, ο οποίος προφανώς γνωρίζεται και πολύ καλά με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού. Ήταν 15 χρόνια προπονητής στην Εθνική Γαλλίας ο Collet. Πολύ έμπειρος τεχνικός. Ο Κράουντερ βάζει 2 στις 3. 5-7 προβάδισμα για την Βιλερμπάν. 6 και 38 για το δεκάλεπτο. Μίτογλου αφήνει στον Γκράνι να κατεβάσει ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Μαντζούκας. Θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά του Μπράντοβιτς το πώς θα διαχειριστεί αυτό το κοντό rotation και τις απουσίες που υπάρχουν. Γκραντ από το ίδιο σημείο που σου έξι νωρίτερα, το ίδιο κάνει και τώρα. 7-7, ο Τζέριαν Γκραντ ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Από μέση απόσταση. 4 πόντι για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Τζοντάντα. Παίξει ένας αντίδωνος, όχι βγάζει την μπάλα έξω στον Γκάτς, μπαίνει προς τα μέσα αυτός, ωραία πάση στον Μπολομπόη κατά το καλάθι. Έχει κάνει βήματα Μπολομπόη, σωστά. Μπορείς να σε φάσει οι δύο από τους τρεις διαιτές, ο ένας της πλάγιας γραμμής και ο άλλος κατά τη ρακέτα. Το χρέωσαν τον Μπολομπόη με παρέμβαση. Ο Μπολομπόη πλέον στα 32. Έχει 5 παίκτες στη Βιλερμπάν, πάνω των 30. Γκραντ, Μαντζούκας για 3, εύστοχος, 17, καλή συνεργασία από Γκραντ και Μαντζούκα. Το έχουμε πολλές φορές, ο Μαντζούκας νιώθει πολύ καλά και το αποδεικνύει και σήμερα. Μπήτω γλουγάζει την άμυνα, κλέβει ο Γιαμπουσέλε, εφηνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Καλά η Τζάκης, δεν συγκρατεί την μπάλα, θα την προλάβει σε δεύτερη ευκαιρία. Μαντζούκας για 3 και πάλι. Θα στοχίσει τώρα με καλές προϋποθέσεις το rebound για τους Γάλλους. Καλατζάκης πετάγεται και κλέβει. Μπόλο μπόι, τελικά μπάλα καταλήγει στον Γκάτς. Τυχερή εδώ Βιλερμπάν. Θα στοχεί όμως ο Αφρικανός στο lay-up. Το rebound από τον Γκραντ. Για Μπουσέλε μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει την μπάλα έξω. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους πράσινους. Δεν εκτελεί κανείς όμως. Πολλές εκτραπάσες και δεν βγήκε το σουτ. Χειροκροτεί ο κόσμος. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, λέει up, καλάθι κεφάλαιο από τον Τζέριαν Γκραντ, που πραγματικά, το είπαμε και πριν, νιώθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ξεκίνημα. 12-7 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς έχει πιάσει εκεί το Μαντζούκα στην άκρη. Τον τον ψυχώνει, του δίνει πολλές οδηγίες. Πιστεύει πάρα πολύ στον Μαντζούκα ο Σέρβος. Καταπληκτική ενέργεια από τον Γκραντ. Νίκησε κατά κράτους τον αντίπαλό του. Με λέει άπαυσε την μπάλα στο καλάθι. Πήρε και το φάουλ. 12-7, 4-56 το πρώτο δεκάλεπτο. Πάρκερ διαμαρτύρεται. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Τάσο δρύμε το λόγο σε ένα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
0: 4-56 για το φινάλε του δεκαλέπτου. 12-7 προηγεί το Παναθηναϊκός. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Bwin η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη το πρόβλημα στο κλειστό της Πηλέας. Και κατ' επέκταση έχουμε ακόμη διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα. Θυμίζω 56-52 το σκόρ υπέρ του δικεφάλου του Βορρά. 1-22 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

0: Το άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα στο Βελιγράδι, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 16-21, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Βλέπω εδώ σε τίτλο εγκομιαστικά σχόλια του Τσάβη για την εθνική μας ομάδα στη συνέντευξη τύπου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε ξανά τώρα στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή.
1: Επέστρεψαν οι πεντάδες στο glass floor και ο Τζέριαν Γκραντ είναι έτοιμος να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. 12-17, το σκορ στο Telecom Center. Θα δουν και τον Παναθηναϊκό έτσι να δώσουν λίγο ρυθμό. Ο Γκραντ θα βάλει και την βολή, 13-7, 8-0 σέρι για τους πράσινους, με τον Γκραντ να ανεβαίνει στους 7. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Εντάξει, Τάσο, δεν ξέρω αν το ξέρει, αν το έχει παρατηρήσει, δύο πρώτες αγωνιστικές Ευρωλίγκας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ανανεώνεται αυτόματα η στατιστική στο site της διοργανώτριας αρχής.
2: Ασφαλώς και το έχω παρατηρήσει.
1: Το έχει παρατηρήσει, αυτά τώρα, τέλος πάντων. Το 2026 είναι ανεπίτρεπτα.
2: Βέβαια.
1: Ένα ακόμα καλάθι από τον.
2: Με το refresh είμαστε συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Από τον Μίτογλου σε εμφυδιασμό, 15-7, 10-0 το σέρι για τους πράσινους. Γκάτς από μέση απόσταση θα στοχίσει. Ψηλά το ριμπάνω από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να ανεβάζει στροφές και να φορτσάρει. Σημαντικό ότι ελέγχει τα rebound, δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους Γάλλους. Γκραντ πάει χαμηλά τον Walter. Θα στοχίσει τώρα σε αυτό το σουτάκι που επιχείρησε από 3-4 μέτρα. Και τώρα θα κάνει φάουλ στον Tremont Waters. Και τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσόρ στο παιχνίδι. Χειροκροτεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στον πάγκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ και Μίτογλου. Βόλτερς, Τρέμοντ Βόλτερς. Πήρε το φάουλ από τον Γκραντ. Πορτορικάνος. Θα εκτελέσει τώρα για τρεις, θα στοχίσει. Μακρινός πάνω τον Μαντζούκα. Αφήνει τον Φρανσίσκο, αλλά με Φρανσίσκο Μπάντιο. Περιφέρει ο Παναθηναϊκός. Ματζούκα στο 3, για Μπουσέλε στο 4 και Λεσόρ στο 5. Λεσόρ παίρνει και την μπάλα τώρα τον Φρανσίσκο. Γυρίζει. Αστόχησε ο Λεσόρ με τη δεύτερη, το φόλο άστοχο. Λεσόρ αστόχησε σε επαφή εκεί. Την μπάλα στην Βιλερμπάνο, τον Μπεσόν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Δύσκολο καλά την προς τον Φρανσίσκο. 15-9, σκορ μετά από ώρα για την γαλλική ομάδα. Διαμαρτύρεται ο Πάρκερ, φέροντας ότι υπήρχε φάουλ του Φρανσίσκο. Σπάει το σερί που έτρεχε Παναθηναϊκός, 10-0 ήταν. Κακή πάσα του Μπάντιο στο Λεσόρ. Κλέβουν οι Γάλλοι, Σέστινα. Αφήνει στον Γκάτς, το Φρομπολομπόι. Βόλτερς. 3-14 για το δεκάλεπτο. Βόλτερς στα 8 μέτρα, ωραία πάσα στον Μπολομπόι. Μπολομπόι θα δεχτεί το στόχο από τον Λεσόρ, αλλά με τη δεύτερη θα βάλει το καλάθι. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Βιλερμπάν που μειώνει σε 15-11. Σηκώνει δύο ακόμα παίκτες από τον Μπάγκο. Μπρόντοβιτς, Ρονταβόπουλος και Μπόγκα. Σε πρώτη ευκαιρία θα περάσει το παιχνίδι. Φρανσίσκο μακριά. Καλάθι στα 8 μέτρα, το μπαίνει λίγο προς τα μέσα. Πανεστερό διάδρομο Γάλλος. Καλάθι, τον άφησε εντελώς μόνο του η γαλλική ομάδα και την τιμώρησε. 17-11 από τον πάσιμο του Φρανσίσκο με ταμπλό. Η πρώτη πόντη του Γάλλου στο μάτς. Αναλαμβάνω, έχει υπογράψει στη Βιλερμπάν στην αρχή της καλοκαιριού. Γκάτς, Μπολομπόι, μιας μπαλάκης του Walters, 7 δευτερόλεπτα. Walters στα 8 μέτρα, πασάρισε πιόν στον Μπάντιο, καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, τρέχει ο Σενεγαλέζος, θα περάσει, καταπληκτική ενέργεια, αλλά χάνει το λέει από Μπάντιο, φοβερό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, έκανε ένα φοβερό σλάλομ εδώ. Ο Μπάντιο, μια τρομερή ενέργεια, αλλά στο λέει από. Μπεσόν από την γωνία για 3, θα στοχίσει, rebound ψηλά από το Λεσόρ, εφηδιασμός, Μαντζούκα μόνος του, νομίζω θα καρφώσει, όχι λέει up, άρα, και αυτό μετράει για 2, 19-11, ξανά είναι 8 για τον Παναθηναϊκό, που βγάζει άμυνες, παίρνει τα αμυντικά rebound, τρέχει όποτε μπορεί, είναι στους 8, time out από τον Parker, 2-4 για το φινάλε της πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός 19, Βιλερμπάν 11, Τάσο λόγος, εσένα.
0: Στο 19-11 το παιχνίδι στο Telecom Center Athens προηγείται ο Παναθηναϊκός της Βιλερμπάν. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη στο κλειστό της Πηλέας. Θυμίζω 1-22 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52 μετά από ένα κάρφωμα του Γκρέι. Υπάρχει πρόβλημα στην μία μπασκέτα, δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί και το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει. Στο Telekom Center Athens λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει αυτούς τους 19 πόντους έχοντας 7 στα 13 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 9 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 2 κλεψίματα για 3 λάθη. Από την άλλη η Βιλερμπάν έχει μέχρι στιγμής 3 στα 7 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 6 rebound εκ των οποίων 1 επιθετικό, 3 rebound και 2 κλεψίματα για 4 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι για τη συνέχεια του αγώνα με δύο αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Με Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο στο πλάγιο, στο forward. Στην ουσία τώρα βλέποντας και τον Μπόγκα να πηγαίνει πάνω στο σέστηνα, ο Μπόγκα θα είναι το δεσάρι. Ένας παίκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλά σχήματα από το 2 μέχρι το 4 ο Γερμανός. Επίθεση για την Βιλερμπάν. 19-11 το σκορ, θυμίζουμε. Να και 48. 5 θέλουν να κερδίσουν των Γάλλων. Σέστηνα, καταπληκτική άμυνα από τον Μπόγκα. Ούτως ή άλλως είναι ένα στοιχείο που ξεχωρίζει. Λεσόρ ολοκληρώνει το κλέψιμο. Λογαβόπουλος, Λεσόρ. Δεν θέλουν κανένα νόημα στους παίκτες. Το τρίτο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο. 12 θέλουν να κερδίσουν του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Αλλαγή τρύπας, αλλαγή κατεύθυνσης. 21-11 από τον Γάλλο. Πρώτη φορά συν 10 για τον Παναθηναϊκό. 6-0 σε έργη τώρα για τους πράσινους. Βόλτερς στον Μάσα, στο Χιπ. Θετικό ριμπάουντ όμως από τον Λάιτι. Το καλοκαίρι έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τι έκανε τα Βόλτερς? Ένα τρίποντα από τα 10 μέτρα χωρίς λόγο και αιτία. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Έρμπο λέγανε ο γκάρντ της γαλλικής ομάδας. Πάρα πολύ ωραία. Μια εύκολη αλλαγή κατοχής. Λεσόρ στον Φρανσίσκο, 54 θέλουμε και το δεκάλεπτο. Φρανσίσκο μένει μόνος, εκτελεί για 3. Τι τα συγχωρεί αυτά. 24-11, 9-0 το αρτσέρ του Παναθηναϊκού. Συν 13 με τον Φρανσίσκο να μπαίνει ζεστό στο μάτς και να παίρνει σκητέλη από τον Γκραντ. 7 από τον Γκραντ, 7 από τον Φρανσίσκο. Συν 13 για τους πράσινους. Πεσόν με τον Μπάντιο από τον αριστερό διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα, δύσκολο τελείωμα από τον Μπεσόν, το κάνει και νωρίτερα μια αντίστοιχη φράση. Πατάει καλά, στέκεται στον αέρα και από κοντά ευστοχή. 24-13. 22 θέλουμε για το δεκάλεπτο, 18 στη διάθεση του Παναθηναϊκού. K3 τώρα για τους πράσινους, δεν βιάζεται προφανώς του Φρανσίσκου και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Έχει ένα φάνο δώσει ο Βιλερμπάν. Φρανσίσκο, οι τρίπλες, 5 δευτερόλεπτα, μπαίνει προς τα μέσα, θα πασάρει σε ποιον. Υπάρχει φάουλ από τον Μάσα. Έριξε μια εκεί στον Φρανσίσκο. Στα 7. Όχι ο Μάσα, διορθώνω. Ο Βόλτερς του κάνει φάουλ. Γι' αυτό απόρρισα και εγώ. Ο Βόλτερς έριξε μια στον Φρανσίσκο, στο αριστερό του Γάλλου. 7 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Έχει Παναθηναϊκός για να κάνει αυτή την τελευταία επίθεση του. Δηλώσει αυτή την επίθεση. Φρανσίσκο, μια να δούμε. Θα επιλέξει ο Γάλλος τώρα. Πάλι στο στεμπάκ. Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Όπω πω, ας το έξω ο Λεσόρ μόνος του, κάτω το καλάθι. Φοβερό. Ο Λεσόρ έχασε το άχαστο, αλλά οι διαιτές σταματούν το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έχουν δώσει, έχουν δώσει φάουλ. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί οι διαιτές σταμάτησαν ενώ ολοκληρώθηκε το δεκάλεπτο. Θα το συζητήσουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να δώσουν φάουλ υπέρ του Λεσόρ. Ναι, άρα δύο βολές για τον Γάλλο. Και λέω ότι πώς το χάσε αυτό. Ήταν μόνος του κάτω από το καλάθι, το φάουλ από το Λάιτι. Έσπρωξε ελαφρώς τον σέντερ του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, απλά να πω εγώ ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο κλεισό της Πηλαίας. Το μάτς ξανάρχισε. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-54, 58 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Συνεχίζεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι διαιτητές βλέπουν στο instant replay για να δούμε εάν έχει ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο και αν είναι εντός χρόνου το φάουλ που κερδίζει ο Γάλλος. Για να το δούμε και εμείς. Τώρα αυτό το replay δεν βοηθάει καθόλου. Είναι με το αριστερό χέρι του Λάτι στα 3 δέκατα. Άρα δεν είναι σε νεκρό χρόνο επί της ουσίας, είναι στα 3 δέκατα. Αν είδα καλά. Τώρα βλέπουμε τη φάση από άλλη γωνία διαιτητές.
0: Είναι εντός χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, είναι γύρω στα 3 με 5 δέκατα εκεί κάπου.
0: 3, 4, 5,
1: κάπου εκεί. Με το αριστερό χέρι ο Λάιτι έσπρωξε τον Λεσόρ και αυτός θα μπορούσε να πάρει και το maximum Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή goal foul. Πάτσα με το καλάθι τον Λεσόρ, άφησε την μπάλα. Και ξέρεις, απόρρισα και εγώ γιατί είναι μια φάση που ειδικά για τον Λεσόρ.
0: Ναι, καρφώνει εκεί.
1: Ναι. 3 δέκατα αν βλέπω καλά. Οπότε εκεί θα πάει το χρονόμετρο. Υπήρχε αυτή η ασυνεννοησία μεταξύ των διαιτητών. Εν τέλει το συζήτησαν. Άτος και ο Χέις Ντέβις με μια μπαντάνα στο κεφάλι και γυαλί ηλίου. Η μορφή ο Αμερικανός. Νωρίτερα έκανε και τα σουτάκια του, έχοντας βγάλει τον Άρθικα που μπορούσε το προοδευτικό. Πάντσο εκεί στην Ακουπάντου, Φάλς, Λούκας, Νάν, Ωραν. Πραγματικά ήταν και ανυπόμονος. Έτσι όπως τον είδαμε. Δύο βολές για τον Λεσόρ προς τα 3 δέκατα. Κοντή η πρώτη άστοχη, παραμένει το 24-13. Πυροκροτώνει φίλοι του Παναναϊκού. Έτοιμος ο Γάλλος για την δεύτερη. Δεν θα έχει χρόνο προφανώς μετά η Βιλερμπάν να κάνει κάτι. Ο Λεσόρ θα βάλει βολή, 25-13. Πάει προς τον πάγκο. Κάτι που λένε εκεί βοηθού ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ολοκλήρωνε το πρώτο δεκάλεπτο. 25-13 φινάλε με τον Παναθηναϊκό στο συν 12. Τάσο.
0: Λοιπόν, 25-13 προηγεί το Παναθηναϊκός άκτορ της Βιλερμπάν στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 56-54 ΠΑΟΚ Μανρέσα, 36 και 8 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, χρωστάω δηλώσεις ομοσπονδιακού προπονητή Ολλανδίας, του Τσάβη, για το αυριανό μάτς με την Εθνική Ελλάδος. Είπε ότι η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, κυριάρχησαν στη Σερβία, αμύνθηκα καλά στη Γερμανία, έχουν ποιότητα και είναι επικίνδυνοι επιθετικά. Ο coach Γιωβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά, είναι εξαιρετική στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Τους αναλύσαμε και είναι εξαιρετική ομάδα κυρίως στην έδρα τους. Για τα πολλά παιχνίδια είπε ότι έτσι είναι το καλεντάρι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από το να προσαρμοστούμε. Ναι, είναι πιεσμένο, είναι δύσκολες αυτές οι δύο εβδομάδες, αλλά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Διαχειριζόμαστε καλά τους παίκτες, προπονούμαστε με ένταση αμυντικά και επιθετικά. Είμαι νέος προπονητής για αυτούς, αλλά τώρα είναι καλά. Και σε ερώτηση για την Εθνική Ισπανίας, είπε την ομάδα της πατρίδας του, είπε ότι είναι μια κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Αν κληθούμε να παίξουμε μαζί τους, θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Επίσης γίνεται ένας χαμούλης στην Εθνική Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται στην Κοπενχάγη για το αυριανό παιχνίδι με την Δανία. Δεν ξέρω αν θα είναι το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από τους Ήβηρες. Έχει γίνει ένας χαμός. Ο CR7 δεν προπονήθηκε, δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση μετά τις δηλώσεις του Ζεσούς ότι δεν θα το ξεκινήσει αύριο, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία έχει φύγει από το προπονητικό κέντρο, και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία ήδη το ιδιωτικό αεροσκάφος του έχει απογειωθεί από Ισπανία προς Κοπενχάγη για να πάει να τον παραλάβει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Εθνική Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens. Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Με ένα τρίποντο του Σεστίνα η Βιλερμπάν μειώνει σε 25-16. Μπαντιό θα πατήσει από την κορυφή. Όχι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Αλλά πιθανό ριμπάουντ από τον Μπόγκα. Ο Γερμανός αστοχή εξ επαφής. Ίσως να μπει κεφάλαιο εδώ από τον Σεστίνα. Δεν δίνονται τα διαιτητές. Έχοντας κυλήσει 50 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Μπάντιο θα κάνει φάλτο στον Walters. Πανεκκούς με Φρανσίσκο Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκεν και Λεσόρ στη πεντάδα του. Χαιρό το τρίποντο που σας στείλα νωρίτερα. Μπάλα αναπήδη Στεφάνη. Βρήκε ταμπλό και κατέληξε το δεκτάκι. Σας στείλα, πολύ έμπειρος. Τέλειγε πάλι για 3 από τη γωνία τώρα και αυτό στο χώρο. Δύο τρίποτα για την γαλλική ομάδα που μείνει σε 25-19. Και ο Μπράντοβιτς άλλον ζητάει time out. Βλέποντας Κάγκελος Μπασινά στο γήπεδο, χειροκροτούν του Παναθηναϊκού. Μόλις έγινε αθλητός. 25-19 λοιπόν, δύο τρίποτα από τον Σεστίνα που ρίχνουν διαφορά στους 6. 9 και 2, 9 λεπτά και 2 θέλω για το ημίχρονο. Time out από τον Μπράντοβιτς, τάσο λόγο σένα.
0: Λοιπόν, Άρον, τι τηλεοπτικά και τι αυτά, δεν συμπληρώθηκε καν ένα λεπτό. Λοιπόν, στο Βελιγράδι Στο 13ο λεπτό, Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας 25-36, σταθερά το προβάδισμα της τουρκικής ομάδας. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Σταύρο.
2: Επιστροφή και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena με το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου, που είχαμε αυτή την διακοπή των 35 λεπτών για να επιδιορθωθεί τελικώς το πρόβλημα με την μία από τις δύο μπασκέτες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 58-56 στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, της τελευταίας περίοδου, ο ΠΑΟΚ προηγείται με βραχία κεφαλή μόλις 2 πόντων, παραμένει απελπιστικά άστοχος έξω από τη γραμμή των 7-25. Γενικά η απόδοσή του δεν είναι αυτή που μας έδειξε τόσο στο Super Cup όσο και στο τουρνουά Παύλος Γαλατόπουλος, με την Μανρέσα να έχει βάλει αρκετά δύσκολα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στον εθνικιασμό και δίνει το φάουλ πριν τα ΙΡΙ και θα εκτελέσει και λίγο δύο βολές. Για έναν ΠΑΟΚ που προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό το πολύ κακό εαυτό του, τα πάρα πολλά λάθη τα οποία είναι σε διψήφιο αριθμό, και να ξεφύγει της ισπανικής ομάδας, δεν το έχει καταφέρει πέραν των 5 πόντων που προηγήθηκε κάποια στιγμή στο φινάλε, προς το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Τώρα ο Μπριν Ταϊρή ευσοχεί την πρώτη από τις δύο ελεύθερες βολές, 3 πόντες της διαφοράς, 59-56 ο ΠΑΟΚ προηγείται, ενώ απομένουν 9 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη, θα επιστρέψουμε και στην συνέχεια. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
3: Ένα καλάθι από τον Μπάντι, έσπασε αυτό το 6-0 της Βιλερμπάν. Μετά το time out ο Σενεγαλέζος έγραψε 27-19, το κάνει φαουλ στον Walters και το στέλνει και στη γραμμή για 3 βολές. Είναι το δεύτερο φαουλ του Μπάντιο, κατεβάζει το χέρι του, βρέκει τον Walters και 3 βολές για τον γκάρ της γαλλικής ομάδας. Πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό με τα φαουλ, το δεύτερο του Μπάντιο. 3 βολές για τον Walters, 27-19, σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός, έφτασε μέχρι το σύν 12. Το απόλυσε όμως πολύ γρήγορα στην έναρξη της δεύτερης περίοδου και ο Μπράντοβιτς ζήτησε πολύ γρήγορα time out. Έτοιμος ο Walters για τη δεύτερη. Το 27-21 για την Βιλερμπάν. Πρώτος κόρος στην αμέξη, δηλαδή τα δύο διαδοχικά τρίποντα που εξόριξαν τον σερόγωνη του Παναθηναϊκού στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. 3 στις από τον Walters, 27-22, 9-2 το επιμένου σκορ για την Βιλερμπάν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο δεν άλλαξε πεντάτα το Μπράντοβιτ με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Τώρα πόδι από τον Μπεσόν στην πάσα του Φρανσίσκο προς τον Ρογκαβόπουλο. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή ο Φρανσίσκο. Το Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει 7 παίκτες. Μπάντιο συγκρατεί την μπάλα πριν εκείνη γίνει εκτός. Αλλά μένουν 6 δευτερόλεπτα. Μπάντιο για 3. Ναι! Δύσκολο τρίποντο, δύσκολο σουτ μπροστά στον πανύψηλο Μάσα. Αλλά ευστοχό, 30-22. Μάσα βγάζει μπάλα έξω. Εσόν. Με τον Φρανσίσκο μπροστά του, διαδικές τρίπλες, κριτικό φάουλ του Μάσα, στο screen, σωστό. Πέταξε κάτω τον Φρανσίσκο. Ατσαλός, ατσούμπαλος, έξω σέντερ της Βιλερμπάν. Το απέδειξε περίτρανο σε αυτή τη φάση, ένα πολύ σκληρό screen. Πρώτο ομαδικό για τους Γάλλους. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με φάουλ. Είπαμε πριν για τον Παναθηναϊκό, στα 2 είναι ο Μπάντιο. Να αφήνει βέβαια μέσα ο Μπράντοβιτς, γιατί έχει καλό ρυθμό. Έβαλε και τους 5 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Και παίρνει και την μπάλα τώρα. Μπάντιο τροφοδοτεί τον Λεσόρ. Χαμηλό πώς, θα βάλει την μπάλα έξω. Μπόγκα ξανά ο Λεσόρ. Θα παίξει με τον Κέιλ. Μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γάλλο. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Εάν πάρει την μπάλα σωστά στο χαμηλό πώς, προφανώς έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα με τους ψηλούς της Βιλερμπάν. Είναι τρομερό, Τάσο και φίλοι ακροατές, ότι ο Πάρκερ ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες του. Λεσόρ, πολύ άστοχη βολή, μπάλα βρήκε στη βάση της Στεφάνης. Εκεί που συνδέεται η Στεφάνη με το ταμπλό. Παραμένει το 30-22. Έτοιμος ο Γάλλος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 31-22, όπως και στο φινάλε της πρώτης περίοδου, 1-2 από τη γραμμή για τον Λεσόρ. Walters. Δεν έχει του Washington σήμερα ο Parker. Εκεί πάσα του Walters, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Τον Washington και τον Ντοσού Γιωβό. 25χρονο σέντερ. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό από το λάθος της γαλλικής ομάδας. Να ανανεώσουμε και λίγο τη στατιστική, γιατί δεν ανανεώνεται αυτόματα. Ήταν το 7ο λάθος. Ο Αγκαβόπουλος μόνος για 3, εύστοχος. Το πανηγυρίζει και ο Μπράντοβιτς. 34-22. Προφανώς αυτό ήθελε. Αυτό το play έχει σχεδιάσει και εκτελέστηκε σε άψογη έτσι κατάσταση από τον Ρογκαβόπουλο. Κέιλ περνάει στον Πόντς με τον Ρογκαβόπουλο. Προσπαθεί να παίξει σαν 2-1, αλλά είναι δυνατός ο Ρογκαβόπουλος. Θα γυρίσει ο Πόντς με τον αριστερό, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Φάουλ από τον... Όχι, όχι φάουλ. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, τον έβαλε εκτός ο Κέιλ. Στην επαναφορά του Παναθηναϊκού, ο Μάιλς Κέιλ τον είχαμε δει πέρσι με την Μπαρτσελόνα, να θυμίσω. Αναφέρει ο Φρανσίς ο Μπάντιο. Κάτι συζητούν οι διαιτητές μεταξύ τους. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα. Πάνε και στη γραμματεία. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο το χρονόμετρο. Ναι, γιατί πρέπει να κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μάλλον εξηγούν στη γραμματεία οι διαιτητές. Δύο δευτερόλεπτα κύλησε. Δύο δευτερόλεπτα είναι οι διαιτητές. Άρα 22 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού μετά την επαναφορά. Είχε μείνει στα 24. Μπάντιο, ο Φρανσίσκο. Το πιέζει ασφαλτικά εκεί. Κέιλ, Φρανσίσκο, στον Μπόγκα από την κορυφή για τρεις μόνος του. Είναι καλό στο λάστιχο, αλλά ο Λεσόρ θα πάρει το δικό ριμπάουντ και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Πόντς. Έχει πλεονέκτημα εκεί ο Γάλλος του Παναθηναϊκού, το είπαμε και νωρίτερα. Χειροκροτεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εμψυχώνει τους παίκτες του, τους συγχαίρει, τους επικροτεί. Πολλές φορές οι προπονητές θέλουν να βλέπουν πράγματα, παρότι μπορεί το σύντομα να μην είναι εύστοχο, όπως τώρα από τον Μπόγκα. Ζώνη από την Βιλερμπάν τώρα. Μπάντιο. Πάρει την εσωτερική, θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα έξω. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας στον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο προσπίτει μπροστά στον Μπράντοβιτς, θέλει μόνος του για τρεις. Άστοχος όμως. Φρανσίσκο εδώ σε μια πολύ ωραία προσπίση στον Κράουντερ. Μίλς βγάζει έξω στον Φότζο Ντάντα. Καλή άμυνα με τον Τρογκαβόπουλο. Κράουντερ από τη γωνία για τρεις. Άστοχος. Το rebound από τον Φρανσίσκο. Θα προλάβει την μπάλα, ναι, την προλαβαίνει και την γυρίζει στον Τρογκαβόπουλο. Η ηλυσία εδώ του Γάλλου φέρνει ένα κύμα ενθουσιασμού στους εξέδρες και χειροκροτήματα. Φρανσίσκο περνάει, λέει up, καλάθι και φάουλ. Τρομερή ενέργεια από τον Φρανσίσκο. Πήρε το δεξί διάδρομο, είναι πολύ εκρηκτικός παίκτης. 36-24 για τον Παναθηναϊκό. Όλη η φάση από την αρχή μέχρι το τέλος της φέρνει την υπογραφή του, φέρει την υπογραφή του Σιλβέρ Φρανσίσκο. Και ο Άγγελος Βασινάς το πανηγυρίζει και αποθεώνεται από το Telecom Center. 36-24 στους 9 ο Φρανσίσκο. Με απόλυτη φτωχή, όχι, έχασε πριν το τρίποντο. Να ανανεωθεί και η στατιστική μου εδώ πέρα. Έχει Φρανσίσκο 9 πόντους. Δεν έχει ακόμα πίστευε το βάλει το rebound πριν νωρίτερα. Βάζει για τη βολή 10. Ο πρώτος παίκτης του αγώνα με διψηφία των ποντών. Παναθηναϊκός στο συν 13, 37-24. Επίθεση για την Βιλερμπάν, η οποία στην πρεμιέρα το Λίγκο Μπράδο ήταν η ομάδα Νέο φάουλ τώρα για τρεις βολές από τον Μπάντιο στο Μίλς. Τρίτο του Μπάντιο. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο αυστηροί οι διαιτητές με τον Σενεγαλέζο. Θα πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Ρωθές Μαντζούκας. Το πήρε πολύ έξυπνα ο Μίλς, ένιωσε αυτή την επαφή με τον Μπάντιο. Το κέρδισε πάρα πολύ έξυπνα το φάουλ ο Μίλς. Πολύ πυρός Στάρβερ Γκάρτ. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπράντοβιτς το τόνιζε συνεχώς και το είχε ως έτσι μια έξτρα οδηγία στους παίκτες για την περιφερειακή άμυνα που πρέπει να έχουν κοντά στην Βιλερμπάν, η οποία εκτέλεσε με ένα τρομερό 47% έξω από τα 85% στην πρεμιέρα. 16-34 τρίποτα έχει κοντά στην Μακάμπη και προφανώς όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Σήμερα να δούμε πώς έχει η Βιλερμπάν. Έχει έξω από τα 65, 3-9 για την ώρα. Τρεις βολές από το Μίλς πάντως, 37-27 και οι τρεις εύστοχες. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στην ουσία μόνο ένα καθαρό μαγκάρ, τον Φρανσίσκο. Τρεις φόρουαρντ στην πεντάδα του, Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα, και στο 5 το Λεσόρ. Όπου ο Λεσόρ παλαιόχα στην μπάλα θα την προλάβει ο Μπόγκα τελικά. Βρίσκεται από τα χέρια του Γάλλου Σέντερ Παναθηναϊκού. Μπόγκα, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του τριφυλιού.

0: έριξε κάτω τον Λεσόρ με το αριστερό, μάλιστα εδώ ο Φρανσίσκο, καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο γκάρ του Παναθηναϊκού στον Κάτς που είναι 2-1. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Ήταν το πέμπτο ομαδικό για τη Βιλερμπάν. Δύο φάουλ ο Κράουτερ πλέον και δύο πόνους έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ο Τόνι Πάρκερ. Και τον Παναθηναϊκό στα 3 ο Μπάντιο. Και γιατί ακόμα έχουμε από ένα. 38-27, ο Λεσόρ βάζει την πρώτη. Έτοιμος για την δεύτερη ο Γάλλος. 4-43 για το ημίχρονο. Αστοχή. Ο Ματζούκας όμως παίρνει το δικό rebound. Μια χαρά. Ο Λεσόρ έχει 3 ζευγάρια βολών που έχει βάλει τη μία από τις δύο. Παίρνει την μπάλα τώρα με τον Κράουτερ. Βγάζει έξω ο Ματζούκα. Ματζούκας για 3 με τρομερή αυτοπεποίθηση. Με περίσσια αυτοπεποίθηση. Και απόλυτα εύστοχος ο Ματζούκας. 41-27. Ένα στοιχείο που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Το σουτ από την περίμετρο. Ο Λευτέρης από μικρός το είχε αυτό το στοιχείο. Ένας εξαιρετικός σουτέρ. Μίλησε πάνω σε άμυνα, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι έκανε ολοκαύτως εκεί. Την επέστρεψε και την επέστρεψε σε παίκτη της Βιλερμπάν. Γκάτς για 3, θα απαντήσει 41-30 εδώ. Πολύ φτηνό λάθος από τον Ρογκαβόπουλο. Μπερδεύτηκε ο Ρογκαβόπουλο. Έπρεπε να αφήσει την μπάλα να βγει εκτός. Θα ήταν για τον Παναθηναϊκό. Την γύρισε στο παιχνίδι χωρίς να έχει ορατότητα, με πλάτη και την επέστρεψε σε αντίπαλο. Φρανσίσκο στο Ρογκαβόπουλο, close out, μπαίνει μέσα, καλάθι και φάουλ με το αριστερό. Παίρνει την έφανση από τον εαυτό του Ρογκαβόπουλο, νομίζω. Πολύ ωραία ενέργεια σε αυτή την close out επίθεση του Ρόγκα. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν οι Γάλλοι. Με το αριστερό άλλαξε χέρι πολύ ωραία στον αέρα ο Ρόγκα. Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου. Μάλλον ο Καλαϊτζάκης δεν πέρασε ακόμα. Θα περάσει μετά την βολή του Ρογκαβόπουλο. Έχουμε και time out από την Βιλερμπάν Τάσο. 43-30, 3-45 για το ημίχρονο. Οπότε επιστρέφουμε τον λόγο στο στούντιο του Big Win Sport FM.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full. Ζει στη μαγεία των κορυφαίων διοργανώσεων με app παιχτών online στοίχημα. Αμέτρητα ειδικά παιχτών και αναμετρήσεων με 0% γκανιότα. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Στο συν 11 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα νίκης απέναντι στη Μανρέσα. Προηγείται 76-65, 4-27 για το φινάλε του αγώνα στο κλειστό της Πηλέας. Λοιπόν, και επίσημη η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του με ανάρτηση στο Instagram. Μετά τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και μετά από μια συνομιλία που είχαμε τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το προπονητικό καμπ της Εθνικής. Εν καιρό θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την Εθνική Ομάδα, στην οποία πάντα αφιέρωνα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν είναι και αντίο ουσιαστικά αυτό. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή τύχη στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου χωρίς εξαίρεση. Αυτή είναι η ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Ιστορική ημέρα, Τάσο, έτσι.
1: Κοίταξε, έτσι μοιάζει. Έτσι μοιάζει.
0: Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή. 43-30 θυμίζω το σκορ, 3-45 για το ημίχρονο, Παναθηναϊκός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Μέσα και βολή από τον Ρόγκα. 44-30, πάει στον πάγκο τώρα για να επιστρέψει ο Καλαϊτζάκης. Θυμίζω ο Ρογκαβόπουλος είχε κάνει airball στον ημιτελικό του Super Cup από την γραμμή των βολών στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Συμβαίνει και στους καλύτερους του έργου, λέμε. Μίλησε, κατεβάζει. Πιέζει ο Καλαϊτζάκης. Για την ώρα ο Μπράδοβιτς πάει σε ένα rotation 10 παικτών. 10 το σύνομο Ραίτης. Χοντζο Δαντά με τον Μίτογλου. 6 δευτερόλεπτα για να δει στη Βιλερμπάν. Προς τα μέσα, βγάζει την μπάλα στον Γκάτς. Στη γωνία για 3. Καλό στο λάστιχο. Επιθετικό rebound από τον Μπόλο Μπόι που είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα και με τον Γκραντ. Μίλς, Πατή Μίλς με τον Καλαϊτζάκη στα βδοτές. Φάλα από τον Καλαϊτζάκη, τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράδοβιτς θα ψέλνει σε κάποιον. Έχω την αίσθηση του Ματζούκα. 3-15 για το ημίχρονο. Επαναφέρει ο Μίλς από την πλάγια γραμμή.

0: Συν 14 για τον Τριφύλλη. Ότζο Νταντά. Παραστηρώ διάδρομο, χάνει την μπάλα, είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν βρήκε κάπου, δεν βρήκε κάποιο πόδι παίκτη του Τριφυλιού. Αυτό είναι ο Μίλογλου στον αντίπαλό του. Κάνει challenge όμως ο Πάρκερ. Όχι από το πόδι του. Ότζο Νταντά έχει την μπάλα. Δεν ξέρω μετά αν την έχει βρει ο Μαντζούκας. Σε μια πρώτη φάση στην κανονική ροή, ας πούμε, του αγώνα. Δεν φάνηκε να την έχει βρει κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού.
1: Γιώργο μου, συνεχίζεις με Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια, τόσο καλή ξεκούραση. Να δούμε τώρα την φάση ακριβώς εδώ στο Instagram Play. Σε αυτό το challenge που ζήτησε ο Τον Πάρκερ. Από το πόδι του Φοντζοντάντα, το δεξί πόδι. Στην τρίπλα που έκανε. Ξεκάθαρα. Τώρα δεν ξέρω αν δεν έχει πει μετά ο Μαντζούκας, λίγο πριν βγει εκτός η μπάλα, αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε, πέρασε κάτι από τα πόδια του Μαντζούκα. Όχι, όχι, δεν την έχει πει. Δεν την έχει πει ο Μαντζούκας. Καθαρή νομίζω την φάση. Δεν θα τη δίνει πολύ ώρα διαιτητές στο Instagram Play, οπότε θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Την έχει πει τώρα με τα κροδάχτυλα. Όχι, δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται να την έχει πει ο Μαντζούκας, όχι. Ψάχνουν πολύ τη φάση οι διαιτητές, από πολλές γωνίες, από πολλές διαφορετικές λήψεις. Μια μετά αποφάση θα πάρουν, αρχικά δώσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί ο Πάρκερ για το challenge που πήρε. Πάντως βρίσκουν ευκαιρία οι Γάλλοι, το τεχνικό επιτελείο του Πάρκερ, να δώσουν κάποιες οδηγίες στους παίκτες Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός. Και ο Ζήλικο Παδέζα από την άλλη δεν έχει πολλά να πει στους παίκτες του. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, οπότε χάνει το challenge ο Πάρκερ. Μένουν στην αρχή τους αποφασίστες διαιτητές και νομίζω καλά κάνουν. Ήτανε καθαρή φάση, δεν την βρήκε κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Μίλογλου σίγουρα αρχικά και ο Μαντζούκα στην συνέχεια, έτσι όπως είδαμε και εμείς στο Instagram Play, δεν φάνηκε να ακουμπάει. Από το πόδι του Φόντζο Ντάντα η μπάλα βγήκε εκτός. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με μια μήνα ζώνη στον απέναντί του, 2-3 για την Βιλερμπάν. Καλατζάκης, Γκραντ. Παίρνει το σκρίν από το Μίτογλου. Γκραντ, το Μαντζούκα. Κλείνει στη γωνία. Πρέπει να κάνει κάτι ο λεφτής Μαντζούκας. Μπαίνει προς τα μέσα με πλάτη. Θα δώσει τον Γκραντ. Γκραντ μόνος του για τρεις. Ναι, 47-30. Ασίστ Μαντζούκα, τρίποντο Γκραντ. Δεύτερος παίκτης που ανακούμε δεξίπερ των πόντων. 10 Φρανσίσκο, 10 Γκραντ. Συν 17 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τους πράσινους. 2-35. Μίλς, το Καλατζάκι. Τον Βότζο Ντάντα για τρεις. Κοντό σούτερ, πολύ μπάλα είναι. Για τον Παναθηναϊκό δεν προλαβαίνει ο Μπολομπόη να σώσει την κατοχή. Παναθηναϊκός βγάζει μία ακόμα άμυνα. Νέα επίθεση για τους πράσινους. Που έχουν 6 στα 11 τρίποντα. Η Βιλερμπάν 4 στα 13. Μαντζούκας. Επιμένει στη ζώνη ο Βιλερμπάν. Γκραντ. Τον αριστερό διάδρομο, κλείνεται, χάνει την μπάλα, δεν μπορεί να την κρατήσει. Μπολομπόη ολοκληρώνει το κλέψιμο. Δεν μπορεί να πασάρει ο Γκραντ. Φόντζο Νταντά με τον Μίτογλου τώρα. Θα μπει προς τα μέσα, έχει το Μαντζούκα για τη βοήθεια. Στο χ, το rebound μακρινό από το Μαντζούκα. Θα κάνει όλα σε αυτή τη φάση ο φόρβαρντ του Παναθηναϊκού. Και πάει στο coast to coast. Καλάθι και φάνε. Του κάνει το χατήρι μπάλα, το πανηγυρίζει και εξαλά. Καταληκτική ενέργεια από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Έβγαλε την άμυνα, πήρε το rebound, έτρεξε όλο το γήπεδο. Μπήκε προς τα μέσα, πήρε το φάουλ, έβαλε το καλάθι. Με τη σφραγίδα του λοιπόν αυτή τη φάση. Στους 10 και ο Μαντζούκας. Που μπορεί να φέρει για πρώτη φορά τη διαφορά στο συν 20. Για να βάλει την βολή. 1-52 για το φινάλι του χρόνου. Στρέφει για Πουσέλε, πάει στον Πάγκο Μπογκά. Μαϊστρικό rotation και σήμερα από τον Ζέλικο, Μπράντοβιτς. Να δούμε λίγο τους χρόνους. Πάλι νομίζω ότι καταρχάς έχουν παίξει 10 παίκτες. Από 7 λεπτά μέχρι 11 που έχει παίξει ο Μαντζούκας. Όπως αστοχή στη βολή, αλλά και όπως έπαιρνε το θετικό rebound. Τρίποντα από τον Μαντζούκα, ναι! 32-30. Τα rebound είναι 19-11. Στους 13 ο Μαντζούκας. Α, είναι και ρεκόρ καριέρα στην Ευρωλίγα για τον Λευτέρη. Οι 13 πόντοι. Παραλίγο να το σπάσει την προηγούμενη αγωνιστική με την Παρή, το κάνει τώρα. Μπεσόν για 3, αστοχή για Μπουσέλης, παίρνει την μπάλα στον Γκραντ. Αυτός όμως πέφτει στη δίνει στον Μάσα και ένα καλάθι για την γαλλική ομάδα. Εδώ άτυχος ο Παναθηναϊκός γιατί ο Γκραντ πέφτοντας έσπρωξε την μπάλα και αυτή κατέληξε στον Μάσα. 1 και 10 για το ημίχρονο. Συν 21 για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας κλείνεται στη γωνία. Γκαλαϊτζάκι. Ωραία πάσα στον Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Καθαρό το φάουλ από τον Κάτς. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τον Παναθηναϊκό. Με υπομονή. Με σωστές ας πούμε κατευθύνσεις από τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως και τώρα και έχει πιάσει στην άκρη τον Καλαϊτζάκι και τον Μαντζούκα και τους δίνει οδηγίες ατομικές. Σε ψυχώνουν και τους δύο. Λοιπόν για τον Μαντζούκα ότι είναι ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας οι 13 πόντοι που έχει. Είχε 11 πόνα μαζί με τη Μακάμπη το 2022. Την προηγούμενη αγωνιστική στην Πρεμιέρα έκανε και ρεκόρ σε επίπεδο χρόνου. Στα 23 λόγω απόξε κοντρά στην Παρή. Και σε τάπες. Σε επίπεδο Ευρωλίγκας είχε 3 κοντρά στους άλλους στην Παρή. Όχι, ο Μίτογλου κάνει airball στη βολή. Μάλιστα. Αλλά το Telecom Center χειροκροτεί τον διεθνή Power Forward Center του Παναθηναϊκού και ο Μαντζούρα θα χειροκροτεί. 52-32 παραμένει το σκορ. Έτοιμος ο Μίτογλου για τη δεύτερη μπάλα στο διχτάκι με μια μικρή αναπήδηση. Στεφάνη 53-32. Παναθηναϊκός από την αρχή του αγώνα ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δεν αφήνει πραγματικά το παραμικρό περιθώριο και στην Βιλερμπάν όπως κάνει και στην Παρή να ελπίζουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το μάτς. Βγάζει άμυνες, παίρνει τα rebound. Ο Τζονταντά, τελεία, αστοχή, νέο rebound από το Μαντζούκα ο οποίος κάνει ένα απολαυστικό μάτς. Με 13 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Μίτογλου μόνος του για 3, αστοχή. Rebound ψηλά από τον Φώτη Τζονταντά, όμως ήταν ας πούμε καλές προποθέσεις. Συνδυασμός για την Βιλερμπάν. Άμυνα από τον Μίλου καθαρή στην κατακόρυφο. Εφηνδιασμό τώρα και τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκι σταματά όμω. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει 10 δευτερόλεπτα δικά του. Μαντζούκα σταματά και τελείω για 3. Με ταμπλό! 56-32. Με την αυτοπεποίθηση τα έψη ο Μαντζούκα. Καλά στο τέλο του μικρόν από τον Μπεσόν. Αλλά μικρή σημασία έχει. Ένα τρομερό τρίποδο από τον Μαντζούκα. 56-34. 16 πόντι από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Που κάνει να επιτραπεί ο Ρωσόργια σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά η εμφάνισή του σήμερα είναι εξαιρετική. Όπως ήταν και στην Πρεμιέρα, άλλωστε πάνε όλοι οι συμπαίκτες να τον ψυχώσουν. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που επί της ουσίας του τρώει το χρόνο, αν πάω να το πω έτσι. Βέβαια όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 22, 56-34 μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Τζέλικο Ομπράντοβιτς. Μόλις ανανεωθεί και λίγο η στατιστική εδώ πέρα που το λέγαμε και νωρίτερα, παιδιά. Καλησπέρα κιόλας. Θα σας πω και τα στατιστικά του αγώνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κιόλας.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 12 στα 20 δίποντα, 8 στα 13 τρίποντα. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό είναι 21-13 για τη Βιλερμπάν. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. 16 πόντι ο Μαντζούκας, 10 ο Γκραντ, 10 ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, για την Βιλερμπάν. Από 6 Γκάτς, Μπεσόν και Σέστινα. 56-34 φινάλε πρώτου ημιχρόνου. Ο λόγος σας, επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο ημιχρόνο.
2: Λοιπόν, ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό.
3: Άνετο.
2: Ημίχρονο. Και έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
3: Υπέροχο επίσης.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, στο οποίο πάμε, δεν τελειώνει, έχει 30 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη νικητής. Περιμένουμε να μάθουμε το τελικό σκορ. Σταύρος Σουντουλίδης το παρακολουθεί και θα μας τα πει όλα. Γεια σου, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το ΠΑΟΚ Sports Arena. 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Το ΠΑΟΚ θα πάρει την πρώτη νίκη, θα ξεκινήσει με τον δεξί. Το EuroCup με τον Τέντι Όσμαν να φτάνει στις 23 πόντες με την εύστοχη βολή. Θα παίξει ρόλο στο τέλος και η διαφορά. 89-76 ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13 πόντους. Με μεγάλο πρωταγωνιστή σε αυτήν την τέταρτη περίοδο τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος με 16 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μετάτρεψε ουσιαστικά μόνωση το 56-56 σε 70-56. Από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο του για τον ΠΑΟΚ. Τις τρεις πρώτες περιόδους ήταν πολύ άσοχος, έξω από τα 75. Βελτίωσε το ποσοστό του στην τελευταία περίοδο με τον Ταϊρή και τον Χάτζιντς. Πρώτο σκόρερ έχει τον Τέντι Όσμα με 23 πόντους. Δεύτερο σκόρερ, ενώ τώρα ο Μπριν Ταϊρή θέλει να σκοτήσει ένα ακόμη και 3 πόντους και τα καταφέρνει. 93-78 με το έφτωχο τρίποντο από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος φάνει τους 20 προσωπικούς πόντους, οι 19 εξαρτών την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Για τον ΠΑΟΚ που παραλαμβάνω ότι ξεκινάει με το δεξί, την πορεία του και την προσπάθεια διάκρισης στο EuroCup, επικρατώντας τη μαγεία της Παλαιστινίας με πολύ καλή εμφάνιση και ένα επιθετικό ξέσπασμα την τέταρτη περίοδο με πρωταγωνιστή τον Μπριν Ταϊρή. 2 πόντοι από τον Γκρέι, 7 από τον Μίτρου Λόγκ, 20 από τον Μπριν Ταϊρή, 23 από τον Τζέντι Όσμαν, 7 από τον Αλεξάνδερ, 9 ο Χάτζινς, 8 ο Φώστερ, 2 ο Μουρ, 13 ο Καλάθης και 2 ο Μπαζίνας. Αυτή ήταν η σκόρες για τον ΠΑΟΚ, 15 πόντοι από ένα παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, ο Τζίμι Άλεν, και 16 από τους Τζίντεϊ Μόταϊ, οι δύο πρώτοι σκόρες για την ισπανική ομάδα. Χειροκροτά ο κόσμος του ΠΑΟΚ τους παίκτες του Ανδρέα Τρικέρι. Πάνω από 7.500 φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά βρέθηκαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena για μια επιτυχημένη πρεμιέρα, η οποία σημαδεύτηκε και από ένα απρόπτο αυτή τη διακοπή της περίπου μισής ώρας για να επιδιορθωθεί το πρόβλημα στη μία από τις δύο μπασκέτες μετά από ένα πολύ δυναμικό κάρφωμα του Ρατουάν Γκρέι. Αυτά από το ΠΑΟΚ Sports Arena, 93-78, το τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στο EuroCup.
2: Ευχαριστούμε πολύ και πρόσεξε τώρα, γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα να λέμε για το καλές ομάδες που έχουμε φτιάξει για τις ελληνικές ομάδες τα λοιπά. Ολυμπιακός χθες νίκη, Άρης νίκη, ΠΑΟΚ νίκη, Παναθηναϊκός πάει για νίκη. Θέλω να πω, να μην λέμε μόνο ξέρεις, θεωρητικά πράγματα, επί του πρακτέου εδώ. Οι ελληνικές ομάδες είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας ξεκινάνε καλά και δείχνουν όντως ότι τα καλά λόγια που λέμε για τις τελέχωσες του ρόστερ, για τους προπονητές, για τη δουλειά που έπεσε, έχουν αντίκρισμα μέσα στο γήπεδο.
3: Ναι, βέβαια. Και εγκάζει πάτωμα από την αρχή.
2: Έτσι πρέπει.
3: Ωραία είναι αυτό.
2: Έτσι πρέπει. Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και αυτό το Σάββατο σας περιμένω στο αγαπημένο μας τέκι Astra Live Stage στη Ρόδο να περάσουμε την πιο καταπληκτική ελληνική βραδιά. Σας περιμένω με πολύ χαρά και ανυπομονησία.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: αν είμαστε δημοσιογράφοι, λέμε τις καλησπέρες νωρίς.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας.
1: Α, είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι, καλησπέρα.
0: Όταν είμαστε, αυτές τις σπάνιες φορές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επικαλεστούμε τα πτυχία μας, Κώστα, έτσι. Έχουμε και πτυχία, δεν είμαστε τίποτα.
1: Αλλή μόνο.
0: Εδώ πέρα, εμείς έχουμε έρθει εδώ, έχουμε πτυχία, δεν είμαστε δηλαδή. Άνοιξαμε φως και πνεύμα. Δεν είναι, πώς το λένε, έχω ένα νηψάκι ζαβό και δεν έχει δουλειά. Πάρτο και βάλτο σε ένα γραφείο έξω από τη δημόσια υπηρεσία. Γιατί τα έχουμε δει αυτά. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καλούμαστε να δικαιολογήσουμε τα πτυχία μας. Λέμε καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν, το οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο χαλαρό, πηγαίνει στο ρελαντί, πηγαίνει με άνεση και προηγείται με 56-34 στο ημίχρονο. Θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε μάλλον το δεύτερο ημιχρόνου σε λίγο από τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Γιώργος Γιάννης είναι μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Υπενθυμίζουμε, τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι: μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, η ενότητα on demand και μια φόρμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. fightclub2.0, γράφτε για να μας βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφτε στην αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, όλο μαζί, ως μία λέξη, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, και αν τυχόν έχετε μία απορία εκεί που ακούσατε όλα τα διάφορα social media, ναι, δόξα τω γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα. Ούτε άλλα ενδεχομένως του διαβόλου πράγματα. Έτσι, γιατί όλο και διάφορα άλλα μπορεί να κυκλοφορούν και να πείτε αυτό το έχετε, ξέρω εγώ, το άλλο το έχετε, το έτσι το έχετε. Όχι λοιπόν. Να σας πω επίσης ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr, θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σε εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εντάξει, το θέμα της ώρας είναι η ιστορία του Κριστιάνο. Δεν είχαμε πράγμα να τη συζητήσουμε. Διαφωνούμε στο θέμα αυτό και θα διαφωνήσουμε, μπορούμε να τα πούμε. Βεβαίως, ο Κριστιάνο σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή, τέλος πάντων, της Εθνικής Πορτογαλίας, αφού δεν προπονήθηκε, ξέρω, για τρίτη τέταρτη μέρα, που βεβαίως λέγανε Πορτογάλοι ψέματα ότι είχε προπονηθεί χωρίς να έχει προπονηθεί. Σηκώθηκε και έφυγε, βγήκε και είπε, τέλος πάντων, θα τα πω σε κάποια φάση ό,τι έχω να πω, καλή επιτυχία στην Εθνική κτλ. Ο Ζεσούς βγήκε, είπε, που είναι ο μοναδικός που έχει μιλήσει, γιατί ο Ρονάλντο δεν μίλησε στην πραγματικότητα. Είπε ότι εγώ μίλησα με τον Κριστιάνο και μου είπε ότι αν θες να παίξω, θα παίξω. Αν θες να καθίσω στον πάγκο, θα κάτσω στον πάγκο. Αν θες να πάω στην κερκίδα, θα πάω στην κερκίδα. Αυτό είπε ο Ζεσούς, του είπε ο Ρονάλντο. Κάτι το οποίο, όπως
1: άλλα είπε ο Ζεσούς τώρα. Τι αυτά είπε ο Ζεσούς.
0: Αυτά είπε.
1: Είμαι ο προπονητής, ναι, του είπα ότι δεν θα παίξει.
0: Ίδιες δηλώσεις.
1: Ναι, δεν είναι ίδιες δηλώσεις αυτά που λες.
0: Πώς δεν είναι, ίδιες δηλώσεις.
1: Του είπα ότι δεν θα παίξει και ότι θα τον πάρω στον πάγκο. Ναι. Αν το χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξει. Αν όχι, δεν θα παίξει. Ποτέ κανένα παίξει δεν θα αλλάξει ιδέες μου, ούτε εκείνο, ούτε κανένα στο ποδόσφαιρο, ούτε κανένα πρόεδρος, ποτέ μηδέν.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπε ότι ο άλλος του είπε άμα κάτσουν, θα κάτσουν, εξέτρα. Αυτά όλα, ποιος.
0: Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
1: Δεν ξέρω. Δεν θα διαβάζω το στυλώσεις.
0: Μια χαρά μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Επίσης, για ποιο λόγο βλέπουμε το Βασάλο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κακό είναι αυτό.
1: Σε πονάει ο Βασάλος.
0: Τι κακό είναι αυτό να. Δεν μπορώ να ανοίξω και το στόμα μου.
1: Μην το ανοίξω τώρα, γιατί επειδή είσαι φουρκισμένος τώρα.
0: Μπορώ, ναι, είμαι πολύ φουρκισμένος. Είμαι με τέτοια πλάνα, είμαι πολύ φουρκισμένος.
1: Όχι, γενικά είσαι φουρκισμένος. Μην ξεσπάσεις εκεί που δεν πρέπει. Επειδή είσαι φουρκισμένος. Κάνε τις ανάσες σου.
0: Πότε θα μου πεις ότι είναι ώρα να ξεσπάσω εκεί που πρέπει ακριβώς.
1: Όταν θα έχεις πάρει τις ανάσες σου και δεν θα μιλάει το θυμικό, θα μιλάει η λογική. Τότε θα σου πω.
0: Είναι σαν να με περιγράφεις αυτή τη στιγμή.
1: Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Οπότε πάμε να καλησπερίσουμε ξανά τον Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε ξανά.
2: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
2: Πάμε να τα πούμε τώρα, έχουμε λίγο χρόνο. Όλα καλά, εντάξει.
1: Όλα μια χαρά.
2: Κάτι θέλω να συμπληρώσω για τον Κριστιανό, αλλά δεν τον αφήνεις προφανώς. Γιατί...
1: Όχι, θα τα πούμε απλά. Θέλουμε να έχουμε απλά μετά το τέλος του αγώνα.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι, τώρα.
2: Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, μετά τα 20 πρώτα λεπτά, ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 22, φτάσαμε μέχρι το σύν 24. Με αυτό το τρομερό τρίποδο του Μαντζούκα. 56-34, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να είναι απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας 16 πόντους και 4 rebound, με 4 στα 5 τρίποτα. Έχει σπάσει τα κοντέρ σήμερα ο Τρέχον Φόρουαρντ. Παναθηναϊκός ξεκινάει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω να σου πω ότι είναι χαρακτηριστική αυτή η τελευταία φάση που ο Παναθηναϊκός είχε γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεσή του. Αλλά ο Μαντζούκας με την αυτοπεποίθηση που είχε από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ πήρε το τρίποντο. Υπό άλλες συνθήκες θα τα άκουγε από τον Ομπράντοβιτς, αλλά επειδή ήταν εύστοχος, τι να του πεις. Ο Μίτογλου κερδίζει το φάουλ από τον Φοντζοντάντα. Μαζί με τον Μίλ στην περιφέρεια της Βιλερμπάν, Κράουντερ επίσης στην πεντάδα, ο Κέιλ και ο Μπολομποϊ για τους Γάλλους. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ημίχρονο με 8 στα 14 τρίποντα, 12 στα 20 τρίποντα, άρα και 8 στα 13 βολές, αστυχώς, από την γραμμή. 21-13 τα rebound του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Μπολομποϊ, καλή άμυνα τον Μπολομποϊ. Γκραντ από δύσκολες συνθήκες θα στοχίσει, το rebound από τον Κράουντερ. Ο Τζοντάντα θα τρέξει τον εμφυδιασμό. Αλλά ο Γκραντ εκεί πέρα πετάγεται και κλέβει την μπάλα. Μίτο γλουτράφι ενδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκας. Ωραία πάσα στο Καλατζάκι, αλλά αυτό δεν θα σηκωθεί από τα 2-3 μέτρα. Γιατί δεν μπορούσε να δει και τον Κράουντερ. Βγαίνει προς τα έξω. Χωρίς σκορ στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου. Παραμένει το 56-34. Γκραντ. Ωραίο pick and roll με τον Μίτογλου. Αστοχή όμως από αυτά τα 4-5 μέτρα. Καλατζάκι σπρώχνει την μπάλα εκτός. Είναι για την Βιλερμπάν. Διεκδίκησε rebound. Καλατζάκης είναι αυτός που πέταξε την μπάλα εκτός. 16 πόντους ο Μαντζούκας, 10 Φρανσίσκο και 10 Γκραντ. Για Μπουσέλε δεν μπορεί να κλέψει πρώτου Κράουντερ. Ο Κράουντερ ωραία πάσα στον Μπολομπόι. Αστοχή όμως εξεπαφής. Μπάλα καταλήγει στον Μίλς. Γρήγορο rebound για τους Γάλλους. Τρίποντο. Άστοχο το rebound από τον Καλατζάκη. Που αφήνει στα σίγουρα χέρια του Τζέιαν Γκραντ. Γκραντ. Ο Πάουτ με τον Μίτογλου δεν θα εκτελέσει ο Ντίνος, ενώ είχε χώρο και χρόνο. Βγάζει τον Γιαμπουσέλε, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Γκραντ Γιαμπουσέλε, έντρο στα μέσα, το θορυκτό, καλάθι, 58-34, άντε να σταματήσει εκεί πέρα. Στους 5, ο Γάλλος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες σήμερα, 2 στα 4 έχει. Ξανά σύν 24 για τον Παναθηναϊκό, Μίλς, Αυστραλός, ωραία ενέργεια, καιρό καλάθι. 58-36, έτσι έβγαλε το ψωμί του όλα αυτά τα χρόνια με τέτοιες ενέργειες. Ο Σικέρδο λέγει με τον Μπατίστ τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ίδιο των βοηθών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Γιαμπουσέλε με τον... Όπα, λάθος από τον Γιαμπουσέλε, δεν κοιτούσε ο Μίτογλου. Κράουντερ κάνει το φάουλο Μίτογλου, ήταν σε ανισορροπία με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς θα στέλνει τώρα και στον Σιπιόν, στο Γιαμπουσέλε. Κυκλοφόρησε ήδη και το σχετικό βίντεο στα social media της Ευρωλίγκας με τον Ομπράντοβιτς να τα ψέλνει και να παίρνει το μελτζάνι χρώμα, να τα ψήνει στο Μαντζούκα. Μίλς. Το Κράουντερ. Κράουντερ με τον Καλαϊτζάκη. Αμερικανός, ένας αντιμενός. Αλλά ο Καλαϊτζάκης πετάγεται και του κλέβει την μπάλα. Φοβερή άμυνα εδώ από τον πάνω. Χαμήλωσε. Κύκλωσε την μπάλα από τον Κράουντερ. Ωραία πάσα τώρα και στον Γιαμπουσέλε. Εξοχή από κοντά. 60-36 χειροκροτεί και ο Διαμαντίδης. Είναι ξεκάθαρο ότι στο μπάσκετ ο Μπράντοβιτς άμα δεν παίζει άμυνα δεν μπορείς να έχεις ρόλο. Ο Τζοντάντα περνάει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για τη Βιλερμπάν. Είναι πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει τίποτα εύκολο στη γαλλική ομάδα. Το λέγαμε και με την Πάρη, κάτι αντίστοιχο ισχύει για σήμερα. Ο Πάρκερ θα συζητάει με τους βοηθούς του. Καλά, συγγνώμη και τη Βιλερμπάν, ο Πάρκερ υπό την έννοια του ότι είναι πρόεδρος προπονητής. Γκραντ. Ωραία πάση στον Γιαμπουσέλε, θα εκτελέσει για τρεις. Έξανα πάση στον Καλατζάκη, μόνο στα τη γωνία. Ναι, 63-36 στο λογαριασμό και ο Καλατζάκης πρώτο του πόδι στο παιχνίδι, συν 27 για τον επτάστερο για πρώτη φορά. Μίλς Καλατζάκης του κλέβει αλλά με φάουλ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, δεύτερο φάουλ του Καλατζάκη. Τρία χειμίζω πάντα από το πρώτο μίχρονο. Δύο και ο Μίτογλου. Για την Βιλερμπάν στα τρία ο Γκάτς και ο Πόνς. 63-36, ο Καλατζάκης κάνει ένα πανηγυρισμό αλλά Κέντρικ Νάν. Με το τρίποντο. Μίλς. Πανέκος αλλάζει τώρα, Μίλς με τον Μίτογλου. 10 δευτερόλεπτα. Στραλός προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου. Χαμηλώνει καλά ο Μίτογλου. Τρίποντο από τον Φώτζο Ντάντα. Εύστοχο. 63-39. Η Βιλερμπάν έχει έξω από τα 6,75. Σηκώσω λίγο για να νοηθεί και λίγο στατιστική εδώ πέρα της Ευρωλίγκας. 5-16. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 16 πόντους από τα λάθη της Βιλερμπάν. Έχει βρει 12 πόντους στο γήπεδο. Και έχοντας και πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα, έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη διαφορά των 24 πόντων τώρα. 63-39. 14 ασίστ σε λάθη ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των πράσινων. Γκραντ τον Πόλο Μπόι για Μπουσέλε για 3. Όχι αυτό, ένα στοχό σουτ. Το ριμπάν ψηλά από τον Πόλο Μπόι. Τη γωνία για 3 τώρα ο Σέστινα θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάν όμως από τον Γκέιλ. Φότζο Ντάντα. Πάλι από τον Μαντζούκα. Για βολές λένε διαιτητές. Δύο βολές για τον γκάρ της Βιλερμπάν. Θεώρησα να μην πήγε πάρα τα βήματα. Ναι. Στην πρόσφυγη του Μαντζούκα με αριστερό. Δύο βολές για τον Φοντζοντάντα. Από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν χρησιμοποιηθεί, μόνο Μπόγκα δεν έχει σκοράρει. 10 παίκτες έχουν παίξει. Ο 11ος είναι ο Μωραϊτής, ο 11ος διαθέσιμος. 11 σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα προβλήματα που έχουν μαζευτεί. Ας όρισε την πρώτη ο Φοντζοντάντα, ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 63-40. Γκραντ. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης. Μίτογλου. Με κρατά το καλάθι. Για να βασκίνει ο Γκραντ και δίνει την μπαλά. Μίτογλου. Έχει ένα χέρι. Γκραντ. Για τρεις μόνος του. Εύστοχος και αυτός. 66-40. Σε ρυθμούς κάτω στάρας ο Παναθηναϊκός. Κέιλ θα βγάλει στον Σέστινα. Σόρ. Περνάει. Φάουλ χαμηλά από τον Καλατζάκη. Τρίτο και του Καλατζάκη. Ήδη ο Ισκέρδο πήγε στον Μπράδερ και το είπε για το δεύτερο του Καλατζάκη. Γύρω του Μωραϊτη, αντί του Καλατζάκη, θα πάρει χρόνο και ο Μωραϊτης. Κάμε πολλές φορές ο Ζέλικο Μπρόντοβιτς εμπιστεύεται όλους τους παίκτες του και προσπαθεί να τους κερδίσει όλους. Ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της ζώνης με τις τόσες αποσύσεις που είχε ο Παναθηναϊκός. Παιδικό ρυμπάν τώρα από τον Φώτζο Ντάντα, βγάζει την μπάλα έξω, Σέστινα για 3, θα στοχίσει, φόλο από τον Φώτζο Ντάντα, εύκολο. 66-42, βραχίζει ο Μουσγκάρ της Βιλερμπάν εδώ. Βρήκε σκορ με φόλο, με κάπως ανορθόδοξο για εκείνον τρόπο. Γκραντ, ωραία πάσα στον Γιαμπουσέρη να το πηγαίνω, αλλά βρίσκει μπροστά το Μάσα ο Γάλλος και βγαίνει προς τα έξω. Παθάρει εντυπωσιακά στο Μωραϊτη, βάζει για αυτό ένα καλαθάκι, 68-42. Μπαίνει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ, μόνο Μπόγκα λοιπόν δεν έχει σκοράρει, στους 11 που έχουν παίξει. Φοντζοντάντα, Κέιλ, ξανά Φοντζοντάντα, στο χείρι πάνω από τον Μαντζούκα. Πέμπτο rebound για το Λευτέρη, Μαντζούκα. Να δούμε αν είναι και αυτό ρεκόρ. Σοφαρίζει το ρεκόρ του σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Μίτογλου καλάθι, πολύ ωραίο με τον Μάσα μπροστά του μετά το pick and roll. 70-42, συν 28 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Όσο πάει και ξεφεύγει η ομάδα του Ζότς. Μπεσόν, πολύ ωραίο καλάθι από την καλή πάσα του Σεστίνα. 70-44. Ο Μπεσόν δείχνει καλά στοιχεία σήμερα για την Βιλερμπάν. Έχει 8 πόντους. Ένα παιδί που είναι στα 25 του. Μίτογλου στο στον Βολό. Πολλά στο Μίτογλου. Κλέβουν οι Γάλλοι και ο Κέιλ. Θα καρφώσει για το 70-46. Μπεσόν, ο οποίος πέρασε την περιορισμένη σεζόν στην Κοφασμπούσα. Τώρα θα είναι κάποιο του Μωράιτη, πέφτουν κάτω και οι δύο. Ο Μωράιτης βρίσκει το Μίτογλου. Ματζούκας για τρεις. Μπάλα δεν του κάνω χατήρι πέρα και βγαίνει, αλλά είναι και ο Γιώργος ένα παραδοσιακό rebound και να κερδίσει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Το έκαναν δύο φάουλ εκεί πέρα, πέρασαν πάνω του και ο Φότζο Ντάντα και ο Μάσα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Ζότς. Για να δούμε. Θα το δούμε μετά το time out, το τηλεοπτικό time out. Πάμε να κοστίσουμε στο συν 24, 70, 46, 3 και 16 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά, στο στούντιο του Big Wings FM. Επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Εντάξει. Υγιεινός περίπατος αυτά που
1: λέμε. Ναι, και πολύ βολικό όπως έχει πάει το παιχνίδι μέχρι τώρα, γιατί θυμίζω ότι έχει μάτς μεθαύριο Παναθηναϊκός πάλι.
0: Ναι.
1: Έχει ένα περιορισμένο rotation που μπορεί να γίνει λόγω των απουσιών. Οπότε όσο πιο χαλαρά μπορέσει να βγάλει το παιχνίδι, μοιράζοντας το χρόνο, βάζοντας ακόμα και το Μωραΐτη μέσα για να ξεκουραστούν τα γκάρ, κέρδος θα είναι για το μεθαυριανό αγώνα.
0: Προφανώς.
1: Ειδικά τώρα που έχει 5 απουσίες, ας πούμε, σημαντικές και παίκτες που προφανώς δεν θα επιστρέψουν μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουν μέρες ακόμα, νομίζω μετά τις 10 Οκτώβρη θα αρχίσει να μετράει επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Οπότε όσο μπορεί να μοιράζει χρόνο και να παίρνει παιχνίδια χωρίς να αγκαζώνει, είναι κέρδος για όλους, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό προφανώς, ο οποίος βέβαια έχει λιγότερα προβλήματα τραυματισμού. Έχει ουσιαστικά νομίζω μόνο το Μιλουτίνοφ εκτός. Οπότε είναι σημαντικό να έρχονται νίκες, να έρχονται άνετα και να έρχονται και με έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στους προπονητές να μοιράζουν το χρόνο και να ξεκουράζουν παίχτες όταν υπάρχουν παιχνίδια ένα-δύο μέρες.
0: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν την λήξη, με συγχωρείτε, της τρίτης περίοδου, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας είναι στο 52-69, το μοναδικό άλλο παιχνίδι της Ευρωλίγκας που διεξάγεται απόψε μαζί με αυτό του Παναθηναϊκού. Ενώ για το Eurocup, στο πρώτο γκρουπ, λίγο πριν το ημίχρονο, Μπούργος Τσεντεβίτα είναι στο 37-29. Για το δεύτερο γκρουπ, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκον 26-22, Ρώμα Ουνιβερσιτατέα Κλούζ 27-18 και Νάπολη Μπούργκ στο 54-45. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Επέστρεψαν και οι πεντάδες για τη συνέχεια του αγώνα. Αλλαγές από τον Ζότς. Συνεχίζει τώρα με τρεις περιφερειακούς, Μωραήτ, Τιμπάντιο και Φρανσίσκο. Θα περάσει και ο Ροκαβόπουλος μετά τις βολές. Αντί του Γιαμπουζέλε δηλαδή. Στη γραμμή ο Γάλλος. Παναθηναϊκός αναλογικά, αν το δούμε καλύτερα, να σουτάρει δίποτα και τρίποτα παρά βολές. Έχει 8 στους 13 από τη γραμμή, 16 στα 26 δίποτα και 10 στα 17 τρίποτα. Ο Γιαμπουζέλε βάζει προς το πάνω την πρώτη, 71-46. Για τη Βιλερμπάν. Πρώτο σκόρερ είναι ο Μπεσόν με 8. Με τον Παναθηναϊκό, 3 παίκτες με διψήφιο. Βάζει δεύτερο για Μπουσέλε, 72-46, 9 για Μπουσέλε. Πάει στον πάκο τώρα για να πάρει ανάσες, ο Ροκαβόπουλος θέση του. Δεν ξέρω, παιδιά, αν συμφωνείτε και ίσως ο Κώστας να το έχει παρατηρήσει περισσότερο, το rotation του Μπράντοβιτς και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τους παίκτες και τις πεντάδες του είναι πραγματικά σεμιναριακός. Ήδη έχει χρησιμοποιήσει και τους 11. Κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 20 λεπτά, ο Μαντζούκας έχει παίξει 19. Μπεσόν, ο Μαντζούκας που είναι και στον πάγκο τώρα. Μπεσόν με τον Μίτογλου, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βερμπάν. Σύστηνα με τον Μωραΐτη. Αφήνει στον Βόλτερς πάνω σε έμεινα για 3. Αστοχή, ο Σέστηνα και το follow. Μετράει, ο Ροκαδόπουλος ότι κάνει καβάλι το χέρι του μέσα από το διφτάκι. Αλλά δύο χαμένα ειδικά ρεμπάντους είναι και λόγος εδώ πέρα τώρα για τον Μπράντοβιτς να τα ψάλει για λίγο. Σπέκτος, 72-48. Φρανσίσκο. Λοιπόν, Μπεσόν, περνάει, φαουλ, τέταρτο ομαδικό για την Βιλερμπάν. 2-38 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Μίτογλου και Φρανσίκο συζητούν εκεί πέρα για την επίθεση. Πανάκος τώρα με τρεις γκάρντ. Μωράιτη, Μπάντιο, Φρανσίσκο. Στο 4 τον Καβόπουλο, στο 5 Μίτογλου. Μίτογλου παίρνει μπαλά. Αφήνει στο Φρανσίσκο. 2:35 για το 10 λεπτό. Δεν μπορεί να σταματήσει. Μπεσόν του κάνει το φάουλ και το στείλει και στη γραμμή για δύο βολές. Είναι αυτό το πρώτο βήμα του Φρανσίσκο εκπληκτικό. Δεύτερο φάουλ του Μπεσόν. Ο Λεσόρ επιστρέφει, ο Μίτογλου πάει στον πάγκο. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο τώρα, 72-48, 2:33. Ο Λεσόρ παίρνει κάποιες οδηγίες από τον Ζότς. Ας αρχίσει την πρώτη Φρανσίσκο. Ο Σέλος για γκάρτ δεν έχει καλό ποσοστό ο Φρανσίσκο σε επίπεδο βολικές. Γύρω στο 78% τώρα από την γραμμή. Τον βολό, την καριέρα του. Σήμερα έχει μία στις δύο, ετοιμάζεται για τη δεύτερη τώρα. Σε αυτό το ζευγάρι. Θα τη βάλει. 73-48. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν το συν 28 για τον Παναθηναϊκό. Έχει παγιωθεί πάνω από τους 20 πλέον. Μάσα από κοντά στο κέντρο πάνω από το Λεσόρ που αφήνει στο Μωράιτη. Παίρνει χρόνο για ο Μωράιτης που επέστρεψε τον Παναθηναϊκό μετά τον δανεισμό του. Στον Ινοκλή. Μπάντιο. Φρανσίσκο. Βάλω στο πρώτο του Μάσα. Νέα 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φορά από την πλάγια γραμμή από τον Μωραήτη. Τίσιχος τώρα στον πάγκο ο Ζότς. Βλέπει τον Παναθηναϊκό του να έχει διαλύσει την Βιλερμπάν. Μωραήτης από τον αριστερό διάδρομο. Τζάμπολ με Μωραήτη και Λάιτη. Στα 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της του Παναθηναϊκού. Ο Λάιτη έβαλε πολύ έξιμα τα χέρια πάνω στην μπάλα. Και πάει στον Τζάμπολ με τον Μωράιτη. Έχει πλεονέκτημα ο Λάιτη, ο φορτηγός της Βιλερμπάν. Σε ύψος. Και να δούμε αυτό το Τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λάιτη και Μωράιτης. Μπάλα είναι. Προλαβαίνει τελικά ο Γόλτερς. Οπότε κατοχή για τη Βιλερμπάν. Κέρδισε τον Τζάμπολ ο Λάιτη. Γόλτερς είναι προς τα μέσα. Λέει up, καλάθι. 73-50. Χαλαρή άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. 1:45 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον Μάσα. Με τις αλλαγές. Μωραήτη στη γωνία. Πασέρ στο Λεσόρ με τον Μπεσόν. Ντάβλιν την πάνω στο Γάλλο. Εξτραπάσα από τον Μωραήτη στον Μπάντιο. Φρανσίσκο. Υπομονή στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο όμως πρέπει να πασέρει να εκτελέσει. Δίνει στο Μωραήτη για τρεις. Αυτό θα στοχίσει. Σε ελεύθερο τρίπο. Τον Μπάντιο παίρνει το επιθετικό rebound. Αστοχή εξ επαφής. Δεύτερο rebound από τον ίδιο. Φρανσίσκο για τρεις, βεβαίως. 76-50. Ό,τι δεν μπόρεσε να κάνει ο Μπάντιο το έκανε ο Φρανσίσκο. Που φέρνει γιατί πάλι ο Παναθηναϊκός στους 26. Βόλτερς. Καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ από τους Γάλλους. Μπεσόν αστοχή στο τρίποντο, ψηλά το ριμπάντ από τον Λεσόρ. Που αφήνει στον Μπάντιο τελευταίο λεπτό του τρίτης περίοδου. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Τώρα με τον Μάσα. Πάλι από τον Σεστίνα στον Λεσόρ αφού υπήρχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τον Γάλλο που θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Δεν είναι και το φόρτι του, ειδικά σήμερα έχει 3-6. Αλλά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς και ο Γάλλος. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού είναι από τους πολλούς Γάλλους που πάνε στο ρόστερ. Βάζει την πρώτη βολή τώρα. Λεσόρ έχει 4 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Και 5 κερδισμένα φάουλ. Θα τη βάλει και τη δεύτερη. Πρώτο ζευγάρι βολών εύστοχο από τον Γάλλο, 78-50. Η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της. Λάιτι. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σε Στίνα. Στον Λάιτι. Στην αντίνα πλευρά για τρεις αυτό. Θα βρει στόχο 78-53. Έχουν σκοράρει και 12 παίκτες της Βιλερμπάν. Αλλά δεν υπάρχει κανείς με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάρκερ φαίνεται να έχει αποδεχτεί την μοίρα της ομάδας του. Φρανσίσκο, πολλές τρίπλες, ζαλίζει εκεί τον Μάσα και δίνει προς τα έξω για να σουτάρει τρίποντο. Μπάλα μπήκε, αλλά ο Ροκαβόπουλος ένα follow 80-53. Εδώ θα ήταν highlight αν έμπαινε αυτό το τρίποντο του Φρανσίσκου. Πραγματικά ζάλισε τον Μάσα. Ποιος παίρνει τώρα το πιθυκό rebound. Βγάζει έξω τον Light από τη γωνία για 3. Εύστοχος. 80-56. Φινάλε τρίτης περίοδου με το σκορ και τη διαφορά να είναι στο σύν 24, 80-56 για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο δεκάλεπτο θα έχει διαδικαστική, έτσι, διαδικαστικό χαρακτήρα για τους πράσινους. Ο λόγος σας, παιδιά, πιστεύουμε σε ένα-δύο λεπτά για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
0: Για κάποιο λόγο έχει χάσει το ενδιαφέρον του παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Από την αρχή, την ανταγωνιστικότητα, όχι το ενδιαφέρον.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί το λέω και ωραία.
1: Ως φίλος της ομάδας, επειδή πέρυσι δεν πρέπει να υπήρχαν πάνω από 2-3 παιχνίδια τα οποία να τα είδα ήρεμα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και είμαστε συνέχεια μετά γέρασες τον 20-30 παλμού. Ναι, ακόμα και τέτοια παιχνίδια που έλεγε σε παιδί μου δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Γινόντουσα με έναν τρόπο ντέρμπι, κάπως τα καθάριζε στο τέλος, κάπου περίμενε ένα ξέσπασμα. Δεν είναι κακό για την ψυχή, για τον ανθρώπο κάποια παιχνίδια να τελειώνουν και από τρίτη περίοδο να πηγαίνει διαφορά στους 25 πόντους και μετά να είσαι χαλαρός. Δεν πειράζει. Έχουμε μεγάλη ζώνη μπροστά, θα έχουμε συγκινήσεις. Άσε για κάποια παιχνίδια να είναι ήρεμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ειδικά τώρα αυτά τα πρώτα, τα ωραία.
1: Τα πρώτα και σου λέω. Τα πρώτα και με την κατάσταση όπως είναι με τις απουσίες και με όλη αυτή την ιστορία που ξέρεις. Πάντα βάζει την ομάδα σε μια πίεση. Το περιορισμένο rotation, οι 10 παίχτες όλοι και όλοι, οι 5 απουσίες, όλο αυτό το πράγμα είναι, ξέρεις, είναι δύσκολο. Να πατήσει κάπου την Παναθηναϊκή.
0: Όχι αυτή τη βδομάδα πάντως.
1: Ελπίζω.
0: Οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι. Έχουμε και άλλα παιχνίδια.
0: Μέχρι εδώ. Λοιπόν, τέλος τώρα της περίοδου και στο παιχνίδι της Μακάμπη με την Μπεσίκτας, 63-78 είναι εκεί. Το Μπούργος της Εντεβίτας, 43-40 για το EuroCup τώρα. Το Tenerife Turk Telecom, 31-32. Το Maxima Roma Universitate Acluz, 38-18. Και το Napoli Burg, 58-48. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το 63-78 της Μακάμπη με την Μπεσίκτας. Από την άποψη ότι η Μπεσίκτας είναι, ας πούμε, καινούργια ομάδα στην Ευρωλίγκα. Τη Μακάμπη περιμέναμε να δούμε πόσο μπορεί να είναι φέτος ανταγωνιστική. Δεν είναι καλό μαντάτο αυτό. Θυμίζω, Μακάμπη έρχεται μεθαύριο στο Telecom Center για να παίξει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο στο Telecom Center, 80-56 θυμίζει το σκορ. Επίθεση για την Βιλερμπάν, Παναγιώτο Φρανσίσκο Μωράιτη Μπάντιο, Ροκαβόπλου και Λεσόρ. Τρίποτα από την κορυφή από τον Πόντς, αστοχό. Rebound από τον Μωράιτη, που βγάζει την μπάλα εκτός εκείνος, όμως δεν κράτησε καλά. Μπάλα. Η Βιλερμπάν, η οποία σούταρε με 47% στο πρώτο μάτς, σήμερα έχει φτάσει στα 24, έτσι από τα 75. Τον πάρα το πιζει νωρίτερα στην ανάπαυλα το 2-10, λίγο πριν ξεκινήσει μάλλον τέταρτη περίοδος. Πήγε και εμψύχωσε τον κόσμο και ζήτησε από όλους να φωνάξουν να τραγουδήσουν. Μπεσόν μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, καλάθι στους 10 Μπεσόν, πρώτο σκόρ της Βιλερμπάν και μοναδικός με διψήφια των ποντών, 80-58. Διαδικαστικά από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτά τα 9 και 20 απομένου. Μέσα και περνάει, ωραία πάση στο Ρογκαβόπουλο, ξέρετε τη φόλα από τον Μάσα, αλλά λένε ότι δεν είναι για πολλούς γιατί πάσαρε ο Ρογκαβόπουλος από την μπάλα απ' έξω. Ο Ρογκαβόπουλος θα βάλαμε τον εαυτό του γιατί είναι εκτέλεσε. Όλο το Telecom Center τώρα στο πόδι. Τραγουδά το γνώριμο σύνθημα των φίλων του Τριφυλιού. Αναφορά από την τελική γραμμή από τον Πάτιο. Αυτό το συγνώρισα από παιδί μικρό που τραγουδούν του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο παίρνει το σκρίνο από το Λεσόρ. Μπαντιό, 7 δευτερόλεπτα. Ωραία, πάσα Μωραϊτη. Και αυτή τη σειρά του Λεσόρ δεν θα την συγκρατήσει ο Γάλλος. Λάθος. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παίρνει ο Μωραϊτη από τον Μπράδερ. Και τώρα τα ψέλνει ο Μπράδερ του Μωραϊτη. Ακούτε τι γίνεται. Καλημέρα. Μια πολύ ωραία εικόνα, μια μικρή φίλη Παναθηναϊκού με τον πατέρα της Walters. Ωραία στον Μάσα, φλότερ καλαθί, 80-60. 4-0 από την Βιλερμπάν στην έναρξη της τέταρτης περίοδου. Λέει διαφορά στους 20 η γαλλική ομάδα. Ο Ράιτης Μωραΐτης, στον Ροκαβόπουλο, τον Λεσόρ, από κοντά αυτός, φάουλ, δεν μπορούν να σταματήσουν με τίποτα οι Γάλλοι. Δύο βολές για τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Ο Μωραΐτης ήδη έχει παίξει 6-7 λεπτά σήμερα. Οι οδηγίες του Ζώτης, προσωπικές οδηγίες του Ζώτης του Μωραΐτη. Αν κατάλαβα καλά, για την προηγούμενη φάση του ζήτησε ένα σουτάρι. Δεν έπρεπε δηλαδή να πασάρει στον Λεσόρ, αφού πήρε την μπάλα με καλές προϋποθέσεις για σουτ. 8-35 για το φινάλε αυτή τη αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Λεσόρ στοχίζει την πρώτη βολή, παραμένει το 80-60. 13-20 και ο Πανέκος από τη γραμμή των βολών. Του λέγα και νωρίτερα, καλύτερα να μην πηγαίνει εκεί σήμερα. Βάζει δεύτερη ο Γάλλος, 81-60. Έχει 6 στις 10 όλες ώρα από τη γραμμή. 6 πόντι, 5 rebound, 2 assist, μια τάπα. Ωραία φάση από τη Βιλερμπάν και το καλάθι από το Λάιντ. Έχει χαλαρώσει η άμυνα του Παναθηναϊκού τώρα. Και ο Μπράντοβιτς πάει στους βοηθούς του και κάτι συζήτησε. Θα βάλει τον Μπόγκα και πάλι το μάτς. Η διαφορά μετά από ώρα πέφτει κάτω από τους 20, 81-62. Φρανσίσκο με τον Μάσα και να το σπρώχνει. Ο Φρανσίσκο όμως κρατάει την μπάλα. Πασάρει στο Λεσόρ. Και το πρώτο καλάθι του Λεσόρ της παιδιάς από την ωραία συνεργασία με τον Φρανσίσκο. 83-62. Λάιτι, πάλι από τον Μωραΐτη. Νομίζω θα πάει στον πάγκο Μωραΐτης. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Τον ψυχώνει ο Μπράντοβιτς και του δίνει και κάποιες οδηγίες στην άκρη του πάγκου. Κυρίως για το ότι ήταν διστακτικός. Κάποιες περίπτωση είναι επίδοση του Παναθηναϊκού. Walters περνάει, lay up, ωραίο. 83-64, ωραία ενέργεια από τον Walters. Δεν μπήκε δυνατά πάνω του Μπάντιο. Είπαμε, είχε αλλαρώσει με τον Παναθηναϊκού με διαφορά και στους 20 πόντους. Λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20. Φρανσίσκο 7-40 και το φινάλε του αγώνα. Φρανσίσκο μπάλα στο Λεσόρ με τον Σεστίνα. Είναι στο έξω ο Γάλλος, γυρίζει με δύο τώρα παίξει πάνω του, κερδίζει ένα φάουλ από τον Πόντς. Εδώ πρέπει να του γίνει 3-4 φάουλ του Λεσόρ, από Σεστίνα και Πόντς. Τον έσπρωγναν. Μία με το αριστερό χέρι ο Σεστίνα. Στη συνέχεια έρχεται ο Πόντς. Έβαλε τα χέρια πάνω στα χέρια του Λεσόρ. Τρίτο φάουλ της Βιλερμπάν, πέμπτο του Πόντς, από το φάουλ που βάλετε. Ξέφε Μάσα. Όντα 3-64, ζώνη για τη Βιλερμπάν. 2-3. Μπάντιο, μόνη μόνο στην εκτελή. Θα στοχίσει ο Ροκαβόπουλος ψηλά το παιχνικό rebound και καλάθι. 85-64 στους 10 και ο Ροκαβόπουλος. Τέταρτος, ναι, τέταρτος παίξης πάνω με τη σφαίρα τον πόντο. Μάσα μακριά το καλάθι. Γίνεται ο Walters. Με τον Ροκαβόπουλο, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βιλερμπάν. Σταυρωτές από Walters, δεύτερη σταυρωτή, εκτελεί για 3. Θα αστοχίσει το rebound, θα το πάρει ο Λεσόρ. Δεν βάζει και την μπάλα. Μπάντιο. Μπάντιο με τον Σεστίνα. Αρχιμίζει μάτς Λεσόρ Λάιτι, το διαβάζει ο Μπάντιο. Τώρα έχει το Μάσα για τη βοήθεια. Δεν είναι καλή πάσα του Λεσόρ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Μάσα πάτησε την τελική γραμμή. Ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από τον Μπράντοβιτς, γιατί ξέρω θα τα ακούσει ο Γάλλος. Ήταν χαρακτηριστικό ότι επειδή ξέρω θα τα ακούσει από τον Μπράντοβιτς, από μόνος του γύρισε και έπεσε συγγνώμη στον προπονητή του. Ήταν καλή πάσα του Λεσόρ προς τον Μπόγκα. Τώρα δείτε στη γραμματεία γιατί. Για το χρονόμετρο. Δεν ξέρω αν έχεις δει στη challenge ο Πάρκερ. 85-64, 6-50 για το φινάλε. Μέχρι την ευκαιρία οι προπονητές να δώσουν οδηγίες, να σχεδιάσουν κάποια πράγματα στα πινακάκια τους. Να δώσουμε και εμείς, αφού βρήκαμε εμείς την ευκαιρία, κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός σουτάρει με 11 στα 21 τρίποντα. Και 10. Είναι λίγο αυτό, είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν ανανεώνεται η στατιστική. 11 στα 22 τρίποντα και 19 στα 30 δίποντα. 14-21 βολές για τους πράσινους. Τα rebound είναι 30-23 για τον Παναθηναϊκό. 19-10 λάθη ο Παναθηναϊκός, 16-10 λάθη η Βιλερμπάν. 85-64 έχουμε time out, 6-5 για το φινάλε του αγώνα. Οπότε δίνουμε το λόγο σας, παιδιά, και επιστρέφουμε σε ένα 2 λεπτά για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το...
0: Η χαλαρουίτα.
1: Χαλαρή κατάσταση.
0: Η χαλαρουίτα.
1: Λοιπόν, για το παιχνίδι αυτό, μένει να μάθουμε το τελικό σκορ στην πραγματικότητα και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες αφορμές για τον Ομπράντοβιτς να ροδοκοκινήσει. Νωρίτερα στη φάση του Λεσόρα, ας πούμε, που έκανε ο κοντινός στον Ομπράντοβιτς, δεν ήταν και πολύ χαρούμενος. Και αυτό όλο ξέρεις, επειδή κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εγώ πάντα θα θυμίζω ένα περιστατικό που είχε τύχει να το ζήσω στη χρονιά που είχα δουλέψει στο ΆΚΑ με τον. Στο Παναθηναϊκό το 2008-2009 σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος διαφορά στους 20-25 πόντους είχε πάρει ένα time out για να δείξει κάτι σε μια τελευταία επίθεση. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, κάποια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, όχι όμως ντέρμπι. Δείχνει ένα σύστημα, δεν το εκτελούν το σύστημα οι παίκτες, τελειώνει το παιχνίδι και το τι στόλισμα τους έριξε μετά. Σε παιχνίδι 25 πόντων, ξαναλέω. Όλο αυτό έχει μια λογική, ότι σου δίνουν το σύστημα σήμερα σε ένα χαλαρό παιχνίδι, γιατί αυτό το σύστημα αύριο σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι τελευταία επίθεση που θα κρίνει την νίκη, θέλουν να το εφαρμόσει. Δηλαδή, όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται too much. Ότι γιατί, ας πούμε, να φωνάζει έτσι σε ένα μάτς 25 πόντων, επειδή έγινε μια λάθος πάσα. Έχει τη λογική του. Όλα γίνονται με μια λογική από τους προπονητές. Ακόμα και το πότε θα φωνάξουν και τι θα πούνε έχει μια λογική. Γιώργος Πετρίδης και πάλι.
2: Άρχισε το μάτς. Παραλίγο γίνεται το λάθος για τον Παναθηναϊκό. 7 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο 5 τώρα. Για να μην τα κάνει ο Γάλλος με τον Μάσα μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα. Αλλάζει χέρι. Τελείνει. Ωραία τη φάση. 87-64. Πραγματικά ο Φρανσίσκο σβηστά έχει φτάσει πάλι τους 16 πόντους. Χωρίς να έχει φορτσάρει. 4 στα 5 τρίποντα. 2 στα 4 τρίποντα. 2 assist. Ένα rebound. Τρίποντο από τον Κέιλ, δικό rebound από τον Μάσα. Συστήνα, τελείς για τρεις. Το βάλε αυτός. Γι' αυτό πληρώνεται στην καρδιά του Συστήνα, γιατί καλό σουτέρ. 87-67 στους 11. Πρώτο σκορ για τη Βιλερμπάν.

0: 4-67 και σήμερα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκοράρουν. 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Στο σύν 27 και πάλι το Τριφύλι. Time out από τον Άντωνι Πάρκερ. Παναθηναϊκός πραγματικά είναι ώρες-ώρες απολαυστικός. Και ξεκινάνε τα πάντα από την άμυνα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχει κάνει πάλι ένα πολύ καλό μάτς αμυντικά. Όπως και με την Παρή. Με διαλόγου σας και επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτάκια για τη συνέχεια.
1: Ξεκινάει από την άμυνά του και είναι και η αρχική πεντάδα που επιλέγει σε αυτά τα παιχνίδια ο Μπράντοβιτς, που δίνει το σύνθημα για το τι θέλει από την ομάδα του στο ξεκίνημα. Δηλαδή το ξεκίνημά του στα παιχνίδια αυτά είναι με Γκραντ, είναι με Μίτογλου, με Ματζούκα, με Καλαϊτζάκη, με Γιαμπουσέλε, δηλαδή με μια ομάδα η οποία μπορεί πρώτα απ' όλα να παίξει καλή άμυνα. Στη συνέχεια ρίχνει τα πιο βαριά χαρτιά, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μετά περνάει ο Φρανσίσκο, μετά περνάει ο Μπόγκα, ο Λεσόρ, παίχτες οι οποίοι μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να βάλουν την μπάλα στο καλάθι θεωρητικά. Από την άμυνα του, αυτό δούλεψε και από τα φιλικά και από την προετοιμασία ο Μπράντοβιτς. Αυτό που ήθελε πρώτα απ' όλα να έχει να πατάει η ομάδα πάνω είναι μια καλή αμυντική λειτουργία. Το βλέπουμε αυτό. Και όταν τα πράγματα στην άμυνα γίνονται όπως πρέπει και παίρνει και τα rebound η ομάδα, μπορεί να κάνει και ωραία πράγματα μπροστά. Δεν είναι η αντίπαλη που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ενδεικτική του τι θα δούμε στην πορεία. Δεν είναι μεγάλα ονόματα. Ωστόσο, το να μπορείς με σοβαρότητα να ξεπερνάς δύο παιχνίδια χωρίς να αγχώνεσαι σε κανένα σημείο, με μεγάλες διαφορές, με καλή διαχείριση, είναι πάντα χρήσιμο στο ξεκίνημα μια σεζόν. Επιστροφή στο Telecom Center.
0: 5 λεπτά και 2 λεπτά και το φινάλε του αγώνα. 94-67, πάντα 20-27. Έχει ένα πάρτι κοντά στην Βιλερμπάν και φλερτάρει και με την κατοστάρα. Επίδεση τώρα για τους Γάλλους. Light. Είναι στον Κέιλ. Δεν άλλαξε πεντάδα ο Ζότς με Φρανσίσκο. Νέα καλή άμυνα, αλλά μπάλα καταλήγει στον Κέιλ. Πίσω να αφήσει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Γιατί τον άδειξε ο Πάνακος, γιατί πήγε για το κλέψιμο ο Λεσόρ. Είδα τον Μπράντοβιτς, ο οποίος με ένα thumbs up είναι σαν να λέει στον Λεσόρ μπράβο για την άμυνά σου. Το πούλησε η μπάλα που λέμε. Έκανε το κλέψιμο αρχικά ο Λεσόρ, αλλά στη συνέχεια μπάλα κατέληξε και πάλι στον Κέιλ. Δεν ολοκλώσει δηλαδή το κλέψιμο του Λεσόρ. Κολέ και Πάρκερ τα λένε στον πάγκο της Βιλερμπάν. 4-46, ο Κέλλας το έχει στη βολή, μπάλα καταλήγει στον Μπόμπε, απίσης μας έφτιαξε bound. Διαδικαστικά 4-40. Πάντως Κώστα, αυτό που έλεγες είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις δύο πρώτες του αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα δεν έχει αφήσει το παραμικρό περιθώριο στις ομάδες που αντιμετώπισε να ελπίζουν, όχι να διεκδικήσουν, να ελπίζουν ότι θα διεκδικήσουν κάτι από το μάτς, έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές και τεράστιες απουσίες. Δεν δυσκολεύεται καθόλου. Ο Ρογκαβόπουλος στους 12 με ένα καλάθι πέτυχε, 96-69. Μάσα γυρίζει με το αριστερό, θα στοχίσει. Rebound επιθετικό από τον Κέιλ. Μάσα από κοντά. Ο Ρογκαβόπουλος πρόχνει την μπάλα, καταλήγει πάλι στον Μάσα. Με τη δεύτερη θα το βάλει. Θα μετρήσει το καλάθι. Όχι, δεν θα μετρήσει το καλάθι, διορθώνω. Ο Μάσα αντικανονικά παρενέβη εκεί. Τη δε σταμάτησαν τη φάση. Εγώ νομίζω ότι έβαλε το χέρι του μέσα από το διχτάκι ο Ρογκαβόπουλος. Αλλά παραμένει το 96-69. Φρανσίσκο στον πάγκο.
1: Επειδή το έκανε πριν, δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος πρέπει να το κάνει και τώρα.
0: Ναι. Πάει στον πάγκο ο Φρανσίσκο, τον αγκαλιάζει ο Μπράντοβιτς. Επιστρέφει ο Μωραΐτης και χειροκροτείται από το όλο το Telecom Center ο Φρανσίσκο με 19 πόντους. Και πολύ καλά ποσοστά. 4-5 δίποτα, 3-5 τρίποτα, 2 assist, 2 rebound. Αλλά θα σώσει και ένα λάθος. Μωράιτης στο Λεσόρ. Πετάγεται το Κέλ και του βγάζει μπάλα εκτός. 7 δευτερόλεπτα γίνεται στο Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός με Μωράιτη, Μπάντιο, Λογκαβόπουλο, Μπόγκα και Λεσόρ. Έχει γίνει ένα λάθος τώρα στον τελικό πίνακα. Λέει 96-71. Η γραμματεία αυτό ακριβώς ζητάει από τους διαιτητές να πάνε εκεί

να συζητήσουν τι ακριβώς έχει γίνει για την προηγούμενη φάση. Γιατί οι διαιτητές δεν εξήγησαν καλά στον ανθρώπου της γραμματείας τι ακριβώς χρέωσαν στην προηγούμενη φάση. Αυτό που σας είπαμε, δηλαδή, φάνηκαν να σταματούν το παιχνίδι θεωρώντας ότι ο Ρογκαβόπουλος. Α, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μετράει το καλάθι το προηγούμενο του Μάσα. Τώρα οι διαιτητές εξηγούν και στον Μπάρκερ τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι λάθος της γραμματείας που μέτρησε το καλάθι. Βλέπουμε εμείς τη φάση στο replay. Ο Μάσα την κανονικά κράτησε τη Στεφάνη.

0: μπάλα. 96-69, όχι 96-71. Λάθος από τον Ρογκαβόπουλο μετά την επαναφορά. Προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Θα το διορθώσει, θα πάρει την μπάλα. Πέφτει τώρα κάτω ο Ρογκαβόπουλος και μάσα. Τελικά κερδισμένη η Βιλερμπάν. Βγήκε από αυτή τη φάση. Φημιασμός με τον Κέιλ. Ο Λεσόρι τάπα πολύ ψηλά. Στην προσπάθεια του Κέιλ να καρφώσει. Φοβερή φάση από τον Λεσόρ. Νομίζω ότι βρήκε την μπάλα ο Λεσόρ. Α, όχι όπως γεννάξει το γράφημα ο Κέιλ. Υπό το φόβο του Λεσόρ. Ο Τζοντάντα περνάει. Κερδίζει το φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Κάρτη τη Βιλερμπάν. Για να πάλι την προηγούμενη φάση με την παρέμβαση του Λεσόρ. Ο Καβόπουλος, συγγνώμη. Στον πάγκο και ο Μπάντιο. Καλά, Τζέξ επιστρέφει. Και ο Μπάντιο θετική παρουσία με 5 πόντους, 3 ασίστ, 2 rebound και ένα κλείψιμο. Αυτά που του ζητάει ο Μπράδοβιτς θα κάνει, τα φέρνει εις πέρας αποστολές. Δύο βολές για τον Φώτζο Νταντά. '96-69. Στοχή στην πρώτη, ο Γκάρτης Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει 9 στις 12, πάνω 14-21 από τη γραμμή. Βάζει δεύτερο ο Φώτζο Νταντά, 96-70. Τα rebound είναι 35 για τον Παναθηναϊκό, 26 για τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 11 θετικά, η Βιλερμπάν 12 αμυντικά. Οπότε βλέπουμε ότι πράσινη λάθος τώρα από τον Καλαϊτζάκη. Κακή πάση στον Ρογκαβόπουλο, κλέβει ο Λάιτη. Λάθος μάλλον από το φέξι Παναθηναϊκού, μπάλα είναι για τη Βιλερμπάν. Προσπάθησε να κλέψει ο Λάιτη και ανάγκασε τους πράσινους αυτό το λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρει 11 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, με τη Βιλερμπάν έχει πάρει 12 αμυντικά. Κλέβει ο Καλατζάκης τώρα, διορθώνει το προηγούμενο λάθος. Τώρα προλαβαίνουμε στην μπάλα. Πάτησε εκτός, πέφτοντας στο glass floor. Τον σηκώνει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι το μόνο που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα είναι αν θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κατοστάρα. Αχ, στο χέρι του είναι 96-70 ένα σκορ. 22 ασίστ, 12 λάθη ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλά αποστάσεις σήμερα η πράσινη. Συστήνα με τον Μπόγκα. Ο Τζοντάντα παίρνει την μπάλα. Στην παίκτη του. Σταματάει τρίπλα τώρα. Κέιλ με τον Μωραήτη. 4 θέλουμε για την Βιλερμπάν. Μωραήτη προσπαθεί να κλέψει και κλέβει. Γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Καλαϊτζάκης. Λεσόρ! Τρομερή φάση! Φοβερό κάρφωμα από τον Λεσόρ. 98-70. Όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού σκάει και ένα χαμόγελο ο Μπράντοβιτς. Αυτή η φανταστική φάση από τους πράσινους. Εξαιρετικό, εξαιρετική άμυνα από τον Μωραήτη. Αυτοθυσία μετά από τον γκάρ του Παναθηναϊκού. Έσω στην μπάλα. Έβγαλε τον ευνηδιασμό η πράσινη και ο Λεσόρ τελείωσε υποδειγματικά τη φάση με ένα τρομερό κάρφωμα από την άλλη πάση του Καλατζάκη που κάνει τώρα φάουλ στον Σέστινα. 2 και 19 για το φινάλε. 3 βολές για το Σέστινα. Βλέπουμε και πάλι φάση. Μωραήτη προλαβαίνει την μπάλα, την γυρίζει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός πασάρει στο Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης βλέπει τον Λεσόρ που έρχεται με φόρα, του πετάει την μπάλα. Παραλίγο να καρφώσει και με το κεφάλι ο Λεσόρ εδώ πέρα. Πήδηξε τόσο ψηλά το κεφάλι του σχεδόν φτάσει στη στεφάνη. Λεσόρ από τα βαλιά. Σε αυτή τη φάση σε στήνα στη γραμμή για δύο βολές. 98-70. Αστοχή στην πρώτη. 2 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Παναθηναϊκός τώρα με Μωραήτη, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Μπόγκα και Λεσόρ στην πεντάδα του. Ματζούκας άλλος είναι αυτός που έχει συμμετεί περισσότερο από τον Μπράντερ σήμερα. Και σήμερα 20 λεπτά θα παίξει 22 επιθυσίας. Οι διαιτές τα έχουν κάνει μαντάρα. Οι διαιτές έχουν δώσει 3 βολές. Μπερδεύτηκε ο Λεσόρ. Οπότε θα εκτελέσει άλλη μία σωστινά. Ας το έχεις τις δύο πρώτες. Ξεκόμαστε ότι έχει φύγει παρά από τη Στεφάνη. Πήγε ο Λεσόρ να την κατεβάσει. Σωστινά βάζει την τρίτη. 98-71. Στις 12 φόρουρ του Βιλερμπάν. Πρώτο σκορ για τους Γάλλους. 10 χιμπεσών. Για τον Παναθηναϊκό 5 παίκτες με τη σειρασμό. Μωραήτης, Καλατζάκη στη γωνία, δεν θα εκτελέσει, θα προς τα μέσα. Τα τρία μέτρα, κοντό σου το Λεσόρ, το φόλο, άστοχο, το ριμπάνω από το Μάσα. Εδώ Καλατζάκης διστακτικός. Πάλα από το Λεσόρ, το τρίτο. Δύο βολές. Εδώ ο ακριβοθόρητος πάγκος του Παναθηναϊκού. Μάλλον με τα φωλητικά. Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας, Παν. Εκεί, παραπλησμένοι. Επιστρέφουν σιγά σιγά όμως. Νομίζω από εβδομάδα θα έχει επιστροφή στο Παναθηναϊκός. Σίγουρα για τη Μακάμπη δεν νομίζω ότι θα έχει κάποια διαφοροποίηση σύνδεση στο Παναθηναϊκό. Αλλά στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα πιθανόντα να έχει δύο και τρεις επιστροφές. Ο Μάσας το έχει στη βολή. Παραμένει το 98-71 και 58 για το φινάλε. Ο Λεσόρ πήγε στον πάγκο.
1: Για πες Γιώργο τώρα, γιατί μας συντρίγκαρες. Δύο ή τρεις επιστροφές από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, με την Φενέρμπαχτσέ.
1: Για πες.
0: Λογικά Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Ο Χέρις Ντέιβις πάει καλά. Αλλά εντάξει, πρέπει να μπουν και σε ομαδικές προπονήσεις. Ναι. Να σου χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι από εβδομάδα θα πάρουν κάποιες προπονήσεις. Και ο Φαλ πάει καλά. Νομίζω και εκείνος θα.
1: Άρα οι εκκρεμότητες Ναν και Σλούκας θα μείνουν μετά.
0: Ναι, ναι. Και ο Ναν και έχει ξεκινήσει τη τρέξιμο. Ναν κανονικά, δηλαδή γυμνάζεται ατομικά. Μένει να ανεβάσει τροφές και να μπει και σε ομαδικό πρόγραμμα. Ναι. Έτσι. Νομίζω πιο πίσω από όλους είναι ο Σλούκας από τους πέντε προαναφερθέντες. Έτσι. Οπότε, ναι. Η λογική λέει ότι θα έχει μάλλον δύο επιστροφές με την Φενέρμπαχτσέ ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα το δούμε αυτό έτσι να μην προτρέχουμε. Μωράιτης μπαίνει προς τα μέσα, Μαντζούκας μόνο στην γωνία για τρεις, άστοχος, ριμπάουντ ψηλά τον Μικέιλ. Ο Χέις Ντέιβις παρεπιπτόντως έχει βάλει και τον Άρθικα, έτσι από το προστατευτικό που φορούσε, στο αριστερό του χέρι, σε αυτό το κάταγμα που είχε υποστεί. Κέιλ, 1 και 15 για το φινάλε, συστήνα για τα 8 μέτρα, πάλι φάουλ για τρεις. Νομίζω ότι είναι το πέμπτο φάουλ που έχουν δώσει στη Βιλερμπάν στους τριών πόντων. Το έκανε ο Μωραήτης. Υπερβάλλον ζήλος κάπως παίξει Παναθηναϊκός στην άμυνα σε κάποιες περιπτώσεις. Νέες τρεις βόλες για τη Σεστίνα. Θέλει την πρώτη, αστοχή. Παραμένει το 98-72. Ξανά την κατοστάρα Παναθηναϊκός τώρα, όπως είναι λογικό. Έτοιμος για δεύτερο βολέ στη Στίνα. Θα τη βάλει. 98-73. Πάρκερ χαμογελάει στον πάγκο της ομάδας του. Και πάλι καλά να λέει Βιλερμπάν με τόσα που πέρασε. 98-74. Έφτιαξε μια συμπαθητική ομάδα. Θα κάνει ζημιές.
1: Με τόσα που πέρασε, εντάξει, δεν πήγε το ρόστερ στα 50-60 που έλεγε, αλλά ένα ρόστερ 20-25 εκατομμύριων είναι. Δηλαδή δεν είναι και το περσινό που ήταν 4-800.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, Κώστα, έχει φτιάξει μια άλλη ομάδα, έχει σχεδιάσει. Έτσι, δηλαδή στην ουσία έχει υπογράψει 4 παίκτες που δεν υπάρχουν. Φρανσίσκο, Μπρουξ, Στάις και Βάλερ Μπαμπ. Έτσι.
1: Πήρε όμως και άλλους παίκτες, ακριβούς παίκτες, καμία σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Καλατζάκης παραλίγο να βάλει το καλάθι, παίρνει μόνο το φάουλ. Θέλει τις δύο βολές.
2: Σε ένα κόλυβα και εγώ φτιάχνω μαδάρες.
0: Σωστό. Ναι. Ναι, ωραίο, μου άρεσε αυτό, Γιάννη.
1: Κοίτα να σου πω, ο Πάρκερ ήταν τρομερός παιχταράς, έτσι. Ήταν τρομερός παιχταράς. Yeah. Ως παράγοντας είναι μυρωδιάς, να το πούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι τα χρόνια που είχε τον αδερφό του να κάνει κουμάντο στην ομάδα.
0: Τον αδερφό του, έτσι.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Θυμίζει χρυσοθύρα στο Κλοντάικ που ψάχνει συνεχώς να πιάσει την καλή ο Πάρκερ.
1: Σου λέω, σαν παίχτης ήταν παιδί μου συγκλονιστικός παίχτης. Δεν συζητάμε. Δηλαδή τέσσερα από τα αθλήματα όσοι τον έχουμε δει ήταν παίχτης άλλης κλάσης.
2: Δεν κρίνεται ως τέτοιος.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος προπονητής. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του προπονητή. Θέλω να πω, κρίνεται πλέον με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ως παράγοντας μέχρι στιγμής μυρωδιάς έχει αποδειχθεί. Συγγνώμη κιόλα. Πας και κάνεις, ας πούμε, ένα project 60 εκατομμύρια χωρίς να έχεις εξασφαλίσει ότι θα έχεις τα 60 εκατομμύρια. Δεν ξέρω.
0: Σωστό. Καλατζάκης μια στιγμή από τη γραμμή 99-74. Δεν ξέρω τώρα να πάνε και σε πολλά βρήκα το Στάρα, γιατί μένουν 40 δευτερόλεπτα. Και δεν είμαι και σίγουρος στον Παναθηναϊκό κάνει ακολούθως επίθεση. Ξέρω να βιαστούν οι Γάλλοι. Και μείνει χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Λάει τη βάζει ένα τρίποντο. 32 δευτερόλεπτα, οπότε δεν θα κάνει Παναθηναϊκό λίγα επίθεση. 99-77. Λαϊτζάκης, τρίπλες. 18 δεύτερο πανίδα του Παναναϊκού. Μπράντοβιτς ζητάει ένα σύνταγμα από τους παίκτες του. 12 τώρα, Μωραΐτης. Πασάρισε αντίπαλο, λάθος από τον Μωραΐτη. Οπότε μάλλον εδώ ζει ο κρυπτής του Παναναϊκού. Εκατός τώρα, εκτός αν κάνει μία ακόμα πίτες, 99-79. Κόσμος ζητάει από τον Καλατζάκη να εκτελέσει, δεν θα το κάνει ο Καλατζάκης. Ούτε παίρνει κάποια οδηγία από τον Μπράντοβιτς. Θα εκτελέσει λίγο ο Καλατζάκης για 3 και θα το βάλει. 102-79, ανάγκη κατ' οστάρα. Το ζητούσε ο κόσμος, νομίζω περισσότερο γι' αυτό το έκανε το πύργο του Καλατζάκης. Σε στήνα εκτελεί από το κέντρο κυπέδου αστοχή. Για αγκαλιά Πάτι Μίλτς και ο Μπράντοβιτς και νωρίτερα ο Ζέλικο αγκάλιασε και τον Τόνι Πάρκε. Φινάλε λοιπόν στο Telecom Center, η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού 102-79 κοντά στην Βιλερμπάν. 2-2 για τους πράσινους που έβαλαν πολύ καλή εικόνα, συνδύασαν ουσία με θέαμα. Είχαν εξαιρετικά ποσοστά έξω από τα 6.75. Πολλούς πρωταγωνιστές, 5 παίκτες με διψηφία αρθμοπόδων, 19 ο Φρανσίσκο, 16 ο Μαντζούκας με ρεκόρ καριέρα σε επίπεδο Ευρωλίγκας, 13 ο Γκραντ, 12 ο Λεσόρ, 12 ο Ρογαβόπουλος, 7 ο Καλατζάκης, 2 ο Μωραήτης, 5 ο Μπάντιο, 9 ο Γιαμπουσέλε, 2 ο Μπόγκα, 5 ο Μίτογλου. Τα rebound για τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι ένας τομέας που τον συζητάμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ήταν 38-30 αν εδώ πέρα η στατιστική. Ανανεωθεί ο Παναθηναϊκός τώρα με 50% στο τρίποντο. Από την άλλη για την Βιλερμπάν 14 ο Σεστίνα, 11 ο Λάιτη, 10 ο Μπεσόν. 102-79 λοιπόν τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Η άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού από την αρχή του αγώνα. Οι πράσινοι μπήκαν συγκεντρωμένοι και αγριεμένοι. Σε καμία στιγμή δεν επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να ελπίζει ότι μπορεί να φύγει σήμερα με κάτι θετικό από το Telecom Center. Έφτασαν τη διαφορά μέχρι και το σύν 28 και κάπως έτσι τσεπώνουν και το δεύτερο ροζ φύλλο στη φετινή Ευρωλίγκα. 102-79 λοιπόν το τελικό σκορ από το Telecom Center. Παιδιά, λόγος σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. 102-99. Όσο και αν επιμένει το site της Ευρωλίγκας να έχει άλλο σκορ παρά τα συνεχόμενα refresh.
2: Κάποιες παραθώσεις δεν είναι για
1: σπάνια. 2026 φτάσαμε δηλαδή. Τώρα το να κάνεις 2-3 refresh και να σου δείχνει ακόμα 99-74 και να έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ και 2 λεπτά, δεν το λες και πολύ τεχνολόγια, έτσι. Αλλά ο Χρήστος Ρομπόλης, ο οποίος είναι πάντα up to date και πάντα μέσα στη τεχνολογία, θα έχει να μας πει διάφορα πράγματα για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε.
2: Γεια σου, Χρήστο.
3: Αφεύγουμε, τι κάνετε,
1: πώς είστε. Καλά. Πολύ καλά εσείς.
3: Καλά, το έχει αυτό το πρόβλημα του Σέτ Ευρωλίγκα, το βλέπουμε και εμείς σε κάθε περίοδο.
1: Εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Κάθε χρόνο κάτι ψάχνουμε να βρούμε, κάτι να έχουν φτιάξει και κάτι χαλάει μετά.
2: Εδώ συζητάμε τώρα για συμφωνίες 5 εκατομμυρίων. Οι άλλοι μαζεύονται στη λίμνη Κόμο που κάνει το. Πώς το λένε, ένα ποτήρι νερό κάνει 52 ευρώ. Δώστε 300 ευρώ σαν Χριστιανό εκεί πέρα που είναι το site το οποίο παρακολουθεί εκατομμύρια κόσμο.
1: Που για να βγάλει φωτογραφία τη βίλα του Τζο Κλούνι πληρώνει ένα 500 δηλαδή τώρα, κατάλαβε στη λίμνη του Κόμο.
3: Αλήθεια μόνο.
1: Έτσι.
3: Εδώ πέρσι πρόπερσι πότε ήταν που μας είχαν αυτοί σαν τις φωτογραφίες των οπτικών εκεί στα... των οφθαλμιάτρων τέλος πάντων. Στατιστική. Τώρα κάνει κανένα τρίλεπτο να τελειώσει. Εγώ εδώ μεταξύ επειδή κρατάω στατιστικά σε κάθε περίοδο για να έχω έτσι ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
3: Πρέπει να αρχίσει κανένα τρίλεπτο η επόμενη περίοδος για να κλείσει το
1: στατιστικό. Πάντως το τελικό το έβγαλε τώρα το σωστό, να σας πω. Τώρα, τώρα που μιλάμε τώρα. Κάνω refresh κάθε 10 δευτερόλεπτα να δω πότε θα.
2: Εντάξει. Καλά είναι.
1: Καλά, μια χαρά.
3: Τι να κάνουμε. Θέλουμε και συνεργασία με NBA κατά τα άλλα. Εκεί που έχει live τη φάση εδώ μεταξύ. Πατάς τη στατιστική του παίχτη και σου δίνει τη φάση κατευθείαν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Εντάξει, νομίζω ότι έχει λίγο ξεσυνηθίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από πολλές βραδιές στην Ευρωλίγκα τα τελευταία κάνα 2 χρόνια, μπορεί και 3, μπορεί και παραπάνω. Και είναι λίγο παράξενο για να κάνει δεύτερη σερή πολύ εύκολη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκός. Έστω και αν δεν έπαιξε με κανένα μεγαθύριο, έτσι. Άλλοτε αυτά τα παιχνίδια τον ζόριζαν αρκετά. Τώρα νομίζω ότι επειδή ήταν η ομάδα αρκετά τσιτωμένη από αυτό που συνέβη στο Super Cup, γιατί καλές οι δηλώσεις του Μπράντοβιτς ότι είμαι ευχαριστημένος με την προσπάθεια για αυτά, αλλά να ξέρετε ότι το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο δεν πέρασαν καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Πάντως και οι ίδιοι το αναγνώρισαν, διότι στο ρεπό τους σηκωθήκαν και πήγαν στο γήπεδο.
3: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα καντήλια του Μπράντοβιτς, είναι ότι και οι ίδιοι συναισθάνονται ότι είναι σε φάση που χρειάζονται δουλειά.
3: Αλλά αν δεν σκοτώνει, αυτό είναι και ένα κλασικό τρίκ του Μπράντοβιτς, ο οποίος και παλιά το έκανε. Έβαζε τη λεγόμενη προαιρετική προπόνηση. Πού είναι προαιρετική?
1: Και μέτρα και παρουσίες.
3: Ακριβώς.
2: Αλήθεια, έκανε το πράγμα ο Σατανάς.
1: Καλά, εντάξει, μέτραγε. Λέει, παιδιά προαιρετική, όποιος θέλει να έρθει. Για να δω ποιοι δεν ήρθαν.
3: Άμα δεν έρθει, θα τιμωρηθεί. Αλλά το κρατάει. Υπάρχει μια, ένα σημειωματάριο που σου λέει εσύ μεγάλε, δεν είχε έρθει τότε. Οπότε στην πρώτη ευκαιρία θα το χρησιμοποιήσω εναντίον σου ενδεχομένω. Όχι δημόσια όμω αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα εφαρμόζει χρόνια που άντρε και τα κάνει και στην πρώτη θητεία και τα κάνει και τώρα. Εγώ θα σταθώ, εντάξει, νομίζω ότι το παιχνίδι θα τα πούμε και πιο μετά λίγα και αναλυτικά. Εγώ θα σταθώ σε μια σκηνή η οποία δείχνει όλη τη διαφορά τη. Τη παρουσία του Μπράντοβιτ σε σχέση με τον Αταμάν. Που όχι, είναι άδικο για τον Αταμάν που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό ένα ευρωπαϊκό και κάποιου άλλου τίτλου τέλο πάντων σημαντικού να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αλλά α πούμε η σκηνή που καταδιάζει τον Μαντζούκα επειδή δεν πήρε ένα σουτ και ο Μαντζούκα μετά με τέτοια εμπιστοσύνη από τον προπονητή του σηκώνεται και βάζει τρία σερί ή τέσσερα πόσα έβαλε τέλο πάντων. Τέσσερα στα πέντε χιλιοστεμίχρονο, ξεκινάει, βάζει το πρώτο, μετά ήταν διστακτικό στο δεύτερο και μετά βάζει άλλη τρία καπάκια αφού τον έχει καταδιώσει ο Μπράντοβιτς επειδή δεν πήρε ένα ελεύθερο σουτ. Αυτό δείχνει ότι η εμπιστοσύνη ενός προπονητή σε ένα παίχτη, ειδικά ενός τέτοιου προπονητή σε ένα παίχτη, μπορεί να του δώσει φτερά. Αντίστοιχα, ας πούμε, αν είχε συμβεί το ίδιο πράγμα με τον Αταμάν, στο πρώτο σου θα είχε βγει έξω ο Μαντζούκας. Και κυρίως παίχτες σαν τον Μαντζούκα. Δεν θα βγει ο Ναν, έτσι δεν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Λεσόρ, αλλά ο Μαντζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Μίτογλου, αυτοί που πληρώνανε συνήθως την ύφη. Ακόμα και ο Χουάντο την πληρώνει, δεν έχει να κάνει με τόσο μονόματα βέβαια με τον Αταμάν. Αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τον Παναθηναϊκό και είναι, νομίζω ξεκάθαρο ότι οι παίχτες, ας πούμε, ξέρουν ότι όταν θα κάνουν το σωστό ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευστοχίας ή αστοχίας, ο προπονητής θα τους επιβραβεύει. Και αυτό έκανε και ο Μαντζούκα σήμερα, ο οποίος πήρε και τα εύσημα και ήταν ο καθοριστικός για να ανοίξει διαφορά στο πρώτο μέρος. Και πάλι ο Παναθηναϊκός είχε βέβαια ως αφετηρία την άμυνά του, και μπορεί να βάλει πάνω από 50 πόντους το ημίχρονο και να. Ήταν πολύ εύστοχο από μακριά, είχε πάνω από 50% στο πρώτο μέρος και αυτά. Αλλά τη δουλειά την έκανε η άμυνα. Δηλαδή μπήκε με πολύ ένταση από το πρώτο λεπτό και τους οδήγησε σε 5 λάθη στην πρώτη περίοδο την Βιλερμπάν. Τους δυσκόλευε να δουν το καλάθι. Δηλαδή αν δεν ήταν αυτά τα 4 ή 5 φάουλ που πήραν σε τρίποντο, δεν νομίζω θα ξεπερνούσαν εύκολα και τους 70 πόντους. Και αν δεν χαλάρανε και Παναθηναϊκός στο τέλος, δηλαδή θα είχαμε μια τελείως εμφάνιση καρμπών σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στην Παρί. Θετικό ότι άνοιξε το rotation, γιατί προφανώς υπάρχει και κούραση στην ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Και επειδή είναι 10-11 παίκτες οι οποίοι τραβάνε το κουπί μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες σιγά-σιγά, και επειδή υπάρχει και μάτς την Παρασκευή με την Μακάμπη που μπορεί να χάσει σήμερα, αλλά θα είναι σίγουρα πιο επικίνδυνη θεωρώ από τους δύο Γάλλους που καθάρισε σαν να βγω πάνω από τα 20 πρώτα παιχνίδια. Καλώς έκανε ο Μπράντοβιτς και το άνοιξε το rotation. Κρατάμε και την παρουσία του Μωραϊτη που ήταν καλή και του Καλαϊτζάκη και του Ρογκαβόπουλου. Καλό είναι τα παιδιά αυτά να παίζουν και να παίρνουν ευκαιρίες και να δείχνουν πραγματάκια. Έχω κρατάω και την παρουσία του Λεσόρ, ο οποίος στο Super Cup μου φάνηκε λίγο στο μάτς με τον ΠΑΟ κουρασμένος, γιατί επειδή έχασε μεγάλο μέρος και της φετινής προετοιμασίας, δεν είναι ακόμα σε θέση να παίζει δύο πολύ ψηλής έντασης παιχνίδια μέσα σε, ξέρω εγώ, 48 ή 72 ώρες. Τώρα είχε λίγο πιο μεγάλη φρεσκάδα, γιατί μεσολάβησαν, ξέρω, 5 μέρες από το Super Cup και φάνηκε σήμερα στην ενέργειά του ότι ήταν σε άλλα επίπεδα σε σχέση με το Super Cup. Στο τέλος δεν είχε, ας πούμε, κουράγια να μαζέψει ένα rebound και έδωσε την δεύτερη ευκαιρία στον ΠΑΟ και ήρθε αυτό το τρίποντο. Εντάξει, προχωράει ο Παναθηναϊκός, κερδίζει χρόνο για να επιστρέψουν οι τραυματίες. Από ό,τι λέγεται την άλλη Πέμπτη, με τη Φενέρ που είναι το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι, χωρίς να υποτιμούμε φυσικά τη Μακάμπη την Παρασκευή, έτσι, αλλά την άλλη Πέμπτη αναμένεται να έχει, από ό,τι λέγεται, και το Φάλι και το Χέις Ντέιβις και το Χουάντσο. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση, αλλά σίγουρα από ό,τι λέγεται θα επιστρέψουν και θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε αυξάνονται και τα όπλα του προπονητή, ο οποίος βέβαια θα πρέπει να τους βάλει και αυτούς σταδιακά μέσα στο σύστημα, γιατί και αυτά θέλει πάλι να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, ενώ τώρα έχει κάποιες πεντάδες που είναι, ξέρω εγώ, λίγο πολύ αποκρυσταλλωμένες στο κεφάλι του. Τώρα θα πρέπει λίγο να τα αναπροσαρμόσει αυτά, βάζοντας σιγά σιγά κάποιους παίκτες, οι οποίοι δεν γίνεται προφανώς να μην είναι εκτός.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος θα τους βάλει όλους κατευθείαν μέσα.
3: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες με το που θα γυρίσουν αυτοί θα μπουν κατευθείαν.
3: Ναι.
1: Προφανώς δεν θέλει να πηγαίνει με δεκάδα όπως πηγαίνει τώρα ή με 11 παίκτες. Θέλει να έχει μια δεκάδα κανονικά με παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Αλλά αν του κάνουν τη δουλειά αυτοί που είναι εδώ, αμυντικά και επιθετικά, θα βάλει τους υπόλοιπους σταδιακά όταν κρίνει και όταν είναι και 100% έτοιμοι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
3: Όχι, σίγουρα αυτό θα γίνει. Το έχει πει κιόλας. Δεν περιμένω κι εγώ τον Άννο όπως παλιά, ας πούμε, που επέστρεφε από τραυματισμό και παίζει 35 λεπτά.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό στον Μπράντοβιτς. Έτσι, και σήμερα, εντωμεταξύ, αν δούμε, θα πει κανείς πάλι βοήθησε το παιχνίδι, αλλά και σήμερα πάλι το ρωτήσω να δει κανείς, ο χρόνος ήταν εντυπωσιακά μοιρασμένος μεταξύ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πρέπει να παίξει το περισσότερο χρόνο ο Μαντζούκας, μισό λεπτό να δω αν το έχει ανανεώσει μετά από κανένα δεκάλεπτο που τελείωσε το μάτσι Ευρωλίγκα το χρόνο.
1: Πρέπει να έγραψε 22, ναι,
3: 22,5 λεπτά ο Μαντζούκας και άλλος παίκτης μόνο ο Λεσόρ.
2: 21 κοντά ο Λεσόρ, ναι. Οι μόνοι δύο πάνω από 20.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς βοήθησε και το παιχνίδι. Αν ήταν πιο κλειστό, ίσως να ήταν διαφορετικό το rotation, αλλά.
1: Αλλά σε 30 διάρια και 35 διάρια δεν θα πηγαίνουμε. Αυτό είναι το νόημα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή υπάρχει και απέτηση για την άμυνα που απαιτεί ενέργεια. Ναι. Και δεν γίνεται ένα παίκτη να έχει και την ενέργεια να είναι το ίδιο αποδοτικό μπροσπίσω σε 35 λεπτά. Δηλαδή, νομίζω ότι σπάνιο ω ποτέ θα το βλέπουμε αυτό. Θα ξεφαίνει ότι θέλει να βάλει κάποιε αρχέ ο Μπέρατοβιτ. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει ούτε το 60% του Παναθηναϊκού ακόμα. Και όχι μόνο επειδή λείπουν παίκτε, ακόμα και αυτοί που παίζουν ήδη, νομίζω ότι λίγο το ψάχνουν ακόμα. Αλλά έχει σίγουρα ενθαρρυντικά σημάδια. Πρώτα από την άμυνα που είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι. Δευτερευόντως και στην επίθεση, όπου φαίνεται ότι θέλει να βάλει αρχές. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε λίγο τον Φρανσίσκο που πηγαίνει στην προσωπική φάση, άλλος παίκτης δεν πολύ πάει να το κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, υπάρχει αντροϊσμός, αποστάσεις καλές, καλά ποσοστά από μακριά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Οπότε νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά έχει ακόμα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης και με τους παίκτες που θα μπουν και σε επιμέρους κομμάτι. Ας πούμε και πάλι σήμερα τα επιθετικά rebound ήταν ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως ήταν, ας πούμε, και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχει πράγματα να διορθώσει, αλλά εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για ομάδα Μπράντοβιτς και εγώ επιμένω, το έλεγα και πριν αρχίσει η σεζόν, ότι θα το δούμε τον Παναθηναϊκό, το πραγματικό του ταβάνι, μπορεί να φτάσουμε και Δεκέμβρη και Γενάρη. Αλλά σίγουρα η τροχιά το διάγραμμα, να το πω έτσι, της ομάδας θα είναι ανωδικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ του Παναθηναϊκού. Ας μην είναι ακόμα τώρα η ομάδα που μπορεί να πει κανείς ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, αν γινόταν ένα Final Four, θα πήγαινε να το πάρει. Ακόμα έχει πράγματα να μάθει και παίχτες να βάλει, αλλά σίγουρα έχει τις βάσεις και τον προπονητή και τη δουλειά που γίνεται με σωστές αρχές για να φτάσει ψηλά.
1: Είμαστε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλετε να πούμε για δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ?
2: Συγγνώμη, βεβαίως.
3: Ναι, να μην τον αφήσουμε απ' έξω. Εκεί να δείτε το παιχνίδι που κράτησε 3 ώρες. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι, νομίζω τον επηρέασε λίγο τον ΠΑΟΚ το Super Cup και πνευματικά και σωματικά ήταν λίγο άδειος. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλός, πολύ δύσκολα δηλαδή το κράτησε όσμα μέσα στο παιχνίδι, κυρίως με την κλάση την προσωπική που είναι άλλο επίπεδο από τη διοργάνωση του EuroCup. Στο δεύτερο που η ομάδα νομίζω ότι τη βοήθησε αυτή η διακοπή μεγάλη, καθάρισε λίγο το μυαλό των παιχτών και βρήκαν ρυθμό μετά από εκεί, έπαιξε καλύτερη άμυνα ο ΠΑΟΚ, με τον Καλάθι να κάνει και πάλι πολύ καλό παιχνίδι και στο τέλος, επειδή βγήκε ο Ταϊρή μπροστά, έβαλε 19 από την τελευταία περίοδο, κατάφερε να πάρει ένα μάτς που φαβορεί ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι εύκολο να κερδίζεις μια ισπανική ομάδα και τελικά να παίρνεις και καλή διαφορά που μπορεί και να μετρήσει στην κατάταξη, γιατί όλα παίζουν ρόλο στο EuroCup. Θυμίζω ότι περνάνε οι 4 πρώτοι, αλλά ανάλογα με τη θέση που έχεις μπορεί να έχεις πλεονέκτημα ως τους τελικούς. Και είδαμε ότι με γεμάτο παλατάκι ο ΠΑΟΚ είναι προφανώς πολύ πιο δυνατός και πολύ δύσκολο να το κερδίσει κάποια ομάδα εκεί μέσα, ή τέλος πάντων αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για τους αντιπάλους. Μπήκε και ο Γκρέι, ο οποίος θα δώσει λύση στο αμυντικό κομμάτι και στους ψηλούς, παρότι ακόμα είναι ανέτοιμος, έτσι γιατί έλειψε 2-3 εβδομάδες και ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Θα μπει και ο Μοντιγιούνας από αύριο σιγά-σιγά. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα πηγαίνει να πάρει το Euro, όπως πηγαίνει και ο Άρης, αλλά δεν είναι μόνοι τους. Έχουν και άλλες καλές ομάδες στη διοργάνωση. Μπαχτησεχίρι, Απόλλιο Σαλήν. Και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι παίζουν μόνοι τους. Υπάρχει δρόμος μπροστά και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό, αλλά πρέπει λίγο να είναι και χαμηλά η μπάλα, γιατί σήμερα στο πρώτο ημίχρονο μου φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε λίγο. Ότι τους έχουμε, τους. Δεν πάει να παίζουν μια ισπανική ομάδα και θέλει λίγο προσοχή. Όπως αντίστοιχα και ο Άρης θες, και εκείνος μπήκε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Τίποτα δεν χαρίζεται, παιδιά. Θέλει προσπάθεια για να κερδίσει οποιονδήποτε. Δεν είναι και άλλες ομάδες τίποτα περίεργες. Και η Λεμάν, ας πούμε, και η Μανορέσα σήμερα είναι καλές ομάδες. Δεν είναι ομάδες οι οποίες τις παίρνεις αφιψηλού και θα κερδίσεις απλά και μόνο με το budget σου και τα άνοματα, το παιχτό σου και όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο.
3: Εγώ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ.
2: Και επιτέλους ώρα για λίγο Miracle Time. Νικόλας Αχτύπης μαζί μας.
1: Χαίρετε.
4: Επιτέλους, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Είναι η πρώτη φορά που είμαστε σε πλήρη σύνδεση.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Εξαιρετικά, let's celebrate.
1: Βεβαίως.
2: Με signature beverages. Να ανοίξουμε εδώ για την παρέα.
4: Προφανώς, κάπως έτσι. Τι θέλετε να σας πω, δεν τα είπε όλα ο κύριος Ροπόλης νωρίτερα.
1: Τι δική σου πινελιά θέλουμε?
4: Δική μου πινελιά. Μπορούμε να σταθούμε λίγο στο Λευτέρη Ματζούκα, που νομίζω στο πρόσωπό του φαίνεται το πώς η ατυχία, ας πούμε, μέσα από τραυματισμούς.
1: Η ατυχία του ενός είναι η τύχη του άλλου.
4: Δεν είναι μόνο η τύχη του άλλου, είναι ένα συνδυασμό σωμάτων. Δηλαδή, αν κάτσουμε να σκεφτούμε ότι από τον Παναθηναϊκό λείπει μια κανονική και μάλιστα ευρωλυγκάτη πεντάδα, καταλαβαίνεις ότι αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες όπως είναι Chase Davis, ο Ναν, ο Χουάντσο, ο Σλούκας, τέλος πάντων, αλλά από την άλλη δημιουργεί και την ανάγκη μιας διαχείρισης των υλικών που έχεις στη διάθεσή σου. Προφανώς ο μάγειρας, στην προκειμένη περίπτωση ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένες ιδέες και συνταγές για να χρησιμοποιήσει σωστά τα υλικά και να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει και τα υλικά να είναι, ακόμα και αν δεν είναι τα καλύτερα δυνατά για μια συνταγή, να είναι τουλάχιστον φρέσκα, να έχουν μια ζωντάνια, να έχουν μια σπριτάδα για να δώσουν την απαραίτητη γεύση. Γι' αυτό λέω ότι στο πρόσωπο του Ματζούκα αντανακλάται όλο αυτό που βλέπουμε στον φετινό Παναθηναϊκό, που έχει και την σφραγίδα του Ομπράντοβιτς. Αναρωτιόμουν πραγματικά τι θα είχε συμβεί με το Ματζούκα αν είχαμε τον Αταμάν, ας πούμε, ακόμα εδώ γύρω να κάθεται στον πάγκο. Ίσως να μην βρισκόταν καν στην ομάδα, και αν βρισκόταν ακόμα και σε μια τέτοια συνθήκη σαν και αυτή που βρίσκεται το Παναθηναϊκό σήμερα, δηλαδή με τόσες πολλές απουσίες, ο Αταμάν θα προτιμούσε να αφήσει κάποιον άλλον παίχτη 37-38 λεπτά μέσα στο γήπεδο παρά να του δώσει μια ευκαιρία, ή σε μια αντίστοιχη περίπτωση όπως συμβαίνει τώρα για παράδειγμα με τον Μπόγκα, που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο Μπράντοβιτς, έτσι, μια επιλογή, ο Μπράντοβιτς ένας παίκτης που το ξέρει, είναι δικός του, μάλλον θα είχε επιμείνει περισσότερο σε αυτόν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ο Μπράντοβιτς αποφάσισε, ας πούμε, και απόψε να επιβραβεύσει τον Ματζούκα, δίνοντάς του τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από όλους και αποφασίζοντας τελικά να ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των παιχτών που έπαιξαν λιγότερο στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρουν ανάσες εν ώψη του επόμενου μάτς, και όχι να ανήκει στην κατηγορία των παιχτών που θα μπουν μέσα για να δώσουν ανάσες στους λεγόμενους ή φερόμενους, τέλος πάντων, ως βασικούς. Αυτό στα δικά μου τα μάτια είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο πλέον γίνεται και χαρακτηριστικό, γίνεται κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός. Το καλό επίσης για τους πράσινους είναι ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, δηλαδή το να έχουν τόσο πολλές απουσίες και μάλιστα σημαντικών παικτών, κάπως αντισταθμίστηκε από το ευνοϊκό πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι έχει αρκετά παιχνίδια στο γήπεδό του, τα περισσότερα εξ αυτών με ομάδες οι οποίες φανταζόμαστε ότι στο τέλος της σεζόν δεν θα είναι εκεί κοντά σε αυτόν στη βαθμολογία, αλλά από την άλλη τέτοιου τύπου μάτς έρχονται με τη ταμπέλα του must win που λένε οι αγγλομαθείς. Επομένως φέρνουν περισσότερη πίεση ότι πρέπει να τα κερδίσεις οπωσδήποτε. Στην πίεση συνήθως εκείνοι που αντέχουν είναι οι πιο μεγάλες, οι πιο δυνατές προσωπικότητες. Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πέρα από τους συνήθεις υπόπτους, για παράδειγμα τον Φρανσίσκο που περιμέναμε να βγάλει προσωπικότητα, τελικά βγάζουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους ίσως και εγώ και εσείς να είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είχαν έναν πιο υποβαθμισμένο ρόλο. Όταν σου έρχεται η ευκαιρία, είναι καλό να μπορείς να την αρπάξεις, και παίκτες όπως ο Ματζούκας, ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, που τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή σταμάτησε να είναι ο ρολίστας των 2-3 λεπτών, την έχουν αρπάξει. Ο Παναθηναϊκός απόψε, για να πούμε και ένα σχόλιο πιο ειδικά για το συγκεκριμένο μάτς, έκανε αυτό που ήταν το πλέον απλό. Δηλαδή, με βάση το σκάουτινγκ από το προηγούμενο επίσημο μάτς της Βιλερμπάν, σταμάτησε τον Κράουτερ, σταμάτησε τον Μίλς, σταμάτησε τον Μοτζό Νταντά, τον είπα σωστά?
1: Ναι, πες τον και έτσι.
2: Εγώ μου δεν είμαι χάρης στον Ερμό σου, δεν έχει σημασία.
4: Που είναι new entry, έλεγξε τα rebound και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πολύ σημαντικό το ότι, ξαναλέω και το κλείνω εδώ, ότι παρά τις πολλές και πάρα πολύ σημαντικές απουσίες, σε παιχνίδια όπως αυτό με τη Βιλερμπάν είχε την άνεση και να πάρει μια μεγάλη διαφορά, ευχαριστώντας τον κόσμο του, και να μοιράσει απόλυτα το χρόνο συμμετοχής με maximum τα 20 λεπτά, με δεδομένο το ότι σε 48 ώρες από τώρα έχει επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα 30 Σεπτέμβρη δεν γίνεται να βγάλεις κανένα τελεσίδικο συμπέρασμα για το πού θα καταλήξει η μπίλια στο τέλος της σεζόν. Μπορείς όμως να διακρίνεις τα χαρακτηριστικά και την αγωνιστική ταυτότητα που προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα, και αυτά του Παναθηναϊκού νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται όλο ένα και πιο έντονα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των προσχολών, τον κλείσουμε τον ωραιότερο τρόπο, καλωσορίζοντας με τη σειρά μας από την πλευρά μας στον αέρα του Big Wings Sport FM, τον Βασίλη Σκουντή.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά μας πήγε και απόψε ο ΠΑΟΚ. Νίκη, ξέρετε, και αναφέρω πρώτα τον ΠΑΟΚ, γιατί το μάτς του ΠΑΟΚ προηγήθηκε. Και θα αφήσω τον Παναθηναϊκό σε δεύτερο πλάνο, γιατί δεν έχει σημασία η νίκη του. Ίσα έχει απλώς, γιατί χθες ο Άρης στο Λεμάν και απόψε ο ΠΑΟΚ στο σπίτι του, έστω και περιπετειωδώς, λόγω της μεγάλης διακοπής από την προσπάθεια του Ray Conquery να τα καρφώσει, εκκινούν σε έναν δρόμο που είναι πολλά υποστόμενος, που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, που και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει την pre-season ότι έχουν και τη δυναμική και το ταλέντο και τα φώτα, και προφανώς έχουν την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup. Προφανώς είναι επίσης πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε πού θα φτάσουν και πώς θα τα καταφέρουν, διότι υπάρχει και το επίδικο της δυνατότητάς τους να διεκδικήσουν την προαγωγή τους στην Ευρωλίγκα, καθιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω της κατάκτησης του EuroCup, είτε μέσω της καινούργιας ευκαιρίας που δίνει η Ευρωλίγκα με τα franchise. Αλλά αυτή είναι μια υπόθεση που θα αργήσουμε πολύ να την κουβεντιάσουμε, πόσο πολύ θα χαλάει η σεζόν. Και στο Παναθηναϊκό δεν έγινε κάτι που να μην το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός, ακόμα και με τις πολλές απουσίες, τις τέσσερις που έγιναν πέντε, λόγω της απουσίας και του Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, όπως επίσης και του γεγονότος ότι παρατάχθηκε με ποδοσφαιρικό νούμερο, γιατί δεν συμπλήρωσε καν το δεκάδα, έμεινε έξω και ο Πιτσιρικάς, ο Γιάσανος Βαρβαρίτης. Ο Μπράντοβιτς είχε στη διάθεση του 11 παίκτες, αλλά όταν είπα προηγουμένως ότι δεν περιμέναμε να γίνει, δεν συνέβη κάτι που να μην το περιμέναμε, προφανώς ακόμη και εν τη απουσία βασικών στελεχών του, που η πεντάδα που έλειπε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα κανονικά. Με άσο, διάρη, τριάρη, τετάρη, πεντάρη. Δηλαδή ακριβώς είναι Σιλούκα στο 1, Νάν στο 2, Χέις Ντέιβις ή Χουάντσο στο 3 και στο 4, το Φαλ στο 5. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια πεντάδα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ αξιόλογη. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Επίσης δεν περιμέναμε να μην είναι σοβαρά μια ομάδα που έχει στον πάγκο της Ονοπράτοβιτς. Έχει κατεύθυνση στο παιχνίδι, και εγώ δεν είμαι από εκείνους που ακυρώνουν προσπάθειες και επιτυχίες. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό που λέω ως πόρισμα των πρώτων δύο αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγα. Δεν είναι τέλεια η κίνηση. Ας μην λησμονούμε ότι ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ και δεν είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει στο τελικό της προηγούμενης Κυριακής το Super Cup. Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι συνώνυμο αυτού ακριβώς που θέλει να το παρουσιάσει και τώρα στη δεύτερη θητεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή η ενέργεια στην άμυνα, η κατεύθυνση, η στόχευση, η κυκλοφορία της μπάλας, όλα αυτά τα πράγματα που είναι σύμφυτα με την φιλοσοφία του ιδίου και που τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά έπειτα από 13 χρόνια που πέρασε την Ελλάδα στην πρώτη θητεία του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό όμως σημαίνει και λίγο εξαναγκαστικά, όχι ψυχαναγκαστικά, αλλά με τις απουσίες προφανώς θα βρουν χρόνο συμμετοχής. Και ο Λευτέρης Μαντζούκας που έκανε ένα καταπληκτικό διαστημικό πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους σε 13,5 λεπτά και 4 στα 5 τρίποντα. Και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που πάντοτε οι καλοί αμυντικοί παίκτες και εκείνοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για μια καλή άμυνα, για μια βουτιά, για μια κατοχή ή για μια άλλη ουπ φαντασμαγορική, σαν αυτή που μοίρασε, που πέταξε την μπάλα στον Λεσό για το μακράν καλύτερο highlight του αγώνα. Το ίδιο ισχύει για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που βρίσκει χώρο και χρόνο, και το ίδιο ισχύει επίσης και για τον Δημήτρη Μωραΐτη. Ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος, το είπε και ο ίδιος, το άψε να νοηθεί και το είπε ξεκάθαρα και στα δύο μάτς, ότι όποιος δουλεύει, όποιος προσπαθεί, δεν θα δικηθεί και θα έχει την ευκαιρία του και το χώρο και το χρόνο του στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει ήδη, έχει πετύχει ήδη 3 νίκες απέναντι σε γαλλικές ομάδες, γιατί έχει νικήσει και στο τουρνά του, στον πρώτο αγώνα του τουρνά στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου Τιπούρ, με μεγάλη διαφορά, νίκησε και την Παρή με 19 πόντους στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας την προηγούμενη Πέμπτη, και απόψε την Βιλερμπάν. Είναι ομάδες και οι τρεις, όλο ακόμη και οι δύο, που εκπροσωπούν τη Γαλλία στην Ευρωλίγκα. Ασφαλώς χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κοιτάς μόνο τη δυναμική του αντιπάλου, κοιτάς και αυτόνομα τι κάνει μια ομάδα στο γήπεδο, τι θέλει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πώς μπορεί να το κάνει. Υπάρχει ένας κέρδος που τον είδαμε να παίρνει εκείνο το Μελτζάνι χρώμα στα 4 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, γιατί είχε κάνει ένα λάθος ο Ματζούκα στην άμυνα. Αλλά αυτό το τσίτωμα του Ομπράντοβιτς προς τους παίκτες, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο για τον Ομπράντοβιτς, αλλά και για τον Ομπράντοβιτς, είναι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Εξού και ο χαρακτηρισμός του χρώματος που παίρνει, η μούρη του, όταν αγριεύει, και είναι μια πολύ, πολύ οικία εικόνα αυτό το μελιτζανί χρώμα. Οπότε ξέρει ο κάθε παίκτης που θα βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση ότι δεν έχει δικαίωμα να επαναλάβει το λάθος, γιατί θα τα ξανακούσει, και αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Δηλαδή είδαμε τι έκανε ο Μαντζούκας από εκεί και πέρα, που πρώτα τα άκουσε και ήταν έτοιμος να τον αρπάξει από το λαιμό ο Μπράντοβιτς. Και παίρνει συνεχεία, τον φοπεύει στοργικά και τον στέλνει στη διαδεδομένη υπηρεσία. Είναι τεζάβι αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η ψυχολογία του προπονητή, είναι η ψυχολογία του παίχτη, η ψυχολογία της εξέδρας. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται ένα μείγμα που καταλήγουν σε αυτό με το οποίο κατέληξε κιόλας ο αγώνας. Ασφαλώς το επίπεδο της Βιλερμπάν και ο τρόπος με τον οποίο εκτελήξει το μάτς, ο τρόπος με τον οποίο το χειραγώγησε ο Παναθηναϊκός ομάς, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι τέτοια στοιχεία που θα έκαναν κάποιον να βγάλει αυτή τη στιγμή ασφαλή συμπεράσματα στις 30 Σεπτεμβρίου για το τι θα συμβεί στα τέλη Μαΐου, αλλά είναι φανερό και δεν νομίζω ότι επιτέκεται αμφισβήτησης ότι ο Μπράντοβιτς μέρα με τη μέρα, όσο περνάει ο καιρός, θα βάζει ακόμα περισσότερο τους κανόνες του στο παιχνίδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται και τον Παναθηναϊκό θα είναι πλήρης και θα παρατάξει ένα άρτιο ρόστερ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Βασιλή.
2: Να περιμένουμε επίσης, γιατί το ενέρχεται μετά, αλλά είναι η πρώτη διαβολομβομάδα της καινούργιας. Τον βλέπουμε ότι η Ρεάλ έχει ήδη δύο ήττες.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι και λίγο περίεργο το πρόγραμμα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 7 από τα πρώτα 8 μάτς στο Telecom Center Athens, ο Ολυμπιακός αύριο παίζει ένα τρίτο εκτός έδρας μάτς μετά τη Βιτόρια, και το Κάουνας παίζει στην Πολόνια απέναντι στην Βίρτους. Σεζόν είναι δύσκολη, τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική, παίρνουμε αύριο στην Τρίτη και στο δεύτερο σκέλος της παρθενικής διαβολοβδομάδας τη σεζόν, και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 38 αγωνιστικές, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς δρόμος. Ακόμη, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και έτσι, θα καταλήξω και θα σας ανταποδώσω την καληνύχτα. Το σημαντικότερο για τις ομάδες είναι να είναι υγιείς οι παίκτες και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς παραπάνω προβλήματα. Και έτσι όπως είναι η διοργάνωση, οι ομάδες πηγαίνουν σχεδόν, και αυτή είναι μια πολύ διάρρουσα κατάσταση, πηγαίνουν σχεδόν από αγώνα σε αγώνα με λιγοστή προπόνηση.
1: Αλλά NBA με έναν τρόπο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Καλό βράδυ, συνάδελφοι. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη μιας φρικιαστικής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκου στην ΚΟ. Οι αστυνομικές αρχές του νησιού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό ενός 3χρονου αγοριού. Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία της 22χρονης μητέρας του παιδιού, η αποτρόπαια πράξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας μέσα σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Πυλί, όπου και διαμένουν. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για βιασμό με την άσκηση σωματικής βίας. Ο συλληφθής κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ΚΟ, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης. Σε νέα τροπή βρίσκεται η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της ΔΕΙΑΡ Ρόδου με επίκεντρο τις άδειες εκτέλεσης των έργων υδροδότησης στα Λίμπια. Η ΔΕΙΑΡ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η άδεια τομής στην Εθνική Οδό εκδόθηκε κανονικά τηρώντας τις δεσμεύσεις του Αυγούστου προς την περιφέρεια προκειμένου να υδροδοτηθούν 5 περιοχές. Παράλληλα, η επιχείρηση έθεσε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας δηλώνοντας ότι στο εξής θα επικοινωνεί θεσμικά μόνο μέσω επίσημων εγγράφων και του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κώστας Ταρασλιάς, έκανε λόγο για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, καλώντας τη διοίκηση της εταιρείας να απαντήσει αν διέθετε εξ αρχής τις νόμιμες άδειες. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου κατηγόρησε τη ΔΕΙΑΡ για αυθαίρετες παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι η επιχείρηση κατέθεσε αίτημα αδειοδότησης μόνο μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του καλοκαιριού, με την περιφέρεια πάντως να εγκρίνει τελικά το έργο για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε τροποποίηση του διαγωνισμού για τη χρήση ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά ο Δήμος Ρόδου μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Με δήλωσή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, καθώς από τη μελέτη αφαιρέθηκε η εναέρια επιτήρηση για λόγους δημόσιας τάξης, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ο κ. Καμπούρης ζητά την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ερωτώντας γιατί ο προϋπολογισμός παραμένει αμετάβλητος παρά τη μείωση του αντικειμένου, και καλεί το Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη, τον αρμόδιο εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σωτήρη Βαγιανό και τη Δημοτική Επιτροπή να δώσουν δημόσιες απαντήσεις. Το κόδωνα του κινδύνου για τη διέλευση βαρέων οχημάτων μέσα από τις καλυφιές κουρούει ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Δωδεκανήσου. Αιτία είναι η διπλή διαγράμμιση στην περιοχή των Λατομείων, η οποία εγκλωβίζει τα φορτηγά και τα αναγκάζει να περνούν μέσα από τον οικισμό, δίπλα από κατοικίες και σχολεία. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος προειδοποιεί για πλήγμα στην τοπική οικονομία, καθώς δυσχεραίνεται η τροφοδοσία μεγάλων μονάδων σκυροδέματος, όπως η Ιντερμπετών και η επιχείρηση Μαστρογιαννάκη. Οι επαγγελματίες κατέθεσαν αίτημα άμεσης ενημέρωσης προς τις αρχές, ζητώντας να γνωστοποιηθούν οι μελέτες πίσω από τη ρύθμιση. Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 11.500 ευρώ επιβλήθηκαν από το τμήμα εμπορίου σε τρεις επιχειρήσεις εστίασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου μετά από ελέγχους για παραβάσεις στους τιμοκαταλόγους. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εστιατόριο για κατεψυγμένα προϊόντα που δεν δηλώνονταν ως τέτοια και για απουσία τιμοκαταλόγου στην είσοδο. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.500 ευρώ σε καφετέρια και 2.000 ευρώ σε έτερο εστιατόριο. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη υποχρεωτικών ενδείξεων για τα φύλλα διαμαρτυρίας, την έκδοση νομίμων παραστατικών καθώς και τη μη αναγραφή των ελαίων, με ορισμένα ποσά να διπλασιάζονται λόγω υποτροπής. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους ο 24χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν στην Νότια Ρόδο έχοντας ποσότητες κοκαίνης και ακατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας, ένα δεντρίλιο κάναβης αλλά και συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ στην κατοχή τους. Ο καιρός έθριο σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική, ασθενής εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Νική, για να τον αφήνει να κάνει ζέσταμα 30 λεπτά χωρίς να τον βάλει. Και λέω ότι κάτι ανάλογο στην Αργεντινή δεν θα το κάναμε ποτέ στο Μέση.
3: Ναι.
2: Αν ήταν να μην τον βάλει για του φύχυψη λόγου αγωνιστικού, δεν θα τον καλούσε. Θα βρει κανένα λόγο να πει ότι δεν πάει, μια ενόχληση.
3: Μπορεί, λέω, αλλά αυτό λένε μια θεωρία που δεν αφορά την περίπτωσή μα, γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο με το Μέση. Αυτό που έγινε έγινε με το Ρονάλντο και αυτό που συζητάμε.
2: Νομίζω ότι τα ελληνικά μου είναι πολύ καλά και τα εξηγώ πολύ καλά. Εσύ λε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω. Ναι. Λέω ότι παίχτε τέτοιου μεγέθου δεν του κάνει καψόνια. Είτε είδε τους καλείς ή αν τους καλείς τους βάζει και παίζουν.
3: Να.
2: Αυτό λέω.
3: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο ζουμί που είναι αυτό που, το οποίο αυτό που είπες έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που είπες στην αρχή. Είναι λοιπόν κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας ή δεν είναι κάποιος παίχτης υπεράνω της ομάδας. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση ότι δεν είναι κανένας παίχτης υπεράνω της εθνικής, αλλά είναι ο Ρονάλντο άμα τον καλείς και πρέπει να τον βάζεις να παίζει. Πού βρίσκεται η πραγματικότητα ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είπες?
2: Στην έλλειψη σεβασμού από έναν προπονητή ο οποίος στα 70 του πάει να κάνει τον κονιόρδο στην εθνική, ας πούμε, επειδή έχει φάει το κράξιμο προκάτω χώστο όλο το καλοκαίρι γιατί βάζει τον Κριστιάνο στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Έρχεται τώρα ο Ζεζούς. Ποιος ο Ζεζούς? Με το παλμαρέ το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει, mm-hmm, να κάνει τον Νταΐ στον Κριστιάνο. Αυτό και εγώ και θα τον αυτό και δεν ξέρω και εγώ ποτέ και μηδέν και δεν θα τον βάλω και αυτό και αρχές μου και... Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι φάουλ από όλες τις μεριές, κυρίως για έναν παίχτη ο οποίος είναι αυτό που είναι για την Εθνική Πορτογαλίας. Ξαναλέω ότι αν δεν τον θες ως Ζεζούς, αν πιστεύεις ότι δεν σου κάνει, ότι σου καθυστερεί το παιχνίδι, ότι σου χαλάει την ομάδα, ότι οτιδήποτε, κανονίζεις ιδιωτικώς με τον ίδιο να μην τον καλέσεις, mm-hmm, με κάποιο πρόσχημα, ή κανονίζεις με την Ομοσπονδία, εν πάση περιπτώσει, και του λες χες κάτι επειδή αλλάξαν τα πράγματα εδώ, να το λήξουμε όμορφα, να κάνουμε και ένα ωραίο φιλικό προς τιμήν σου, να έρθει ο κόσμος να χειροκροτήσει, να πάμε όλοι στην ευχή του Θεού. Σε καλό, σε βασικόνω για ζέσταμα. Σε έχω 35 λεπτά, σε βάζω πάνω κάτω να τρέχει.
3: Καλά, σιγά με τον υπερφυσικό μπέμπι που έκατσε και μισή ώρα και ζέσταμα και θα το κάνουμε και θέμα. Δηλαδή τώρα σοβαρά. Έκανα ο Κριστιάνο μισή ώρα ζέσταμα και θα το πούμε disrespect στον καταφαντασίαν.
2: Είναι disrespect.
3: Ναι. Έχει σημασία.
2: Είναι.
3: Δεν έχει σημασία. Εάν πηγαίνεις στην εθνική, Κώστα, ναι, είτε είσαι ο Μέση, είτε είσαι ο Πελέ, είτε είσαι ο Θεός, πηγαίνεις και τίθεσαι στις εντολές του προπονητή σου. Εάν ο προπονητή σου λοιπόν σε βάλει, έχει καλός. Εάν δεν σε βάλει, έχει πάλι καλός. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Κανείς δεν είναι υπεράνω της εθνικής του.
2: Κανείς δεν είναι υπεράνω. Για παίκτες δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
3: Για τον Κριστιάνο δεν ισχύει, γιατί είναι αυτός ο τραγικός τύπος που είναι.
2: Πριν από 31 χρόνια, από 32 για την ακρίβεια, ο Γκάλι σηκώθηκε και έφυγε στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τσαμπελόκηπους.
3: Κακός.
2: Λοιπόν, είναι ο Γκάλι αυτός που είναι. Θα κρίνουμε τον Γκάλι.
3: Γι' αυτό που έκανε φυσικά.
2: Θα κρίνουμε τον Γκάλι συνολικά.
3: Δεν θα κρίνουμε τον Γκάλι συνολικά, ρε.
2: Τότε τι.
3: Αυτό που έκανε, ότι ήταν λάθος. Αυτό που κάνει τώρα ο Κριστιάνο είναι λάθος. Είναι προφανές ότι είναι λάθος ο Κριστιάνο. Δεν το συζητάμε. Είναι λάθος ο Κριστιάνο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ασχέτως των δηλώσεων του Ζεσούς. Είναι
2: δηλαδή,
3: ένα πράγμα μόνο για να το πράζει.
2: Έχει σεβαστεί ο Ζεζούς.
3: Δεν υπάρχει άστο σεβασμός και τις ηλικιώτες αυτές. Οι σεβασμοί και οι σεβασμοί του Θεού.
2: Okay.
3: Οι σεβασμοί.
2: Εντάξει.
3: Οι σεβασμοί. Ρε Σικώστα, αν πηγαίνει στην εθνική.
2: Γιάννη μου, άστα τώρα αυτά. Άστα αυτά. Για το Μαραντόνα θα λέγε άλλα, για το Μέση
3: θα
2: λέγε άλλα. Ξαφνικά για τον Ρονάλντο λέμε ότι είναι ένα.
3: Εγώ λέω για τον Ρονάλντο. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Όποιο νομίζει ότι είναι υπεράνω τη πατρίδα του. Αυτά πρέπει να λέμε. Εντάξει, και ο Ρονάλντο το έχει δείξει, όχι μία, όχι δύο, 100 φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που παίζει 18 σερί χρόνια στην εθνική του και δεν έχει βγει καθόλου.
2: Εντάξει.
3: Με ό,τι καλό έχει φέρει αυτό και ό,τι κακό έχει φέρει.
2: Καταλαβαίνω την εμπάθειά σου για
3: αυτό. Δεν υπάρχει καμία εμπάθεια.
2: Καταλαβαίνω τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά όταν μιλάμε για Αργεντινούς και όταν μιλάμε για οποιοδήποτε άλλον. Το καταλαβαίνω. Είναι η επιλογή σου.
3: Βάζεις σε μια κουβέντα τον Μέση στην οποία δεν έχει καμία θέση. Το λέω για πολλωστή φορά.
2: Κάποιοι παίχτες είναι πάνω από τα κοινά μέτρα και σταθμά που συζητάμε για άλλους παίχτες.
3: Φαντάσου ότι δεν συζητάμε καν για την προσφορά του Κριστιάνου Ρονάλντο. Εγώ δεν την αναφέρω αυτήν.
2: Μα δεν συζητάμε για την προσφορά.
3: Μιλάω για τη συμπεριφορά του. Ωραία. Η συμπεριφορά του είναι το απόλυτο αντιπαράδειγμα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό που έκανε.
2: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική.
3: Ορίστε.
2: Η συμπεριφορά του Ζεζούς είναι κανονική. Είναι μια κανονική συμπεριφορά απέναντι σε έναν παίχτη, ας πούμε, της, mm-hmm, αξίας του Κριστιάνου. Ξαναλέω λοιπόν, βάλε το αντίστοιχο.
3: Να.
2: Σηκώνει ο Σκαλόνι τον Μέση, τον, να, βάζει για να το βάλει αλλαγή, τον έχει 35 ώρα κάνει ζέσταμα και του λέει τελικά δεν θα σε βάλω, γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι το φοβήθηκα.
3: Ναι.
2: Θα μας φαινόταν κανονικό.
3: Όχι, δεν θα μας φαινόταν κανονικό. Ο Μέση δεν σκόνταν να φύγει όμως. Ποτέ από την εθνική.
2: Δεν θα το κάνω ποτέ όμως.
3: Δεν θα καλούσε κανένα
2: τζέμα.
3: Μα αυτό που λες, Κώστα, ξαναλέω για πολλούς. Είναι υποθετικό. Εδώ μιλάμε για κάτι πραγματικό. Στο υποθετική, στην υποθετική συζήτηση, όλη η συζήτηση είναι υποθετική. Εδώ έχουμε κάτι πραγματικό.
2: Τώρα να κουρεδευτούμε κι άλλο.
3: Όχι, δεν θα,
2: δηλαδή είναι υποθετικό.
3: Είναι υποθετικό.
2: Θα συνέβαινε,
3: δεν
2: θα
3: το ξέρω, Κώστα. Είναι υποθετικό.
2: Όπως το φαντάζεσαι.
3: Σου λέω σίγουρα ότι ο Μέση δεν θα έφευγε από την εθνική. Δεν θα καλούσε κανένα τζετ για να σηκώθει να φύγει.
2: Δεν θα έφευγε, εντάξει. Γιατί ο Σκαλόνι θα προτιμούσε να κόψει τις φλέβες του με σκορεγερμένο σουγιά παρά να μην τον βάλει βασικό.
3: Εκτρέπεις τη συζήτηση σε μια υπόθεση ενώ έχουμε μια πραγματικότητα την οποία συζητάμε. Αυτό είναι και η πραγματικότητα, είναι αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Τώρα, εάν θέλεις να βρεις άλοθη τις δηλώσεις του Ζεσούς σε αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, να το συζητήσουμε. Να βρούμε την ευθύνη, το ποσοστό αν θες του Ζεσούς. Όμως το να λες ότι δεν είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, εθνική ευθύνη σε τελική ανάγκη και εθνική ξεφτύλα αυτό που έκανε ο Ρονάλντο, αυτό δεν το κατανοώ.
2: Ποια είναι η ξεφτύλα ακριβώς, για να καταλάβω. Γιατί κατανοώ. Έχουμε χάσει το μέτρο, το νόημα των λέξεων και οτιδήποτε.
3: Ο Ρονάλντο αυτή.
2: Δεν γουστάρει και σηκώθηκε και έφυγε. Ποια είναι η ξεφτύλα
3: ακριβώς. Αυτή.
2: Ότι έφυγε με το ιδιωτικό του τζετ και δεν έφυγε με το κτέλ. Αυτό σας πειράζει. Για να καταλάβω. Γιατί μέχρι ηρωνία κάναμε για το τζετ.
3: Ο Ρονάλντο λοιπόν κανονικά αυτή τη στιγμή τώρα πρέπει να εκδιωχθεί από την εθνική.
2: Έχει φύγει ήδη.
3: Τώρα πρέπει να φύγει. Όχι να φύγει, να τον διώξουν.
2: Ναι, δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε.
3: Δεν είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον που έφυγε μόνο.
3: Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν μπορεί να διώξει κάποιον ο οποίο άνοιξε την πόρτα και έφυγε μόνο.
3: Ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο.
2: Δεν μπορεί να απολύσει κάποιον που παραιτήθηκε. Να σου το πω και έτσι.
3: Το ότι θεωρεί φυσιολογικό ότι ένα άνθρωπο, επειδή ο προπονητή του δεν τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, σηκώνεται και φεύγει από την εθνική, όποιο κι αν είναι, μου είναι πραγματικά αδιανόητο. Είναι τελείω ευθύνη.
2: Δεν γνωρίζουμε λοιπόν αν ο λόγο είναι ότι τον έβαλε σε δύο παιχνίδια, είναι αν είναι και ο τρόπο που του μίλησε ή του φέρθηκε. Αυτά θα περιμένω να ακούσω και την πλευρά του Κριστιάνου όταν θα βγει να μιλήσει.
3: Οπωσδήποτε.
2: Αν στη συνάντηση τον
3: Ας έμενε στην εθνική να καθόταν στον πάγκο ή να παίξει οτιδήποτε και τελειώνοντας τα παιχνίδια του Nations League να έβγαινε και να μιλήσει να πει ό,τι θέλει. Αυτό που έκανε δείχνει το σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει με τον ναρκισισμό του απ' όλα.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Τώρα
2: θα γυρίσουμε εκεί.
3: Μα, πού να
2: γυρίσουμε. Επειδή λοιπόν εγώ κάνω υποθέσεις για το Μέση και εσύ κάνεις υποθέσεις για μια.
3: Δεν κάνω υποθέσεις για
2: ένα χαρακτήρα.
3: Δεν κάνω υποθέσεις για μια συμπεριφορά η οποία έχει αποδειχθεί εκατομμύρια φορές. Δεν κάνω υποθέσεις. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Χρειάζεται να είσαι.
2: Επειδή δεν έχω το πτυχίο του ψυχολόγου, δεν το έχω να το προσκομίσει.
3: Χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος έχει συγκεκριμένα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά ή όχι. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό ξαναλέω, είναι δευτερεύον. Δεν μπορούμε 25 ή 50 χρονών που είμαστε να συζητάμε για σεβασμό των ανθρώπων και των ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα και ξαφνικά να μου παρουσιάζει φυσιολογικό ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει ό,τι γουστάρει στην εθνική Πορτογαλίας επειδή κάποιος μπορεί να του είπε κάτι που λίγο το στεναχώρησε.
2: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει, σηκώθηκε και έφυγε.
3: Ναι.
2: Δεν κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Αυτό
2: δεν κάθεσε μέσα να κάνει τάνα όλα.
3: Πώς να τα κάνει τάνα δηλαδή.
2: Με οποιοδήποτε τρόπο. Να δώσει μια σύνδεξη τύπου. Να χωριστεί η εθνική στα δύο. Να τσακωθεί με τον Ζεζούς.
3: Ναι.
2: Να πιάσει τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας και να τα κάνει όλα όπα.
3: Mm-hmm.
2: Επέλεξε να σηκώθει να φύγει. Καλός, κακός, επέλεξε να σηκώθει να φύγει, να ευχηθεί καλή επιτυχία στους συμπαίκτες και να πει θα τα πούμε κάποια στιγμή, θα μιλήσω.
3: Okay.
2: Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, για ποιο λόγο μεγαλοποιείται αυτό το πράγμα.
3: Mm-hmm.
2: Επέλεξε να φύγει.
3: Ωραία. Ας τα αφήσουμε εδώ. Μιλώντας τώρα για κουβέντες, επειδή είμαστε τώρα στις κουβέντες και είμαστε στην ένταση και διασκεδάζοντας πάρα πολύ με τα σχόλιά σας, είναι λες και είμαστε στο Facebook. Είστε πραγματικά διασκεδαστικοί, οι περισσότεροι, όχι όλοι. Θέλω να πω, βγαίνει μέσα σε όλες τις ομιλίες, βγαίνει ο Κουστάβο Σά για να πει στην Ελλάδα είμαστε πίσω από το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και η σύγκριση των δύο πρωταθλημάτων είναι αδύνατη. Γιατί υπάρχει εκπληκτική ποιότητα στην Πορτογαλία. Με κάθε σεβασμό. Αξιοσέβαστε, δανικέ, Γκουστάβο Σά των θεωρητικών 25 εκατομμυρίων. Κάνε κάτι πρώτα στο γήπεδο, μίλα μετά. Δες πρώτα πράγματα.

0: πρώτα 15 παιχνίδια να έχει γράψει, αν μη τι άλλο, α πούμε ότι δεν είσαι σκόρερ, αρχισκόρερ, να έχει γράψει 3 γκολ και να έχει δώσει και 10 assist. Σωστά. Αν τα πούμε μετά από 2 μήνες, να μας κάνει σύγκριση των 2 πρωταθλημάτων. Τι να πω, μερικές φορές. Πραγματικά δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
1: Όπως καταλαβαίνετε, τα έχει βάλει μόνο τους Πορτογάλους σήμερα ο κύριος Γιάννης. Ακόμα και με Πορτογάλους.
0: Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: Ακόμα και με Πορτογάλους της ομάδας τα έχει βάλει. Γενικά έχει ένα μένος κατά των Πορτογάλων. Ό,τι άλλο είναι, πες το απόψε τώρα. Κατάγγειλε ό,τι Πορτογαλικό υπάρχει. Άξω να πει κανένα κρασί και δεν ήταν καλό.
0: Αυτά τα φάθος, γιατί τα παίζουν οι σταθμοί. Γιατί έχουν εθνικό φαγητό ψάρια αυτοί. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί. Έχουν γίνει τόσα πολλά και δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Τι θα γίνει τώρα. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα. Ξέρεις πώς θα θέλω να σου πω. Δεν προλαβαίνουμε. Θα φάει τιμωρία Αρμπελόα για τις δηλώσεις του. Έχεις καταλάβει τι γίνεται τώρα. Ο Αρμπελόα, διαβάζουμε τον Αρμπελόα στις ειδήσεις. Ναι. Όχι φυσικά για τη Φούλαμ, γιατί η Φούλαμ είναι προτελευταία. Έτσι. Ναι. Που τυχαίο είναι βέβαια αυτό το γεγονός. Έτσι είναι μέχρι να προσαρμοστεί ο σπουδαίος.
1: Είναι πάνω ή κάτω την Τότεναμ.
0: Προτελευταία, δεν είναι τελευταία τότε να.
1: Δεν ξέρω, 2 βαθμούς δεν έχει τότε να.
0: Και Φούλαμ δεν έχει.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια σου, Φούλαμ.
1: Γεια σου, Φούλαμ.
0: Λοιπόν, και θα τον πάνε τώρα κατηγορούμενο για τις δηλώσεις που έκανε. Γιατί βγήκε ο Αρμπελόα τύπου Ελληναράς. Εντάξει, δεν θα χάνει η United αφού έκανε γκρινιάκες για το παιχνίδι με τη City. Και ο Αρμπελόα δεν έχει καταλάβει ότι η Premier League είναι σοβαρός οργανισμός. Η FA είναι σοβαρός. Του λέει, έλα εδώ, αγόρι μου. Τι εννοήσατε, κύριε. Θέσατε υποαμφισβήτηση να καιρότε διαιτητή. Ελάτε που εδώ να μας τα πείτε. Λοιπόν, μένοντας στην Πρέμερ, τα λέω τώρα ότι προλαβαίνω. Έχει βγει σε αντεπίθεση όχι μόνο η City, η οποία βγάζει μηνύματα ο κύριος Σοριάνος στους εργαζομένους, παιδιά, μην ανησυχείτε, μας τα δω. Θα πηδάνε από τα παράθυρα τώρα αυτή, έτσι. Γιατί η πιο απεσιόδοξη, θα λέγε, ή η πιο. Λέει κάποιος ότι απεσιόδοξος είναι ο καλά πληροφορημένος αισιόδοξος, έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε σου λένε κάποιοι, κοιτάξτε, ρεαλιστικά είναι πολύ πιθανό να σβηστεί από το χάρτη η City. Οπότε ας κάνουμε τα κουμάντα μας. Βγήκε σήμερα στην αντεπίθεση ποιος, η Etihad. Η Etihad που λέει τι μας γράφεται εμάς εκεί μέσα, αν είναι δυνατόν, απίστευτα πράγματα, θα κινηθούμε, λέει, νομικά κατά της Premier League. Λέω, τι είναι, ρε παιδιά.
1: Η Etihad γιατί.
0: Γιατί αναφέρονται μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει δεν γίνεται. Τι αθέμητες, λέει, εμπορικές συμφωνίες γράφετε και γράφετε για μας εδώ πέρα. Τι υπόνοιες, λέει, αφήνετε για μας. Λέω τώρα σοβαρά.
1: Ας κινηθούν.
0: Θα γίνει ύψο χαμούλη
1: τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Να κινηθούν νομικά.
0: Ναι, θα έχει πολύ πλάκα.
1: Εντάξει, γιατί καλύτερα άμυνα είναι η επίθεση ως γνωστό.
0: Αλίμονο.
1: Αν μπορείς να μολύσεις και λίγο μελάνισα τη σουπιά, ξέρεις, καλό είναι λίγο να θολώσεις τα νερά, μπας και φύγει το ενδιαφέρον από το πραγματικό θέμα και πάει στα γύρω-γύρω. Σας πάμε, περιμένουμε να δούμε.
0: Αλίμονο.
1: Την αντεπίθεση στη City περιμένουμε, η οποία έχει πει ότι εμείς έχουμε όλα τα δίκαια του κόσμου, έχουμε χαρτιά, αυτά, είμαστε πεντακάθαροι. Να αποδειχθεί αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Να δούμε πώς θα γίνει.
0: Μπο και κάναμε όλα αυτά, δεν έχουμε πει τίποτα για τα αυριανά παιχνίδια. Την κερδίζουμε την Ολλανδία, μόνο αυτό πες μου. Λέγε.
1: Εγώ με ένα χ θα είμαι ευχαριστημένος.
0: Και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Παρ' όλα αυτά την κερδίζουμε, πιστεύεις μπορούμε να την κερδίσουμε.
1: Αλλά μπορούμε να την στην κατάσταση που αυτό είμαστε. Ναι, φυσικά μπορούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Να την κερδίσουμε. Αλλά είναι το πιο δύσκολο.
0: Ένα ωραίο γεμάτο χ με μια απόδοση που θα με κοίταξε. Τρίτο παιχνίδι παίξαμε καλά.
1: Ναι.
0: Και ας έρθει χ, ας έρθει 0-0, ναι. Ας έρθει 1-1. Θα είναι νομίζω το κλειδί. Νομίζω το σημαντικότερο στο αυριανό παιχνίδι είναι να συνεχίσουμε τις ωραίες πιστικές εμφανίσεις που δείχνουν αλλαγή επίπεδου. Ναι. Και ας έρθει το σκόρ, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να έρθει. Λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε. Αλλά είχαμε να πούμε πολλά, είναι η αλήθεια.
1: Ούτε αύριο θα τα πούμε.
0: Μα κατάλαβες τώρα
1: γιατί
0: τι γίνεται.
1: Έχει τα παιχνίδια, έχει μπάσκετ, έχει την εθνική κτλ. Ό,τι πούμε, ό,τι μάλλον ότι προλαβαίνουμε, το πούμε την Παρασκευή. Ναι, πάλι ναι. Έχει μπάσκετ. Δηλαδή πάλι στην ίδια συνθήκη με σήμερα θα είμαστε. Αλλά τέλος πάντων εκεί κάτι θα προλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, είπαμε, έχει το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία και τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην Ιταλία.
0: Και ό,τι προκάνουμε Παρασκευή, που θα ζητήσετε, σίγουρο θέμα θα συζητήσουμε για το σουσία του Βινίσιους.
1: Ναι.
0: Είναι μια ζήτηση που πρέπει να γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: απόψε από τον BWinSport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 2-2 στη EuroLeague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 102-79 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Κορυφαίος για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 19 πόντους, 2 rebound και 3 assist. Εμφάνιση καριέρας από το Ματζούκα με 16 πόντους και 6 rebound. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέμιερα με το δεξί στο φετινό EuroCup έκανε ο ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε 93-78 της Μανρέσα στο κατάμεστο Παλατάκι για τον τέταρτο όμιλο. Κορυφαίος με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist το Όσμαν, καθοριστικό στο Ταρί με 20 πόντους. Η φανέλα στο τέλος πρέπει να είναι γεμάτη αίμα και υδρότα, η νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν ό,τι καλύτερο σήμερα, δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Την πίστη ότι η εθνική ομάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και στην Ελλάδα εξέφρασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αυριανόγωνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Μάθαμε από τα λάθη μας τα λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη. Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα ο Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο Κουρμπέλης, θέση διεκδικεί ο Κοστούλας. Βόμβα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την αποστολή της Πορτογαλίας έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν έρθει η ώρα, θα πω την αλήθεια. Καλή επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως, έγραψε ο 49χρονος σούπερστάρ που απουσίασε από τις προπονήσεις με τις αναταραχές να έχουν ξεκινήσει όταν ο Χόρχε Ζεσούς τον σήκωσε για ζέσταμα αλλά δεν τον έβαλε κόντρα στην Νορβηγία. Για οριστικό αντίο κάνει λόγο η Ουζόγκου. Δεδομένη θεωρεί την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης. Να είστε σίγουροι, τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Αθλέτικο. Παράλληλα, αποκάλυψε την πρόθεση της Ομοσπονδίας να καταθέσει πρόταση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, προκειμένου τα ρόστερ των ομάδων να εναρμονιστούν σε βάθος τριετίας τις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Με τον Τζόζεφ που γυμνάστηκε κανονικά και είναι διαθέσιμο στο παραταχθεί Ολυμπιακό στο αυριανό παιχνίδι με την Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Να μειώσουμε τα λάθη μας στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Μιλουτίνοφ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην αποστολή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Στη διάθεση του κόσμου το πακέτο εισιτηρίων για τα παιχνίδια με Μπόρατς και Αστέρα Άκτορος στις 15 και 18 Οκτωβρίου. Αντίστροφα για την επάνωδό τους μετρούν στην ΑΕΚ, Ρώτα και Στρακόσα που θα τεθούν το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη διάθεση του Μάρκο Νικολίτς. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κυτρινόμαυροι εν ώψη και του Κυριακάτικου φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Στο ευρύτερο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθεί ο Νταβίτ Φουστέρο, ο οποίος αναμένεται να έχει άμεση συνεργασία με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ανεβάζουν στροφές και είναι πιθανό να φουλάρουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας Μπέιλι και Σα. Αυξημένη η ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέη που κυκλοφόρησαν σήμερα. Χωρίς τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα θα συνεχιστεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση να προτιμά να γίνει ένα ιστορικό διπλό. Από τη Δευτέρα αναμένει διεθνείς και επιστροφές ο Ιταλός τεχνικός, με τον Γιαννούλη να είναι πιο κοντά στην επάνωδο, ενώ ρυθμούς ανεβάζουν Κώστα και Λουστόντο. Για την τρίτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα Δούκας 30-25, Αθηναϊκός Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 20-26 και Ζαφυράκης Νάουσας Άρης Νικαίας 29-28. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, η Μπεσικτάς νίκησε 109-93 τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Βελιγράδι. Επόμενη ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: BWinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, έπα.
3: Ναι.
4: Ωχ, Παναγιά μου.
2: Άνοιξε καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, με μπεδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
3: Τρίτη μέρα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, βρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. After review, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, φιλέ.
0: 1η Οκτώβρη.
1: Και κλείσαμε και μήνα.
0: Και κλείσαμε και μήνα.
1: Πώς σου φαίνεται, βασικά τον κόσμο πρέπει να ρωτήσουμε.
0: Πώς σας φαίνεται, πώς σου φαίνεται, Γιώργο Γιάννηση, σ' αρέσει?
1: Καλά, τρεις φορές έχει έρθει, τέσσερις.
0: Αφού
1: πέντε.
0: Δεν.
2: Έχει κάνει πρεμιέρα
0: και μετά τον χάσαμε 20 μέρες, ψάχναμε να τον βρούμε.
1: Στη Βαλεντίνα πώς φαίνεται?
0: Δεν εμφανίστηκε ξανά.
1: Τραγουδάκι να πούμε, σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστή Βαλεντίνα.
0: Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Μέχρι τις 2 θα πάμε παρέα με ανοιχτές γραμμούλες να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο που λέει και ο Καπάτος.
1: Είσαι καλά. Μου λέει και ο
0: Εντάξει, χαλάρωσες.
1: Το έχω ακούσει στο.
0: Εγώ το έχω στο κινητό μου.
1: Α, ναι.
0: Και όποτε δεν νιώθω καλά, το βάζω και το ακούω. Δεν το ακούω ολόκληρο γιατί είναι μεγάλο. Ακούω μόνο Καπάτος στην αρχή. Έτσι, για να μην λέτε μόνο για μας.
1: Τα ακούω στα μάξι.
0: Σ' αρέσουν αυτά, Γιάννηση, Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα?
1: Μπασκετάκι που λες και εσύ, μπολικό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπασκετική,
0: Γύρισε τη μέρα στην άλλη, δεν είναι το μπασκετάκι. Εδώ έγινε μακελιό στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Έγινε μακελιό, ρε φίλε, ναι.
0: Τσακώνονταν τώρα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 41. Εντάξει, οκ. Έφυγε. Τέλος. Δεν θα ξαναπαίξει την εθνική. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχεις κάποια άποψη?
0: Τι άποψη? Εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν πολύ ασχολήθηκα να σου πω την
0: ούτε. Εγώ ασχολήθηκα αρκετά γιατί έμπαινα εκεί στα πορτογαλικά και.
1: Ο Ζόγο,
0: ναι.
1: Α, ξέρεις γιατί ασχολήθηκα.
0: Ουζόγκου.
1: Που λέει Βαλεντίνα.
0: Ναι, Ουζόγκου.
1: Ασχολήθηκα διότι όπως έχω αποκαλύψει,
0: ναι.
1: Έχω συμπαίκτη στην ομάδα μου, τη Θεά.
0: Ναι.
1: Πορτογάλο.
0: Οκ. Okay.
1: Του έχω στείλει μήνυμα. Τη γνώμη του επί του θέματος δεν μου έχει απαντήσει. Ναι. Περιμένω. Όχι τη γνώμη του, τη γνώμη των Πορτογάλων.
0: Εγώ όση ώρα ασχολούμαι με το θέμα, αναρωτιέμαι ποιος Έλληνας θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και τι θα γινόταν εδώ. Αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, δεν θα έχει πολύ πλάκα.
1: Καλά, δεν έχουμε.
0: Όχι,
1: δεν είχαμε και δεν έχουμε και πολλούς.
0: Όχι. Αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου.
1: Ρονάλντο, Μέση, όχι σε ποιότητα.
0: Σε χαρακτήρα
1: σε διάρκεια, προσωπικότητα. Σε διάρκεια προσφοράς και το τι σημαίνουν για την εθνική τους. Ναι.
0: Τώρα είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει, έτσι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω κιόλας αυτό. Έβγαλε αυτή την ανάρτηση τώρα στο Instagram και λέει: δεν θέλω να μιλήσω τώρα, γιατί τώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Δανία. Σιγά το τελικό του Μουντιάλ, ρε Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λέει: θα σας πω όλα όσα έχουν συμβεί. Τι έχει συμβεί? Σου είπε ο άλλος στη συνέντευξη: τίποτα, δεν θα σε βάλει πάλι. Θα κάτσει στον πάγκο.
1: Κάπου στη μέση είμαι εγώ πάντως. Να σου πω την αλήθεια.
0: Με το αν είσαι με το μέρος του ή όχι.
1: Ναι,
0: δεν χρειάζεται να πάρεις το μέρος κανενός.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Από τη μία, κάποιος έπρεπε λίγο να τον σταματήσει έστω και στα
0: 41 του, ναι, επιτέλους βρέθηκε κάποιος να τον σταματήσει.
1: Από την άλλη, δεν τον σταματάς έτσι, Ρονάλντο.
0: Όχι. Αλλά δεν.
1: Με τον καλέσεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν συζητήσει τώρα, τι έχουν πει μεταξύ τους. Ναι. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να βγει και να πει ο Ζεσούς: οκ, είναι μεγάλο κεφάλαιο, είναι η ζωντανή ιστορία της Εθνικής Πορτογαλίας. Είναι. Πήραμε γύρω με αυτόν, αλλά δεν μπορώ να τον βάζω βασικό, ξέρω εγώ. Α, κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν έχει γίνει καμιά τέτοια κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνω. Τις προάλλες βγήκε το μεταξύ και έβαλε και λάδι στη φωτιά ο coach. Είπε, λέει, μετά το μάτς με τη Μαλία, ήτανε, λέει, να τον βάλω, αλλά τελικά το μάτς δεν με βοήθησε και δεν τον έβαλα. Α, στο μη μιλάς καλύτερα, αφού ο άλλος είναι περίεργος.
1: Λοιπόν, κατοστάρα για τον Παναθηναϊκό επί της Βιλερμπάν. Νομίζω οι περισσότεροι και δικαίως στεκόμαστε στο μελιτζανί χρώμα του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που πήρε πραγματικά μελιτζανί χρώμα μετά την επιστροφή του. Και στο Μαντζούκα, που είναι και το πρόσωπο αγωνιστικά της βραδιάς. Και στο Μήτογλου, όχι μόνο.
0: Έκανε ρεκόρ καριέρας,
1: Ρεκόρ καριέρας, είχε φτάσει κοντά να το πετύχει με την Παρέ. Το έκανε σήμερα 16 πόντους, 4 στα 6 τρίποντα. Και το σημειώνουμε αυτό διότι έχουμε και ανάγκη ως χώρα, ξέρεις, από έναν παίχτη από την περίμετρο να τα στάζει.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ θετικό για από αυτήν την άποψη σιγά σιγά να πάρει, όχι να πάρει μπρος, να σταθεροποιηθεί. Και να το βλέπουμε αυτό και στην εθνική μας. Πάντως, νομίζω ότι η όλη εμφάνιση στο Super Cup του Παναθηναϊκού τώρα αντικατοπτρίστηκε και από πλευράς ο Μπράντοβιτς. Μου είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και απορρέει οι δηλώσεις του μετά το μάτς. Ήταν κοντά στους παίκτες, δεν τα έψαλε καθόλου, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων. Σήμερα φάνηκε ότι είχε ανάγκη και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός αυτό το γκάζωμα από πλευράς ο Μπράντοβιτς, όπως τον είχαμε συνηθίσει.
0: Ο Ματζούκας έχει πει και ωραία τάκα για το γκάζωμα. Όταν μου φωνάζει ο Μπράντοβιτς, λέει: ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό, θέλει απλά να παίξουμε καλύτερα. Προφανώς δεν είναι προσωπικό.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα πράγματι έγινε αρκετές φορές με Λιτζάνι. Και σε αυτό το μάτς, Ρέσι Πάρκερ. Τι το θες τώρα το κουτσάρισμα? Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε φίλε. Αδικεί τον εαυτό του. Ρίχνε λεφτά απλά, δηλαδή. Κάνε τον πρόεδρο. Δεν είναι τώρα, δεν μας ταιριάζει. σκεφτόμουν. Θέλει να πάει, λέει, και στο NBA και.
1: Στη Βιλερμπάν, τι σημαίνει σύσκεψη κορυφή, όταν είναι μόνο στο Πάρκερ κάπου και τα λέει με τον εαυτό του.
0: Σε έναν καθρέφτη μπροστά κάθεται και συζητάνε.
1: Λοιπόν, επόμενο με Μακάμπι.
0: Α, επίσης σημαντικό, επειδή χάζευα και αυτό το μάτς, η Μπεσίκτας έριξε μια κοσάρα στη Μακάμπι. Mm. Η Μακάμπι δεν μου γεμίσει καθόλου το μάτι μετά από τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Η Μπεσίκτας την είδαμε και στο μάτς με τη Βαλένθια που έχασε το τέλος και σήμερα πάτησε τον Γκάζι στην τελευταία περίοδο και νίκησε πολύ εύκολα.
1: Και πρώτη νίκη μετά από κάποια χρόνια.
0: Ναι, πρώτη νίκη μετά από κάμποσα χρόνια. Καλά, προφανώς νωρίτερα είχαμε και την νίκη του ΠΑΟΚ. Ζωρίστηκε λίγο στην αρχή, αλλά μετά καληνύχτα.
1: Ο οποίο στα ΕΡΙ μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με ένα πόντο.
0: 20 πόντους
1: εγώ. Και ολοκλήρωσε με 20. Αυτό είναι για τους φίλους του στοιχήματος. Όσοι είχαν παίξει, άρχισαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, τα πιο σημαντικά. Ναι. Περιμένουμε τα αυριανά, γιατί έχουμε, θυμίζω πάλι, Ευρωλίγκα. Έχουμε τρίτη αγωνιστική.
1: Με Βέρτους Ολυμπιακός εκτός.
0: Σωστά.
1: 9:30.
0: Ναι.
1: Εθνική έχουμε. Πάντως η Βέρτους.
0: Εθνική έχουμε.
1: Με 0-2 ξεκινήσει. Προφανώς δεν είναι στο επίπεδο. Δεν είναι τόσο ποιοτική ομάδα. Αλλά έχει δυσκολέψει και τη Φενέρ, έχει δυσκολέψει και
0: το μάτς χθες ήταν ντέρμπι με την Αρμάνη. Πολύ, πολύ μεγάλο ντέρμπι.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 να τα πούμε και για τα μπασκετά βεβαίως και για την εθνική μας, η οποία παίζει σήμερα 10 παρατέταρτο με τους Οράνιε.
0: Είχε και μια ωραία συνέντευξη Σάλιακα στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ο Σάλιακας, ο οποίος θυμίζω, εντάξει, ζει μεγάλες στιγμές με την κλίση του στην εθνική αυτές τις μέρες. Λογικά θα τον δούμε και αύριο να ξεκινάει στο μάτς με τους Ολλανδούς. Έχει δώσει μια συνέντευξη στη Γερμανία και κυρίως τον ρωτάνε για τη Ζακ Πάουλη. Και έχει πει ότι πέρασα 4 υπέροχα χρόνια. Mm. Και λογικό είναι, θα πω εγώ, γιατί το Αμβούργο είναι μια υπέροχη πόλη. Και ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση το να επιστρέψω. Αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να επιστρέψω και να γυρίσω για τον Ολυμπιακό. Η γέννηση του παιδιού μου ήταν τόσο ξαφνικό, είπε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ήταν τόσο ξαφνικό που ακόμα δεν έχουμε. Έχουμε σπίτι εκεί μισθωμένο. Η γυναίκα μου λέει τώρα κάνει τη μετακόμιση. Να. Δηλαδή ακόμα μαζεύουμε πράγματα. Έτσι είπε ο Σάλιακας. Αυτά.
1: Εδώ μιλάμε για Ρονάλντο, ρε Μουσουράκη. Έχει γίνει χαμός και μας λες για μπάσκετ. Εμένα δεν θα με χαλάγει να κάνουμε και μια συζήτηση για Ρονάλντους, Μέσιδες και όλα αυτά. Θέλω να πω και για διεθνές τέρωμα κάποια στιγμή. Τι για χρυσή μπάλα έχουν μπορεί να αγγείλει.
0: Τι εννοείς, συζήτηση για να καταλήξουμε πού.
1: Με ακροατές, έτσι. Όχι συγκεκριμένα για Ρονάλντο, Μέση. Και για το διεθνές ποδόσφαιρο.
0: Για το διεθνές ποδόσφαιρο.
1: Και όχι μόνο. Και για χρυσή μπάλα. Ο Γιαμάλ είναι το φαβορί τώρα στοιχηματικά.
0: Καλά.
1: Ήταν ο Κέν και έγινε ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει. Σκάνδαλο. Κάτσε να τους φιτιλιάσω τώρα.
1: Πάμε να κινήσουμε.
0: Σκάνδαλο, μόνο Κέιν.
1: Αυτόν τον ένα μηνά. Το δεύτερο μηνά.
0: Τον δεύτερο μηνά. Ας κινήσουμε. Πάλι με αυτόν εδώ θα κάνουμε ποδαρικό στο μήνα. Τι τραβάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος ακροατής θα μας κάνει ποδαρικό. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πέρα.
2: Ναι, εγώ μιλά.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε,
1: καλό,
0: ναι.
1: Ποδαρικό.
2: Ναι. Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ναι. Ήθελα να πω δύο λόγια για τον σημερινό αγώνα.
0: Ναι.
2: Διότι έγινε κάτι που δεν ήταν σωστό.
0: Ναι.
2: Όταν παίζεις δύο αγώνες μεταξύ των δύο ομάδων για να αποκριθεί μία με διαφορά πόντων κτλ. Για να πάει στο Final Four, δικαιολογείται. Αυτό που έγινε όταν μία ομάδα σταματάει να παίζει, να βάζει ο άλλος καλά, αυτό, ναι, δεν είναι σωστό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, το σχολιάσαμε κι εμείς. Απλά ξέρεις τι, εκείνη την ώρα τώρα πέταξε ο άλλος τη. Ποιος έβαλε το τρίποδο,
1: Καλαϊτζάκης.
0: Ο Καλαϊτζάκης.
1: Και για τον κόσμο,
0: γιατί φώναζε όλο το γήπεδο για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο 24.
2: Όχι, ακούστε. Και φωνάζει ο κόσμος στην ένταση.
0: Εντάξει, εγώ σας είπα, συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί, ναι, σας. Απλά σα, ναι, προσπαθώ
2: τον
0: να. Τον επηρέασαν. Ξέχασαν το ρήμα.
2: Επειδή με την Βιλερμπάν, με αυτή την Βιλερμπάν, όπως λέγεται, δεν υπάρχει περίπτωση να ισοβαθμίσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά περισσότερο απ' όλα υπάρχει αυτός που λέμε σεβασμός και fair play. Δεν μπορεί όταν ο άλλος σταματάει.
0: Εντάξει,
2: είναι ανεπίτρεπτο όταν ο άλλος σταματάει να παίζει.
0: Καλά,
2: γιατί να σουτάει.
0: Εντάξει, σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ, το σχολιάσαμε και εμείς έξω, αλλά μην το πάρουμε και το κεφάλι.
1: Μικρό το κακό.
0: Δεν έγινε κάτι.
2: Δεν παίρνουμε το κεφάλι. Απλώς σχολιάζω τη γνώμη μου.
0: Ναι, όχι, καλά κάνετε. Εγώ σας είπα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά καταλαβαίνω ότι τον επηρέασε το γήπεδο γιατί είχε 8-9 δευτερόλεπτα, ήταν στο 99 και όλο το γήπεδο ούρλιαζε για να φτάσει ο Παναθηναϊκός την κατοστάρα. Και επηρεάστηκε. Ο Καλαϊτζάκης πέταξε την μπάλα. Μπορεί και ο ίδιος να μην είχε σκοπό να το βάλει.
2: Είναι 20 πόντι διαφορά.
0: Εντάξει.
2: Τώρα Πρέπει αυτό που λέμε στη ζωή να μην υπάρχει μόνο η θέληση και η αγάπη σε άλλο. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα που έγινε.
1: Εντάξει, και αυτό βαρύ χαρακτηρισμό.
0: Βαρύ είναι.
1: Πώς σας φάνηκε το μάτς, Τι κρατάτε από το μάτς?
2: Γιατί είναι βαρύ, δεν λέμε.
0: Δεν συμφωνώ εγώ ότι είναι βαρύ. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να του πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει, έγινε τώρα. Επηρεάστηκε.
2: Δεν το κεφάλι.
0: Ναι, αλλά λέμε ότι είναι ντροπή. Δεν συμφωνώ με τον ντροπή.
2: Ναι, όταν ο άλλος. Μα κοίταξε, αγαπητέ μου, όταν ο άλλος σταματάει να παίζει, είναι ντροπή ή να παίζει. Δεν υπάρχει λίγο σεβασμό. Γιατί δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Το κρατάμε. Το παιχνίδι πώς σας φάνηκε.
2: Αν το δουν και ξένοι, θα μας πούν ότι δεν είναι πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ μεγάλη ντροπή αυτό που έγινε. Τώρα, αν κάποιο το θεωρεί σωστό, δικαίωμά του. Εγώ αυτό ήθελα να πω.
0: Καλώς, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Παρεμπιπτόντως, τέταρτη κατοστάρα αυτή την αγωνιστική. Είχε και άλλη μία την πρώτη ο Ολυμπιακός. Πέντε το σύνολο.
0: Εδώ δεν τράπηκε η Γερμανία να βάλει 7 γκολ στη Βραζιλία.
1: Μεγάλη ζήτηση αυτή.
0: Δεν σταμάτησαν.
1: Πού σταματάς και πότε σταματάς.
0: Καλά, θες να ανοίξουμε.
1: Εγώ ακούω και ότι είναι δείγμα μη σεβασμού το να σταματήσεις. Τι?
0: Ναι, όχι. Εγώ σε αυτό περισσότερο συμφωνώ, να ξέρεις. Okay. Αυτό που πες τώρα. Σε αυτή τη φάση που ήταν, έτσι. Ημιτελικός Μουντιάλ. Έχεις την ευκαιρία να γράψεις ιστορία. Τι να γράψεις.
1: Ξέρω και φίλους ομάδων που μπορεί να τσαντίζονται όταν βλέπουν π.χ. σε ένα παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι. Να σταματάει η ομάδα τους. Οπότε πότε θα την ξαναβρει μπόσικη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Την αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα.
1: Τώρα έχω χρόνο, έχω ένα διωράκι, πες μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Βλέπετε τηλεόραση ή κάτι, γιατί ακούω.
3: Όχι, κλειστό είναι
0: τώρα. Ωραία. Το όνομά σας?
3: Αλέξανδρος, ο Μούλης πάλι μαζί.
0: Γεια σου.
3: Εντάξει, ακόμα αρχή είναι, δεν είναι τώρα. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα μιλάμε τα κλασικά. Για μένα είναι σίγουρο μια ομάδα να είναι δεμένη στην πορεία του χρόνου. Δείχνει τις αρετές της. Αλλά όλα παίζουν. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αλλά μια ζαριά είναι τα πάντα, εκεί το Απρίλιο. Αν φτάσουν 2-2 νίκες στον πέμπτο αγώνα. Και μετά πάλι είναι δύο βράδια. Δηλαδή όλη τη χρονιά μια ομάδα πάνε πάρα πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός έχει 7 πενταετία. Υπερέχει όλη τη χρονιά.
1: Αλήθεια.
3: Έχει βγει δύο φορές πρώτος, έχει βγει δεύτερος και πήρε μόνο ένα ευρωπαϊκό. Δεν λέει, απλώς περνάνε οι εβδομάδες και βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν αγωνιστικές.
1: Εντάξει, δεν ακριβώς έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κρίνεται τα περισσότερα
3: χρόνια. Φαίνονται οι άριστοι προπονητές. Γιατί όταν λέμε άριστα σημαίνει 10, στο πανεπιστήμιο το 8-10 είναι το άριστα. 6,5-8 το λέει αν καλός, 5-6,5 είναι το καλός. Δηλαδή το άριστα σημαίνει θα έχεις κάποια ψεγάδια, αλλά πάλι άριστα παίρνεις. Το θέμα είναι φαίνονται πολύ καλοί προπόνητες, φαίνονται πολύ καλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα φτάνει η Πετρανική Φένερ, θα είναι και η Ρεάλ. Μην κοιτάμε τώρα τις δύο ήττες. Τις έκανε σε καλές ομάδες, στην Τουμπά και στην Εφές. Δεν λέει κάτι αυτό. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Αλλά όλα είναι η ζαριά των 20 ημερών εκεί. Το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο παιχνίδι και τα δύο κοινά βράδια. Όσο για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά όπως έχουν πει, τα πάντα είναι τα χρήματα. Αλλά το πιο μεγάλο ποσό είναι τα χρήματα. Από εκεί πέρα είναι προπονητής και πόσα θέσει την ομάδα την πολύ καλή. Να πούμε και την εθνική δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
3: Έχουν πει όλοι οι προπονητές, όλα τα θέματα έχουν τα κολλήματά τους. Και ο Γιωβάνος έχει τα δικά του τα πολλά κολλήματα. Έχει αδυναμίες σε κάποιους παίκτες και είναι εμφανής αυτή η αδυναμία την οποία τη βγάζει στις ενδεκάδες τις οποίες επιλέγει. Πάντα σε αλλαγές. Δηλαδή για μένα, ο Δουδίκας του. Όχι τώρα. Το λέω πάρα πολύ καιρό. Εμένα μου το Δουδίκας μ' άρεσε στη Θέλτα, μ' άρεσε και παλιά. Και στο Βόλο ήταν αδικημένος. Στο Βόλο έκανε όλες. Βάζει διαρκώς γκολ. Αν είπε σε μια μεγάλη θα τον είχαν καλέσει.
1: Ναι, από εκεί ξεπετάχτηκε.
3: Από εκεί.
1: Αλλά από τον Αστέρα βγήκε, αλλά και στο Βόλο φάνηκε.
3: Στο Βόλο ξεπετάχθηκε. Και μετά πήγε στο εξωτερικό. Δεν τον καλούσανε. Και τώρα, άνθρωπε μου, σου βάζει το ωραίο γκολ. Και πάει τόσο καλά στην Κόμο. Και δεν τον βάζει το αλλαγή προχθές. Και πρέπει να βάλει τον Ιωαννίδη, ο οποίος ζάξει το κόλλημά σου. Αφού ο Ιωαννίδης έχει να παίξει καιρό μπάλα και τον βλέπει είναι βαρύ, δεν μπορεί να τρέξει. Χάνει και τη ζωή, ειδικά γιατί ήταν ευκαιρία. Θα μου πει όλοι χάνουν.
1: Δεν έχουν ωστόσο τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Άλλη δουλειά ήθελε να κάνει στο προφέσιο.
1: Ήθελε να κρατήσει λίγο παραπάνω.
0: Ο Δουβίκας δεν θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά, θεωρώ.
3: Ας βάλει το Δουβίκα προωθημένο και τράβα πίσω πάλι τον Παυλίδη. Γιατί επί τους έκανε, βάλει τον μπροστά τον Παυλίδη πίσω τον Ιωαννίδη. Τράβα το Δουβίκα μπροστά και βάλει πίσω τον Παυλίδη όπως είναι πίσω στον αγώνα με τον Τετέι. Δηλαδή, δείξε κάποια στιγμή ότι δεν αδικεί παίχτες, γιατί αδικεί παίχτες. Αδικεί και κάποιος τους έβγαινε και όταν αδικείς, κάποιος θα ευνοήσεις. Στη ζωή πάντα υπάρχει μια ισορροπία. Όταν αδικείς έβγαινε, όταν έβγαινε αδικείς. Ο Δωδίκας αδικείται. Γιατί πρέπει να παίξει ο Ιωαννίδης. Είναι μια συμφωνία συγκεκριμένη, υπάρχει ούτε έχει τάξει κάτι.
1: Καλά, είπαμε. Ήταν τακτική επιλογή επειδή θέλει να κρατήσει λίγο παραπάνω τακτική μπάλα. Φαντάζομαι, δεν μου το έχει εξηγήσει ο Ιβάν.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ξεκάθαρο, γι' αυτό είναι. Και στον Παναθηναϊκό το έκανε αυτό.
1: Συμφωνία, τι είναι η συμφωνία να υπάρχει.
3: Ναι, το. Γιατί πήγε το κανάλι ο Δουβίκα.
1: Όρθε.
3: Ούτε καν. Γιατί, δηλαδή, αν είχε βάλει τον κόλλο αυτό ο Ιωαννίδη, θα είχε μπει βασικό προχθέ. Ο Δουβίκα έβαλε τον κόλλο, δεν πήγε ούτε καν αλλαγή.
1: Εντάξει, δεν πάει ακριβώ έτσι.
0: Δεν σημαίνει
3: ότι είναι ο Δουβίκα γι' αυτό.
0: Και ο Κουρμπέλη δεν μπορεί να μην ξεκινήσει αύριο, επειδή έβαλε τον κόλλο προχθέ.
1: Για μένα μια χαρά. Όχι μια χαρά, παιχτάρανε ο Ιωαννίδη. Για μένα απλώ του λείπει ο αγωνιστικό ρυθμό. Και στη φάση εκείνη που έχασε το ΤΕΤ, ήταν εμφανές ότι του λείπει το αγωνιστικό ρυθμό.
3: Γιατί πρέπει να βρει το ρυθμό που σε την εθνική ομάδα. Κάνει προπονήσεις, παίξει κάποτε βασικό και να το βάλει. Γιατί πρέπει να μέσα από την εθνική να βρει το ρυθμό του Ιωαννίδη.
1: Τέλος πάντων. Έχουμε τέτοια πληθώρα μπροστά που όποιο και να μην παίζει.
3: Επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για μένα είναι δικαιολογημένα. Ο Μπλούς είναι ένας παίκτης πολύ αργός. Δηλαδή αργεί την ομάδα. Και θα πω κάτι, αν θυμάσαι στη Σκωτία τότε, όταν είχαμε χάσει, όμω είναι. Όταν χάσαμε τότε τα τρία συνεχόμενα.
1: Ναι, με δάνεια και τα λοιπά. Ναι.
3: Και λέγανε ο Γιωβάνοβιτς, μου είχε κάνει τότε εντύπωση, λέει παίξαν πολύ αργά. Και τότε είχε βάλει σιώπη Γουρμπέρι Μπακασέτα και λέω άνθρωπε μου, κάνεις λες που έξαμε αργά και αναρωτιόταν γιατί. Μόνο όταν είσαι στο κέντρο, το πιο αργό κέντρο το οποίο μπορεί να έχει ποτέ μια ομάδα, σιώπη Γουρμπέρι Μπακασέτα τότε, πώς μπορεί να παίξει ποτέ γρήγορα. Αν το προφανές μόνο το καταλάβει, και καμιά φορά διαβάζω τις τελευταίες μέρες από συναδέλφους σας. Δεν έχω διαβάσει από, δεν έχω ακούσει από εσάς. Αλλά το έχω διαβάσει από κάποιους και το έχω ακούσει από έναν που είναι στο σταθμό και μιλάει για την εθνική ομάδα. Έχουμε τις λέει τις απουσίες, εντάξει, τρώτα είναι απουσία σίγουρα. Του Κωνσταντέλια. Είναι γνωστό γιατί τον έχουν του Κωνσταντέλια απ' έξω. Και λέει τον Μπακασέτα.
1: Είναι γνωστό, τραυματίας είναι. Τώρα. Καλά, είχε
3: κλείσει.
1: Ναι, και είπε ο ίδιος ότι δεν θέλει να είναι για τους δικούς του λόγους.
3: Ναι, ναι. Καλά, ναι, γιατί είναι όλη οικογένεια. Στο εξωτερικό πήγε και έχει πάλι οικογένεια. Δεν έφυγε οικογένεια.
1: Τέλος πάντων, Αλέξανδρε. Επειδή υπάρχει και κόσμος να περιμένει.
3: Θέλετε μια συμβουλά.
1: Ναι, πάμε κατά
3: λέτε για τον Μπακασέτα απουσία, παιδιά. Ο Μπακασέτα είναι απουσία. Ο Μπακασέτα δεν είναι απουσία. Εύχομαι να μην το ξανακαλέσει. Γιατί αν το ξανακαλέσει, με δεν θα καταλάβει πλέον η εθνική γιατί θα πάει πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Καλώς, Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστούμε.
3: Εσύ τι είναι γνώμη σου, Νικόλα, για τον Μπακασέτα.
0: Τι πράγμα. Νομίζω ότι έχει κλείσει ο κύκλος του στην εθνική ομάδα.
3: Δεν άρα δεν είναι απουσία.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι απουσία τρομερή πια ο Μπακασέτας.
3: Συμφωνούμε,
0: και στη, ναι, και στην αγωνιστική, στην αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται.
3: Καλά, και έπρεπε όπως ήταν, δεν θα πρέπει να παίζει. Αλλά τουλάχιστον ό,τι να κάνει, το έκανε. Συνδέθηκε με αυτή την αποτυχία των τελευταίων 8-10 ετών ο Μπακασέτας.
1: Έγινε, Αλέξανδρε.
3: Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Γκαγκάτσης σήμερα είπε, νομίζω στο Αθλέτικο, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Μισό λεπτό, όχι, κάνω λάθος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, πού τα είπε όμως. Θα το βρω και θα σας το πω. Τέλος πάντων, ότι να είστε σίγουροι ότι ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην Εθνική. Είναι η ατάκα του Προέδρου της ΕΠΟ.
1: Είχε πάει και όλα τη μέρα που τραυματίστηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς είδαμε ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω, λέει ο φίλος, ότι δεν χρειάζεται Μοντεγιούνας αλλά κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται Μοντεγιούνας υπό την έννοια ότι χρειάζεται ακόμα ένα σημείο αναφοράς εκεί στο 5 που έχει και τον Αλεξάνδρ. Αλλά θέλει και ένα σημείο αναφοράς εφάμιλο των παικτών στις άλλες θέσεις.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει ο Μοντεγιούνας.
1: Και βοηθάει και αγωνιστικά με άλλους τρόπους. Okay, δεν είναι γρήγορος, αλλά μπορεί να απειλεί και με τρίποντα.
0: Στην αρχή μου φάνηκε λίγο άδειος ο ΠΑΟΚ. Και μπορεί να είναι και λογικό.
1: Από Super Cup, ε.
0: Ναι, αλλά μετά πατήσαμε γκάζι. Ο Όσμαν είναι μια κατηγορία μόνος του. Κάνει μπάμι ναι, η διαφορά ποιότητας. Ακολούθησαν κι άλλοι. Δηλαδή βρήκε συμπαραστάτες και ο ΠΑΟΚ το καθάρισε το παιχνίδι. Και τα αίρε και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 35 πόντους συνολικά στην τελευταία περίοδο. Και διέλυσε τους Ισπανούς. Ο Καλάς έχει κάνει φοβερή δουλειά. Και πολλή δουλειά αυτό.
1: Ενώ δεν ήταν καλά δημιουργικά ο ΠΑΟΚ, μόλις πήρε μπρος ο Καλάθης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λογικό βέβαια, ο Καλάθης είναι ο καλύτερος δημιουργικά στον ΠΑΟΚ. Πήρε και ο ίδιος ο δικέφαλος του Βορρά. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε. Ναι.
4: Ναι.
0: Πάνω.
4: Δεν είπα παρά απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι, σε περιμέναμε. Αλώστε.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εμείς καλά, εσύ.
4: Φαντάζεσαι, καλά είμαι κι εγώ. Φαντάζεσαι να χάσουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Η εθνική. Εγώ το φαντάζομαι, το έκανα και χθες. Θέλω να πω ότι μπορεί να συμβεί.
4: Γιατί Γιατί για το Κουρμπέλι ακούστηκαν χίλια δυο, αλλά μιλάμε λες και έχουμε πληθώρα παιχτών στο εξάρι.
0: Ναι. Εγώ είμαι προετοιμασμένος και γι' αυτό το ενδεχόμενο.
4: Έτσι, αυτό μείνει. Γι' αυτό είπα και την άλλη φορά. Πολύ, πολύ χαμηλά η μπάλα.
1: Έχει μιλήσει από αυτό ακριβώς ο Γιωβάνοβιτς στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Έχει πει: ζούμε με αυτό και θα ζούμε για άλλα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Αν νικάμε, είναι όλα καλά. Αν όχι, θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα.
4: Πρόσεχε,
1: πάνω. Λέει: είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις. Είναι καλό πάντως γιατί σε κρατάει πάντα σε εγρήγορση. Δηλαδή, είναι καλή και αυτή η κριτική.
4: Εντάξει, αλλά κοίταξε, ότι υπάρχει, ναι μεν υπάρχει ταλέντο, αλλά πίσω δεν είμαστε, ειδικά στο εξάρι εννοώ, στον άξονα, δεν είμαστε καλοί.
0: Δεν έχουμε παίκτες, ρε παιδί μου, εκεί.
4: Μπράβο.
0: Ποσότητα δεν έχουμε.
4: Και αν πάρεις και την εικόνα του παιχνιδιού, μπορεί η Γερμανία να μην έκανε τις ευκαιρίες. Αλλά δεν πάβει όμως το πρώτο ημίχρονο να είμαστε εντελώς πίσω.
0: Ναι.
4: Αυτό δίνει, το κλέψαμε το παιχνίδι, δεν το πήραμε με την επιθετική, με το επιθετικό ταλέντο και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν πειράζει, ας τα κλέβουμε, τα παιχνίδια.
4: Μπράβο μας που το κλέψαμε, αλλά είπα χαμηλά η μπάλα. Τώρα, άστο, εκεί μέχρι εκεί το τελειώνω.
0: Εντάξει, πάμε.
4: Λοιπόν, κύριε Μουζουράκη, πως είπες
0: μουσού,
4: πριν ότι...
0: Μουσού είναι ο άλλος που τραγουδάει, αυτό δεν τραγουδάει.
4: Ο Μανόλο. Στο 0-3 θα καταλάβεις, γιατί αν άκουσες τι είχα πει, ότι είμαι ο Πάνος Παναθηναϊκός Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας, στο 0-3, κύριε Μενόλο, είχε παραδώσει πνεύμα η Βραζιλία.
0: Είχε. Λευκή πετσέτα.
1: Είσαι της άποψης ότι έπρεπε να έχει σταματήσει τότε,
4: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει σταματήσει, αλλά μια τέτοια ομάδα δεν διασύρεται θέση.
0: Έχει δίκιο πάνω. Μετά το 3-0 η Βραζιλία το παράτησε.
4: Είναι Βραζιλία. Αν κοίταγε τα πρόσωπα είτε του Μαρσέλο, είτε του Αλονού, του Αφάνα, πες το ρε παιδί μου, γιατί όταν σκέφτομαι αυτόν μου τρέμει
0: γιατί
4: το κορμάκι μου.
0: Έκλαιγε στο παιχνίδι όλο, μετά τα 2-3 γκολ ήταν κλαμμένος το πρόσωπό του.
4: Οπότε είχε τελειώσει ρε Μανώλη. Σωστό είναι μέχρι σε ένα σημείο αυτό που λες, ότι όταν δεν σταματάς δείχνει σεβασμό προς τον αντίπαλο.
1: Καταρχάς εγώ πάνω δεν πήρα θέση.
0: Δεν είπε κάτι τέτοιο Μανώλη.
1: Είπα ότι υπάρχουν και τα δύο. Αυτό που ακούω λίγο παραπάνω είναι να μην σταματάς, ξαναλέω, να μην σταματάς στα ντέρμπι. Να μην.
4: Ναι.
1: Επειδή αυτό και είναι εγώ, και ιστορικό.
0: Και εγώ λέω ότι
4: Μισό λεπτό, γιατί ήρθαν τα λεύρια.
1: Εκτός και αν γίνουμε.
0: Κάτσε να πάρει τα λεύρια τώρα.
1: Εκτός και αν γίνουμε Σουηδία. Όπα, κάτσε να κόψουμε παραγγελία.
0: Πόσο κάνουν τα λεύρια, πόσο έχουν φτάσει τώρα.
1: Σήμερα είναι μέρα κατά. Πάρει το Παναθηναϊκό.
0: Ζωντανά στου 94,6 εμπόριο αλευρίου.
4: Τι να κάνω, ρε.
0: Όχι, ναι, καλά έκανες.
4: Ο καθένας με τη δουλειά του. Πόσα, να το κλείσετε, να ξαναπάρω.
0: Όχι, μην το κλείσει, όχι. Πόσα πήρες τώρα, πόσα κιλά πήρες.
4: Δεν παίρνετε με τις κιλά.
0: Με τι παίρνετε.
4: Με τόνους, δηλαδή.
0: Α, τόνους.
4: Με τσουβάλια.
1: Τόνους παραγγελίες.
0: Ναι, τόνους. Έχεις δίκιο. Ναι, για πες.
4: Λοιπόν, έτσι είναι, δηλαδή, παιδιά, εγώ είμαι άρρωστος με τη Βραζιλία. Το 82 έχω χύσει το δάκρυο του αιώνα, όπως το λένε. Μαύρο δάκρυο, ήμουν 14 χρονών.
0: Και
4: τότε.
0: Πολύ ωραία ομάδα εκείνη,
1: Κορυφαίος Βραζιλιάνος, ever. Κορυφαίος Βραζιλιάνος, ever.
4: Όχι κορυφαίος, δεν θα το λες έτσι. Κορυφαίος Βραζιλιάνος. Κορυφαίος όλων των εποχών για θα πες, το λες.
1: Πελέ.
4: Ρονάλντο.
1: Α, μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε πάνω.
4: Ρονάλντο. Αυτός ο παίχτης δεν ξανά βγάλε ο πλανήτης.
0: Αυτός δίδαξε το 9. Τι είναι το 9?
4: Όχι μόνο το 9, ρε φίλε. Μόνο 9 ήταν αυτός.
0: Όχι, παντού ήταν αυτός.
4: Μόνο 9. Τι δεν είχε αυτός ο παίχτης.
1: Κοίτα, για μένα
4: τι δεν είχε.
1: Κακό να συγκρίνουμε εποχές.
4: Κακό δεν είχε ότι δεν είχε γόνατα.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά εποχή του Ρονάλντο, βέβαια.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Κακό να συγκρίνουμε τον Πελέ, τον Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Από αυτή την άποψη, ναι.
1: Τον Εστεβάο, τέλος πάντων, είναι άλλο το ποδόσφαιρο σε κάθε εποχή.
4: Ναι, αλλά
1: ο Ρονάλντο, αν είχε γόνατα που λέει ο Πάνος. Μπορεί και να ξεπερνούσε κάποιους άλλους.
4: Ρε φίλε, μιλάμε για όντως φαινόμενο.
1: Ναι. Μα λατρεύω.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, λες και δεν μειώνω κανέναν.
1: Να ξεπερνούσε ενώ σε στατιστικά.
4: Ναι. Τα πάντα. Δηλαδή, όχι καμία φορά όντως.
1: Πανώ, νομίζω έχεις πάρει τον Παναθηναϊκό ωστόσο και δεν έχεις πολύ χρόνο ακόμα. Οπότε, για ρίξε.
0: Τι να πει μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Γιατί.
4: Ο αγώνας αυτός ήταν ένα τεστ, ας πούμε, για τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκό. Mm. Δεν ήταν κανένα
0: και
4: παιχνίδι.
0: Και για αυτούς που δεν παίζουν πολύ, νομίζω.
4: Έτσι. Mm. Για μένα, ας πούμε, σαν στιγμιότυπο θα βάλω το παράπονο ή μάλλον την παρατήρηση που έκανε ο Μπράντοβιτς στο Ματζούκα.
0: Ναι.
4: Όταν δίσταξε και
0: δεν πήρε ελεύθερο σουτ.
4: Επειδή είχε χάσει το προηγούμενο και φοβήθηκε το παιδί, ναι, ότι αν χάσει και αυτό, δηλαδή. Και που, αν ήταν ο Αταμάν, θα τον είχε, με το που το έχασε το σουτ, ναι, θα τον είχε βγάλει όξο.
0: Αυτή είναι και μεγάλη διαφορά, νομίζω, πάνω μεταξύ, ναι, των δύο προπονητών. Δηλαδή είναι προπονητής ο Μπράντοβιτς που σου ανοίγει τα φτερά, ρε παιδί μου, με τον τρόπο, ναι, του. Και, από την κατσάδα.
4: Σύμφωνο, αλλά έχει δρόμο. Κοίτα, το μπάσκετ, γι' αυτό μίλησα πρώτα για το ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ στο σημείο που βρισκόμαστε έχει πάρα πολύ δρόμο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μία πεντάδα παιδιά έξω που θα μπορούσε να είναι πεντάδα πρώτης Ευρωλίγκας.
0: Ναι, να παίζουν αυτοί οι βασικοί.
4: Αυτοί οι βασικοί, αυτοί που λείπουν. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε, για ποιο Παναθηναϊκό να συζητήσουμε? Για τον Παναθηναϊκό το τωρινό συζητάμε.
1: Εσύ έχεις κλείσει ραντεβού για σήμερα να συζητήσεις τον Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, του προέκυψε τώρα να πει για τη Βραζιλία, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Καλά κάνει.
0: Άστον.
1: Καλά κάνει.
4: Πρέπει να σου πω, Μανώλο, τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, δηλαδή ποια ομάδα συμπαθείς? Εκτός Εθνική Ελλάδος, άντε να το βγάλουμε απόξω.
1: Είμαι πολλές.
4: Αν και όταν πάμε.
1: Είμαι πολλές και καμία, οπότε το πάω στοιχηματικά κάθε φορά. Μικρός έλεγα Αργεντινή Ολλανδία, δηλαδή.
4: Έχεις δει καθόλου Μαραντόνα?
1: Όχι καλέ.
0: Τι να προλάβουμε?
1: Σε βιντεάκι μόνο.
0: Μόνο βίντεο.
1: Σε βιντεάκι.
4: Το Ρονάλντο, το Ροναλντίνιο, τον έχεις προλάβει?
1: Ναι, και το Ρονάλντο έχω προλάβει. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Μαραντόνα και Ρονάλντο σε χρόνο.
4: Πάντως εγώ έχω πει, παιδιά, η ενδεκάδα όλων των εποχών ξεκινάει από δύο άκρα Βραζιλιάνοι, από τα δύο άκρα. Και Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ναι.
4: Τώρα, γιατί, έχεις καμία αντίρρηση?
1: Δεν έχω αντίρρηση ακριβώς, απλώς για στο prime του σκεφτόμουν να μήπως μπορούσε να μπει αντί...
4: Μαρσέλο.
1: Όχι Μαρσέλο, Ντάνι Άλβες. Αλλά και εγώ σε Καφού καταλήγω, αλλά ο Μπαλάντζαρ αρκετά. Στο prime του Ντάνι Άλβες που κάνει όρια.
4: Το δεκάρι ποιον βάζεις τώρα, γιατί ξέρεις πόσοι είναι.
0: Εγώ Ριβάλτο θα έλεγα. Αφού άνοιξαμε αυτή την κουβέντα.
1: Ριβάλντο. Α, για Βραζιλία λέμε.
0: Ναι, ναι.
4: Ριβάλντο ή Ροναλντίνιο τώρα?
1: Δεν είναι δεκάρι.
0: Δεν είναι δεκάρι ο Ροναλντίνιο. Θα τον έβαζα πιο πλάγια. Ριβάλντο.
4: Πιο αριστερά θα το έβαζε.
1: Λοιπόν, πάνω. Το θέμα μας.
0: Πάμε να κάνουμε ένα break, γιατί περάσαμε πολύ τις και μισή. Πάνω, να είσαι καλά.
1: Καλή δουλειά.
4: Έλα, να είσαι καλά.
0: Καλή δουλειά. Πάμε break, επιστρέφουμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, παιδιά, όταν είπαμε για Ιωαννίδη, δεν είπαμε ότι να παίζει για να βρει ρυθμό. Είπαμε ότι φάνηκε ότι του λείπει ο γονιστικός ρυθμός στη βάση του τέτα τέτ. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιάννης Πανεγιάλος, Μαύρο Θύλα, η μόνη γνήση.
2: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Μπράβο, λοιπόν.
2: Μεγάλη νίκη προχθές, ε.
1: Με μπαχάκι, με δυο, είμαι και μέσα.
2: Ήσουν μέσα και είχε και 4.000 κόσμο.
0: 3.000 και τον Γιάννη.
1: Είχαν έρθει και 500 οι πατρινοί.
2: Όλοι μαζί. 4.000 μαζί με τους πατρινούς.
1: 4.000 δεν έχει, πες μου, φυσικά. Βάλουμε να μου πεις τι έχουμε από αυτό.
2: Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε εσείς που έχετε κόσμο, τέτοιες ομάδες.
1: Λεφτά δεν έχουμε.
2: Αυτό, να βρείτε λεφτά για να ανέβετε και να μην παίζουν οι άλλοι που δεν έχουν κόσμο.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Το Φεβρουάριο τώρα κλείνουμε 100 χρόνια έτσι ιστορία.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Πέρα από αυτό, ποιος είπε όταν έχει να βάζει πολλά γκολ όταν έχει ομάδα. Πίσω από αυτό πριν από λίγο. Ο Νίκος το είπε ή ο Μανώλης.
0: Όταν έχει ντερμπί.
1: Ναι, ναι, να βάζει όσο μπορεί να βάζει παραπάνω πίσω από αυτό πριν από
0: λίγο. Εγώ.
1: Μανώλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή. Όχι, μια ερώτηση να κάνω. Δηλαδή, όταν η Άκη έμεινε με τόσους παίκτες, με τον Αθματήρη έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός 6 γκολ. Οκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ισχύει ή όχι.
0: Άρα.
1: Άρα λοιπόν η Juventus που έλεγε στον Ολυμπιακό ήταν.
0: Η Juventus. Η Juventus.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω για τα ντέρμπι.
2: Για τα ντέρμπι που ο Μανώλης.
0: Τα ελληνικά ντέρμπι. Ή τα ντέρμπι παγκοσμίως.
2: Ο Μανώλης εννοεί. Για, τώρα κάνω το δικηγόρο σου, δεν πειράζει.
0: Το διάβολο.
2: Όταν. Ναι, το διάβολο.
1: Το δικηγόρο.
2: Ναι, ναι, θα κάνω εγώ το δικηγόρο. Λοιπόν, εννοούσε ρε παιδί μου ότι όταν βρει μπόσικο.
1: Η παλιά καλή ταινία. Ο διάβολο, η παλιά ταινία.
2: Μπράβο. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν βρίσκει μπόσικο τον μεγάλο σου αντίπαλο σε ένα ντέρμπι και βλέπει ότι δεν είναι καλά. Μπορείς να γράψεις ιστορία, ρε φίλε, να σε γράψεις ιστορία.
1: Πρέπει να το χτυπάς.
2: Είπε ότι υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν ξέρω αν.
1: Όχι άλλο.
0: Είπα ότι υπάρχει και αυτή η άποψη από τις πολλές που ακούγονται. Αν είμαι κάπου πιο κοντά, είμαι σε αυτό. Ότι στα ντέρμπι. Μη σταματάς.
1: Πιάστηκα λίγο από εξ αρχής που είπε κάποιος. Και το ρώτησε κάπου σαν ζέστη δύο φορές. Το ρώτησε. Λίγο ο Καλαϊτζάκης γιατί έβαλε το τρίποντο.
2: Ναι. Ναι, έτσι ξεκίνησε.
1: Λάθος. Λάθος. Και του είπατε, μετά τι πιστεύεις. Εντάξει, σίγουρα ήταν Ολυμπιακό, δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός.
0: Ό,τι και να ήταν.
2: Μπορεί να είχε παίξει στοίχημα ο άνθρωπος, δεν είναι και το θέμα. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε. Ήταν και πρώτος και μας πήρε λίγο από τα μούτρα. Εγώ είπα ότι συμφωνώ μαζί του. Συμφωνώ μαζί του, δεν είναι ωραίο.
1: Όχι, λάθος.
2: Ναι, οκ, αλλά δεν συμφώνησα με τους χαρακτηρισμούς που έλεγε ντροπή και αυτό. Εντάξει.
1: Γιατί είχε πει ο Μπράντοβιτς, σταματάτε. Ο Καραϊτζάκης. Μάλλον μπορείς από την πήρα μετά να φαγεί σφαλιά, δεν ξέρω τι έγινε έτσι.
0: Ναι, μπορεί να φαγεί επίπληξη, δεν ξέρω, αλλά από τον κόσμο πιο πολύ επηρεάστηκε.
2: Και εγώ λέω θα πάρει ο Γιάννης τώρα να μας πει για τον Πανεγιάλιο. Θα ανέβεις φέτος. Θα ανέβεις. Ναι, πες.
1: Να πω λοιπόν για τον Πανεγιάλιο. Ήμουν στο γήπεδο με το γιο μου και ήταν τον αγώνα. Ο Παϊός κέρδισε δίκαια φάση ευκαιριών, όμως η Παναχαϊκή, από ό,τι είδα, έχει καλή ομάδα. Δηλαδή είχε την κυριαρχία στον αγώνα, στο passing game.
2: Ωραία.
1: Μου είχε εντύπωση αυτό. Ο Πανεγιάλης δεν έχει.
0: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι ακούω δεν έχω δει. Έχει φτιάξει ομάδα η Παναχαϊκή καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ είδα σημαντικά καλούς παίκτες. Ομάδα ακόμα δεν έχει φτιάξει.
0: Ναι, μπράβο. Παίκτες, παίκτες.
1: Είμαι γιώτης και βλέπω και κοιτάω να είμαι αντικειμενικός όσο μπορώ. Ο Πανεγιάλης με το Μακρύ που είναι πολύ καλός ο παιδικός, αν πέρασε ζάκι και ανέβη στην ομάδα στη Super League 2. Έβαλε δύο γκολ με δύο σέντρες και γενικά είμαστε σκληροί και καλή ομάδα επειδή είμαστε, έχουμε ήδη σχέση με πέρυσι.
2: Ναι.
1: Η Παναχαϊκή έχει 15 παίκτες καινούργιους. Okay. Δεν μπορώ να μπω στη λογική. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί και πάλι από 10 ομίλους ανεβούν 4.
0: Ναι,
2: εκεί θα γίνει.
0: Τρεις φάσεις είναι.
2: Μακελιό θα γίνει εκεί πέρα.
1: Τα πανηγύρια του, έτσι. Δηλαδή πέρυσι ήταν ανεβεί ο Εθνικός και... Όχι, Εθνικός, ανέβει και πήρε ο Σιζάκηθος, με ποιος ήταν ο Εθνικός.
2: Πήρε ο Ζάκηθος και τα λοιπά, έγινε στο τέλος ανατροπή. Αλλιώς τα περιμέναμε.
1: Και πήρε ο Σιζάκηθος, πώς πάνε και δύο.
2: Εν τω μεταξύ, στον Όμιλο βλέπω ότι τα πιο μεγάλα ονόματα Πανεγιάλος και Παναχαϊκή είναι, έτσι.
1: Όχι, και όχι, να πούμε και τον άλλον, είναι και ο Τελικράτης που μιλάμε και.
2: Α, και ο Τελικράτης, ναι, σωστά.
1: Είναι
2: σωστά.
1: Και ο Τελικράτης, έτσι, ναι. Να τα λέμε όλα.
2: Ναι.
1: Υπήρχε παλιά Λευκύμη.
2: Υπάρχει και τώρα η Λευκύμη, αλλά έκανε ήττα στην πρεμιέρα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει τόσο δωμά. Και πάλι σου λέω, ο κάθε πρώτος του ομίλου θα πέσουν μετά μεταξύ τους πάλι για να βγουν τέσσερις συνολικά.
2: Ναι, αυτό το ξέρουμε. Είναι...
1: Το άλλο που πρέπει να δούμε τώρα, παιδιά, και πάλι για να ανεβεί μια ομάδα από τη Γάμα στη Βήτα, θέλει τουλάχιστον 400.000.
2: Ισχύει.
1: Γιατί μου λες, έχουμε κόσμο. Ναι, ναι, το, έχει κόσμο στο γήπεδο. 400.000 δεν τα βρίσκεις 500.000. Μπάτσετ. Δεν είναι εύκολο αυτό το βρεις.
2: Να.
1: Κατάλαβες λίγο.
2: Έγινε, Γιάννη.
1: Όχι, να θέλεις να πω κάτι για την Ελλάδος.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έκανε δύο σταδίους στο παρόν. Κανένας Έλληνας που ξέρει μπάλα να μην λυγεί μετά εάν με Ολλανδία μέσα και Γερμανία μέσα έχουμε ατυχή αποτελέσματα, γιατί δεν παίζουμε με ομαδούλες.
2: Όχι.
1: Εγώ θα αγόραζα δύο χ. Ή μία νίκη και μία ήττα.
2: Και εγώ θα τα αγόραζα.
3: Σαφώς.
2: Και μπορεί και ο Γιωβάνοβιτς να τα αγόραζε.
1: Εγώ θα αγόραζα δύο χ βασικά. Ή μη σου πω και ένα χ με τον δικαιό ότι πάμε τρίτη σίγουρη και μετά ουσιαστικά θα έχουμε την καλή κλήρωση να είμαστε πρώτοι για το...
2: Το γκρουπ δυναμικότητας.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, μην μιλώ παραπάνω και σε ενοχλέλω, αλλά νομίζω ότι αδικό έχω.
2: Να σε κα... όχι, εγώ Γιάννη δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Μαζί σου, Γιάννη.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Να σε καλά.
2: Καλό βράδυ, Γιάννη.
3: Γεια σου, Γιάννη. Εν τω μεταξύ, με αυτές τις δύο νίκες που κάναμε τώρα,
2: ναι.
3: Το βλέπα το πρωί,
2: ναι.
3: Είμαστε ομάδα μαζί με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
3: Τις περισσότερες νίκες στο Nations League. Ο θεσμός, Από τότε που υπάρχει.
2: Διαλύσανε με τα δεσμένα.
3: 19 εμείς, 19 Πορτογαλία.
2: Θα τους περάσουμε.
3: 18 οι Γάλλοι, 18 οι Ισπανοί. Βέβαια, όλοι οι προαναφερθέντες πλέον από εμάς έπαιζαν στη μεγάλη κατηγορία, έτσι.
2: Φαντάζεσαι στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση χωρίς τον Ρονάλντο, Πορτογαλία να πάει να σηκώσει κανένα τρόπαιο. Πάει στο Euro, ξέρω εγώ,
3: ναι.
2: Και να σηκώσει ξανά Euro χωρίς τον Ρονάλντο.
3: Ναι.
2: Ή στο επόμενο Μουντιάλ.
3: Έχει σηκώσει, αλλά λες να το.
2: Ναι, να το κάνει τώρα. Στην πρώτη. Αν δεν ξαναπαίξει ποτέ στην Εθνική, γράφει Ιουτζόγου ότι μάλλον δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της Εθνικής. Δεν θα έχει πλάκα.
3: Για να δούμε.
2: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
1: Μ' ακούτε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γιώργος λέγομαι. Σας παίρνω με αφορμή το πρώτο ακροατή.
2: Γιώργο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, σε παρακαλώ, γιατί μικροφωνίζεις.
1: Εντάξει, τώρα πιστεύω να...
2: Είμαστε καλά, μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, λοιπόν... εγώ από χρόνια δεν παίζω στοίχημα, αλλά από χρόνια δεν ξέρω ποιος το εφήβρε αυτό. Ο Μπράντοβιτς, ο Σπανούλης, ο Μπαρτσόκας κάνει νόημα στους παίχτες. Λοιπόν, όταν παίζουν με τους φίλους τους και στη γειτονιά τους να τα κάνουν αυτά. Σε επαγγελματικό παιχνίδι πρέπει να παίζεται μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Και δεν το λέω μόνο για το θέμα του στοιχήματος. Είναι επαγγελματικό παιχνίδι. Σε ποιο επαγγελματικό παιχνίδι στον κόσμο κάνει νόημα προπονητής, χαλαρώστε. Αυτά μόνο εδώ στην Ελλάδα μπορεί να τα βλέπετε.
2: Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μωρέ. Στον μπάσκετ όταν έχει τελειώσει ένα παιχνίδι,
1: κακός,
2: τελευταία επίθεση δεν την κάνουμε.
1: Είναι επαγγελματικό. Συγγνώμη, προχθές στον Ολυμπιακό πεζότανε μέχρι το τελευταίο δέκατο, μετράγανε τα δέκατα του δευτερολέπτου. Τι πάει να πει, ας έχεις και διαφορά 30 πόντους. Θα παίξεις το παιχνίδι μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Αυτό είναι κακός το έχουν κάνει. Δηλαδή κάνει ένας μια σαχλαμάρα, την εφαρμόζει και ο άλλος. Και τη στιγμή που παίζεται στοίχημα, εγώ απορώ παίχτες του στοιχήματος,
2: ναι.
1: Που δεν τους έχουν κάνει μηνύσεις και
2: αγωγές.
1: Να τους ζητάνε.
3: Καλά, εγώ μερικές φορές κοντά είμαι, να ξέρεις.
2: Οριακά είσαι και εσύ.
3: Όχι για αγωγή, αλλά μου φεύγουν κάποια γαλλικά.
1: Να τους ζητάνε τα μαλλιοκεφαλά τους. Δεν μπορεί να πούμε σε επαγγελματικό παιχνίδι.
3: Τα δικά μου δεν ζητήσουν και πολλά.
1: Και να βγαίνει ο άλλος ανάλογα με το τι ομάδα είναι και να λέει σαν ναι. Ο Αλέξανδρος.
3: Τέλος πάντων, αφήστε τους άλλους, εσείς.
1: Ναι. Δεν αφήσω ρε παιδιά, εδώ ο Γκμόχ είχε πει πριν χρόνια θα φτιάξω εθνική από τη Β' εθνική. Δηλαδή ξέρουμε οι ομάδες πώς επηρεάζουν τους παίχτες.
4: Τι παίχτες παίζανε με τα νησιά Φερόε και τους άλλους να πούμε και τρώγαμε. Είχαμε γίνει η ξεφτύλα της Ευρώπης να πούμε. Πρόπερση γιατί πήρε, πέρυσι γιατί πήρε τηλέφωνο τον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια ο αυτός. Δεν ήθελε ο αυτός τον Κωνσταντέλια. Επανέβαινε ο ΠΑΟΚ να πούμε με τον τραυματιστή ο παίχτης. Λοιπόν, είναι δηλαδή τα αυτονόητα, τα έχουμε κάνει επιστήμη.
3: Okay, στην Ελλάδα.
4: Να παίζουν παίχτες που θέλουν να παίξουν. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Έγινε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν,
2: καλό ξημέρωμα.
4: Καλό βράδυ, γεια.
2: Στην αρχή νόμιζα ότι είναι ο πρώτος που πήρε και απλά έχει αλλάξει το όνομά του και άποψη. Αλλά τελικά ήταν άλλος.
3: Ωραία, Οκτώβριο. Ποια ακόμα κάνουν μπάνιο.
2: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη, άσε τον Οκτώβριο. Εγώ μπορεί να κάνω μες τη βδομάδα, να ξέρεις αν έχει καλό καιρό.
3: Το σουκού.
2: Εκεί που θα πάω. Δεν θα σου πω πού. Ήθελα να σου πω όμως κάτι άλλο. Από το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, ψάχναμε στο site τίτλο αυτό για τον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι πάει για κατοστάρα. Ωραία. Αλλά κιόλας έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι σε κάποια διαστήματα της τελευταίας περίοδου έψιλο είχαν χαλαρώσει. Και ήταν πολύ πιθανό να μην φτάσουμε σε κατοστάρα. Mm. Και εκεί πήγαινε το πράγμα, δεν γινόταν η τελευταία επίθεση. Mm. Με βάση αυτό, λέω εγώ τώρα, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα, πόσος κόσμος το είχε παίξει στο στοίχημα. Για κατοστάρα, έτσι. Δηλαδή.
3: Μα είναι το μόνιμο άγχος
2: των παιχτών τώρα, στοιχήματος. Τι κάνει αυτός που το έχει παίξει.
3: Χαιρετούρα
2: τώρα
3: στο φινάλε. Πότε δίνεται το νόημα για τη χαιρετούρα στο φινάλε.
2: Εκεί τώρα, φίλε, τρέχα γύρευε. Λοιπόν, αν κάνουμε την κουβέντα για το στοίχημα, έτσι. Την άλλη κουβέντα, είναι άλλη κουβέντα το ηθικό κομμάτι της φάσης.
3: Βέβαια, αυτό είναι και άλλη. Το πάμε και αλλού και έχει δίκιο.
2: Ναι.
3: Ο φίλος. Εντάξει, δεν γίνεται να σκεφτόμαστε βάση στοιχήματος.
2: Ναι, οκ. Okay. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Επίσης, με όλα αυτά που λέμε τώρα για τα fair play και αυτά, αν σταματάς ή δεν σταματάς, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι μια ελληνική ομάδα κάποτε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Μια ελληνική ομάδα κάποτε, παίζοντας μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, σταμάτησε να παίζει, έκανε πασούλες, γιατί τη σεβάστηκε. Ο Παναθηναϊκός με την Γιουβέντους, φίλε. Το 3-1.
3: Ναι.
2: Το 3-1, όταν η Γιουβέντους είχε μείνει με 9 παίκτες και φαινόταν ότι αν πατούσαν τον Γκάζι, θα τη έριχνε 5 γκολ. Για πλάκα. Ναι. Και κάνανε πάσες στη σέντρα. Μου είχε μείνει αυτό σαν μικρός Νίκος. Και άλλα παιχνίδια θα υπάρχουν σίγουρα. Απλά τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
3: Ωραία.
2: Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
5: Σε λεπτάκι, μ' ακούτε?
2: Ναι, μια χαρά σας ακούμε.
5: Τέλεια. Λεωνίδα το όνομά μου.
3: Γεια σας, Λεωνίδα.
5: Θέλω να πω κάτι για την εθνική.
2: Ναι.
5: Κάθες μέρες.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας.
5: Έχω πάρει μια φορά, δεν ήσασταν εσείς νομίζω, δεν θυμάμαι γιατί πάει πολύ καιρός. Να μην κοροϊδεύω. Αυτό που θέλω να πω, εντάξει, μακάρι να μπορούσα να με ακούσει πολλοί κόσμος και να μπορούσα να επηρεάσω κάποιους, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
3: Μας ακούνε, πες.
5: Θα πω μια παρομοίωση που δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω, αλλά για να σας δείξω τι θέλω να πω. Σας έδινα μπεσαμέλ, κιμά και μακαρόνια, θα μπορούσατε να φτιάξετε σπανακόριζο?
2: Δεν νομίζω.
5: Ωραία, τέλεια. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει μια... Μακάρι να το κάνουμε για αγόρι, αυτό το χαμηλά την μπάλα. Mm. Αλλά δεν ξέρω, παιδιά, εγώ γενικά βλέπω ότι έχουμε μια φουρνιά, η οποία καλό θα ήταν για μένα να κατεβαίνει στο γήπεδο και να χτυπάει κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
2: Όχι,
5: ή πολύ αισιόδοξος.
2: Το κάναμε αυτό και το πληρώσαμε ωστόσο.
5: Αυτά τα υλικά.
2: Το κάναμε και το πληρώσαμε.
5: Νομίζω τώρα πλέον οι παίκτες μετά από 2 χρόνια είναι και πιο έμπειροι. Έχουν πιο πολλές παραστάσεις. Έχουν κάνει περισσότερες μεταγραφές σε μεγάλες ομάδες. Πρωταγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες. Δεν συμπληρώνουν απλά τα ρόστερ. Και πέραν της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας, τι νομίζω, ρε παιδιά, ότι έχουμε να φοβηθούμε κάποια χώρα στην Ευρώπη?
2: Δηλαδή... Είναι διαφορετικό αυτό που λες, να μπαίνουμε και να χτυπάμε τα παιχνίδια και να έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε μια τρομερή φουρνιά. Ο ένας πήγε στην Μπενφίκα, ο άλλος στην Άρσεναλ, ο άλλος στην Ντόρτμουντ. Πάμε, Γιούργια. Και είναι άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παίζουμε και λίγο έξυπνα σε κάθε παιχνίδια. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε.
5: Okay, εννοείται αυτό.
2: Δηλαδή, ας έχουμε 30% κατοχή μπάλας με τη Γερμανία και να τους χτυπάμε στην κόντρα, όπως κάναμε προχθές.
5: Δεν το συζητώ. Απλά βλέπω μια οπτική ότι θα είμαι ευχαριστημένος και με την τρίτη θέση, θα είμαι ευχαριστημένος να μου δώσουν δύο χ, θα το αγόραζα. Δηλαδή, γιατί τέτοια ετοπάθεια, ξέρω, ήμασταν πάρα πολλά χρόνια που είχαμε πρόβλημα σοβαρό. Αλλά νομίζω πλέον ότι, δηλαδή, τουλάχιστον βάσει ρόστερ, έτσι, μιλάμε βάσει ρόστερ, που ούτε τα ρόστερ παίζουν μπάλα, σίγουρα έχουμε δει άπειρα παραδείγματα. Αλλά νομίζω ότι με τους παίκτες που έχουμε, με βάση το ρόστερ ξαναλέω, είμαστε για,
2: Λεωνίδα, εγώ,
5: για άλλη τη συζήτηση.
2: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι απλά η τοπάθεια. Παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία παρόλα αυτά. Δηλαδή,
5: Okay.
2: Ναι, και εγώ okay λέω.
5: Στην παρούσα φάση, ας πούμε, δεν βλέπω παίκτες μέσα σε αυτές τις δύο εθνικές που υπερτερούν των δικών μας, ας πούμε. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά, έτσι. Τουλάχιστον μεσοεπιθετικά.
3: Ολλανδία, παρά τις πολλές αποσίες που θα έχει, υπερτερεί. Όχι ακριβώς μεσοεπιθετικά που λες και εσύ.
5: Εντάξει.
3: Συνολικά ως εντεκάδα. Εντάξει.
5: Ναι, okay.
3: Όχι πολύ βέβαια, με αυτούς που λείπουν.
5: Ο Μαντάικ που είναι πίσω, εντάξει, ένα top class όνομα. Δεν μπορώ πραγματικά να σκεφτώ κάποιον που να. Δηλαδή, ας πούμε, τι παραπάνω μπορεί να έχει ο Χάκου από τον Τζόλι.
2: Ο Χάκου δεν παίζει, μας τον τραυμάτισαν.
5: Ναι, όχι, το ξέρω, έχω ακούσει.
3: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Συμφωνώ, Λεωνίδα.
5: Ναι, αυτό.
2: Δεν είναι η χαοτική διαφορά που ήταν σε άλλες φουρνιές.
3: Μεσοεπιθετικά
2: τουλάχιστον. Εγώ είμαι πολύ περίεργος, για να είμαι ειλικρινής, πώς θα προσεγγίσει τα παιχνίδια ο Γιωβάνοβιτς αύριο και μετά την Κυριακή. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να δω αν θα παίξει όπως έπαιξε την Κυριακή στο Augsburg, που είχαμε παθητικό ρόλο μέχρι το 60, ή αν θα προσπαθήσει να τους.
3: Ευρυδιάσει.
2: Να μπει σαν την Κηφισιά, ας πούμε. Ε?
5: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Μπαίνει η Κηφισιά με το μαχαίρι στα δόντια, με τα μπούνια.
5: Καταλαβαίνω τι λες απόλυτα. Αλλά οκ, εντάξει, αυτό ήθελα να πω ότι. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο.
2: Πάμε, το πιστεύουμε.
5: Ρεαλιστικά. Ναι, το πιστεύουμε. Δηλαδή, βάσει ρόστερ, ξαναλέω, και με βάση το τι κάνουν οι παίκτες μας στις ομάδες τους που πρωταγωνιστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, και όχι απλά συμπληρώνουν, ξαναλέω, τα ρόστερ, είναι, νομίζω, πήχες λίγο πιο. Θα πρέπει να ανέβει λίγο.
3: Δεν φοβάμαι σε αυτό.
5: Δεν είπα ότι αν έχει αποτυχία να τους φάμε, αλλά οκ, να περιμένουμε το κάτι παραπάνω. Είναι η ώρα, πώς να το πω.
3: Ναι.
5: Αν όχι τώρα, πότε.
3: Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε με άγχος. Δηλαδή δεν έχουν να χάσουν πραγματικά
5: τίποτα. Αυτό δεν το συζητώ, ναι. Αυτό δεν το συζητώ.
3: Μετά από αυτά, αυτό το 2-2, δεν υπάρχει κανένας λόγος για άγχος.
2: Εγώ κρατάω επίσης, Λεωνίδα, ότι βγήκες και μου έχεις ανοίξει την όρεξη για παστίτσιο με το είπες, να πήγε τον κιμά και τα μακαρόνια. Μας διέλυσες βραδιά.
5: Τουλάχιστον κάπου συνέβαλα.
2: Να είσαι καλά, Λεωνίδα. Καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να είχαμε ένα παστίτσιο τώρα, ό,τι πρέπει θα ήταν.
3: Καλό,
2: για βράδυ, ναι, ό,τι πρέπει είναι.
3: Καλά, τώρα που έχω μπλέξει, ρε φίλε, είναι 12-2. Δεν φαντάζεσαι, τρώω 3 η ώρα το πρωί.
2: Ναι.
3: Πάμε τα.
2: Παστίτσια.
3: Το λιγότερο, ό,τι βρω εκείνη ώρα. Βγαίνει σαν ζόμπι.
2: Πάμε σε ένα τελευταίο μέχρι το break των.
3: Για πες τι ώρα είναι.
2: Τη μία, μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία. Πήγα να πω μέχρι το break των μία.
3: Ναι.
2: Ναι, ωραία. Δεν πάτησα όμως. Χαίρετε.
6: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Λοιπόν, θα σας μιλήσω μόνο αν είστε κολλασμένοι εκεί.
2: Τι αν είμαστε?
3: Κολλασμένοι.
6: Αν είστε κολλασμένοι, θα σας μιλήσω. Αν είστε στη Χριστιανή Ορθόδοξη, θα το κλείσω το τηλέφωνο.
2: Και εγώ, τι να δούμε, τι θες να πεις.
6: Λοιπόν, καλά, απλά είναι αυτά που λένε οι περισσότεροι. Δεν πάει να ξέρει τι γίνονται στις εκκλησίες. Τίποτα άλλο. Εγώ κολλάστηκα σήμερα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για πείτε μου τι έγινε σήμερα, γιατί έχασα. Δηλαδή. Δεν παρακολούθησα τίποτα από αθλητικά.
3: Λοιπόν, ξυπνήσαμε το πρωί. Ψήσε καφέ να τα πω.

0: Δημήτρη. Έχεις καλόν. Πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Εγώ προετοιμάστηκα για κολλασμένη και τέτοια, λέει, τι θα πει τώρα. Και τελικά ήταν εύκολο. Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Καλά. Ποιος είναι.
1: Όχι, Πάνος λέγομαι.
0: Έλα, Πάνο.
1: Όχι, Παστίτσια τέτοια ώρα, για πατσά πάμε.
0: Πατσά.
2: Νωρίς για πατσά.
0: Πατσά τώρα μία ώρα. Δεν έχουμε βάει βρεθνό ακόμα.
1: Τρεις ώρα που θα φύγετε εσείς τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για να μην βολεύω, με ψάρωσε και εμένα προηγουμένως και λέω τώρα εντάξει θα γίνει σοου, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, τελικά.
0: Και εγώ με ένα προετοιμασμένο το τράβαγα πιντεάκια.
2: Ο Χριστιανός ένα σκόρ ήθελε να μάθει. Και το πιάσαμε.
0: Ναι.
2: Χριστιανός κυριολεκτικά έτσι.
0: Το κάναμε εδώ πέρα.
2: Και πράγμα.
1: Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω λίγο και αυτό που είπε ο φίλος για το όχι στοιχηματικό, για το γεγονός ότι παρατάνε τα παιχνίδια και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και για την εθνική. Λοιπόν, αυτό που παρατάνε τα παιχνίδια, εντάξει, είναι αντί, δεν θα πω αντί επαγγελματικό, αλλά εμείς τους πληρώνουμε επί της ουσίας και θέλουμε να βλέπουμε ματσάκια.
0: Ναι.
1: Θέλω αυτό που είπες για τον Παναθηναϊκό με τη Γιουβέντους. Ευκαιρία, θέλω μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να αλλάξει μενταλιτέ, να βάλει πέντε στη Γιουβέντους και να έχει μια νίκη που να τη θυμάται και οι μετέπειτε γενιές να έχουν αντιθυμούνται αυτή τη νίκη.
0: Καλά, και αυτοί τη θυμούνται. Είναι. Το θυμούνται και αυτό. Απλά θα θυμόντουσαν το άλλο περισσότερο.
1: Κάθε λίγο κάνω το point. Και οι μετέπειτα γενιές που θα παίζουν στον Παναθηναϊκό στοιχείο ομάδα θα θυμούνται, ρε παιδί, θα πάει κάποιος αποδυτήριο. Νικήσαμε την Γιουβέντους 5-1 τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγείτε έξω και φάτε τους. Δηλαδή είναι κάποια πραγματάκια, καταλάβες. Ας πούμε το 7-0 του Ολυμπιακού. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είναι βαρύ σκορ. Οκ. Ήταν για χρόνια τώρα και η καζούρα και όλα και δημιουργεί ένα κομπλεξισμό. Υπάρχει και το ανάποδο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους αθλητές, καλά να είναι όλοι. Και δεν μιλάω τώρα οπαδικά, μιλάω σαν φιλάθλος και θέλω εγώ να βλέπω ούτε καν στοιχήματα.
0: Πήγες να κάνεις ένα χουνέρι στην Γιουβέντους και να πάρεις το αίμα σου πίσω μετά από λίγα χρόνια, δηλαδή το έκανες. Το θυμάσαι.
1: Και θα ανάγκης στο μπασκετικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το παίζανε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Δηλαδή ήταν και θυμάμαι εγώ τον Ιωαννίδη τον Αείμνηστο. Έχει κάνει και το fair play ο Ίρκοβιτς, το είχε κάνει με την CSKA που είχαν πάθει τη δηλητηρίαση κτλ. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι λίγο. Εγώ θέλω τώρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο να πάει άλλο τσακάρφωμα ή να πάει για τρίποντο. Να βλέπω ότι και η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί. Εγώ έπαιζα και μπάσκετ χρόνια. Δεν μπορείς να χάσεις και ακόμα και με 30 πόντους. Θα μπεις μέσα, ρε φίλε, και θα θέλεις να κάνεις και για τη δικιά σου προσωπικότητα. Θα θέλεις να κάνεις και το κάτι εκεί στο τελευταίο λεπτό να δείξεις πάθος, ότι ματώνεις στη φανέλα. Ότι σέβεσαι αυτόν που σε πληρώνει, που χαίρεσαι στο γήπεδο.
2: Και επίσης να πούμε ότι πλέον έτσι όπως έχουν αλλάξει οι περισσότερες διοργανώσεις, ειδικά με League Faces και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, π.χ. στο κύπελο, είναι το πρώτο κριτήριο διαφορά τερμάτων. Δηλαδή είναι άμεσος αντίκτυπος.
1: Μα τι λέμε. Τέλος πάντων, εσύ γυρνάω λίγο στην εθνική, θέλω να είμαι σύντομος, πάτε και σε διάλειμμα. Βλέπω στοιχηματικά τώρα τα λέω, σε λίγο ακολουθεί. 3-1 την Ελλάδα, 2-2 τη Σερβία με τη Γερμανία. Τη Γερμανία με τη Σερβία. Στη Γερμανία θα παίξει και πέναλτι. Και καρτούλες ωραίες θα είναι. Το δικαιολογώ την Ελλάδα λέγοντας και το εξής, ότι πρέπει η ομάδα αυτή να βγαίνει μπροστά, να μην παίζει πολύ αμυντικά, παρόλο που δεν έχουμε κέντρο και στη Γερμανία το παίξαμε καλά. Και είδες τώρα πώς τους ξεγελάσαμε και έβαλε και Κουρμπέλη στο γκολ. Κάναμε άμυνα, παίξαμε εθνική Ελλάδα.
2: Εντάξει, από ένα σημείο και μετά βγήκαμε και μπροστά. Ανεβάσαμε γραμμές, ναι. Κρατήσαμε μπάλα. Βασικά και στο πρώτο ημίχρονο, όταν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν το εκμεταλλευόμασταν. Το κράτημα της μπάλας. Από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό λέω και για Παυλίδη.
1: Απλά τους κουράσαμε, τους ξεγελάσαμε και εκεί πέρα που τους κουράσαμε, εμείς είμαστε τυχεροί τώρα με τη φουρνιά που έχουμε να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ ωραίες αλλαγές με παιχταρά. Δηλαδή βγαίνει ένας παιχταράς, βγαίνει ένας παιχταράς, ξεκούραστος και έχει τα μπακ μπροστά του κουρασμένα πάνω κάτω, γιατί ήταν και επιθετικά σε όλο το παιχνίδι, τα βρήκε εκεί πέρα, τα κρέμασε. Και αυτό βλέπω και αύριο με την Ολλανδία. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν και πολλά παιχνίδια οι παίχτες στα πόδια τους και δεν την ξέρουν την Ελλάδα, δεν είναι. Και τώρα ούτε εμείς την ξέρουμε, δηλαδή τώρα την βλέπουμε και τώρα την μαθαίνουμε, ούτε δηλαδή και οι παίκτες οι ίδιοι τώρα αποκτούν σημεία. Τέλος πάντων βλέπω εγώ τώρα από τα Καρέτζα το ψάχνει πολύ τον γκολ και θέλει, ο Καρέτζα δεν θέλει απλά να γίνει θρύλος, θέλει να γίνει world class παιχταράς, οπότε θα τα κυνηγήσει όλα και έχει αυτό το μενταλιτέ, γιατί έχει μεγαλώσει η Βέλγιο και είναι πολύ ανταγωνιστική. Ο Τζόλης, σούπερ, μπροστά δεν ξέρω ποιος θα παίξει, εγώ τον Τετέι θα ήθελα να παίζει μπροστά. Και να σπάει μπάλες. Ναι. Και αυτό το γύρισμα ο Τετέ έχει ένα καταπληκτικό γύρισμα. Το
0: μπορεί να παίξει αύριο.
2: Ίσως μπήκε ο Κουστούλας.
1: Ο Κουστούλας στα άκρα θα τον έβαζα εγώ. Και έχεις και το Παυλίδη που.
2: Αν μπει ο Τετέ, πάντως λογικά θα είναι Τετέ. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό να πούμε για Καρέτσα.
0: Ναι.
2: Είχαν

0: πει η Γερμανία, πρωινό δημοσίευμα, το ότι η Dortmund έχει συμβουλεύσει κάπως έτσι ότι μήπως πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ επιβεβαιωμένο ως δημοσίευμα. Υπάρχει.
1: Mm. Ποιος το γράψει, Bild.
0: Το μου γράψει. Τέλος πάντων, και αν δεν παίξει ο Καρέτσας, τώρα συζητάμε θεωρητικά, μήπως παίξει ο Τετέ στα άκρα μαζί με Τζόλι.
1: Καλά, εκεί έχουμε επιλογές πολλές. Έχει πολλές επιλογές.
0: Βέβαια, τώρα να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου.
1: Μου
0: βρωμάει λίγο. Θα μπορεί να πει κάποιος, έβαλε Dortmund. Ξέρεις, η Γερμανία την Dortmund να μην παίξει απέναντί μας. Ε, δεν ξέρω.
1: Θεωρία. Ωραία,
0: ναι, γιατί ωραία θεωρία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σκεφτόμαστε το μεσημέρι.
2: Κάτσε, δεν κατάλαβα, έβαλε η Dortmund.
1: Δεν υπάρχει λόγος τώρα, εντάξει.
0: Τις βριζώνω όλες.
1: Διπλωματικό επεισόδιο.
2: Είστε του διαβόλου.
0: Αυτό, ναι.
1: Άστονε, κολλάστηκε τώρα, είναι μία η ώρα.
0: Δεν έχω βαφτιστεί.
1: Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά.
2: Καλή επιτυχία στην Εθνική και καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Πάνο, καλό βράδυ.
0: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Θα το κάνω σώτο και τζετζόγλου. Χαλάρωσες.
0: Χαλάρωσες.
1: Να πάμε σε ένα break.
0: Έτσι δεν λένε για όσους δεν είναι βαφτισμένοι.
1: Ότι βρωμάνε.
0: Ότι βρωμάνε.
1: Ναι. Έτσι λένε για τα παιδιά παλιά.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Κατάλαβες τώρα την Monty Python. Την έχεις δει αυτή τη σκηνή. Με αυτό το τραγούδι.
1: Φίλε, προφανώς είναι μες στο μυαλό μου, μες στα αυτιά μου, να σου πω καλύτερα.
0: Ναι. Τη σκηνή λέω, στα αυτιά σου ήταν σίγουρα.
1: Όχι. Είναι πολύ πιθανό βέβαια αν σου τη δείξεις. Εν τω μεταξύ, ο προηγούμενος φίλος μου έφερε στο μυαλό και τον Ντάντε χθες που έκλεισε στοιχηματικά. Εγώ τον ακολούθησα. Ήρθαν. Να τον εξυμνήσουμε λίγο.
0: Ανέρεση.
1: Υπάρχει λέει Μεξικό Περού, γκολ γκολ ή over 2,5.
0: Ναι.
1: Και στα δύο.
0: Πόσο ήρθε το Μεξικό,
1: 4-2. Όχι, 4-2 ήρθε, είπα χιλί. 1-1. Μεξικό Περού.
0: Okay, okay.
1: Έπαιξε ο Πινέδα, δεν έπαιξε ο. Ορμίγκα.
0: Μάλιστα. Έχει πάει στο Κάιρο. Ταιριάζει και με το τραγούδι τώρα. Έχει πάει στο Κάιρο ο Πάολο Βαλέρι.
1: Οπότε.
0: Εκπαιδεύει τους Αιγύπτιους διαιτητές στο VAR.
1: Έιντε. Εξάγουμε.
0: Ναι, τι. Και επίσης κάπου διάβασα, ο Μπλούνας το γράψε, στο Μονοπάλα συγκεκριμένα, ότι ανέβηκαν τρεις, όχι ανέβηκαν, έχουμε πια πολλές επιλογές για διαιτητές. Γιατί τρία παιδιά από την Superbet League 2 πέρασαν τα τεστ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη Super League και στο κύπελο. Κάτσε να σου πω ποιοι είναι τώρα. Ο ένας είναι ο κόκκινος σίγουρα.
1: Κόκκινο δεν είναι και παλιότερα. Νομίζω.
0: Το θυμάμαι. Να τον έχει χρησιμοποιήσει σε κάνα μάτς ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου. Κάτσε να το βρω και θα σου το πω κάποια στιγμή.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε μέχρι να το βρεις.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι, καλησπέρα. Γεια σας.
2: Χαίρετε εγώ.
0: Ναι, ναι.
2: Πιάνουμε χτες κρεφίλια το Μεξικό και την Αμερική.
1: Εντάξει, ούτε στημένο να ήταν τώρα.
2: Ναι, ούτε στημένο να ήταν.
0: Το κάναμε επίτηδες.
2: Ναι, ναι. Και παίζουμε τώρα τη Λιόν με την Τζέλσι, τις γυναίκες του Champions League, ναι. Μαζί με την Bayern. Το έχουμε στη γουράκι, το παρακολουθούμε. Έχει 8 λεπτά καθυστερήσεις και η τερματοφύλακα της Τζέλσι στις γυναίκες είναι κάτω 7 λεπτά.
1: Να σου πω, Σπύρο, βλέπεις και εκτός στοιχηματικών λόγων.
2: Όχι, βέβαια. Κοίτα.
1: Έτσι, είναι σαν να
0: έχει. Αύριο έχει ματσάρα, ας πούμε. Αύριο έχει City Real Madrid αύριο.
2: Εσύ έβλεπες Περκάρμπορν, όχι για λόγους αεροπλάνου, για άλλους λόγους έβλεπες.
1: Και αεροπλάνο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δώσε μας για σήμερα και άσε τα πολλά. Τα άλλα.
2: Για σήμερα,
0: ναι.
2: Τα 4 ματσάκια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δυστυχώς δεν βλέπω να κερδίζουμε εμείς. Και βλέπω και διπλό, δεν βλέπω εκεί.
1: Αυτό είναι το θέμα. Επειδή το χ το αγοράζουμε, είπαμε.
2: Ναι, το χ το αγοράζει. Ναι, ναι, εννοείται το αγοράζει. Ναι, ναι, δεν το βλέπω όμως. Διπλό και το χωράμε. Τι, δεν θα πω για τα ειδικά. Τα ειδικά θα τα πούμε στο τέλος, θα πούμε τις πίσεις. Ναι. Δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Εντάξει, οπότε δηλαδή οι Γερμανοί, όχι απλά περίπατο, παίζει και over, θα υπάρχουν για μένα.
1: Βέβαια, Σπύρο, η Γερμανία είναι ο ορισμός, επειδή συζητάμε ότι στο Nations League κάποιοι κάνουν δοκιμές, είναι ο ορισμός της προετοιμασίας που κάνει ο
2: Καμπέτζη. Δεν είναι καμία αντίρρηση. Ναι. Απλά επειδή.
1: Τώρα έχει καλέσει, πέρα από ότι έχει καλέσει 44 παίκτες, και από αυτούς που είχε λίγους που κράτησε από τους λεγόμενους βασικούς, κάποιοι δεν θα παίξουν κιόλας.
2: Το θέμα μου δεν είναι αυτό όμως, Γανώλη. Το θέμα μου είναι η Σερβία, η οποία δεν υπάρχει ομάδα Σερβία. Εγώ είμαι από παιδί φανατικός Γιουγκοσλάβος,
1: ναι.
2: Ομάδες από εκεί. Απλά αυτό που βλέπω είναι πραγματικά ανέκδοτο.
1: Δεν έβαλε ο Γκολογιόβιτς ακόμα.
2: Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο που να βάζει Γκολογιόβιτς και να πανηγυρίζουμε το 2026 της Σερβίας, αυτό πρέπει να σου λέει κάτι. Εμένα τουλάχιστον, έτσι. Καταλαβαίνει για ο Νίκος τι λέω.
0: Ναι.
1: Εννοείς σε σχέση με αυτούς που είχε.
2: Ναι,
1: εντάξει,
2: φίλε.
1: Τα έχει ο Γιώβιτς, ο Λούκα.
2: Ναι, ρε φίλε, εγώ ήμουν Λούκα Γιώβιτς από Άντραχτ Φραγκφούρτη που έπαιζε και δεν θα σου πω τι έκανα όταν τον έβλεπα να παίζει.
1: Καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, λοιπόν, ό,τι έκανες εσύ ήταν στο έργο που έβλεπες. Λοιπόν, λοιπόν, τα άλλα. Πορτογάλη χωρίς Ρονάλντο, τρένο θα πάνε παντού. Παντού, έτσι.
0: Τι δίνει τώρα το διπλό στην Πορτογαλία?
2: Δίνει.
1: Και παίζει με Δανία εκτός, ε.
2: Ναι, ναι, μα γι' αυτό το λέω. Δεν θα σου πω για ξερό διπλό. Θα σου πω όμως για ποιοι δύο.
0: Α, στο δύο είναι το διπλό.
2: Ναι, είναι καλό. Είναι καλό πλέον.
0: Ναι.
2: Και ποιο είναι το τέταρτο μάτς.
0: Τέταρτο μάτς.
1: Ουαλία, Νορβηγία.
2: Ναι, Ουαλία, Νορβηγία. Εντάξει, το 1.47 ρε φίλε δεν το παίζεις. Με αυτό που είδα εγώ, έτσι. Τώρα μιλάμε για στοιχηματικά, λες και βγήκαμε να βρούμε τα τέτοια.
0: Ναι.
2: 1.47 δεν αγοράζει στην Νορβηγία στην Ουαλία. Ίσως περιμένεις λίγο στο live, αν και γεια σου εκεί. Σίγουρα θα έχει ένα πέναλτι στη Γερμανία και στο ΕΜΑΡ. Αυτές είναι οι δικές μου. Ναι, αυτές είναι οι δικές μου και ξέρεις ότι ειδικά στα αυτά τα ειδικά με το βλέπω.
1: Ωραία. Κρατάμε πεναλτάκι τούμπα. Εγώ πιστεύω ένα από τα δύο θα έρθει γκολ γκολ, το δικό μας, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα βασικά.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ πιθανό, αλλά νομίζω ότι δεν θα δίνει κιόλας, οπότε...
1: Ναι, δεν είπα κάτι τρελό. Οκ, ρε Σπύρο.
0: Παίζει και...
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω και μια φοβερή ιστορία τώρα από αυτά που συζητάμε.
0: Mm-hmm.
2: Λέγαμε πριν από δύο μέρες, σας είπα για το Σπάρτα, είναι έτσι, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο οποίος αυτός ο τύπος που κέρδισε έσπασε όλα τα ρεκόρ με όλα τα
0: ρεκόρ. Ναι, το διάβασα.
2: Λοιπόν, ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαι στον Άλυμο σε ένα event δρομικό που κάνουν κάτι φίλοι και μου στέλνει, προσέξτε τώρα τι θα πω και δεν είναι ανέκδοτο. Φίλος από ένα σπουλαζίδικο στον Άλυμο, μία φωτογραφία. Και μου λέει, ρε εσύ κοίτα ποιος είναι εδώ. Μου στέλνει μία φωτογραφία και είναι ο νικητής του Σπάρταπλου, ο Ούγκρος. Ένα του βλαντζέδικο του πουθενά στον Άλυμο, πύλων, το οποίο μιλάμε είναι 1-1. Λέω δεν μπορεί, AI θα είναι. Κοντά ήμουν να πάω από εκεί. Και φίλε ήταν ο Ούγκρος εκεί, έμενε σε δύο στενά πιο κάτω σε μια πανθιώνα, ας πούμε, αυτό που κέρδισε το Σπάρταθλο. Το οποίο γνώρισα εγώ αυτόν τον τύπο, για μένα θέλω να σας πω ότι είναι σαν εσείς την ποδοσφαιρική και εγώ βέβαια ως εντάξει λίγο μπάλα, είναι σαν να συναντήσεις τον Ιμπραήμοβιτς ρε φίλε στο Έβερες της γειτονιάς.
1: Του συμπεριφέρθηκες και έτσι.
2: Ναι, ναι φίλε, τραβήκαμε και φωτογραφία, στήλα και τα λοιπά, μιλήσαμε για ένα δεκάλεπτο, ένας φοβερός τύπος. Αλλά πόσο μικρός είναι ο κόσμος, ρε φίλε αυτός που έχει κάνει ας πούμε το αδιανόητο, τον βρήκες σε ένα φιλανδίδικο στη γειτονιά, ας πούμε το πουθενά. Αδιανόητο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μια ιστορία φοβερή. Λοιπόν, άντε, το νου σας παίξτε αυτά που είπα Μανολάκη μου και εντάξει, ταμείο και περιμένω πώς θα έτσι.
1: Ναι.
0: Άντε, άντε, καλά. Γεια, καλημέρα.
1: Λέω εδώ πέρα ότι... Ήταν ο κόκκινος.
0: Ο κόκκινος ήταν. Ο κόκκινος ήταν, ναι. Αυτή έτσι κι αλλιώς είναι.
1: Δεν είχε επιβεβαστεί, δεν είχε κάνει καλές.
0: Δεν είχε περάσει τα τεστ.
1: Α, ναι.
0: Και ήταν αυτοί όλοι οι τρεις. Είναι στον πίνακα της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας και τώρα μπορεί να τους χρησιμοποιεί ο Λανουά. Είναι ο Μόσχου, ο κόκκινος και ο Μέγας. Που πέρασαν με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ. Αυτά, έτσι.
1: Ανακοινώθηκε και τέταρτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: 28 Οκτωβρίου.
1: Έχουμε 28 Οκτωβρίου. Και όπως μου θυμίζει και η Κωνσταντίνα.
0: Εθνική γιορτή.
1: Είχαμε και άλλες γιορτές που είχαμε δράσει, όχι απαραίτητα κύπελλο.
0: Ναι, γιατί όχι, γιατί να μην έχουμε. Οκ. Okay.
1: Εντάξει, είναι κάπως.
0: Εντάξει. Έχει μετά και full παιχνίδι από το μεσημέρι και μετά μέχρι το βράδυ.
1: Εγώ πάντα το έχω συνδυάσει με παρέλαση. Ενώ δικά μου χρόνια παρέλαση. Είναι ιδιαίτερο μετά το σχολείο, μετά την παρέλαση. Καταρχάς, εμείς στη Θήβα πηγαίναμε για ποτά μεσημέρι. Φαντάζομαι σε κάθε επαρχία που σέβεται τον εαυτό της.
0: Και εμείς πηγαίναμε.
1: Ακριβώς μετά, μία ώρα, έτσι, δύο ώρα.
0: Με τσίπουρα καταλήγαμε.
1: 15.
0: Τα άλλα μεσημέρι.
1: Ναι, και μετά να έχει και αθλητική δράση.
0: Mm.
1: Είναι παιχνίδια που σου μένουν στο θυμικό. Ε?
0: Ναι, okay.
1: Και έχει και ντέρμπι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: Δύο ντέρμπι.
1: ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης.
0: Και είναι και νωρίς το Παναθηναϊκός Άρης.
1: Και Μαρκό Ολυμπιακός Άρης. Τα παιδιά στο Λύκειο από... με τσίπουρα το βλέπω.
0: Ετοιμάσου γι' αυτό να ξέρεις. Από τώρα το βλέπω να έρχεται.
1: Ποιο?
0: Απας Μαρκόπουλο.
1: Μαρκόπουλο λες.
0: Εύκολα, εύκολα. Για κάτι θα πας τώρα για ραδιόφωνο, θα είναι για τηλεόραση.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι τέτοιο θα παίξει.
1: Ωραίο. Λοιπόν, πάμε, χαίρετε.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Πάμε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλώς τα παιδιά, τι κάνετε. Καλώς τα νυχτοπούλια. Όταν θα καλώ εγώ, θα σας λέω νυχτοπούλια και θα με πιάνετε. Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
1: Α, σε Γιάννη.
3: Να βρίσκουμε σιγά σιγά συνθηματικά, όχι τίποτα άλλο.
1: Μπράβο, σωστός, σωστός.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Καλά είμαστε, εσύ.
3: Καλά. Εγώ έχω βάλει τώρα, έχω γυρίσει πίσω μέσω εφαρμογής να δω τον ΠΑΟΚ. Επειδή λατρεύω τον μπάσκετ και έτσι.
0: Και εγώ τον βλέπω, να ξέρεις, σε επανάληψη εδώ απέναντί μου.
3: Να δω τι θα κάνουν οι ομάδες.
1: Έχεις μάθει το σκορ.
3: Πώς?
1: Έχεις μάθει το σκορ το τελικό.
3: Το έμαθα, τώρα μου διαφεύγει να σου πω την αλήθεια. Έμαθα απλά ότι νίκησε.
1: Ναι, το ποιος νίκησε.
3: Απλά επειδή ήμουν σε μάθημα στο φροντιστήριο και είπα να το μάθω τώρα να το χάσω.
0: Να σου πω, έχουν κάνει. Τώρα ρωτάω εσένα, αλλά το έχω δει κιόλας ότι θα το κάνανε. Σήμερα το είδαμε κιόλας. Mm-hmm. Έχουν κάνει αλλαγές στο γήπεδο, έτσι. Σημαντικές αλλαγές. Έχει...
3: Κοίτα, τώρα θα σε γυράσω για συγκεκριμένες αλλαγές, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στο παλατάκι. Α. Και δεν είμαι καν Θεσσαλονικιός και δεν υποστηρίζω καν από τις δύο.
1: Και δεν με κάνει Γιάννη, λέει.
3: Πόπο, εντάξει, αν έχω.
1: Κάνετε τα μάθη.
3: Πέθατε σε υπόστο.
0: Τέλο πάντων, από την εικόνα λέω ότι το γήπεδο δεν έχει. Έχουν κάνει πραγματάκια, ρε παιδί μου.
3: Κοίτα, και σε θέμα κόσμου, τεράστια διαφορά.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
3: Σε θέμα κόσμου φέτο θα δούμε attendance.
0: Ναι, ναι.
3: Τρελό attendance και στι δύο περιπτώσει.
0: Είχε 8-9 χιλιάδε κόσμο είχε σήμερα. Είναι γεμάτο, ρε.
1: Ναι,
0: φοβερό, φοβερό.
1: Και εμένα μου έκανε εντύπωση και τα εφέ στο. Στο ΑΚΑ.
3: Ναι, και εφέ και φωτισμό είδα σε κάποια στιγμή της ανάπαυλης στα διαλύματα τώρα, γιατί είμαι στο δεύτερο ημίχρονο που είναι 44-46.
0: Το μπάσκετ παίρνει.
3: Δείχνει καλή αντίπαλος αυτή η Μαδρέσα.
0: Πολύ καλή, μια χαρά ομάδα είναι.
1: Ισπανική, γιατί... υπάρχει ομάδα Ισπανίας που να είναι καλή.
0: Το μόνο που μένει στο ελληνικό μπάσκετ να γίνει είναι τα επόμενα χρόνια.
1: Μας το βάλε και ο Γιώργος.
0: Να αρχίσουμε να βγάζουμε περισσότερα παιδιά. Πρέπει να έχουμε παραγωγή. Το ελληνικό μπάσκετ να έχει περισσότερη παραγωγή και να. Όχι απλά να έχει, να του χρησιμοποιούμε καλά, να παίζουν αυτά τα παιδιά.
3: Όπως το κατόρθωσε από το 20 ο ΠΑΟΚ με τα Ελληνόπουλα τις ακαδημίες του. Αν καταφέρει σταδιακά ο ΠΑΟΚ κάτι αντίστοιχο και στο μπάσκετ, θα είναι μια ελπίδα.
0: Βέβαια. Και όλοι, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Οι μεγάλοι γενικά να το δουν πιο τέτοιο. Είναι το. Στην Ελλάδα το μπάσκετ, ρε παιδί μου.
3: Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την ταπεινή.
0: Είναι στο αίμα μας, τι να κάνουμε τώρα.
3: Τώρα να σας πω την ταπεινή μου άποψη, από τη στιγμή τώρα που θα δουν να ανέρχονται οι Θεσσαλονικείς και λίγο η ΑΕΚ, γιατί ομολογουμένως και η ΑΕΚ έχει πάρει τα πάνω της και με το Σάκοτα, είναι πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ ωραία ομάδα, δεν θα αφιερώνονται και δεν θα βασίζονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ελληνικό στοιχείο, να με θυμηθείτε. Και το λέω αυτό...
1: Είναι αναγκασμένοι,
0: είναι αναγκασμένοι, ρε Γιάννη. Στο πρωτάθλημα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά έτσι κι
3: αλλιώς. Ναι. Μα το καταλαβαίνω. Εγώ Ολυμπιακός είμαι.
1: Το ΠΑΟΚ έχει πάρει και μπαζίνα, έτσι, μια κίνηση επένδυσης.
3: Ναι, ισχύει. Καλά τα οράματα, να έχουν σταθερότητα και η κορυφή και οι επιτυχίες αυτών και για τις δύο σε κάποια φάση. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη.
0: Ναι.
3: Και δεν αποκλείω και την ΑΕΚ. Απλά μακάρι να βλέπουμε παιδιά υγιές.
1: Κομβικό για την ΑΕΚ είναι να μπαίνει η Europe. Ναι, θα πω εγώ να μην γίνει συμφωνία NBA Euroleague. Για την ΑΕΚ, έτσι.
3: Ναι, για την ΑΕΚ.
1: Επειδή αν γίνει αυτή η συμφωνία, δεν το βλέπω και πάρα πολύ ευγιόν για την ΑΕΚ. Να είναι εκείνη που θα πάρει την ΑΕΚ.
3: Πήρα κυρίως παιδιά και για να σας ακούσω μετά από καιρό και για να προσθέσω και εγώ μια στιγματική πινελιά.
0: Για πες. Θα με κάνετε να ξαναρχίσω το στοίχημα, ρε. Έχω να παίξω πόσα χρόνια. Για πες.
3: Εγώ έχω καταγράψει και έχω παίξει από τη στοιχηματική το ασιατικό handicap για την Ελλάδα στο συν 0,5 που είναι σε πολύ καλή απόδοση, είναι 80. Γκολγκολάκι στο Ιρλανδία-Αυστρία που είναι και οι δύο καλές.
0: Πόσο δίνει εκεί το γκολγκολάκι?
3: Το γκολγκολάκι δίνει 1,93. Και μαζί με το Χ2 συν over 1,5 στο Δανία-Πορτογαλία που είναι 1,65. Σύνολο 5,73, πάρεσε το ένα δεκαράκι και τι γίνει.
0: Okay.
1: Ωραίο,
0: το κρατάμε.
3: Αν τα παιδιά να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
3: Τα λέμε.
0: Καλά. Καλό ξημέρωμα. Ζωρίστηκε πολύ, βλέπεις. Πρώτο δεκάλεπτο κυρίως, μετά πήρε το προβάδισμα, αλλά ζωρίστηκε. Λοιπόν...
1: Δεν είναι υπέροχο. Καλά, εσύ το κάνεις κάθε σουκούνο.
0: Ποιο?
1: Να είσαι εδώ μέσα και να...
0: Και να βλέπεις τηλεοράσεις.
1: Τέτοιες τηλεοράσεις.
0: Υπέροχο είναι όταν έχει ένα-δύο μάτς.
1: Και όταν έχει λήξει και το βλέπεις μετά, χαλαρά, ξέρεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μιλάς και με ακροατές.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι υπέροχο.
1: Σημασία στο τι λένε.
0: Δεν είναι υπέροχο όταν έχει πέντε παιχνίδια ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Έχει πλάκα στο σχοπή αυτό τι Κυριακέ. Όταν έχει 4-5 μάτς και είναι όλε τι τηλεοράσει ανοιχτέ, που κοιτάω το Στέφανο ή το. Και με το Στέφανο το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Όπου τα μάτια μα δεν πηγαίνουν, πούμε, και τα δύο μάτια δεξιά. Το ένα, σαν του χαμελέοντα, το ένα είναι αριστερά. Το, βλέπω το Στέφανο και σκέφτομαι πώ είμαι κι εγώ εκείνη την ώρα. Τα μάτια είναι αλλού για αλλού. Κοιτάνε δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
1: Ναι, και να πούμε και στον κόσμο ότι βλέπει το μάτς το αντίθετο από αυτό που ακούς από τον συνάδελφο που είναι στον αέρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Οπότε, για να πεις ότι αν γίνει κάτι στο άλλο γήπεδο, πάμε στο.
0: Άρα συνήθως δεν βλέπω
1: Μπράβο.
0: Το καλό μάτς που είναι στον αέρα εκείνη την ώρα. Εκεί καταλήγουμε.
1: Δηλαδή,
0: εκείνο το Κηφισιά Λεβαδιακός που έληξε 0-0 την από δύο εβδομάδες. Δηλαδή το έχω δει όλο. Να σας πω τι έγινε λεπτό προς λεπτό, δεν έχω θέμα, ας το πω.
1: Λοιπόν, πώς βλέπουμε το ρόστερ της ΑΕΚ στο μπάσκετ. Καλό είναι για μένα. Καλό είναι για μένα. Λείπει κάτι, μια κίνηση που.
0: Πού?
1: Όπως κάθε χρόνο, εκεί στο 3.
0: Στο 3.
1: Που κάθε χρόνο η ΑΕΚ κάνει μεσούς στη σεζόν, διότι είναι και πιο εύκολο να, από το να πάρεις ένα πολύ καλό παίχτη από το ξεκίνημα και να πληρώσεις ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, να το σπάσεις τα μισά.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα η ΑΕΚ. Θεωρώ. Αλλά έχει και απουσίες, μωρέ. Συνεχώς, δηλαδή, πάντα λείπουν παίκτες.
0: Πότε ξεκινάει το BCL, την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Νίκος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα.
4: Τα παιδιά, καλά. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, Νίκο, ναι, ναι, καλησπέρα. Πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
4: Καλά, καλά. Λοιπόν, όσο για το Ιωαννίδη που λέγατε πριν, στην αρχή μάλλον, ότι είναι πίσω, δεν υπήρξε παιχνίδια, του λείπουν παιχνίδια. Εγώ και στο Παναθηναϊκό που ήταν δεν μου άρεσε ο Ιωαννίδης. Δεν είναι το κλασικό σεντερφόρ. Δεν έχει το εύκολο γκολ.
0: Όχι, μπορεί δεν είναι.
4: Αυτό να έχει τρίπλα. Και γι' αυτό το έχασε προχτές. Εάν ήταν ο Δουβίκας εκεί θα το έβαζε. Το να πιστεύω. Ή ο Παυλίδης. Δεν είναι ο παίκτης που έχει το εύκολο γκολ. Μπορεί να είναι δυνατός, να κρατάει μπάλα, να κάνει τρίπλες, να αυτό, εντάξει, το έχει. Αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ.
1: Ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιείται αρκετά και ως δεύτερος φορ.
4: Και αυτή ήταν η άποψή μου και στο Παναθηναϊκό. Δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Όσο και ό,τι και να λέγανε κάποιοι.
0: Οκ. Okay. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, αλλά είναι η άποψή σου.
4: Γιατί? Γιατί?
0: Γιατί θεωρώ ότι είναι, έχει χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ναι, ας πούμε. Και τώρα.
4: Έχει, αλλά δεν έχει τον κόλλερ, φίλε. Πόσα κόλλερ βάζει.
0: Θα μπορούσε να σου κάνει χίλιες δύο άλλες δουλειές. Ναι, τις ίδιες δουλειές μπορεί να κάνει και στην Εθνική.
1: Εντάξει, στα καλά του στον Παναθηναϊκό, είχαμε φτάσει στο σημείο, καλός ή κακός, να τον υμνούμε. Όχι εμείς, ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
4: Να τον υμνούμε, εγώ δεν τον υμνήσω ποτέ.
1: Εντάξει, στο μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Προσωπικά, προσωπική μου αυτή να μην. Ναι, γιατί, πώς να σου το πω τώρα, είχε μία αύρα.
1: Να μην φύγει ο Ιωαννίδης. Να μην το πουλήσουμε.
4: Να μην φύγει ο Ιωαννίδης, να μην το πουλήσουμε. Πόσα γκολ έβαλε ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό?
1: Που έπαιρνε από το χεράκι τον Παναθηναϊκό τότε, έτσι.
4: Πόσα γκολ έβαλε?
1: Όσα. Αρκετά είχε.
4: Θυμάσαι τον Μπέρκ. Αυτά είναι σεντερφόρ, φίλε. Τον Μπέρκ. Τον Ελκαμπή, τον Λαραμπή, ο Ελκαμπή στα πριν δύο χρόνια.
1: Το πες και μόνος σου. Δεν είναι ίδιο τύπο. Δεν είναι ίδιο τύπο.
4: Καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό, λέω. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Εγώ θέλω εκεί προχτές, γιατί όταν παίζει με τη Γερμανία, θα σου δίνει πολλές ευκαιρίες. Ειδικά του Τάρτιτ. Δεν χάνεται, κύριε φίλε. Δεν το χάνει εκεί να πούμε.
0: Αλλά δεν τα έχουν χάσει άλλοι.
1: Έχουν, αυτό έχουν χάσει.
0: Έχει χάσει. Ο μόνο Γιώβιτς τώρα θυμάμαι αμέσως. Σε μια εβδομάδα έχασε τρία.
4: Χάνουνε. Εντάξει τώρα στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένα τέτοιο ήθελα εγώ να είναι. Στο Παναθηναϊκό να
0: είναι. Σου λέω ο Γιώβιτς συγκεκριμένα σε μια εβδομάδα.
1: Και άλλοι μωρέ. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα.
4: Ναι, τα
0: έχω φρέσκο.
4: Δηλαδή εκεί σε τέτοια παιχνίδια τώρα δεν χάνεται, ρε φίλε. Το χάνει εκεί τώρα αυτό να είναι. Όσο για την εθνική πιστεύω ότι. Επειδή έχω και κάποια ηλικία, δεν βλέπω χρόνια την εθνική. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια να είχαμε τέτοια εθνική, τέτοιους παίχτες δηλαδή. Εγώ πιστεύω για το 4 είναι πολύ καλύτερα αυτή, σαν παίχτες, σαν ατομικότητα.
1: Εμένα κακώς θα συγκρίνουμε.
4: Υστερούμε, τέλος πάντων.
1: Επειδή έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, μωρέ.
4: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Υστερούμε λίγο στα χαβ, εκεί υστερούμε λίγο.
1: Εκεί υστερούμε, όχι λίγο.
4: Ναι, πολύ. Αλλά ναι, πιστεύω ότι αν γυρίσει ο Κωνσταντέλιας, γίνει καλά το παιδί και πρώτα Θεός και γυρίσει και δεχτεί να παίξει, το αποφασίσει μάλλον, πιστεύω ότι θα παίξουμε αλλιώς μετά με τον Κωνσταντέλια.
0: Σύμφωνοι σε αυτό,
4: σύμφωνοι. Και όσο για τον άλλο το φίλο που έλεγε ότι ξέρεις να πάμε μπροστά, γιατί εκτός στη Γαλλία, την Αγγλία και την Ισπανία τους βλέπουν και τους άλλους ξέρεις αίσα, δεν είναι έτσι να μου. Γερμανία, Γερμανία, ό,τι δεν συζητάμε τώρα η Ολλανδία να μου. Δεν πάρεις έτσι μπροστά να μου. Τέλος πάντων,
0: έγινε,
4: το Αγγίδη πήρα πιο πολύ, γιατί τον έχετε πολύ σε ψηλά να πούμε. Σε δημοσιογράφη. Τέλος πάντων.
1: Δεν μας τον έριξες. Παραμένει ψηλά. Παραμένει ψηλά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Αλλά πέρασε η άποψή σου προφανώς. Μπορείς κάποιος να την έριξες.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Να πούμε, επειδή το ρωτάνε και από χθες για το Sport FM TV.
0: Ναι.
1: Λέει ο φίλος, σε δύο μέρες αρχίζει το μπάσκετ και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε πού θα μεταδοθεί και ποιος θα το μεταδώσει. Μην αμελήσετε το μήνυμα αυτό. Δεν το αμελούμε. Λοιπόν, θα στα πει ο Βάιος κάποιο πρωινό από τα επόμενα. Επίσημα.
0: Μπορεί και αύριο.
1: Βάιος Τσούτσικας. Μην φοβάσαι, θα τη δεις στην ΑΕΚ.
0: Θα τη δεις στην ΑΕΚ. Όλα τα μάτσα θα τα δείτε. Υπομονή λίγο ακόμα. Εδώ για το φίλο που έχει ρωτήσει πολλές φορές για αυτό που είπε ο Γκαγκάτσης, επιβεβαιώνει ότι ο Γκαγκάτσης όσα είπε και για τον Κωνσταντέλια τα έχει πει στο Αθλέτικο. Έριξε. Περιμένει φιλός. Πάμε στο φίλο και θα το πούμε μετά. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ρε παιδιά. Από Κύπρο περνώ.
0: Γεια χαρά.
5: Σας ακούω, είστε πολύ ωραίοι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Το
5: απλά θέλω. Δημήτρης, φίλε.
0: Γεια σου, Δημήτρης.
5: Φίλε μου, απλά θέλω να πω εγώ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Πού τον έχεις ζήσει κιόλας, στην Κύπρο.
5: Ναι. Εγώ είμαι μια ομάδα που είναι εχθρός του Απόελ, που ήταν ο Ιβάν.
0: Ομονία.
5: Είμαι Απόλλων, Απόλλων Λεμεσού.
0: Α, είναι και ο Απόλλων Λεμεσού είναι. Έχει κόντρα με
5: τον Απόελ. Εννοείται. Τα τελευταία 10 χρόνια διεκδικούσαν προαθλήματα μαζί τους, αλλά ήταν σαν Ολυμπιακός Πειραιός απέναντι μας. Είχαν Ολυμπιακός Πειραιός του Γόκχαλη. Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
1: Τα λέτε έτσι και εκεί, Ολυμπιακός Πειραιός. Άι καθενών.
5: Ο Απόελ Λεμεσού, για να καταλάβεις, είναι αν τα ταυτίσεις είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Έχει τα ίδια προβλήματα. Όπως και να έχει. Θέλω να πω ότι ο Ιβάν θα πάρει πολύ, πολύ μπροστά την Εθνική Ελλάδος. Βλέπω πολλά υποτυπητικά σχόλια και στο Facebook και γενικά ακούω σχόλια στο ραδιόφωνο. Θέλω να πω ότι πιστεύω θα πάει πολύ καλά η Εθνική μαζί του, γιατί ο άνθρωπος το έχει πάρα πολύ. Είχε μια ομάδα που δεν ήταν τόσο δυνατή και κατάφερε και πήγε μέχρι τους 8. Φαντάσου. 8 Champions League. Ήταν τεράστιο επιτεύγμα.
0: Ήταν και αυτό τότε.
5: Πράγματι. Και εμείς που τους αντιπαθούσαμε και χαρήκαμε μαζί τους. Ναι. Πραγματικά.
0: Τρομερή επιτυχία.
1: Έλα Μαντούκα, μέσα. Μαζί ήταν.
5: Ναι.
0: Ο Χιώτης.
5: Χιώτης Μαντούκα. Είχε Αίλτον, Αλμέιδα. Ήταν παιχταράς αυτός. Έκανε τα μαγικά του με τη Ρεάλ. Όσο και αν τους αντιπαθούσα, πράγματι τότε έκαναν μαγικά. Οπότε λέω, θέλω να σας πω ότι την Εθνική θα την πάρει μπροστά πάρα πολύ. Θέλει υπομονή, δεν χρειάζεται να το... Αυτή η εχθρότητα που βλέπω από πολλούς δεν χρειάζεται. Θέλει υπομονή, θέλει χρόνο και η Εθνική θα πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Μακάρι, την Κύπρο πώς τη βλέπεις?
5: Φίλε, Κύπρο εντάξει, δεν έχουμε τόση ποιότητα όσο η Εθνική Ελλάδος, δυστυχώς...
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει ποιοτικά.
5: Ανεβαίνει σιγά σιγά, τώρα
1: πήραμε... Σε επίπεδο μονάδων τουλάχιστον.
5: Πήραμε και έναν παίκτη που είναι...
1: Έντουαρτς.
5: ...στις Κυπριακές. Μπράβο, ναι, που ήταν παίκτη...
1: Μπέρλι.
5: Ναι, μπράβο. Πήγανε παπάδες και στη Sporting Λισαβόνας πρόπερση. Οπότε θεωρώ θα ανέβει και η Κύπρος. Μακάρι να καταφέρουμε να πάμε στο Euro για πρώτη φορά, εντάξει.
0: Καλά, αυτό θα είναι. Τι συζητάμε τώρα, ιστορική επιτυχία. Αν γίνει κάτι.
5: Είναι μαγικό.
1: Να πάμε κι εμείς και να ανταλλάσσουμε 12.
0: Πριν από μερικά χρόνια, τώρα μπορεί να. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, είχε μια φουρνιά η Κύπρος, όταν ακόμα ο Σωτηρίας ήταν και πιο μικρός, που λέγαμε ότι μπορεί και να κάνει κανένα μπαμ. Τελικά δεν έγινε αυτό το
5: πράγμα. Να σου πω, η πιο καλή φουρνιά νομίζω ήταν μαζί, όταν ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Και παίρναν πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή είχαμε κάτι 4-4 με την Πορτογαλία, κάτι...
0: Καλά
5: αποτελέσματα, αλλά ποτέ δεν είχαμε συνεχεία.
1: Καραλαμπίδη,
5: μπράβο, ναι, που ήταν και στο Παναθηναϊκό.
1: Καραλαμπίδη, θυμάμαι, σε κλήρωση για το Τσουλού,
6: ο Μίλων τότε, τον έχουν εκεί στην τηλεόραση και βλέπει live την κλήρωση. Και πέφτει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα. Και έχει αντίδραση. Μόνο που δεν σηκώθηκε να ουρλιάξει. Δηλαδή, γούσταρα ήθελε να πέσει την Μπαρτσελόνα.
5: Ναι, όντως, όντως. Πραγματικά ήταν.
6: Να σου πω, Δημήτρη.
5: Μια χαρά.
6: Θυμάσαι. Καλά, προπονητικά είναι πιο φρέσκο, αλλά και παικτικά. Ντούσαν Κέρκες.
5: Ναι. Ο Ντούσαν Κέρκες ήταν στην αιώνια αντίπαλο της ομάδας μου, στην ΑΕΛ. Εγώ είμαι Απόλλων, αυτή η ΑΕΛ είναι τη Λεμεσού, η άλλη ομάδα. Έχουμε μεγάλη κοντράκ. Και ήταν, όντως όμως ήταν πολύ καλός πρόβλημα. Και στον Ατρόμητο που είναι τώρα θα κάνει καλά πράγματα, είμαι σίγουρος. Αν και. Εντάξει, ήταν και στην Πότε Πλότης, πώς τη λένε, την Βουλγαρική,
6: που πέθανε,
0: δολοφόνησαν τον πρόεδρο.
6: Σκοτώθηκε.
5: Ναι.
6: Όχι σκοτώθηκε, δολοφόνησαν.
5: Τον πυροβόλησαν πότε, χτες.
0: Χτες.
5: Και επίσης, στον Απόλλωνα παίζει τώρα ο Παλογιάννης, ο Λαδίτης είναι, που ήταν τότε ήταν στην Πότε πάλι. Ήταν πρόεδρος του.
0: Σωστά. Ωραία, Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Από Πιέρο Σωτηρίου, φίλε, έχει τάση 33 ετών, ρε, νόμιζα είναι πιο μικρός. Το Γενάρη γίνεται 34.
6: Ναι, όχι παιδιά, θα τη δείτε την ΝΑΕΚ. Όχι από ραδιόφωνο μόνο.
0: Στην Ιαπωνία.
6: Θα τη δείτε κιόλας.
0: Άκου να δεις. Το έχεις χάσει τελείως.
6: Θα τη δείτε, είπαμε και.
0: Ο Άκης Μάτζιος είναι προπονητής στην Κύπρο, ναι.
6: Ό,τι είπα, ανεβαίνει ποιοτικά ενώ σε επίπεδο μονάδων. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 break λέει ο Γιώργος, πάμε.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω, είπε ο Γκαγκάτση σήμερα μιλώντας στο Αθλέτικο ότι θα κάνει μια πρόταση η ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου τα ρόστερα των ομάδων να εναρμονιστούν στις απαιτήσεις που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Όσοι παίζετε manager, ξέρετε πολύ καλά τι εννοεί. Να υπάρχει δηλαδή λίστα Α με συγκεκριμένο αριθμό ξένων και Ελλήνων σε συνδυασμό με τη λίστα Β. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θα γίνει άμεσα, γιατί θα βάλουμε λουκέτο, αλλά σταδιακά σε μια τριετία. Την πρώτη θα είναι 20 ξένοι και 8 Έλληνες. 4 Έλληνες και 4 από την Ακαδημία, τη δεύτερη 19 και 8 και την τρίτη να πάει 17 και 8. Αυτή λέει θα είναι η πρόταση της ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Προφανώς και θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι περισσότεροι Έλληνες και παιδιά από τις Ακαδημίες, ναι, οκ. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι με τις Ακαδημίες πια το έχουν καταλάβει περισσότεροι και ασχολούνται πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Πια. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει αυτό να επιτευχθεί με υποχρεωτικό 17 και 8. Δηλαδή, αν μια ομάδα έχει 25 παίκτες και θέλει να επενδύσει σε Έλληνες, το κάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν η ποσόστοση είναι πραγματικά λύση. Απλά δεν ξέρω, περιορισμός από την ΕΠΟ τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, βέβαια, όλο αυτό για το πώς θα γίνει. Για να φτάσουμε στο 17-8, που με τα τωρινά δεδομένα μου φαίνεται ακραίο. Το ακούω.
1: Σταδιακά θέλει αυτό.
0: Αλλά ναι, θέλει σταδιακά.
1: Μια και λέει για νεαρούς. Αύριο έχει το Ελλάδα-Λετωνία,
0: Ναι, εντάξει.
1: 6 ώρα.
0: 5 γκολ θα φάνε. Για πλάκα.
1: Λετωνία, καλά.
0: Σήμερα παραλίγο.
1: Το λες έτσι, αλλά έχει σημασία το να φάνε 5 γκολ.
0: Φυσικά και έχει σημασία. Ναι. Οι Γερμανοί σήμερα έφαγαν ένα γκολ από τη Μάλτα νωρίς. Και λέγαμε με τον Νικολόπουλο, πα και γίνει κανένα θαύμα. Ναι. Τελικά οι Γερμανοί το έφεραν τούμπα. Αυτοί οι βετσιρικάδες πρέπει να είναι πιο καλοί από τους μεγάλους των 6.
1: Οι Γερμανοί.
0: Ναι. Η K21.
1: Εντάξει, δύσκολα θα βγούμε πρώτοι.
0: Δύσκολα.
1: Αυτό θα έχει σημασία για το.
0: Θα είμαστε καλύτεροι δεύτεροι, εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θα κρατήσει διαφορά των τερμάτων. Ναι. Στο αποτέλεσμα τα.
0: Και να πω και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Ότι η αδερφή του Ρονάλντο, η οποία είναι ίδια με τον Ρονάλντο. Πέρασε αυτή, πέρασε. Αδαΐς είπε. Αδαΐς το σχόλιο της. Μεταφράστηκε από πορτογαλικά σε άπτες στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αδαΐς. Αξίζουμε σαν εθνική να γυρίσουμε στη μετριότητα. Ο CR7 άξιζε περισσότερο σεβασμό. Ξέσπασμα της αδερφής του Ρονάλντο, της Έλμα Αβέιρο. Η οποία πολύ συχνά κάνει τέτοια.
1: Έχει συχνή δραστηριότητα στα social.
0: Συχνή δραστηριότητα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σπίτι. Την πάντα τηλέφωνα, αυτό, αδερφή, ανήψια. Δεν παίζω παπά.
1: Οι αδερφές είναι.
0: 41 χρονών και δεν με βάζει
1: άλλο. Βασικά, όχι, ο Νεϊμάρ για την αδερφή του έχει χάσει πολλές φορές το διάστημα Γενάρη-Μάρτη κάποια παιχνίδια. Για χρόνια σε ρίτ. Είχε γενέθλια και την περίοδο, δεν θυμάμαι ότι. Παιδιά, αφιερώσεις,
0: Ναι, στείλτε κανένα τραγουδάκι, γιατί εδώ ο Γιάννης έχει διαλέξει 2-3 ζεμπέκικα που τα αρέσουν. Στείλτε και εσείς καμιά πρόταση.
1: Αλλιώς πάμε να ικανοποιήσουμε το φίλο του Δημήτρη.
0: Αύριο εσύ θα σε πάλι. Όχι, ευτυχώς, γιατί θα λείπω. Θα λείπω. Την κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Διαμαντής από Χαλκίδα.
0: Γεια σας, Διαμαντή.
2: Στο δρόμο, βέβαια. Αυτή τη στιγμή και σας ακούω και μου κάνετε παρέα.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
2: Είναι να πω και εγώ για τον Ιωαννίδη, βασικά. Ο Ιωαννίδης είναι πολύ τέλεια, παιδιά. Ο Ιωαννίδης είναι ένα παλικάρι που ξέρει μπάλα. Τα υπόλοιπα τα ακούω, βρεσέ. Όλα χάνονται και όλα παίρνουν.
0: Συμφωνώ, Διαμαντή, πολύ. Πολύ μπάλα ξέρει.
2: Τα προβληματάκια του και επιστρέφει. Και είναι ένα παλικάρι που εγώ το ξέρω από 10 χρόνια το Ιωαννίδη. Τυχαίνει να μένουμε και κοντά.
1: Και έπαιζε και γερό εκεί κοντά, στο Λιβαδιακό.
2: Πώς?
1: Έπαιζε και κοντά στο Λιβαδιακό, στη Λιβαδιά έπαιζε.
2: Έπαιζε και στον Ολυμπιακό Χαλκίδες εδώ πέρα. Έπαιζε από την Ακαδημία του πατέρα του, τον ξέρω. Δεν τυχαίνει να παίζει και ο δικός ο γιος μπάλα και τυχαίνει να παίζει και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και αυτό που κάναμε με τη Γερμανία, μόνο και μόνο με τις υποδομές και αυτό που έρχεται από πίσω σε νέα γενιά στη Γερμανία είναι απίστευτο. Αυτή η νίκη είναι απίστευτη, είναι ιστορική νίκη. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε αυτή τη στιγμή σε τίποτα. Αν εξαιρέσει τις 2-3 μεγάλες ΠΑΕ και σε αυτές θα βγάλει το ΠΑΟΚ σε επίπεδο υποδομών. Καλύτερη ακαδημία είναι με της Ελλάδας που πάνε βάζει παιδιά κτλ. Υποδομές ακόμα δεν έχει όμως. Δηλαδή τα παιδιά είναι ακόμα από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω γιατί πέρασε από εκεί ένα φεγγάρι. Όχι, είναι απίστευτη η νίκη αυτή που κάναμε. Είναι απίστευτο το πράγμα. Mm-hmm. Μακάρι να συνεχίσουμε, γιατί όταν θυσιαζόμαστε πολύ συνήθως όμως παλιάρα, μακάρι να μην ισχύσει αυτή τη φορά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι δηλώσεις του Παυλίδη.
0: Όντως.
2: Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Και αν φάμε σφαλιάρα, εκείνο που μας χρειάζεται ακόμη περισσότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε και μία τάση να τα ισοκοδώνουμε όλα.
1: Ο οποίος Παυλίδης έκανε και σήμερα πολύ ωραία δήλωση, μεταξύ άλλων συνέντευξη τύπου, που λέει ότι μετά από νίκη στο παρελθόν την πατήσαμε, αλλά η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
2: Αυτές. Λέω μακάρι να ισχύουν τα λόγια του που πιστεύω εσύ. Λέω τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει όλο στο εξωτερικό, έχουν άλλες παραστάσεις.
1: Εμένα που λες είναι διαμαντίο.
0: Ο Παυλίδης κιόλας δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα.
2: Ναι, από εδώ χωρίς να έχει παίξει ποτέ. Ναι, πήγε στην Πόχουμ και πήγε εξαιρετικά.
1: Φίλε διαμαντή, μου είχε μείνει...
2: τα βήματα που πρέπει να κάνει ένας σωστός επαγγελματίας. Δηλαδή σκαλή, αυτό που λέμε σκαλή. Αυτά τα έχει ανέβει όλα από απλή.
1: Και σε πρωταθλήματα μάλιστα που του ταιριάζουν και ταιριάζουν ζουν σε φορ. Και Ολλανδία...
2: Βέβαια, χωρίς απότομες αλλαγές. Δηλαδή ήταν στην Πόχουμ, πήγε στην Ολλανδία, από την Ολλανδία πήγε στην Πορτογαλία, σκαλοπάτι δηλαδή. Ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά κάθε φορά. Αυτό κάνει ο Παυλίδης και είναι εξαιρετικός. Και δεν θα αρχίσουν να... πλέον να πάει σε πολύ top ομάδα. Μακάρι το παλικάρι. Το μπασκετάκι πώς το είδατε?
1: Πανικό. Ή και πάω.
2: Και τα δύο. Νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά από όλες τις ομάδες πλέον.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Έχουμε ωραίο πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα θα είναι ωραίο σίγουρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είναι νωρίς ακόμη. Και τα τεστ δεν είναι ακόμα.
2: Η Ευρωλίγκα είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ νωρίς τώρα, δεύτερη
0: εβδομάδα. Πάρα πολύ.
2: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια πράγματα τα βλέπεις βέβαια. Τα βλέπεις.
2: Έχει ο Παναθηναϊκός να παίξει, να έχει καλή κλήρωση σε κακή. Πώς το λένε, δουλειά που πολύ παίχτης τέλος πάντων τραυματισμούς. Οπότε εκεί κάπου.
0: Εγώ κρατάω αυτό που λέμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Παρότι είναι νωρίς, ήδη έχει μπει η σφραγίδα του Ζότς σε ό,τι είχε να κάνει με την άμυνα. Δηλαδή πάλι σήμερα η άμυνα έδωσε τον τόνο και ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη στο χαλαρό. Δηλαδή στην τέταρτη περίοδο αράξανε. Χαλαρά.
2: Ναι.
0: Ακόμα και κόντρα στη Βιντερμπάν. Okay.
2: Αν δεν είχαν κόψει, έχει ξεφύγει
0: εντελώς. Ναι, 120 πόντους έχει χθες. Για πλάκα.
2: Τεράστια νίκη
0: και το Ολυμπιακό. Εννοείται.
2: Τεράστια. Διαχάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή.
2: Μην πυροβολούμε τα παιδιά μας, τους παίχτες μας.
0: Μην πυροβολούμε κανένα.
2: Σωστό. Ναι, εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Διαμαντή. Να είσαι καλά.
2: Καλό
0: ξημέρωμα. Καλό
2: βράδυ, καλό υπόλοιπο.
0: Κοίτα να δεις. Έχει έρθει μόνο ένα τραγούδι ελληνικό, ένα του Πάριου.
1: Όπα.
0: Ηρέμησε, μην ενθουσιάζεσαι.
1: Ποιο ρε.
0: Το Έτσι είναι οι αγάπες. Και έχουν έρθει Σάμπαθ, Μετάλλικα, Σκόρπιονς, Κλάτς, τι άλλο. Και ένα μήνυμα για το αν ποιους Έλληνες θα βάζα στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ. Καλύτερος ο Ρώτα του Φριμπόγκ, Τζόλις, Ρίο, Τζολάκης, Άλισον. Όχι Ρώτα. Τζόλις, Κωνσταντέλιας, Τζολάκης. Θα φύγει και ο Άλισον το καλοκαίρι, πάει στην κουβέντα του μάλλον. Και θέλουμε τώρα να το φύγουμε.
1: Καλά, Τζολάκης πλάκα.
0: Έτοιμος.
1: Έχει κάνει τρομερή επιλογή.
0: Έτοιμος.
1: Με Χάλ εκεί.
0: Ναι, έτοιμος. Δεν θα πρόκειται να κάτσει πάνω από χρόνο στη Χάλ.
1: Επειδή έχει βρει και μια ομάδα που, ξέρεις, που να δέχεται φάσεις. Τώρα άσε πόσο θα έρθει το μάτι.
0: Τίποτα, έχουν παλαβώσει οι Άγγλοι. Είναι τόπο επίπεδο. Πάει αυτό, ξέφυγε τελείω.
1: Λοιπόν, άρα επιλέγουμε Πάριο, ε.
0: Δηλαδή από όλα αυτά καταλήξαμε στον Πάριο. Είναι παρά 20. Μπορεί
1: μα
0: να
1: δεν έχουμε πει
0: να
1: στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά.
0: Να τα στηρίζουμε, αλλά ρε φίλε, έχει έρθει ένα ελληνικό τραγούδι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ο άλλος εδώ, ο Χρήστος από την Καρδίτσα, γεια σου ρε Χριστό. Τότε να λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ποια τότε να σβήσει Χριστό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα λέω και στο Κοντροθύμιο. Γιατί δηλαδή, πραγματικά αυτά τα δύο χρόνια είναι. Και πέρυσι και
1: μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζέρμπι εμένα. Πάρα πολύ.
0: Όχι, αλλά δεν τραβάει. Δεν τραβάει.
1: Εγώ σε κάτι δικές ομάδες. Όχι ομάδες, σε κάτι δικές κακές πορείες.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από την ομάδα. Ναι. Στεναχωριέμαι με προπονητές. Τον Αμορίμ για κάποιο λόγο το λατρεύω.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Αμορίμ.
1: Το λατρεύω, όχι προπονητικά, μην τρελαθεί και ο κόσμος. Φυσιογνωμία, attitude εκεί. Είχε δείξει καλά πράγματα με τη Sporting και πιστεύω ότι κάτι είχε.
0: Ο Αμορίμ αν πήγαινε σε άλλη φάση στη United που δεν είναι σε αυτό το χάλι το διοικητικό που είναι εκεί πέρα 10 χρόνια αυτή η κατάσταση, πιστεύω ότι θα πιάνε. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι United γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια στη μετά Ferguson εποχή.
1: The Derby π.χ. έχει κάνει για την ηλικία του προπονητικά άρρωστα πράγματα. Και με Brighton, Σασουόλο. Λοιπόν, γεια σου ρε Διονύση. Κάτσε μισό, έχασα το μήνυμα πάλι. Άρα θα βάλουμε παριό.
0: Το τέλος του Παύλου Κωνσταντίνου, ένας φίλος λέει εδώ. Το Μαζονάκι, παιδιά, παίξαμε όταν έφυγε ο άνθρωπος. Τώρες μικρές, το έχουμε βάλει ήδη.
1: Λοιπόν, μια χαρά πάνε προπονήσεις, Διονύση που λες. Εντάξει, έχει κάτι τουρκουματάκια.
0: Ένας έστειλε από Λίτζ. Μόνο Λιντσάρα. Πας και γήπεδο, φίλε. Ζηλεύω. Καλά πάει η Λίντζ. Έχει παίξει και τσολού η Λίντζ. Αξέχαστα τα μάτια με την Μπαρσελόνα. Ωραία ομάδα εκεί.
1: Άλαν Σμιθ, φίλε, μόνο.
0: Ωραία ομάδα, πολύ ωραία ομάδα. Έχουμε. Πες το τηλέφωνο, τραγουδιστά.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5.
0: Για παραγγελίες.
1: Για παραγγελιά είναι αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Επειδή έχει έρθει και αυτό το μήνυμα, λέει ο φίλος, τώρα ειρωνικά βέβαια το λέει.
0: Ναι.
1: Πέθανε και ένα παιδί 16 ετών μέσα στο γήπεδο, αλλά συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν γίνεται καλά. Τώρα πάντα λέμε ναι 2026, πέρυσι θα λέγαμε ναι 2025. Να το αφήνουμε στο κάθε σωματείο που δεν έχει λεφτά για άλλα και για άλλα θέματα, τους λόγους ασφαλείας και τα θέματα ασφαλείας. Πρέπει να είναι, ξέρεις, ένα νέο κρατικό σχέδιο και έλεγχος.
0: Ναι.
1: Για κάθε γήπεδο αεροτεχνικό, τα λεφτά είναι ελάχιστα που δίνονται, ναι, στα αεροτεχνικά σωματεία, την ίδια ώρα που δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ και όλα, και όλο αυτό το διάστημα το βλέπουμε ειδήσεις όμως τι δίνεται. Πρέπει να δοθεί σε αεροτεχνικά σωματεία. Αλλά να είναι ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο ελέγχου μετά. Να μην επαφείται στο κάθε σωματείο από μόνο του το πώς θα φυλάει τα γήπεδα. Και τι απόσταση θα έχει ο τείχος από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Εγώ ξέρω ότι πριν από 6 μήνες, εγώ μάλλον έμαθα, διάβασα, ότι πριν από 6 μήνες έγινε ολόκληρη ιστορία εκεί στη Θάσο. Είχαν απευθυνθεί στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν το μαύρο του στο χάλι. Και συγκεκριμένα είχαν αναφερθεί και στο γήπεδο της Παναγίας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο 16χρονος και τελικά κατέληξε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι ως προς το γιατί έγινε αυτή η τραγωδία, αλλά σε οδηγεί κάπου. Δηλαδή υπήρχαν ζητήματα. Υπήρχαν ζητήματα για τη συντήρηση, ας πούμε, των αγωνιστικών χώρων, για τη λειτουργία των υποδομών. Ένα παράδειγμα αυτό, έτσι. Φαντάζομαι είναι άπειρα τα παραδείγματα.
1: Πάσχα.
0: Άπειρα, άπειρα.
1: Μα μια βόλτα να κάνεις από
0: τα
1: γήπεδα.
0: Εδώ και στα μεγάλα γήπεδα. Πότε ήταν, πριν 2 χρόνια ήταν που φύσαγε πάρα πολύ στο Παγκρίτιο, στο Καρτατζόγλιο.
1: Καρτατζόγλιο, που έκανε.
0: Και γύριζε σαν έλικας. Το πίνακας. Σαν έλικας.
1: Από εκεί θα γίνει το παιχνίδι τώρα, του Ηρακλή με το Λεβαδιακό.
0: Άντε, μακάρι.
1: Με την επανέναρξη.
0: Έχει οριστεί εκεί, έτσι. Στο Καρτατζόγλιο. Άντε να δούμε πώς το έχουν κάνει. Είμαι περίεργος.
1: Λοιπόν,
0: πάμε, έχουμε.
1: Βάλτε το μουζουράκι να τραγουδήσει μουζουράκι. Είναι και αυτό μια λύση.
0: Διονυσίου, τον Μπουζού και τον Νικόλα. Εγώ.
1: Ναι. Θες.
0: Λέω, ναι. Εγώ Στράτο, παιδιά. Αγαπάω.
1: Ωραία.
0: Γιώργο. Για πάμε. Γιώργο, φόρτωσε.
1: Χαίρετε.
0: Φόρτωσε Διονυσίου. Χαίρετε. Άκουσε Διονυσίου. Άνθρωπος, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλά.
3: Δεν θα έπαιρνα, απλά άκουγα τώρα για το παλικαράκι που σκοτώθηκε και πήρξα κι εγώ κάποτε ερεσθένης ποδοσφαιριστής και δεν υπάρχει, αυτή η χώρα έχει απίστευτο ταλέντο παντού, ρε παιδιά, αλλά υποδομές μηδέν. Θυμάμαι και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, είχαμε παίξει ένα γήπεδο που η γραμμή εφάπτονταν με τα κάγκελα.
0: Ναι, άστο.
1: Δηλαδή πρέπει να υπολογίσεις το σπριτ σου για να μην σκάσεις πάνω στα κάγκελα.
3: Από θαύμα τόσα χρόνια, εγώ ένα χέρι έσπασα μόνο, είμαι τυχερός.
0: Εντάξει.
3: Τρεις φορές άνοιξα τα φρύδια μου, εντάξει, τι να πω τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει ταλέντο πίσω από όλα, υποδομές. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ναι, και ξέρεις, επειδή συζητούσαμε πριν και λέγαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους Έλληνες και για την πρόταση, τέλος πάντων, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα που έχει κάνει ο Γκαγκάτς και αυτά. Τα συζητάμε συνήθως ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές και τις συνθήκες και μετά να.
3: Αν πάτε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω στην Αθήνα τι επικρατεί. Στην επαρχία, σε ερασιτεχνικά γήπεδα, θα γελάτε.
0: Καλά, και στην Αθήνα, μην φανταστείς, τα ερασιτεχνικά γήπεδα και τα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής, για να μην σου πω πιο πάνω, είναι κάποια. Τα ραγωδία.
3: Τα στην Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι πλαστικά. Τώρα γίναν τα γήπεδα, έχουν κάποιες τυχιώδεις υποδομές. Όχι στην επαρχία δεν υπάρχουν καλά γήπεδα. Αλλά όταν πας σε ένα χωριό, εκεί είναι το θέμα όλο. Στα χωριά γίνεται το πρόβλημα στην επαρχία. Έχουμε δει γήπεδα τα οποία δεν πληρούσαν καν τις προδιαγραφές οι αποστάσεις. Δηλαδή να γελάς τώρα. Τέλος πάντων, και αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης τώρα, εγώ είναι σωστή κατεύθυνση. Αλλά ομάδες σαν τον Άρη, πού θα βρουν αυτό Έλληνες?
0: Α, τους βρούνε. Εγώ.
3: Πού να
0: τους πάνε να κάνουν. Άμα σου λέει ότι θα γίνει σε βάθος τριετίας, σου δίνει και ένα περιθώριο να πας στη γύρα να βρεις. Δεν χρειάζεται.
3: Μην πάμε στο άλλο όμως, ότι παίχτες Έλληνες οι οποίοι δεν αξίζουν να παίζουν. Εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα.
1: Θα το δούμε και αυτό στην αρχή, να ξέρεις.
3: Ναι. Γιατί η κουβέντα τώρα πάει αλλού τώρα. Πάει στην Εθνική Γερμανία σου που τη βλέπω και τη λυπάμαι. Ειλικρινά σας μιλάω. Ρατσιστής δεν είμαι. Αλλά όταν βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή να μην πάρει Γερμανός μέσα, Γερμανός, καταλαβαίνετε τι λέω. Από τα περισσότερα παιδιά αυτά είναι παιδιά μεταναστών τώρα. Βλέπεις, η Γερμανία χάνει την ταυτότητά της. Δεν υπάρχει εθνική Γερμανία πλέον.
1: Αυτό ισχύει σε κάθε εθνική. Σε κάθε εθνική πλέον.
3: Σχεδόν. Όχι σε όλες όμως.
1: Ισχύει στο 60%.
0: Άμα βάλεις τη Γαλλία, βάλει τη Γαλλία κάτω να δεις.
3: Γαλλία είναι. Ισπανία είναι.
1: Μα και στο παγκόσμιο κύπελο τώρα σημειώθηκαν κάτι ρεκόρ για κάποιες χώρες.
0: Τα ρεκόρ για κάποιες χώρες, ναι, αυτό που λέει ο Μανώλης. Στο Μουντιάλ ήταν φοβερά.
3: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν είναι για μένα. Είμαι υπέρ του Έλληνα, αλλά αυτοί που θα παίζουν αξίζουν. Εκεί είναι το θέμα τώρα όλο. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια καλή φουρνιά αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Τη βλέπω και τη χαίρομαι. Μακάρι να έρθει ο Κωνσταντέλιας, γιατί εγώ είμαι από Βόλο. Δεν ξέρω, επειδή ξέρω κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα πω στον αέρα τώρα. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Να γυρίσει στην Εθνική.
3: Και να γυρίσει θα το κάνει.
0: Επειδή θα πιεστεί.
3: Θα πιεστεί.
0: Και όχι με την καρδιά του.
3: Ναι.
0: Στα λέω εγώ αντί για σένα.
3: Μπράβο, καλά κάνεις και τα λες. Μου τα βγάζεις με τη τσικίνη και καλά κάνεις.
0: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό.
3: Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει ότι υπάρχει δηλαδή.
0: Όχι, ελπίζω στην κουβέντα που κάνουν τώρα, γιατί γίνεται κουβέντα τώρα και έγινε και θα ξαναγίνει όταν με το καλό επιστρέψει, να έχει αποφασίσει να γυρίσει με όλη του την καρδιά.
3: Όταν θες να παίξεις το εκτόσιμο, θα παίξεις για την καρδιά σου, για το συμβόλαιο το επόμενο.
0: Ναι, προφανώς.
3: Και στην εθνική μπάσκετ υπήρχαν. Τέλος πάντων, τώρα κάθομαι, επειδή δεν είδα το μάτι, είδα λίγο Παναθηναϊκό, το βλέπω τώρα. Τι να πω για τον μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ο Μπράντοβιτς με τα υλικά που έχει, εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπω. Λείπει αυτή τη στιγμή μια πεντάδα πρωτοκλασσάτων παιχτών και τουλάχιστον η ομάδα έχει μια σφραγίδα. Βλέπεις αυτή τη στιγμή παίχτες βγαίνουν έξω, κάθεται, τους μιλάει, τους χαιρετάει. Δεν υπήρχε αυτό το προηγούμενο τώρα.
0: Ναι, τώρα έχουν γίνει πρόσωπα ο Ματζούκας και ο Μωραΐτης, πρόσωπα της ημέρας, ας πούμε. Και ο Μωραΐτης σήμερα, τα λεπτά που πήρε, ήταν πολύ θετικός.
1: Καλά, ο Ματζούκας από το ξεκίνημα, μόνο στο Super Cup δεν ήταν τόσο.
3: Ο Ματζούκας από εκεί που δεν τον περίμενε κανένα.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς.
3: Κατά ψέματα. Εντάξει, μακάρι να βγει το παλικάρι.
0: Και ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλάιτσάκης.
1: Απλώς θέλει διάρκεια, σταθερότητα, μην πέσουμε από πάνω του τώρα.
3: Κοίταξε, το θέμα είναι όταν γυρίσουν τώρα οι υπόλοιποι τι θα γίνει.
1: Είναι γι' αυτό.
0: Αυτό είναι πολλά τα παιχνίδια όμως και από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ξέρουμε από τον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς δίνει χρόνο στους παίκτες του.
1: Κάνει. Και φαίνεται να τον πιστεύει. Ακόμα και αυτό το μελιτζανί χρόνο που παίρνει πάνω στο Ματζούκα σήμερα, είναι επειδή τον πιστεύει.
3: Κοίταξε, το αποτέλεσμα θα πάρει σίγουρα πολύ χρόνο. Τώρα, όταν γυρίσουν όλοι, το βλέπω πολύ δύσκολο να είναι στη δωδεκάδα.
1: Μπορεί και μέσα από το ελληνικό πρωτάθλημα να κερδίσει τον χρόνο του για την Ευρωλίγκα.
3: Εκτός αν μένει έξω ο Μίτογλου, τον οποίο σήμερα δεν τον έδωσε τόσο καλό. Δηλαδή, μην την πληρώσει ο Μίτογλου.
0: Έχει κουραστεί νομίζω λίγο ο Μίτογλου. Θέλει μερικές ανάσες. Έχω αυτή την εντύπωση. Σερί πάει. Σερί.
3: Τέλος πάντων. Αύριο για την εθνική, πώς το βλέπετε?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο τα μάτς μπορεί και να μην χάσουμε κανένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν θα τα κερδίσουμε.
3: Αλλά θα πάει με δύο επιθετικούς πάλι, λογικά ναι.
1: Πλέον έτσι παίζουμε.
0: Έτσι παίζει. Νομίζω ότι
1: με δύο παίζουμε. Το θέμα είναι ποιοι, για να πούμε για τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αυτοί οι δύο επιθετικοί. Θέλω να πω, ο Κοστούλας πίσω από το φόρ είναι άλλου τύπου δεύτερος επιθετικός σε σχέση με τον
3: Συμφωνώ, γιατί τα καλά στοιχεία της εθνικής, μάλλον οι καλοί παίκτες βρίσκονται στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν μπορεί να τους ακυρώσει.
1: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο αυτή τη στιγμή και δεν.
1: Μια χαρά το καμουφλάρα με αυτό το θέμα. Γι' αυτό λέγαμε ότι υπάρχει τρόπος να το καμουφλάρεις και χωρίς εξάρι. Δηλαδή με τη Γερμανία μια χαρά το πήγες.
3: Να κάνουμε λίγο υπομονή, να βγουν και τα παλικαράκια που έρχονται από πίσω. Υπάρχουν 2-3 καλά χαφ που υπάρχουν.
0: Αμέ.
3: Δηλαδή να βρεθούν όλοι μαζί αυτοί, πιστεύω θα δούμε ωραία πράγματα.
0: Έρχεται πράγμα.
3: Έρχεται πράγμα από πίσω.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Λοιπόν,
1: γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, επειδή έγινε τώρα απόψε γνωστό, ο Νικολακόπουλος δηλαδή το έβγαλε, ότι έχει πάθει μια βαριά θλάση ο Κουτσοκούλας, επειδή λέμε για τους πιτσιρικάδες. Είναι εκτός για το αυριανό μάτς προφανώς με τη Λετωνία και θα μείνει και κάνα μήνα έξω. Οπότε δεν θα τον έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τον υπολόγιζε για την πρώτη ομάδα στα μάτς του
1: κυπέλλου. Κάνα μήνα. Λοιπόν, Τσέλσι, Γρηγόρη, πώς βλέπουμε, θέλει ισορροπία. Την έχω παραλληλήσει με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα την ψιλοβρήκε, την ισορροπία θα την βρει, ελπίζω, και η Τσέλσι. Το ελπίζω για τον τέτοιον. Για τον Τσάμπι Αλόνσο. Γι' αυτό τον πάω πάρα πολύ.
0: Νόμιζα για τον Κώστα Ζέλερη.
1: Όχι, ο Κώστα Ζέλερη έχει 100 ομάδε. Τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, ταξιάρχη, εντάξει, λίγο υπερέβαλα για τον Αμόριμ. Αλλά δεν κατέστρεψε αυτό που λε. Ούτε τη United, ούτε τη Μιλάν. Δεν έχουν ανάγκη από τον Αμόριμ.
0: Βάλτε Ρακιτζή, σιγά μην τον έχετε προλάβει, σας κόβω κάτω από 25. Ο Γιαννίσης είναι, πόσο είσαι, 16, 17, 28 είσαι. Επίσης να σου πω, Γιαννίσης, ότι έχει έρθει και άλλο ένα μήνυμα, σε αφήνω να το σκεφτείς. Κάτσετε μέχρι τις 4, βάλτε τον Γιαννίση να σας φτιάξει παστίτσιο και βάλτε μουσικές. Εγώ το ακούω σαν πρόταση. Αρκεί να ξέρεις να φτιάξεις παστίτσιο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να του αρέσουν οι μουσικές επιλογές που προτείνει ο φίλος. Σινάτρα,
0: Elvis Presley, Barry White, Λάρα Φαμπιάν, Τζο Κόκερ, Iggy Pop, Eric Clapton,
1: BB
0: King.
1: Κοίταμε λίγο.
0: Ναι, σε κοιτάω.
1: Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Ακούω full Σινάτρα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Και πάω και σε μαγαζιά, φίλε, τζαζόμπαρα.
0: Τι τραβάω.
1: Μερικά κρύα βράδια του χειμώνα. Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε να βάλουμε και το τραγουδάκι, το έχει φορτώσει. Ωραία.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τα λέμε αύριο.
0: Εμείς θα αργήσουμε.
1: Θα αργήσετε, ναι. Καλά περάσει ο Νίκος.
0: Ευχαριστώ. Τετάρτη θα τα ξαναπούμε. Με τους καινούριους.
1: Με τους καινούριους, σαφώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ ποιοι θα είμαστε τις επόμενες μέρες.
0: Θα τα πεις αύριο εσύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
1: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
0: Καλώς σε βρήκα και σε ένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
1: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
1: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
1: Τι λέει η κουβέντα για τις πευκοβελώνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
1: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οπότε θα τα αλλάξετε το σήμα, αυτό είναι η ιδέα.
1: Ποτέ, αυτό είναι το σήμα μας. Μαρία Ζαφυράτου,
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
2: Τους αναπώ!

0: 30 του μηνού πάει και Σεπτέμβρη τον φάγατε, λησάξατε. Καλά Χριστούγεννα. Έχω να σου πω ότι πήγα χθες σε γνωστό κατάστημα με διάφορα είδη.
1: Okay, τι τεχνικά ετοιμάζουν.
0: Τι ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα στα ράφια.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Χριστούγεννα πρώτα.
1: Τι ωραία.
2: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά του συνέλθε. Πριν πει κάτι.
0: Αλήθεια τώρα. Μπράβο, παιδιά.
1: Και ψάχνει η μάνα σου.
0: Να σου πω κάτι. Χρειάζομαι έναν κάθε πρωί που σηκώνω το κρεβάτι να μου το λέει.
1: Το χαστούκι. Συνέλθε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά, θαυμάσια.
1: Εγώ σε 20 λεπτά ήμουν στην εργασία μου.
0: Είδατε.
1: Μπράβο στο Υπουργείο Μεταφορών. Έλα ρε Ριλονάτο,
0: είπε η Νέα Δημοκρατία ότι θα φτιάξει το κυκλοφοριακό.
2: Το φτιάξε.
0: Έτσι.
1: Το κυκλοφορικό.
0: Και το κυκλοφορικό περιμένουμε να φτιάξει, αλλά εντάξει.
1: Πάρε ένα άλλο σπιρ.
0: Είπε ότι θα το φτιάξει. Δεν είπε πώς. Δεν είπε πώς. Είπε ότι θα το φτιάξει.
1: Ωραία, δεν θα έχετε λεφτά για βενζίνη και έτσι.
0: 3 ευρώ μειώνονται. Ορίστε. Όσοι μπορούν, βάζουν βενζίνη, πηγαίνει.
1: Θα πηγαίνει μπροστά, Ρίλο. Με το αυτοκίνητο το Σερ Πάνος Ρήλος.
2: Σημειακή.
0: Και γιατί όχι να μην ερχόμαστε με άλογα.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει τώρα, θα πάει το σανό 20 ευρώ και 100 γραμμάρια.
2: Ποιος θα μαζεύει τις βουνιές.
1: 100 γραμμάρια, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι ακριβά σπορ. Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ένας χαμός. Γιατί τι έκανε ο Παναθηναϊκός ως influencer. Είπε θα κάνει με τα Playmobil. Έχει γίνει χαμός με τα Playmobil.
0: Έχει γίνει,
1: και τι είχαμε χθες. Playmobil Fournier. Φλόξ, Playmobil Fournier στη Ζαλγκύρης. Γιατί μου το στείλανε κάτι φίλοι μου.
0: Είδανε τα ματάκια.
1: Και γέλασα πάρα πολύ με Playmobil Fournier. Με εκείνη την τάξη, την άσεμνη χειρονομία, αλλά σε Playmobil δεν το περίμενα να το δω. Έχω δει διάφορα. Ραπτόπουλο, τον πρόεδρο του Δεσαϊκού.
0: Το Μάκη Ψωμιάδη.
1: Ναι, αγκαλιά με το ΟΔΙΕ.
0: Δεν θυμάμαι ποιον είχε πάρει. Όχι αγκαλιά.
2: Είχε σιρήγο μέσα λιάρα, έλεγε.
1: Ναι, δεν χρωστάω, έλεγε. Μα δεν χρωστάω. Είχε πάρα πολλά. Αγάπαμε Ηλιόπουλο. Είχε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά χθες το Φουρνιέ μόνο Playmobil δεν ήταν και ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Ζαλγκύρη. Το είδα όλο το μάτς από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Παπ τα τρίποντα από Φουρνιέ.
1: Στο τέλος μιλάνε
2: εκεί που έπρεπε.
1: Αυτές οι προσωπικότητες και ο Μοντέρο, καλά και ο Βεζένκοφ. Καλά, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP, ήταν πάλι πάρα πολύ καλός. Γενικά έχει τα θέματα του και ο Ολυμπιακός. Έχουν τα θέματα του οι ομάδες τώρα στην αρχή.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα.
1: Αλλά όταν έχεις, ξέρω εγώ, αμυντικά θέματα ή οτιδήποτε κάτι που σε προβληματίζει και παίρνεις το ρόζο φύλλο. Όλα διορθώνονται καλύτερα στην προπόνηση μετά. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Κανένας δεν θυμάται πώς ήρθε.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ήρθε η νίκη.
1: Γυρίζει με το τσάρτερ, λες νικήσαμε. Πάμε να κάνουμε αβιντεάκι, θα πει ο κότσου. Παιδιά, πει ο κότσου Μαρτζόκας, παιδιά, λίγο να τα πούμε εδώ πέρα σε κάποιες φάσεις που έχω κάποια θέματα, αλλά. Γεια μην μου το κάνεις εδώ. Εδώ πέρα, κάνε το φάουλ. Αφού το έχεις να το δώσεις το φάουλ. Είναι αλλιώς θα δεις πάρει την νίκη. Αφού έχεις να το δώσεις το φαουλάκι. Πάρε το πόδι πού το μπλοκάουτ εδώ. Κάτε το μπλοκάουτ. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, τι θα φάμε τώρα, τι θα παραγγείλουμε.
0: Ναι, και Γεωργίου είδαμε με Playmobil, σε Playmobil.
1: Για χαρά.
0: Με τα τσιγάρα μπροστά. Ναι.
1: Εντάξει, ήτανε αυτά δεν πια... έχουν βγει, αλλά τα κάνουμε AI, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: προφανώς δεν έχουν βγει, φαντάζομαι.
1: Ωραίο θα ήταν να βγούνε όμως.
0: Και τη φάση με τον τραυματία που τον ρίξανε κάτω και πέσανε πάντου οι τραυματιοφορείς. Εντάξει.
1: Καλή εκπομπή, παιδιά. Πολλές καλημέρες. Είναι επικίνδυνα τα άλογα. Θα πέφτουν πάνω μας τα πατίνια, λέει ο Θοδωρής Ταξί. Στάνταρ.
2: Μη γελάτε, τραυμάτισαν έγκυο ένας πατινίστας. Ευτυχώς ελαφρά.
1: Αλήθεια, λέει. Ρε φίλε, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό με το πατίνι, γιατί έρχονται από την νεκρή γωνία σαν θρίλερ. Τι ξέρω πως έρχονται.
2: Προλαβαίνουν οι πεζοί, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Εκεί που είμαι κανονικά, λέω μια χαρά μόνο. Περνάει ένα πατίνι, λέω. Πού ήταν αυτό. Είχε κρατήσει από πίσω το αμάξι μου και είχε σκύψει πως κάνω στην Αμερική. Υπάρχει ένα τρέντ στην Αμερική.
0: Το ξέρω. Ναι. Και από τα λεωφορεία και από αυτά. Ναι. Ξαφνικά αγάπησα το γείτονα, τώρα που πηγαίνουμε μαζί στη δουλειά με ένα αυτοκίνητο. Γενικά.
1: Είδες,
0: θα έρθουμε κοντά.
2: Πιο κοντά.
1: Δεν είναι
2: κοντά.
1: Ωραίο
0: εσύ
1: να πεις.
0: Θα περνάς μία από πλατεία, θα με παίρνεις.
1: Ωραία.
0: Θα έρχομαι.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Τα παιδιά σχολείο.
1: Ναι, θα τα πηγαίνουμε. Τσουβέλα να βγάλουμε μια φώτα. Αλλά δεν είναι ωραίο να πάρεις το γείτονα. Ας πει, σε πάω εγώ. Αλλά να μην τον έχει ζήσει σε οδηγική συμπεριφορά. Να βγάλει μια τσιγαριά μέσα.
0: Να αρχίζει να βρίζει, να κορνάρει.
1: Όχι, να κατέβει κάτω. Έλα. Έλα ρε να σπέξουμε ρε.
3: Τι θα μου πει σε μένα έτσι.
0: Να φεύγει με βαθύ, με βαθύ πορτοκαλί.
3: Ναι.
0: Έτσι, σχεδόν κόκκινο, μπορεί και γιατί όχι. Μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, τι έγινε, τελείωσε ο Ολυμπιακός, μην ανησυχείτε. Ρε Μαρία, την ίδια ηλικία έχουμε, δεν είναι του μηνού, είναι του μηνός. Για σένα είναι του μηνούς, εμένα είναι του μηνό.
1: Καλά
0: μηνού.
1: Σου λέει, του
0: εσύ
1: μηνό.
0: Είναι του μηνός.
1: Γιατί
0: του μηνούς.
1: Είναι η Μαρία γαλλοθρεμένη του μηνού.
0: Του μηνού. Του μηνού. Δεξιά θέλατε, πάρτε όλο δεξιά να ακούτε όλη μέρα τον Τζούβι και να ψηφίζετε Γεωργιάδηδες, έρχεται πείνα.
1: Πράσινε φίλε.
0: Μας το έλεγε ο πατέρας μου.
1: Και ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά, γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός τες.
0: Γιατί κέρδισε.
1: Γιατί παίρνανε νομοσχέδια.
0: Για να μην ασχολεί το κόσμο.
1: Ε, μπράβο. Γιατί έχει παραπάνω βολές ο Ολυμπιακός. Για να λένε κερδάς το μπάσκετ, χάνεις τη ζωή. Τι νομίζετε.
2: Σήμερα θα έχουμε εξαγγελίες για τα καύσιμα.
0: Ό,τι τι.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι λένε τα προγνωστικά. Τι λένε τα προγνωστικά.
1: Θα μάθουμε.
2: Αν πάει όπως τη ΔΕΘ, δεν θα πάει καλά.
0: Δεν θα πάει καλά.
2: Ναι, όχι.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι και γι' αυτό έχει βγει και το θέμα με την Manchester City, παιδιά. Για να αποσπάσει την προσοχή από τον κόσμο.
1: Πέστα.
0: Έτσι και καλά, πέστα. Ότι μόνο η City χρωστάει. Δεν κατάλαβα.
1: Ρίστε.
0: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ένοχη λέει η City.
1: Ενώ η City χρωστάει, η Ελλάδα έχει βγει. Ξέρεις να το χρησιμοποιήσουμε. Για πες τι έλεγε. Να ρωτήσω κάτι. 114 από τις 115 κατηγορίες είναι ένοχη. Στη μία πρέπει να πήρε αναβολή. Ο δικηγόρος
0: τι ήταν, η μία κατηγορία τι ήταν, ότι δεν είχε πατατάκια με γλουτένι. Τι ήταν, η μία κατηγορία που κρίθηκε.
2: Αυτοί οι δικηγόροι που πληρώνονται αδρά να μην κερδίσουν μία κατηγορία.
1: Σκέφτομαι πάντα δικηγόρο τον παπά Σιμακόπουλο. Και δεν ξύπνησα να πάω στη δίκη. Αυτό είναι το δικηγόρο, έχει City. Παιδιά, εσείς που είστε, βάλτε Παπασημακόπουλο με τη City για meme, γιατί εγώ δεν ξέρω να το κάνω, δεν έχω ιδέα από τεχνολογία, το κατάλαβε η Μαρία εκτός αέρα, για κάποιο πράγμα που λέγαμε. Επειδή νομίζω ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα, τώρα είναι ώρα να βάλεις Παπασημακόπουλο και δίπλα δικηγόρο City. 114 από 115.
0: Το διάβασα και εγώ χθες και λέω, αυτή η μία ποια ήταν που κρίθηκε αθώα η Manchester City.
1: Για αυτήν, πήραν αναβολή, απλά δεν έγινε.
0: Λοιπόν, για 9 χρόνια οικονομικών παραβάσεων κρίθηκε ένοχη η Manchester City. Ξεκινάει η διαδικασία για την ποινή. Αλλά εντάξει, τα έχουμε. Έφεση στην έφεση. Από εδώ, από εκεί έχει περάσει την
1: αδερφή. Έφεση, έφεγω.
0: Έφεση, εφ8. Λοιπόν,
1: είναι δικαίωμα.
0: Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες η επίδραση των παραβάσεων. Έχουμε να μάθουμε τώρα την ποινή. Έτσι, θα είναι μια επίπληξη, θα είναι μην το ξανακάνετε ρε παιδιά, θα είναι γράψε 100 φορές η Λίβερπουλ είναι καλύτερη, η Λίβερπουλ είναι καλύτερη. Θα είναι, ξέρω εγώ, αφαίρεση πόντων, αφαίρεση πρωταθλημάτων, θα μάθουμε.
2: Αφαίρεση μεταγραφών, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστό. Η City έχει περάσει την αντεπίθεση.
1: Να σε
0: έχουμε
1: κάτι,
0: αδειάσει ναι. Τα στοιχεία, λέει, για την αθωότητά μας. Θα ασκήσουμε έθεση. Εντάξει, αυτό.
1: Να σε ρωτήσω. Χάνει τον τίτλο η City. Πανηγυρίζει ο παδός τώρα που θα πάρει.
2: Δεν είναι ξενέρα.
1: Θα μπει στη δική σου, στο δικό σου μονιμίο που έλεγε κάποιος. Ο τίτλος θα αφαιρεθεί.
0: Θα κάνεις λίγο άκρητα άλλα, θα το βάλεις.
1: Θα το βάλεις, ναι. Μετράει, το χαίρεσαι.
0: Τι, θα ξαναφέρουμε πίσω τον κλόπ, να τον βάλουμε πάνω.
1: Να κουρευτεί ο Καραγκιόζης. Να κουρευτεί αυτός ο μικρός ασπρούλιας. Να κουρευτεί.
0: Θα φέρουμε πίσω το Σαλάχ. Να φέρουμε, να τους βάλουμε στο πούλμα, να κάνουμε βόλτα εκεί πέρα στο Merseyside. Όχι, τι. Όχι.
1: Να έρθει πίσω ο κλόπ.
0: Αυτό λέει, όχι. 40 σελίδες πόρισμα της Επιτροπής. Ωραία, μάνα μου.
1: Ποιος τα διαβάζει όλα αυτά.
0: Μάλιστα.

0: Σε αγαπάω. Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και εσένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
0: Ναι, ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει. Κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
5: BWinSport FM. 30 χρόνια. Επιτυχίες.
6: What's going on? Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σαρδάμ, ας τα πάτε διέλ.
7: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο, Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
8: Δίμηνο.
7: Τι είπα το δι...
9: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
7: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
8: Κίμηνο.
7: Δίμηνο.
8: Κίμηνο δέσποτα. Δίμηνο τέκνο.
7: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
9: Ποιος ώρα μιλούσε. Τι.
10: Πάρτε το Κιγέρμε με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγαλε το δυναμό παιχταρά για την.
8: Παιχταρά μου!
10: Για τον Βραζιλιάνο παιχταρά. Δεν ξέρω τι πιάσουμε. Δυναμό, λέω.
7: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
11: Χριστός.
9: Όχι!
7: 4-3-2-2.
9: Όχι!
7: Τι είναι τώρα.
12: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τετσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
13: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
9: Όχι!
12: Πετάνε!
9: Όχι!
14: Καιρός ανοιξιάτικο σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
11: Χριστός.
14: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τούτο ημερο μίσθη 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
15: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μηχάνεις τον καιρό.
14: Κατά τούτο ημερο μίσθη 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
16: Τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς ο εργαζόμενος. Να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
17: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
16: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
18: Να πάνε στο διάλο όλοι.
16: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
7: Αδειόθετο δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
16: Μπα.
9: Σέντρα σου, Βάλτο!
7: Το έχωσε.
9: Βάλτο!
11: Καλησπέρα σα.
7: Το έχασε.
9: Δεν πρόλαβε τώρα την μπάλα από την άλλη πλευρά.
11: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
7: Προϊσταμένη.
19: Λίζα!
20: Η απέτηση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.
21: Έστωσε μου να κοιμηθώ.
9: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
20: 10 στρώματα.
9: Αμαναμαναμαν.
22: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
23: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
24: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
23: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
24: Σφυρά! Καταπληκτική κο. Σφυρά!
25: Και λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
24: Σφυρά!
7: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
9: Σφύριξε, σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά. Και είμαστε...

0: Καλημέρα, παιδιά. Πάμε λίγο, επειδή έχουμε θίξει από την αρχή το θέμα μεταφορά στη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Στο προαστιακό 6 και 4 το πρωί πήγαινα στη δουλειά προς αεροδρόμιο και η άλλη χώρισε τον σύντροφό της γιατί κοίταζε άλλες. Ο Σωτήρης. Την άκουγε.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Κοιτάσα, λες, δεν με νοιάζει.
1: 6 και 4 το πρωί. Εντάξει, του τα είχε μαζεμένα από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά ο Σωτήρης μου. Τι έγινε τώρα.
1: Το ξύπνησε.
0: Ναι.
1: 6 και 4 το πρωί.
0: Ναι.
1: Τέλος, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Σε μπλοκάρω από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
0: Τι έγινε, κοπέλα μου.
1: Θα σου φέρω, θα σου στείλω τα πράγματά σου με. Θα στάχω κάτω στην είσοδο. Να περάσει να τα πάρει. Δεν μπορώ, συνέχεια κοιτά άλλε. Like συνέχεια από εδώ, like από εκεί. Εσύ και ο Τσουβέλα συνέχεια like από εδώ. Εσένα και ο Τσουβέλα βλέπω, δεν βλέπω αλλού.
0: Και φωτιέ βάζω εγώ, δεν βάζω μόνο καρδιέ. Βάζω και φωτιέ.
1: Και τι είναι αυτέ οι μελιτζάνε, δεν έχω καταλάβει.
0: Ούτε εγώ ήξερα. Ούτε εγώ ήξερα. Εγώ λέω εντάξει, μ' αρέσει οι τηγανιτέ.
1: Ωραίε μελιτζάνε. Και η εποχή του ακόμα. Ναι. Κρατάνε. Αν αφαιρεθούν, λέει, τα πρωταθλήματα της City, ένα από αυτά καταλήγει στη United του Μουρίνιο. Ετοιμαστείτε για δικανικό, λέει, παραλήρημα.
0: Μόνο ο Μουρίνιο μπορεί να πάρει τίτλο πάλι χώρα σταυροπόδι. Three times.
1: Κάποιος λέει και να αφαιρεθούν οι τίτλοι από τη Manchester City, δεν θα πάνε σε άλλη ομάδα και θα μείνουν κενό, όπως έχουν γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις άλλα πρωταθλήματα προς παραδοσμό. Μισό.
0: Κενό,
1: αυτό. Όταν εμείς πέσαμε.
0: Πυρίτε.
1: Όταν εμείς, οι μεγάλες κυρίες πέσαμε.
0: Ζεύρες.
1: Ναι, πήγανε στην Ίντερ. Τι μου λέτε τώρα, καλά τα θυμάμαι. Έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά τα παλιά τα θυμόμαστε. Τι φάγαμε χθες δεν θυμόμαστε.
2: Δεν έφαγες τα μακαρόνια χθες τελικά. Πάλι με φαγές δεν έβγαλες.
1: Όχι, φαγές τελειώσαν, παιδιά. Φάγαμε τη Δευτέρα. Τελείωσε, αυτό ήταν.

0: Τι έγινε, του χρόνου θα βλέπετε στον υπόδρομο την Κάιλι.
1: Τα ορφανά πορεύονται για κύριε Σκολομιώτη με ένα ψηλό.
0: Δεν πήρες καμπάρι.
2: Όχι, τι συνέβη, τι έχω χάσει.
0: Ρίλης στον υπόδρομο, στο Μαρκόπουλο.
2: Α, στο Μαρκόπουλο, ναι.
1: Πω, τρέμας πει ο κύριος Αυγολέμων, ωραία.
0: 54.000 τετραγωνικά για τον ήλιο.
1: Έλα ρε φίλε, τι πανηγύρι θα κάνουμε με Βελισσάρι.
2: Θα έχουμε να παρκάρουμε ή θα γίνει σε μαλακάσα.
0: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ.
1: Χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ και θα πατάς κάτω βινιές άλογα.
0: Το ζητούμενο είναι μετά την Αττική Οδό μέχρι να φτάσεις εκεί, που δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά είναι ένας δρόμος δύο λωρίδων.
1: Εκεί θα έχουμε
2: ναι,
1: άλογα να περνάνε. Πόσα άλογα είναι. Πού είσαι, πάω να δω.
2: Μια κουβέντα είπα για την πλατεία νερού. Μια κουβέντα. Λέει το καλύτερο μέρος για να γίνει συναυλία. Αλλά οι γειτόνι.
0: Τους δημότες.
2: Είχαν πάρα πολύ.
1: Όχι, για γειτόνι, θα μου δεν γλιτώνει. Σαρφάν.
2: Αν τιμωρηθείς ήδη κερδίζει, άξιζε χαρτιά. Βεβαίως. Εννοείται, κάτι θα πάρουμε. Ένα λικάπ, κάτι. Ένα καραπάο.
0: Ένα τρίποντο.
2: Καραπάο, καραπάς, καραπάει. Κάτι θα πάρουμε. Ναι. Πεινάμε τι να φάμε πρωί-πρωί. Πείτε όχι τη γάνη.
0: Προστάκι.
1: Κάτσε ρε.
2: Αυγουλάκι. Αυγουλάκι βραστό. Βραστό.
1: Βάζει τη φέτα το ψωμί.
2: Και άμα δεν το βράσει και πάρα πολύ να μην γίνει σφιχτό, είναι σχεδόν σαν ποσέ. Μελάτο.
1: Μελάτο.
2: Μελάτο.
1: Ψωμί, αυγό, τυρί. Γεια σας. Φύγε για οικοδομή μετά.
2: Έκανα αλαντικά και ωραίο.
0: Καμιά ηλίτσα.
1: Θα έχετε πρόβλημα γιατί εγώ έφαγα πάλι το μοσχάρι από το χωριό.
2: Το πρωί, τώρα.
1: Το βράδυ.
2: Πόσο μοσχάρι ήταν.
1: Ήτανε μια μεγάλη γενναία μερίδα.
2: Ήτανε.
1: Ανάμεσα σε πιπεριές και μπούκοβο. Έτοιμος είμαι. Τυρί, τυρί, τυρί, τυρί. Ρε μόνα.
2: Πότε ξεκινάνε οι άχαστοι, ρωτάει.
1: Μέσα Οκτώβρη.
2: Άντε, παιδιά, εντάξει, κάνα δύο εβδομαδούλες.
1: Μέσα Οκτώβρη, παιδιά, θα μας φάτε στη μάπα μέχρι τέλος Ιουλίου. Του 27, καλά να είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Αλλά ο προγραμματισμός είναι μέχρι τέλος Ιουλίου με φεστιβάλ εδώ Αθήνα. Στον υπόδρομο θα το κάνουμε τώρα με άλογα για τα ψήρε του τριαυτομαλιά τη πάνω σε άλογο Μαρία. Με τη γυαλούρα του και την καπελαδούρα του Τζόκι και το άλογο να έχει κολώσει. Για να... με το φλωράντο που κάνεις που να ενεμίζει.
2: Τα μεγάλα τα καπέλα αυτά που φοράνε στο.
1: Μεγάλο είναι το καπέλα του.
2: Στην Αγγλία.
1: Α, ναι. Στην
2: άψη.
1: Τα ωραία. Μορφιές,
2: ρε τσουβέλα, είδα φωτό που ήσουν με πέντε γυναικάρες στο κατράκι. Είσαι δυνατός,
1: δεν είναι αφού κάναμε τα ρούχα μας και κυλιστήκαμε μπροστά στις φυλακές κάτω. Δεν ήξερα από πού να κοιτάξω πραγματικά. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω. Ρε κορίτσια, μη μου σκίζετε τα ρούχα.
2: Σιγά σιγά λυσάρες.
1: Σε όμορφα.
2: Όλες θα πάρετε.
1: Μη μου κάνετε σημάδια, έχω γυναίκα. Τι γλιώδεις. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε. Μη με πιπηλάς και μου κάνεις σημάδι. Έχω δέρμα λευκό και ευαίσθητο. Καπ. Μάστα.
0: Εσύ που πεθαίνεις με παστρουμά, δικός μου είσαι.
1: Γιατί και εγώ πεθαίνω με παστρουμά.
2: Καμιλάς.
0: Καμίλας, αλλά εγώ κρυώ.
1: Όχι, και μοσχάρι παίζει πολύ. Πρέπει να τον πάμε στο Σελίμ.
2: Νομίζω ότι
1: χειμωνιάζει
2: τώρα.
0: Ας τον Βαδοπιτούλα, φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνεις. Ρίλο, θα φεύγεις από εδώ για να πηγαίνεις στο Μαρούστο. Σε λίμπε το φίλο μου. Δεν θέλω μέσα στο σπίτι, θέλω να κλάνω. Λοιπόν. Μόνο εγώ θέλω να ξεράσει μετά αυγά το πρωί.
2: Ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν εμπιστεύω με ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα και αυγό. Δεν τους θέλω. Αν τους αγαπώ, τους τιμώ. Αλλά. Τι να πούμε.
0: Πρόβλημα και στη φέτα, πρωθυπουργέ. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έχουμε φέτα για τους ηθαγενείς. Τις δίνουμε όλες έξω.
1: Έχει πρόβλημα με φέτα, χωρίς πλάκα. Έχει γίνει θέμα. Αυτό δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Επειδή με βλαχώνει, εγώ και βρίσκω, κονομάω.
2: Εντάξει, γενικότερα έχουμε θέμα και με τα γάλατα και με τα ζώα που παράγουν τα γάλατα για να, για να φτιάξουμε τις φέτες. Και τα τυριά γενικότερα. Και είναι και μια διαδικασία να φτιάξει το τυρί. Και πέρα από τη φέτα. Τα κασέρια και τις γραβιέρες.
1: Εδώ έχεις ανοίξει πίστα, ρε Μαρία. Τι ήθελες για. Σήμερα τρώμε σπεντζοφάι με λουκάνικα καρδίτσα. Γιάννη, Γιάννη.
2: Όχι, εμείς έχουμε κοτόσουπα.
1: Τη χολή τι ώρα τη βγάλατε, έλα παροσκοπικά. Ωραία είναι η κοτόσουπα. Έχω τρώσει πες και το καλοκαίρι.
2: Ναι. Πολύ ωραία η κοτόσουπίτσα. Και με ριζάκι μέσα, με τα λαχανικά του μέσα.
1: Ωραία η κοτόσουπα. Σου ανοίγει την όρεξη. Αν φάω τώρα εγώ κοτόσπα, 11.30 θα ψάχνω φαΐ.
2: Δεν θα φας 8.30 ώρα το πρωί κοτόσουμπα.
0: Εντάξει, λες, ρε, θα φας την κοτόσουμπα με μπόλικο ψωμάκι, το κοτόπουλο μέσα.
2: Μισή φραντζούλα ψωμί μέσα, ναι.
1: Πάλι πεινάς, ρε, απλά πηγαίνεις για ούρηση 4 φορές παραπάνω με το ζουμί, με την κοτόσουπα και μετά 11.30 ώρα κάνεις, να σου πω κάτι. Είναι όταν δύο άνθρωποι έχουν φάει κοτόσουπα, κοιτιούνται.
0: Φάμε ένα σάντουιτς.
1: Ήταν ελαφριά. Ναι, ρε, ήταν ελαφριά. Ναι, γεια σας. Σαβίκος, τρία με γέρο.
0: Για πες, τι έχουμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Πρώτον, ρηλό, η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα Telecom στο telecom.gr. Και ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας. Γι' αυτά δεν λέγαμε.
2: Ναι.
1: Θα το βρεις με γεύση και θρεπτική αξία στα Lidl εγγυημένο. Με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια. Έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου. Και νοστιμιά και θρεπτική αξία και εγγύηση. Όλα σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μας καλημερίζουν και από το Παρίσι. Θυμάσαι τους φίλους μας που πήγαν την περασμένη εβδομάδα και τους δώσαμε διάφορες ευχούλες να φτάσουν στο Μιλάνο οι βαλίτσες.
1: Κάναμε δάχτυλα, ναι.
2: Ναι, επιστροφή με οικονομική αυτή τη φορά γιατί πήγανε με business.
1: Τι έγινε, τα φάγατε σμπαγκέτες.
2: Δεν έχουμε μαντήλι να εκτράψουμε, λέει. Αλλά όλα καλά με τις βαλίτσες. Ευχαριστώ για τις ευχές. Άντε με το καλό να γυρίσετε, σας περιμένουμε. Να δεις τη σούβα
1: και
2: μετά.
1: Και γυρνάς εδώ και γυρνάει ο άλλος εδώ, ξέρεις που μπορεί να είναι λίγο χειρότερα το Παρίσι. Του λες...
2: Μπορεί.
1: Ηρωνικό ήταν. Του λες μετά, έλα, εντάξει, όλα να πάνε καλά, καλώς να επιστρέψεις.
2: Άντε, καλά να σε να ξαναπάς.
1: Ναι. Να γίνει καλά να ξαναπάς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Πάμε.

0: Με τα φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί απ' έξω.
2: Πολλές πορτοκαλάδες το λέει.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα!
5: Καλά, τόλασε, τόλασε! Τόλασε! Εγώ είπα να έρθει πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το σκορ ήταν στο 0-0 ακόμα. Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα εξετάσεων. 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
8: Επήρα το 0.
9: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο.
10: Αλλά 15 λεπτά για να συμπληρωθεί το 2 λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική.
11: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
12: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Εάν έμπαινε τον γκολ, θα ήταν γκολ του Νασλίδη και όχι του Μαστούρα.
13: Άιντε λαφωμέντο και μπαφχέντο.
0: Και όχι του Μαστούρα.
4: Όταν εγώ είμαι ανεβασμένος, θα πάω να πάρω μαστούρα.
14: Η τιμή του κουμποκαλιού έρχεται στα 200 ευρώ με πλατέλα τυριό ή αλαντικό.
0: Πλατέλα τι, Βαγγέλη.
4: Ρε φιλεναβίτσα. Άρε, Βαγγέλη. Είμαστε άνθρωποι που πονάμε.
2: Εγώ είμαι και όταν στο 1.70 είναι αυτό το συνδυαστικό σύνθημα.
4: Ο Διονύσης.
2: Τι είπε. Ναι, στοίχημα.
4: Λοιπόν, για κανένα τεταρτάκι ακόμα μπορείτε να στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από τις τριπλές προσκλήσεις.
15: Ό,τι γεννή είναι αυτό.
14: Για την κοινότητα φόρης νομίζω ψάχνει ομάδα.
4: Ε,
15: τι έχει την κομμάτια.
0: Αν ήμουν αστυνομικός θα τον ψηλάν... Πότε κόβα μια κλειστιά.
15: Στο χαντάκι!
4: Πολυθρεπτική φόρμα. Πάμε και κάτω.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
15: Στο χαντάκι!
16: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
1: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντο ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και δυο γουμί.
1: Μην ξαναμίσεις για πράγματα, για άγρια πράγματα αυτά. Πρεπισία, γεια. Συγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίω θέμα. Αργείς.
2: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
1: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αργείς, δεν παίρνει το θέμα.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια. Μάλιστα. Συντέλεια.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
1: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από τον Ιχολίπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί πήγε Παρίσι όλος και για να φάει το κρασάν της Τούνη. Γιατί είχε τάμα. Και πήγε το βρήκε κλειστό, το κατέβει.
1: Μπορεί να ήταν Τετάρτη μεσημέρι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τετάρτη μεσημέρι είναι κλειστά. Εντάξει.
0: Το καλύτερο τόσκια πρωινό, τυρί τσουβελάκου, καπνιστή γαλοπούλα σαφυρά του, μαγιονέζα ρίλος.
1: Μουστάρδο μαγιονέζα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει μια σειρά προϊόντων. Μαγιονέζα, μουστάρδα, μουστάρδο, κέτσαπ.
1: Κέτσαπ μαγιονέζα, μαγιονό κέτσαπ.
0: Ρίλος, the real thing. Δεν θα το κάνανε έτσι.
1: Ναι.
0: Στάνταρ. Στην καπνιστή γαλοπούλα ζαφυρά του δεν βάζουμε συντηρητικά.
1: Όπως είναι, όπως είναι το ζώο.
0: Και δείχνει ένα να πηγαίνει έτσι. Εμένα είναι στις πλαγιές της Ηπείρου υπάρχει ένα τυρί. Εδώ εμείς με αυτό ζήσαμε, με αυτό μεγαλώσαμε, που έχει πάντα με αυτό και θα πεθάνουμε. Πάντα έχει ένα συνέστημα το τυρί και η μπύρα. Όταν διαφημίζουν μια μπύρα, είναι μια σχέση, πάντα ένας γάμος ενός πατέρα που δεν μιλάει, ναι, και εμφανίζεται, ναι, ναι, ξαφνικά.
1: Ναι, και πλένιο. Τραγούδι από Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από...
0: αυτό έκανε ο Μαχαιρίτσα. Ναι. Εκεί στο νότο.
1: Μπράβο,
0: και δείχνει ένα γύρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποια πόλη, ποια χώρα.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Για όλα τα ταξίδια.
1: Παιδιά, όχι
0: άλλο. Μπυρίλος. Μπυρίλος.
1: Όχι άλλες φωτογραφίες με Playmobil. Λίσσα έγινε. Καλά, όχι όσο Λίσσα έγινε με τα 80s. Που μας πρίξανε δεν τώρα.
0: Αλλά εγώ με τα 80s απλά έβαλα εμένα και τη χαραλαμπούδη σε γύρισμα.
1: Σε κανονικό. Δεν ήταν AI.
2: Άνετο.
1: Μπράβο.
0: Ούτε με μαφία. Πάλι έβαλα τάκι σούλα.
1: Ευχαριστούμε το Σαλοπέτα που μας έφτιαξε φωτογραφίες Playmobil.
0: Βάλτο, βάλτο.
1: Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, μην χάσουμε κι εμείς, βεβαίως. Ο Κρούς λέει 64, κάνει 2 ώρες
0: μακιγιάζ
1: για να μοιάζει με...
0: με 65χρονες. Παιδιά, ο Τομ Κρούς μπορεί να πάρει όντως και Όσκαρ. Είναι φανταστική η υποκριτική του προσέγγιση. Ο Θανάσης από Αυστρία. Είδα τα γυρίσματα, το making of, και λέω θα είναι εντυπωσιακό. Είναι 64 και του βάζουν προσθέτικ
1: για να γίνει
0: και
1: πιο
0: μακιγιάζ για να φαίνεται 65.
1: Καλά, γιατί δεν φαίνεται για 64, με συγχωρείς.
0: Φαίνεται για 50 χρονών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Κυρίως γιατί ξέρεις ποιος είναι, βασικά.
1: Ναι, γιατί τον έχεις δει. Έχετε περάσει όλη τη ζωή μαζί.
0: Ναι. Αυτό. Το Top Gun ήταν πιο γέρος το πρώτο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Και φτεδάκια κοκκινιστά με ρύζι σήμερα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Όλοι καλά. Ωραία, Κωστάρα.
1: Μιλάμε με από
0: κουτάλι.
1: Τα
0: κουτάλι.
1: Ναι,
0: κουτάλι.
1: Ναι.
0: Κουτάλι και τυρί τριμμένο.
1: Και τυρί τριμμένο στο ριζάκι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια θα ρίξει και κάποιος την ιδέα για να πει κοκκινιστά και φτεδάκια με πατάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά αν.
0: Όχι,
1: δεν έχει την ώρα να τηγανείς. Όχι, όχι.
2: Ένα από τα δύο.
1: Ναι. Ένα από τα δύο. Αλλά δεν, αν δεν έχει την ώρα να καθαρίσει και να τηγανείς πατάτες, το ρύζι είναι πολύ τίμια
2: επιλογή.
1: Είναι. Και καλύτερη
2: λίγο
1: έτσι.
2: Λίγο καροτάκι, λίγο αυτό.
0: Και καστανό ωραίο είναι το ρύζι για μας που τα προσέχουμε λίγο. Αυτά τα.
1: Ναι, ωραία. Γιατί ναι. Άμα πέφτει σάλτσα από πάνω.
0: Αυτό ήθελα.
1: Ναι.
0: Ψυχολογικό είναι.
1: Αυτό. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Καλημέρα και στο Στέλνιο το Metal Heart. Α, έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Βέβαια το Τζουβέλα. Ο Στέλνιο το Metal Heart.
0: Τον ευχαριστώ για τα δωράκια.
1: Άμα δούμε όλα το. Τα μηνύματα του Στέλνιου του Metal Heart είναι με Mick Jagger, ξέρω
0: Σάρον
1: εγώ,
0: Σάρον
1: Στόουν,
0: Αντρέα Παπανδρέου,
1: ναι, ναι, ναι. Και Τσουβέλα. Με, ναι, ναι. Γιατί όχι, καλημέρα στην Έλενα. Ναι. Το σήμα της αρχής είναι τέλειο, λέει, μας φτιάχνει τη διάθεση. Το έχουν μάθει και τα παιδιά μου και το τραγουδάνε έτσι ακριβώς. Τώρα ξεκινάει η μεγάλη αγγλικά, λέει, οπότε καλή επιτυχία στη δασκάλα της που έχει να διορθώσει εξαίσια αυτή την προφορά.
0: Εξαίσια.
1: Φανταστικά.
0: Playmobil ρίλο σε μόνιμο ρεπό, ούτε το AI δεν το περνάει. Καλημέρα. Στείλτε στο Fight Club αυτό, γιατί είναι για εκεί. Το μήνυμα αυτό είναι για εκεί.
1: Ορίστε, πήγε στο μαγαζί της Τούνη, λέει. Πήγα την Κυριακή. Και ήπια και φρέντο. Και ήταν και η Ιωάννα εκεί. Την καλημέρα.
0: Μπράβο, καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: καλημέρα
1: έκανες.
0: Και στην Ιωάννα.
1: Καλά έκανες. Καλημέρα και στην Ιωάννα.
0: Ναι. Αρακά σήμερα άθεοι.
1: Αφορισμένοι.
0: Είναι Τετάρτη. Ναι, ντροπή σου, του σατανά, του σατανά.
1: Φτού.
0: Έχει πάει η Λουκά στον πατέρα μου, το ξέρεις. Και του ουρλιάζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σε
1: καλά, δεν γιατί μου έκανε εντύπωση. Καλημέρα.
2: Να μην ουρλιάζει.
0: Στον πατέρα μου για μένα, το γιο σου.
2: Α, γιατί δεν
0: σατανά.
1: Καλημέρα από τη βροχερή Μήλο με κακαβιά.
2: Πολύ.
1: Oh.
2: 9 παρα 20 με κακαβιά, ρε αδερφέ.
0: Τρώω ψαρόσπα που είμαι αλλεργικός, αρκεί να μην έχει μέσα
1: να μην τα υπόλοιπα κομμάτια.
0: Αν έχει ένα απλό ψάρι, ρωτάω, έχει. Απόλαυση είναι η κακαβιά, είναι απόλαυση.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι, ρε παιδί μου. Λέμε τριμμένο τυρί στο ρύζι μετά στο ζόρι. Και έρχεται. Πάντα θα υπάρχει το μήνυμα. Λέει, όχι, ρε παιδιά, τριμμένο τυρί. Γιαούρτι. Πες, εγώ δεν βάζω τριμμένο τυρί. Βάζω γιαούρτι. Δεν τα τρώμε μαζί, ρε παιδιά. Δεν ερχόμαστε να σας ταχώσουμε στο στόμα. Δεν τα τρώμε μαζί. Το ξέρω.
0: Μαρία. Μαρία. Συνέλθε. Στόπο ακροατή.
1: Συνέλθε. Μπασμάτι στα κεφτεδάκια, συμφωνώ, μου αρέσει πολύ το μπασμάτι. Mm-hmm. Φασολάδα λέει, πόσο άδικος κόσμος, καλημέρα. Γιατί ρε φίλε, αν
0: τι
1: είναι
0: λες,
1: φασολάδα. Εν τω μεταξύ, δεν πιστεύω να έχετε και παραπονάκι εσείς οι καλοχειμωνάκηδες. Μια χαρά, Σεπτέμβρη έχει
2: υπέροχα,
1: κάνει.
2: Υπέροχα, ναι.
1: Ωραίο, φθινοπορεινό καιρό έχει.
2: Που είναι τώρα η κλιματική κρίση.
1: Δεν υπάρχει. Πες το στη... Τι βλέπαμε, Μπανκόγκ, βλέπαμε. Τι βλέπαμε.
0: Ναι, Μπανκόγκ, νομίζω με τα κόηφις.
1: Στην Ταϊλάντ,
2: στο Νεπάλ, τι έγινε.
1: Καλά, στο Νεπάλ φεύγουν τα βουνά. Ναι, φεύγουν τα βουνά.
0: Η Ζαφυράτο εκεί που είναι τα ψάρια, τα κόηφις, τα τσιμπούψε να τα φάει ομά έτσι με το ξυλάκι.
1: Στην Ταϊλάνδη έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, γιατί έχει πάρα πολύ έντονη ροχόπτωση. Έχουν πλημμυρίσει κεντρική δρόμη. Σαν να λέμε, έχει πλημμυρίσει Συγκρού. Η Ερμού, η Συγκρού, η Ποσειδόν και έχουν βγει μιλιούνια τα ψάρια, τα γατόψαρα, κάτι τέτοια με το συμπάθειο.
0: Και αλιγάτορα.
1: Και κάτι σάβρε. Δεν είναι αλιγάτορα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Σάβρε είναι.
0: Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Πού πα, μωρή σάβρα. Ναι. Και λέω, εκεί που κάθεσαι με το αυτοκίνητο, κάνει ένα κλακ. Πιάνει το ψάρι.
2: Μεσημέρι αμέσω.
0: Κάνει ένα τσάκι, πιάνει τον αλιγάτορα. Να τα παπούτσια.
2: Το βραδινό.
0: Je viens de commencer le bœuf bourguignon, bonjour Stelios, δηλαδή πρόκειται να αρχίσει να φτιάχνει το φέα γλύπη bœuf bourguignon, αυτή...
1: Bourguignon.
0: Bourguignon. Bourguignon.
1: Bourguignon, bourguignon.
0: Ωραίο, αλλά πολύ βούτυρο.
1: Το bourguignon.
0: Έχει. Ό,τι είναι μεγαλλική κουζίνα.
1: Όχι, το bourguignon δεν έχει βούτυρο.
0: Να το φας στη Γαλλία θα κάνεις... Θα λάμπει ο ουρανίσκος σου, Μαρία. Μιλάμε για βούτυρο. Ωραία, η γαλλική κουζίνα. Δεν σταματάνε το βούτυρο.
1: Έχει κρεμμυδάκια πολλά και καρότα και...
0: Τώρα γιατί με κοιτάς. Πώς είδα Ολυμπιακό χθες, μεγάλες φουρνιέ. Δύσκολα θα περάσουν από Κάουνας. Ναι, είναι πολύ καλή ομάδα η Ζαλγκύρης. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Λένε μερικοί είναι αρχή. Τα είπαμε, παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εκεί είναι το σημείο που μιλούν οι προσωπικότητες. Playmobil φουρνιέ. Είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Ωραίος ο Θοδωρής. Σήμερα έχει γιουβαρλάκια τα οποία τα έφτιαξα εγώ χθες το απόγευμα. Και είναι ό,τι καλύτερο αυτό το φαγητό να το φας την επόμενη
0: δεν
1: μέρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τρώω και, και φαγητά τριών ημερών.
1: Έχει σάλσα, ρε παιδί μου. Θέλει την επόμενη μέρα για να σταθεί.
0: Τριών ημερών φαγητά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ το φουρνάκι. Τα ζεσταίνει στο φούρνο.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Ναι,
0: είμαστε
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι,
0: επίσης... Έχω μερικού δέντρο το ίδιο βράδυ.
1: Το ίδιο φαγητό την επόμενη μέρα. Όχι. Φρέσκο.
0: Τίποτα και μακαρόνια, ρε. Μου κάνουν 40 λεπτά το πακέτο. 50-60. Φέρτα εδώ από χτε.
1: Την επόμενη μέρα φαγητό χθεσινό. Σόπαρε! Σόπαρε! Πώς έχει μεγαλώσει εσένα η μανούλα σου.
0: Σκέφτηκα σε αυλή το ελληνικό καφέ. Σόπα καλέ! Ποια είχε μαντά!
1: Συνήθως αυτός που δεν τρώει την επόμενη μέρα χθεσινό φαγητό δεν το μαγειρεύει κιόλας.
2: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν λένε τα κατσαρόλια.
1: Καλά, ναι.
0: Που πας μόλις σταύρα, λέει, όλες πνίγηκα. Ναι, αυτό είπε. Καλημέρα από Μαντζουρία, παιδιά.
2: Μαντζουρία.
0: Κίνα. Εδώ δεν έχει ούτε φρέντο και χειρότερα ούτε τυρί. Δεν τρώνε τυριά. Τραβάμε πολύ κανάλι. Σπάρτακος, Αεκάρα και στην Κίνα. Πρέπει να είναι πράκτορα, το λένε Σπάρτακο. Πρέπει να έχει την κουκίδα του Ντάγκλας που είχε The Ass in his scene. Που έλεγε ο άλλος.

0: Ο Βαγγέλης λέει εδώ στη Γερμανία, πάντως είχαμε ζεστό Σεπτέμβρη, μια χαρά βουτά σε καμιά λίμνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, φαντάζομαι σε σχέση με το Σεπτέμβρη που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, με τους Σεπτέμβριδες. Εδώ ήταν μια χαρά. Για εσάς που δεν μπορείτε τις πολλές ζέστες. Αν δεν προλαβαίνεις να καθαρίσεις πατάτες, φτιάξε αυγολέμονο κατσικάκι με άγριες αγκινάρες που φτιάχνει η μάνα μου. Πολύ, πολύ γρήγορο φαγητό. Πολύ γρήγορο. Λοιπόν, α, παρατέταρτο. Έλα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, κι εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Κι εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Με
2: ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου.
3: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: Δεν σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές, τι τηλεθεατές τώρα. Τι λέω, ρε, τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί.
1: Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά
0: βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ. Το του άρεσε, το άρεσε.
2: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
3: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
4: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
3: Κομπλάρο!
5: Εμένα ναι.
3: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
6: Υγιένατε.
3: Αυτός είναι.
6: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
3: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
4: Πώς σου λέω.
3: Την καρδέλα, τι για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
7: Ναι. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Ντόγλου.
8: Έχει πάει γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσει μέσα, μέσα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα. Με εκτελέγει το πλάγιο. Την μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
9: Άσπι. Τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
10: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
10: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
11: Σημείο, δεδρολίμανο.
10: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάσα στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: ωραίο αυτό το τραγούδι, έκανε θράψη. Όλες τις πριτσερίες το έπαιζε.
1: Μόνο.
0: Παντού, παντού.
2: Πρωινό κέικ με μπανάνα, βρώμη σοκολάτα και μεσημέρι γαλαίο σκορδαλιά με μπατζαριά. Έχουμε λαϊκή και η Τετάρτη έχει πάντα ψάρι σε εμάς. Ωραίο. Πολύ καλό.
0: Το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη, φίλοι μου. Εντάξει, βοηθάει ψυχολογικά τη θερμοκρασία. Πήγε ο άνθρωπος. Πήγε πολύ καλά. Με μπανάνα, βρώμη το πρωί.
2: Κέικ, ρεσί.
1: Να το κρατήσει.
2: Αντί για τέτοιο, λένε. Αντί για αλεύρι, πολλοί βάζουν βρώμη. Μια χαρά είναι. Δεν καταλαβαίνει.
0: Πολύ βρώμη. Ο Σεπτέμβρης, να σου πω κάτι, η εκπομπή σήμερα έχει γίνει δούσεις με μπλέτσα και μπαρμπαρίκου μαζί.
2: Ναι.
0: Ο Σεπτέμβρης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη είναι συνήθως γλυκός. Νιώθω ότι είμαι δούσης. Χθες το βράδυ στην Ολλανδία είχε 21 με νινεμία. Όλη τη μέρα είχε 26 με 27 με απίστευτο ήλιο. Να γνωρίσουμε.
3: Hello. Mr. Petru.
0: Hi.
2: Μας έχετε διαλύσει με τα φαγητά πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για δουλειά ή να πάω να βάλω πατάτες οφτές στην ξυλόσωπα με μια ρακή.
0: Άρε, πεθαρά.
2: Μα υπάρχει τώρα τέτοιο, υπάρχει δίλημα. Είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε στη δουλειά έτσι. Πήγαινε στο διευθυντή. Θες πατάτες οφτές. Playmobil τσόχο να πνίγεται. Φτιάξτε το.
2: Ο καπόρτα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μαγειρεύει και οφτεδάκια κοκκινιστά με πένες η Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Influencing. Εντάξει. Καλημέρα και στη Σοφία. Γιουβαρλάκια και χωριάτικο ψωμί, λέει. Ναι, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
0: Μαρία, ναι. Όλα τα φαγητά του κόσμου είναι καλά. Όλα είναι καλά. Αυτό με την Ισπανία στην μπάλα, τι είναι τώρα. Τι είναι τώρα, τι το είδε χθε στην Ισπανία, Κροατία που το είδα λιγάκι, 4-1.
2: Θέλω να σου πω ότι έπεσα για ύπνο 10 και 4.
0: Δεν προλαβαίνανε. Το είχα, κοιμόμουν και ξύπναγα στα γκολ.
2: Α, κατάλαβα.
0: Ο Γιαμάλ. Και έπαιζε με την Κροατία. Δεν έπαιζε, ξέρεις, με κάποια ομάδα μικρή που κάνει πλάκα.
2: Ναι.
0: Έπαιζε με τους Κροάτες. Και τους κέρασε ένα τετράμπαλο. Πογιάμπαλο τετράμπαλο. Για πλάκα. Και πήγαινε για 7. Και λέω, τι παίζουν οι άλλες ομάδες. Λέω,
2: σταμάτη.
0: Πάμε για Euro, έτσι. Mm-hmm. Γερμανία είναι. Η Αγγλία χθες, καλή ήταν η Αγγλία.
2: Ναι,
0: με 10 έμεινε νωρίς η Τσεχία. 0-2. Ωραία. Η Ιταλία. Παλινδρομή, Μαρία. Η Αγγλία είναι η Αγγλία. Η Γαλλία βαριέται. Θα βαρεθεί η Γαλλία. Ναι. Και η Πορτογαλία, τι έγινε. Έφυγε ο Κριστιάνο από την προπόνηση. Ένα χειροκρότημα.
2: Εκεί που λέγαμε, τα εντάξει ρε παιδί μου, ψύχρεμα το πήρε.
0: Δεν
2: που
0: ήταν
2: τον έβαλε.
0: Μέσα του ήταν πιο σωμαίο, τεκμαίο.
2: Πιστεύω ότι το μαλλί έγινε ξανθό από τα νεύρα του.
0: Ο Παρασχάκης, ο Ανδρέας του μπαρ. Έφυγε από την προπόνηση. Έφυγε ο Παρασχάκης από του μπαρ. Από την προπόνηση. Έκτακτη, μέσω Zoom, έκτακτο συμβούλιο της Επιτροπής εκεί με τον προπονητή και τον Γκαγκάτσι, τον Γκαγκατσάου της Πορτογαλίας. Και θα δούνε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο, Μαρία.
2: Τι σχέδιο υπάρχει.
0: Ήξεραν την αντίδρασή του,
2: ναι.
0: Και τώρα θα τιμωρηθεί.
2: Και το κάνανε επίτηδες.
0: Μπράβο.
2: Α, τον εξανάγκασαν σε φύγη.
0: Σου λέει, άκου. Θα τον βάλουμε στον πάγκο.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει η ομάδα.
2: Το πιθανότερο είναι να φύγει.
0: Θα κάνει φασαρία, θα φύγει. Αν μείνει στον πάγκο είναι πρόβλημα. Στάνταρ θα φύγει. Και αν δεν φύγει.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Είναι φίλος μου, που έλεγε ο άλλος.
2: Σιγά που δεν θα φύγει.
0: Και έφυγε και τώρα τι έγινε. Η Ομοσπονδία νομιμοποιείται να πει σε παρακαλώ φίλε.
2: Δεν ξανακαλούμε.
0: Εγώ νομίζω.
2: Δεν αξίζει τώρα αυτό το πράγμα στον Κριστιάνο. Δεν αξίζει αυτό.
0: Με το ζόρι να βάλεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ο Κάνι Γουέστ είχε πάρει βραβείο μόνο του και έσπασε τον άλλον.
2: Δεν είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα υπερασπιστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι τρόπος αυτός για να φύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι τον τιμώ,
2: ναι.
0: Τον Κριστιάνο, αλλά
2: να τον έχεις
0: πρέπει...
2: ως παίκτη, παύλα, συμβουλάτορα,
0: Ρονάλντο.
2: Παύλα...
0: Ναι ρε παιδί. Έλα να ζητήσεις συμβουλές από τον Ρονάλντο.
2: Εντάξει ρε παιδάκι παίκτης. Μου.
0: Είμαι ο καλύτερος, δεν θα γίνεις ποτέ σαν εμένα σαν Μιαμίδη.
2: Να μιλάει με τον προπονητή, να μην μιλάει με τους παίκτες, σου λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου, δεν συμφωνώ καθόλου. Έχει ο Γιαμάλ μουστάκι τσουβέλα, κοντός.
0: Δεν είδα το κοντινό. Κάτσε ένα Google τώρα.
2: Μαράκι, πιο δύσκολο να ξυπνήσει το παιδί για το σχολείο να το διαβάζει. Βαγγέλης από Δάσο Χαϊδωρίου με τρεις κόρες. Βαγγέλη μου.
0: Έχει τρία μάτια.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς για εμένα. Έχει έρθει, πήρε ρεπό από το Γιωβάνοβιτς.
3: Α, μάλιστα.
2: Θα ξαναφύγει.
3: Α.
2: Ευτυχώς για εμένα χρειάστηκε μόνο λίγο να διαβάσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
0: Α.
2: Από εκεί και πέρα τα κάνουν ναι, τα κάνουν μόνα τους τα παιδιά, διαβάζουν μόνα τους. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι πιο δύσκολο να ξυπνήσω κυρίως τη μικρή. που μου μοιάζει λίγο και δεν της αρέσει και πάρα πολύ το πρωινό ξύπνημα. Ο άλλος με το που τον ξυπνάω, ναι, μαμά, σηκώνομαι. Τι έκανες?
0: Εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Ρώτα Τσάπρα και Κοπάνα στέλνει καλημέρα, γαρίδες βραστές, ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Χρόνος 15 λεπτά.
2: Α, εντάξει, οκ.
0: Ωραίος.
2: Εντάξει, γαρίδες δεν θέλουν τίποτα. Ένα για να πούνε από το σκεύος γενικότερα.
0: Γεια σας.
2: Είτε τις βράζεις είτε τις.
0: Ντολμαδάκια, κονσέρβα και τζατζίκι. Εγώ το ακούω το ντολμαδάκι.
2: Και το τζατζίκι είναι φτιαχτό.
0: Κονσέρβα και το τζατζίκι που έχει και το καροτάκι ίδιο μέσα. Κονσέρβα όλα μέσα και προχώρα μετά και πες καλημέρα με αυτό το τζατζίκι. Θα του φύγουνε τα ματοτσίνορα.
2: Τρεις μέρες θα το νιώθω στο μάγιστο τζατζίκι.
0: Το έντερά σας λέγανε Πάσκαλα.
2: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έκουβε ζωές, έπινε καριέρες, έκουβε ζωές. Τα ματοτσίνορα. Για το θέμα, λέει η Μαρία, έχω διαβάσει τον ένα. Το θέμα να μην σας διαβάσει ο πατέρας μου. Θέλω να το πω εγώ αυτό, έτσι. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, δεν παίζει ρόλο ο χρόνος, ούτε τζατζίκι, ούτε κονσέρβες. Άμα σε διαβάσει ο πατέρας.
2: Άμα σε διαβάσει, όχι, έχει τερματίσει. Δεν έχει μετά insert coin του κοφτίνιου και τέτοιο. Όχι.
0: Double Dragon που παίζαμε. Λοιπόν. Στην ΑΚ πάνω από 9.000 ενωσίτες, διαβάζω εδώ στο site της Sport FM, ετοιμάζονται για Λονδίνο και Μάντσεστερ.
2: Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Λονδίνο! Ναι.
2: Ναι. Και μετά σου λέει,
0: δεν
2: έχουν λεφτά.
0: Ορίστε, Ρίλο.
2: Ορίστε, Ρίλο. Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο.
4: Λέει ο Άδωνης.
2: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για Λονδίνο. Κάτσε τώρα.
0: Υπενθυμίζουμε.
2: Όχι, έτσι χάνονται τα λεφτά.
0: Έπεσε ο καφές, αλλά δεν βγήκε όξο.
2: Από το καπάκι.
0: Εκτός έδρας αναμετρήσεις λοιπόν, αρχικά απέναντι στη Σαχτάρ και στη συνέχεια κόντρα στη Manchester City, mm-hmm. την τιμωρημένη θα τις πάρουν.
2: Και τι νομίζεις ότι θα πάνε, θα γυρίσουν, θα ξαναπάνε εκεί. Εκεί θα μείνουν μια εβδομάδα μαζί με την ΑΕΚ.
0: 14 Οκτωβρίου εκεί, έχουν εξαντληθεί ήδη 6.000 εισιτήρια και έχουν ζητήσει κι άλλα. Mm-hmm. Μία από τις μεγαλύτερες, εντάξει, καταλαβαίνετε, μαζικές μετακινήσεις εκτός έδρας,
2: ναι.
0: Ειδικά για την ΑΕΚ. Αυτά, ωραίο να έχεις τώρα εκεί άπλα και να μείνεις μια εβδομάδα Λονδίνο, τίγκα στις
2: ζωή. Κοίταξε, για να μείνεις μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
0: Θες πολύ πράγμα.
2: Θες πάρα πολύ πράγμα και θες και να μην σε νοιάζει η δουλειά σου την οποία αφήνεις πίσω.
0: Εδώ, τα
2: φάζω. Αλλά μπορεί να είναι δικιά σου η δουλειά και να πεις στον μπαμπά σου: Μπαμπά, θα λείψω μια εβδομάδα.
0: Μπορεί να είσαι άνεργος.
2: Αν είσαι άνεργος, που θα βρεις τα λεφτά να πας στο Λονδίνο.

0: Wallet, το Magenta Pay. Αλλά θα βρούμε τους ίδιους ανθρώπους που θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Telecom.gr για να μάθουμε περισσότερα. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκό Βιλερμπάν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6, δεύτερο ημιχρόνιο. Η από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσική επιλογή και τρίτη φωνή της εκπομπής. Όποτε χρειαστείς. Αν με χρειαστείς.
3: Αν με χρειαστείς.
0: Α, ωραία. Εγώ θα είμαι δίπλα σου. Πάντα θα το δεις. Υποτιμημένο κομμάτι. Όταν οι πόρτες όλες κλείσουν για σένα. Μόνο εγώ το κάνω μπροστά. Πάνω από beautiful ones.
2: Κάποιος 9 και 7 μας ενημερώνει.
0: Σεισμός στη Θήβα 4,1 ρίχτερ επίσης.
2: Ότι έχει πάψει μήνες να ακούει αυτό το σταθμό, αλλά 9 και 7 μας ενημερώνει. Ναι. Και ότι έχει παραχωρήσει τη θέση του σε βάζελο, μιας και μόνο αυτούς εκφράζει. Τουλάχιστον είχε την ευτυχία και τη λογική και το φιλότιμο, θα έλεγα, να